χώρας. Ο πρόεδρος της Κολομβίας σε διάγγελμά του ανέφερε ότι ο αριθμός των νεκρών ανήλθε στους 111. Πρόσθεσε ότι 87 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί ενώ έχουν καταρρεύσει 61 κτίρια. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αναφέρθηκαν ζημιές σε 6 αεροδρόμια της χώρας. Η κυβέρνηση κήρυξε την Κολομβία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την Κολομβία εκφράζει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μπαίνουν με εισαγγελική παραγγελία 450 αιωλικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ελλάδα. Αφορμή για την έρευνα ήταν η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Κύθυρα, σε μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, στις Κυκλάδες, καθώς και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Τον απολογισμό της υπερπροσπάθειας που έγινε στην Αττικοβιωτία για τη διάσωση και προστασία των ζώων που βρέθηκαν στη δίνη της πύρινης Λέλαπας, κατέγραψε ο Δήμος Μεγαραίων. Μία εβδομάδα μετά δημοσιοποιεί τα στοιχεία της προσπάθειας αυτής, στην οποία συμμετείχαν εθελοντές, φιλοζωικές οργανώσεις, κτηνίατροι και πολίτες. Συνολικά διασώθηκαν 282 ζώα, εκ των οποίων τα 222 ζώα συντροφιάς. 131 ζώα επέστρεψαν ήδη στις οικογένειές τους. Τον κόδωνα του κινδύνου για τον ποταμό Ρήνο στη Γερμανία κρούει η Γερμανική Ένωση Εσωτερικής Ναυσιπλοείας. Αναφέρει ότι ο ποταμός βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα λόγω έλλειψης βροχοπτώσεων και σύντομα κινδυνεύει να καταστεί μη πλεύσιμο σε όλο το μήκος και να κοπεί στα δύο. Η στάθμη των υδάτων στον ποταμό Βιστούλα, τον μεγαλύτερο ποταμό της Πολωνίας, έπεσε σε χαμηλά ιστορικά στη Βαρσοβία, σύμφωνα με το Εθνικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο εντοπίστηκε χθες το βράδυ 38χρονος αστυνομικός σε συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης στον Άγιο Δημήτριο. Ο αστυνομικός, ο οποίος υπηρετούσε στην Υποδιεύθυνση Περιπολιών Αθηνών, είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από τη σύντροφό του από το βράδυ της Δευτέρας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έφερε εκδορές στην περιοχή του Λεμού και μελανιές στα χέρια, ενώ το συμβατικό υπηρεσιακό όχημα μέσα στο οποίο εντοπίστηκε ήταν κλειδωμένο. Οι αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες θανάτου του. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Τέλειος Ράμφος. Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1939. Σπούδασε στη νομική Αθηνών, ενώ συνέχισε στο Παρίσι σπουδάζοντας φιλοσοφία και κατόπιν δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Βενσάν. Με ένα εκτεταμένο συγγραφικό έργο, ο Τέλειος Ράμφος ασχολήθηκε συστηματικά με ζητήματα φιλοσοφίας, θρησκείας, ψυχολογίας, ιστορίας και ελληνικής ταυτότητας. Υπήρξε πολυγραφότατος με περισσότερα από 30 βιβλία και μελέτες. Σε 36 συλλήψεις οδηγών, εκ των οποίων οι 17 είχαν καταναλώσει αλκοόλ, προχώρησε η τροχέα κατά τη διάρκεια ελέγχων σε κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου στο διάστημα από 3 έως 10 Αυγούστου. Αλλεπάλληλες εκρήξεις ακούστηκαν μετά τα μεσάνυχτα στο Κίεβο, λίγη ώρα μετά την προειδοποίηση των αρχών ότι είχαν εκτοξευτεί και πλησίαζαν την πόλη ρωσική βαλιστική πύραυλη. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, το Κίεβο έγινε στόχος βαλιστικής επίθεσης, ενώ στη συνοικία Σεβτζένκο, στο κέντρο, κλήθηκαν γιατροί. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στα play-off του Conference League. Η πρόκριση στα play-off του Conference League περνάει από τη Σόφια για τον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι δοκιμάζονται στην έδρα της ΤΣΣΚΑ 1948 στη ρεβάνς του 1-1 της Αθήνας. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 8.30 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την ίδια ώρα στις 8.30 ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Αϊμπέγγεν στην Ολλανδία για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Χωρίς τέρματα είχε λήξει ο πρώτος αγώνας στο Φάληρο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου στα βόρεια είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.

0: γαμουσκέ. Τα φάγαμε τα γκάτα μας σε γαμουσκέ. Βαφτίσια.
1: Ακούτε Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια των κτηρίων που κατέρευσαν μετά τον χθεσινό καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών. Ο πρόεδρος της χώρας σε διάγγελμά του ανέφερε ότι ο αριθμός των νεκρών ανήλθε στους 111. 87 άνθρωποι, όπως είπε, έχουν τραυματιστεί ενώ έχουν καταρρεύσει 61 κτίρια. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Κύθυρα, σε μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, στις Κυκλάδες καθώς και σε νησιά του Βορείου Αιγαίου. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μπαίνουν 450 αιωλικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη τη χώρα με εισαγγελική παραγγελία. Αφορμή για την έρευνα είναι η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Νεκρός μέσα σε ένα συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης στον Άγιο Δημήτριο. Ο αστυνομικός είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από τη σύντροφό του. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, όταν εντοπίστηκε έφερε εκδορές στην περιοχή του λαιμού και μελανιές στα χέρια. Το όχημα στο οποίο βρέθηκε ήταν κλειδωμένο. Οι αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες θανάτου του. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα Τρίτη 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Τέλειος Ράμφος. Αλλεπάλληλες εκρήξεις ακούστηκαν μετά τα μεσάνυχτα στο Κίεβο. Είχε προηγηθεί προειδοποίηση των αρχών ότι εκτοξεύτηκαν και πλησίαζαν την πόλη ρωσικοί βαλιστικοί πύραυλοι. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 4, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια των κτηρίων που κατέρευσαν μετά το χθεσινό καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ο πρόεδρος της Κολομβίας σε διάγγελμά του ανέφερε ότι ο αριθμός των νεκρών ανήλθε στους 111. Πρόσθεσε ότι 87 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί ενώ έχουν καταρρεύσει 61 κτίρια. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αναφέρθηκαν ζημιές σε 6 αεροδρόμια. Η κυβέρνηση κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε τη χορήγηση στην Κολομβία 15,5 εκατομμυρίων, χρήματα τα οποία, όπως διευκρίνησε, θα διατεθούν για να χορηγηθούν σε σεισμοπαθείς σκηνές, τρόφιμα, μέτρα προστασίας, καθώς και για να γίνει αποτίμηση των ζημιών. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων μετά το καταστροφικό σεισμό που έπληξε την Κολομβία εκφράζει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μπαίνουν με εισαγγελική παραγγελία 450 αιολικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη τη χώρα. Οι εγκαταστάσεις θα εξεταστούν σε βάθος αρκετών μηνών προκειμένου να διαπιστωθεί αν διαθέτουν τις προβλεπόμενες άδειες, εάν έχουν εκδηλωθεί πυρκαγιές που ξεκίνησαν από αυτές στο παρελθόν, καθώς και αν τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές. Αφορμή για την έρευνα είναι η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Επιτακτική χαρακτηρίζει η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Τράκης την ανάγκη λήψης αυξημένων μέτρων πυρασφάλειας και πρόληψης από τους ιδιοκτήτες, τους φορείς εκμετάλλευσης και τους διαχειριστές στις εγκαταστάσεις των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επισημένοντας την ιδιαίτερη έμφαση που θα πρέπει να δοθεί στα φωτοβολταϊκά πάρκα και τα αιολικά πάρκα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Κύθυρα, σε μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, στις Κυκλάδες καθώς και σε νησιά του Βορείου Αιγαίου. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο εντοπίστηκε ένας 38χρονος αστυνομικός στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης στον Άγιο Δημήτριο. Ο αστυνομικός, ο οποίος υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών, είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από τη σύντροφό του. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έφερε εκδορές στην περιοχή του Λεμού και μελανιές στα χέρια, ενώ το συμβατικό υπηρεσιακό όχημα μέσα στο οποίο βρέθηκε ήταν κλειδωμένο. Οι αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες θανάτου του. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα η 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές, έφτασε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Τέλειος Ράμφος. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939. Σπούδασε στη νομική Αθηνών, ενώ συνέχισε στο Παρίσι, σπουδάζοντας φιλοσοφία και κατόπιν δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Βενσάν. Με ένα εκτεταμένο συγγραφικό έργο, ο Τέλειος Ράμφος ασχολήθηκε συστηματικά με ζητήματα φιλοσοφίας, θρησκείας, ψυχολογίας, ιστορίας και ελληνικής ταυτότητας. Υπήρξε πολυγραφότατος με περισσότερα από 30 βιβλία και μελέτες. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 20 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στη Ζαπορίζια, στη νότιο-ανατολική Ουκρανία. Βορειότερα στο Κίεβο, οι αρχές έκαναν επίσης λόγο για πλήγματα ρωσικών βαλιστικών πυράβλων. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Μίλτος Τεντόγλου θα αγωνιστεί απόψε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμπιγχαμ. Ο τελικός έχει προγραμματιστεί για τις 10:15 το βράδυ, ώρα Ελλάδος. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης στο Παρίσι, η Ελλάδα κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 4x200 των ανδρών με χρόνο 7:08:15, καταλαμβάνοντας την 8η θέση. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
Έθριος προβλέπεται για σήμερα Τρίτη ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου στα βόρεια είναι πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: 111 νεκρούς, 87 τραυματίες και 61 κτίρια που έχουν καταρρεύσει άφησε πίσω του ο καταστροφικός σεισμός των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες την Κολομβία. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια των κτιρίων που κατέρευσαν. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μπαίνουν 450 αιωλικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη τη χώρα με εισαγγελική παραγγελία. Αφορμή για την έρευνα είναι η πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Κύθυρα, σε μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, στις Κυκλάδες καθώς και σε νησιά του Βορείου Αιγαίου. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης στον Άγιο Δημήτριο. Τα ίχνη του αστυνομικού, ο οποίος υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών, είχαν χαθεί από το βράδυ της Κυριακής. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει εκδορές στο λαιμό και στο πρόσωπο, καθώς και μελανιές στα χέρια, ενώ βρέθηκε νεκρός στη θέση του συνοδηγού. Το αυτοκίνητο ήταν κλειδωμένο. Οι αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες θανάτου του. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα η 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Έφυγε από τη ζωή εχθές σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Τέλειος Ράμφος. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 20 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στη Ζαπορίζια, στη νότιο-ανατολική Ουκρανία. Βορειότερα στο Κίεβο, οι αρχές έκαναν επίσης λόγο για πλήγματα ρωσικών βαλιστικών πυράβλων. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

0: 92,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. 111 νεκροί, 87 τραυματίες και 61 κτίρια που έχουν καταρρεύσει είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από το χθεσινό καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια των κτιρίων που κατέρευσαν. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε τη χορήγηση στην Κολομβία 15,5 εκατομμυρίων, χρήματα τα οποία, όπως διευκρίνησε, θα διατεθούν για να χορηγηθούν σε σεισμοπαθείς, σκηνές, τρόφιμα και μέτρα προστασίας, καθώς και για να γίνει αποτίμηση των ζημιών. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την Κολομβία εκφράζει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μπαίνουν με εισαγγελική παραγγελία 450 αιωλικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη τη χώρα. Αφορμή για την έρευνα αυτή είναι η πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Επιτακτική χαρακτηρίζει η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης την ανάγκη λήψης αυξημένων μέτρων πυρασφάλειας και πρόληψης από τους ιδιοκτήτες, τους φορείς εκμετάλλευσης και διαχειριστές στις εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επισημαίνει την ιδιαίτερη έμφαση που θα πρέπει να δοθεί στα φωτοβολταϊκά και αιωλικά πάρκα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Κύθυρα, σε μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, στις Κυκλάδες καθώς και σε νησιά του Βορείου Αιγαίου. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο εντοπίστηκε ένας 38χρονος αστυνομικός στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης στον Άγιο Δημήτριο. Τα ίχνη του αστυνομικού, ο οποίος υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών, είχαν χαθεί από το βράδυ της Κυριακής. Την εξαφάνισή του δήλωσε στις αρχές η σύντροφός του. Ο αστυνομικός, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει εκδορές στο λαιμό και στο πρόσωπο, καθώς και μελανιές στα χέρια, βρέθηκε νεκρός στη θέση του συνοδηγού, ενώ το υπηρεσιακό όχημά του ήταν κλειδωμένο. Σύμφωνα με τη σύντροφό του, δεν είχε προβλήματα υγείας, ενώ δεν είχε προηγηθεί διαπληκτισμός μεταξύ τους. Οι αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες θανάτου του. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα η 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Τέλειος Ράμφος. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939, σπούδασε στη νομική Αθηνών, ενώ συνέχισε στο Παρίσι σπουδάζοντας φιλοσοφία και κατόπιν δίδαξε στο Πανεπιστημίο του Βενσάν. Με ένα εκτεταμένο συγγραφικό έργο, Τέλειος Ράμφος ασχολήθηκε συστηματικά με ζητήματα φιλοσοφίας, θρησκείας, ψυχολογίας, ιστορίας και ελληνικής ταυτότητας. Υπήρξε πολυγραφότατος με περισσότερα από 30 βιβλία και μελέτες. Μια τεράστια δεξαμενή αποθήκευσης βενζίνης στη Ζαουίγια, στη Δυτική Λιβύη, πήρε φωτιά και κατέρευσε εξαιτίας επίθεσης αγνώστων. Τη σχετική καταγγελία έκανε σε ανακοίνωσή της η Λιβυκή Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου, κηρύττοντας κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και απαιτώντας να διενεργηθεί έρευνα. Δεν έχει καταστεί σαφές αν η επίθεση ή η πυρκαγιά προκάλεσαν θύματα. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στα play-off του Conference League διεκδικεί ο Παναθηναϊκός με αντίπαλο την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 στη Σόφια. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 8.30 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την ίδια ώρα, στις 8.30, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Μίλτος Εντόγλου θα αγωνιστεί απόψε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Ο τελικός έχει προγραμματιστεί για τις 10:15 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρωτικά ορεινά, όπου στα βόρεια είναι πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: 111 νεκροί, 87 τραυματίες και 61 κτίρια που έχουν καταρρεύσει είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από το χθεσινό καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια των κτιρίων που κατέρευσαν. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μπαίνουν 450 αιολικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη τη χώρα με εισαγγελική παραγγελία. Αφορμή για την έρευνα είναι η πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Κύθυρα, περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, στις Κυκλάδες καθώς και σε νησιά του Βορείου Αιγαίου. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης στον Άγιο Δημήτριο. Τα ίχνη του αστυνομικού, ο οποίος υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών, είχαν χαθεί από το βράδυ της Κυριακής. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε νεκρός στη θέση του συνοδηγού, ενώ το αυτοκίνητο ήταν κλειδωμένο. Οι αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες θανάτου του. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα η 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Τέλειος Ράμφος. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 20 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στη Ζαπορίζια στην νοτιοανατολική Ουκρανία. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αρχίσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια των κτηρίων που κατέρευσαν μετά τον χθεσινό καταστροφικό σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε τη χώρα. Ο πρόεδρος της Κολομβίας, σε διάγγελμά του, ανέφερε ότι ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται στους 111 και των τραυματιών στους 87. 1.500 ακίνητα έχουν υποστεί ζημιές, ενώ 61 κτίρια έχουν καταρρεύσει. Την τελευταία ώρα, διεθνή μέσα ενημέρωσης βάζουν τον αριθμό των νεκρών στους 132 και των τραυματιών στους 570. 6 αεροδρόμια στο δυτικό τμήμα της χώρας ενημέρωσαν ότι οι υποδομές τους υπέστησαν ζημιές και ανακοίνωσαν ότι αναστέλουν τις εμπορικές πτήσεις. Η κυβέρνηση κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ως εχθές το απόγευμα, οι σεισμογράφοι είχαν καταγράψει 47 μετασεισμικές δονήσεις. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την Κολομβία εκφράζει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μπαίνουν με εισαγγελική παραγγελία 450 αεολικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ελλάδα. Αφορμή για την έρευνα αυτή, πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Κύθυρα, σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, στις Κυκλάδες καθώς και σε νησιά του Βορείου Αιγαίου. Μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς που μένεται στην νοτιοδυτική Ισπανία και εξαπλώνεται με ταχύτατους ρυθμούς λόγω των μεταβαλλόμενων ανέμων. Η φωτιά ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στην επαρχία Ουέλβα στην Ανδαλουσία. Περίπου 800 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο εντοπίστηκε ένας 38χρονος αστυνομικός στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης στον Άγιο Δημήτριο. Τα ίχνη του αστυνομικού, ο οποίος υπηρετούσε στην Υποδιεύθυνση Περιπολιών Αθηνών, είχαν χαθεί από το βράδυ της Κυριακής. Την εξαφάνισή του δήλωσε στις αρχές η σύντροφός του. Ο αστυνομικός, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει εκδορές στο λαιμό και στο πρόσωπο, καθώς και μελανιές στα χέρια. Βρέθηκε νεκρός στη θέση του συνοδηγού, ενώ το αυτοκίνητο ήταν κλειδωμένο. Σύμφωνα με τη σύντροφό του, δεν είχε προβλήματα υγείας, ενώ δεν είχε προηγηθεί κάποιος διαπληκτισμός μεταξύ τους. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα η 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε εχθές το μεσημέρι κοντά στο αεροδρόμιο της Σκιάθου με μία 52χρονη τουρίστρια από την Ιταλία, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του. Η 52χρονη διακομίστηκε αρχικά στο πολυιατρείο Σκιάθου, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της κρίθηκε επιβεβλημένη η μεταφορά της στο νοσοκομείο Βόλου για εξειδικευμένη νοσηλεία. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939. Σπούδασε στη νομική Αθηνών, ενώ συνέχισε στο Παρίσι σπουδάζοντας φιλοσοφία και κατόπιν δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Βενσάν. Ασχολήθηκε με ζητήματα φιλοσοφίας, θρησκείας, ψυχολογίας, ιστορίας και ελληνικής ταυτότητας. Υπήρξε πολυγραφότατος με περισσότερα από 30 βιβλία και μελέτες. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 20 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στη Ζαπορίζια, στη νότιο-ανατολική Ουκρανία. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στα play-off του Conference League διεκδικεί ο Παναθηναϊκός με αντίπαλο την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 στη Σόφια. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 8.30 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την ίδια ώρα στις 8.30 ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Τρίτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 7. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 34 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 25 έως 32 με 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα, με εξασθενημένες βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας και της Ηπείρου το απόγευμα. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 5. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 και τοπικά 40 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ δεν θα ξεπεράσει τους 37 με 38 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νότια. Την Τετάρτη θα επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες θα πνέουν έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος στο μεσημέρι θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 35 με 37 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά. Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα εκδηλωθούν βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Επτάνησα και τη Θεσσαλία. Το Μελτέμι θα ενισχυθεί έως 9 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στην Θράκη, τα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Το θερμόμετρο θα φτάσει τους 36 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή αναμένονται ισχυρό μελτέμι και πτώση της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

0: σηκωνόμαστε σιγά σιγά. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε? Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Ξέρω πως όσο ευδιάθετος, όσο και φάτος και αν ακούγομαι αυτές τις δύσκολες ώρες, αυτά τα πρωινά που τα λέμε εδώ στη θέση του Γιώργου Ψάλτη, δεν ξεγελάω κανέναν. Διότι ναι, υπάρχουν άνθρωποι σαν και εμάς, κυρίες και κύριοι, που δεν αντέχουμε να σηκωνόμαστε από τις 4 το πρωί. Χτυπάει 4 και 20 το πρωί το ξυπνητήρι και κύριε Παπακαλούση και λέω «Αμάν, τι έγινε πάλι! Τι κακό μας βρήκε!» Και χθες, επειδή άργησα λιγάκι να φύγω, έπεσα πάνω στη Χριστίνα Βίδου, τη Χριστίνα μας. Γεια σου Χριστίνα μου, καλημέρα, σιγά μην ακούς τέτοια ώρα. Μου λέει, σ' ακούω τα πρωινά και πρέπει να σου πω ότι δεν μου λείπουν καθόλου. Είχε ανηφόρα η Χριστίνα στην ΕΡΤ όταν έκανε εκεί τα πρωινά με τον κύριο Παπαχλημίτζο. Πάντων, όποιος αντέχει αυτές τις ώρες, εμείς δεν αντέχουμε πολύ, γι' αυτό θα είναι και λίγες εμφανίσεις μας στην πρωινή ζώνη του σταθμού. Ξεκινάμε μουσικός με Σακύρα. Η διάσημη κολομβιανή τραγουδίστρια έχει εκφράσει και αυτή την οδύνη της για το σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε χθες στη χώρα της. Τι κακό τους βρήκε τώρα, τους Κολομβιανούς. Τι κακό πραγματικά. 132 οι νεκροί και 570 οι τραυματίες, ο νεότερος απολογισμός, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Πολύ μεγάλος ο αριθμός των νεκρών. Και έχουμε ακόμη να δούμε τι θα γίνει και με τα σωστικά συνεργεία, τα οποία σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν έχεις έναν τόσο μεγάλο σεισμό, μια τόσο μεγάλη φυσική καταστροφή, δίνουν μια μάχη με το χρόνο, έτσι ώστε να αναζητήσουν επιζώντες, να βρουν ζωντανούς κάτω από τα συντρίμια των κτίριων, τα οποία κτίρια τα οποία έχουν καταρρεύσει εκεί στην Κολομβία δεν είναι λίγα. Μιλάμε για πάνω από 60. Πολύ μεγάλος αριθμός. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί η χώρα από τον πρόεδρό της, τον κύριο Αμπελάρδο Ντελαεσπρέλια, ο οποίος μάλιστα διάβαζα πως ορκίστηκε πρόεδρος της χώρας μόλις πριν από λίγες ημέρες. Του πήγε πολύ καλά το πράγμα, πολύ καλό ποδαρικό. Τι να πεις, πολύ μεγάλες δυσκολίες μπροστά τους για τους Κολομβιανούς. Κουράγιο θέλει, υπομονή και ψυχραιμία για να διαχειριστείς μια πολύ δύσκολη κατάσταση όπως είναι αυτή ενός τόσο ισχυρού σεισμού. Σκεφτόμουν, ρε παιδιά, το μεταξύ και το εξής. Τώρα, εδώ στην περίπτωση της Κολομβίας, από ό,τι μαθαίνουμε, η περιοχή η οποία έχει πληγεί περισσότερο από κάθε άλλη είναι η περιοχή Ριζαράλτα. Η περιοχή Ριζαράλτα δεν είναι μια τυχαία περιοχή. Μιλάμε για την μιλάμε για μια επαρχία της Κολομβίας, στην καρδιά της οποίας έχει στηθεί ένας πολύ μεγάλος κόμβος παραγωγής καφέ της συγκεκριμένης χώρας, που είναι και πάρα πολύ γνωστός ο καφές της Κολομβίας. Οπότε καταλαβαίνω πως αυτό θα έχει σε βάθος χρόνου και μια επίπτωση ενδεχομένως στην παγκόσμια παραγωγή καφέ και στη τιμή του. Η Ριζαράλτα, μια πολύ όμορφη περιοχή που βρίσκεται στη δυτική ζώνη των Άντεων. Και η Κολομβία, ένας ταξιδιωτικός προορισμός που έχει γίνει και πιο mainstream και για αρκετούς Έλληνες, εννοείται και για Ευρωπαίους, έτσι πάρα πολύ. Όσοι έχουν και την οικονομική δυνατότητα επιλέγουν να κάνουν τέτοια ταξίδια στη Λατινική Αμερική. Σκεφτόμουν το εξής και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας αυτό το πρωινό Τρίτης, ότι χώρες τώρα της Λατινικής Αμερικής όπως η Κολομβία, η Βραζιλία, το Μεξικό, η Χιλή διαθέτουν, ρε παιδί μου, πολύ μεγάλο φυσικό και ορυκτό πλούτο. Είναι πλούσιες χώρες. Κι όμως βλέπεις, όταν βρίσκονται αντιμέτωπες με πλημμύρες, με σεισμούς, με τέτοιες μεγάλες φυσικές καταστροφές, υπάρχει τόση μεγάλη γύμνια και σε επίπεδο υποδομών και σε επίπεδο αντανακλαστικών, για να υπάρξει μια αντίδραση ώστε να βοηθηθούν οι πιο αδύναμοι άνθρωποι, αυτοί που θα υποφέρουν περισσότερο αυτές τις δύσκολες ημέρες. Δεν ξέρω, είναι πραγματικά κρίμα, διότι θα μπορούσε να είναι άλλη μοίρα και άλλη ιστορία αυτών των χωρών. Να είναι χώρες πραγματικά πολύ ανεπτυγμένες, οι οποίες θα μπορούσαν να διαχειριστούν πολύ καλύτερα τέτοια έκτακτα γεγονότα. Το βλέπεις αυτό και στην περίπτωση της Κολομβίας. Ξαναλέω, μια πολύ πλούσια χώρα, έτσι, με φυσικό και ορυκτό πλούτο, και η Κολομβία και οι υπόλοιπες χώρες της Λατινικής Αμερικής, και βλέπεις τι γύμνια υπάρχει και σε επίπεδο κρατικό μηχανισμού όταν προκύπτουν τέτοια ζητήματα. Θα πούμε περισσότερα και για το σεισμό στην Κολομβία, που είναι πρώτο θέμα παντού σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης αυτή την ώρα, να ξέρετε, και γενικότερα τι άλλο μας φέρνει η επικαιρότητα αυτό το πρωινό Τρίτης. Είναι η 11η μέρα του Αυγούστου, είναι πάντα το Σωτήριο έτος 2026 αυτό που διανύουμε. Καλή σας ημέρα και πάλι. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Ο Παναγιώτης ο Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, σε μια έκτακτη εμφάνιση. Κάνει ρελάνς, ναι ναι, ο Παπακαλού, και μεθαύριο θα σε κάτι τέτοιο πήρε ταυτάκι. Λοιπόν, μία θα είναι ο Παπακαλούσης, μία ο Βραχνός, παιδιά. Μία ο ένας, μία ο άλλος. Διότι σε Ρίνα το πάει ένα από τα δύο αγόρια είναι αδύνατον. Ναι, μην τους εξοντώσουμε τους ηχολήπτες του Sky 100,3. Σοφία Καλαύρου το κορίτσι μας δεν έχει ανάγκη. Νεότατη και ακμεότατη η Σοφία μας, στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής, στην αρχισυνταξία και στο γενικό κουμάντο όλης της πρωινής της ζώνης. Πέτρος Βοράιτης ακόμη δεν έχει φύγει εδώ, ακόμη εδώ μαζί του πορευόμαστε. Σας υποδέχεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο φαγέ μας δηλαδή, 210-48-00-174. Τον καλείτε για σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις αυτό το πρωινό Τρίτης. Ξαναλέω, η 11η μέρα του Αυγούστου, κοντοζυγώνει και ο 15 Αυγούστος, παιδιά. Και έχετε φύγει. Είστε πολλοί αυτοί που έχετε φύγει και πολύ καλά έχετε κάνει. Και τελευταίοι τώρα, τακτοποιείτε τις υποχρεώσεις σας και άντε γεια. Skyradio.gr. Πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου. Βεβαίως μέσα από το skyradio.gr ακούτε 24/7 το πρόγραμμα του σταθμού. Εννοείται και on demand. Μπουμπουνάτε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση και μέσω αυτού του διαδικτυακού τρόπου επικοινωνίας, ο οποίος άλλωστε είναι και ο πιο δημοφιλής. Ανταμώνουμε και στα social τα media, Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πέ Κυρκυλής σε Instagram και X, και υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας, βεβαίως, βεβαίως. pekirk@gmail.com. Ανατολή του ήλιου σήμερα 6:35 πρώτα λεπτά, δύση στις 8:25. Από αυτά τα πράγματα για τα οποία δεν χρειάζεται να ανησυχήσει ακόμη και σε αυτήν εδώ την χώρα. Καιρός καλοκαιρινός, με τα μποφόρια του να υπάρχουν ακόμη. 29 βαθμούς Κελσίου βλέπω αυτήν την ώρα στο Νεοτοφάλιρο. Μάλιστα, την έχει τη ζέστη του. Όχι όμως κάτι το οποίο δεν μπορείς να διαχειριστείς, φίλε μου που με ακούς αυτή τη βάρβαρη ώρα. Όχι κάτι για το οποίο πρέπει να γκρινιάξεις. Μην γκρινιάξεις, διότι με αγάπη και προδέρμα σε έχει συμπεριφερθεί φέτος ο Θεός. Να μην έχουμε το παραμικρό παράπονο, παρακαλώ πολύ. Δείτε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Τα έχουμε πει χίλιες φορές το φετινό καλοκαίρι. Έχει μειωθεί, έχει πέσει η στάθμη πάρα πολλών ποταμών εκεί στην Ευρώπη. Βλέπετε τι γίνεται με την ξηρασία και με τους παρατεταμένους καύσονες. Τραβάνε ζόρια. Τραβάνε ζόρια μεγάλα. Και εμείς εδώ έχουμε 35, 36, βία 37 βαθμούς Κελσίου, όπως θα έχουμε και σήμερα, όπως διαβάζω στην πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή θερμοκρασίας. Προς τους ανέμους τώρα που ανησυχούν την πολιτική προστασία και την πυροσβεστική, και για το λόγο αυτό υπάρχει τις τελευταίες ημέρες μια μεγάλη κινητοποίηση. Τα βλέπατε και χθες εδώ από τους συναδέλφους, τους δημοσιογράφους του Sky, που βρίσκονταν σε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος. Για σήμερα κάπως θα κοπάσουν, κάπως θα πέσουν, θα έχουμε δηλαδή, όπως προβλέπει η υπηρεσία, ανέμους βόρειους, μελτέμια πάλι, 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7. Όχι στα επίπεδα δηλαδή τα χθεσινά που είχαμε και 8 και 9. Και μάλιστα σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έβλεπα να έχει ανακοινώσει, δημοσιοποίηση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, χθες είχαμε καταγραφή ρηπών ανέμων που έφτασαν ακόμη και τα 117 χιλιόμετρα ανά ώρα, μάλιστα. Όμως από πλευράς πυρκαγιών νομίζω μια χαρά τα πήγαμε χθες. Εύχομαι τα ίδια καλά αποτελέσματα να φέρει αυτή η κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και σήμερα. Μπορεί ενδεχομένως να μας λυπήθει και ο Θεός, το ξέρεις. Τα πήγαμε καλά πάντως. Είχαμε χθες το πρωί αυτή τη φωτιά εκεί στον Κουβαρά να μας ανησυχεί. Μια φωτιά που ξέσπασε σε Χαράδρα σε ένα δύσβατο σημείο και ήταν δύσκολο και για τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, αφού εκδηλώθηκε αυτή η φωτιά, να την προσεγγίσουν και να επιχειρήσουν. Κάηκαν και καταστράφηκαν δύο κτηνοτροφικές μονάδες, υπήρξαν ζημιές στην περιοχή και κάποια στρέμματα χαμηλής βλάστησης. Κάηκαν όμως, δεν καβάλισε το βουνό εκεί στην περιοχή του Κουβαρά η φωτιά αυτή, οπότε αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, ότι δηλαδή όλη αυτή η κινητοποίηση και το γεγονός πως υπήρξε ένας καλός συντονισμός στην περίπτωση αυτή από πλευράς πολιτικής προστάσεις, μπορέσαμε να περιορίσουμε γρήγορα, να οριοθετήσουμε αυτή τη φωτιά. Θετικό. Και αλλού είχαμε φωτιές που ξέσπασαν, όχι όμως κάτι το φοβερό, όχι όμως κάτι το οποίο δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει η πυροσβεστική υπηρεσία. Θα ακούσουμε, ετοιμάστε κύριε Παπακαλούση, την κυρία Παπαβραμοπούλου, την εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής. Θα είναι το πρώτο ηχητικό το οποίο θα ακούσετε, κυρίες και κύριοι. Πώς λέτε ότι ξεκίνησε αυτή η φωτιά στον Κουβαρά? Ποια ήταν η αιτία? Νομίζω το quiz είναι πολύ εύκολο για να δώσεις την απάντηση. Φίλε μου που με ακούς αυτό το πρωινό, δίκτυο δε διέ, παιδιά. Δίκτυο δε διέ. Από ένα καλώδιο πάλι. Ναι, μεγάλη επιτυχία κύριε Παπακαλούση και αγαπητό ακροατήριο, μεγάλη επιτυχία. Από το δίκτυο του ΔΔΕ και πάλι ξέσπασε μια φωτιά εδώ στην Αττική. Το εναέριο δίκτυο, το οποίο καταλαβαίνω πως είναι ένα δίκτυο πάρα μα πάρα πολύ παλιό, απαρχαιωμένο θα έλεγε κανείς, και το οποίο επιβαρύνεται και από τα αιωλικά πάρκα τα οποία έχουμε στήσει σε ολόκληρη τη χώρα και από τα φωτοβολταϊκά. Κοιτάξτε τώρα τι κάναμε εμείς οι Έλληνες. Πήγαμε και κουμπώσαμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για να έχουμε δηλαδή και ΑΠΕ σε έναν ικανοποιητικό βαθμό, να πιάσουμε και τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και όλα αυτά. Πήγαμε λοιπόν και τα κουμπώσαμε όλα αυτά, τις ΑΠΕ, πάνω σε ένα απαρχαιωμένο δίκτυο του ΔΔΕ. Μπράβο μας, όχι μπράβο μας. Και τώρα αυτό υπερφορτωμένο βγάζει αυτά τα θέματα. Βγάζει αυτά τα θέματα. Υπάρχουν σχετικές φωτογραφίες οι οποίες διακινούνται κατά καιρούς από το δίκτυο του ΔΔΕ σε διάφορα σημεία της επικράτειας και φαίνεται πως είναι ένα πολύ παλιό δίκτυο το οποίο έχει τα θέματα του. Τώρα βέβαια ο ΔΔΕ θα βγάλει σίγουρα κάποια ανακοίνωση, κάποια διαρροή και θα πει εγώ δεν ξέρω τίποτα, θα τα αρνηθεί όλα όπως κάνει πάντα. Δεν έχουν το θάρρος αυτοί οι άνθρωποι, παρότι σε πολλές περιπτώσεις όταν έχει βγει επισήμως, όχι ο Κυρκυλής τώρα, ο Κυρκυλής είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης, έχει βγει επισήμως το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν κάνει ενδελεχέστατη έρευνα, έχουν συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία και με φωτογραφίες και βίντεο τα οποία έχουν στη διάθεσή τους, σου λένε βρήκαμε ποια ήταν η αιτία αυτής της πυρκαγιάς. Δεν λέω τώρα μόνο για την περίπτωση του Κουβαρά, έτσι, εκεί στην Αττική. Αυτό είναι το λιγότερο. Και ήταν και μια φωτιά αυτή την οποία τη σβήσαμε και γρήγορα. Λέω γενικότερα όποτε προκύπτει φωτιά, σε πολλές περιπτώσεις δηλαδή, σου παρουσιάζουν όλα τα στοιχεία και σου λένε να, από το δίκτυο του ΔΔΕ ξεκίνησε η φωτιά. Αυτός είναι ο υπεύθυνος. Και θα βγει ο ΔΔΕ, παιδιά, και θα διαψεύσει την ίδια την πραγματικότητα. Την ίδια την πραγματικότητα. Αντί να κάτσουν, να στρώσουν τον ποπό τους κάτω, να τρέξουν σε συνεργασία με την περιφέρεια, τους δήμους, το Υπουργείο, δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον, το πρόγραμμα υπογειοποίησης των καλωδίων, όποια καλώδια μπορούν να υπογειοποιηθούν, διότι δεν μπορεί να υπογειοποιηθεί και όλο το δίκτυο, και είναι και ένα δύσκολο έργο αυτό. Αυτό το αναγνωρίζουμε όλοι νομίζω. Ένα δύσκολο έργο να υπογειοποιήσεις όλο το δίκτυο ηλεκτροδότησης της χώρας. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά και μη λαϊκίζουμε. Αυτό το έργο δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Όμως δείξε κάτι, βρε αδερφέ. Να έχουμε ένα δείγμα γραφής. Παρουσίασέ μου κάτι. Πες μου αυτό το κομμάτι του δικτύου μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα από ένα εναέριο δίκτυο το κάναμε υπόγειο το δίκτυο. Το κάναμε υπόγειο το δίκτυο. Να σε επικροτήσει και ο πολίτης, ο οποίος είναι δύσπιστος απέναντί σου. Κάνε κάτι όμως, παρουσίασε κάτι. Διότι από αυτά που έχουμε ακούσει και από αυτά που έχουμε δει να γίνονται και σε περιοχές όχι μόνο των νοτίων προαστίων και της Ανατολικής αλλά και της Βορειοανατολικής Αττικής, αυτή η προσπάθεια υπογειοποίησης των καλωδίων κινείται με πολύ αργούς ρυθμούς, με ρυθμούς χελώνες. Ακούμε την εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής τι είπε για τη χθεσινή φωτιά στο Κουβαρά.
1: στην περιοχή πνέουν πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι, φτάνουν τα 7 μποφόρ και γι' αυτό η πυρκαγιά γρήγορα πήρε διαστάσεις. Γι' αυτό εκδόθηκαν και τα 112 μηνύματα.

0: Λοιπόν, αυτά και για τη χθεσινή φωτιά στην περιοχή του Κουβαράς. Ελπίζουμε τα χειρότερα να είναι πίσω μας, κυρίες και κύριοι, και όχι μπροστά μας τώρα σε σχέση με το χάρτη της πολιτικής προστασίας για σήμερα. Να δούμε τι προβλέπει. Προβλέπει και πάλι τεσάρι, τεσάρι, πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Λοιπόν, σε Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, συμπεριλαμβανομένης και της Κύρου. Πανέμορφη Κύρος, πανέμορφη. Δεν έχω πάει ποτέ, αλλά έτσι έχω ακούσει. Λοιπόν, έχεις πάει εσύ, Παπακαλού, που γελάς? Όχι, λοιπόν, να πάμε κάποια στιγμή. Διότι είναι από τα πολύ ωραία νησιά που οι φίλοι μου, οι νεοέλληνες, οι συμπατριώτες μου, το ανακάλυψαν τώρα λόγω ακρίβειας. Ναι, λόγω ακρίβειας. Σου λέει, πας πιο φτηνά εκεί. Δεν έχουν πονηρέψει και αυτοί, και είναι και κανονικές τιμές. Επίσης, Βόρειο Αιγαίο, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία και Κυκλάδες. Σε όλες τις Κυκλάδες, τεσάρι. Λοιπόν, αυτές είναι οι περιοχές στις οποίες, αν θα κινηθείτε, θα πρέπει να έχετε λίγο παραπάνω το νου σας, έτσι, λίγο παραπάνω. Τώρα, σε σχέση με τους πυρόπληκτους, χθες ξεκίνησε η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων για τις αποζημιώσεις, όπως είχε άλλωστε προαναγγείλει και η πολιτεία και τα αρμόδια υπουργεία, πώς θα γίνει, έτσι και έγινε. Μιλάμε για τη διαδικασία που αφορά τους ανθρώπους που επλήγησαν από τις πρόσφατες φωτιές στην Αττική, τη Βιωτία, την Αιγιαλία, το Ρέθυμνο. Είναι αυτές οι μεγάλες φωτιές που είχαμε μέχρι τώρα, μέχρι και αυτή την ημέρα του καλοκαιριού. Μιλάμε για κρατική ενίσχυση που καλύπτει το 100% του κόστους επισκευής των κατεστραμμένων κτηρίων. Η διαδικασία έχει κάπως απλοποιηθεί, έτσι, δηλαδή μια απλή αίτηση αρκεί, αφού βεβαίως έχετε συγκεντρώσει και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ποια είναι αυτά τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να προσκομίσετε? Επειδή δεν ακούω να λέγονται πολύ συχνά στο δημόσιο διάλογο, να τα πούμε εμείς, τα έχουμε σταχυολογήσει. Είναι το δελτίο αυτοψίας της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, Ε1-Ε9, του πρόσφατου, του τελευταίου φορολογικού έτους, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Αυτά. Και αν ανήκετε σε κάποια ειδική κατηγορία, είστε για παράδειγμα ανάπηρος, και εκεί πρέπει να προσκομίσετε τα ανάλογα δικαιολογητικά. Υπάρχει δέσμευση πως τα χρήματα θα αποσταλούν εντός 10 ημερών στους δήμους, έτσι ώστε στη συνέχεια οι δήμοι να καταβάλουν στους δικαιούχους. Βέβαια, θα μου πεις τώρα, ρε Κυρκυλία, αυτά τα λεφτά τα οποία δίνουν σε πρώτη φάση αρκούν? Δηλαδή, μιλάμε για ένα πρώτο επίδομο για να καλυφθούν οι πρώτες βασικές ανάγκες, που είναι ύψους 600 ευρώ. Όχι, τι να κάνουν τώρα τα 600 ευρώ. Εδώ μιλάμε, ολοκλήρες επιχειρήσεις έχουν καταστραφεί εκεί στο Πορτοκερμένο. Και στη συνέχεια, 6.000 ευρώ για πληγήσεις κύριες κατοικίες θα δοθούν όσοι είχαν την κύρια κατοικία τους σε αυτές τις περιοχές που αναφέραμε. Για δευτερεύουσες κατοικίες, εξοχικά, το ποσό μειώνεται κατά 50%, έως 3.000 ευρώ δηλαδή. Μάλιστα. Τώρα, με 600 ευρώ επαγγελματίας τι να κάνει, πραγματικά δεν ξέρω. Ποια ανάγκη να πρωτοκαλύψεις, δηλαδή. Ας ελπίσουμε γρήγορα να κινηθεί η διαδικασία και σε σχέση και με τις υπόλοιπες πρόνοιες που υπάρχουν από αυτό το σύστημα το οποίο υπάρχει και ενεργοποιείται σε τέτοιες περιπτώσεις, για την κάλυψη όλων αυτών των αναγκών όταν έχουμε μια τέτοια μεγάλη φυσική καταστροφή. Να ακούσουμε τον κύριο Κατσαφάδο, ο οποίος και χθες βρέθηκε στην περιοχή της Δυτικής Αττικής. Πραγματοποιήθηκαν εκεί συσκέψεις. Τι είπε για αυτή τη διαδικασία που έχει ξεκινήσει?
1: Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή που τελειώνει ο πρώτος κύκλος των αιτήσεων θα σταλεί το αίτημα από το Δήμο, το οποίο θα είναι πλήρες και συμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ούτως ώστε μέσα σε 10 μέρες να μπορέσουμε και να δώσουμε τα πρώτα χρήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υποσκευή και το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών στους πολίτες οι οποίοι δυστυχώς έπαθαν ζημιές στις κατοικίες τους. Έχουμε δεσμευτεί ότι μέχρι τις 20 Αυγούστου θα έχει βγει κοινή υπουργική απόφαση για την οριοθέτηση όλων των περιοχών οι οποίες επλήγησαν.
0: Μάλιστα. Αυτά σε σχέση με τις αποζημιώσεις. Έχει γράψει ένα πολύ ωραίο άρθρο ο καθηγητής Δημοσθένης Αριγιάννης, τον ξέρετε. Τον γνωρίσαμε όλοι την εποχή της πανδημίας του κορονοϊού, στα Νέα Σαββατοκύριακο. Το άρθρο του καθηγητή, ο οποίος κύριος Αριγιάννης, αναρωτιέται πόσα χρόνια θα αντέχουμε να πληρώνουμε την αποκατάσταση αντί της πρόληψης. Πολύ εύστοχο. αυτό το οποίο γράφει και σημειώνει ο κύριος Σαριγιάννης. Εδώ φέτος ήδη έχουν καεί στη χώρα μας, παιδιά, πάνω από 300.000 τρέματα. Είναι ασύλληπτο το νούμερο και είμαστε ακόμη στον Αύγουστο και την τελευταία δεκαετία διάβαζα πάνω από 5 εκατομμύρια. Αφήστε δε το κόστος, το κόστος αποκατάστασης από ό,τι λένε, με μια πρώτη εκτίμηση, για Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Ρουμανία, οι χώρες που είχαν τις μεγαλύτερες φωτιές στην Ευρώπη, θα ξεπεράσει τα 3 δις. Πρέπει λοιπόν να οργανωθούμε καλύτερα και στο κομμάτι της πρόληψης. Αυτό θα πρέπει να το δούμε. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα συντρίμια των κτιρίων που κατέρευσαν μετά το χθεσινό σεισμό των 7,4 βαθμών που έπληξε τη χώρα. Ο τελευταίος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 111 νεκρούς και 87 τραυματίες. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μπαίνουν 450 αιωλικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ελλάδα με εισαγγελική παραγγελία. Αφορμή για την έρευνα είναι η πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πολύ ψηλός κίνδυνος φωτιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Κύθυρα, περιοχές της Πελοποννήσου και της Θηραίας Ελλάδας, στις Κυκλάδες, καθώς και σε νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης στον Άγιο Δημήτριο. Τα ίχνη του είχαν χαθεί από το βράδυ της Κυριακής. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού ενώ το αυτοκίνητο ήταν κλειδωμένο. Οι αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες θανάτου του. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα η 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση της απώλειας του σπουδαίου Έλληνα στοχαστή, συγγραφέα και φιλόσοφο Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 20 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στη Ζαπορίζια. Βορειότερα, στο Κίεβο, οι αρχές έκαναν λόγο επίσης για πλήγματα ρωσικών βαλιστικών πυράβλων. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
5: Τι είναι αυτά, ρε φαντάρε?
6: Αυτά.
5: Πάρτα από εδώ.
6: Ευχαριστώ, ρε.
5: Να σε καλά. Πόσες μήνανε?
6: 506 και μία.
7: Για να δω. Είσαι ο
8: Παπαδόπουλος Γιάννης.
7: Να φέρε κάνει κάνει στραβάδι.
8: Στρατιώτης Παπαδόπουλος Ιωάννης, τυφεκιοφόρος πεζικού 820 ΕΣΟ.
7: Και γιατί σε φέρανε εδώ, ρε?
8: Δεν ξέρω.

Ακούσατε και να πω σας από αυτή την εμβληματική ταινία των 80's, Λούφα και Παραλλαγή. Νίκος Καλογερόπουλος, κυρίες και κύριοι, τα λέγαμε και χθες. Ένας σπουδαίος καλλιτέχνης που έφυγε από τη ζωή. Πραγματικά πολύ ωραίος ηθοποιός. Και για να δει κανείς τι αποτύπωμα αφήνει αυτός ο καλλιτέχνης, και γενικότερα υπάρχουν άνθρωποι που αφήνουν αυτόν εδώ τον πλανήτη, και ξέρετε, η απώλειά τους δεν είναι αμεληταία. Ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν προφανώς και ο Νίκος Καλογερόπουλος. Πρέπει να δει κανείς τι γράφουν από χθες συνάδελφοί του, ηθοποιοί, τραγουδιστές, μουσικοσυνθέτες για τον Νίκο Καλογερόπουλο. Και βλέπεις ότι όλοι έχουν να πούνε έναν πολύ καλό λόγο για το ταλέντο του, αλλά και για το ήθος του, το ήθος του καλύτερο.

Sky αποχαιρετά τον Νίκο Καλογερόπουλο, προβάλλοντας απόψε το βράδυ στις 11 την ταινία Λούφα και Παραλλαγή, στην οποία πρωταγωνίστησε και μέσα από αυτή την ταινία το 1984 έκανε και το μεγάλο μπαμ. Τότε έγινε ευρέως γνωστός ο Νίκος Καλογερόπουλος και μετά του δόθηκαν και άλλες ευκαιρίες και μέσω της δημόσιας τηλεόρασης. Η σειρά Κάμπινγκ, νομίζω εκεί στη δημόσια τηλεόραση ήταν που έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία. Στον κινηματογράφο όμως είχε και άλλες παρουσίες και άλλες εμφανίσεις. Ήταν πολύ επιλεκτικός στους ρόλους τους οποίους θα παίζει ο Νίκος Καλογερόπουλος γενικότερα. Marco.

Αναζητήστε πάντως τη φιλμογραφία του. Δείτε απόψε το βράδυ εδώ στο Sky τη Λούφα και Παραλάγη, την ταινία του Νίκου Περάκη. Είχε βγει και sequel μετά από πολλά χρόνια. Ναι, δεν ήταν και πάρα πολύ καλό. Την original ταινία, την πρώτη δείτε, η οποία είναι πάρα μα πάρα πολύ καλή. Και ήταν και πολύ μπροστά για τα δεδομένα της εποχής.

Anxiety, ποιος έχει άγχος, κύριε Παπακαλούση? Σίγουρα όχι αυτός ο οποίος φεύγει την κοπανάει από αυτήν εδώ την πόλη. Εμείς λιγάκι άγχος μπορεί να έχουμε, γιατί ακόμη εργαζόμαστε, παιδιά. Θυμίζω πως τα λέμε και αυτή την εβδομάδα από την πολύ πρωινή ζώνη, από το πολύ πρωινό πόστο του σταθμού, στη θέση του Γιώργη του Ψάλτη, ο οποίος κάνει χρήση της καλοκαιρινής του άδειας, ξεκουράζεται ο γέροντας και μπράβο του. Θα τα λέμε μαζί και την επόμενη εβδομάδα, έτσι. Μέχρι, για να δω το ημερολόγιο μου, μέχρι και τις 22 Αυγούστου. Μετά, γεια σας, μην τον είδατε τον Πέτρο Κυρκυλή. Και θα ανταμώσουμε και πάλι το Σεπτέμβριο, μαζί με τα σχολεία που θα ανοίξουν. Χθες είχαμε μία ακόμη μεγάλη απώλεια, κυρίες και κύριοι, για τη χώρα. Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος διανοούμενος Στέλιος Ράμφος, σε ηλικία 87 ετών. Παρεμβάσεις του θα είχατε ακούσει πολλές και μέσα από τη συχνότητα του Sky. Τακτικός συνομιλητής του ήταν ο Άρης Πορτοσάλτε. Γενικότερα ο Στέλιος Ράμφος, ο οποίος με απλότητα μιλούσε και νομίζω πως εκλαήκευε έννοιες πολύ δύσκολες για όλους εμάς, ως ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες διανοούμενους. Πολύ αναγνωρίσιμη φωνή. Και νομίζω πως μπόρεσε σε ό,τι έχει να κάνει με τη φιλοσοφία και την ερμηνεία του ελληνισμού, που ήταν, αν θέλετε, και η στόχευσή του σε όλη αυτή του την πορεία, σε όλη αυτή του διαδρομή, έχοντας γράψει πάνω από 30 βιβλία, να μπορέσει να προσεγγίσει και τη νέα γενιά. Που αυτό πάντα είναι

0: στον Sky στην Κωνσταντίνα Βαρσά.
1: Πιστεύετε ότι είμαστε όλοι οι ίδιοι?
2: Όχι, πιστεύω ότι μπορεί να είμαστε ίσοι, αλλά ήμασταν όμοιοι όλοι.
1: Πώς διαλέξετε το αντικείμενό σας?
2: Α, δεν το διάλεξα. Με διάλεξε, γιατί αυτό μου άρεσε από μικρό παιδί. Κάπως έτσι και αυτά μου αρέσαν και αυτό έγινε.
1: Όταν λέτε από μικρό παιδί?
2: Δηλαδή μου άρεσε να διαβάζω βιβλία. Είχε παντρευτεί η αδερφή μου και μου είχε αφήσει κάτι βιβλία της και διάβαζα. Περλμπακ, Ανατολικός Δυτικός Άνεμος, Τζον Στάιμπεκ.
1: Δύσκολα πράγματα.
2: Άνθρωποι και ποντί. Τα διάβαζα 10 χρονών. Αυτά καταλαβαίνετε τι διάβαζα.
1: Αυτό τώρα δεν ξέρω, δεν μπορώ να το αποτιμήσω, αλλά σκέφτομαι τον εαυτό μου αντίστοιχα ότι κάτι διάβαζα όταν ήμουν μικρή, κάτι έβλεπα. Και σήμερα που το ξαναπαίρνω στα χέρια μου, λέω τι καταλάβαινες τότε από αυτό? Τίποτα απολύτως.
2: Όχι, καταλαβαίνεις κάτι, ότι διαβάζεις.
1: Αυτό μόνο.
2: Ήδη είναι μια θέση απέναντι στον εαυτό σου. Κάτι κάνεις με τον εαυτό σου. Αρχίζεις και σε σκέφτεσαι. Το σπουδαιότερο δεν είναι να διαβάζεις, είναι να αρχίσεις να σε σκέφτεσαι. Εκεί είναι το κλειδί, εκεί γίνονται όλα. Επομένως...
1: Και η ανάγνωση είναι ένας δρόμος για τη γραφή μετά?
2: Αυτό δεν είναι υποχρεωτικά δρόμος, αλλά μπορεί να έρθει.
1: Σε εσάς πώς ήρθε?
2: Δεν ξέρω, έγραφα, βγάζαμε περιοδικά, ας πούμε, και στα φοιτητικά χρόνια και δεν το σκέφτηκα ως κάτι ιδιαίτερο, ας πούμε, το έκανα.
0: Δημοσία δαπάνη θα τελεστεί η κηδεία του Στέλιου Ράμφου με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Κυριάκου Πιερακάκη. Δεν βλέπω να υπάρχει ακόμη ενημέρωση για το πότε θα τελεστεί η κηδεία του. Υπάρχει όμως για τον Νίκο Καλογερόπουλο, τον πολύ γνωστό ηθοποιό. Η κηδεία του θα τελεστεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών την Τετάρτη. Πολιτική κηδεία, με την παράκληση της οικογένειας, όσοι επιθυμούν αντιστεφάνων, να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Μάλιστα, ας σεβαστούμε αυτή την επιθυμία της οικογένειας του Νίκου Καλογερόπουλου, που έφυγε από τη ζωή έχοντας αφήσει και αυτός πίσω του ένα πλούσιο καλλιτεχνικό έργο. Για πάμε και στα μηνύματά σας που έχουν έρθει και είναι πολλά. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, για την ακρόαση και για τα μηνύματα. Παναγιώτης Γκούβερης, καλημέρα. Όση άδεια και να πάρουμε, ξυπνάμε πρωί από συνήθεια. Ευτυχώς υπάρχει και το ραδιόφωνο, ναι. Ευτυχώς υπάρχουμε και εμείς. Ευτυχώς υπάρχετε και εσείς, παιδιά, στην ακρόαση. Διότι μόνοι μας να κάνουμε εκπομπή δεν είναι και πολύ ωραίο. Δεν θα ήταν καθόλου ωραίο. Γεια σου, Βασίλη. Πρόληψη στην ανοησία και βλακεία δεν υπάρχει. Θερμές εργασίες και ψυσταριές με 10 μποφόρ είναι θέμα νοημοσύνης. Έχεις δίκιο, φίλε μου Βασίλη, έχεις δίκιο. Τα έχουμε πει τόσες φορές, έχω πραγματικά βαρεθεί. Ο Σωτήρης Τριφυλάρα. Καλημέρα, Λεβέντη. Γιατί δεν μας λες όμως ποιος είναι ο ΔΔΕ, ποια είναι τα αφεντικά? Θα μπορούσαν μετά από κάθε φωτιά που δυστυχώς έχουμε τα τελευταία 10 χρόνια, κάθε χρόνο, να τα βάζανε τα καλώδια από κάτω, αλλά δεν το έκαναν. Αφού έχουν να κάνουν με τέτοιους μπιπ σαν εμάς, θα μας τα παίρνουν με ακριβό ρεύμα και χωρίς έργα. Καλά, μην τα ισοπεδώνουμε όλα, Σωτήρη Τριφυλάρα, ομοειδεάτη μου. Είσαι και φίλος μου Παναθηναϊκός δικός μου. Έργα γίνονται. Απλώς εδώ η κριτική που πρέπει να ασκήσει κανείς είναι πως τα έργα αυτά γίνονται με πολύ αργούς ρυθμούς. Θα πρέπει να γίνουν πιο γρήγορα αυτά τα έργα. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο πια. Όσο για το ποιος είναι ο ΔΔΕ, ο ΔΔΕ είναι η ΔΕΗ, η οποία νομίζω κατέχει ακόμη την πλειοψηφία των μετοχών, και η Αυστραλία, διότι ως γνωστόν έχει υπάρξει μια ιδιωτικοποίηση του ΔΔΕ τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε η ευθύνη σε αυτούς για όλα αυτά τα οποία βλέπουμε σε σχέση με το δίκτυο του ΔΔΕ. Δεν είναι σε εμάς, είναι σε αυτούς. Γεια σου, Σωτήρη μου, καλημέρα και σε σένα. Ευτυχώς που ένας καραμαλής μας έβαλε στην ΕΟΚ και ένα σημείτη στο ευρώ. Αν ακούγαμε κάτι άλλους πολιτικούς σήμερα θα μας έκλεγαν οι ρέγγες. Θα τα πούμε τώρα εντός ολίγων λεπτών για τους πολιτικούς μας. Διότι έχει ενδιαφέρον το τι έχει υποθεί χθες κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας. Είχαμε ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις, οφείλω να ομολογήσω. Γεια σου, Δημήτρη Παπαδόπουλε, να είσαι καλά? Όλα τέλεια, μου λέει ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Όλα τέλεια. Να και ένας αισιόδοξος Έλληνας. Μπράβο, Δημήτρη, μπράβο. Τι είσαι σ' άδεια, φίλε μου, και τα βλέπεις όλα τέλεια? Τα βλέπει όλα τέλεια, βέβαια. Άμα είσαι σ' άδεια και κάπου ωραία, όλα τέλεια τα βλέπεις. Γεια σου, Αλεχάνδρο. Δεύτερη μέρα ταλαιπωρίας με θερινή γαστρεντερίτιδα. Ευτυχώς μου κάνετε παρέα. Από αύριο ελπίζω πίσω στη δουλειά, Δημήτρη. Καλά, μην βιαστείς. Άμα δεν είσαι καλά, κάτσε. Πάρε το χρόνο σου. Περαστικά, Αλεχάνδρο μου. Περαστικά, φίλε μου. Γεια σου, Σωτήρη από τα Μελίσια. Καλημέρα και σε σένα, να σε καλά. Γεια σου, Κώστα Παπαδάκη. Εκεί με τον Γιώργο Ψάλτη ασχολείται ο Κώστας Παπαδάκης. Έρχεται ο Σονούπο, λέει. Όχι, ρε, εσύ, δεν έρχεται ο Σονούπο. Και μη μαρτυράς. Εγώ δεν θα μαρτυρήσω. Εσύ μαρτυράς. Θες να μαρτυρήσεις που είναι ο Γιώργος Ψάλτης? Λοιπόν, άστον εκεί που είναι στην ησυχία του. Άστον. Δεν ησυχάζει πουθενά, παιδιά, ο Γιώργης, βέβαια. Έτσι. Μιας και τον πιάσει.

0: φτάσαμε στο στόμα μας τώρα. Θα σε βομβαρδίσει με μηνύματα για κάτι που έχει δει στο Twitter, στα social media εκεί και τα λοιπά, σε επίπεδο δημοσιογραφίας εννοώ, και θα στο στείλει εκεί σε αυτά τα κοινά group που έχουμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Ναι, δεν ησυχάζει ποτέ. Δεν ησυχάζει. Γεια σου Μάκη μου, να σε καλά. Τι μου λέει ο Μάκης, εμείς που έχουμε καταστήματα είχαν πει μέχρι το τέλος της τετραετίας η κυβέρνηση πως θα κόψει την προκαταβολή φόρου. Θα κόψουν και την προσωπική διαφορά για τις συντάξεις, λες, Υποτίθεται ότι το είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση. Νομίζω πως είχε δώσει κάποιες τέτοιες υποσχέσεις. Κάτσε να ακούσουμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός και από τη ΔΕΘ. Αν θα ληφθεί κάποιο μέτρο για αυτά τα οποία μου λες. Αν και δεν υπάρχει ατελείωτος δημοσιονομικός χώρος. Κάτι για 2 δισεκατομμύρια ευρώ ακούμε που θα δοθούν. Να δούμε σε ποιους. Γεια σου Αντώνη Βαλαγκούντη. Το πιο σύντομο ανέκδοτο. Η Νεοελλάδα παράγει φιλοσόφους. Ναι, και το δεύτερο ανέκδοτο ποιο είναι? Ο Μητσοτάκης ψάχνει για φιλοσόφους να συμφωνεί διαφωνώντας με 20 εκατομμύρια Έλληνες μέσα και έξω, μάλιστα. Και ο Στέλιος μου ζητά να καλέσουμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές μας τον Υπουργό Μεταφορών να απαντήσει στις καταγγελίες σχετικά με τους οδηγούς της ΟΣΥ, οι οποίοι άνευ ιατρικών γνωματεύσεων βρίσκονται σε γραφεία και αποθήκες. Είναι ένα θέμα το οποίο το είχαμε παρουσιάσει και εμείς εδώ στον Sky. Και ο κύριος Κυρανάκης, όταν ήταν στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, είχε αναφερθεί στο θέμα αυτό και είχε πει πως κάποιοι επέστρεψαν στη δουλειά τους και για κάποιους κινήθηκαν οι πειθαρχικές διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται. Αλλά θα επανέλθουμε στο θέμα, έχει ενδιαφέρον πράγματι. Γεια σου Δήμα από την Καλυθέα, να σε καλά, καλημέρα και σε σένα. Και τι άλλο έχουμε? Έχουμε και τις καλημέρες της Μαρίας από το Χαλάνδρι, της Αφροδίτης από τα Βρυλίσια, της Βούλας από το Παγκράτη, της Σοφίας από τη Σπάρτη, του Στέφανο από το Γέρακα και του Νίκο από την Καλαμάτα. Την καλημέρα μου σε όλους και σε όλες. Να είστε καλά παιδιά. Για πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται σε επίπεδο πολιτικής επικαιρότητας. Χθες είχαμε συνέντευξη την οποία παραχώρησε στο in.gr και την Ελένη Στεργίου, εξαίρετη συνάδελφος η Ελένη, την καλημέρα μου. Πολύ ωραία συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο in.gr, σε ένα ωραιότατο καφέ εκεί από ό,τι είδα, σαν να τα λένε δύο φίλοι να πίνουν τον καφέ τους και να σχολιάζουν τα όσα συμβαίνουν σε αυτήν εδώ τη χώρα. Είναι αυτό το οποίο γίνεται εκτός συνόρων στα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Άλλο κόνσεπτ το οποίο σιγά σιγά το βλέπω εδώ και ωραίο είναι αυτό και ευχάριστο, το υιοθετούμε και εμείς και στα δικά μας μέσα ενημέρωσης. Άνοιξε τα χαρτιά του ο κύριος Τσίπρας για τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις και για τη δική του επόμενη μέρα με το κόμμα Ελλάς. Τι είπε? Είπε πως ήταν πάντα απέναντι στα συμφέροντα ο κύριος Τσίπρας. Δεν θέλω γέλια παιδιά, δεν θέλω γέλια, δεν θέλω αναφορές στις τηλεοπτικές άδειες, στο διαγωνισμό του κυρίου Παπά τότε το 2016, δεν θέλω αναφορές στην υπόθεση Νοβάρτης, δεν θέλω αναφορές στον κύριο Παπαγγελόπουλο. Στο μεταξύ βγαίνει και τα λέει αυτά για τα συμφέροντα στο in.gr του Βαγγέλη Μαρινάκη. Δηλαδή μιλάμε για κωμωδία όλο αυτό, αλλά θα μπορούσε κανείς να πει πως ο πρόεδρος πολεμάει το σύστημα εκ των έσω παιδιά. Από μέσα θέλει να ρίξει το σύστημα. Πάει και τα λέει στα μέσα του Βαγγέλη Μαρινάκη πολεμώντας με αυτόν τον τρόπο τα συμφέροντα. Ειλικρινά κύριε πρόεδρε, τι να πω, δεν ξέρω αν οι πολίτες έχουν τόση κοντή μνήμη και δεν θυμούνται τι κάνατε την τετραετία 2015-2019. Αλλά να πηγαίνετε και στα μέσα ενημέρωσης του Βαγγέλη Μαρινάκη για να κάνετε το rebranding, παρουσιάζοντας πάλι τον εαυτό σας ως αντισυστημικό, μια σκίστα απέναντι στα συμφέροντα δηλαδή, δεν ξέρω πραγματικά δηλαδή που θέλει να το πάει ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Για να ακούσουμε ένα πρώτο απόσπασμα των όσων είπε ο κ. Τσίπρας.
1: Δεν συνδιαλέχθηκα με συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα, συγκρούστηκα με τα συμφέροντα όσο κυβέρνησα τον τόπο.
0: Μάλιστα, δεν ξέρω αν χθες που βρίσκεται και πάλι στην παρέα σας στη ραδιοφωνική ο Μάνος Βουλαρίνος το τσίμπησε το ηχητικό. Αν όχι, σήμερα φαντάζομαι θα βρίσκεται στις πρώτες του επιλογές. Ναι, ναι, ναι. Δεν θέλω γέλια, ξαναλέω, για αυτά που λέει ο πρόεδρος, ο οποίος επανακάμπτει, έκανε το rebranding του και σαν έτοιμος από καιρό είναι έτοιμος και πάλι να διεκδικήσει τη θέση του στην στην πολιτική σκηνή. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε και ένα ακόμη ηχητικό να ακούσουμε. Να πω πως υπήρξαν και εύλογο νομίζω είναι αντιδράσεις από το κυβερνώντο κόμμα, από τη Νέα Δημοκρατία, και μια σκληρή ανακοίνωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη κατά του Αλέξη Τσίπρα, και από τον Γιώργο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Εγκαλούν και οι δύο τον κύριο Τσίπρα και επιχειρούν να θυμίσουν στην κοινή γνώμη τα όσα έκανε την τετραετία 2015-2019. Εγώ αντιλαμβάνομαι τη στόχευση της κυβέρνησης, αντιλαμβάνομαι ποια είναι η στρατηγική της όταν καλείται να αντιμετωπίσει τον Αλέξη Τσίπρα. Όμως εδώ υπάρχουν πεπραγμένα της κυβέρνησης. Δεν ξέρω με τι άνεση μπορεί ο κύριος Φλωρίδης να μιλάει για την ελληνική, μπορεί να βγαίνει να μιλάει για την ελληνική δικαιοσύνη με αυτά τα πεπραγμένα που έχει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη τον τελευταίο καιρό, με αυτά που γίνονται τα πολύ περίεργα και κατανόητα, θα έλεγα εγώ, σε σχέση με την υπόθεση των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων. Δεν ξέρω με τι ευκολία μπορεί να επιχειρεί να βγαίνει και να υπερασπίζεται το κράτος δικαίου η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν έχει και πολλά όπλα στη φαρέτρα της για αυτό το θέμα πια η κυβέρνηση. Θέλω να πω έτσι την καλημέρα μου στον κύριο Φλωρίδη και τον κύριο Μαρτράκη, αλλά σε αυτά τα θέματα η κυβέρνηση σαν να έχει πάρει κάτω από τη βάση. Λέω εγώ τώρα. Στα θέματα που έχουν να κάνουν με τη διαφάνεια, τη διαπλοκή, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την εύρυθμη λειτουργία της ελληνικής δικαιοσύνης. Δεν ξέρω, αυτή είναι η δική μου οπτική των πραγμάτων. Λοιπόν, είχαμε πάντως μια οξία επίθεση του Παύλου Μαρινάκη και του Γιώργου Φλωρίδη κατά του Αλέξη Τσίπρα. Ξύπνησαν και στο Πασόκ. Ξύπνησαν. Πλέον βλέπετε πως όποτε βγαίνει και μιλάει ο Αλέξης Τσίπρας, τσούπ να ξεπετάγεται και μια ανακοίνωση από το Πασόκ Κινάλ. Λέει το Πασόκ Κινάλ, ανεδαφική η δήλωση Τσίπρα περί σύγκρουσης με συμφέροντα. Και γενικότερα τον στολίζει τον Αλέξη Τσίπρα το Πασόκ. Δεν το έκανε σε πρώτο χρόνο και έχασε χρόνο με αυτό, διότι είναι σαφές, νομίζω οι περισσότεροι που παρακολουθούμε τα πολιτικά τεκτενόμενα στη χώρα, το τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτήν εδώ τη χώρα εδώ και χρόνια, πως εδώ θα δοθεί μια πολύ μεγάλη μάχη για τη δεύτερη θέση μεταξύ Πασόκ και ΛΑΣ, μεταξύ Αλέξη Τσίπρα και Νίκου Ανδρουλάκη. Οπότε είναι προφανές πως το Πασόκ πρέπει να κινηθεί και κατά του Αλέξη Τσίπρα, αν θέλει να βγει δεύτερο στις επερχόμενες εκλογές. Αν τώρα θεωρούν πως μπορούν να έρθουν πρώτοι, ενώ οι δημοσκοπήσεις τους φέρνουν τρίτους, ζουν σε κάποιο παράλληλο σύμπαν. Δηλαδή δεν έχουν καταλάβει τι ακριβώς γίνεται και σε επίπεδο κοινωνίας. Να ακούσουμε ακόμη απόσπασμα του κύριου Τσίπρα. Είπε για τη ΔΕΗ κάποια πράγματα. Το Πασόκ και για τη ΔΕΗ και για αυτά που είπε για την ακρίβεια και τη στέγαση ασκεί κριτική στον κύριο Τσίπρα. Θεωρεί πως αντιγράφει προτάσεις που έχει καταθέσει το Πασόκ στο δημόσιο διάλογο. Για να ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα τι είπε για τη ΔΕΗ.
1: Το έχουμε φτιάξει το σχέδιο ώστε η ΔΕΗ να μετατραπεί από μια δημόσια επιχείρηση σε εισαγωγικά όχι κοινή ωφέλεια, αλλά εξυπηρέτηση τη ωφέλεια των φανς και των ιδιωτικών συμφερόντων, σε μια δημόσια επιχείρηση που θα κατευθύνει τον ανταγωνισμό προς όφελο της ελληνικής κοινωνίας και θα μειώσει τις τιμές.
0: Μάλιστα, για πάμε παρακάτω να τα τρέξουμε λίγο, να ακούσουμε και άλλα θέματα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει τις διακοπές του στα Χανιά, θα παραμείνει εκεί μέχρι και τον 15 Αύγουστο. Διακοπές και για τον Πρωθυπουργό, παιδιά, όλοι χρειαζόμαστε διακοπές, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο πολίτη αυτής εδώ της χώρας. Βεβαίως, σε αυτό παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο το γεγονός πως έχει στείλει στον κουβά ο κύριος Μητσοτάκης εδώ και αρκετές ημέρες τα σενάρια περί πρώνων εκλογών το φθινόπωρο. Δεν υφίσταται πια τέτοιο σενάριο, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, όπως έχετε ακούσει από τον Sky 100,3 εδώ και πάρα πολύ καιρό, νομίζω. Ο Μάιος φαίνεται πως συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Να δούμε πότε. θα επιλέξει να γίνουν εκλογές. Ο Πρωθυπουργός, βεβαίως οι τελευταίες συζητήσεις στο Μέγαρο Μαξίμου πριν να αναχωρήσει ο Πρωθυπουργός για τα Χανιά είχαν να κάνουν με το περίγραμμα των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, οι εξαγγελίες που θα γίνουν. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου οι σχετικές ανακοινώσεις στα εγγένεια της έκθεσης με την καθιερωμένη ομιλία του Πρωθυπουργού στους παραγωγικούς φορείς στο Βελίδιο. Ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ο κύριος Κοντογιώργης, μίλησε στην ΕΡΤ την Κυριακή, μας έδωσε το περίγραμμα των μέτρων.
2: Καταρχήν είναι προεκλογική ΔΕΘ, αλλά δεν είναι παροχολογική. Προφανώς οι ανάγκες είναι πολλές. Οι ανάγκες είναι πάρα πολλές σε συνταξιούχους, σε οικογένειες με παιδιά, στις επιχειρήσεις, σε φυσικά πρόσωπα. Και γι' αυτό και πέρυσι θεωρώ ότι υπερεύουμε και κάποιες προσδοκίες που υπήρχαν και με τη φορολογική μεταρρύθμιση. Σε αυτόν τον δρόμο βέβαια θα συνεχίσουμε.
0: Δεν είναι προεκλογική η ΔΕΘ, παιδιά, πιστήκατε, είμαι σίγουρος πως πιστήκατε, ναι, 8 μήνες πριν από τις εκλογές, κάπου εκεί. Σίγουρα δεν είναι προεκλογική η ΔΕΘ, 2 δισεκατομμύρια ευρώ θα μοιράσει η κυβέρνηση, πέρσι 1,7, και σε αυτό το πακέτο μέτρων θα υπάρχουν μειώσεις φόρων, αυξήσεις συντάξεων και μέτρα για τους μισθωτούς. Ακούμε τον κύριο Ρωμανό, τι είπε εδώ στον Sky.
3: Η κατεύθυνση των μέτρων θα είναι ακριβώς η ενίσχυση της μεσαίας τάξης, η ενίσχυση των μικρομεσαίων, η ενίσχυση των συνταξιούχων και πάντα στον πυρήνα όλων αυτών των πολιτικών η οικογένεια. Η αντιπολίτευση μπορεί με ευκολία και χωρίς καμία ανάγκη κοστολόγησης να προτείνει ό,τι θέλει. Και εμείς ό,τι λέμε είναι κοστολογημένο, ό,τι λέμε κρίνεται από την αξιοπιστία του ότι υλοποιείται εν συνεχεία.
0: Μάλιστα, για την ακρίβεια δεν άκουσα κάτι και δεν ξέρω αν σε αυτό το θέμα το οποίο, αν θέλετε, απασχολεί το μέσο νοικοκυριό σε αυτήν εδώ τη χώρα και είναι το νούμερο ένα πρόβλημα για τους περισσότερους εξημών, για αυτό το θέμα θα υπάρξουν κάποιες ανακοινώσεις και κάποια μέτρα τα οποία πραγματικά θα απαλύνουν τις πληγές, τις οικονομικές πληγές που έχουν ανοίξει τα τελευταία χρόνια, με τον πληθωρισμό να υποχωρεί μεν σημαντικά τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο, τον Ιούλιο 3,4, τον Ιούνιο 4,4, 5,2 το Μάιο, θυμίζω, 5,4 τον Απρίλιο. Ωστόσο, οι τιμές είναι ήδη σε πολύ ψηλά επίπεδα, παιδιά, και αν θα κάνεις τη σύγκριση με το εξωτερικό, υπάρχει μεγάλο θέμα, υπάρχει μεγάλο θέμα. Μας κλέβουν μέσα στη μούρη μας, αυτή είναι η αλήθεια. Και εδώ τι τους ζητάμε επί της ουσίας? Να προσπαθήσει η κυβέρνηση και μέσω των ελεκτικών μηχανισμών να μας κλέβουν λιγότερο έστω. Μη μας κλέβετε τόσο πολύ. Ο κύριος Κεφαλογιάννης, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, τι είπε για την ακρίβεια αυτό το Σαββατοκύριακο?
4: Μειώνουμε 82 φόρους και ότι έχουμε αυξημένα έσοδα για να μπορούμε να μοιράζουμε κοινωνικό μέρος είναι πολύ σημαντικό. Ακόμα και στην ακρίβεια, που είναι ένα εισαγόμενο θέμα εμπολής. Ασφαλώς και υπάρχει ακρίβεια.
0: Δεν είναι όλα εισαγόμενη ακρίβεια, κύριε Κεφαλογιάννη. Σταματήστε να το λέτε αυτό από την κυβέρνηση. Σταματήστε. Στο σύνολό της η ακρίβεια δεν οφείλεται στο φυσικό αέριο, στο πετρέλαιο, στον πόλεμο, στα στενά του Ορμούς. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη δομή της ελληνικής αγοράς που έχει πάρα πολλά διαχρονικά θέματα, προβλήματα. Ανταγωνισμός δεν υπάρχει σε βασικούς κλάδους. Πας στο σούπερ μάρκετ και σε συγκεκριμένα προϊόντα έχεις μια-δυο επιλογές, δεν έχεις παραπάνω. Με τα περιθώρια κέρδους υπάρχει θέμα. Θυμίζω πως το πλαφόν στο κέρδος δεν υφίσταται πια. Έχει καταργηθεί αυτό το μέτρο. Οπότε είμαστε εμείς και εταιρείες. Γεια σας. Κανείς άλλος να βάλει κάποια όρια δηλαδή. Και η φορολογική επιβάρυνση. Πας να βάλεις βενζίνη στα πρατήρια και πληρώνεις 15 φόρους που λέει ο λόγος. Φόρο στο φόρο. Σε ποια άλλη χώρα συμβαίνει αυτό? Να υπάρχει και ΦΠΑ στα καύσιμα και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Φόρο στο φόρο, ξαναλέω. Φόρο στο φόρο. Σε έναν φόρο, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα που είχε αυξηθεί την εποχή των μνημόνιων καμιά δεκάρια φορές. Διότι ήταν η εύκολη λύση τότε για τα οικονομικά επιτελεία να βρουν έσοδα εκεί που δεν είχε το κράτος μας. Να ακούσουμε τι είπαν για την ακρίβεια η κυρία Μαρκογιαννάκη από το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Κουτσούμπας από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος.
5: Όταν έχεις την βενζίνη και το πετρέλαιο στα 2 ευρώ μέσα στο καλοκαίρι, καταλαβαίνουμε όλοι ότι οι πολίτες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ούτε πια στα βασικά. Και αυτό δεν το λέμε εμείς. φαίνεται και από τα στοιχεία του ΩΣΑ, όπου το πραγματικό εισόδημα των Ελλήνων μειώθηκε κατά 3,6%. Είμαστε τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην αγορά.
6: Αυτές οι ανάγκες δεν μπορεί να τις λύσουν ούτε το επιτελικά αδύναμο και ανίκανο αστικό κράτος, ούτε τα διάφορα προγράμματα, τα κοστολογημένα της κυβέρνησης.
0: Φύγαμε, παιδιά, διαφημίσεις και έρχεται η Δέσποινα Χριστοπούλου με το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού. Τα λέμε σε λίγο.
7: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr. Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι,

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 11 Αυγούστου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, η Μαρία Λιφάντη είναι στην αρχισυνταξία και η Δέσποινα Χριστοπούλου στην παρουσίαση. Ας ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί η Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε το δυτικό τμήμα της χώρας, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 111 νεκρούς, δεκάδες τραυματίες και κατεστραμμένα κτίρια. 450 αιωλικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ελλάδα μπαίνουν στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού με εισαγγελική παραγγελία. Αφορμή για την έρευνα είναι η πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Κύθυρα, περιοχές της Πελοποννήσου και της Θεραίας Ελλάδας, στις Κυκλάδες καθώς και σε νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα η 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης στον Άγιο Δημήτριο. Τα ίχνη του είχαν χαθεί από το βράδυ της Κυριακής. Σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού ενώ το αυτοκίνητο ήταν κλειδωμένο. Οι αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες θανάτου του. Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση της απώλειας του σπουδαίου Έλληνα στοχαστή, συγγραφέα και φιλοσόφου Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 20 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στη Ζαπορίζια, στην νοτιοανατολική Ουκρανία. Βορειότερα στο Κίεβο, οι αρχές έκαναν επίσης λόγο για πλήγματα ρωσικών βαλιστικών πυράβλων. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε τώρα αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια των κτηρίων που κατέρευσαν μετά το χθεσινό καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών που έπληξε τη χώρα. Ο τελευταίος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 111 νεκρούς, 87 τραυματίες, 1.500 ακίνητα που έχουν υποστεί ζημιές και 61 κτίρια που έχουν καταρρεύσει. Διεθνή μέσα ενημέρωσης ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών στους 132. Έξι αεροδρόμια στο δυτικό τμήμα της χώρας ενημέρωσαν πως οι υποδομές τους υπέστησαν ζημιές και ανακοίνωσαν πως αναστέλουν τις εμπορικές πτήσεις. Η κυβέρνηση κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε τη χορήγηση στην Κολομβία 15,5 εκατομμυρίων, χρήματα τα οποία όπως διευκρίνησε θα διατεθούν για να χορηγηθούν σε σεισμοπαθείς σκηνές, τρόφιμα, μέτρα προστασίας, καθώς και να γίνει αποτίμηση των ζημιών. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από το καταστροφικό σεισμό που έπληξε την Κολομβία εκφράζει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ας ακούσουμε τι είπε για τον πολύ νεκρό σεισμό στην Κολομβία ο καθηγητής και πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ευθύμιος Λέκας.
1: Είναι ένα σεισμό τη τάξη των 7,4 βαθμών τη κλίμακα Ρίχτερ σε ένα βάθο γύρω στα 110 χιλιόμετρα. Αυτό είναι και καθοριστικό για τι επιπτώσει που μπορεί να έχει αυτό ο σεισμό στην επιφάνεια. Προηγήθηκε ο μεγάλο σεισμό στη Βενεζουέλα και είχαμε τονίσει τότε ότι η ευρύτερη περιοχή θα αντιμετωπίσει για άλλου σεισμού. Έχουν κάποια σχέση, όχι απόλυτη όμω σχέση. Δεν ανήκει στην ίδια ρηξηγενή ζώνη που έγινε ο σεισμό στο Καράκα πριν ένα μήνα. Ανήκει στη ζώνη υποβήθηση τη Νότιας Αμερικής και του Ειρηνικού ωκεανού.
0: Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μπαίνουν με εισαγγελική παραγγελία 450 αιωλικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη τη χώρα. Οι εγκαταστάσεις θα εξεταστούν σε βάθος αρκετών μηνών προκειμένου να διαπιστωθεί μεταξύ άλλων εάν τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας. Αφορμή για την έρευνα ήταν η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βιωτία και επεκτάθηκε και στη Δυτική Αττική. Στο μεταξύ, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία αλλά και Κυκλάδες. Το σχέδιο για την αποκατάσταση των δασικών εκτάσεων και τις αποζημιώσεις των πληγέντων που έχασαν τις περιουσίες τους από τη μεγάλη φωτιά που έπληξε Δυτική Αττική και Βιωτία παρουσίασε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Διευκρίνησε ότι μέσα σε 10 ημέρες οι πληγέντες θα πάρουν τα χρήματα.
2: Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή που τελειώνει ο πρώτος κύκλος των αιτήσεων θα σταλεί το αίτημα από το Δήμο, το οποίο θα είναι πλήρες και συμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ούτως ώστε μέσα σε 10 μέρες να μπορέσουμε και να δώσουμε τα πρώτα χρήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υποσκευή και το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών στους πολίτες οι οποίοι δυστυχώς έπαθαν ζημιές στις κατοικίες τους. Έχουμε δεσμευτεί ότι μέχρι τις 20 Αυγούστου θα έχει βγει κοινή υπουργική απόφαση για την οριοθέτηση όλων των περιοχών οι οποίες επλήγησαν.
0: Τον απολογισμό της υπερπροσπάθειας που έγινε στην Αττικοβιωτία για τη διάσωση και την προστασία των ζώων από την πρόσφατη καταστροφική πυρκαγιά κατέγραψε ο Δήμος Μεγαραίων. Μία εβδομάδα μετά δημοσιοποίησε τα στοιχεία αυτής της προσπάθειας, στην οποία συμμετείχαν εθελοντές, φιλοζωικές οργανώσεις, κτηνίατροι και πολίτες. Συνολικά διασώθηκαν 282 ζώα, εκ των οποίων 222 ζώα συντροφιάς, 14 άγρια ζώα και 46 παραγωγικά. 131 ζώα έχουν ήδη επιστρέψει στις οικογένειές τους. Μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση φωτιάς που μένεται στην νοτιοδυτική Ισπανία και εξαπλώνεται με ταχύτατους ρυθμούς λόγω των μεταβαλλόμενων ανέμων και του δύσβατου εδάφους. Η φωτιά ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στην επαρχία Ουέλβα στην Ανδαλουσία. Μέχρι στιγμής περίπου 800 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα η 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Το βράδυ της περασμένης Πέμπτης έφτασε στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση συνοδεία αξιωματικών του λεγόμενου ελληνικού FBI. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης στον Άγιο Δημήτριο. Τα ίχνη του αστυνομικού, ο οποίος υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών, είχαν χαθεί από το βράδυ της περασμένης Κυριακής. Την εξαφάνισή του δήλωσε στις αρχές η σύντροφός του το βράδυ της Δευτέρας. Ο αστυνομικός, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει εκδορές στο λαιμό και το πρόσωπο, καθώς και μελανιές στα χέρια. Βρέθηκε νεκρός στη θέση του συνοδηγού, ενώ το αυτοκίνητο ήταν κλειδωμένο. Οι αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες του θανάτου του. Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι κοντά στο αεροδρόμιο της Κιάθου με μια 52χρονη τουρίστρια από την Ιταλία η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του. Η 52χρονη διακομίστηκε αρχικά στο πολυατρείο Κιάθου, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της κρίθηκε επιβεβλημένη μεταφορά της στο νοσοκομείο του Βόλου για εξειδικευμένη νοσηλεία. Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση της απώλειας του σπουδαίου Έλληνα στοχαστή, συγγραφέα και φιλοσόφου Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Ο Στέλιος Ράμφος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939. Σπούδασε στη νομική Αθηνών, ενώ συνέχισε στο Παρίσι, σπουδάζοντας φιλοσοφία και κατόπιν δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Βενσάν. Ασχολήθηκε συστηματικά με ζητήματα φιλοσοφίας, θρησκείας, ψυχολογίας, ιστορίας και ελληνικής ταυτότητας. Υπήρξε πολυγραφότατος με περισσότερα από 30 βιβλία. Και μελέτες. Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 20 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στη Ζαπορίζια. Στο Κίεβο οι αρχές έκαναν επίσης λόγο για πλήγματα ρωσικών βαλιστικών πυράβλων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Διάταγμα με το οποίο περιορίζει σε 11 τα συνιστόμενα παιδικά εμβόλια, υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ζητά ακόμα το διαχωρισμό του συνδυασμένου εμβολίου η λαράς παροτίτιδας ερυθράς και τη χορήγησή του σε 3 διαφορετικές επισκέψεις στο γιατρό. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πως η κυβέρνησή του αναγνωρίζει τις συστάσεις μόνο για 11 εμβολιασμούς, τονίζοντας ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες συστήνονται περισσότερα παιδικά εμβόλια από άλλες χώρες. Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις των ειδικών δημόσιας υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι προειδοποιούν πως η μείωση των συνιστόμενων εμβολίων θα αφήσει περισσότερα παιδιά ευάλωτα σε ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Σε 36 συλλήψεις οδηγών, εκ των οποίων οι 17 είχαν καταναλώσει αλκοόλ, προχώρησε η τροχέα κατά τη διάρκεια ελέγχων σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής το διάστημα από 3 έως 10 Αυγούστου. Επιπλέον βεβαιώθηκαν σχεδόν 6.500 παραβάσεις, μεταξύ άλλων για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου όριου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Ακινητοποιήθηκαν 665 οχήματα, ενώ αφαιρέθηκαν 952 άδειες ικανότητας οδήγησης. Την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του αγαπημένου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, που έφυγε την Κυριακή από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Όπως ενημέρωσε η οικογένειά του, όσοι το επιθυμούν αντιστεφάνων μπορούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
3: Τι είναι αυτά ρε φαντάρε?
4: Αυτά.
3: Πάρτε από εδώ.
4: Ευχαριστώ.
3: Να σε καλά. Πόσες μήνανε?
4: 506 και μία.
5: Για να δω. Είσαι εγώ?
4: Παπαδόπουλος Γιάννης.
5: Να φέρε κάνει κάνει στραβάδι.
4: Στρατιώτης Παπαδόπουλος Ιωάννης, τυφεκιοφόρος πεζικού 820 ΕΣΟ.
5: Και γιατί σε φέρανε εδώ ρε?
4: Δεν ξέρω.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στα play-off του Conference League διεκδικεί ο Παναθηναϊκός με αντίπαλο την Τζέσσεκα 1948 στη Σόφια. Ο αγώνας αρχίζει στις 8.30 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Νταϊμέγεν στην Ολλανδία για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ώρα χρυσού μεταλλίου για τον Μίλτο Τεντόγλου. Ο βασιλιάς του Μήκους θα αγωνιστεί απόψε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρινγκχαμ. Ο μεγάλος τελικός έχει προγραμματιστεί για τις 10 και 16 ώρα Ελλάδος. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι, η Ελλάδα κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 4x200 των ανδρών με χρόνο 7, 8 και 15, καταλαμβάνοντας την 8η θέση.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ας περάσουμε τώρα στην πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
9: Σήμερα Τρίτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 7. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 34 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 25 έως 32 με 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με εξασθενημένες βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας και της Ηπείρου το απόγευμα. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 5. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 και τοπικά 40 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ δεν θα ξεπεράσει τους 37 με 38 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νότια. Την Τετάρτη θα επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες θα πνέουν έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος το μεσημέρι θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 35 με 37 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά. Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα εκδηλωθούν βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Επτάνησα και τη Θεσσαλία. Το Μελτέμι θα ενισχυθεί έως 9 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στην Θράκη, τα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Το θερμόμετρο θα φτάσει τους 36 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή αναμένονται ισχυρό Μελτέμι και πτώση της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.
8: Sky 100,3. The devil's gone.

γίνεται ρε παιδιά, πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. 7 και 18 πρώτα λεπτά. Τα καταφέραμε κύριε Παπακαλούση. Ξυπνήσαμε για τα καλά. Παναγιώτης Παπακαλούσης πάντα στα ντεκ. Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Ω ναι. Όλοι εσείς στην ακρόαση, ευχαριστώ πολύ και για τα υπόλοιπα μηνύματα που έχουν καταφτάσει στα τελευταία λεπτά. Για σου τάκαρα από το Λαγονίσι, Πετράν, υπάρχει λύση για να μην μας κλέβουνε. Πάμε Ευρώπη. Ο γιος μου 3 χρόνια μπάρμαν στην Νορβηγία, από άφραγκος να του χρωστάνε λεφτά στην Ελλάδα επιχειρηματίες, είναι με 10 χιλιάρικα στην τράπεζα. Εγώ αναφερόμουν και στα σούπερ μάρκετ ότι μας κλέβουνε, παιδιά. Μας κλέβουνε κανονικότατα. Οι τιμές είναι αδιανόητες. Σας έλεγα και σε άλλες εκπομπές και άλλες φορές που τα έχουμε πει εδώ ραδιοφωνικώς μέσα από το Sky 100,3. Έκανα διακόπες με την οικογένεια στη Γερμανία το φετινό καλοκαίρι. 10 ημέρες βρεθήκαμε εκεί στα ξένα. Αλήθεια σας λέω, δυσκολεύτηκα να βρω προϊόν το οποίο να είναι ακριβότερο από ότι εδώ, στη χώρα μας. Πραγματικά δυσκολεύτηκα να βρω. Αυτό θα πρέπει να προβληματίσει πρωτίστως την κυβέρνηση, με τους μισθούς να είναι κατά πολύ μικρότεροι σε αυτήν εδώ τη χώρα, χαμηλότεροι σε σχέση με τις υπόλοιπες ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης. Τι γίνεται, οι τιμές να είναι στα ίδια επίπεδα και να είναι και ακριβότερα από ότι με τους φίλους μας τους Γερμανούς. Τι να πω για αποσμητικά, να πω για σαμπουάν, για φρόλουτρα, να πω για μέλια, μαρμελάδες, τι τιμές βρήκα εκεί και τι τιμές βρίσκω εδώ. Δείτε, εγώ σούπερ μάρκετ πάω μέρα παραμέρα με τα κορίτσια που έχω να θρέψω. Τρία στόματα έχουμε να θρέψουμε, κύριε Παπακαλούση, τι νομίσατε δηλαδή?

0: Λοιπόν, ωραία και η Κάλεο, η οποία είναι από το Μεξικό, αν θυμάμαι καλά, εκεί από την Αμερική. Η Αμερική, η οποία έχει πέσει πάνω από την Κολομβία τώρα τις τελευταίες ώρες, διότι είχαμε αυτό το σεισμό 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρέκτερ. Είναι το πρώτο θέμα διεθνώς, κυρίες και κύριοι, αυτήν την ώρα. Διαβάζω τώρα στο CNN πως οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 130, οι τραυματίες τους 570. Ένα σεισμός ο οποίος έπληξε τη δυτική Κολομβία και μάλιστα κάποιες φτωχές περιοχές της δυτικής Κολομβίας που δεν είναι και τόσο πολύ καλά ανεπτυγμένες, και αυτό ενδεχομένως να δικαιολογεί, πέραν του ίδιου του σεισμού που το μέγεθός του είναι προφανώς πολύ μεγάλο, το μέγεθος και την κλίμακα των προβλημάτων. Διότι έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, έχουμε πάνω από 60 κτίρια να έχουν καταρρεύσει στην ευρύτερη περιοχή της δυτικής Κολομβίας. Μάλιστα υπάρχουν αναφορές τις τελευταίες ώρες πως μεταξύ των κτηρίων που έχουν καταρρεύσει είναι και ένα παιδιατρικό νοσοκομείο ή παιδιατρική κλινική ενός νοσοκομείου, για να είμαι πιο ακριβής, στην πόλη Κάλι. Ναι, αυτό τώρα προκαλεί μια επιπρόσθετη ανησυχία για το τι ακριβώς έχει αφήσει πίσω του αυτός ο σεισμός, με την κυβέρνηση βεβαίως να κηρύσει τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το επίκεντρο του σεισμού ήταν η περιοχή Σαν Χωσέ ντελ Παλμάρ. Σαν να λέω, μια περιοχή όχι και τόσο ανεπτυγμένη, 150 μίλια δυτικά της Μποκοτά. Πολύ ισχυρό σεισμός. Θα δείτε και τα βίντεο και το μεσημέρι και το βράδυ στα δελτία μας, τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει την ώρα, τη στιγμή του σεισμού, και είναι πραγματικά σοκαριστικά. Μιλάμε για ένα πολύ δυνατό σεισμό και μιλάμε για μια πρωτοφανής καταστροφή που έχει πλήξει την Κολομβία. Για πάμε στα δικά μας τώρα. Υπάρχει σε αυτήν εδώ τη χώρα ένα έργο το οποίο το έχουμε δει τόσες φορές να ανεβαίνει σε αυτήν εδώ τη χώρα, και από τη σημερινή κυβέρνηση εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό, που πλέον νομίζω πως ξέρουμε όλους τους διαλόγους από αυτό το έργο απ' έξω και ανακατοτά. Όλο το σενάριο, παιδιά, το έχουμε πάθει. Το σενάριο έχει ως εξής: μια περιοχή καταστρέφεται, σεισμός, φωτιά, πλημμύρα, διαλέγεται και παίρνετε. Τα φώτα της δημοσιότητας πέφτουν πάνω, αναδεικνύονται προβλήματα που υπήρχαν, αβλεψίες του κρατικού μηχανισμού και να σε ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια και την προστασία των ανθρώπων σε αυτές τις περιοχές. Θα καταφθάσει την επομένη της καταστροφής η πολιτική ηγεσία με ένα έτσι πολύ σοβαρό ύφος, θα εκφράσει τη θλίψη της και στη συνέχεια θα υποσχεθεί πως όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Θα ακούσουμε για ολιστικά σχέδια ανασυγκρότησης των περιοχών, για σχέδια τα οποία θα αλλάξουν την εικόνα των περιοχών αυτών, για πολλά χρήματα τα οποία θα πέσουν και ευρωπαϊκά κονδύλια εννοείται. Βεβαίως τα χρόνια θα περάσουν και τα μεγάλα έργα τα οποία θα ανακούφιζαν τους πολίτες θα μείνουν στα χαρτιά ή θα καθυστερήσουν να γίνουν τόσο πολύ που κάποιοι δεν θα προλάβουν καν να τα δουν να γίνονται τελικά πραγματικότητα, ή τελικά δεν θα είναι αυτά τα οποία θα είχαν υποσχεθεί εξ αρχής οι κυβερνώντες, και οι πολίτες μετά βεβαίως με το δίκιο τους θα είναι στα κάγκελα, έχοντας δει την πολιτεία να τους έχει ξεχάσει, να τους έχει αφήσει μόνους και αβοήθητους. Χθες τα είπαμε για τη Βόρεια Εύβοια, πως εκεί ένα μεγάλο στίχημα για την κυβέρνηση. Πρωτίστως θα πω εγώ για τη χώρα, διότι αν η ανασυγκρότηση αυτής της περιοχής προχωρούσε με γοργούς ρυθμούς, θα ήταν πρόκριμα για το τι ακριβώς θα κάνεις και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ασχέτως φυσικών καταστροφών. Εκεί το στίχημα δεν φαίνεται πως κερδίζεται, φαίνεται πως έχουμε αργήσει. Και το ίδιο ισχύει και για άλλες περιοχές που επλήγησαν από άλλες φυσικές καταστροφές τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω πως είναι χρήσιμο να κάνουμε ένα πέρασμα από αυτές τις περιοχές και θα το κάνουμε και στη σημερινή εκπομπή και στις επόμενες εκπομπές, και για να δείτε πόσο πιο επίκαιρο γίνεται αυτό το θέμα και πόσο μπροστά είμαστε σαν εκπομπή. Από χθες κάνει το γύρο του διαδικτύου ένα ξέσπασμα του Σταύρου Μπαίνου. Ο Σταύρος Μπαίνος, ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος, ο οποίος δεν είναι Νέα Δημοκρατία, προέρχεται από το χώρο του ΠΑΣΟΚ και της κεντροαριστεράς ο Σταύρος Μπαίνος. Πολύ σοβαρός άνθρωπος που έχει κάνει και πολλή δουλειά και με το διάζωμα μέσα από την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων αυτής εδώ της χώρας, την αναστήλωσή τους και τη φροντίδα αυτού του πολιτιστικού θησαυρού που έχει αυτή η χώρα και θα πρέπει να τον αξιοποιεί σε κάθε περίπτωση και να τον αναδεικνύει. Υπήρξε ένα ξέσπασμα του Σταύρου Μπένου σε μια συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Εύρου. Ο κύριος Μπένος έχει μπει μπροστά, τον έχει ορίσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ως επικεφαλής του σχεδιασμού για την ανασυγκρότηση και της Βόρειας Εύβοιας και του Εύρου. Στον Εύρο είχαμε μια καταστροφική πυρκαγιά το 2023. Και ο κύριος Σταύρος Μπένος ξέσπασε, θα ακούσετε ένα απόσπασμα τον όσον είπε. Ήταν και από πλευράς κυβέρνησης ο κύριος Κατσαφάδος, ο υφυπουργός πολιτικής προστασίας, αν δεν κάνω λάθος, διότι ο ίδιος κατήγγειλε πως το σχέδιο, το master plan το οποίο είχε εκπονήσει ο ίδιος, επί της ουσίας ακυρώνεται και αντικαθίσταται από μια άλλη μελέτη με τον προϋπολογισμό του έργου, όχι απλώς ασυρικρώνεται. Μιλάμε για 3 δις είχε τάξει η κυβέρνηση στους πολίτες του Εύρου για έργα τώρα που αφορούσαν από το δικό δίκτυο της περιοχής μέχρι τους σιδηροδρόμους. Και από τα 3 δις πάμε στα 309 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για κωμωδία. Ακούμε το Σταύρο Μπένο, τι είπε, μιλάμε για ένα ξέσπασμα πραγματικά, οργισμένος και απογοητευμένος για τα όσα συμβαίνουν με το σχέδιο ανασυγκρότησης του Εύρου.
1: Εγώ σας προτείνω λοιπόν κάτι το οποίο είναι απολύτως εγγυημένο και εσείς το αρνείστε. Πώς υπουργείτε να κάνω αυτό να επάνω. Εγώ είσαι κατά φύγω.
2: Νομίζω.
1: Δεν μπορεί να σου κάνω πρόβλημα.
2: Νομίζω.
1: Έδωσα και το αίμα μου εδώ πέρα δηλαδή. Και δεν μπορεί να με. Αυτό ήταν μεγάλη προσβολή αυτό.
2: Νομίζω.
1: Μεγάλη προσβολή.
2: Νομίζω.
1: Εδώ 50 χρόνια είμαι εσύ στην πολιτική.
2: Θα το δούμε, ξέρει.
1: Μα είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Ο κονσέρφιας μελετητής με διαφυλασμένη υπηρεσία να πάει κόντρα στη μελέτη μου. Τι είναι αυτό το πράγμα. Εγώ προσπαθώ να σας πληκίσω με το μέλλον. Και εσείς το αρνείστε. Αυτό κάνετε. Μιλούσες μισή ώρα για ένα αντιπλημμυρικό έργο και εγώ σου μιλάω για τη σωτηρία της περιοχής, το καταλαβαίνεις. Και εσύ μιλούσες μισή ώρα για ένα αντιπλημμυρικό έργο. Και εγώ σου μιλάω για το μέλλον σου γιατί δεν με ακούς. Και δεν με ακούς μόνο, με υπονομένεις κιόλα. Τι θέλετε, άνθρωπος είμαι κι εγώ. Με συγχωρείτε που σας πάω έτσι. Είμαι συντετριμμένος απόψε δηλαδή. Έχω συντριβή μέσα μου, ειλικρινά. Πρόκειται περί αυτοκτονίας δηλαδή.
0: Είναι πάρα πολύ σοβαρά αυτά τα οποία καταγγέλει δημοσίως ο κύριος Σταύρος Μπένος και περιμένω εγώ και αρμοδίως από τα αρμόδια υπουργεία να υπάρξει μια απάντηση για το τι ακριβώς συμβαίνει με τον Εύρο, αν όντως έχει ακυρωθεί το master plan του κυρίου Μπένου, το οποίο προέβλεπε την ανοικοδόμηση όλης αυτής της περιοχής με έναν ορίζοντα δεκαετιών. Λοιπόν, αυτά. Θα καλημερίσουμε τον κύριο Κώστα Γκαντάτσιο. Ο κύριος Γκαντάτσιος είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμόπληκτων του Δήμου Μήνωα Πεδιάδας. Εκεί στην Κρήτη υπάρχει μια ανοιχτή πληγή με το Αρκαλοχώρι. Το Αρκαλοχώρι, μια μεγάλη ζωντανή κωμόπολη που βρίσκεται στο νομό Ηρακλείου στην Κρήτη, έδρα του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας, απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου, επλήγει από έναν πολύ ισχυρό σεισμό πριν από μερικά χρόνια και από τότε οι κάτοικοι του χωριού ψάχνουν να βρουν το βηματισμό τους, ακόμη μένουν σε κοντέινερ, υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην ανοικοδόμηση της περιοχής και υπάρχουν και πάρα πολλά θα τα οποία δεν έχουν γίνει πράξη. Μια καλημέρα κύριε Γκαντάτσιο από εσάς και θα συνεχίσουμε μετά τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων. Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ στον ΣΚΑ.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Κερδί, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Θα σας δώσω χρόνο εννοείται, ζητώ συγγνώμη τώρα γι' αυτό, η πολυλογία δική μου φταίει, εγώ ευθύνομαι. Διαφημίσεις, τιτλιδίσεων και επιστρέφουμε για να σας δώσω το χρόνο να μου πείτε τι έχει και τι δεν έχει γίνει στο Αρκαλοχώρι τόσα χρόνια που έχουν περάσει από το σεισμό. Ευχαριστώ πολύ.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
5: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
6: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
7: Το φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
8: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης έχει κηρυχθεί η Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε το δυτικό τμήμα της χώρας, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 111 νεκρούς, δεκάδες τραυματίες και κατεστραμμένα κτίρια. 450 αιωλικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ελλάδα μπαίνουν στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με εισαγγελική παραγγελία. Αφορμή για την έρευνα είναι η πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Κύθυρα, περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, στις Κυκλάδες και σε νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα η 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένη στον Άγιο Δημήτριο. Τα ίχνη του είχαν χαθεί από το βράδυ της Κυριακής. Οι αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες θανάτου του. Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι κοντά στο αεροδρόμιο της Κιάθου με μια 52χρονη τουρίστρια από την Ιταλία, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του. Στο μικροσκόπιο των ερευνών μπαίνουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η τουρίστρια είχε βρεθεί στο συγκεκριμένο επικίνδυνο σημείο. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 20 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στη Ζαπορίζια στην νοτιοανατολική Ουκρανία. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πολυπρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς επιστροφές. Έχουμε ανοίξει τον φάκελο των φυσικών καταστροφών και την επόμενη μέρα σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Τα προηγούμενα χρόνια είδαμε χθες την περίπτωση της Βόρειας Εύβοιας. Σήμερα στεκόμαστε στο Αρκαλοχώρι, το οποίο Αρκαλοχώρι υπέστη σοβαρές ζημιές. Θα έλεγε κανείς κατεστράφει ολοσχερός από έναν σεισμό που έπληξε την ευρύτερη περιοχή το Σεπτέμβριο του 2021. Και από τότε δυστυχώς έχουν γίνει πολύ λίγα πράγματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Αρκαλοχώρι της κρατικής καθυστέρησης στην ανοικοδόμηση μιας περιοχής που έχει πληγεί από φυσική καταστροφή. Είναι μαζί μας ο κύριος Κώστας Γκαντάτσιος για να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά, πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων του Δήμου Μήνωα Πεδιάδας. Γεια σας κύριε Γκαντάτσιο και πάλι, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα και πάλι κύριε Κυρκλή.
2: Λοιπόν, τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει 5 χρόνια μετά το σεισμό, κύριε Γκαντάτσιο?
3: Να ευχηθούμε κύριε Κυρκλή να μην έχουμε σεισμούς Κολομβίας με αποζημιώσεις Ελλάδος.
2: Ναι.
3: Δεν θα μιλήσω εδώ σαν πρόεδρος μόνο, θα μιλήσω σαν απλός επισκέπτης που περνάει αυτή τη στιγμή από το Αρκαλοχώρι και από τα γύρω χωριά της ευρύτερης περιοχής. Τα δύο κτίρια, περίπου ακόμα 400 κτίρια κόκκινα που δεν έχουν κατεδαφιστεί από το σεισμό του 2021. Επικίνδυνα κτίρια. Κτίρια που περνάνε από κάτω παιδιά, συνταξιούχοι, πολίτες που ζουν. Δεν είμαστε μια περιοχή ερυπωμένη, δεν είμαστε Γάζα, αλλά είναι μια κοινωνία που ακόμα ζει. Τα δύο ακόμα τρία σχολικά συγκροτήματα, 700 μαθητές που ζουν σε, κάνουν σχολείο σε κοντέινερ. Είναι μια γενιά.
2: Πώς είστε, πώς είστε κάτοικοι εκεί, θυμίστε μας.
3: Έχουν μετά την τελευταία αιμορραγία, μετά το σεισμό, έχουν φύγει 3.500 κάτοικοι. Με απομένουν περίπου 15.000 σε ολόκληρο το Δήμο. Είναι ένας μικρός Δήμος, αλλά μετά το σεισμό έχουν φύγει 3.500 συνδημότες μας. Αυτοί έχουν πάει σε όμορους Δήμους.
2: Λογικό, δεν μπορούν οι άνθρωποι να περιμένουν τώρα πότε θα ξυπνήσει η πολιτεία και θα ασχοληθεί με εσάς.
3: Το τόπο έχει πληγεί.
2: Ναι.
3: Δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
2: Λέω λογικό να φύγουν τόσοι συμπολίτες σας. Δεν μπορούν να περιμένουν πότε θα ξυπνήσει η πολιτεία να ασχοληθεί με τα θέματά σας.
3: Πολύ σωστά. Ποιος θα φέρει, κύριε Κυρκυλή, το παιδί του να κάνει μάθημα σε κοντέινερ? Ποιος θα φέρει το παιδί του να περπατάει ανάμεσα σε στενά που έχουν χαλάσματα, που έχουν ακόμα υπολείμματα από στέγες αμυάντου και από καμινάδες αμυάντου μέσα στις γειτονιές μας? Κανείς. Συνεπώς, η πολιτεία έπρεπε να τρέξει ήδη άμεσα και τις αποζημιώσεις και να βελτιώσει τη διαδικασία αυτή, να την απλοποιήσει τη διαδικασία της αποκατάστασης. Ναι. Αυτή τη στιγμή μένουν άνθρωποι σε κίτρινα σπίτια. Μένουν άνθρωποι, περίπου 500 άνθρωποι, γύρω στα 170 κοντέινερ σε όλο το Δήμο, σε 7 περιοχές του Δήμου. Έχουμε δίπλα μας το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο της Ελλάδος, με πρόοδο εργασιών 70%, και εμείς εδώ έχουμε μια πρόοδο της τάξης του 10%. Και ξέρετε, τα σπίτια που φτιάχτηκαν μέχρι τώρα δεν φτιάχτηκαν με το πρόγραμμα και τη βοήθεια της αρρωγής. Κανένα σπίτι δεν φτιάχτηκε με αυτή τη συνταγή, που θεωρώ ότι είναι, υπήρχε πρόθεση, αλλά είναι διάτρητη και έχει πολλά κενά. Όσοι φτιάξαν τα σπίτια τους, τα φτιάξανε με ειδικά τους έξοδα, τα φτιάξανε βάζοντας ή πουλώντας ελάχιστη. Μετρημένα 40-50 σπίτια σε όλη την περιοχή. Mm-hmm. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουμε από το σεισμό του 21 σε όλη την Κρήτη έχει 8.000 καταστροφές. Κατατέθηκαν περίπου 3.500 φάγιοι και έχουν βγει λιγότερο από 600 άδειες. Και κανένα σπίτι με τη διαδικασία της αρρωγής δεν έχει ολοκληρωθεί.
2: Πού κολλάει αυτή η διαδικασία, μπορείτε να μας εξηγήσετε? Γιατί δεν προχωράει η διαδικασία?
3: Κοιτάξτε, ναι. Υπάρχει καταρχήν υποστελεχωμένο προσωπικό. Με τις αμηνίτες δεν μπορείς να βγάζεις δουλειά σε θέματα φυσικών καταστροφών. Uh-huh. Ένα αυτό. Δεύτερον, έχουμε την χαμηλή αναπροσαρμογή των τιμολογίων εργασιών, της επισκευής δηλαδή. Που σημαίνει τι, ότι όταν σου δίνει κάποια χρήματα με τιμές του 2011, με μια αναπροσαρμογή τιμολογίου που δόθηκε το 22, της τάξης του 5%, καταλαβαίνετε ότι οι σημερινές τιμές αγοράς αποκλίνουν. Ένα σπίτι κόκκινο, όταν πέσει εντελώς, δηλαδή αυτό το κόκκινο πρέπει να καταδραστεί και να το χτίσει εξ αρχής, σου δίνει το κράτος 1.000 ευρώ το τετραγωνικό, όταν οι τιμές αγοράς είναι πάνω από 800 ευρώ το τετραγωνικό, για να χτίσει ένα καινούριο σπίτι. Καταλαβαίνετε ότι με αυτές τις συνθήκες δεν θα αποκατασταθεί η περιοχή και καμιά πληγή σαν περιοχή. Ένα είναι αυτό. Η ίδια η Ελστάτ την τελευταία πενταετία εμφανίζει αύξηση οικοδομικών υλικών 32%. Πώς θα βάλει κανείς μπροστά να ξεκινήσει ένα σπίτι κατεστραμμένο? Εμείς, κύριε Κυρκυλή, δεν ζητάμε να φτιάξουμε χρυσά σπίτια, ούτε να φτιάξουμε σπίτια στον Αιγιαλό, ούτε να γυρνάμε με Φεράρι. Θέλουμε να μπούμε σε φυσιολογικούς ρυθμούς ζωής, να έχουμε το σπίτι που γεννηθήκαμε, που μεγαλώσαμε, που γεννήθηκαν τα παιδιά μας, που παίξαν τα παιδιά στην αυλή. Θέλουμε ένα ασφαλές σπίτι. Τι το πιο απλό. Κι όμως αυτές οι διαδικασίες με την αναπροσαρμογή του τιμολογίου που είναι παροχημένες τιμές, με το ότι οι διαδικασίες δεν είναι απλοποιημένες. Όταν σου ζητάνε τα ίδια χαρτιά κάθε τρεις

0: έτσι, και στη Θεσσαλία, σε περιοχές που ήταν και πλημμυροπαθείς και σεισμοπαθείς. Ίδιες περιπτώσεις. Εμείς δεν μιλάμε μόνο για τα αργανοχώρια. Προσπαθούμε να διορθώσουμε κάποια κείμενα, κάποια τροτά που τα βλέπουμε ότι δεν βοηθούν στην όλη διαδικασία. Για να προσαρμογή του τιμολογίου εργασιών, η απλοποίηση των διαδικασιών, η ενίσχυση του τμήματος των μηχανικών και βέβαια το άτοκο δάνειο. Μέχρι τώρα σε εμάς μας είχε υποσχεθεί ο κ. Πρωθυπουργός 80% δίνεται από το κράτος και 20% άτοκο δάνειο.
1: Ναι.
0: Το άτοκο δάνειο.
1: Το θυμάμαι, αφορά και άλλες περιπτώσεις αυτό. Δεν αφορά μόνο εσάς. Σε εσάς δεν έχει προχωρήσει ούτε αυτό ακόμη.
0: Όχι, όχι. Εμάς δεν το έχει δώσει καμία τράπεζα.
1: Ναι.
0: Βέβαια, το είχαμε.
1: Από λεφτά, κύριε Γκαντάτσιο, αν μου επιτρέπετε, από λεφτά, τι έχετε πάρει αυτά τα 5 χρόνια από την πολιτεία σε επίπεδο αποζημιώσεων?
0: Βεβαίως, έχουν πάρει κάποιες προκαταβολές της τάξης του 20-25%. Εννοείται με την πρόοδο εργασιών κάποιοι θα πάρουν.
1: Για να χτίσουν τα σπίτια τους, έτσι.
0: Ακριβώς. Ναι. Όμως σας λέω ότι φανταστείτε πώς θα ξεκινήσει κανείς όταν χρειάζεται ένας κυκαιώνας εγγράφων, χρειάζεται μελέτης μηχανικών που βέβαια σωστά. Ο κράτος δεν μπορεί να δώσει έτσι δεξιά και αριστερά χρήματα, άσχετα αν το έχει κάνει σε άλλες περιπτώσεις. Εμείς θέλουμε σύνομα να πάρουμε κάποια χρήματα, θέλουμε γρήγορα και τάχιστα να τρέξουν διαδικασίες και να απλοποιηθούν για να μπούμε σε φυσιολογικούς ρυθμούς ζωής. Δεν ζητάμε ούτε αμάξια να μας χαρίσουν, ούτε θωρακισμένα και χρυσά σπίτια. Θέλουμε τα απλά σπίτια μας, ασφαλή σπίτια μας, σε ασφαλείς και καθαρές γειτονιές.
1: Μάλιστα. Είναι ένα αίτημα με το οποίο δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς, αλλά είναι πραγματικά απίστευτο πόσο πολύ έχει καθυστερήσει η πολιτεία να σας βοηθήσει. Μιλάμε για 5 ολόκληρα χρόνια τα που έχουν περάσει. Είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα και ξέρετε, το πιο ανησυχητικό στο όσο μας είπατε, κύριε Γκαντάτσιο, είναι αυτό το κύμα φυγής το οποίο καταγράφετε κι εσείς. Ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να περιμένουν άλλο και σηκώνονται και φεύγουν. Σου λέει θα πάω αλλού.
0: Ακριβώς. Και όταν μιλάμε για μια χώρα που έχει αιμορραγία στην Ήπεθρο, αντί να την ενισχύσει, αντί να την ανακόψει, ουσιαστικά δεν βάζει κάποιο ανάγχωμα ώστε αυτοί οι άνθρωποι να έχουν ένα κίνητρο να μείνουν στον τόπο που θέλουν, που γεννήθηκαν. Ναι. Είπαμε, δεν θέλουμε να. Καταλάβατε.
1: Ναι, ναι, και δυστυχώς, κατανοητό.
0: Δεν υπάρχει ούτε αυτό.
1: Μου λένε άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά την Κρήτη και έχουν και την καταγωγή τους από την Κρήτη, πως το Αρκαλοχώρι ήταν, μέχρι να σας βρει αυτό το κακό με τον σεισμό, οικονομικό σταυροδρόμι εκεί στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, και μάλιστα είχατε και μία από τις καλύτερες λαϊκές αγορές κάθε Σάββατο στο Αρκαλοχώρι.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Είχαμε μια λαϊκή αγορά και έχουμε μια αγορά.
1: Την έχετε ακόμη,
0: Βεβαίως. Χρονολογείται από το 1880 οι πρώτες μαρτυρίες και αναφορές. Και όμως, ας πούμε, ήταν ένας κόμβος, ήταν ένα σημείο που υπήρχε ζωή και υπάρχει ζωή. Και να ξέρετε ότι εμείς, αν φτιάξουμε το Αρκαλοχώρι, συμβιολογικά το λέω το Αρκαλοχώρι, θα το φτιάξουμε με τη θέλησή μας και με τις δικές μας δυνάμεις. Γιατί έχουμε υλικό, έχουμε όρεξη και να δουλέψουμε εδώ και να ζήσουμε εδώ και να παλέψουμε και να πεθάνουμε εδώ. Να το ξέρετε, αυτό το λέμε με πλήρη αγάπη.
1: Ελπίζω κάτι να γίνει σύντομα, κύριε Γκαντάτσιο, διότι καταλαβαίνω πως και η υπομονή δική σας εξαντλείται. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα, εμείς ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά. Κώστας Γκαντάτσιος, πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμόπληκτων του Δήμου Μήνα Πεδιάδες.

0: Μύρισε η Τίλα στο στούντιο, κύριε Παπακαλούση. Η Τίλα Μένια και Μάικλ Σεμπέλο, κυρίες και κύριοι, από τη δεκαετία του 80, από τα αγαπημένα ETs. Στην ταινία Flash Dance δεν έπαιζε αυτό το τραγούδι. Flash Dance, ταινία. Φαντάζομαι τον Μίλτο Τεντόγλου να προπονείται, παιδιά, και να ακούει αυτό το τραγούδι. Ναι, τον φαντάζομαι. Το αστέρι μας αγωνίζεται στο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στον Μπέρμιγχαμ απόψε το βράδυ.
1: Είχε ευνοϊκό αέρα όλη την ώρα, έτσι, και τώρα έχει. Και στα περάσματα, στα δοκιμαστικά, είχε πάρα πολύ ευνοϊκό άνεμο. Και ξεκινάω την προσπάθειά μου την πρώτη και τρώω μια κόντρα και πατάω. Προσπαθούσα να φτάσω στην βαλβίδα και δεν έφτανα. Και πάτησα πολύ πίσω και ήταν ψιλοπαρατημένο άλμα. Ήτανε, δηλαδή, ήταν άτυχος αέρας. Αλλιώς θα το έκανα με το πρώτο.
0: Εγώ καταλαβαίνω πως ο Μίλτος Τεντόγλου, του οποίου τις δηλώσεις πάντα απολαμβάνω, παιδιά, έκανε υποδείξεις εκεί και στους διοργανωτές πως θα έχουν το σκάμα και τα λοιπά και το χώμα. Ξέρει ο άνθρωπος, είναι επαγγελματίας. Καταλαβαίνω πως τον τελικό δεν πάει μόνο για την πρωτιά, πάει και για μια μεγάλη επίδοση. Μακάρι να τη φέρει. 10 και 4 το βράδυ ο τελικός του Μίκους στην ΕΡΤ. Τι 16. Λέμε 10 και 16 πρώτα λεπτά. Αυτή η ακρίβεια των διοργανωτών, παιδιά, με σκοτώνει. Δεν είναι 10 και 4, είναι 10 και 16 πρώτα λεπτά. Απίστευτο. Θα έχει προηγηθεί η προσπάθεια της κυρίας Στεφανίδη και της κυρίας Αδαμοπούλου στο άλμα επί κοντό. 9 και 5 πρώτα λεπτά. Και βεβαίως θα ακολουθήσουν και άλλες ελληνικές συμμετοχές στις επόμενες ημέρες. Περιμένουμε, εννοείται, και τον Εμμανουέλ Καραλή, ο οποίος νομίζω την Παρασκευή αγωνίζεται. Επίσης, απόψε το βράδυ, 8:30, ΤΣΣΚΑ Σόφιας Παναθηναϊκός, 8:30 το βράδυ, κυρίες και κύριοι, σέντρα σε αυτό το πολύ κρίσιμο μάτς για την ομάδα μας, τον Παναθηναϊκό, τρίτος προκριματικός γύρος του UEFA Conference League. Άλλο αποτέλεσμα, πέραν της νίκης, για μας τους Παναθηναϊκούς δεν υπάρχει. Κανονίστε την πορεία σας, κύριε Νίστρουπ και αγαπητοί ποδοσφαιριστές. Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από εδώ, από την τηλεόραση του Sky και με post-game, να ξέρετε. Και την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Νάιμεγκεν, τρίτος προκριματικός γύρος του Champions League. Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από το Mega. Το παιχνίδι αυτό γίνεται στην Ολλανδία. 0-0 ο Ολυμπιακός είχε έρθει σώπαλος στο Φάλιρο στο πρώτο μάτς. Εμείς, όσοι δεν θυμάστε, είχαμε έρθει 1-1 με την Τζέσικα Σόφια στο Ολυμπιακό του στάδιο. Οπότε εδώ περιμένουμε καλύτερες εμφανίσεις από τις δύο ελληνικές ομάδες και εννοείται να πάρουν και την πρόκληση. Για να δούμε!

0: Έχουμε χρωστούμενα από την πρώτη ώρα της εκπομπής. Έχουμε χρωστούμενα να ασχοληθούμε λιγάκι και με το κόμμα της Μαρίας Χαρτιανού. Ελπίδα για τη δημοκρατία το κόμμα. Ελπίδα για να πάει πάρα πολύ καλά στις επερχόμενες εκλογές. Δεν φαίνεται να υπάρχει με αυτά που γίνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Το λέω γιατί μέρα με τη μέρα, όλο και κάποιος, κάθε μέρα όλο και κάποια αποχώρηση θα ακούσεις από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία χθες απάντησε στα όσα κατακέλλονται. Ουσιαστικά λένε πως πήγε και έστησε ένα προσωποπαγές κόμμα η κυρία Καριστιανού, αυτή με την ομάδα της και τους φίλους της, και αυτό το ανοιχτό κάλεσμα το οποίο απίφθινε, αν θέλετε, και σε επίπεδο κοινωνίας να συμπορευτούν όλες οι αντισυστημικές δυνάμεις, να μπει ένα κόμμα στη Βουλή το οποίο είναι άφθαρτο, και μάλιστα βάζοντας ίδια και πολύ ψηλά τον πήχη από την αρχή, θέλει να κυβερνήσει τη χώρα. Το έχουμε ακούσει και αυτό. Προσπαθεί να δώσει κάποιες απαντήσεις. Νομίζω πως από τις απαντήσεις που δίνει δημιουργεί περισσότερες απορίες σε όλους εμάς που τα βλέπουμε όλα αυτά απ' έξω. Να ακούσουμε ένα πρώτο απόσπασμα. Εδώ τώρα έφτασε σε σημείο να απειλεί πως θα τους σύρει όλους αυτούς που βγαίνουν και την καταγγέλουν, και την καταγγέλουν λέγοντας ότι τους είχε παραμερίσει επί της ουσίας. Δεν υπάρχει κάτι νομικά επιλήψιμο. Ήδη όμως λέει ότι θα τους πάει στα δικαστήρια. Δεν πολύ καταλαβαίνω τι ακριβώς θέλει να κάνει. Καταλαβαίνω ότι τους απειλεί για να μην συνεχίσουν να μιλούν δημοσίως και να τα λένε όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι θα πιάσει όλο αυτό. Αλλά τέλος πάντων, ακούμε τι είπε η κυρία Μαρία Καριστιανού μιλώντας χθες στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα.
1: Εάν δεν εξηγήσουν με επιχειρήματα που βασίζονται και κάνουν αυτές τις αδιανόητες και άκρως προσβλητικές κατηγορίες, θα υπάρξουν νομικές συνέπειες. Πόσο αυταρχικό και απόλυτο μπορεί ένα κίνημα, το οποίο μέσα στους κόλπους του οποίου έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο παρακίνημα.
0: Μάλιστα. Και κατά του κυρίου Αυγερινού καταφέρθηκε η κυρία Καριστιανού, για τον οποίο είπε κάτι απίθανα πράγματα. Είπε πως τον φέραμε στο κόμμα και αυτός, δίχως να του αναθέσει κανείς στον τομέα της επικοινωνίας, τον ανέλαβα από μόνος του. Δηλαδή είδε φως, μπήκε, δεν είδε φως και μπήκε, αυτοί τον πήρανε στο κόμμα, αλλά τέλος πάντων ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει από ό,τι καταλαβαίνω σε αυτό εδώ το κόμμα, το οποίο δεν έχει αρχή, μέση και τέλος, δεν έχει δομή, και είναι ένα κόμμα το οποίο δημιουργήθηκε πάνω σε αυτό το κύμα, το κύμα αντίδρασης που υπήρχε από πολλούς πολίτες λόγω του δυστυχήματος των Τεμπών. Για να ακούσουμε την κυρία Καριστιανού τι είπε για μία από τις τελευταίες αποχωρήσεις που σημειώθηκαν από το κόμμα.
1: Έρχονται άνθρωποι δίπλα μας για να βγουν μια φωτογραφία, να δηλώσουν το όνομά τους δίπλα στο δικό μου, και μετά από μερικές μέρες τους πλησιάζει το σύστημα, διότι τον κύριο που βγήκε χθες, εγώ δεν τον έχω δει ποτέ, δεν έχει μιλήσει ποτέ, έχει από ό,τι μου είπανε στα Χανιά πάει σε μία ή δύο συγκεντρώσεις.
0: Στον κύριο Κώστα Ντουντουλάκη αναφερόταν η κυρία Καριστιανού. Μη μου πείτε ποιος είναι αυτός ο κύριος, δεν έχω την παραμικρή θέα. Είναι ένας από τους πολλούς που αποχώρησαν από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, διότι διέκριναν εξ αρχής ότι υπήρχε πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με το πόσο αυταρχικά αποφάσιζε η κυρία Καριστιανού με την ομάδα της. Η κυρία Καριστιανού δεν καταλαβαίνει πως αυτό είναι και το πρόβλημα σε αυτό το πολιτικό εγχείρημα, ότι επί της ουσίας όποιος έβλεπε φως έμπαινε σε αυτό το κόμμα. Με περαστικούς και γυρολόγους δεν φτιάχνεις κόμμα, κυρία Καριστιανού, κάτι άλλο φτιάχνεις. Και βλέπεις πως αυτή η νέα γυναίκα, αυτό το πραγματικά λαμπερό πρόσωπο το οποίο το γνωρίσαμε μέσα από αυτό το πολύ δυσάρεστο γεγονός του δυστυχήματος των Τεμπών, δεν έχει την παραμικρή διάθεση να κάνει την όποια αυτοκριτική. Το μόνο που βγαίνει και λέει είναι πως την πολεμάει το σύστημα. Και γενικότερα βλέπει παντού εχθρούς, φαντάζεται εχθρούς. Φανταστείτε τώρα να πάρει και κανένα καλό ποσοστό που δεν φαίνεται. Δηλαδή φαίνεται πως θα είναι χαμηλές οι πτήσεις αυτού του κόμματος με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Αλλά για φανταστείτε τι αλαζονία θα κουβαλούσαν όλοι αυτοί αν έπαιρναν και ένα καλό ποσοστό στις εκλογές.

Ναι, πράγματι, μου το επισημαίνει ένας ακροατής και έχει δίκιο. Υπάρχει και δεύτερο μέρος της συνέντευξης του Αλέξη Τσίπρα στο in.gr. Μέσα από το σύστημα, παιδιά, θα ρίξει το σύστημα Αλέξης μας μέσα από τα μέσα ενημέρωσης του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ναι, αυτή είναι μια νέα μόδα. Όχι απαραίτητος κάτι το οποίο είναι αρνητικό, ότι βγαίνουν σε συνέχειες οι συνεντεύξεις. Βγαίνουν σε συνέχειες για να κρατούν το ενδιαφέρον του κόσμου. Σε αυτό το δεύτερο κομμάτι της συνέντευξης του Αλέξη Τσίπρα, ο Αλέξης Τσίπρας την πέφτει στο Πασόκ, να ξέρετε, επιτίθεται κατά του Πασόκ, έχει ανοίξει και ένα μέτωπο το οποίο έχοντας πολλά ποκπόρ να καταναλώσεις θα το απολαύσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα, να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Είμαστε ακόμη στην αρχή, έχουμε 7-8 μήνες μπροστά μας, παιδιά, μέχρι τις εκλογές, οπότε θα δούμε και θα ακούσουμε πολλά.

0: Γεια σου Αντώνη Παπάγου, να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Γεια σου Άννα από τον Πειραιά, σε ευχαριστώ και σένα. Τι μου λες, ότι χαίρεσαι που μ' ακούς. Εγώ δεν χαίρομαι που είμαι εδώ πάντως, αυτή την πρωινή τη ζώνη, να ξέρεις. Το έχω δηλώσει δημοσίως. Σε ευχαριστώ και για τα καλά σου λόγια, για τις μουσικές επιλογές. Ελπίζω και τα σχόλια και τα θέματα και η θεματολογία και οι καλεσμένοι να σου αρέσουν. Όχι μόνο τα τραγούδια, διότι αν είναι έτσι, δουλειά δεν κάνουμε. Καλή. Ο Αλεχάνδρο, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Πρωθυπουργός δεν θα ασχοληθεί με το θέμα Μπένου. Κατ' εμέ πρέπει να έχει γίνει κάτι λάθος σχεδιαστικά. Δεν είναι δυνατόν να μην υποστηρίζεται ένα τόσο σημαντικό πλάνο για τον Εύρο. Φαίνεται πάντως πως έχει η Αλεχάνδρου που εγκαταληφθεί το master plan του κύριου Μπένου. Γι' αυτό ήταν έξαλλος ο κύριος Μπένος. Έξαλλος πραγματικά. Ακούσατε το ηχητικό απόσπασμα. Έξαλλος με την κυβέρνηση για το γεγονός πως εκεί που λέγαμε πως 3 δισεκατομμύρια ευρώ θα κατευθυνθούν προς τον Εύρο. Που εδώ τώρα ξέρετε, το να χρηματοδοτήσεις έργα πνοής, έργα υποδομών πολύ σημαντικά στην περιοχή του Εύρου, έχει και μία αξία πολύ μεγάλη σε γεωπολιτικό επίπεδο. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη μας. Μιλάμε για τον Εύρο. Δεν είναι όποια και όποια περιοχή. Καλά, δεν βάζω καν στην κουβέντα και στη συζήτηση το πόσο παραμελημένος ήταν ο Εύρος όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες, φτωχός συγγενής των υπόλοιπων περιοχών της χώρας τώρα. Αλλά εδώ φαίνεται πως από το master plan πάμε απλώς σε ένα σχέδιο το οποίο θα είναι 200-300 εκατομμύρια ευρώ. Καμία σχέση με αυτό το όραμα το οποίο είχε στο μυαλό του και είχε παρουσιάσει μέσα από συγκεκριμένα έργα ο Σταύρος Μπένος. Ο Γιώργος με διορθώνει, έχει δίκιο, ναι, Ισλανδοί είναι οι Κάλεοι, ωραίοι παπακαλούσοι. Δεν έχουν σχέση με το Μεξικό, δεν ξέρω εγώ, από κάποιο τραγούδι ομώνυμο το οποίο έχουν κυκλοφορήσει μάλλον, εμένα μου κόλλησε ότι είχαν σχέση με το Μεξικό. Καμία σχέση. Γεια σου, ωραίοι μου, να σε καλά, καλημέρα. Γεια σου, Χρήστο, την καλημέρα μου σε όλη την πρωινή παρέα. Φεύγουμε, κύριε Παπακαλούση. Μας διώχνετε δηλαδή, για να λέμε τα πράγματα στους ακροατές και όπως είναι, μας διώχνει ο κύριος Παπακαλούσης, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων με την κυρία Χριστοπούλου και έρχεται ο Σπύρος Βάλης για δύο ολόκληρες ώρες. Καλό πρωί, όλες και σε όλες.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθηση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
3: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
3: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: 39 θα πιάσει, λέει. Θέλω να μπει το αεράκι και μαζί με το αεράκι και εμείς.
1: Από το παράθυρο θα μπούμε.
0: Το αεράκι θα εμείς είμαστε στον αέρα αυτή τη στιγμή.
1: Ωραία.
0: Μπορεί να είσαι στο νερό. Καλημέρα.
1: Πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή προβλέπονται σήμερα, αύριο και μεθαύριο, με 38 και 39 βαθμούς στη μέγιστη.
0: Γιορτάζει ο Νύφων, ο Νύφων.
1: Τα μπουφούρια βέβαια καλά κρατούν και δεν βλέπω και να πέφτουν. Την Παρασκευή θα πάμε και στα 6. Είμαστε στα 5, θα πάμε και στα 6.
0: Μακριά, μακριά από φωτιές. Σεισμούς, λοιμούς, καταποντισμούς. Ωρα τι έγινε εκεί.
1: Πού καλέ?
0: Αχ καλέ, καλέ εκεί, εκεί καλέ, μακριά στην Κολομβία. 7,5. 7,4. Τώρα πόσοι νεκροί είναι εκεί? 132 λέει τώρα. Εδώ από λεπτό σε λεπτό τα πρακτορία ανεβάζουν εκατοσταριές. Τρομερός σεισμός. Η δόνηση έγινε της Κολομβίας αισθητή σε Παναμά ή σημερινό και Βενεζουέλα, παρακαλώ. Πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Εμείς εδώ μια χαρά είμαστε, όσοι οδηγείτε προς την περιοχή του αεροδρομίου, παράκληση θερμή, προσοχή, προσοχή στα νερά τα οποία τρέχουν από τα ξημερώματα εκεί στην οδό Δημοκρίτου. Η οδός Δημοκρίτου είναι απέναντι από την πόρτα του ναυτικού ομιλουχίου, δηλαδή την πόρτα της εισεπλοείας. Με στο άγαλμα του πλαστήρα, δεξιόθεν η πολυκατοικία. Εκεί είναι μια πάροδος, εδώ στη Μακρύτου. Από τα ξημερώματα τρέχουν τα νερά εκεί, που μιλάμε για ποταμό. Έχουν πάει οι ιδιοκτήτες να σώσουν τα γκαράζ τους από τα αυτοκίνητα, έχει πάει πυροσβεστική, έχει πάει αστυνομία, έχει πάει τροχέα. Η ΔΕΙΑΚ δεν έχει πάει ακόμα.
1: Σιγά σιγά.
0: Τώρα που πιάνουν δουλειά κατά τις 8, λέω να περάσουν από εκεί. Αν το θεά,
1: 7 δεν πιάνουν.
0: 7.
1: Τέλος πάντων, άμα
0: θέλουν να σπάνε από εκεί, ρε παιδί μου, να κόψουν το νερό τουλάχιστον. Να μην πνίγονται οι άνθρωποι, έτσι. Υποθέτω ότι όλοι αυτοί και οι ιδιοκτήτες και η αστυνομία και η πυροσβεστική και θα έχουν ειδοποιήσει τη ΔΕΙΑΚ. Εσείς πηγαίνετε, κλείσετε το νερό. Θα πνίγεται ο κόσμος. Ένα αυτοκίνητο έχει βουλιάξει μέσα στη Δημοκρίτου. Έκατσε μέσα στη μέση του δρόμου. Έγκουναει από εκεί. Ο Νίκος ο Γανιάρης προσπαθούσε πρωί-πρωί να σώσει ο άνθρωπος στον καράζ του, διότι τα νερά είχαν μπουκάρει μέσα στον καράζ της πολυκατοικίας. Ο ίδιος μου είπε ότι είναι η τέταρτη φορά που το παθαίνει αυτό.
1: Α, εντάξει.
0: Ναι, δηλαδή έχει συνηθίσει ο άνθρωπος.
1: Πέρα τρίτωσε το κακό και έχουμε πάει στην τέταρτη.
0: Το Δεκέμβρη μου λέει έγινε πιο μεγάλη, γιατί πλημμύρισε και το υπόγειο του σπιτιού, πέρα από τον καράζ, πήγε και στο σόγιο. Και πλημμύρισε και το εσόγειο. Το ξέρει η ΔΕΙΑΚ το πρόβλημα, το ξέρει. Αλλά είναι στο 20ετές πρόγραμμα. Μετά το δημοτικό κήπο θα μπει και αυτό το έργο στην προτεραιότητα. Και ρε, δεν ρεπόμαστε λιγάκι. Σκάει τα νερό συνέχεια μέσα στη μέση του δρόμου. Είναι η τροχιά από τις 6 το πρωί εκεί και διευκολύνει τους οδηγούς να μην πέσει κάσκι, σκοτωθεί μες στα νερά. Και ο μόνος που δεν έχει πάει είναι η ΔΕΙΑΚ.
1: Καλά, η ΔΕΙΑΚ δεν έλεγε ότι έχει ένα συνεργείο που είναι για κάθε ώρα και στιγμή και για έκτακτες περιπτώσεις και κάτι τέτοια. Θα έχει άδεια.
0: Καλημέρα σας. Διανύουμε σήμερα να πούμε στα καμάρια.
1: Πού είναι η τούρτα?
0: Αμάν, ρε εσείς, ούτε ένας δεν έχει φέρει μια τούρτα.
1: Μα δεν κάνουμε τσιγουλίτσα.
0: Μα δεν κάνουμε δουλειά. Άντε, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στον Περιφερειάρχη, 100... στον Δήμαρχο, στους 75 Δημοτικούς Συμβούλους, στους 150 Αντιπρόεδρους Κοινοτήτων, στους 12 Αντιδημάρχους, 7-8 Αντιπεριφερειάρχες.
1: 13 νομίζω είναι. Οι Αντιδήμαρχοι.
0: Χρήμα με ουρά πέφτει, γιατί τρέχουν οι άνθρωποι και ασχολούνται με τα κοινά, δηλαδή, και λύνουν προβλήματα.
1: Σήμερα λοιπόν συμπληρώνουμε 365 ημέρες, 52 εβδομάδες και 12 μήνες που ηχείως και ένα χρόνο, ένας ολόκληρος χρόνος.
0: Όποιος βλέπει το ζήτημα ότι μια ιδιωτική εταιρεία, ρε παιδί μου, πτώχευσε, τι πρέπει να γίνει, το υπεραστικό κτέλ μιλάμε τώρα. Παιδιά, αύριο μπορεί και εγώ να πτωχεύσω. Δεν πρέπει το κράτος να έχει ραδιόφωνο και τηλεόραση.
1: Έχουμε την ΕΡΤ.
0: Κατάλαβα. Δηλαδή το έχει στο επιαστικό κοκτέιλ. Η πολιτεία δεν έχει, δεν ανησυχεί που οι μεστούσοι δεν μπορούν να κατέβουν στοιχείο. Που οι λαγκαδούσοι δεν μπορούν να κατέβουν στοιχείο. Που οι καρδαμιλίτες δεν έχουν μέσο να κατέβουν. Δεν ανησυχεί. Δεν είναι δικό του θέμα. Η κυβέρνηση, η πολιτεία, η αυτοδιοίκηση δεν είναι δικό της θέμα. Σε όλο τον κόσμο οι συγκοινωνίες είναι θέμα των ιδιωτών.
1: Μάλλον. Ούτε ένας πάντως δεν φιλοτιμήθηκε να στείλει μια τουρτίτσα, να σβήσουμε ένα κεράκι.
0: Προχθές πάντως
1: να το γιορτάσουμε.
0: Που πήγα και κούμπησε ένα καθοστάρικο για να γεμίσω το σκαράβαιο. Ο κερατάς είναι και φάγας. Λοιπόν, μου πήρανε από εκεί, κάνα πικαρκάκι για τις αστικές συγκοινωνίες. Βέβαια, μου πήρανε και για αυτό. Τα μισά από αυτά που έδωσα ήταν φορολογία. Που με αυτά καλύπτει το κράτος αυτά τα πράγματα. Ηχείως δεν είναι στην ελληνική επικράτεια.
1: Δεν βάζουμε αρκετή βενζίνη.
0: Πάμε αλλιώς. Έχει άλλο νομός στην Ελλάδα χωρίς συγκοινωνίες, στην Ήπεθρο?
1: Νομίζω ότι είχε βγει άλλος ένας.
0: Πάμε αλλιώς. Δεν φταίνε γι' αυτό όλοι όσοι αναφέραμε προηγουμένως. Η ουριάδα μας το φταίει. Ξαναλέω, να γιάσει το στοματάκι του φαντάρου που αποκάλυψε το νησί αυτό ουργία για πρώτη φορά. Ποιος θα ανεχότανε άλλος αυτή την κατάσταση? Τι να κάνουμε, ρε φίλε? Τίποτα, ρε παιδιά. Τίποτα να μην κάνουμε. Τίποτα. Να μένουμε αδρανείς. Να τους κοιτάμε.

από την περιοχή του Νόχου αποδέρθη η ΔΕΙΑΧ και φιλοτιμηθεί όχι να φτιάξει τη βλάβη. Τη βλάβη έχει καιρό να τη φτιάξει και μέσα μια ώρα και το και αύριο και μεθαύριο. Να κλείσει τη βάνα, ρε, το νερό τρέχει. Από τα ξημερώματα οι άνθρωποι ξυπνήσανε από τα πλάτ πλούτς των αυτοκινήτων. Και ευτυχώς και ξυπνήσανε γιατί θα είχαν πνιγεί.

αύριο θα μετρήσουμε 366. Δεν την έχετε γλιτώσει, μην νομίζετε. Όχι. Θα γίνεστε κάθε μέρα ριζίλη. Και δεν μας νοιάζει αν η ουργία σας ψηφίζει. Όλα κάποια στιγμή ξυπνάνε.

0: Καλημέρα κύριε Γιάννη Κοκαράκη.
1: Καλημέρα Ειρήνη, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλους. Μέσα σε όλα αυτά που λες, ήθελα να βάλω και ένα κερασάκι στην τούρτα. Αύριο νότια,
2: έτσι,
1: που λείπει μεστά.
2: Έτσι.
1: Από τις 8.30 ώρα δεν θα έχουμε ρεύμα μέχρι τις 3.
2: Έτσι.
1: Παγωτά, πάγι, καφές που κάνουμε, όλα πάλι ανενεργά.
2: Φιλοξενούμενοι στα χωριά, στα δωμάτια, έτσι.
1: Τίποτα, ένα πράγμα τι να πω, συνεχόμενα αυτό το πράγμα γίνεται. Τώρα πάλι αύριο να νοικιάσουμε γεννήτριες, πιο πολλά τα χρήματα που θα ξοδέψουμε παρά το τζίρο που θα κάνουμε.
2: Μάλιστα.
0: Για ποια φορά γίνεται διακοπή ρεύματος φέτος το καλοκαίρι?
1: Δεν θυμάμαι, αλλά ωραία. Είναι πάρα πολλές φορές. Δεν είναι μία, δεν είναι δύο, δεν είναι τρεις.
2: Αυτή τη φορά είναι για να...
1: Αλλά τώρα 12 Αυγούστου, 8 η ώρα, 8.30 μέχρι, άλλοι λένε στις 3, άλλοι λένε στις 4. Δηλαδή, τι να πω.
0: Ναι, έχετε διαμαρτυρηθεί στο ΔΔΕ?
2: Πού?
1: Εκεί που πρέπει να κάνουμε πάλι ασφαλιστικά, πρέπει να κάνουμε το ένα, πρέπει να κάνουμε το άλλο. Και να διαμαρτυρηθούμε, θα βγάλουμε άκρη.
0: Στο μεταξύ, μέσα στην ιστοσελίδα δεν υπάρχει προγραμματισμένη διακοπή για αύριο.
1: Εμάς μας ειδοποίησαν οι πρόεδροι,
2: έτσι.
1: Το χωριό.
2: Και ο πρόεδρος των μεστών αυτό μου είπε.
0: Ναι, λοιπόν, πάντως στην ιστοσελίδα τους δεν υπάρχει.
2: Ωραία. Λοιπόν, είναι για το στήλο Μπουκάκη, λέει.
1: Είναι για το στήλο Μπουκάκη, εντάξει.
2: Άς.
1: Είπαμε μήπως γίνεται να γίνει έστω νυχτερινές ώρες. Τώρα θα μου πεις ποιος θα πάει να δουλέψει τη νύχτα. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Κάπως πρέπει να εξυπηρετηθούν όλοι.
0: Υπάρχει και η λύση να δώσουν ρεύμα με άλλο τρόπο.
2: Έλατε σε όλα τα μέρη του κόσμου αυτό γίνεται.
0: Με μια φορητή γεννήτρια να δώσουν ρεύμα και να κάνουν τη δουλειά τους κανονικά. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, αλλά δεν βγάζει άκρη με τίποτα, δυστυχώς.
2: Εντάξει, τους καταγγέλουμε συνέχεια και άσου να γίνονται ρεζίλοι, δεν πειράζει. Καλημέρα.
1: Τα πράγματα είναι φέτος, τα πράγματα είναι, δηλαδή τι να πω, μια το ένα, μια το άλλο, τι να πω, δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα όσο και να διαμαρτυρηθούμε. Ο καθένας κάνει ό,τι του καπνίσει.
0: Κόσμος στους Ολύμπους έχετε?
2: Φουλ είναι.
1: Έχομαι. Αυτές τις μέρες έχουμε. Βέβαια ο κόσμος άργησε φέτος να έρθει. Μέχρι τη 1-2 Αυγούστου δεν υπήρχε τίποτα. Μετά τις 3 έπιασε να έρχεται ο κόσμος.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε και διαφημίσεις και θα περιποιηθούμε το ΔΔΕ μετά το Κοκαράκι. Sunshine, I need to laugh. And when the sun is out, I got something I can laugh about. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά 2025-2026 έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: 8 και 22 από τα λεπτά. Αν θα πάτε στο Παντοπολείο, μην ξεχάσετε όταν πάτε στο ράφι με τα χαρτιά υγείας, χρειαζόμενο πράγμα, και τα κουζινόχαρτα, να προτιμήσετε την τοπική βιοτεχνία του Λίπα, η οποία είναι καλή, είναι φτηνή, έχει ποιοτικά πράγματα
1: και είναι δική μας.
0: Είναι και δική μας. Αυτό το τελευταίο να παίρνετε σοβαρά υπόψη για κάθε πράγμα το οποίο αγοράζουμε. Έμαθα το μαστίχα σόπ, έβγαλε κάτι αλκοολούχο.
1: Το έχουμε ξαναπεί, απόσταξη από μαστίχα.
0: Δηλαδή είναι προς τη σούμα, μοιάζει τι με τι.
1: 40% αλκοόλ σου κάνει.
0: Τόσο έχει.
1: Χωρίς ζάχαρη, μιλάμε για ποτό, όχι για ιδίποτο.
0: Όχι για απεριτίφ που λέμε στα ελληνικά.
1: Όχι απεριτίφ, κανονικό σκληρό ποτό.
0: Κανονικό. Και πώς το λέει?
1: Δεν θυμάμαι πώς το λέει.
0: Δεν θυμάσαι.
1: Όχι. Κοίταξε, μόνο του μπορείς να το πιεις, δεν λέω. Όπως μπορείς να πιεις και βότκα, ας πούμε. Όπως μπορείς να πιεις και... Ναι. Αλλά είναι πολύ καλό συστατικό και για κοκτέιλ.
0: Αυτό πίνουν στη ΔΕΙΑΧ και έτσι έχει πάρει ύπνος.
1: Ναι. Ναι. Καλημέρα. Έκλεισε η γραμμή.
0: Έκλεισε η γραμμή.
1: Δυστυχώς.
0: Εκεί το δίκτυο τηλεφωνίας στην περιοχή του ναυτικού μιλουχίου, όπως ξέρετε πολύ καλά, επειδή είναι απομακρυσμένο από το κέντρο, δεν πιάνει η τηλεφωνία κινητή σε αυτή την περιοχή. Στο Πελινέο από πίσω είναι, εκεί στο ναυτικό μιλουχίο.
1: Ποιο Πελινέο, μωρέ?
0: Μακριά, είναι
1: στην
0: πολύ.
1: Στην Μπελαβίστα είναι.
0: Α, στην Μπελαβίστα.
1: Δεν μπορεί να έχει και Μπελαβίστα.
0: Α, και Μπέλα. Και τηλέφωνο δεν γίνεται. Μαζί δεν γίνεται.
1: Και ωραία θέα και τηλέφωνο.
0: Ο άνθρωπος πρέπει να είναι στη γραμμή τώρα, Νίκος ο Γανιάρης, κόπηκε.

0: Για να κάνουμε ακόμη μια προσπάθεια. Καλημέρα, κύριε Νίκο Γανιάρη.
1: Ναι, ναι, καλημέρα σας.
2: Νίκο, μείνε ακίνητος, είναι η τηλεφωνία
1: ακίνητος. Ακίνητος, ακίνητος, εδώ είπε,
2: έτσι.
1: Έχει πρόβλημα και στα τηλέφωνα.
0: Ναι. Και στα νερά μάθαμε σήμερα
2: είστε
0: το πρωί.
2: Είστε απομακρυσμένοι από το κέντρο, μωρέ, και καταλαβαίνετε.
1: Στα νερά, στα νερά, ναι, είμαστε απομακρυσμένοι από το κέντρο, στο κέντρο της πόλης Ισχύου, τι να κάνουμε. Στα νερά έχουμε πολύ καιρό πρόβλημα, δεν είναι τουρινό.
0: Ναι.
1: Από το 10 Δεκέμβρη την πρώτη πλημμύρα που είχα στα Ιωνία, από το 10 Δεκέμβρη.
0: Όσο μπορείτε πιο κοντά, γιατί
1: ναι,
0: και ο αέρας...
1: Ακούμε,
0: ναι, τώρα ακούμε. Καλύτερα, ναι.
1: Ναι, ωραία. Η κεντρική παροχή του νερού είναι πολύ παλιά, οι πιέσεις είναι πολύ ψηλές, με αποτέλεσμα να σπάει κάθε τόσο το δίκτυο της ΤΕΙΑΧ και όπου βρει διέξοδο, το νερό πηγαίνει. Στο δικό μου σπίτι δυστυχώς βρίσκει διέξοδο και έχω πλημμυρίσει σήμερα η τέταρτη φορά.
0: Σας αποζημιώνουν όμως κάθε φορά, ε?
1: Τι είναι αυτό? Όχι βέβαια.
2: Δεν μου λες,
1: έχω κάνει δύο αιτήσεις. Έχω κάνει δύο αιτήσεις αποζημίωσης. Δεν έχω ούτε καν απάντηση.
2: Μάλιστα. Εγώ το πρωί τα ξημερώματα πέρασα από εκεί. Ήταν μια κατάσταση εφιαλτική. Δηλαδή νερά τρέχανε, 100 ήταν
1: ακριβώς
2: εκεί. Αυτά. Η ΔΕΙΑΧ πότε ήρθε?
1: Πριν από κάνα τέταρτο ήρθε και η ΔΕΙΑΧ. Εδώ είναι.
0: Α, καλά είναι. Καλά είναι.
1: Πριν από κάνα τέταρτο ήρθε, ναι, ναι.
0: Πάθατε ζημιά?
1: Σήμερα το προλάβαμε. Έχουμε μάθει πια.
2: Ναι.
1: Και προλαβαίνουμε τις καταστάσεις. Αμέσως ενεργεί ο εγκέφαλος, έχω έτοιμα τις αντλίες, τις βάζω μπροστά, φεύγουν τα νερά από μέσα και έτσι προλαβαίνω να μην πάθω ζημιά ξανά και ξανά και ξανά.
0: Άρα στην ουσία...
1: Την πρώτη φορά έπαθα όμως μεγάλη ζημιά, χάλασαν οικοσκευές, βράχηκαν χαλιά, βράχηκαν πολλά πράγματα από το σπίτι μου. Άρα, την πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Και τη δεύτερη έπαθα, αλλά την πρώτη τα περισσότερα.
2: Καλά, γιατί να πω... Για την αποζημίωση έχουν γράψει κανονικά από ό,τι κατάλαβα, γιατί δεν τους έκανες αγωγή.
1: Ναι, δεν έχω καμία. Δεν
2: τους έκανες αγωγή γι' αυτό.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Έχω κάνει αίτημα αποκατάσταση. Πώς το λένε, αίτημα για να αποζημίωση.
2: Ωραία, γιατί.
1: Αλλά δεν έχω πάρει.
2: Για τη βλάβη τι λένε?
1: Για τη βλάβη λένε ότι πρέπει να αλλάχθει όλο το δίκτυο από την αρχή, όλο το δίκτυο που είναι σε αυτό το δρόμο. Δηλαδή μιλάμε για περίπου 60-70 μέτρα, δεν μιλάμε για παραπάνω, 60-70 μέτρα, αλλά πρέπει να σκεφτεί ο δρόμος και φοβούνται ότι θα αφήσουν για 3 μέρες χωρίς νερό τις πολυκατοικίες από πίσω. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ωραία, ας δίνουν για 3 μέρες νερό με τα βιτία. Τι θα γίνει δηλαδή, θα πλημμυρίζετε εσείς?
1: Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Τι να κάνουμε εκείνης, ακριβώς.
2: Ναι.
1: Ελπίζομαι, μας υποσχέθηκαν ότι σήμερα θα ξεκινήσει η διαδικασία αυτή ως κατεπήγον έργο, γιατί από ό,τι κατάλαβα υπήρχαν προβλήματα και στο να δοθούν οι άδειες ή τέλος πάντων να πάρθουν οι αποφάσεις. Φαντάζομαι ότι το ξεπέρασαν με το κατεπήγον και θα ξεκινήσουν σήμερα να σκάβουν για να περάσουν καινούρια σωλήνα.
0: Άρα πριν την Πέμπτη πλημμύρα.
1: Εύχομαι πριν την Πέμπτη πλημμύρα. Για να δούμε, αύριο πρωί αν θα ξυπνήσω 5 η ώρα πάλι για να βγάζω νερά. Άντε, ξυπνήσω, θα είναι καλά.
0: Πάντως είναι μια ιδιαίουσα περίπτωση να πλημμυρίζεται χωρίς να βρέχει.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, βέβαια. Γιατί μέχρι τώρα είχαμε πλημμύρες από την πολύ βροχή.
1: Αυτό δεν μπορεί να το αλλάξει κανείς, είναι μια θεομηνία. Αυτό όμως εδώ δεν είναι καμία θεομηνία. Είναι κάτι άλλο.
2: Εγώ τον είδα ως σωστό πρόσκοπο και είχε αντιλία κανονικά.
0: Έτσι, είχε μάθει πια.
2: Ναι, αλλά άμα
1: ναι, αλλά εντάξει, κάποια στιγμή όμως τα κουράγια πέφτουν έτσι.
2: Ναι. Εντάξει, Νίκο, καλημέρα.
1: Και δεν γίνεται.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Γεια σας.
2: Δηλαδή, κάτσε για να το καταλάβω και εγώ, ρε παιδί μου, γιατί είμαι μπουμπούνας, δηλαδή είμαι μπουμπούνας. Υπάρχει μία βλάβη. Υπάρχει ένα πρόβλημα.
0: Να σου πω τον επόμενο δρόμο που θα συμβεί αυτό.
2: Ποιος είναι? Της Καραμαγκά.
0: Βέβαια.
2: Ναι. Λοιπόν, υπάρχει
0: και εκεί σκάνει σωλήνες.
2: Ένα πρόβλημα. Πρέπει να αλλάχθει μια σωλήνα 70 μέτρων, είπε ο Νίκος. Τώρα εγώ σου λέω 100. Ωραία. Δεν υπάρχει κάποιο πρόχειρο σύστημα. Πρόχειρο, όχι. Με το οποίο να πάρεις το νερό από το πρώτο σημείο που είναι, που θα ξεκινήσεις να σκάβεις και να τα διοχετεύσεις με ένα μπεμπέτσι που λέγαμε μικρή, με μια παράκαμψη δηλαδή, να το πας στον προορισμό του, στο παρακάτω σημείο που είναι επίσης, και να μη στερήσεις το νερό από τις πολυκατοικίες αυτές. Δηλαδή δεν υπάρχει τρόπος. Το ίδιο σκέφτομαι και για τη ΔΕΗ. Δηλαδή εντάξει ρε παιδιά, κάει και ένα στήλος έξω από τα μεστά. Δεν υπάρχει τρόπος να παρακάμψετε εκεί το δίκτυο, να απομονώσετε το στήλο, να αφήσετε μια περιοχή 30-50 μέτρων χωρίς ρεύμα και το υπόλοιπο να έχει ρευματοδότηση. Θα μου πεις, μα αυτό ρε φίλε χρειάζεται. Να χρειαστεί ρε αχαήρευτη, να χρειαστεί να δουλέψετε παραπάνω και να ξοδέψετε και παραπάνω. Γιατί λίγα μας παίρνετε, ληστές, μας παίρνετε λίγα. Πώς λοιπόν για να φτιάξετε μια βλάβη αφήνετε Ολύμπους και μεστά? Μια ολόκληρη μέρα παραμονή της 15 Αυγούστου με τα χωριά πυγμένα από κόσμο, ομογενείς, Ελληνοαμερικάνοι, χιώτες, Βυσιγότοι, 300 δωμάτια στα μεστά γεμάτα. Όλος ο κόσμος εκεί τα αφήνεται χωρίς νερό, χωρίς ρεύμα. Από τις 8 λέει μέχρι τις 3, γιατί κάθε σκάκι ένα στήλος. Είναι λογική αυτή? Δεν καταλαβαίνω, δεν υπάρχει ένας τρόπος, μια γεννήτρια, μια παράκαμψη? Δηλαδή είναι, η λύση είναι, πονάει εδώ ότι κόβουμε κεφάλι. Κόβεται το ρεύμα σε δυο χωριά, σύντολοι με ένα των μεστών, υποθέτω, για να φτιάξετε ένα στήλο. Εννοείται ότι δεν υπάρχει πολιτική ηγεσία, έτσι. Αυτοί είναι άφαντοι. Δεν έχουν αυτοί προϊστάμενους. Όχι. Η κυβέρνηση είναι αλλονού παπά Ευαγγέλιο. Είναι σε άλλο μέρος η κυβέρνηση. Άλλος κάνει κουμάντο. Εντάξει. Όπως τα λεωφορεία ένα πράγμα. Όλοι. Δώσαμε την αρμοδιότητα στην αυτοδιοίκηση. Και μετά, τι δώσαμε, και μετά την παίρνει.
0: Το λοιπόν, για να ηρεμήσουμε και για να πάμε στο επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα.
2: Δεν είμαι ήρεμος.
0: Ηρεμότατος. Υπενθυμίζω ότι αύριο έχουμε μουσική βραδιά στο Golden Sand. Άρα... Το δείπνο μας το τρώμε με τα μουσικής.
2: Έτσι, γιατί να πηγαίνει πιο...
0: Και...
2: Κάνουμε ένα μπανάκι προηγούμενος.
0: Το Σάββατο έχουμε από τη 1.30 το μεσημέρι μπουφέ.
2: Παναγία μου.
0: Για να τιμήσουμε και την κοίμηση της Θεοτόκου, που είναι η αργία. 2271-032-080 το τηλέφωνο του Golden Sand για να κλείσουμε τραπέζι.
2: Είμαι της Παναγιάς, εντυπάμαι τρώγοντας.
0: Βέβαια. Oh. Και τρώγοντας και χορεύοντας.
2: Για να ξέρω.
0: Τα πανηγύρια πού τα πας?
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
3: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
3: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
5: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη ΧΙΟΥ? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream ΧΙΟΥ φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. ΚΔΑΠ Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
7: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
8: Α, Μαστροπαντελής.
7: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
8: Μαστροπαντελής.
7: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
8: Μαστροπαντελής.
7: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
9: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
10: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
9: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
11: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
12: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
11: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
12: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
11: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 9 20.
13: Αγαπώ να μαθαίνω, λέει στην Αλήθεια TV ο Πάνος Δημάκης σε μια συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με την ευκαιρία παρουσίασης βιβλίου του στο νησί μας, ο γνωστός φιλόλογος, συγγραφέας και μεταφραστής μιλάει 8 ξένες γλώσσες, θεωρώντας ότι η γλώσσα γενικά είναι φορέας μνήμης, αλλά ταυτόχρονα ξεδιπλώνει τις σκέψεις του σε μια συνέντευξη που σίγουρα θα συζητηθεί.
14: Στα τηλεπαιχνίδια έφεραν στο προσκήνιο όλα όσα άλλα έχω κάνει.
2: Ακριβώς.
14: Δηλαδή θεωρώ ότι σίγουρα έχουν βοηθήσει πολύ και τη συγγραφική μου ιδιότητα η τηλεοπτική αναγνωρισιμότητα και μάλιστα σε ένα πολύ ποιοτικό προϊόν όπως το Chase. Δηλαδή αν ήμουν σε μια άλλη εκπομπή αμφιβόλου ποιότητας μπορεί και αυτό να οδηγούσε και τον κόσμο να πιστέψει τώρα τι θα γράφει και αυτός.
2: Ναι, ναι, ναι.
14: Η αλήθεια είναι ότι η καλή ποιότητα του Chase που πέμπτη χρονιά μόλις τελείωσε και πάμε για την έκτη σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ και τη συγγραφική μου ιδιότητα και όλα τα άλλα πράγματα που κάνω.
15: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
16: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
17: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
18: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

Καταρχή, 8 και 38 πολλά λεπτά. Αν θέλετε να κάνετε ασφάλεια που αφορά το όχημά σας, κατοικία, επιχείρηση, υγεία, ζωή κλπ. Κλπ. Νομική προστασία, ασφάλεια σκαφών. Δέσποινα Γεωργούλη, 690-605-1419. Συνεργάζεται με όλες τις εταιρείες και θα σας πει ποια από όλες κάνει για την κάθε περίπτωση που αφορά ατομικά εσάς. Προσοχή, η Δέσποινα Γεωργούλη, επειδή δεν τη φτάνει ο χώρος που είναι, μετακομίζει σε μεγαλύτερο γραφείο, δεν θα είναι.

0: ραντεβού σας, περνάτε το όχημά σας μια φορά και μετά ξενιάζετε, γιατί εκείνοι σας εντοπίζουν πότε είναι. Έτσι. Το επόμενο διάστημα.
1: Αν έχετε λεωφορείο ή βαρύ όχημα ή κάτι που δεν περνάει από το
0: ίδιο,
1: πηγαίνετε εκτός Χιού, Τσεσμές, Σμύρνη, Κουσάνταση.
0: Δεν νομίζω, έχουν εκτεώ. Δεν έχουν εκτεώ.
1: Πώς δεν έχουν εκτεώ.
0: Δεν περνάει, δεν θέλουμε ελληνικό εκτεώ.
1: Είναι υποανάπτυκτοι, είναι οι άνθρωποι. Πάτε λοιπόν εκεί, γιατί ο νόμος Χιού δεν διαθέτει δημόσιο εκτεώ. Έκλεισε. Θα ξανανοίξει βέβαια μαζί με τον κήπο. I feel good in a special way.

0: πολύ ενδιαφέρον τα όσα μας είπε χθες ο Αλέξης Γιωργούλης.
1: Ένας εκ των τριών δικηγόρων των πληγέντων από την φωτιά της Αμανής που αύριο κλείνει ένας χρόνος.
0: Αν το θυμάται κανένας, είναι ένας χρόνος αυτό.
1: 12 Αυγούστου του 2025 ξέσπασε η φωτιά. Η φωτιά ξέσπασε πάνω από την Πισπιλούντα και έφτασε στη θάλασσα.
0: Τα ζώα μου αργά, λέει ο Γεργούλης, τα ζώα μου αργά. Η δικαιοσύνη δεν βιάζεται. Είμαστε ακόμα στην προανάκριση. Είμαστε ακόμα. Βέβαια, σημείωσε ο δικηγόρος ότι πάρα πολύ βοηθά ο κ. Γιώτσος, ο διοικητής της παιδικής υπηρεσίας, με το υλικό το οποίο δίνει.
1: Οι πληγέντες προσπαθούν μέσω της δικαστικής οδού και σε ποινικό επίπεδο να αποδοθούν ευθύνες και σε αστικό επίπεδο να αποζημιωθούν. Δεν έχουν αποζημιωθεί ακόμη. Το λέμε για αυτούς που επλήγησαν τώρα της αττικοβιωτίας.
0: Ναι. Και έχουν βάλει και τους δικηγόρους, έτσι. Δεν ξέρω αν τους βάλανε νωρίς ή αργά, αλλά σημασία έχει, έχουν τώρα και το νομικό πράγμα, νομικό θέμα το οποίο τρέχει.
1: Εντάξει, έχουν ακόμη μία ενημέρωση αύριο, έγινε και πριν από λίγο διάστημα, θα ξαναγίνει και αύριο μία ενημέρωση σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για το πώς προχωρούν τα διάφορα εκεί θέματα. Εννοείται, γιατί φεύγοντας τον ρώτησα, λέω ωραία, δεν πήραν αποζημιώσεις και τα λοιπά, αλλά π.χ. έγιναν ενέργειες ώστε ας πούμε από το δίκτυο του ΔΔΕ, τις ανεμογεννήτριες και όλα αυτά τα συστήματα που από ό,τι φαίνεται ξέσπασε πέρσι η φωτιά, να μην ξανακαούμε. Φυσικά και όχι.
0: Λοιπόν, αυτά. Ρίξτε το λίγο έξω σήμερα το βράδυ.
1: Σήμερα το βράδυ.
0: Ναι, και μια ανακοίνωση ο συλλογός, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων έχει μια ανακοίνωση.
1: Α, είναι η λευκή νύχτα.
0: Η λευκή νύχτα.
1: Μέχρι τις 11.30.
0: Απόψε θα τα ρίξουμε όλα, ψουνίσουμε, απόψε θα γίνει ο χαμός.
1: Εντάξει, δύο ώρες παραπάνω είναι. Αντί 9.30 θα κλείσουν 11.30.
0: Τι σημασία, εγώ μου αρέσει να ψωνίζω όταν τελειώνει το, μα κλείνει το μαγαζί. Δεν θέλω να, εγώ θέλω να πω για το κλείσιμο.
1: Δεν έχει κανένας καμία αμφίβολη.
0: Εντάξει. Το εργατικό μας κέντρο λέει ότι πρέπει να τηρηθεί η νομοθεσία.
1: Το ίδιο λέει και το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων.
0: Δεν λέει μόνο αυτό το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων. Άμα διαβάσεις την ανακοίνωση, λέει και άλλα πράγματα. Έχει ενδιαφέρον, διάβασε. Έχει πολύ ενδιαφέρον ο πρόλογος του σημειώματος.
1: Με αφορμή τη διοργάνωση της Λευκής Νύχτας και την παράταση του Αραρίου μέχρι τις 11.30, υπενθυμίζουμε ότι πίσω από τις βιτρίνες, τα φώτα και τις εκδηλώσεις βρίσκονται εργαζόμενοι που εδώ και μήνες εργάζονται εξαντλητικά ωράρια, συχνά χωρίς τον απαραίτητο χρόνο ξεκούρασης.
0: Μάλιστα.
1: Οι εργαζόμενοι στο εμπόριο δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο μιας γιορτής, είναι άνθρωποι με οικογένειες, παιδιά και προσωπική ζωή. Η ανάπτυξη της τοπικής αγοράς δεν μπορεί να στηρίζεται στην εξάντληση όσων εργάζονται σε αυτή.
0: Μάλιστα. Συνεχίζει.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Πολύ είναι σωστό.
1: Οι μόνοι που ωφελούνται από τη διεύρυνση του ωραρίου είναι οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι του κλάδου που εκτοξεύεται η κερδοφορία τους και αποσκοπούν στην πλήρη απελευθέρωση των ωραρίων λειτουργίας των καταστημάτων.
0: Ωραία.
1: Ενώ για εμάς τους εμποροϋπαλλήλους προμηνύεται ένα ακόμα δύσκολο υπόλοιπο καλοκαιριού με προγράμματα εργασίας κομμένα και ραμμένα στα μέτρα της εργοδοσίας, με δουλειά τις Κυριακές, με σπαστά ωράρια, κόψιμο ρεπό, δουλειά.

0: στις αποθήκες των καταστημάτων, αλλά και σε πολλά εντός αυτών, πολλές φορές σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών και τη δουλειά από πόστο σε πόστο.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό και το Σωματείο απαιτεί καμία διεύρυνση ωραρίου, διεκδικεί υπογραφή συλλογική σύμβαση εργασία στο εμπόριο με αύξηση μισθού και κατοχήρωση επιδομάτων, 7ωρο, πενθήμερο, 35ωρο, κατάργηση σπαστού ωραρίου σε καταστήματα συνεχούς ωραρίου.
1: Ωραία.
0: Σταθερό μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας, σταθερή βάρδια μέσα στην εβδομάδα, κυλιόμενο ρεπό, διάλειμμα 30 λεπτών που να περιλαμβάνεται στο ωράριο.
1: Ωραία. Όλα είναι ωραία. Τα μαγαζιά να ανοίξουν ή να κλείσουν τα μαγαζιά?
0: Να ανοίξουν και να τηρήσουν την νομοθεσία.
1: Γιατί άμα κλείσουν τα μαγαζιά, δεν θα κάνετε και εσείς δουλειά. Λέω τώρα, χωρίς αγορά δηλαδή, δεν θα έχει εξαιρετικά ωράρια. Έτσι.
0: Δεν μπορούμε να βρούμε τη μέση.
1: Ναι, ακριβώς λοιπόν.
0: Πρέπει να είμαστε στις
1: δηλαδή,
0: δύο άκρες.
1: Δηλαδή πρέπει να φέρετε την καταστροφή. Αν οι έμποροι θέλουν να κάνουν λευκή νύχτα και αν τσιμπάει το ψάρι, γιατί αν είχε μυαλό δεν τσιμπάγε. Αφού λοιπόν τσιμπάει το ψάρι, πώς θα αρμοστείτε και εσείς με τις συνθήκες και ζητήστε να πληρωθείτε κανονικά και να τηρηθούν όλα τα νόμιμα που πρέπει να τηρούνται. Μην φέρετε την καταστροφή.
0: Απλά
1: περισσότερη δουλειά σημαίνει και για εσάς περισσότερη δουλειά. Όχι μόνο για τους εργοδότες.
0: Ναι,
1: και δεν είναι μόνο το μεγάλο κεφάλαιο και οι αλυσίδες οι εργοδότες. Είναι και ο γείτονάς σας, ο συγγενής σας, ο πατέρας της μάνας σας που έχει το μαγαζί.
0: Απλά αυτό που επισημαίνουν είναι ότι ήδη καταστρατηγείται η νομοθεσία σε
1: πολλές περιπτώσεις. Κακώς υπάρχει υπόπτης εργασίας. Πηγαίνετε το καταγγείλετε. Πηγαίνετε να τα πείτε αυτός κάνει αυτό. Το κατάλαβα. Αλλά μην φέρετε την καταστροφή.
0: Το λοιπόν, αύριο 9 το βράδυ, όχι 8 το βράδυ, στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στον Καστρομινά, ο Σύλλογος Διαβητικών Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση, καλώντας και τους υπόλοιπους συλλόγους ατόμων με αναπηρία κλπ, κάνει μια συναυλία με τον Δημήτρη Κοβέο. Μια ροκ συναυλία που έχει όμως και jazz νότες. Είναι στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στον Καστρομινά. Και αν θέλετε να την παρακολουθήσετε χωρίς να πληρώσετε την είσοδο που είναι 15 ευρώ, δεν έχετε παρά να μας πάρετε τηλέφωνο στο 2271025678 για να σας δώσουμε δωρεάν εισιτήριο. Δημήτρης Κοβέος είναι και ο ίδιος διαβητικός.
1: Είναι η πρόσκληση για ένα ή για δύο άτομα?
0: Έχω μονές προσκλήσεις.
1: Μονές?
0: Ναι. Όποιος ενδιαφέρεται μονές, για μια διαφορετική μουσική βραδιά αύριο, ξαναλέμε βράδυ στον Καστρομινά, μας παίρνετε τηλέφωνο τώρα.

0: Νωρίς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά 2025-2026 έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στοιχείο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Για πρώτη φορά στο νησί μας, ο Βασίλης Παϊτέρης. Βασίλης Παϊτέρης, λόγια κλειδωμένα.

Στοιχείο Βασίλης Παϊτέρης με όλο το επιτελείο του την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Δημαρχείο Χίου, Ομήριο Πνευματικό Κέντρο και Πολυκατάστημα Πηξίδα.

0: 8 λεπτά πριν τις 9. Για πάρτε κρέας, γιατί τελειώνει η νηστεία, παιδιά.
1: Τελειώνει.
0: Τι, 15 Αυγούστου.
1: Ναι, είμαστε στην 10η μέρα του Αυγούστου. Σήμερα και πόσες ακόμη? 3 μήνανε.
0: Σήμερα στη γιορτή σου μας, η οποία έχει ξεκινήσει από το πρωί, ψήνουνε πρωί-πρωί στραγάλια.
1: Ψήνουνε στραγάλια.
0: Ναι, ναι, φιστίκια, κάστανα. Πώς ψήνουν τα στραγάλια?
1: Ό,τι πεις.
0: Ναι.
1: Το λοιπόν,
0: νηστίσιμα πράγματα δηλαδή.
1: Το Χίος Φάρμ γιορτάζει τα 6 χρόνια του.
0: Α.
1: Μοσχάρι γάλακτος με οστό, 11,99 το κιλό.
0: Μόνο το οστό? Δεν έχει.
1: Θες να πάρει μόνο το οστό? Θα το κάνει σούπα?
0: Ναι, γιατί.
1: Τώρα καλοκαίρι τρώνε σούπες.
0: Πώς θα τρώνε?
1: Στα Βλύσια μπριζόλα μόσχου από 17,80 12,49 το κιλό. Στα Βλύσια.
0: Ναι. Στάβλιο.
1: Έχει και τόμαχοκ άμα θέλεις. Μπριζόλα.
0: Κάνα
1: κοτοπουλάκι. Από 27,70 Παναγία μου και σώσε. 18,50 το κιλό. Α, πολύ καλή τιμή.
0: Βέβαια. Πράγμα δεν φάω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ. Το τόμαχοκ.
1: Και μπριζόλα μόσχου γάλακτος, μοσχαράκι γάλακτος που λέμε,
0: ναι.
1: Από 22 μόνο 17,95 το κιλό. Όλα αυτά στο Χίος Φάρμ που αν αγοράσετε και πράγματα...
0: 6 χρόνια γιορτάζει ο Μουνιούκας.
1: 25, αξίες 25 ευρώ, παίρνετε και ένα λαχνό, αν πάρετε 50 θα πάρετε δύο λαχνούς.
0: Τι
1: Για να πάρετε μέρος στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή το απόγευμα στις 8 και θα κληρώσει 10 δωροεπιταγές των 100 ευρώ. Λεωφόρος Ενώσεως 106 είναι το κατάστημα.
0: Χερή, πάλι.
1: Για παραλαβή από το κατάστημα ισχύουν οι τιμές που σας λέμε, έτσι.
0: Σήμερα το απόγευμα στις 7 έχουμε ραντεβού εκεί με τους καρδαμιλίτες για να παρουσιαστεί ο τρίτος τόμος του βιβλίου μου για την μια σταγόνα ιστορίας. Είναι η δεκαετία 1945-1955, η Μαριέλα Βαρόνη, πρόεδρος της Υγειακής Ομοσπονδίας Αττικής, θα αναλύσει το βιβλίο, τον τόμο. Οπότε κάνει ανάλυση η Μαριέλα, κάθομαι και κοιτάω με το στόμα ανοιχτό, λέω αυτά τα γράψα εγώ. Κάνει φοβερή δουλειά και η Βαγγελία Παπαζού, η οποία θα διαβάσει κείμενα από το βιβλίο, υποθέτω, ίσως να διαβάσει αυτά που αφορούν τα καρδάμιλα, που είναι πάρα πολύ πλούσια σε ιστορία τα καρδάμιλα. Λοιπόν, από 7 η ώρα στον αύριο χώρο του γεροκομείου των καρδάμιλων. Πάρα πολύ ωραίος χώρος.
1: Τώρα οι εκπτώσεις συνεχίζονται για όλο τον Αύγουστο και στα καταστήματα εντός υπάρχουν επίσης εκπτώσεις σε κρεβάτια, στρώματα, καναπέδες, τραπέζια, καρέκλες. Το εντός της Χίου, Λεωφόρος Ενώσεως 94-98 στο αεροδρόμιο, μπορούμε να βρούμε λοιπόν το κρεβάτι Joyce που είναι για διπλό στρώμα με σανίδες κρεβάτι, υφάσμα Toronto Beige, από 959-489 ευρώ μόνο το κρεβάτι, έτσι το στρώμα, έχουμε τιμές και για στρώματα. Θες και το Virgin Plus?
0: Όχι, τι είναι, στρώμα μου κάνει, δεν χρειάζεται κρεβάτι.
1: Αυτό από 1319 μόνο 539 ευρώ κρεβάτι, έτσι.
0: Χωρίς το στρώμα.
1: Χωρίς το στρώμα πάντα. Όλα τα κρεβάτια διατίθενται χωρίς τα στρώματα. Έχω και στρώμα άμα θέλεις. Διπλό στρώμα. Α, εδώ βλέπω
0: αυτό.
1: Το Beverly Serta. Ανατομικό διπλό. 5 ζώνες στήριξης κλπ. Από 600 μόνο 329 ευρώ.
0: Λοιπόν, 15 Αύγουστο. Παναγίτσα μας γιορτάζει. Την κοίμηση γιορτάζουμε. Τιμούμε δηλαδή. Λοιπόν, και συνεχίζονται οι παρακλήσεις. Δεν μπορεί. Κάποια στιγμή θα μας ακούσει η Παναγία μας. Αυτή τη φορά η παράκληση θα γίνει στην Ιερά Μονή Ζωοδοκοπηγής Βρετού, στα Αρμόλια. Αρχιερατική παρακαλούμε Ιερά Παράκληση, στην οποία θα ψάλλουν στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Μπράβο, παιδιά. Τρίτη 7 και 15. Τρίτη 11 Αυγούστου 7 και 15 Μονή Βρετού. Μπαίνοντας στα Αρμόλια, εκεί που θα δείτε τα μαγαζιά με τα πύληνα, κάνετε αριστερά και σε μια απόσταση ένα χιλιόμετρο δυο, πολύ, πολύ μικρή, και με τα πόδια πας δηλαδή, αντικρίζεις αυτό το ωραίο μοναστήρι, ησυχαστήριο στην ουσία, μέσα στο βουνό, η Μονή Βρετού. We take a walk. The sun is shining down. Αν θέλετε άλλη παράκληση, θα γίνει τη Δευτέρα 7 και 15 στην Ιερά Μονή Μερσινιδίου. Εκεί θα...
1: Τη Δευτέρα, αφού περάσει η κήπηση της Θεοτόκου.
0: Όχι, ρε, Δευτέρα 10 Αυγούστου.
1: Άρα πέρασε.
0: Έγινε, χθες έγινε.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Ρε παιδιά, συγγνώμη. Εντάξει, τι θα κάνουμε. Αυτό έγινε.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Γιατί οι παρακλήσεις είναι μέχρι την κοίμηση. Μετά την κοίμηση δεν έχει. Όσο ξέρω δηλαδή. She feels good. She
0: knows she's looking fine. I'm so proud to know. Μα γίνει κάτι, όλοι οι Παναγιά μου φωνάζονται.
1: Άσχετο αυτό.

0: ακόμα καμιά δεκαριά Παναγιές που γιορτάζουν. Εντάξει, μην τα... Ξέρετε.
1: Σαν σήμερα πάντως, για να κλείσουμε κιόλας με αυτό, το 2015 κυβέρνηση και θεσμοί, 2015 έτσι θυμίζουμε, ήταν η πρώτη φορά αριστερά, κυβέρνηση και θεσμοί καταλήγουν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, και έτσι ξεκινάει το τρίτο μνημόνιο.
0: Και προσεχώς το τέταρτο. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά 2025-2026 έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Καλησπέρα.
5: Καλημέρα.
4: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
5: Καλημέρα.
4: Ρε άντε, πήγαινε από εκεί.
5: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
4: Μπράβο Λούλη.
5: Μέχρι και τις 10.
6: 1, 2, 3.
5: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, στους 95, στους 95,7.
4: Βρε γύρω ξεφτύλα.
5: Καλημέρα.
7: Χάος.
5: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
7: Χάος.
8: Μπάχαλο, χάος.
7: Χάος.

0: άλλος να έρθει.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα χάος.
0: Για δύο, για μας δύο.
1: Όμορφη Τρίτη να έχουμε σήμερα.
0: Απόψε το φεγγάρι θα φοράει.
1: Αυτό που λέμε όμορφα, όμορφα να πάμε τώρα.
0: Το φως απ' τη δική.
1: 11 του Αυγούστου. Να έχουμε μπει στο τελευταίο.
0: Όπου θα ακούσεις να
1: μην. Όχι ακόμα στην παράταση.
0: Φάνει φωνή το βράδυ.
1: Για μας εδώ έχει και παράταση, έχει και πέναλτι, έχει ακόμα το.
0: Απόψε, λέ...
1: Το ωραίο το καλοκαίρι είναι. Έχει δρόμο, έτσι.
0: Να πάμε κατευθείαν για δουλειά.
1: Λέμε για τη μεγάλη τουριστική κίνηση, τη φετινή τέλος πάντων. Καμιά δεκαριά μέρες με το ζόρι. Πάει 20 Αυγούστου, μακάρι. Γεια σου καπετάν Αναστάση, καλημέρα. Γαλήνιες θάλασσες, ζωναυτικούς, πάντα καλές ειδήσεις. Το διευτόν, ευχόμαστε και την διεσάς.
0: Απόψε θα ζηλέψει ο Κυλαϊδόνης. Το πάρτι που θα κάνουμε εμείς.
1: Λοιπόν, μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ. Τα γνωστά τα τηλεφωνά μας. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε, 2271-0256-78. Έχουμε και εισιτήρια σήμερα. Ο Σύλλογος Διαβητικών Βορείου Αιγαίου κάνει μια πολύ ωραία συναυλία αύριο το βράδυ στο Καστρομινά. Δημήτρης Κοβέος, Rocking with Diabetes, ροκάροντας με το διαβήτη δηλαδή, έτσι. Μίκης Θοδωράκης, Θέατρο Καστρομινά, η είσοδος είναι 15 ευρώ.
0: Η φαντασία θα μοιάζει με φιλμάκι γαλλικό.
1: Έχουμε εδώ 5 εισιτήρια. Εντάξει, δεν θα σας τα δώσουμε όλα. Ανάλογα με τα τηλεφωνήματά σας. Rock and roll συναυλία, πολύ ωραία, έτσι.
0: Απόψε λέω να μην γίνει.
1: Παιδιά, κοίταξε ένα τώρα. Αυτές τις τελευταίες μέρες έχει απ' όλα. Απ' όλα έχουμε. Και καλό καιρό έχουμε και βοριαδάκι έχουμε. Κάτσε να δούμε τι γίνεται σήμερα, γιατί έχουμε τη λευκή νύχτα. Έχει ένα αεράκι. Το αεράκι αυτό είναι κυρίως πρωινές ώρες, έτσι είναι πιο έντονο. Η θερμοκρασία, να ξέρετε ότι ανεβαίνει εκεί 5, 6, 7 το, 7 το απόγευμα. Εκεί έχουμε τις ζεστές ώρες. Αύριο ακόμα παραπάνω, ακόμα πιο δύσκολη Τετάρτη. Αύριο η συγκέντρωση στο Reunion από το πρώτο λύκειο θα γίνει. Η απόφοιτη του ιστορικού πρώτου γυμνασίου και λυκείου. Εμείς είμαστε λύκειο τότε εκεί πέρα, έτσι είναι. Λοιπόν, Πέμπτη μία από τα ίδια. Παρασκευή έχουμε λιμάνι Open Market. Και το Σάββατο έχουμε τις Παναγιάς. Βοήθειά μας. Βοήθειά μας, Παναγία μου. Να δες, Κυριακή τώρα 16 του Αυγούστου. Έχουμε και λίγα σύννεφα, έτσι. Η θερμοκρασία δηλαδή. Η θερμοκρασία για κάποιο λόγο από. Από την Πέμπτη, από την Παρασκευή. Έχει μια μικρό, ένα μικρό γύρισμα. Φορτώνει λίγο παραπάνω και ο βοριάς. Καλά, μην βγάλετε και τα χειμωνιάτικα από τώρα, έτσι. Χρόνια πολλά σήμερα δεν έχουμε. Θα δω για γενέθλια αν έχουμε κανέναν. Αύριο είναι Παγκόσμια ημέρα της νεολαίας. Παγκόσμια ημέρα των αριστερόχειρων την Πέμπτη. Παρασκευή τα προεόρτια της κοιμήσεως και το Σαββάτο. Όρεξη να έχεις να χαιρετάς. Δηλαδή το Σαββάτο, πέφτει και Σαββάτο τώρα, έτσι είναι. Η αγορά κάτω θα είναι. Είναι το πικ, τον πικ. Καλά, δεν είχαμε και καμιά φοβερή τουριστική σεζόν. Δεν είχαμε μια φοβερή τουριστική περίοδο τότε.
0: Σερένα θα μη φοβάσαι, σ' όλη τη ζωή μου θα σε το γατί μου, δεν θα ξαναδώσω σαν.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα τι φταίει γι' αυτό, ενώ έχουν γίνει τόσες προσπάθειες. Γεια σου Μάγδα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τα κάναμε σαλάτα.
1: Δεν ξέρω, έχουν γίνει προσπάθειες, έχουν γίνει και δημοσκοπήσεις, έχουν και το.
0: Πώς απόψε γέννησε η γάτα.
1: Λοιπόν, κάτσε να δω τώρα γιατί έχει ένα. Διαβάζω εδώ ένα άρθρο στο, εδώ στην αλήθεια. Τις δημοσκοπήσεως έγινε στη Νέα Δημοκρατία. Πρώτη με άνεση στοιχείο, μάλλον η Νέα Δημοκρατία, έτσι το.
0: Σε τα δυο της τα γατάκια εδώ πέρα.
1: Α, έχει και συμπέρασμα μαθηματικών. Το άθροισμα βρουλί μου σουρούλι δεν περνά το μηταράκι. Οι εκλογές είναι μακράν, οι δημοσκοπήσεις δίνουν και παίρνουν με κύρια αγχωμένη τη Νέα Δημοκρατία.
0: Που παλιά την τάιζες, μπαρμπούνια, μαρινά.
1: Έγινε μια τέτοια δημοσκόπηση.
0: Σανιάζει, που ξεχυμονιά.
1: Μια εικόνα της στιγμής βέβαια, έτσι δεν
0: την πάτησε κανένας.
1: Κατά κράτος αναφέρει εδώ, προηγείται ο νυν βουλευτής Νότης Μηταράκης. Το άθροισμα μάλιστα βρουλί μου σουρούλι δεν περνάει το μηταράκι. Έλα ρε φίλε, τι είναι αυτό να πούμε. Τι είναι αυτό. Δείχνουν παράλληλα και πού πονάει το κόμμα και πρέπει να δώσει ανάλογο βάρος. Χαρακτηριστικό των προβλημάτων είναι ότι πρώτη κατά κράτος είναι ακρίβεια, τοπικά έργα υποδομής, αεροδρόμιο, φράγμα. Καλά, αφού δεν τα έχει λύσει όλα αυτά τόσα χρόνια ο βουλευτής, συνεχίζει να προηγείται.
0: Τέλειωσε τα στήρα.
1: Εγώ πάντως από τα αυτά τα πηγαδάκια δημοσκοπήσεων που γίνονται στην αγορά.
0: Πάρε άλλα πιάτα.
1: Από γνωστούς εκλογολόγους και δημοσκοπησιολόγους. Εγώ τα πρώτα αποτελέσματα που πληροφορήθηκα είναι ότι πρώτος με διαφορά. Όχι μεγάλη διαφορά.
0: Μανάρι.
1: Διαφορά στήθους. Διαφορά ύψους.
0: Αυτά.
1: Ο Κωστής ο Μουσουρούλης ακολουθεί με μικρή διαφορά ο Νότσο Μηταράκης. Και λίγο παραπάνω με διαφορά ο Παντελής ο Βρουλής. Μετά έδινε την Κέλλη τη Λουφάκη. Και την Γιαννούλου την. Συγγνώμη, ξεχνάω το μικρό της όνομα.
0: Θέλω.
1: Ζήτησα συγγνώμη, έτσι δεν. Γεια σου Μάνο, καλημέρα. Γεια σου Μάνα, καλημέρα. Σε πήρανε σε ένα τηλέφωνο για τη δημοσκόπηση της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, αν δεν έχετε πάει, παιδιά, για να κάνετε τα ψώνια σας για τις Παναγιάς, για το Πάσχα του καλοκαιριού, έχουμε φοβερές προτάσεις, αλλά πρέπει να πάτε από εκεί, για κρέατα, κρέατα χιώτικα. Χίος Φάρμ 6 χρόνια γιορτάζει, 6 χρόνια έχει φυλάδιο, μέχρι το Σάββατο είναι, έτσι. Παιδιά, τιμές θα τρελαθείτε, έτσι. Μοσχάρι γάλακτος 11,99, μπριζόλα μόσχου 17,95, 12,49 στα αυλίσια μπριζόλα, μπριζόλα μόσχου Tomahawk 18,50. Καλά, και σουβλάκι, άμα θέλετε, σουβλάκι χοιρινό 5,80. Σουβλάκι χοιρινό λαιμού 6,80. Αυτά όλα ήταν κοντά στα 9 ευρώ, έτσι. Και μπαίνετε και στην κλήρωση να πάρετε τις 10 κατοστάρες. 10 κατοστάρες επιταγές. Ένα χιλιάρικο είναι τα δώρα συνολικά. Καλημέρα στο Βάιο το Μαλιώρα εκ Τρικαλέων.
2: Κιθαρίστα σπίτρα.
1: Γεια σου Λευτέρη, καλημέρα από τα πέριξ του ξενοδοχείου Χανδρής.
2: Κιθαρίστα σπίτρα. Κιθαρίστα σπίτρα.
1: Λοιπόν, αυτά με τις δημοσκοπήσεις. Τα τηλέφωνά μας είναι πάντα ανοιχτά. Όποιος θέλει από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, το χώρο του, πώς το λένε το άλλο, το χώρο του Πασόκ, το χώρο του ΣΥΡΙΖΑΣ, το χώρο του, το χώρο του Αλέξη, του, άλλος είναι αυτός μου, γιατί κάτι άκουσα, θα βάλει, λέει, μου είπαν ένας γνωστός, ρε παιδί μου, της αριστερής καταβολών, αριστερών καταβολών, θα βάλει εδώ στο νησί μας.
2: Κιθαρίστα σπίτρα.
1: Ναι, με τον Τζίπρα νομίζω.
2: Κιθαρίστα σπίτρα. Κιθαρίστα σπίτρα. Ούτε σου λέω να πάω να μάθει.
1: Ο Τσίπρας αυτός που λέμε και λέμε, γιατί ακούω Τσίπρα, Τσίπρα, Τσίπρα, είναι άλλος. Είναι άλλος, είναι. Παλιά είχαμε ένα Τσίπρα, τον θυμάστε. Τότε που τον ψηφίσανε και βγήκανε και χορεύανε στο Σύνταγμα και πάλι καλά, λέγεται. Τούτος είναι άλλος. Είναι άλλος, είναι ο ίδιος. Είδα κάτι ποσοστά ρε φίλε, δηλαδή λέω εντάξει ο κόσμος δεν είναι.
2: Κιθαρίστα σπίτραμερ, κιθαρίστα σπίτραμερ, κιθαρίστα σπίτραμερ.
1: Στον κόσμο αξίζει το μετάλλιο. Όχι, αυτό είναι το 14ο ημιμαραθώνιο. Παιδιά, νομίζω οι θέσεις. Δεν έχει μείνει θέση. Νομίζω δεν έχει μείνει θέση. Μπείτε αν θέλετε αυτό στο Hughes Running. Έχει μια σελίδα, έχει ένα κομμάτι για τον ημιμαραθώνιο.
2: Γίνεσαι καλός.
1: Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα. σε πήρανε, είναι κανένα που τον πήρανε τηλέφωνο για τον Γκάλοπ.
2: Δεν μου απάντησες όμως.
1: Είναι κανένας που τον έχουν πάρει για τον Γκάλοπ το...
2: Όμως. Δεν μου απάντησες όμως.
1: Τι να σου απαντήσω ρε φίλε.
2: Κιθαρίστας ή ντράμερ, κιθαρίστας ή ντράμερ.
1: Λοιπόν, οι θερμοκρασίες, παιδιά, θα είναι αυτές που είναι. Θα δροσιστείτε, σας έχουμε δώσει τις προτάσεις μας. Έχουμε εδώ, δόξα τω Θεώ, χιώτικες κατασκευές. Έχουμε αυτά τα απίστευτα, είτε τα αναψυχτικά. Μαστίχο σίτρους, μαστίχο μαστιχολεμονάδα. Αυτά είναι αναψυχτικά. Έχουν ζάχαρη δηλαδή, έτσι. Ναι, όχι, το λέμε. Τη ζάχαρη που έχει ένα αναψυχτικό, έτσι. Δεν πάβουν να είναι όμως... Δεν υπάρχουν αυτά, έτσι, παιδιά. Υπερτοπικά, υποτοπία στα, στο πάγκι τα φτιάχνει. Δροσιστικά. Απίστευτες, απίστευτες. Αυτό εδώ, αυτή η μαστιχολεμονάδα με τζίντζερ είναι τρομακτική. Και αυτό το μαστίχα με εσπεριδοειδή και λεμονόχορτο. Είναι αυτό το καινούριο το μαστίχα σίτρους. Αν τα πιείτε παγωμένα, θα με θυμηθείτε.
2: Στις οθόνες έβλεπα μια μαντρά λιμουζίνε.
1: Λοιπόν, μόλις έχουμε άφηξη, παιδιά, από τα βάθη των ωκεανών,
2: στίχο,
1: εκτός από τον καπετάν Αντρέα το Βολίκα,
2: το έργο και γράμμι για το...
1: Έχουμε τώρα και τον καπετάν Αναστάση το Μουντέ. Όχι, ανάποδα τα είπα. Εκτός από τον καπετάν Αναστάση το Μουντέ που μας ακούει στο Νότιο Βροντάδο, έχουμε αρτή αφηχθής καπετάν Αντρέας Βολίκας από Βροντάδο. Εκεί περιοχή Άγιο Γιώργη είναι.
2: Σε οθόνη μυστική η παράσταση.
1: Αντρέα, ξεμπάρκαρες ειδικά για το παιχνίδι.
2: Ανάσταση.
1: Εξεμπάρκαρες για τη Ραϊμένταλ, πώς τη λένε. Όχι Ραϊμένταλ, Ναϊφέγγεν, Νοημέργεν, ντε. Νταϊμπούργεν, δε, δεν μπορώ να καταλάβω το. Κάτι ονόματα, ρε φίλε, πάντα. Ναι, σήμερα έχουμε παιχνίδι, παιδιά, και δυστυχώς δεν έχουμε και πίτσα λύκος. Σήμερα Τρίτη δεν έχουμε πίτσα λύκος.

Τετάρτη έχουμε πίτσα Λύκος. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Μέσα σε ένα γυαλινό ξύ... Δηλαδή από... γιατί και αύριο θα έχουμε παιχνίδια, έτσι. Όλα αυτά θα είναι συνοδεία πίτσα, πίτσα Λύκος, έτσι. Δεν είχα σπουδάσει σχεδόν τίποτα. 27-27-7. Αφάτε πίτσα, μισό αιώνα τώρα για κάποιο λόγο είναι, έτσι. Για κάποιο λόγο παραμένει η κορυφαία... Νοσταλγός. Η κορυφαία πίτσα. Αντρέα, δυστυχώς σήμερα δεν φάμε πίτσα. Στα αυριανά παιχνίδια. Λοιπόν, την καλημέρα μας όλη τυχαίο. Αντρέας Βολίκας θα κάτσει και για το πέρασμα μάλλον. Για το κυνήγι ήρθες. Λοιπόν, καλημέρα στο Μανώλη, το συνονόματο. Μάνο, εμένα με πήραν 28 Ιουλίου. Με ρωτήσανε με πλάγιο τρόπο τι θα ψηφίσω, ποιον θα ψηφίσω, πώς και τι. Δηλαδή, όταν λες με πλάγιο τρόπο,

0: αργός.
1: Θα πάρουμε, παιδιά, ότι είναι γκάλο, ότι είμαστε γκάλο της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι να δούμε. Στην τύχη πήρα έναν αριθμό, ούτε καν θυμάμαι ποιος είναι. Μα τέτοια ώρα τώρα θα υπάρχει αυτό το νούμερο. Να το ξυπνήσω. Να το ξυπνήσω, δεν νομίζω.
2: Ναι,
1: καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Σας παίρνουμε για ένα γκάλωπ από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να απαντήσετε.
2: Αχ, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ. Ταΐζω το μωρό.
1: Αχ, συγγνώμη. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Με
1: καλημέρα.
2: Συγχωρείτε, να είστε καλά.
1: Την καμένη τη γυναίκα τώρα, εντάξει, δεν την... Αντρέα, στείλε μου ένα σταθερό να σε πάρω τηλέφωνο. Αντρέα, στείλε μου ένα σταθερό να σε πάρω τηλέφωνο.
3: Το βραδάκι παντελόνι κολλητό φοράω, στο κουδούνι σου το χέρι μου κολλάω.
1: Ευγενικοί πάντως οι άνθρωποι, έτσι, δεν σου λένε αυτό που να σε στείλουν στο... Να σε στείλουν, ξέρω εγώ, στο... αυτό που λένε άμε. Βρεάτε στο πρωί πρωί. Λοιπόν, αν σας πάρουνε πάντως τώρα για θέμα τέτοιο δημοσκοπικό, να ξέρετε ότι έχει τελειώσει η δημοσκόπηση. Ο καθένας την εξηγεί όπως θέλει. Ο καθένας λέει πως είναι πρώτος. Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος, πρώτος ο παράλλος. Εμείς σας έχουμε να σας πούμε κάτι σημαντικό. Τετάρτη 13 Αυγούστου έχει το ένα και μοναδικό, το θρυλικό Legendary Karaoke Night. Γίνεται βραδιά καραόκε στο Σέιλιν, στο λιμανάκι των Λιμιών. Εκεί που είναι η Λένα, είναι η κυρία Μαρία, αυτόν Άγιο Μακάριο, ο Γιάννης εδώ. Τετάρτη 13 Αυγούστου. Τετάρτη, όχι αύριο, μεθαύριο, 10 το βράδυ ξεκινάει. Σας είπα, παιδιά, το Σέιλιν είναι από το πρωί στον τον καφέ μέχρι το βράδυ στα πάρτι, έτσι. Λοιπόν, θα υπάρχει κριτική επιτροπή, θα κρίνει το ταλέντο, τη φωνή, η σκηνική παρουσία. Θα υπάρχει βραβείο για τον νικητή. Και μπορείτε να βγείτε είτε ατομικά είτε ομαδικά, group. Καραόκε βραδιά, λοιπόν, Σέιλιν, 13 Αυγούστου, 10 το βράδυ.

0: Λοιπόν, μισό λεπτό να κάνουμε δοκιμή.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Από την Global Opinion κάνουμε ένα γκάλωπ για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Μπορούμε να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις.
1: Βέβαια, τι ερωτήσεις θα μου κάνετε.
0: Είστε ικανοποιημένος από την πορεία της Νέας Δημοκρατίας στοιχείο?
1: Ναι, πάρα πολύ. Έχω ξετρελαθεί.
0: Έχουμε κάποιους υποψήφιους για τις εκλογές. Νότης Μηταράκης, Κώστας Μουσουρούλης, Παντελής Βρουλής. Αυτή.
1: Ο Παντελής.
0: Ποιος Παντελής?
1: Ο Βρουλής.
0: Πρώτος. Δεύτερος.
1: Μουσουρούλης.
0: Τρίτος.
1: Τέτοια, που έλεγε κι άλλο, ναι.
0: Το σας είπα το Μηταράκη, καλέ μου κύριε.
1: Το Μηταράκη, δε.
0: Μάλιστα. Ναι. Ποια έργα πιστεύετε ότι έχουν, υπάρχουν κάποια έργα που πιστεύετε ότι έχουν καθυστερήσει στο νησί μας?
1: Υπάρχει κάνα που έχει προχωρήσει.
0: Εσείς γενικά τι ψηφίζετε?
1: Πάω ό,τι να είναι.
0: Τι ό,τι να είναι?
1: Τι ό,τι να είναι, τι ψηφίζομαι.
0: Στις τελευταίες τι ψηφίσατε?
1: Μια Δημοκρατία.
0: Α, ωραία. Θα ψηφίσετε και τώρα Νέα Δημοκρατία?
1: Πάμε.
0: Εντάξει, οπότε κάποιον από τους τρεις δηλαδή, αυτούς που σας είπαμε.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, πολύ ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μου σε όλη τη Γύρω.
0: Σούλα τσαριστίνα. Αντρέα, ψύχρεμος σε είδα όμως, έτσι. Κεραγίζουν τα πετά. Αντρέα, σε είδα πολύ ψύχρεμο. Κλίνα. Πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγο επιστρέφουμε. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Ναι, καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε. Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα

0: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
1: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
0: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
1: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Δόμηση Χίου, όμικρον έψιλον. Απόστολος Ροδίτης και Εσία. Κοστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
3: Μότο Μπουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0, 42-49-5, στο λιμάνι.
4: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
5: Εδώ είμαστε, μόλις επιστρέψαμε, 28 λεπτά μετά τις 9. Τέλος πάντων, καλά είναι τα γκάλα που δεν χρειάζεται, νομίζω. Ούτε χρειάζεται το τι θα κάνετε και πώς θα το κάνετε, παιδιά. Είναι την ώρα της που θα ρίξετε το φακελάκι μέσα τώρα.

0: Τα μόνα έργα που έχουν τελειώσει τούτο εδώ το ρημάδι, το βράχο, ήταν αυτά τα έργα που έπαιζε το Ρεξ. Τα θυμάστε αυτά τα έργα που έπαιζε το Ρεξ? Παλιά, μικρή. Απόψε, σήμερον δύο έργα, μία τσόντα και ένα καράτε. Ήτανε τα μόνα που τελειώνανε. Από εκεί και πέρα άκρα του τάφου. Τηλεοπτικό σήμερα να δούμε τι έχουμε. Cocktail Snake Isle. Το πάρτι του Μαστίχα Σοπ. Μπορείτε να δείτε το ρεπορτάζ που κάναμε, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε ρεπορτάζ για την αιμοδοσία στην σχολή μηχανικών. Και ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ στο λιμάνι με τους Τούρκους. Με τους Τούρκους που ξεροσταλιάζουν στο... Με τους Τούρκους που ξεροσταλιάζουν στο Λιοπύρι το... Εκεί στο Τελωνείο το...
1: Να σε παρακαλούσα να πάμε να το πούμε το φιλμ αυτό. Με συμπολία σου.
0: Όχι στο καινούριο, στο το άλλο, το παλιό το Τελωνείο. Εντάξει παιδιά, είναι και τόσοι πολλοί αυτοί που έρχονται. Και πάλι καλά να λέμε, οι μόνοι που έρχονται, έτσι.
1: Ήτηση απόψε θα πάμε. Κι αν είσαι κουρασμένος και έχεις πειρετό, καθόλου μα καθόλου δε σε...
0: Προς Δήμο Χίου Εντάφθα, χθες είδα μια έτσι ωραία ανακοίνωση το... Εμείς όταν κάνουμε κάποια post, κάποιες δημοσιεύσεις στο Facebook, όταν τελειώσει η εκδήλωση, έτσι. Δηλαδή τώρα έκανε το Σέιλιν για το τέτοιο που έχει το... έχει βάλει το Χαρβάντι στον Πιθώνα, στη Βολισσό, ετοιμάζει ένα πολύ ωραίο πάρτι αυτές τις μέρες. Το Χαρβάντι είναι αυτό το κοκτέιλ μπαρ εκεί στην πλατεία του Πιθώνα. Είναι δίπλα το Βολισόπ, ένα παραδοσιακό κατάστημα με δημιουργίνες Ελλήνων σχεδιαστών. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτά όλα είναι στην πλατεία εκεί στον Πιθώνα, στη Βολισσό. Λοιπόν, όταν ανεβάζουν κάποια δημοσιεύση στο Facebook, τελειώνει η εκδήλωση, αυτά τα κατεβάζουμε. Δεν... Οι δεκάδες, πενιντάδες, εκατοντάδες αφίσεις, έχουμε αφίσεις ακόμα και από περσινές εκδηλώσεις που τις παίρνει ο αέρας έτσι και πασαγυρίζουν. Εσείς εκεί στο Δήμο, πότε έχετε σκοπό να τις κατεβάσετε? Τέλος πάντων, εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικά, όλα αυτά τα... που τελειώνουν τα... Ο Γιώργος ο Μητσετζής μου λέει, μην είσαι απαιτητικός, μου λέει. Ο Δήμος έχει αποδείξει ότι είναι πολύ πιο εύκολο να κρεμάζει αφίσες παρά να αναλαμβάνει την ευθύνη να τις κατεβάσει. Οι εκδηλώσεις τελείωσαν, αλλά οι αφίσες παραμένουν σε μόνιμο σημείο εγκατάλειψης. Συγγνώμη, ως μόνιμο μνημείο εγκατάλειψης. Προφανώς περιμένουν να ολοκληρώσει το έργο ο αέρας ή η βροχή. Νομίζω σε παλαιότερες δημοτικές αρχές είχαμε μιλήσει με τον Γιώργο τον Μπελέγρη, δεν θυμάμαι τώρα. Υπήρχε πρόστιμο για τις εκδηλώσεις που έμεναν οι αφίσες τους μετά από κάποιες μέρες, μετά το τέλος εκδήλωσης. Ο Σίμος ο Νιαμονίτης μου λέει εδώ πέρα, επί παλιότερες εποχές για κάποια αφίσα, ακόμα και σε μορφή α4, σε κάποιο κουτί του ΟΤΕ που έβαζαν πάρα πολύ τότε, μου είχε επιβληθεί πρόστιμο 100 ευρώ. Υπήρχαν άνθρωποι από το Δήμο που κυκλοφορούσαν, αετοί τότε του Δήμου, και έλεγαν πού και τι. Αυτοί που διαφημίζουν τώρα τα event δεν νοιάζονται καθόλου. Να βάλουν έναν υπάλληλο, ένα αυτό, να πάει να αφαιρέσει την αφίσα που βάλανε πριν την εκδήλωση, έτσι. Όπως και να έχει, να είστε όλοι καλά με υγεία. Λοιπόν, καλημέρα στην Άννα στο μυαλό μου. Είσαι σήμερα με το αυτοκίνητο στην πόλη, πας με 0 ταχύτητα λόγω κίνησης. Έβλεπα πόσο άσχημη εικόνα παρουσιάζει όλη η πόλη. Με τα δεκάδες χαρτιά κολλημένα, αφίσες, μικρές, μεγάλες, έχρωμες, μούρες, αυτιά, μύτες, φετινά, περσινά. Σκέφτηκα ότι και η ομάδα εθελοντών που έχει κάνει ο Δήμος θα μπορούσε να βοηθήσει. Πάντως κάτι πρέπει να γίνει, είναι και για τους ξένους μια άσχημη εικόνα.

Γεια σου Μαρία, καλημέρα. Καλημέρα Μανώλη, θέλω να μάθω ένα σοβαρό έργο που προχώρησε στη Χίο μετά την μεταπολίτευση. Το ομήριο. Το ομήριο δεν είναι το... Θα πω μόνο το λιμάνι των Μεστών, το οποίο παραμένει ανεκμετάλλευτο. Άντε και κάποιες ασφαλτοστρώσεις. Νερό δεν έχουμε, αεροδρόμιο, πυρασφάλεια, μεταναστευτικό, όλα μηδέν και μόνο υποσχέσεις. Πες μου λοιπόν τι ψηφίζεις μετά από όλα αυτά. Λοιπόν, την καλημέρα μου στη Λαγκάδα. Γεια σου καπετάν Δημήτρη. Λοιπόν, θα σε ρωτήσω κάτι να το σκεφτείς και θα διαβάσω μετά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την ερώτηση που έκανε ο ακροατής, πες μου τι ψηφίζεις. Λοιπόν, φίλε καλημέρα μου, γράφει εδώ ο καπετάν Δημήτρης, ο γέρος εκεί στη Λαγκάδα. Το Σάββατο ήσουν αδύναμη. Μπράβο ρε μεγάλε, να σε καλά ρε φίλε. Και εσείς πάντως, μπράβο. Νομίζω ότι είναι πολύς ο κόσμος που στήριξε το πάρτι αυτό της εθελοντικής ομάδας πυρόσβεσης και πυροπροστασίας. Και μπράβο σε όσους βοήθησαν τέλος πάντων να γίνει αυτό το ωραίο πάρτι.

0: κυφτός.
1: Σωστά, ορίστε, ναι. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Ο καπετάν Αναστάσης ο Μουντές που μας παρατηρεί μας λέει ότι μετά τη, έργο μετά τη μεταπολίτευση έχουμε και το ιωνικό κολυμβητήριο. Σωστός ο νέος.
0: Οι φίλοι μου μου το είχαν πει.
1: Τελείωσε και το τέτοιο. Τελείωσε και το ιωνικό κολυμβητήριο. Ορίστε, ορίστε, μόνο να γρινιάζετε είστε.
0: Όσο και να το θέλεις πια.
1: Δεν λέτε ευτυχώς που δεν φύγαμε διακοπές.
0: Πρόκειται να ξαναρθεί.
1: Δεν βλέπεις ένα χαμό που γίνεται στα λιμάνια, στις εθνικές οδούς, στα τρένα, στα λεωφορεία, στα τέτοια. Χαμός, πατής με πατώσε. Άγιο είχαμε. Είχα κλείσει κάτι διακοπές στον Άγιο Μαυρίκιο. Ή Άγιο, σε κάποιον Άγιο θα πει. Ή Άγιο Μαυρίκιο ή Άγιο Δομήνικο. Και άκουσον, άκουσον.
0: Φρικτές οι φάτσες.
1: Άκουσον, άκουσον, παιδιά, επληροφορήθηκα. Επληροφορήθηκα ότι στα μέρη αυτά τα οποία σας λέω τώρα, τα οποία δεν είναι και φθηνά, έτσι. Όχι, δεν είναι καθόλου.

0: Λοιπόν, πληροφορηθήκαμε ότι σε αυτά τα μέρη, ακούς, Άγιο Μαυρίκιο, Άγιο Δομήνικο, να, οι ναυτικοί που μας ακούνε μπορεί να έχουν πάει στο τέτοιο. Παιδιά, τα ακούς, αλλά τέτοιες μέρες τώρα της Παναγιάς και τα τέτοια,
1: στο σπίτι ο δρόμος
0: δεν έχουνε... Δεν έχουν, πώς το λένε, δεν έχουν πανηγύρι.
2: Μαγιάδα, τη μαγιάδα, τη τραγιά σκασό.
0: Όχι, δεν έχουν τέτοια. Πανηγύρια και τέτοια, να πάει να ανάψει ένα κεράκι, να προσκυνήσει, να πας ένα πανηγυρά και τέτοια.
2: Τη τραγιά σκατά μιλώνεις και κρύβε.
0: Τι να το κάνεις. Ούτε και το άλλο το νησάκι, οι Μαλδίδες, πώς λέγονται. Καλά, ας πάμε εκεί και ας το λέμε και λάθος. Ούτε εκεί πανηγύρι της Παναγιάς, παιδιά, οπότε τζάμπα κλείσαν τα εστήρια.

0: Να και μέχρι λέμε για τη Λαγκάδα, έγινε και ο δρόμος, ο γύρος της Λαγκάδας. Τον πολιτιστικό σύλλογο τρέχουμε μαζί, ζούμε το χωριό μας. Χτες έγινε Δευτέρα.
1: Συμφορές το 15.
0: Μπράβο, πολύ ωραίο.
1: Και 7-18. Σύνολο 16 μάλλον.
0: Έχει παιδιά τώρα εκδηλώσει, έχει ένα τα...
1: και να...
0: γίνεται ένας χαμός.
1: Θα σηκωθώ νωρίς, θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω.
0: Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στα, στα βενζινάδικά μας. 1,86 έχω χαμηλές τιμές. Ένα πρατήριο είναι 1,86,7. Ναι, τιμές, πώς το λένε, τιμές σούπερ μάρκετ που έλεγε 1,9,9,9. Λοιπόν, 1,867, 1,875 και άλλο 8,75, 8,79, 8,87. Μετά αρχίζουν τα 1,90, 1,92, 94, 95.
1: 20 φορές το 15, 11 και 7, 18.
0: Κάτσε εδώ, έχουμε πρατήρια, 1, 2, 3, 4 πρατήρια. Είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Τα ψαρά βέβαια, η ροή κίνηση των ψαρών σταθερά 2,223. 2,223. Τιμή και δόξα στον πυρπολιτή τον Κωνσταντή του Γκανάρη. Τι να πούμε.

0: πάτησα ξανά.
1: Λοιπόν, φοβερές σκηνές, παιδιά, έρχονται από την Κολομβία. Φοβερές σκηνές από την Κολομβία.
0: Και ευχαριστήθηκα.
1: Εντάξει. Απ' τη μία λες είναι στην άλλη πλευρά του ωκεανού για το τέτοιο. Αυτός ο σεισμός ο χθεσινός ήταν πραγματικά ένας σεισμός που έγινε βέβαια σε βάθος 107 χιλιόμετρων.
0: Η γέρη μου λοιπόν η φουκαράδες.
1: Αλλά είχε μια απίστευτη ένταση 7,4 Ρίκτερ. Μέχρι τώρα 132 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 570 είναι τραυματισμένοι. Εκατοντάδες αγνοούνται.
0: Λοιπόν, δυο μουτζες και πάρε τι.
1: Ο σεισμός χαρακτηρίζεται ο ισχυρότερος που έπληξε την Κολομβία αυτό τον αιώνα. Σύμφωνα με τη γεωλογική υπηρεσία της χώρας. Είναι απίστευτο, εκεί καταλαβαίνεις τι είσαι. Είσαι μια, μην πω καμιά κακιά κουβέντα,
0: φουκαρά,
1: ένα κόκοσά μου
0: σκηνή,
1: για να μην πω τίποτα άλλο.
0: Άδες πιστήκαν και μου πήραν μηχανή. Και τώρα που με πάνω της
1: ένα τίποτα, είσαι μια

Πολυκατοικία την ερχόμενη εβδομάδα μετά της Παναγιάς. Θα είχαμε και λαϊκή συνέλευση. Ευτυχώς, ευτυχώς το γλιτώσαμε. Ευτυχώς το γλιτώσαμε. Ανέλαβε τα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας. Ανέλαβε τη διαχείριση της πολυκατοικίας το τεχνικό το τεχνικό γραφείο λύσης. Το γραφείο λύσης μεταξύ των άλλων, άσε που σας προσφέρει τον καλύτερο πάροχο, το καλύτερο ρεύμα, έτσι, βασισμένο πάνω στις ανάγκες δικές σας. Σου λέει, ρε φίλε, ναι, τον Ήρων έχει συνεργασία με τον Ήρων. Έχει με τη ΔΕΗ. Έχει με άλλους 2-3 μεγάλους παρόχους. Δεν πά να πει ότι η λύση για όλα είναι, πώς το λένε, κόψε τη ζάχαρη. Η λύση για όλα είναι φάει αυτό. Για τον καθέναν από εμάς, σε ποιο πάροχο θα πας και ποιο τιμολόγιο θα διαλέξεις είναι προσωποποιημένο. Αυτό σου κάνει ο Κώστας Τσακός και η Μαρία Εφράγκου. Είναι στην αρχή της Καλοπλήτου, είναι το μεγαλύτερο γραφείο για ενέργειες, ασφάλειες και όλα τα σχετικά. Και δεν είναι τυχαίο ότι είναι ένα γραφείο το οποίο είναι τώρα πόσα χρόνια, έτσι. Πόσα χρόνια των χρόνων. Θα σου συστήνουμε ανεπιφυλάκτως. Γεια σου καπετά Βασίλη. Μπαίνουν σιγά σιγά οι ναυτικοί μας. Ο καπετά Βασίλης ο Πούλος από τη γωνιά. Φαντάζομαι τι γίνεται τώρα αυτές τις μέρες, έτσι. Καλά, η γωνιά πάντα γίνεται χαμός, παιδιά. Όπου έχει καλό φαγητό, τίμιο φαγητό. Μου έλεγε χθες ένα παιδί, μου λέει, ακολουθούμε κατά γράμμα. Πήγαμε στο λιμάνι, στη γωνιά. Προχθές μετά τη θάλασσα πήγαμε, μου λέει, καταράκτη. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι ανοιχτά όλα τα μαγαζιά. Καφέ μπαρ, καφετέριες, μίνι μάρκετ. Πήγαμε μετά στο, πάνω στο λιμάνι εκεί στο καταράκτη, στο Μόλο. Γιώργος Ορφανός μου λέει, απόλαυση από μόνος του. Εξαιρετικό φαγητό. Άξιζε τον κόπο μετά τη θάλασσα που κάναμε τη στάση. Κάθε μέρα ανοιχτός από τις 12 το μεσημέρι. 61-292 είναι το τηλέφωνο για κρατήσεις. Λοιπόν, καλημέρα Ρέση Γιώργο, όποτε βλέπω αυτό το όνομα μου θυμίζει τον παππού σου, έτσι. Καλημέρα στο Γιώργο το Μαθιούδη. Λοιπόν, κάνε μια βόλτα στο πεζοδρόμιο της παραλίας να δεις πόσο βρώμικο είναι. Βασίλη, δεν το φτιάχνουν αυτό για να μην ξεχωρίζει από το υπόλοιπο ανάγλυφο γκριζοπό της πόλης μας. Για φαντασού να καθαρίζανε την παραλία, το πεζοδρόμιο. Δεν θα κάνει μπαμ από ψηλά. Τώρα είναι όλος αυτή την κατάσταση. Και παρουσιάζει η πόλη μας μία ομοιομορφία. Κάτι, να πονό, το οποίο βέβαια, ρε φίλε, τώρα η παραλία, έτσι. Η παραλία, η πεζόδρομη, αυτό το Open Mall 2. Ρε φίλε, εντάξει. Είχε μπει και μαζί, είχε μπει και σε μια συνέντευξη και ο αντιδήμαρχος Καθαριώτας και ο δήμαρχος και το τέτοιο. Θα τρίβετε τα μάτια σας. Μακάρι, ρε παιδιά, να τα τρίβαμε τα μάτια μας αυτήν την αντανάκλαση του ήλιου. Ξέρεις, άμα είναι καθαρό, χτυπάει ο ήλιος και λες, oh yeah, oh my god. Μερίδες πήρα δύο. Αλλά τώρα η παραλία, η κεντρική δρόμη, η απλοταριά, η μέσα, η δρόμη, το Open Mall 2. Το πολυδιαφημισμένο το. Βέβαια, έτσι. Πρόσεξε να δεις. Βλέπεις ότι αυτά όλα είναι δεν έχουν έρθει εξωγήινοι να πιάσουν να πετάνε βρώμες και να και αποφάγια και να τραβάνε σακούλες να τις σέρνουνε. Όχι παιδιά, έχεις δίκιο, μπράβο ρε Βασίλη. Τα μαγαζιά λέει φταίμε. Γεια σου Μαριέλα, καλημέρα. Τα μαγαζιά φταίμε για αυτή την κατάσταση. Ρε παιδιά, τι προσφέρομαι, τι προσφέρει το νησί. Δηλαδή, ας πούμε, έχω το ρεπορτάζ τώρα με τους Τούρκους τουρίστες που γίνονται λιόκαυτα.
οι Τούρκοι τουρίστες που γίνονται λιόκαυτα.

0: μέχρι να περάσουν τη διαδικασία του τελωνίου, μέχρι να βγουν και τέτοια. Τι προσφέρουμε, τι προσφέρεις σε αυτούς τους ανθρώπους? Θα τους προσφέρεις τον ήλιο, τον έχουν και απέναντι, τις θάλασσες, έχουμε πολύ ωραίες παραλίες, το ωραίο μας το φαγητό, το ρημάδι, την καθαριότητα στους δρόμους, στους κοινόχρηστους. Δηλαδή το μαγαζί το ίδιο. Ρε εσύ μαγαζί, ρε μαγαζάτορες, γενικά
1: η ασθενεία σου κόλλησε και εμένα.
0: Μην περιμένεις το κράτος, ο δήμος, η περιφέρεια, η πυροσβεστική, η αγροφυλακή, να κάνουν κάτι αυτοί, να κάνουν κάτι αυτοί για το χώρο το δικό σου. Εσύ θα φροντίσεις. Για πήγαινε να το κάνεις αυτό στη Μύκονο, στη Σαντορίνη. Να βγάλεις το βράδυ τα σκουπίδια από το μαγαζί με τα μπουκάλια και να το σέρνεις. Να το σέρνεις στο δρόμο το τέτοιο. Στα πρώτα 10 μέτρα θα σε έχουν σταματήσει οι μαγαζάτορες. Θα σε έχουν βάλει να φας ό,τι έχει μέσα η σακούλα και μετά να φας και τη σακούλα. Δεν περιμένουν εκεί κανένα δήμο, κανένα αστυνόμο. Μόνοι τους φροντίζουνε.
1: Έχω στα πόδια μου φεριό, στα χέρια μου μηδενικό.
0: Μόνοι τους φροντίζουνε. Ο χώρος, αυτό που πουλάνε και αυτό που δείχνουν στους τουρίστες και το τέτοιο. Έχουμε εδώ το νησί μας, ωραίο, ασπρισμένα όλα. Έτσι. Η Ιερωνήμου Γοργία δεν έχει έρθει ποτέ να σκουπίσει κανένας. Μόνος μου σκουπίζω, μόνη μου σκουπίζω εγώ. Κύριε Δήμαρχε, μην πάτε και ναι, η μάνα μου το έστειλε. Βγαίνει και τα λέει και έχει και το θάρρος και υπογράφει. Γιατί ξέρει πως δουλεύουν πια τα τέτοια. Ορίστε, Όλγα Βερβεράκη. Η Ιερωνήμου Γοργία δεν ήρθαν ποτέ να σκουπίσουν. Μόνη μου σκουπίζω εγώ. Παιδιά, μην περάσετε στις εκλογές, μην περάσει κανείς από εκεί. Θα σας πιάσουμε με τα σίκα και τις λεμονόκουπες. Έχουμε δίπλα κάτι λεμονιές και κάτι σικές. Ναι, και το εκεί που θα περάσετε κοντά στις εκλογές, πότε είναι? Θα είναι και γινωμένα αυτές οι αμπουρκούνες. Και θα τρώτε τα σίκα από πάνω και δεν ξέρετε που θα... Αλλά δυστυχώς, παιδιά, έχουμε κοντή μνήμη, κοντή μνήμη. Όλοι θα περάσουν εκεί, οι βουλευτές θα περάσουν εκεί, οι δημάρχοι θα περάσουν εκεί, οι περιφερειάρχοι θα περάσουν. Καλημέρα από εδώ, Σαργέντη, ο Αργύρης. Εγώ φταίω για τη βρώμα, αλλά αν έχεις ένα κάδο ανακύκλωσης, ένας κάδος ανακύκλωσης για ένα ολόκληρο open mall, πού θα τα πάω? Για να μην πω για κανονικό κάδο. Και λέω ναι, φταίω κι εγώ, γιατί κι εγώ αφήνω απ' έξω κούτες. Η Αργέντη όμως, όλο το open mall έχει μόνο έναν κάδο ανακύκλωσης. Αργύρη, πού είναι αυτός ο κάδος? Γεια σου Αποστόλη, καλημέρα. Πώς είναι εκεί η περιοχή σου? Είναι στα βορεινά της? Όχι, είναι στα νοτινά της Απλοταριάς, ο Αποστόλης. Και Βενιζέλου, ναι, και Βενιζέλου τα ίδια μου λέει. Πάμε να πάρουμε τα γλυκά μας. Πάμε στο Ζαχαροπλαστή Αβουστάκη, εκεί στη Βενιζέλου 84. Πάμε να πάρουμε τα παιχνίδια μας στο Γιάννη τον Αποστολή.
1: Στα αυτιά σου τρέχουν.
0: Και η Βενιζέλου είναι σε... Και η Βενιζέλου είναι σε αφισμένη... Εν τω μεταξύ, Βενιζέλου είναι και κάτι υποψήφιοι δημάρχοι, έτσι. Ονόματα δεν λέμε. Όχι, δεν λέμε ονόματα, δεν σας κάνουμε και διαφήμιση. Άμα θέλετε, ελάτε από εδώ να βάλετε διαφήμιση. Λοιπόν, καλά και είναι εκεί τα μαγαζιά που έχουν το χώρο όσο μπορούν, έτσι. Το Ζαχαροπλαστή Αυγουστάκη εκεί στη Βενιζέλο 84. Δεν υπάρχουν, παιδιά, αυτά σε αποζημιώνει. Σε αποζημιώνει απίστευτα, έτσι. Λοιπόν, πήραμε μασουράκια, τέλεια. Είπες όταν μπήκες μέσα, είπες καλημέρα χάος. Είπες, όχι να πεις ξέρεις είμαι τάδε. Όποιος μπαίνει μέσα λέει καλημέρα χάος, τσακ τον κερνάνε. Πώς είναι στην πίτσα στη Λύκος? Όταν πάρεις να παραγγείλεις στην πίτσα Λύκος 27-27-7, ωραίτερη πίτσα, λες καλημέρα χάος, τσακ σου έρχονται τυροπιτάκια. Παιδιά, να λέτε ότι είσαστε γνωστοί μου, να λέτε έχετε κέρδος γευστικό. Στην απλοταρία περνάει φορτηγάκι του Δήμου. Εμείς, αν δεν σκούπιζαν και τα καταστήματα, φαντάσου πώς θα ήταν το Open Mall. Αλλά όχι ότι οι άνθρωποι του Δήμου δεν κάνουν κάτι. Πες ένα μπράβο και στους λίγους αυτούς καθαριστές. Είναι μέσα στον ήλιο για μια ολόκληρη αγορά. Έξω από το σούπερ μάρκετ, στη Βενιζέλου, στο ΑΒΙΤΑ. Τι γίνεται εκεί πέρα, αρεσί? Αργύρι, τι ακριβώς γίνεται εκεί πέρα, έξω από το σούπερ μάρκετ? Παιδιά, δεν λέμε ότι δεν γίνεται. Η δουλειά όμως, η δουλειά, χτες κύριε Παπαδόπουλε, όχι χτες, την Παρασκευή, την Παρασκευή που μας πέρασε με ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο, στο Σύφι, στην Αντωνίου Κοραή που έχετε κάτι κάδους, εκεί στο πλατιάκι, σε ένα παρκάκι που έχετε, προς κύριο Παπαδόπουλο Ηλία, αντιδήμαρχο καθαριότητας. Κάποιος από τη γειτονιά θεώρησε σωστό να πάει να ξεμπαζώσει. Πραγματικά ξεμπάζωσε. Στρώματα, τηλεοράσεις, λεκάνες, μπιντέδες, καρέκλες, τραπέζια.

γεια σου. Ένα βουνό, ένα βουνό. Εκεί πέρα ειλικρινά ρε φίλε, η γαϊδουριά του κόσμου είναι τεράστια. Να σας πω κάτι, στείλτε ένα-δυο υπαλλήλους σας σε γειτονιά. Αυτό, δε, τόσα πράγματα δεν μπορείς να τα πετάξεις, να τα φέρνεις ας πούμε από τον Κοφινά ή από το, από το Καστέλο ή από το... Προφανώς κάποιος εκεί γύρω ξεμπάζωσε το σπίτι του και τα πήγαινε λίγα λίγα. Κάντε μια βόλτα, ρωτήστε στη γειτονιά και θα σας πω εγώ, μαθαίνετε ποιος γάδαρος ήταν ή όχι. Λοιπόν, στο σούπερ μάρκετ εκεί στην... εκεί στη Βενιζέλου είναι ο κάδος ανακύκλωσης. Μας λέει εδώ πέρα ο Αργύρης, μας ενημερώνει.

0: Πήγα και χθες στην τράπεζα, ρε φίλε, και άλλα και οι τράπεζες έχουν το. Πάω στην τράπεζα, βάζω την κάρτα. Έβαλα κατά λάθος μια τηλεκάρτα.
1: Σήμερα όπως κάθε βράδυ.
0: Λοιπόν, μου γράφει το μήνυμα, μου βγάζει ένα ωραίο τέτοιο. Μου βγάζει ένα μήνυμα, λάθος κάρτα.
2: Είμαι.
0: Λάθος κάρτα.
2: Παναγιώταρα.
0: Τη βγάζω, μου τη δίνει πίσω την κάρτα.
2: Εργαζό.
0: Βάζω την κανονική κάρτα, πατάω υπόλοιπο λογαριασμού.
2: Νικοκύ.
0: Και μου βγάζει μήνυμα, βάλε καλύτερα την τηλεκάρτα.
2: Πότα το special.
0: Ρε πάτε καλά.
2: Καταπληκτικό. Είμαι αυτό που λέμε δείγμα.
0: Πάω μέσα, μου λέει, ελάτε κύριε μου.
2: Μόλις ξυπνήσω το πρωί, πολύ πρωί, την ξημερώσει.
0: Μου λέει, μάλλον λάθος έγινε, ξαναβάλτε την κάρτα της τράπεζας. Ξαναβάζω την κάρτα της τράπεζας.
2: Σε περιμένουνε πολλά. Και τότε τρέχω να ξυπνήσω, να ταΐσω, να αποτίσω.
0: Πατάω υπόλοιπο και μου λέει, καμία άλλη τηλεκάρτα έχετε, γιατί αυτή την έχω διπλή.
2: Για τον μπασά.
0: Κάτι κουφά πράγματα.
2: Το πηγαίνω στο κρεβάτι και αυτομάτως κατεβάζω τα παιδιά στο σχολικό. Πάω γραμμή για να ψωνίσω και ο χασάπης με στη φούρια να μου πιάνει και το. Να έχω το νου μου κάθε μέρα για.
0: Λευκή νύχτα σήμερα.
2: Σόβρακο και νου.
0: Γιατί μας λείπουν μέρες. Μας λείπουν ώρες. Και δεν μας λείπουν λεφτά.
2: Να συγυρίζω τα κρεβάτια και το σπίτι. Να ετοιμάζω.
0: Ναι, αυτό είναι που λείπει. Έτσι, να πασαγυρίζει ο κόσμος πάνω κάτω.
2: Και σαν τέλει.
0: Να γυρίζει, να βλέπει, να μπαίνει, να ρωτάει, να δοκιμάζει. Το θέμα είναι να αγοράζεται κιόλας. Λοιπόν, ευτυχώς γίνεται χαμός εδώ στα μεγάλα καταστήματα. Τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς. Μέχρι το Σάββατο έχουμε βδομάδα νοκάουτ. Όλη η ένδυση. Όλη η ένδυση. Αυτό το καινούριο το Nine Worths. Nine Worths, αυτά τα υπέροχα ρούχα εργασίας. Είναι σε μια super duper έκπτωση.
2: Τρέχω αμέσως να προφτάσω. Ετοιμάσω το τραπέζι για φαΐ.
0: Είναι ο τελευταίος μήνας με τέτοια φυλάδια προσφορών, έτσι.
2: Σερβίρο και.
0: Με τεράστια ποικιλία σε πληστικά μηχανήματα χρήσιμα.
2: Για.
0: Τι πιο χρήσιμο από γεννήτρια. Φωνάζετε για τις διακοπές ρεύματος.
2: Αγητό.
0: Μην βλέπετε τι κάνει η ΔΕΗ για σας. Δείτε τι κάνετε εσείς για τη ΔΕΗ. Να πάτε στον Κοκολιά να πάρετε μια γεννήτρια.
2: Κύριος να θέλει.
0: Και να τους γράψετε τους κυρίους της ΔΕΗ στα παλαιότερα τα πληστικά σας μηχανήματα. Μα ξέρω εγώ, ρε φίλε. Μάλιστα, όταν μπείτε μέσα στο τεχνικό του Ζανή Κοκολιά και κάνετε μια αξιολόγηση στο Google και τις δείξετε στο ταμείο, έχετε έκπτωση 5%.
2: Είναι η ώρα που τελειώνω εγώ τα πιάτα και που πρέπει να διαβάσω τα παιδιά. Είναι η ώρα να διαβάσουν οι διαβόλοι και να αρχίσουμε να τρέχουμε μετά.
0: Τι τραγουδάρα γι' αυτό, ρε φίλε, έτσι. Μέρη Παναγιωταρά.
2: Βγάλουνε καλά καλά την πίστη.
0: Λοιπόν, επίσης έχουμε φοβερή βραδιά 21 Αυγούστου σε 10 μέρες στο The Still All Day Bar στα Καρδάμιλα. Γιάννα Φαφαλιού. Μπαίνετε στο The Still Καρδάμιλα. Σας το έχω ανεβάσει πως είναι, ναι. Είναι στα αγγλικά. The Still Καρδάμιλα. Γράφεις Γιάννα και ονοματεπώνυμο και διεκδικείς 2 τραπέζια δώρο για την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Με Γιάννα Φαφαλιού, Λευτέρη Τομάζο, Γιώργο Ταναΐνη, μία από αυτές τις υπέροχες βραδιές που μπορεί να σας προσφέρει το The Still All Day Bar. Τις άλλες μέρες έχει ωραία πρωινά, χιλοκουμάδες, έχει μπουγάτσες.

Ρε φίλε, τι γινότανε τώρα. Πέρναγα εκεί από την Μπέλα Βίστα, από τη δεξιά πλευρά που έχει κάτι με θαλασσινά που πουλάνε αγκίστρια και τέτοια. Είχαν λέει μια διαρροή της ΔΕΙΑΧ, είναι απέναντι από τις εγκαταστάσεις του ναυτικού ομιλουχίου. Δεν, τέταρτη φορά έσκασε το δίκτυο. Όλα τα νερά μπήκανε στο υπόγειο γκαράζ. Νίκος Γανιάρης είναι το σπίτι απέναντι και ζήτησε συνδρομής πυροσβεστικής. Έχει γεννήτρες, έχει ο άνθρωπος δικά του αντιληστικά μηχανέτιο. Το έχει ξαναπάθει το Δεκέμβριο του 25 και το... Νίκο, περαστικά ρε φίλε, μακάρα τελειώνει αυτή η υπόθεση. Να σου πω κάτι, και οι δικηγόροι θα γίνουνε κλέφτες. Νομίζω η δικιά σου υπόθεση είναι απλούστατη. Πίσω λιγάκι αν κοίταζες, θα βλέπεις την καμπούρα. Δυστυχώς παιδιά, αυτοί μόνο με τέτοια καταλαβαίνουν, έτσι. Μόνο με τέτοια. Λοιπόν, να δούμε σε λίγο το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων. Μην ξεχνάτε παιδιά όλες αυτές τις μέρες, εσείς που θα πάτε ταξίδι, εσείς που ήρθατε ταξίδι, αν έχετε κάποιο πρόβλημα με τα ρούχα σας, με τα παπούτσια σας, με τις βαλίτσες σας, έχουμε το μάγο της επιδιόρθωσης, Μιχάλης Τσακός. Έχει βγάλει παιδιά εξαιρετικές εκπτώσεις. Πας και λες καλημέρα χάος. Μπαίνεις μες στο μαγαζί, λες γεια σας κύριε Μιχάλη, καλημέρα χάος. Έχει μία έκπτωση, μία έκπτωση για όλους εσάς. Όταν μπεις μέσα και πεις αυτό το πράγμα, καλημέρα χάος, και ζητήσεις το αυτό, τι θα πάρεις. Σου φτιάχνει παπούτσια, σου φτιάχνει βαλίτσες, σου φτιάχνει τα πάντα. Και χρέη κλειδαρά όλο το 24ωρο. Λοιπόν, σήμερα έχουμε Juventus Palermo φιλικό αγώνα στη μία. Εντάξει, δεν μας πειράζει. 8:30 CSKA 1948 Σόφιας Παναθηναϊκός για τα προκριματικά του Conference League. Την ίδια ώρα στο Mega Nijmegen Ολυμπιακός για τα προκριματικά του Champions League. Καλή επιτυχία στις δύο ελληνικές ομάδες. Μακάρι να περάσουν και οι δύο. Και δεν μπορώ να δω και τα παιχνίδια. Θα είμαι στη Λευκή Νύχτα, στη Βενιζέλου θα δω. Στη Βενιζέλου θα ευρισκούμεθεν. Καλημέρα σε όλους. Τελειώνει και για μας η εβδομάδα, παιδιά, έτσι. Από την Παρασκευή θα πάω να φύγουμε. Άντε καλά ήταν πια. Γιατί μας την πέσανε οι πολιτικοί. Καλή σας μέρα.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
0: Ροδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 11 Αυγούστου και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Συμπληρώθηκε σήμερα ένας χρόνος που το νησί βρίσκεται χωρίς λεωφοριακή συγκοινωνία στην Ήπεθρο. Με πλήρη αδιαφορία πολιτών, ερετών και κυβέρνησης λείπει μία βασική υποδομή από το νησί που μας καταδικάζει να βρισκόμαστε μισό αιώνα πίσω από την υπόλοιπη ελληνική επικράτεια. Είναι η τέταρτη φορά που ο Νίκος Γανιάρης κινδυνεύει να πνιγεί από διαρροή της ΔΕΙΑΧ, η οποία έχει προβληματικό δίκτυο απέναντι από τις εγκαταστάσεις του ναυτικού ομίλου Χίου, χωρίς να φροντίσει να το αντικαταστήσει. Και σήμερα τα ξημερώματα, άλλο ένα σκάσιμο του δικτύου έφερε τα νερά στο υπόγειο γκαράζ του, με αποτέλεσμα να ζητάει τη συνδρομή της πυροσβεστικής υπηρεσίας και να χρησιμοποιεί δικές του συσκευές άντλησης προκειμένου να μην πνιγεί. Εξαιτίας της διαρροής χρειάστηκε και η συνδρομή της αστυνομίας, που συνιστούσε προσοχή στους οδηγούς λόγω των υδάτων που είχαν πλημμυρίσει την περιοχή. Αντίστοιχο πρόβλημα είχε ο ίδιος 4 φορές, με κυριότερη αυτή του Δεκεμβρίου 2025, που η ΔΕΙΑΧ του πλημμύρισε εκτός του γκαράζ και ένα ισόγειο διαμέρισμα. Ούτε πεντάστερο δεν επιτρέπεται πλέον εκτός ορίων οικισμών Χίου και Αγίου Μινά και υποχρεωτική υιοθέτηση από τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Δεν υπάρχει δικαίωμα υποβιβασμού παρά μόνο μέσω περιφερειακών χωροταξικών, τα οποία άγνωστο πότε θα αλλάξουν, ενώ στο μεταξύ θα έχουν ολοκληρωθεί τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια με τις αντίστοιχες δεσμεύσεις και απαγορεύσεις. Αναφέρει σε άρθρο παρέμβασή του ο Σπύρος Κάβουρας, πρόεδρος του Συλλόγου Θυγωμένων από το Σχέδιο Πόλης, μετά την κοινή υπουργική απόφαση νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τουρισμό που έλαβε φύλλο Εφημερίδας Κυβέρνησης 7/8/2026. Ένα χρόνο μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην Αμανή, οι πληγέντες που έχουν υποστεί μια τεράστια ζημία διαπιστώνουν ότι ακόμη δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη και η υπόθεση εκκρεμεί σε προκαταρκτικό στάδιο, ανέφερε στην Αλήθεια ο ένας εκ των τριών δικηγόρων τους, Αλέξης Γεωργούλης. Ο ίδιος μίλησε και για τη θετική συνδρομή του ανακριτικού της πυροσβεστικής, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη συμβολή του διοικητή της, Δημήτρη Λιότσου. Σημειώνεται ότι έγινε πριν από ένα μήνα. Οι τρεις δικηγόροι σε ημερίδα, σημειώνεται ότι πριν από ένα μήνα, οι τρεις δικηγόροι σε ημερίδα που έγινε ενημέρωσαν τους πληγέντες για τα δικαιώματά τους και όσον αφορά το ποινικό μέρος της υπόθεσης, αλλά και τη δυνατότητα αστικών αποζημιώσεων που δεν περιορίζεται στην κρατική ενίσχυση αρρωγή, αλλά με πραγματικές αποζημιώσεις για τις βλάβες που έχουν υποστεί. Αφού δεν κατάφεραν να κάψουν το χωριό, είπαν να το στραγγαλίσουν οικονομικά. Έτσι, μετά την παρολίγων πυρκαγιά στα Μεστά από σπινθυρισμό στήλου την Κυριακή, ο ΔΔΕ αποφάσισε τώρα για τη δίθεν αποκατάσταση να διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα στο χωριό σήμερα Τετάρτη, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθεται και σήμερα νομός Χίου, αφού σύμφωνα με τον χάρτη πρόβληψης κινδύνου, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται πολύ υψηλός, κατηγορία 4. Για τους πολίτες αυτό σημαίνει ότι για κανένα λόγο δεν εκτελούνται στην Ήπεθρο εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, από καθαρισμούς χωραφιών μέχρι και χρήση μηχανημάτων που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα. Με σημαντική καθυστέρηση αποκαθίσταται τα προβλήματα στην υδροδότηση του Βροντάδου, κατήγγειλε χθες την Αλήθεια ο επικεφαλής της παράταξης Χίος Μπροστά, Γιάννης Καραβασίλης, επισημένοντας ότι εδώ και 20 περίπου ημέρες κάτοικοι, επισκέπτες και επαγγελματίες ταλαιπωρούνται. Όπως ανέφερε, η ΔΕΙΑΧ και η Δημοτική Αρχή Μαλαφή κινούνται με ρυθμό χελώνα, σε αντίθεση με τον ταχύτατο ρυθμό που κάνουν τις αναθέσεις μελετών και προμηθειών σε γνωστούς και φίλους. Σε επικοινωνία της Αλήθειας με τον χωρικό αντιδήμαρχο Μυρούπολης, έγινε γνωστό ότι από χθες το πρωί αποκαταστάθηκε η υδροδότηση στο μεγαλύτερο τμήμα του Βροντάδου και καταβάλλονται προσπάθειες για την πλήρη αντιμετώπιση του προβλήματος. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην αγορά της Χίου η Λευκή Νύχτα, κατά την οποία τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 11.30 το βράδυ, ενώ παράλληλα ο Εμπορικός Σύλλογος και το Επιμελητήριο θα διοργανώσουν τις ίδιες ώρες εορταστικές εκδηλώσεις από την Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου και τους κάθετους δρόμους αυτής μέχρι και την Απλοταριά, με μουσική από DJ και συγκροτήματα, αλλά και δωρεάν παροχή δεσμάτων και ποτών. Θυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι που θα δουλέψουν τις επιπλέον νυχτερινές ώρες πρέπει να δηλωθούν από τους εργοδότες και βέβαια να τηρηθεί 11 ώρη ανάπαυση μέχρι την προσέλευσή τους στη δουλειά την επόμενη μέρα. ημέρα. Κάτι που επισημαίνει και το εργατικό κέντρο, αναφέροντας σε ανακοίνωσή του ότι τόσο εκπρόσωποι του, όσο και οι επιθεωρώσεις εργασίας θα κάνουν ελέγχους στην αγορά σήμερα το βράδυ και το πρωί της Τετάρτης για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. Στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους την περασμένη εβδομάδα από την αστυνομία, στο Βόρειο Αιγαίο πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.077 τροχονομικοί έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 26 παραβάσεις για μη χρήση κράνους. Πιο αναλυτικά, βεβαιώθηκαν 13 παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων, 3 παραβάσεις σε οδηγούς ελαφρύου προσωπικού ηλεκτρικού οχήματος και 10 παραβάσεις σε συνεπιβάτες. Στοιχείο διενεργήθηκαν 711 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 7 παραβάσεις σε συνεπιβάτες και 1 παράβαση σε οδηγό. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ενημερώνει ότι σήμερα Τρίτη πραγματοποιείται εθελοντική αιμοδοσία στη Σικιάδα από τις 9 το πρωί ως τις 12.30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Συλλόγου του Ιερού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου Σικιάδας. Το θεατρικό έργο «Εγώ μια δούλα» από το Έθος Αιγαίου θα ανέβει και σήμερα Τρίτη σε 9 το βράδυ στο θεατράκι του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου στον Άγιο Γιώργη δίπλα στο Βαλείο Στάδιο. Στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Εθελοντικής Δράσης Δωρεάς Μυελού Οστών, οι νοσηλευτές δίνουν όραμα ελπίδας, διοργανώνουν σήμερα Τρίτη στην καφετέρια Αγκορά στην Απλοταριά ενημερωτική εκδήλωση για την προσέλκυση εθελοντών δοτών μυελού των οστών 7 το απόγευμα με 10 το βράδυ. Σήμερα Τρίτη στα Μεστά έχουμε τη γιορτή Σούμας που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεστών. Όλα τα σπίτια θα είναι ανοιχτά για κεράσματα, ανεμπικαριά θα παρασκευάζουν Σούμα στα στενά του μεσαιωνικού μαγευτικού οικισμού και σε 9.30 το βράδυ θα κορυφωθεί στην αυλή του παλιού Δημοτικού Σχολείου Μεστών με παραδοσιακό πανηγύρι με την ορχήστρα Στρουμπάκι Μοσχούρη. Ο τρίτος τόμος των βιβλίων του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας 1945-1955, θα παρουσιαστεί από τις εκδόσεις ΑΠ στον αύλιο χώρο του γυροκομείου Καρδαμήλων σήμερα Τρίτη 7 το απόγευμα από την πρόεδρο της Χιακής Ομοσπονδίας Αττικής και πρόεδρο του Συνδέσμου Φίλη του Χιώτικου Χωριού, Μαριέλα Βαρώνη. Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει συγγραφέας και λαογράφος των Καρδαμήλων, Ευαγγελία Παπαζή. Σήμερα Τρίτη στις 7 και 4 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Ζωοδόγου Πηγής Βρετού Αρμολίων Χίου θα τελεστεί αρχιερατική ιερά παράκληση στην Παναγία κατά την οποία θα ψάλουν στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Στο πλαίσιο του δεύτερου παιδικού φεστιβάλ Θαλασσοχρώματα, το κινητό Πλανητάριο Κρήτης έρχεται στοιχείο σήμερα και αύριο Τετάρτη στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του διαστήματος. Οι προβολές ξεκινούν 5.30 το απόγευμα, ολοκληρώνονται σε 9 το βράδυ, θα πραγματοποιούνται ένα 30 λεπτά με κόστος εισόδου 5 ευρώ. Ο καπετάν Ζαφύρης Βάγιας ήταν από τους πιο παλιούς πλοιάρχους των καραβιών της πάλε ποτέ ναυτιλιακής εταιρείας Λέσβου. Έγραψε και αυτός ιστορία στην ακτοπλοϊκή γραμμή μας και διακρινόταν για την ναυτική κατάρτισή του, αλλά και για την καλοσύνη και το χαμόγελό του. Θα τον δούμε ως πλοίαρχο του Μυτιλίνη και συγχρόνως θα θυμηθούμε και αυτό το πλοίο στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV που προβάλλεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και αύριο Τετάρτη 3 το μεσημέρι. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 1995. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ολύμπων οργανώνει αύριο Τετάρτη 7 το απόγευμα τον παιδικό γύρο των Ολύμπων. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει ροκ συναυλία κοινωνικής ευαισθητοποίησης αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Αύριο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας της Παναγίας εντός των ιερών προσκυνημάτων του Ιερού Τάγματος Αγίου Παντελεήμονα. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Οθωμανικό Λουτρό, όπου ο Γιάννης Φασιανός στο Κανονάκι και στη Φωνή και ο Νίκος Σιδεράκης στο Ούτι προσκαλούν τον Παμίρ Πανιά από την Κωνσταντινούπολη στο ΝΕΙ για μια συναυλία αφιερωμένη στους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου. Η συναυλία που γίνεται από την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου θα πραγματοποιηθεί αύριο 9 και 4 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Ο προοδευτικός ομίλος Λαγκάδας σας προσκαλεί αύριο Τετάρτη 8.30 το βράδυ στην παραλία της Λαγκάδας, στην πλατεία της Αγίας Σοφίας, την πέμπτη παράσταση ελληνικών παραδοσιακών χορών με τίτλο «Στο φως του φεγγαριού». Θα συμμετέχουν ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Δαφνώνα η Δάφνη, ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Βερεβεράτου, ο Μορφωτικός Σύνδεσμος Βραβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Ο Φάρος και η Ένωση Άγιο Παρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας. Η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόοδου Ομίλου Βροντάδου θα δώσει παράσταση στο βουνό αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ με το θεατρικό έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» σε σκηνοθεσία διασκευή Νίτσα Σκλοβά. Οι εκδόσεις Θεμέλιο και οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείου ΑΠ σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Γαρή, «Ο τελευταίος ήρωας, η συγκρότηση της μνήμης του Αλέκου Παναγούλη 1968-1981, την 5η 13 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο του Βιβλιοπωλείου ΑΠ, μαγαζιωτήσεις 5. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Κώστας Ζαφύρης ιστορικός, η φιλόλογος διδάκτρο θεατρολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Στέλλα Τσιροπινά, ο Τέλης Τύμπας, καθηγητής ιστορίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο συγγραφέας Δημήτρης Γαρής. «Αγαπώ να μαθαίνω», λέει στην Αλήθεια TV ο Πάνος Δημάκης σε μια συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα την 5η σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με την ευκαιρία παρουσίασης βιβλίου του στο νησί μας, ο γνωστός φιλόλογος, συγγραφέας και μεταφραστής μιλάει 8 ξένες γλώσσες, θεωρώντας ότι η γλώσσα γενικά είναι φορέας μνήμης, αλλά ταυτόχρονα ξεδιπλώνει τις σκέψεις του σε μια συνέντευξη που σίγουρα θα συζητηθεί. Το Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται μεταπάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας η Ιερά Πανήγυρης του Ιερού Ναού Παναγίας Κοκοροβιλιάς, Γκιάζου Κάμπου, περιοχή Αργέντικου, περιβόλη Σίτρους. Ο Μέγας Εσπερινός θα αρχίσει στις 7 το απόγευμα την Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Δε Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία το Σάββατο 15 Αυγούστου. Στην εορτή θα είναι ο ιερέας του ναού πατέρας Γεώργιος Καραμιχάλης, ο πρωτοψάλτης του ναού Κωνσταντίνος Χαλιορής και ο ιεροψάλτης Κωνσταντίνος Καράβολας. Στις 15 Αυγούστου τιμάται η κοίμηση στη Θεοτόκου με θεία λειτουργία σε 7 το πρωί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Τουρλωτής, στην παραμονή Παρασκευή 7 και 4 ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, τα εγκόμια της Θεοτόκου και στις 9 το βράδυ λιτανία της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας. Την ίδια μέρα πανηγυρίζει ο Ενωριακός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαλκιούς, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός 7 το απόγευμα της Παρασκευής, στη συνέχεια λιτανία της εικόνας και του επιταφείου ανά την Ενωρία με τη συμμετοχή της Στρατιωτικής Φιλαρμονικής της 96 ΑΘΤΕ. Το πρωί του Σαββάτου θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Την Κυριακή 16 Αυγούστου, ημέρα εορτής του Αγίου Διομήδη, προστάτη των εμπόρων και επισκευαστών υποδημάτων και δερμάτινων ειδών της Χίου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Διομήδη Μαύρο Παπουτσίδων στην περιοχή της Ευρετής. Σάββατο 15 του μήνα 7 το απόγευμα θα αρχίσει ο Μεγάλος Εσπερινός, την Κυριακή 16 Αυγούστου 7 το πρωί ο Όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας. Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με το δραματικό θρίλερ του 2024 «Η διαδρομή» σε σκηνοθεσία Μάικλ Μαν. Η ταινία προτάθηκε για 2 βραβεία Όσκαρ, δεύτερου ανδρικού ρόλου, καλύτερου μοντάζ. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Η Ιχιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από το Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Ο Ανδρέας Μάμουκας ήταν σημαντικός Έλληνας λόγιος, αρχαιονόμος και συγγραφέας από το Ζηφιά. Υπήρξε γραμματικός σπουδαίων αγωνιστών όπως του Κωνσταντή Κανάρη και του Ανδρέα Μιαούλη και αφιέρωσε τη ζωή του στη διάσωση της ιστορικής μνήμης της Ελληνικής Επανάστασης. Εργάστηκε με πάθος για τη συγκέντρωση επίσημων εγγράφων του νεοσυσταθέντος ελληνικού κράτους. Το Δοχειακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου θα πραγματοποιήσει από 16 έως 29 Αυγούστου μια εκτεταμένη περιοδία στοιχείου, παρουσιάζοντας παραστάσεις σε συνεργασία με πολιτιστικούς, μορφωτικούς και εκπολιτιστικούς συλλόγους του νησιού. Η περιοδία κορυφώνεται το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ με τη μεγάλη παραγωγή του Χιακού Θεάτρου Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου, η οποία θα παρουσιαστεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά με γενική είσοδο 7 ευρώ. Μετά τις συνεχόμενες εμφανίσεις της στο Καφεθέατρο στην Αθήνα και τη συμμετοχή της στο The Voice of Greece τον περασμένο χειμώνα, η Νικολέτα Φιλιππάκη συνεχίζει την καλοκαιρινή της περιοδία, η οποία περιλαμβάνει και το νησί μας. Η χιώτισσα τραγουδίστρια επιστρέφει στον τόπο καταγωγής της για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο Μπούρτζι. Συναυλία με τραγούδια και χορούς του έρωτα με τον Βασίλη Παϊτέρη διοργανώνει ο Δήμος Χίου την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Οι μαθητές αγιογραφίας, βιβλιοδεσίας, ζωγραφικής για ενήλικες, κεραμικής για παιδιά παρουσιάζουν μέρος από τις δημιουργίες τους της περίοδου 2025-2026. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί σε περίπτερο στο λιμάνι της Χίου απέναντι από το ξενοδοχείο Χανδρής από την 5η 21 Αυγούστου έως την 4η 3 Σεπτεμβρίου, καθημερινά 8 το βράδυ με 12 τα μεσάνυχτα. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Παρασκευή 21 Αυγούστου σε 9 το βράδυ στο Θέατρο Αδαμάντιος Λεμός στα Καρδάμιλα τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Το κατεξοχήν ανθρωποκεντρικό έργο του μεγάλου τραγικού ποιητή ζωντανεύει στην πρώτη επιδαύρια σκηνοθεσία της διακεκριμένης δημιουργού στην πλέον λυρική και συλλογική του διάσταση. Ο Δήμος Χίου σε ειδική εκδήλωση που θα γίνει την 5η 13 Αυγούστου στις 10 το πρωί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου θα τιμήσει τον Κωνσταντίνο Γκιουβέτσι για την ιστορική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου με την Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών στο World Cup 2026 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 28 έως 61%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 39 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 21 έως 56%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κοσμά στην οδό Καλαμπόκα 79 και Χατζηδάκη στην οδό Κανάρι 5, ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Κακούλα στην οδό Αλεξάνδρου Παχνού 3. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1913, ο Μητροπολίτης Χίου αγιάζει την έναρξη λειτουργίας του κινηματογράφου Edison. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1947, φόβος και τρόμος παντού, η δημοκρατία στο απόσπασμα. Στην εφημερίδα του ΕΑΜ Πρωτοπόρος δημοσιεύεται η παρακάτω επιστολή του ποιητή Φώτη Αγκουλέ, που με προσωπική φροντίδα του νομάρχη του δόθηκε ένα μικρό καφενείο από το Δήμο Χίου στο Δημοτικό Κήπο να το δουλέψει. Αλλά οι πελάτες του βρέθηκαν μπροστά στα αυτόματα όπλα του διοικητή του αστυνομικού τμήματος Αλέκου Ζορμπά και 13 χωροφυλάκων. Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, τόσο εσάς όσο και το Δημοτικό Συμβούλιο σας ευχαριστώ θερμά για την παραχώρηση του Δημοτικού Καφενείου σε μένα. Όπως ευχαριστώ και όσους είχαν την ευγενική καλοσύνη να σας εισηγηθούν σχετικά με την παραπάνω παραχώρηση. Η προσφορά σας αυτή απέβλεπε να με βοηθήσει στο να μπορέσω να κερδίζω το ψωμί μου στις γνωστές σημερινές συνθήκες που καταντούν αφόρητη τη ζωή. Δυστυχώς όμως ο παραπάνω αντικειμενικός σκοπός δεν επιτεύχθηκε, γιατί μερικοί άνθρωποι είχαν διαφορετική γνώμη και έτσι αντί η παραχώρησή σας αυτή να με βοηθήσει με κατέστρεψε. Γι' αυτό αναγκάζομαι να σας επιστρέψω το κλειδί του οικείματος, αφού ύστερα από την τελευταία επιδρομή οι πελάτες μου δεν έχουν καμία διάθεση να ανταλλάξουν τη λίγη δροσιά του καφενείου με την πιθανότητα να αντικρίσουν τα αυτόματα. Με την επιστροφή του κλειδιού το οίκημα θα μείνει ελεύθερο για τις πολεμικές επιχειρήσεις ορισμένων που θέλουν να δρέπουν δάφνες γύρω από το Δημοτικό Κήπο.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Όταν βλέπουμε κάποιον που μας αρέσει, κοκκινίζουμε. Μάθε λοιπόν ότι το ίδιο συμβαίνει στις γαλοπούλες και συγκεκριμένα στις αρσενικές. Όταν δουν θηλυκή γαλοπούλα μπροστά τους, κοκκινίζουν. Δεν ξέρουμε βέβαια τι παθαίνει η θηλυκή γαλοπούλα. Ίσως αυτή να μένει cool.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
3: Splash και θα τρελαθώ.

0: είναι μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο, γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 30.000 Τούρκοι τον Ιούλιο στοιχείο, νέα αύξηση 19,7%. Κλειστός για άλλους 18 μήνες ο Δημοτικός Κήπος. Τιμή στον Κωνσταντίνο Γκιουέτσι. Της δημοσκοπήσεως στη Νέα Δημοκρατία. Η Ρωμανέ έπαιξε θέατρο τιμώντας τη χαμένη μάνα της. Στις 11 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα μεστά. Νότης Μεταράκης, ρεκόρ αφήξεων τουριστών εξωτερικού. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Παγιώνεται το ένα τμήμα στην πρώτη γυμνασίου του μουσικού. Υποτροφίες 80.000 ευρώ. Οι νοσηλευτές δότες μυελού των οστών. Έτοιμο και το συντριβάνι του Χαλκιός. Προβλήματα στην υδροδότηση του Βροντάδου. Δήμαρχος για πυροπροστασία, ζητάμε 1,2 εκατομμύρια ευρώ, μας δίνουν 170.000. Ξεκίνησε η σειρά τέταρτη εξουσία αφηγήσεις της μεταπολίτευσης. Με τεμποδίων πρόσβαση στην παραλία της Κόμης. Διαβάστε στη στήλη Οικονομία. Ενυπολογίστε τις συντάξεις των ναυτικών, επιστολή της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων ΝΑΤ στον Πρωθυπουργό. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Η σχολή της Χίου ως πεδίο ιδεολογικών συγκρούσεων του Μάρκου Μισέ, εκδόσεις ΑΠΗ του Κώστα Ζαφυρί. Το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά, στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Διαβούλευσης του Γιάννη Σπυλάνη. Η άτυπη κοινωνική ιστορία της Ελλάδας μέσα από το 8ο βιβλίο του Πάνου Σόμπολου για τις γυναικοκτονίες της Ειρήνης Αναγνώστου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Άλλο ένα καλοκαίρι με σειρματοπλέγματα. Μαδάει και το νεοκλασικό στη μέση της Απλοταριάς. Μέχρι τις 11.30 το βράδυ, ανοιχτή η αγορά τη Λευκή Νύχτα την 3η 11 Αυγούστου. Ρεζίλι στο χρώμα της Κουριάς. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
8: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
9: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
10: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
11: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
0: Αγαπώ να μαθαίνω, λέει στην Αλήθεια TV ο Πάνος Δημάκης σε μια συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.

0: Ποιότητας μπορεί και αυτό να οδηγούσε και τον κόσμο να πιστέψει τώρα τι θα γράφει και αυτός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι η καλή ποιότητα του Τσέρις που πέμπτη χρονιά μόλις τελείωσε και πάμε για την έκτη σίγουρα βοηθάει, βοηθάει πάρα πολύ και τη συγγραφική μου ιδιότητα και όλα τα άλλα πράγματα που κάνω.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στον 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα από την πρωινή Λεωφόρο, σχεδόν 11 παρατέταρτο η ώρα, η ώρα είναι σωστά. Μια ζεστή μέρα και η σημερινή στους 36 βαθμούς ο υδράργυρος, αύριο στους 37 βαθμούς και ανάσα δροσιά θα πάρουμε πια από την Παρασκευή, όπου η θερμοκρασία θα πέσει στους 33 βαθμούς και θα διατηρηθεί έτσι μέχρι και την Κυριακή. Βόρειοι άνεμοι πνέουν στην περιοχή μας και θα πνέουν για τις επόμενες μέρες. Θα εξασθενήσουν πια από το απόγευμα της Παναγίας του 15 Αυγούστου, αργά το βράδυ.

Εικόνες αποκάλυψης στην Κολομβία. Αγωνιώδης αναζήτηση για επιζώντες κάτω από τα συντρίμια μετά τον φωνικό σεισμό 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Διαστώστες ψάχνουν επιζώντες με τον πιο ισχυρό σεισμό που έπληξε την χώρα την τελευταία δεκαετία. 130 είναι ήδη νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες, δεκάδες κτίρια κατεστραμμένα. Και όπως καταλαβαίνετε, ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται.

έχουμε την απολογία της 46χρονης για την υπόθεση της Μαρφίν. Η πλευρά της 46χρονης αμφισβητεί τα συγκεκριμένα στοιχεία και κυρίως την ταυτοποίησή της. Η γυναίκα αποδίδεται παρουσία σε ρόλο υποστήριξη στην ομάδα εκείνων που πυρπόλησαν το κτίριο, με αποτέλεσμα τρεις νεκρούς υπαλλήλους, μεταξύ των οποίων και μία έγκυος γυναίκα, κατά τη διάρκεια του μεγαλειώδους συλλαλητηρίου της 5ης Μαΐου του 2010 για το πρώτο μνημόνιο. Δεν διαπιστώνεται η ταυτοποίηση της κατηγορούμενης με το πρόσωπο που εικονίζεται στις φωτογραφίες της Μαρφίν, αλλά ούτε καν ικανοποιητική προσομοίωση, αναφέρει ο συνήγορος της κατηγορούμενης.

Εδώ στα δικά μας σήμερα έχουμε επέτειο. Έχουμε την επέτειο ενός χρόνου χωρίς λεωφορεία στο νησί. Στην Ήπεθρο καλύτερα. Κανείς μα κανείς δεν δίνει σημασία. Βέβαια δεν είναι μια υποδομή, η μοναδική υποδομή που λείπει από το νησί. Ένας χρόνος χωρίς λεωφορεία, ένας χρόνος όμως και από την καταστροφική πυρκαγιά στην Αμανή, όπου οι πληγέντες που έχουν υποστεί τεράστια ζημιά, ολοκληρωτική ζημιά, διαπιστώνουν ότι ακόμη δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη. Η υπόθεση εκκρεμεί σε προκαταρκτικό στάδιο, όπως μας είπε και ένας εκ των τριών δικηγόνων τους, ο Αλέξης Γεωργούλης, ο οποίος μίλησε χτες στην κάμερα της Αλήθεια. Ξεχάσουμε, σήμερα έχουμε και την Λευκή Νύχτα στην αγορά του νησιού μας. Τα καταστήματα θα ανοίξουν 6.30 το απόγευμα, θα είναι ανοιχτά μέχρι τις 11.30 το βράδυ. Οι έμποροι αισιοδοξούν ότι θα τονώσει τα ταμεία τους η Λευκή Νύχτα. Αλλά θα πρέπει να ξέρουν ότι οι εργαζόμενοι που θα δουλέψουν τις επιπλέον νυχτερινές ώρες θα πρέπει να δηλωθεί αυτό από τους εργοδότες του. Θα πρέπει να τηρηθεί 11-ωρη ανάπαυση μέχρι την προσέλευσή τους στη δουλειά την επόμενη μέρα. Αυτό άλλωστε το επισημαίνει και το εργατικό κέντρο Χίου, το οποίο σε ανακοίνωσή του... ενημερώνει ότι η επιθεώρηση εργασίας θα κάνει ελέγχους στην αγορά σήμερα το βράδυ και αύριο το πρωί για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. Να πούμε ότι ανακοίνωση είχαμε και από το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων.

0: Στην ανακοίνωσή του, λοιπόν, το Σωματείο Έμπορων Υπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου τονίζει ότι μπορεί να είναι λευκή νύχτα για την αγορά, αλλά θα είναι μαύρη νύχτα για τους εργαζόμενους. Οι μόνοι που ωφελούνται από τη διεύρυνση του ωραρίου είναι οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι του κλάδου που εκτοξεύεται η κερδοφορία τους και αποσκοπούν στην πλήρη απελευθέρωση των ωραρίων λειτουργίας των καταστημάτων. Για εμάς τους εμποροϋπαλλήλους προμηνύεται ένα ακόμη δύσκολο υπόλοιπο καλοκαιριού με προγράμματα εργασίας κομμένα και ραμμένα στα μέτρα της εργοδοσίας. Με δουλειά την Κυριακή, με σπαστά ωράρια, κόψιμο ρεπό, δουλειά στις αποθήκες των καταστημάτων, αλλά και σε πολλά εντός αυτών, πολλές φορές σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών και τη δουλειά από πόστο σε πόστο. Αυτά αναφέρει η ανακοίνωση του Σωματείου Έμπορων Υπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου. 11:53 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε σε διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε, δεν ξέρω όμως τι χρόνο θα έχουμε, για να διαβάσουμε Αθηναϊκό Τύπο.
1: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
7: Για πρώτη φορά στο νησί μας, ο Βασίλης Παϊτέρης. Βασίλης Παϊτέρης. Λόγια κλειδωμένα.

Στοιχείο Βασίλης Παϊτέρης με όλο το επιτελείο του. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Δημαρχείο Χίου, Ομήριο Πνευματικό Κέντρο και Πολυκατάστημα Πηξίδα.

0: κλιματική αλλαγή.
1: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς, δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
0: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
2: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

ένα λεπτό πριν από τις 11 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Δεν θα προλάβουμε να διαβάσουμε σήμερα τίτλους εφημερίδων. Ο Μίλτος Πασχαλίδης με ένα τραγούδι του Χρήστου Λεοντή μας οδηγεί σιγά σιγά στο δελτίο ειδήσεων του Sky. Αμέσως μετά ακολουθούν οι τίτλοι των τοπικών ειδήσεων.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών οδηγείται αυτή την ώρα η 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Στη γυναίκα αποδίδεται παρουσία με ρόλο υποστήριξης στην ομάδα εκείνων που πυρπόλησαν το κτίριο με αποτέλεσμα τρεις νεκρούς υπαλλήλους, μεταξύ των οποίων μία έγκυος. Ο συνηγόρος της υποστηρίζει ότι η γυναίκα συμμετείχε στο συλλαλητήριο της 5ης Μαΐου του 2010 για το πρωτομνημόνιο, αλλά δεν έχει απολύτως καμία σχέση με τον εμπρισμό της τράπεζας. Η Υποδιευθύνση Ασφάλειας Αθηνών έχει αναλάβει την έρευνα για το θάνατο του 38χρονου αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε χθες βράδυ νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης στον Άγιο Δημήτριο. Ο ιατροδικαστής τοποθετεί το χρόνο του θανάτου περίπου 10 με 12 ώρες πριν από τον εντοπισμό της σωρού. Σύμφωνα με πληροφορίες από την πρώτη έρευνα του ιατροδικαστή, φέρεται να έχει βαρύτατο πνευμονικό είδημα. Σαφείς απαντήσεις θα δώσει νεκροτομή. Οι αρμόδιοι αστυνομικοί συγκεντρώνουν καταθέσεις και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Μαραθιάς Ακίνθουμε. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση της. Νωρίτερα, μάλιστα, ήχησε το 112, το οποίο καλούσε τους πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Υπό έλεγχο τέθηκε στο μεταξύ φωτιά που είχε ξεσπάσει λίγο πριν από τις 10 στα Καμένα Βούρλα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Κύθυρα, περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, στις Κυκλάδες καθώς και σε νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγγέλθηκε σε παραλία της Αιγιάλιας. Σύμφωνα με την καταγγελία δύο λουόμενων, μητέρα χαστούκησε τον ανήλικο γιο της. Οι δύο αυτόπτες μάρτυρες ενημέρωσαν την αστυνομία με αποτέλεσμα η γυναίκα να συλληφθεί και να αντιμετωπίζει κατηγορίες για σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή βία. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, συνελήφθηκε ο πατέρας του παιδιού, καθώς σύμφωνα με τις μαρτυρίες βρισκόταν στο σημείο και δεν παρενέβη. Το παιδί παραδόθηκε σε συγγενικό πρόσωπο. Στην Πάτρα, ένας πατέρας κατήγγειλε στην αστυνομία ότι η ομάδα ανηλίκων που βρισκόταν σε προάβλιο δημοτικού σχολείου επιτέθηκε και χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές τον 9χρονο γιο του. Οι αρχές διερευνούν την υπόθεση και εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και την ταυτότητα των παιδιών που φέρεται να εμπλέκονται. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί η Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε το δυτικό τμήμα της χώρας, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 132 νεκρούς, 570 τραυματίες και δεκάδες κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό. Μείωση κατά 168 εκατομμύρια ευρώ σημείωσε τον Ιούνιο το σύνολο των υποχρεώσεων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς ιδιώτες, καθώς υποχώρησαν στα 3,55 δισεκατομμύρια από 3,7 δισεκατομμύρια που ήταν το Μάιο. Ωστόσο, συνολικά στους 6 μήνες από τις αρχές του έτους καταγράφουν αύξηση κατά 251 εκατομμύρια. Μετά την πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ο Ντόναλντ Τραμπ άλλαξε μυστικά αεροσκάφος εξαιτίας απειλών του Ιράν, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Όπως σημειώνουν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ μεταφέρθηκε με κοντέινερ τροφοδοσίας σε στρατιωτικό αεροσκάφος και δεν ταξίδεψε με το Air Force One μέχρι τη Βρετανία, όπου μετεπιβιβάστηκε στο πολυτελές Boeing που του είχε δωρήσει το Κατάρ, με το οποίο και επέστρεψε στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι δημοσιογράφοι που επέβαιναν στο Air Force One δεν είχαν ενημερωθεί πως ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα ταξίδευε μαζί τους. Έτσι έγιναν εν αγνία τους μέρος της επιχείρησης παραπλάνησης και μαζί με μέλη του προσωπικού του Λευκού Οίκου λειτουργήσαν άθελά τους ως δόλωμα. Την πρόκριση στα play-off του Conference League διεκδικεί ο Παναθηναϊκός με αντίπαλο την Τσέσεκα 1948 στη Σόφια. Ο αγώνας αρχίζει στις 8.30 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Νταϊμέγγεν στην Ολλανδία για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Μίλτος Τεντόγλου θα αγωνιστεί απόψε λίγο μετά τις 10 στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου που διεξάγεται στο Birmingham. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Τρίτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 7. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 34 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 25 έως 32 με 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με εξασθενημένες βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας και της Ηπείρου το απόγευμα. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 5. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 και τοπικά 40 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ δεν θα ξεπεράσει τους 37 με 38 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νότια. Την Τετάρτη θα επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες θα πνέουν έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος το μεσημέρι θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 35 με 37 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά. Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα εκδηλωθούν βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Επτάνησα και τη Θεσσαλία. Το Μελτέμι θα ενισχυθεί έως 9 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στην Θράκη, τα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Το θερμόμετρο θα φτάσει τους 36 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή αναμένονται ισχυρό Μελτέμι και πτώση της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Γιώργος Μουρούτης.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τα UFO, τα ξέρετε? Όχι, όχι, δεν αναφερόμαστε σε εξωγήινους, αλλά στα ροδάκινα UFO. Την ποικιλία που έγινε γνωστή και στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Πάντως, είτε UFO είτε κανονικά, η μυρωδιά των ροδάκινων είναι κυριολεκτικά η μυρωδιά του καλοκαιριού. Προτιμήστε τα με τη φλούδα τους, γιατί κάνουν καλό στην άμυνα του οργανισμού, αλλά και στο δέρμα μας.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 14 Αυγούστου, μπριζόλα λαιμού ή κόντρα χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,95 το κιλό. Και φέτα αχαΐας pop βαρελίσια 9,53 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 11 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα που το νησί μας είναι χωρίς λεωφοριακή συγκοινωνία στην Ήπεθρο. Αιρετή και κυβέρνηση εντοπίζουν ότι λείπει αυτή η βασική υποδομή από το νησί, αλλά κανείς δεν κάνει κάτι. Έτσι το νησί καταδικάζεται να βρίσκεται μισό αιώνα πίσω από την υπόλοιπη Ελλάδα. Τέταρτη φορά που ο Νίκος Γανιάρης κινδυνεύει να πνιγεί από διαρροή της ΔΕΙΑΧ, η οποία έχει προβληματικό δίκτυο στην περιοχή του ναυτικού ομίλου Χίου, χωρίς όμως να φροντίζει να το αντικαταστήσει. Αυτό συνέβη και σήμερα τα ξημερώματα με άλλο ένα σκάσιμο του δικτύου, το οποίο έφερε τα νερά στο υπόγειο γκαράζ του. Ούτε πεντάστερα δεν επιτρέπονται πλέον εκτός ορίων οικισμών Χίου και Αγίου Μηνά και υποχρεωτική υιοθέτηση από τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Δεν υπάρχει δικαίωμα υποβιβασμού παρά μόνο μέσω περιφερειακών χωροταξικών, τα οποία άγνωστο πότε θα αλλάξουν, ενώ στο μεταξύ θα έχουν ολοκληρωθεί τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια με τις αντίστοιχες δεσμεύσεις και απαγορεύσεις, αναφέρει σε άρθρο παρέμβαση του Σπύρος Κάβουρας, πρόεδρος του Συλλόγου Θυγωμένων από το Σχέδιο Πόλης, μετά την κοινή υπουργική απόφαση νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τουρισμό. Ένα χρόνο μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην Αμανή, οι πληγέντες που έχουν υποστεί μια τεράστια ζημία διαπιστώνουν ότι ακόμη δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη και η υπόθεση εκκρεμεί σε προκαταρκτικό στάδιο, ανέφερε στην αλήθεια ο ένας εκ των τριών δικηγόρων τους, Αλέξης Γεωργούλης. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθεται και σήμερα νόμος Χίου, αφού σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται πολύ υψηλός, κατηγορίας 4. Με σημαντική καθυστέρηση αποκαθίσταται τα προβλήματα στην υδροδότηση του Βροντάδου, κατήγγειλε χθες την αλήθεια ο επικεφαλής της παράταξης Χίος Μπροστά Γιάννης Καραβασίλης, επισημένοντας ότι εδώ και 20 μέρες περίπου κάτοικοι, επισκέπτες και επαγγελματίες ταλαιπωρούνται. Ο χωρικός αντιδήμαρχος Ομηρούπολης δήλωσε χθες την αλήθεια ότι αποκαταστάθηκε από χθες το πρωί η υδροδότηση στο μεγαλύτερο τμήμα του Βροντάδου και καταβάλλονται προσπάθειες για την πλήρη αντιμετώπιση του προβλήματος. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην αγορά της Χίου Λευκή Νύχτα, κατά την οποία τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 11.30 το βράδυ. Στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενικής ανοχής, τιμή χρήση κράνου, στην περασμένη εβδομάδα από την αστυνομία στο Βόρειο Αιγαίο πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.077 τροχονομικοί έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 26 παραβάσεις για μη χρήση κράνου. Στοιχείο, διενεργήθηκαν 711 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 7 παραβάσεις σε συνεπιβάτες και 1 παράβαση οδηγό. Το θεατρικό έργο «Εγώ, μια δούλα» από το Έθος Αιγαίου θα ανέβει και σήμερα Τρίτη 9 το βράδυ στο θεατράκι του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου στον Άγιο Γιώργη, δίπλα στο Φαφαλίο Στάδιο. Στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Εθελοντικής Δράσης Δωρεάν Μυελού Οστών, οι νοσηλευτές δίνουν όραμα ελπίδας, διοργανώνουν σήμερα Τρίτη στην καφετέρια Αγκορά στην Απλοταριά ενημερωτική εκδήλωση για την προσέλκυση εθελοντών δοτών μυελού των οστών από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Σήμερα Τρίτη στα Μεστά η γιορτή Σούμας που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεστών. Στις 9.30 το βράδυ το γλέντι θα κορυφωθεί στην αυλή του παλιού Δημοτικού Σχολείου με παραδοσιακό πανηγύρι με την ορχήστρα Στρουμπάκη Μοσχούρη. Ο τρίτος τόμος των βιβλίων του Γιάννη Τζούμου, μια σταγόνα ιστορίας 1945-1955, θα παρουσιαστεί από τις εκδόσεις ΑΠ στον αύλιο χώρο του γυροκομείου Καρδαμήλων σήμερα Τρίτη 7 το απόγευμα. Σήμερα σε 7 και 4 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βρετού Αρμολίων Χίου θα τελεστεί η αρχιερατική Ιερά Παράκληση στην Παναγία, κατά την οποία θα ψάλουν στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Στο πλαίσιο του δεύτερου παιδικού φεστιβάλ Θαλασσοχρώματα, το κινητό πλανητάριο Κρήτης έρχεται στη Χίο σήμερα και αύριο Τετάρτη στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του διαστήματος. Οι προβολές ξεκινούν από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, θα πραγματοποιούνται ανά 30 λεπτά με κόστος εισόδου 5 ευρώ. Ο καπετάνας Ζαφύρης Βάγιας, από τους πιο παλιούς πλοιάρχους των καραβιών της Πάλε ποτέ ναυτιλιακής εταιρείας Λέσβου, είναι ο φιλοξενούμενος στη σημερινή εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές», 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 1995. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ολύμπων οργανώνει αύριο Τετάρτη 7 το απόγευμα τον παιδικό γύρο των Ολύμπων. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει ροκ συναυλία κοινωνικής ευαισθητοποίησης αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Αύριο σε 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας της Παναγίας εντός των ιερών προσκυνημάτων του Ιερού Τάγματος Αγίου Παντελήμωνα. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Οθωμανικό Λουτρό από την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου. Γιάννης Φασιανός, Νίκος Σιδεράκης στο Κανονάκι και τη Φωνή και στο Ούτι αντίστοιχα προσκαλούν τον Παμίρ Πανιά από την Κωνσταντινούπολη στο Νέι για μια συναυλία αφιερωμένη στους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου αύριο 9 και 4 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Ο Προοδευτικός Όμιλος Λαγκάδας προσκαλεί αύριο Τετάρτη στις 8.30 το βράδυ στην παραλία της Λαγκάδας στην πλατεία της Αγίας Σοφιάς την πέμπτη παράσταση ελληνικών παραδοσιακών χορών με τίτλο «Στο φως του φεγγαριού». Η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόεδρου Μίλου Βροντάδου θα δώσει παράσταση στο βουνό αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ με το θεατρικό έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Όντιν Ντιμπεϊρόν σε σκηνοθεσία διασκευή Νίτσας Κλουβά. Οι εκδόσεις Θεμέλιο και οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείο ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Γαρίου, «Τελευταίος ήρωας», η συγκρότηση της μνήμης του Αλέκου Παναγούλη 1968-1989, την 5η 13 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, στον πεζόδρομο του Βιβλιοπωλείου ΑΠ, στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Το Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται μεταπάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας η Ιερά Πανήγυρης του Ιερού Ναού Παναγίας Κοκοροβιλιάς, Γκιάζου Κάμπου, περιοχή Αργέντικου, περιβόλη Ήτρους. Στις 15 Αυγούστου τιμάται η κοίμηση της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Τουρλουτής. Την ίδια μέρα πανηγυρίζει και ο Ενωριακός Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαλκιούς. Κυριακή 16 Αυγούστου, ημέρα εορτής του Αγίου Διομήδη, προστάτη των εμπόρων και επισκευαστών υποδημάτων και δερμάτινων ειδών της Χίου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Διομήδη Μαύρο Παπουτσίδων στην περιοχή της Ευρετής. Ο Δήμος Χίου σε ειδική εκδήλωση την 5η 13 Αυγούστου 10 το πρωί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου θα τιμήσει τον Κώστα Γκιουβέτσι για την ιστορική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου με την Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών στο World Cup 2026 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 28 έως 61%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 39 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 21 έως 56%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Στην τηλεοπτική σειρά Ευτυχισμένη Μαζί, η Κατερίνα Λέχου σερβίρει τον Γιάννη Μπέζο πρωινό στο κρεβάτι.
2: Τι είναι αυτά που ήθελες?
3: Ομάλα γανικά με dip άπαχου γιαουρτιού, φρουτάκια με μέλι και ξηρούς καρπούς, μαύρο ψωμί, χυμός ανάμεικτος.
2: Τι με προβατή είναι εμένα τα θάλασσα.
1: Επειδή καλοκαίρι είναι, ζέστη έχει, είναι απαραίτητο να τρεφόμαστε σωστά και υγιεινά με ποικιλία τροφών. Ελαφρύ, δροσιστικό και γεμάτο γεύση είναι το dip γιαουρτιού με φρέσκα λαχανικά και αποτελεί ιδανική επιλογή για σνακ ή συνοδευτικό σε κάθε τραπέζι. Η φρεσκάδα του άνηθου και η ένταση του σκόρδου μέσα στο γιαούρτι το κάνουν πραγματικά ακαταμάχητο. Συνδυάστε το με τραγανά στίξ λαχανικών όπως αγκούρι, καρότο, πιπεριά κόκκινη και πράσινη για έξτρα θρεπτική αξία. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Splash και θα τρελαθώ.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
5: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

11 και 29 πρώτα λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι. Φτάνουμε στο 11 και μισή η ώρα. Φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Πάμε να δούμε τι μπορείτε σήμερα να παρακολουθήσετε. Λοιπόν, ξεκινάμε με, με το θεατρικό έργο «Εγώ μια δούλα», δεύτερη παράσταση χθες από το έθος Αιγαίου, 9 το βράδυ στο θεατράκι του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου, εκεί στο Φαβαλίο Στάδιο, πάνω από το Φαβαλίο Στάδιο. Μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε για την... για να γίνετε θελοντές δότες μυελού των οστών, μία δράση που γίνεται από νοσηλευτές στην καφετέρια Αγκορά σήμερα 7 το απόγευμα με 10 το βράδυ. Έχουμε τη γιορτή σου μας στα μεστά, η οποία θα κορυφωθεί, έχει ξεκινήσει από το πρωί, θα κορυφωθεί το βράδυ στις 9.30 με γλέντι στην αυλή του παλιού σχολείου. Έχουμε παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα, του τρίτου τόμου, μια σταγόνα ιστορίας 1945-1955 στα Καρδάμιλα, στον αύριο χώρο του γυροκομείου Καρδαμήλων, σήμερα λοιπόν 7 το απόγευμα. Μπορείτε να πάτε στο Μύριο, όπου από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ το κινητό πλανητάριο Κρήτης βρίσκεται στη Χίο και σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του διαστήματος. Εδώ έχουμε προβολές κάθε μισή ώρα, κάθε 30 λεπτά. Αυτά νομίζω για σήμερα. Βέβαια υπάρχουν εκδηλώσεις και σε χωριά που σίγουρα όταν επισκεφτείτε ένα χωριό στην Ύπαιθρο της Χίου σίγουρα θα υπάρχει και μία εκδήλωση. Δεν έχουμε ενημερωθεί για όλα. Σας αποχαιρετάμε στο σημείο αυτό. Ακολουθούν οι χιώτικοι ραδιοπαλμοί. Γεια σας.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 22710-25260.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 30.000 Τούρκοι τον Ιούλιο στοιχείο. Νέα αύξηση 19,7%. Κλειστός για άλλους 18 μήνες ο Δημοτικός Κήπος. Τιμή στον Κωνσταντίνο Γκιουβέτσι. Της δημοσκοπήσεως στη Νέα Δημοκρατία. Η Ρωμανέ έπαιξε θέατρο τιμώντας τη χαμένη μάνα της. Στις 11 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα μεστά. Νότης Μεταράκης, ρεκόρ αφήξεων τουριστών εξωτερικού. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Παγιώνεται το ένα τμήμα στην πρώτη γυμνασίου του μουσικού. Υποτροφίες 80.000 ευρώ. Οι νοσηλευτές δότες μυελού των οστών. Έτοιμο και το συντριβάνι του Χαλκιός. Προβλήματα στην υδροδότηση του Βροντάδου. Δήμαρχος για πυροπροστασία, ζητάμε 1,2 εκατομμύρια ευρώ, μας δίνουν 170.000. Ξεκίνησε η σειρά τέταρτη εξουσία αφηγήσεις της μεταπολίτευσης. Με τεμποδίων πρόσβαση στην παραλία της Κόμης. Διαβάστε στη στήλη Οικονομία. Ενυπολογίστε τις συντάξεις των ναυτικών, επιστολή της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων ΝΑΤ στον Πρωθυπουργό. Διαβάστε στη στήλη Απόψεις. Η σχολή της Χίου ως πεδίο ιδεολογικών συγκρούσεων του Μάρκου Μισέ, εκδόσεις ΑΠ του Κώστα Ζαφύρη. Το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά. Στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Διαβούλευσης του Γιάννη Σπυλάνη. Η άτυπη κοινωνική ιστορία της Ελλάδας μέσα από το 8ο βιβλίο του Πάνου Σόμπολου για τις γυναικοκτονίες της Ειρήνης Αναγνώστου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Άλλο ένα καλοκαίρι με σειρματοπλέγματα. Μαδάει και το νεοκλασικό στη μέση της Απλοταριάς. Μέχρι τις 11.30 το βράδυ ανοιχτή η αγορά τη Λευκή Νύχτα την 3η 11 Αυγούστου. Ρεζίλι στο χρώμα της σκουριάς. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Αγαπώ να μαθαίνω, λέει στην αλήθεια TV ο Πάνος Δημάκης σε μια συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με την ευκαιρία παρουσίασης βιβλίου του στο νησί μας, ο γνωστός φιλόλογος, συγγραφέας και μεταφραστής μιλάει 8 ξένες γλώσσες, θεωρώντας ότι η γλώσσα γενικά είναι φορέας μνήμης, αλλά ταυτόχρονα ξεδιπλώνει τις σκέψεις του σε μια συνέντευξη που σίγουρα θα συζητηθεί.
6: Έφεραν στο προσκήνιο όλα όσα άλλα έχω κάνει.
7: Ακριβώς.
6: Δηλαδή θεωρώ ότι σίγουρα έχουν βοηθήσει πολύ και τη συγγραφική μου ιδιότητα η τηλεοπτική αναγνωρισιμότητα και μάλιστα σε ένα πολύ ποιοτικό προϊόν όπως το Chase. Δηλαδή, αν ήμουν σε μια άλλη εκπομπή αμφιβόλου ποιότητας, μπορεί και αυτό να οδηγούσε και τον κόσμο να πιστέψει, τώρα τι θα γράφει και αυτός.
7: Ναι, ναι, ναι.
6: Η αλήθεια είναι ότι η καλή ποιότητα του Chase, που πέμπτη χρονιά μόλις τελείωσε και πάμε για την έκτη, σίγουρα βοηθάει, βοηθάει πάρα πολύ και τη συγγραφική μου ιδιότητα και όλα τα άλλα πράγματα που κάνω.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: αφού τώρα και... Καλή σας μέρα. Χαιρετώ κύριε Διαβαλμή και σήμερα μαζί σας μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Τι γενέθλια έλεγαν το πρωί για τον ένα χρόνο χωρίς υπεραστική συγκοινωνία. Καλή το μνημόσυνο έχουμε σήμερα. Κόλυβα πρέπει να κερνάμε.
1: Είναι μια άλλη κι αλλάζω. Επιτέλους ξανά.
0: Το ετήσιο.
1: Μοιάζω. Με έχεις πονέσει. Ο Θεός να με συγχωρέσει. Σου χρωστάω κι εγώ.
0: Και να τώρα, σαν να τους ακούω και τον περιφερειάρχη που βγήκε στο ραδιόφωνο, πότε ήταν, της Αγίας Μαρκέλλας παραμονές που ήταν εδώ αυτιάς.

0: Μένουν μία έγκριση από το Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών κλπ. Είχε βγει μετά ο Νότης ο Μηταράκης και είπε δεν χρειάζεται έγκριση, διότι με την νομοθετική ρύθμιση που έχει γίνει μπορούν να τα προχωρήσουν με αποφάσεις της αρμόδιας υπηρεσίας της περιφέρειας. Εγώ σε αυτά έχω μείνει. Ξαναλέω, εσείς έχετε δει λεωφορεία στα χωριά? Τελικά μας νοιάζει ή δεν μας νοιάζει που δεν έχουμε υπεραστική συγκοινωνία στα χωριά?
1: Όχι,
0: το λέω γιατί εκτός από κάποιους ανθρώπους που παίρνουν κατά διαστήματα και λένε δεν έχουμε λεωφορείο στα χωριά και τι θα γίνει κλπ. Δεν ακούω κανέναν άλλο να διαμαρτύρεται οργανωμένα. Προφανώς έχουμε βολευτεί ή έχουμε βρει άλλους τρόπους να γίνεται το συγκοινωνιακό έργο. Και εν πάση περιπτώσει οι μόνιμοι μπορεί να τα βγάζουμε πέρα με τον α ή β τρόπο. Τώρα, όσοι έρχονται στον τόπο μας και κυριολεκτικά γινόμαστε ρεζίλι όταν πεις σε κάποιον ξένο ότι δεν έχει συγκοινωνία στα χωριά με λεωφορεία, αυτό δεν μας νοιάζει.
2: Ζωή μου καραμπόλα.
0: Μάλλον, δεν μας νοιάζει.
2: Όσα μου δώσες και κάτι, όλα μια φάλμα πάρει.
0: Όχι, για να κοιτάμε στον καθρέφτη και να βλέπουμε την πραγματικότητα, γιατί σε αυτή την κοινωνία ζούμε. Λοιπόν, απότομα μπήκαμε. Α, και είναι Αύγουστος μήνας. Δεν πρέπει να ανεβάζουμε την ένταση, πρέπει να χαλαρώνουμε. Είναι ο μήνας της θερινής ραστόνης. Θυμάστε εκείνα τα καλά χρόνια επί Πασόκ που έκλειναν τα πάντα τον Αύγουστο? Τότε που λεφτά υπήρχαν.

Λοιπόν, τώρα εμείς έχουμε την πολυτέλεια να ασχολιόμαστε με όλα αυτά. Αν κοιτάξουμε το βλέμμα μας στην Κολομβία, εκεί είναι η πραγματική πίκρα, έτσι, σε όλο της το, σε όλη τη διάσταση. Μια πόλη κατέρευσε. Μάχη με το χρόνο για τους παγιδευμένους. Χιλιάδες οι τραυματίες. Ένας Θεός ξέρει πόσοι θα είναι οι νεκροί. Γιατί μέχρι στιγμής έχουμε διαπιστωμένους 132 νεκρούς. Είναι όμως χιλιάδες οι αγνοούμενοι από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Όμως λιγάκι στις ματιά, στις

Λοιπόν, αρκετά τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Είχε και συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή. Έχει, είναι σε εξέλιξη και να σας πούμε ότι από τα εκτός μερισίας διατάξεως θέματα πυροδοτήθηκαν αντιδράσεις, γιατί μπήκαν και ερωτήσεις από δημοτικούς συμβούλους για το τι γίνεται με το πρόβλημα της υδροδότησης του Βροντάδου. Μπήκε και το θέμα του Δημοτικού Κήπου, έβαλε και ο Παντελής Ομουχλής το θέμα με το Δημοτικό Σχολείο των Θημιανών και είπε στους εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής, πέρσι στον αγιασμό είχατε πει ότι θα δημοπρατηθεί το έργο, πλησιάζουμε στον αγιασμό για τα σχολεία του 2026 και το έργο δεν έχει δημοπρατηθεί, που βρίσκεται. Δόθηκαν εκεί απαντήσεις και από τον Δήμαρχο και από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών. Θα ακούσουμε αποσπάσματα από τη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής. Να πούμε βέβαια ότι σήμερα μπορεί να έχουμε τον ένα χρόνο από τότε που τράβηξε χειρόφρενο το υπεραστικό κτέλ στοιχείο και μείναμε χωρίς λεωφορεία στα χωριά. Αύριο όμως έχουμε μια μαύρη επέτειο. 12 Αυγούστου ήταν όταν εκδηλώθηκε η φωτιά στην Πισπιλούντα, στην Βόρεια Χίο, η οποία κατέκαψε ένα πολύ μεγάλο τμήμα της Αμανής, έφτασε και από την άλλη πλευρά. Έδιναν μάχες με τις φλόγες πολλές μέρες οι πυροσβέστες. Το αποτέλεσμα λίγο πολύ το γνωρίζουμε όλοι. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο δεν έχει αποδοθεί μέχρι σήμερα και το επεσήμανε χθες και με δηλώσεις του στην αλήθεια ο ένας εκ των δικηγόρων των πληγέντων, ο Αλέξης Γεωργούλης, είναι ότι ένα χρόνο μετά δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που κάηκαν ακόμη δεν ξέρουν στα σίγουρα γιατί κάηκαν. Είναι ακόμα σε προκαταρτικό στάδιο η εξέταση όλης αυτής της ιστορίας. Και προφανώς έχουμε μπροστά μας και πολλά πολλά ακόμη χρόνια μέχρι να καταλήξουμε κάπου. Βλέπετε

0: γίνεται και σε άλλες περιπτώσεις. Μάτι, η φωτιά της Σιδηρούντας που είχαμε και την νεκρή και τους εγκαυματίες. Είναι πολλά τα παραδείγματα δυστυχώς από το παρελθόν που δείχνουν ότι και σε αυτό το τομέα η δικαιοσύνη πηγαίνει με πολύ πολύ πολύ αργούς ρυθμούς. Το θέμα είναι κάποτε όμως να καταλήγει και να αποδίδεται το δίκαιο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά επιστρέφοντας θα ακούσουμε τη δήλωση ο Αλέξο Γεωργούλης, διότι εκεί οι κάτοικοι οργανώνονται όχι μόνο για το ποινικό κομμάτι αυτής της ιστορίας, αλλά και το αστικό που σημαίνει διεκδίκηση αποζημιώσεων. Πέρα από αυτήν την κρατική αρρωγή που υπάρχει και που δίνεται με τον τρόπο που δίνεται, για να διεκδικήσουν, όπως λέει και ο Αλέξο Γεωργούλης, πραγματικές αποζημιώσεις για τις βλάβες που υπέστησαν από την πυρκαγιά. Μετά τις διαφημίσεις θα πούμε περισσότερα.
1: Splash, splash, και θα τρελαθεί.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
0: Για πρώτη φορά στο νησί μας, ο Βασίλης Παϊτέρης. Βασίλης Παϊτέρης, λόγια κλειδωμένα.

Ενάνη. Στοιχείο Βασίλης Παϊτέρης με όλο το επιτελείο του την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Δημαρχείο Χίου, Ομήριο Πνευματικό Κέντρο και Πολυκατάστημα Πηξίδα.

0: κλιματική αλλαγή.
1: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
0: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε από την αρχή τα θέματα μας. Να ξεκινήσουμε με τη δήλωση του δικηγόρου του Αλέξη Γεωργούλη. Ένας εκ των τριών νομικών συμπαραστατών πληγέντων από την φωτιά στην Αμανή πέρσι τέτοιες μέρες. Ο Αλέξης Γεωργούλης αυτό που λέει είναι ότι οι πληγέντες εκείνο που διεκδικούν είναι το δίκιο τους, και από την δική τους την πλευρά εκείνο που θα επιχειρήσουν είναι να το βρουν όχι μόνο όσον αφορά το ποινικό σκέλος της υπόθεσης αλλά και το αστικό. Ας τον ακούσουμε.
2: Νομικοί συμπαραστάτες μαζί με άλλους δύο έγκριτους συναδέλφους, τον Γιώργο τον Ζαχαρόπουλο, δικηγόρο Αθηνών, και την Αριέτα την Ταούτη, δικηγόρο Χίου, όπως και εγώ, και από κοινού έχουμε αναλάβει αυτή την προσπάθεια, τη νομική εκπροσώπηση όλων αυτών των ανθρώπων, όλων αυτών των πληγέντων της Αμανής, που έχουν υποστεί μια τεράστια ζημία μέχρι σήμερα, και μέχρι σήμερα δεν έχει αποδοθεί καμία δικαιοσύνη. Η υπόθεση εκκρεμεί ακόμη και σήμερα σε προκαταρκτικό στάδιο. Αυτό που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι έχουν γίνει ήδη πάρα πολλές προσπάθειες για την αναζήτηση της αλήθειας και από τον ανακριτή της πυροσβεστικής, τον κύριο Λιώτσιο, και γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά, στην οποία θα συμμετέχουμε και εμείς μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, ουσιαστικά εισφέροντας και νέα στοιχεία σε σχέση με το ποσοστό και τις ζημιές που έχουν υποστεί όλοι αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, και σε σχέση με το τι ακριβώς έχει συμβεί και την αναζήτηση της αλήθειας. Από ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που έχουν δει μέχρι σήμερα το φως της δημοσιότητας, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ευθύνη του ΔΔΕ όσον αφορά την πρόκληση της πυρκαγιάς, αλλά δεν στεκόμαστε μόνο εκεί, στεκόμαστε και σε όλες αυτές τις συνθήκες που συνετέλεσαν στην εξάπλωση και στην έκταση που πήρε εν τέλει η πυρκαγιά, με όποια αποτελέσματα υπήρξαν μεταγενέστερα. Υπάρχει μια ημερίδα, είχε προηγηθεί μια ημερίδα τον προηγούμενο μήνα, 12 Ιουλίου, στην οποία από κοινού με τους δύο συναδέλφους μου είχαμε ενημερώσει σε σχέση με τα δικαιώματα που διατηρούν όλοι οι πληγέντες, το οποίο έχει να κάνει αναφορικά με δύο σκέλη. Το ένα είναι το ποινικό σκέλος, που αυτό έχει να κάνει καθαρά και μόνο με την αναζήτηση της αλήθειας και την απόδοση ποινικών ευθυνών σε βάρος των υπαίτιων, έτσι. Και το δεύτερο σκέλος έχει να κάνει με τις αστικές αποζημιώσεις, όλα αυτά δηλαδή που δικαιούνται σε επίπεδο χρηματικής αποτίμησης όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποστεί οποιαδήποτε βλάβη.
3: Δεν έχουν παραπληρώσει.
2: Αποζημιώσεις όχι, δεν έχουν λάβει. Έχει ληφθεί μία κρατική ενίσχυση, αρρωγή, σε σχέση με το συνολικό αποτύπωμα που έχει αφήσει αυτή η πυρκαγιά σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο της Αμανής. Μιλάμε ότι ουσιαστικά δεν μπορούμε να λέμε ότι ουσιαστικά έχουν αποδοθεί όλα αυτά τα οποία έχουν υποστεί αυτοί οι άνθρωποι.
1: Λοιπόν, όλα αυτά ένα χρόνο μετά την καταστροφή. Πάμε τώρα για να δείτε έτσι. Ο χρόνος τελικά φταίει, γιατί περνάει γρήγορα. Όχι, όχι, δεν φταίνε οι ενέργειες που γίνονται και ο τρόπος που λειτουργεί το ελληνικό κράτος, το ελληνικό δημόσιο γενικότερα κλπ. Ο χρόνος φταίει. Θα έπρεπε να κυλάει πιο αργά για να τα προλαβαίνουμε να τα κάνουμε τα πράγματα έτσι όπως πρέπει. Τι θέλετε να πω? Αυτό σαρκάζομαι για να τα βγάλω πέρα έτσι όπως έχει η κατάσταση. Να, για παράδειγμα, το επόμενο θέμα που θα ακούσουμε και αυτό σχέση με το χρόνο έχει. Πέρσι, στον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά, γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί στο Δημοτικό Σχολείο των Θημιανών άκουσαν. Τώρα θα δημοπρατηθεί το έργο μέσα στο 2025-2026. Μιλάμε για την προέκταση των Θημιανών. Τώρα, αν θυμάμαι καλά, αυτή η ιστορία ως συζήτηση είχε ξεκινήσει όταν δήμαρχος ήταν ο Μανώλης ο Βουρνός. Βάλτε τώρα να δείτε πόσα χρόνια περνάνε και πόσα χρόνια αυτοί οι άνθρωποι στο σχολείο των Θημιανών, μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, ακούν ότι θα γίνουν απαιτούμενες εργασίες για το συγκεκριμένο σχολείο. Έχουμε φτάσει στη Δημοτική Αρχή Μαλαφή, η οποία έχει περάσει τη μισή της θητεία. Πέρσι, επαναλαμβάνουμε, στον αγιασμό υπόθηκε ότι θα δημοπρατηθεί το έργο, αλλά έλα που προέκυψαν εμπλοκές από τη μια, λέει, εφορία αρχαιοτήτων, επειδή έχει εκεί ένα εκκλησάκι κοντά και έπρεπε να απεμπλακεί αυτή η υπόθεση για να γίνουν τα έργα. Απ' την άλλη, ένας υποσταθμός που πρέπει να γίνει, δεν κατάλαβα καλά, το έργο, η δημοπράτηση του έργου έχει καθυστερήσει. Είπε πάντως ο Δήμαρχος ο Γιάννης Μαλαφής σήμερα στη Δημοτική Επιτροπή που το έθεσε το θέμα ο Παντελής Ομουχλής, Δημοτικός Σύμβουλος Συμμαχίας Αξιών και Δημιανούσης, ότι η δημοπράτηση μετράει πλέον μέρες. Ας ακούσουμε τη συζήτηση που έγινε.
4: Το Σεπτέμβριο, στον αγιασμό της περσινής χρονιάς, ανακοινώσαμε στο Δημοτικό Σχολείο Δευθυμιανών και στους γονείς ότι εντάχθηκε από τον Ιούλιο η προέκταση του Δημοτικού Δημοτικού, εντάχθηκε δηλαδή χρηματικά, οικονομικά, η προέκταση του Δημοτικού Σχολείου Δευθυμιανών και σε ερώτηση στον κύριο Πουλά, εγώ τότε, για ποιο είπα και στους γονείς, τους είπα ότι σύμφωνα με τον Διευθυντή Εθνικών Υπηρεσιών, σε 6 έως 9 μήνες το αργότερο θα έχει δημοπρατηθεί η προέκταση του Δευθυμιανών. Ερχόμαστε σε 15-20 σε ένα μήνα περίπου, σχολική περίοδος, δηλαδή να γίνει ο αγιασμός του 26-27 και ακόμα δεν έχει ξεκινήσει καν η δημοπράτηση του Δημοτικού Σχολείου της Διανοή Προέκταση. Θέλω να δείτε πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση.
5: Να κάνω και εγώ τις δικές μου τις απαντήσεις.
6: Να σας πω, κύριε Μουκλή, για την επέκταση του Σχολείου του Θημιανού. Αυτή τη στιγμή ο υπάλληλος της Θερμικής Υπηρεσίας που ασχολείται με το θέμα βρισκόμαστε στο στάδιο έκθεσης της οικοδομικής άδειας. Όταν καταθέσαμε όλα τα δεκτήρια του υπολογιστικά, μας τύπησε ένα τάκι που μας ζητούσε υποσταθμό. Αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε με τον υποσταθμό. Άλλος υπάλληλος πρέπει να υπολογιστούν τα φορτία. Ήταν κάτι που δεν περιμέναμε ότι θα μας ζητήσει. Ο σταθμός είμαστε έτοιμοι να δώσουμε την άδεια και να ζητήσουμε κατευθείαν όρους δημοκράτησης. Θα λύσουμε και το θέμα με τον υποσταθμό και μετά βγάζουμε την οικονομική άδεια και είναι και όρους δημοκράτησης.
7: Και βεβαίως χάσαμε περίπου 2,5 μήνες για να πάρουμε την απαλλαγή από την αρχαιολογία, έτσι, για το εισάξι.
8: Έχουμε περίπου
7: αρχαιολογία για να πάρουμε την απαλλαγή λόγω του μνημείου που έχει δίπλα. Πήραμε την απαλλαγή. Πιστεύω ότι μετράμε μέρες για να μπορέσουμε να πάρουμε την έκθεση δημοκράτηση. Οτιδήποτε έργο δημοκρατείται πρέπει να έχει και την τελευταία λεπτομέρεια. Παλιά αυτά δεν υπήρχαν. Δηλαδή όκο κλπ. Αλλά αυτό είναι το σωστό. Μπορεί να λύσεις 2, 3, 5, 6 μήνες, αλλά τα κερδίζεις από την τελική κατασκευή του έργου.
1: Λοιπόν, άρα το περιμένουμε και αυτό να οριμάσει για να γίνει η δημοπράτησή του. Κρατάω αυτό που είπε ο Δήμαρχος, μετράμε μέρες. Ξεκινάτε να μετράμε μέρες, να δούμε πότε θα γίνει η δημοπράτηση της προέκτασης του Δημοτικού Σχολείου των Θημιανών. Εμείς προς το παρόν μετράμε δευτερόλεπτα για να συνδεθούμε με το Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
9: Sky 100,3.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών βρίσκεται η 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Στη γυναίκα αποδίδεται παρουσία με ρόλο υποστήριξης στην ομάδα εκείνων που πυρπόλησαν το κτίριο με αποτέλεσμα 3 νεκρούς υπαλλήλους, μεταξύ των οποίων μία έγκυος. Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών έχει αναλάβει την έρευνα για το θάνατο 38χρονου αστυνομικού που εντοπίστηκε χθες βράδυ νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης στον Άγιο Δημήτριο. Ο ιατροδικαστής τοποθετεί το χρόνο θανάτου περίπου 10 με 12 ώρες πριν από τον εντοπισμό της ορού. Σύμφωνα με πληροφορίες από την πρώτη έρευνα, το ιατροδικαστή φέρεται να έχει βαρύτατο πνευμονικό είδημα. Σαφείς απαντήσεις θα δώσει νεκροψία νεκροτομή. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Μαραθιάς Ακίνθου. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που είχε ξεσπάσει λίγο πριν τις 10 στα Καμένα Βούρλα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε Αττική και Κύθυρα, περιοχές της Πελοποννήσου και της Θηρίας Ελλάδας, στις Κυκλάδες, καθώς και σε νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγγέλθηκε σε παραλία της Αιγιάλεας. Σύμφωνα με την καταγγελία δύο λουόμενων, μητέρα χαστούκησε τον ανήλικο γιο της. Οι δύο αυτόπτες μάρτυρες ενημέρωσαν τις αρχές, με αποτέλεσμα η γυναίκα να συλληφθεί και να αντιμετωπίζει κατηγορίες για σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή βία. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, συνελήφθηκε ο πατέρας του παιδιού, καθώς σύμφωνα με τις μαρτυρίες βρισκόταν στο σημείο και δεν παρενέβη. Στην Πάτρα, πατέρας κατήγγειλε στην αστυνομία ότι η ομάδα ανηλίκων που βρισκόταν σε προάβλιο δημοτικού σχολείου επιτέθηκε και χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές τον 9χρονο γιο του. Οι αρχές διερευνούν την υπόθεση και εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Δύο γυναίκες 42 και 21 ετών συνελήφθησαν στο Λασίθι. Κατηγορούνται για παραβίαση των μέτρων προστασίας ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ. Σύμφωνα με την αστυνομία, την περασμένη Κυριακή ανήλικος που βρισκόταν σε κοινωνική εκδήλωση σε περιοχή του Δήμου Σιτίας, κατανάλωσε αλκοόλ, περιήλθε σε κατάσταση μέθης και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, που μάλιστα νοσηλεύτηκε. Συνελήφθησαν οι κηδεμόνας του και οι νεαροί υπεύθυνοι για τη διοργάνωση της εκδήλωσης. Μείωση κατά 168 εκατομμύρια ευρώ σημείωσαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου ιδιώτες τον Ιούνιο. Υποχώρησαν στα 3,55 δισεκατομμύρια από 3,7 δισεκατομμύρια που ήταν το Μάιο. Ωστόσο, συνολικά στους 6 μήνες από τις αρχές του έτους καταγραφούν αύξηση κατά 251 εκατομμύρια. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης έχει κηρυχθεί η Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε το δυτικό τμήμα της χώρας, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 132 νεκρούς, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό. Μετά την πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, Ντόναλντ Τραμπ άλλαξε μυστικά αεροσκάφος εξαιτίας απειλών του Ιράν, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Όπως σημειώνουν, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μεταφέρθηκε με κοντέινερ τροφοδοσίας σε στρατιωτικό αεροσκάφος και δεν ταξίδεψε με το Air Force One μέχρι τη Βρετανία, όπου μετεπιβιβάστηκε στο πολυτελές Boeing που του είχε δωρήσει το Κατάρ. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι δημοσιογράφοι που επέβαιναν στο Air Force One δεν είχαν ενημερωθεί πως ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα ταξίδευε μαζί τους. Έτσι έγιναν εν αγνία τους μέρος της επιχείρησης παραπλάνησης και μαζί με μέλη του προσωπικού του Λευκού Οίκου λειτουργήσαν άθελά τους ως δόλωμα. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά φαινόμενα θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εκατομμύρια άνθρωποι αύριο, καθώς η Σελήνη θα περάσει ακριβώς μπροστά από τον ήλιο και θα προκαλέσει μια ολική έκλειψη ηλίου. Η έκλειψη που αναμένεται να ξεκινήσει στις 8 το απόγευμα ώρα Ελλάδος θα είναι ορατή σε μεγάλο τμήμα της Ευρώπης, κυρίως στη Γερλανδία, την Ισλανδία, την Πορτογαλία και τη Βόρεια Ισπανία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στα play-off του Conference League διεκδικεί ο Παναθηναϊκός με αντίπαλο την ΤΣΣΚΑ 1948 στη Σόφια. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 8.30 απόψε το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Μίλτος Τεντόγλου θα αγωνιστεί απόψε λίγο μετά τις 10 στον τελικό του μήκου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
11: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
11: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
11: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
11: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
13: Σήμερα Τρίτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 7. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 34 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 25 έως 32 με 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα, με εξασθενημένες βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας και της Ηπείρου το απόγευμα. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 5. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 και τοπικά 40 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ δεν θα ξεπεράσει τους 37 με 38 βαθμούς στα υπόλοιπα υπηρετικά και τα νότια. Την Τετάρτη θα επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες θα πνέουν έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος το μεσημέρι θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 35 με 37 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά και τα νησιά. Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα εκδηλωθούν βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Επτάνησα και τη Θεσσαλία. Το Μελτέμι θα ενισχυθεί έως 9 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στην Θράκη, τα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Το θερμόμετρο θα φτάσει τους 36 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή αναμένονται ισχυρό Μελτέμι και πτώση της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίκος.
0: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλιαδη.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλιαδη, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τα UFO, τα ξέρετε? Όχι, όχι, δεν αναφερόμαστε σε εξωγήινους, αλλά στα ροδάκινα UFO. Την ποικιλία που έγινε γνωστή και στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Πάντως, είτε UFO είτε κανονικά, η μυρωδιά των ροδάκινων είναι κυριολεκτικά η μυρωδιά του καλοκαιριού. Προτιμήστε τα με τη φλούδα τους, γιατί κάνουν καλό στην άμυνα του οργανισμού, αλλά και στο δέρμα μας.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 14 Αυγούστου, μπριζόλα λεμού ή κόντρα χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,95 το κιλό. Και φέτα αχαΐας pop βαρελίσια 9,53 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 11 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα που το νησί μας είναι χωρίς λεωφοριακή συγκοινωνία στην Ήπεθρο. Ερετοί και κυβέρνηση εντοπίζουν ότι λείπει αυτή η βασική υποδομή από το νησί, αλλά κανείς δεν κάνει κάτι, έτσι το νησί καταδικάζεται να βρίσκεται μισό αιώνα πίσω από την υπόλοιπη Ελλάδα. Τέταρτη φορά που ο Νίκος Γανιάρης κινδυνεύει να πνιγεί από διαρροή της ΔΕΙΑΧ, η οποία έχει προβληματικό δίκτυο στην περιοχή του ναυτικού ομίλου Χίου, χωρίς όμως να φροντίζει να το αντικαταστήσει. Αυτό συνέβη και σήμερα τα ξημερώματα με άλλο ένα σκάσιμο του δικτύου, το οποίο έφερε τα νερά στο υπόγειο γκαράζ του. Ούτε πεντάστερα δεν επιτρέπονται πλέον εκτός ορίων οικισμών Χίου και Αγίου Μινά και υποχρεωτική υιοθέτηση από τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Δεν υπάρχει δικαίωμα υποβιβασμού παρά μόνο μέσω περιφερειακών χωροταξικών, τα οποία άγνωστο πότε θα αλλάξουν, ενώ στο μεταξύ θα έχουν ολοκληρωθεί τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια με τις αντίστοιχες δεσμεύσεις και απαγορεύσεις, αναφέρει σε άρθρο παρέμβασή του ο Σπύρος Κάβουρας, πρόεδρος του Συλλόγου Θυγωμένων από το Σχέδιο Πόλης, μετά την κοινή υπουργική απόφαση νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τουρισμό. Ένα χρόνο μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην Αμανή, οι πληγέντες που έχουν υποστεί μια τεράστια ζημία διαπιστώνουν ότι ακόμη δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη και η υπόθεση εκκρεμεί σε προκαταρκτικό στάδιο, ανέφερε στην αλήθεια ο ένας εκ των τριών δικηγόρων τους, Αλέξης Γεωργούλης. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθεται και σήμερα νόμος Χίου, αφού σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται πολύ υψηλός, κατηγορίας 4. Με σημαντική καθυστέρηση αποκαθίσταται τα προβλήματα στην υδροδότηση του Βροντάδου, κατήγγειλε χθες την αλήθεια ο επικεφαλής της παράταξης Χίος Μπροστά Γιάννης Καραβασίλης, επισημένοντας ότι εδώ και 20 μέρες περίπου κάτοικοι, επισκέπτες και επαγγελματίες ταλαιπωρούνται. Ο χωρικός αντιδήμαρχος Ομηρούπολης δήλωσε χθες την αλήθεια ότι αποκαταστάθηκε από χθες το πρωί η υδροδότηση στο μεγαλύτερο τμήμα του Βροντάδου και καταβάλλονται προσπάθειες για την πλήρη αντιμετώπιση του προβλήματος. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην αγορά της Χίου η Λευκή Νύχτα, κατά την οποία τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 11.30 το βράδυ. Στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενικής ανοχής, τιμή χρήση κράνους την περασμένη εβδομάδα από την αστυνομία στο Βόρειο Αιγαίο πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.077 τροχονομικοί έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 26 παραβάσεις για μη χρήση κράνους. Στοιχείο, διενεργήθηκαν 711 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 7 παραβάσεις σε συνεπιβάτες και 1 παράβαση οδηγό. Το θεατρικό έργο «Εγώ, μια δούλα» από το Έθος Αιγαίου θα ανέβει και σήμερα 3η 9 το βράδυ στο θεατράκι του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου στον Άγιο Γιώργη δίπλα στο Φαφαλίο Στάδιο. Στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Εθελοντικής Δράσης Δωρεάν Μυελού Οστών, οι νοσηλευτές δίνουν όραμα ελπίδας, διοργανώνουν σήμερα 3η στην καφετέρια Αγκορά στην Απλοταριά ενημερωτική εκδήλωση για την προσέλκυση εθελοντών δοτών μυελού των Οστών από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Σήμερα 3η στα Μεστά η γιορτή Σούμας που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεστών. Στις 9.30 το βράδυ το γλέντι θα κορυφωθεί στην αυλή του παλιού Δημοτικού Σχολείου με παραδοσιακό πανηγύρι με την ορχήστρα Στρουμπάκι Μοσχούρη. Ο τρίτος τόμος των βιβλίων του Γιάννη Τζούμου, μια σταγόνα ιστορίας 1945-1955, θα παρουσιαστεί από τις εκδόσεις ΑΠ στον αύλιο χώρο του γυροκομείου Καρδαμήλων σήμερα 3η 7 το απόγευμα. Σήμερα σε 7 και 4 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βρετού Αρμολίων Χίου θα τελεστεί η αρχιερατική Ιερά Παράκληση στην Παναγία, κατά την οποία θα ψάλουν στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Στο πλαίσιο του δεύτερου παιδικού φεστιβάλ Θαλασσοχρώματα, το κινητό πλανητάριο Κρήτης έρχεται στοιχείο σήμερα και αύριο Τετάρτη στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του διαστήματος. Οι προβολές ξεκινούν από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, θα πραγματοποιούνται ανά 30 λεπτά με κόστος εισόδου 5 ευρώ. Ο καπετάνας Ζαφύρης Βάγιας, από τους πιο παλιούς πλοιάρχους των καραβιών της ΠΑΛΕ, ποτέ ναυτιλιακής εταιρείας Λέσβου, είναι ο φιλοξενούμενος στη σημερινή εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές», 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 1995. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ολύμπων οργανώνει αύριο Τετάρτη 7 το απόγευμα τον παιδικό γύρο των Ολύμπων. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει ροκ συναυλία κοινωνικής ευαισθητοποίησης αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Αύριο σε 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας της Παναγίας εντός των ιερών προσκυνημάτων του Ιερού Τάγματος Αγίου Παντελήμωνα. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Οθωμανικό Λουτρό από την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου. Γιάννης Φασιανός, Νίκος Σιδεράκης, στο Κανονάκι και τη Φωνή και στο Ούτι αντίστοιχα προσκαλούν τον Παμίρ Πανιά από την Κωνσταντινούπολη στο Νέι για μια συναυλία αφιερωμένη στους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου αύριο 9 και 4 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Ο Προοδευτικός Όμιλος Λαγκάδας προσκαλεί αύριο Τετάρτη 8:30 το βράδυ στην παραλία της Λαγκάδας στην πλατεία της Αγίας Σοφιάς την 5η παράσταση ελληνικών παραδοσιακών χορών με τίτλο «Στο φως του φεγγαριού». Η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόεδρου Μίλου Βροντάδου θα δώσει παράσταση στο βουνό αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ με το θεατρικό έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Όντιν Διμπεϊρόν σε σκηνοθεσία διασκευή Νίτσας Κλουβά. Οι εκδόσεις Θεμέλιο και οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείο ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Γαρίου «Τελευταίος ήρωας, η συγκρότηση της μνήμης του Αλέκου Παναγούλη 1968-1989 την 5η 13 Αυγούστου 7:30 το απόγευμα στον πεζόδρομο του Βιβλιοπωλείου ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Το Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται με τα πάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας η Ιερά Πανήγυρης του Ιερού Ναού Παναγίας Κοκοροβιλιάς, Γκιάζου Κάμπου, περιοχή Αργέντικου, περιβόλης Ήτρους. Στις 15 Αυγούστου τιμάται κοίμηση της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Τουρλουτής. Την ίδια μέρα πανηγυρίζει και ο Ενωριακός Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαλκιούς. Κυριακή 16 Αυγούστου, ημέρα εορτής του Αγίου Διομήδη, προστάτη των εμπόρων και επισκευαστών υποδημάτων και δερμάτινων ειδών της Χίου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Διομήδη Μαύρο Παπουτσίδων στην περιοχή της Ευρετής. Ο Δήμος Χίου σε ειδική εκδήλωση την 5η 13 Αυγούστου 10 το πρωί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου θα τιμήσει τον Κώστα Γκιουβέτσι για την ιστορική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου με την Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών στο World Cup 2026 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 28 έως 61%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 39 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 21 έως 56%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Στην τηλεοπτική σειρά Ευτυχισμένη Μαζί, η Κατερίνα Λέχου σερβίρει τον Γιάννη Μπέζο πρωινό στο κρεβάτι.
2: Τι είναι αυτά που έφερες?
3: Ομάλα γανικά με ντυπ άπαχου γιαουρτιού, φρουτάκια με μέλ και ξηρούς καρπούς, μαύρο ψωμί, χυμός ανάμεικτος.
2: Τι με προβατή είναι με να τα φάρω αυτά.
1: Επειδή καλοκαίρι είναι, ζέστη έχει, είναι απαραίτητο να τρεφόμαστε σωστά και υγιεινά με ποικιλία τροφών. Ελαφρύ, δροσιστικό και γεμάτο γεύση είναι το dip γιαουρτιού με φρέσκα λαχανικά και αποτελεί ιδανική επιλογή για σνακ ή συνοδευτικό σε κάθε τραπέζι. Η φρεσκάδα του άνηθου και η ένταση του σκόρδου μέσα στο γιαούρτι το κάνουν πραγματικά ακαταμάχητο. Συνδυάστε το με τραγανά στίξ λαχανικών όπως αγκούρι, καρότο, πιπεριά κόκκινη και πράσινη για έξτρα θρεπτική αξία. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Και θα τρελαθώ.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. ΚΔΑΠ Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Δεν φύγαμε. Τι να σας πούμε, ακούγαμε τα ηχητικά αποσπάσματα που μας έστειλε η Κυριακή Τζούμα από τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Βασίλης Ομεργιακός από την Αντιπολίτευση έθεσε ένα ερώτημα στο Δήμαρχο. Τι γίνεται με το έργο του Δημοτικού Κήπου, διότι θυμίζουμε το τελευταίο επεισόδιο της σειράς Δημοτικός Κήπος περιελάμβανε την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών να δοθεί νέα παράταση για την ολοκλήρωση του έργου στον ανάδοχο 18 μηνών. Θυμίζουμε ότι εμείς είχαμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και μας είπε ότι είναι αχρίαστη αυτή η παράταση στην χρονική, εν πάση περιπτώσει, στο χρονικό διάστημα που δόθηκε των 18 μηνών, ότι σε πολύ λιγότερο χρόνο θα είναι έτοιμο το έργο, ότι δεν υπολείπονται πολλά πράγματα να γίνουν. Σήμερα αυτά τα επανέλαβε και στη Δημοτική Επιτροπή. Μάλιστα και ο Δημήτρης Ζουπατελίδας, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, είπε ότι το έργο είναι τελειωμένο κατά 99,9%. Και όταν πάρουν πιστοποίηση οι παιδικές χαρές που είναι μέσα στο Δημοτικό Κήπο, θα μπορέσει να γίνει η διοικητική παραλαβή και να δοθεί στο κοινό προς χρήση ο κήπος. Μακάρι να γίνουν όλα έτσι. Και παράλληλα να προχωράει και η διαδικασία που αφορά το λογιστικό κομμάτι, τους λογαριασμούς που πρέπει να ετοιμάσει και να ο ανάδοχος του έργου και να τους πληρώσει ο Δήμος για να κλείσει αυτή η ιστορία. Μπήκε και μια άλλη διάσταση από το Βασίλη το Ομεργιακό. Δεν το βάζει για πρώτη φορά ο Βασίλης Ομεργιακός. Αφορά την συντήρηση και διαχείριση του Δημοτικού Κήπου. Η απάντηση που δόθηκε από το Δήμαρχο είναι ότι για ένα τρίμηνο θα γίνει η ανάθεση του συγκεκριμένου έργου σε μια εταιρεία. Και παράλληλα θα δουν πώς δουλεύει, πώς λειτουργεί το όλο σύστημα, θα εκπαιδευτούν στελέχη και θα κάνουν κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Κήπου. Περιμένουμε να το δούμε συγκεκριμένα. Τώρα, πώς φτάσαμε από τον κήπο να έχουμε ένταση στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής. Ένα θα σας πούμε. Εκεί που συζητούσαν για το έργο του Δημοτικού Κήπου, ρωτούσε ο Μυριαγκός, απαντούσε ο Δήμαρχος, ο Γιάννης ο Μαλαφής. Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στα ζητήματα της αφαλάτωσης στο κοντάρι, επιχειρώντας να κοντράρει το Βασίλη το Μυριαγκό, ότι επί θητείας του ως πρόεδρος της ΔΕΙΑΧ και επί προηγούμενης δημοτικής αρχής δεν είχαν γίνει τα έργα όπως θα έπρεπε στη συγκεκριμένη περιοχή και πήραν μια μονάδα αφαλάτωσης που παρήγαγε 180 κυβικά μέτρα και την έχουν κάνει επί παρούσας δημοτικής αρχής μια μονάδα που παράγει 2.000 κυβικά μέτρα νερό. Εκεί λοιπόν Θαρρής και άναψε το φυτίλι και πυροδότησε την έντονη αντίδραση του Βασίλη Μυριακού, οπότε θα ακούσετε και έναν έντονο διάλογο για αυτά τα ζητήματα. Πότε θα τα ακούσετε όλα αυτά? Αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Θα σας το βάλουμε να τα ακούσετε ολοκληρωμένα. Πρώτο το Δημοτικό Κήπο και μετά το κομμάτι των αφαλατώσεων που, όπως είπαμε, πυροδότησε και τις έντονες αντιδράσεις.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Αγαπώ να μαθαίνω, λέει στην Αλήθεια TV ο Πάνος Δημάκης σε μια συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με την ευκαιρία παρουσίασης βιβλίου του στο νησί μας, ο γνωστός φιλόλογος, συγγραφέας και μεταφραστής μιλάει 8 ξένες γλώσσες, θεωρώντας ότι η γλώσσα γενικά είναι φορέας μνήμης, αλλά ταυτόχρονα ξεδιπλώνει τις σκέψεις του σε μια συνέντευξη που σίγουρα θα συζητηθεί.
5: Στα τηλεπαιχνίδια έφεραν στο προσκήνιο όλα όσα άλλα έχω κάνει.
6: Ακριβώς.
5: Δηλαδή θεωρώ ότι σίγουρα έχουν βοηθήσει πολύ και τη συγγραφική μου ιδιότητα η τηλεοπτική αναγνωρισιμότητα και μάλιστα σε ένα πολύ ποιοτικό προϊόν όπως το Chase. Δηλαδή αν ήμουν σε μια άλλη εκπομπή αμφιβόλου ποιότητας μπορεί και αυτό να οδηγούσε και τον κόσμο να πιστέψει τώρα τι θα γράφει και αυτός.
6: Ναι, ναι, ναι.
5: Η αλήθεια είναι ότι η καλή ποιότητα του Chase που πέμπτη χρονιά μόλις τελείωσε και πάμε για την έκτη σίγουρα βοηθάει, βοηθάει πάρα πολύ και τη συγγραφική μου ιδιότητα και όλα τα άλλα πράγματα που κάνω.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Λοιπόν, δεν θα χρειαστούν 18 μήνες παρόλο που δόθηκε αυτή η παράταση από το Υπουργείο Μεταφορών. Το έργο του Δημοτικού Κήπου θα τελειώσει πάρα πολύ σύντομα. Πολύ μικρές είναι οι εκκρεμότητες που υπάρχουν. Αυτό απάντησε σήμερα σε ερώτηση που έθεσε ο Βασίλης Μυριαγκός, Δημοτικός Σύμβουλος Αντιπολίτευσης, ο Δήμαρχος και ο Γιάννης Μαλαφής. Το ίδιο υποστήριξε και ο Δημήτρης Πατελίδας, αρμόδιος αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών, ο οποίος είπε: άντε να τελειώσει το έργο, να κάνουμε και έναν αγιασμό, γιατί ήταν ιδιαίτερα. Ήταν ιδιαίτερες οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν και ήταν ένα δύσκολο και σύνθετο έργο, είπε ο κύριος Πατελίδας. Για να ακούσουμε τη συζήτηση που διεξήχθη μέχρι του σημείου που, όπως είπαμε, άναψε το φυτίλι και πυροδότησε μια έντονη συζήτηση μεταξύ του Δημάρχου και του Βασίλη Μεριαγκού με θέμα το νερό.
1: Κάνουμε καθημερινά αυτοψίες στο χώρο. Αν και εφόσον είναι έτοιμοι αύριο, μεθαύριο, αν έχουν φτιάξει αυτά όλα που έχει υποδείξει η τεχνική υπηρεσία, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να κάνουμε τη διοικητική παραλαβή. Έτσι κι αλλιώς, ο εργολάβος έχει 18 μήνες να φτιάχνει ό,τι το υποδεικνύουμε. Από αυτά που έχουμε καταλάβει στις φορές που έχουμε πάει, είναι σχεδόν όλα έτοιμα, πλην ενός κομματιού που υπάρχει μία αστοχία ως τους 2.000-4.000, το οποίο θα μόλις ευνοήσει οι κλιματολογικές συνθήκες, αυτό θα φύγει και θα ξαναπέσει από την αρχή, διότι έπεσε με 40 βαθμούς Κελσίου και δεν έχει το ανάλογο αποτύπωμα που πρέπει να έχει.
2: Για να το καταλάβουν καλά, δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω το εξής. Ζητάει ο ανάδοχος να γίνει διοικητική παραλαβή, που σημαίνει ότι παραλάβεται το έργο, λειτουργεί το έργο, μπαίνει ο κόσμο μέσα και την ίδια ώρα έχει 18 μήνες παράταση για να ολοκληρωθεί το έργο.
1: Μα δεν χρειάζονται ούτε 18 μήνες παράταση. Εμείς τότε που ζήτησε, λύγαμε 60 μέρες, που είχε περάσει ο μήνας. Εγώ νομίζω ότι είναι θέμα μερικών ημερών. Αν θέλεις να δείτε, πες και εσύ. Αλλά το βλέπω ότι είναι θέμα μερικών ημερών. Συμβατικές υποχρεώσεις και βεβαίως δεν έχει κάνει ακόμα τον τελευταίο λογαριασμό και τον ανακεφαλαιωτικό δέσμο. Όχι ευθύνη δικιά μας. Εμείς αυτό που περιμένουμε μόνο ουσιαστικά είναι η πιστοποίηση των παιδικών χαρών. Να έρθει από το Υπουργείο η πιστοποίηση για τις παιδικές χαρές.
3: Ευχαριστώ κύριε Δημαρχέ. Ακούστε, συναδέλφοι, να ξέρουμε να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα, να δούμε και κάποιες παρεξηγήσεις που αυτός συνάδελφε Βασίλη Τσέχης. Αυτή τη στιγμή έχει περάσει η προθεσμία των 18 μηνών από το Υπουργείο και έχει δοθεί, αλλά δεν χρειάζεται. Είμαστε στην εφάρτη στη θέση σαν Δημοτική Αρχή να πούμε ότι ο κήπος σχεδόν κατά 99,9% έχει ολοκληρωθεί και λείπει αυτό που είπε ο Δήμαρχος, η πιστοποίηση των παιδικών χαρών. Ο κήπος μπορεί να ανοίξει από μέρα σε μέρα μόλις πάρουμε την πιστοποίηση. Αυτό θα σας το εξαγγείλει ο Δήμαρχος. Μετά θα έρθει στη Δημοτική Επιτροπή μια παράταση η οποία θα είναι μέσα σε ένα εύλογο διάστημα για να τακτοποιηθούν όλα τα λογιστικά του κήπου. Μπορεί να είναι και αρχές μέσα στην Επιτροπή. Θέλουμε να όλο αυτό να διεπεραιώσουμε όλους τους ΑΠΕΚ, όλα τα χρήματα, όλους τους λογαριασμούς για να είμαστε μέσα και σε αυτό το κομμάτι σωστοί απέναντι και στη διαχειριστική αρχή και να είναι όλα καθοποιημένα. Η ουσία είναι πως ο Δήμαρχος τις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσει πότε δίνεται στο κοινό κήπος και νομίζω ότι ένα δύσκολο έργο που ολοκληρώθηκε και αυτό από τη Δημοτική Αρχή. Αμέσως μετά, αφού παραδοθεί στο κοινό, ξεκινάει και η συντήρηση του κήπου. Εμείς νομίζουμε σαν τεχνική υπηρεσία και θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά τους μηχανικούς που ασχολήθηκαν και τους επιβλέποντες με αυτό το έργο, γιατί ήταν ένα σύνθετο έργο και ήθελε λεπτούς χειρισμούς. Αν θυμάστε καλά, εγώ την τελευταία μέρα δεν έβλεπα, γιατί ο πολιτικός πρέπει να μιλάει την ώρα που πρέπει. Εγώ έβλεπα το τέλος. Ήξερα ότι υπάρχει το τέλος, ήξερα ότι ο κήπος φτάνει στο τέλος, αλλά δεν έπεσα όξο μερικές μέρες. Γι' αυτό πρέπει να μιλάμε όποτε πρέπει. Θέλω να ευχαριστήσω τα στελέχη που ασχολήθηκαν, τον κύριο Πικούνη, την κυρία Φιτούση, τον κύριο Φαντάκη, τον κύριο Παρθενίδη. Πραγματικά έδωσαν την ψυχή τους. Ένα δύσκολο έργο τελείωσε για τυχείο. Το είπα του κύριε Δήμαρχε. Ένα δύσκολο έργο τελείωσε για τυχείο. Τις επόμενες μέρες ο υφέτυχος λαός θα το χαρεί αυτό. Νομίζω πράξαμε με αίσθημα ευθύνης

0: κάθε έργο και το τελευταίο πράγμα να μην πάμε τα ίδια.
1: Να συμπληρώσω ακόμα ότι οτιδήποτε χρειαστεί έχουμε τη διάρκεια των 18 μηνών. Εμείς θα είμαστε οτιδήποτε χρειαστεί πάνω στο έργο. Αυτό που θέλω να ευχηθώ, Δήμαρχε, να κάνουμε έναν αγιασμό, να πάνε όλα καλά τις επόμενες μέρες και να χαρεί ο χιώτικος λαός αυτό το έργο που πραγματικά αλλάζει την εικόνα της Κύπρου.
2: Κύριε Αντιδήμαρχε, μια μικρή ερώτηση, η οποία νομίζω είναι ουσιαστική, έχω τουλάχιστον τη θέση εδώ και μήνες. Πρώτα ο Θεός, όταν θα ολοκληρωθεί το έργο, να κάνουμε και αγιασμό και αγιασμό του όλους. Η συντήρησή του, τι έχετε σχεδιάσει, διότι με τα δεδομένα που ξέρουμε θέλει περίπου 120.000 ευρώ το χρόνο για να συντηρηθεί. Το έχω ρωτήσει, δεν έχω πάρει ποτέ απάντηση. Τι έχετε σχεδιάσει για να συντηρείτε από τη μέρα που θα ξεκινήσει η λειτουργία. Ποιο θα είναι το προσωπικό, ποιο θα είναι το κόστος, ποια θα είναι τέλος πάντων η ευθύνη για να λειτουργεί αυτός ο κύκλος απρόσκοπτα.
0: Θα έχουμε μία μεταβατική περίοδο 2 μηνών που θα δοθεί μία ανάθεση να εξοικειωθούν οι πάντες και να μάθουν ακριβώς το έργο. Το έργο έχει πολύ σύνθετα η γραμμή. Έχει μόνο 70 ηλεκτρομάνες για να σας δώσω να καταλάβετε. Έχει 3 σε σειρά ηλεκτροφωτισμούς. Έχει μέσα το συντριβάνι που γι' αυτό είναι μια λειτουργία δύσκολη. Θα περάσει ένα τρίγυνο που θα υπάρχει εταιρεία που θα κάνει τη συντήρηση, θα το δείτε εξάλλου το επόμενο διάστημα που θα βγει και μετά θα έχουν μάθει κάποια συγκεκριμένα στελέχη. Τώρα το κόστος ποιος θα το καλύπτει, αυτό θα φανεί μέσα στο εξάμεινο. Είμαστε σε συζητήσεις με διάφορους φορείς που ενδεχομένως να δώσουν κάποια λεφτά για τη συντήρηση ή να αναλάβουν και όλο, θα πούμε. Προς το παρόν, το πρώτο τρίμηνο θα το αναλάβει ο Δήμος στη συντήρηση και θα μάθει κάποιους ανθρώπους να λειτουργούν έτσι όπως πρέπει να λειτουργούν.
1: Φύλαξη
0: θα υπάρχει, και καθαριότητα θα υπάρχει και συντήρηση θα υπάρχει, γιατί αυτό πρέπει να γίνει. Αλλά το μεγάλο παράπονο είναι, κάνεις ένα έργο 3,5 εκατομμυρίων, των 3.800, δεν έπρεπε να έχεις προβλέψει τουλάχιστον μια μεταβατική περίοδο όπως τη ΦΑΡ και να τουλάχιστον ένα χρόνο να υπάρχει μέσα από το έργο η συντήρηση. Αυτό ήταν το εγκληματικό. Ότι σε ένα τόσο μεγάλο έργο, ούτε ένα χρόνο όπως είναι στη Φάρκα, να τουλάχιστον για ένα έτος, δεν υπήρχε συντήρηση. Εν πάση περιπτώσει, αυτά θα βολευτούμε.
2: Δήμαρχε, να μου επιτρέψετε να επανέλθω. Ακούω πράγματι αυτά που λέτε με προσοχή και εύχομαι να γίνουν. Όμως αυτό το οποίο αναφέρετε μου φαίνεται ένα δεδαλώδες σύστημα. Δηλαδή θα αναλάβει μια εταιρεία για 3 μήνες. Παράλληλα θα εκπαιδεύεται ένα προσωπικό που εσείς ξέρετε ποιο θα είναι αυτό το προσωπικό. Θα υπάρχει φύλαξη που λέει ο κ. Μουκλής. Αυτά τα πράγματα θα πρέπει κατά την άποψή μου να τα σχεδιάσετε, να τα αποτυπώσετε σε ένα χαρτί, να τα φέρετε εδώ σε ένα θεσμικό όργανο.
0: Θα ψηφιστεί ο κανονισμός.
2: Ωραία.
0: Ο τύπος θα έχει κανονισμό, θα ψηφιστεί ο κανονισμός.
2: Ωραία. Εγώ οφείλω να τα πω, εσείς θα τα επιβεβαιώσετε και θα τα δούμε στην πράξη.
0: Είναι καλώς και θα τα λέτε. Το θέμα είναι ότι έπρεπε να τα λέγατε τότε που πριν δημοκρατηθεί. Τότε έπρεπε να τα λέγατε να πούμε. Τώρα είναι εκ των υστέρων.
2: Δήμαρχε,
0: επειδή... Το λέω, για ποιο λόγο το λέω. Ότι όλοι σκεφτόμαστε κάτι όταν το κάνει κάποιος άλλος. Όταν το κάνουμε εμείς, δεν προλαβαίνουμε πράγματα.
3: Λοιπόν, την ακούσαμε την ουσία για το Δημοτικό Κήπο, έτσι. Κρατάμε ότι από μέρα σε μέρα το έργο, λέει, θα παραδοθεί για χρήση. Ότι θα υπάρξει για ένα τρίμηνο ανάδοχος που θα έχει την ευθύνη για την συντήρηση, για τον καθαρισμό, για την φύλαξη του Δημοτικού Κήπου. Στην ουσία, μία παρέμβαση είναι που πρέπει να γίνει της τάξης των 4.000 ευρώ και παράλληλα να πιστοποιηθούν και οι παιδικές χαρές υποδήμαρχος και όλα θα είναι καλώς καμωμένα για να μπορέσουμε να περάσουμε επιτέλους μέσα από τον Δημοτικό Κήπο και να τον απολαύσουμε, γιατί όντως έχει γίνει ένα πολύ ωραίο έργο, ειδικά αυτό που θα βλέπουμε τις βραδινές ώρες και με το φωτισμό που έχει μπει είναι εκπληκτικό και ελπίζω να βοηθήσουμε κι εμείς ο καθένας από την δική του την πλευρά για να διατηρηθεί αυτό το αποτέλεσμα στον δημοτικό μας κήπο όταν πια θα ανοίξει τις πύλες του και να μην μπούμε μέσα και τα κάνουμε όλα ρημαδιό. Λοιπόν,

Είναι και το θέμα της συντήρησης του οργανισμού που πρέπει τελικά να υπάρχει για να λειτουργεί ο κήπος, είναι και θέμα των χρηστών, δηλαδή όλων εμάς, για να μπορέσουμε να τα διατηρήσουμε. Μέχρι εδώ όλα καλά, ήρεμη ακούστηκε συζήτηση. Φουσκοθαλασσιές είχαμε μετά, διότι από το πουθενά προέκυψε ένα θέμα με τις αφαλατώσεις. Και εκεί ξεσπάθωσαν κυρίως ο Βασίλης ο Μεριακός, αλλά και ο δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής δεν πήγε πίσω, έριξε τις βολές του, πυροδοτώντας μεγαλύτερες αντιδράσεις. Μετά τις διαφημίσεις θα τους ακούσουμε, ενώ να σας πούμε ότι σήμερα θα μιλήσουμε και με τον πρόεδρο της ΔΕΗ ΑΧΤΟ, πρόδρομο Μανολάκη, να δούμε τι γίνεται. Και με τα πλημμυρικά φαινόμενα που είχαμε στην περιοχή του Ναυτικού Ομίλου Χίου, και με την υπόθεση νερό στο Βροντάδο, έτσι. Είναι ένα θέμα το οποίο κρατάει πολύ καιρό τώρα, το πρόβλημα της υδροδότησης στο Βροντάδο. Μετά τις διαφημίσεις περισσότερα. Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής Technet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμ ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Ροδοκανάκη 13.
6: Τηλέφωνο 2271-020. 9-20.
4: Για πρώτη φορά στο νησί μας, ο Βασίλης Παϊτέρης. Βασίλης Παϊτέρης, λόγια κλειδωμένα.

Στοιχείο Βασίλης Παϊτέρης με όλο το επιτελείο του την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Δημαρχείο Χίου, Ομήριο Πνευματικό Κέντρο και Πολυκατάστημα Πηξίδα.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Και εκεί που η συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή, είπαμε, ήταν για το Δημοτικό Κήπο, ξαφνικά έμπλεξε το θέμα της αφαλάτωσης της μονάδας στο Κοντάρι, με τον Δήμαρχο να επιχειρεί να αποδώσει ευθύνη στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή για αστοχίες, με τον Βασίλη Τομεριαγκό να του λέει ότι στην ουσία καταργεί τη δουλειά υπηρεσιακών πολιτικών στελεχών από την περίοδο του Μανώλη του Βουρνού. Κόντρα ακούστηκαν και βαριές κουβέντες. Ένα απόσπασμα της συζήτησης. Τρόπος του λέει. Θα ακούσουμε αμέσως τώρα.
2: Δεν έχω εγώ την ευκαιρία. Όπως ξέρετε, η Δημοτική Αρχή, όπως εσείς είχατε την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, και όπως ξέρετε, το κάθε πράγμα λειτουργεί ανάλογα ποιον έχει από πάνω του. Εσείς, θα σας δώσω ένα παράδειγμα, φτιάξατε την αφαλάτωση που καταφέρατε να δώσετε μέχρι 180 κυβικά, ξοδεύοντας πάρα πολλά λεφτά. Εμείς καταφέραμε να δίνουμε 2.000 κυβικά. Κάποιος έκανε καλύτερα τη δουλειά μάλλον.
3: Δήμαρχε, επειδή είσαι στο θέμα του, θα μου δώσει το λόγο. Όχι, θα μου δώσει το λόγο και θα το πάρω μόνο. Δεν μπορείς να λες πράγματα που δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Θα τα ακούσεις λοιπόν τώρα. Την αφαλάτωση, μια και έρχεσαι και θες να βάλεις το θέμα της αφαλάτωσης. Ευτυχώς και φτιάξαμε αυτή την αφαλάτωση και τώρα τρέχεις να φέρεις νερό από τα καμπόκορα να το πας στο κοντά. Και αν πάρει η πόλη, θα τα ακούσεις τώρα. Αλλά θα τα ακούσεις.
2: Είσαστε και
3: δήμαρχοι, δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Τώρα θα τα ακούσεις. Εγώ είμαι 4 χρόνια στη ΔΕΗΑ, εσύ δεν έχεις ιδέα. Και σ' αρέσει να λες ανοησίες. Άκουσε λοιπόν την πραγματικότητα. Η αφαλάτωση. Κόστησε 3 εκατομμύρια ευρώ. Τη ξεκίνησε η θητεία Βουρνού. Ο Αποστόλης ο Διώτης τη σχεδιάσανε, την εντάξανε και ήρθε η δικιά μας περίοδος και μέσα στα 4 χρόνια φτιάξαμε ένα εργοστάσιο αφαλάτωσης. Υπερσύγχρονο. Το οποίο είχε 4 γεωτρήσεις και το νερό που προβλέψαν οι μηχανικοί να βγαίνουν από τις γεωτρήσεις είχε μέσα σίδηρο. Το οποίο κατέστρεφε τις μεμβράνες. Τέλειωσε η θητεία μας και το εργοστάσιο αυτό δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Διότι θα καταστρεφόταν τα μηχανήματα. Ήρθε λοιπόν η δική σας περίοδο και καλώς έγινε αυτό το οποίο σχεδιάστηκε να τραβάνε νερό μόνο από τη θάλασσα πάνω από το θαλάσσιο αγωγό και παίρνει νερό θαλασσινό και λειτουργεί μονάδες απαλάτως. Θέλετε ότι τη φτιάξατε εσείς. Μπράβο σας ότι τη φτιάξατε εσείς. Μην ηρεμίζετε τους υπηρεσιακούς της διοικήσης του Βουρνού, του Κάρματζη, των υπαλλήλων και ερχόσαστε εσείς ως σωτήρας. Τα έχετε κάνει μούσκελο. Έχετε αφήσει το βροντάδο 5 μέρες χωρίς νερό. Τρέχετε σαν τη γάτα που τρέχει να μαζέψει τα γατάκια της μέσα από την οχή να τα σκεπάσει και σας στέλνε οι άλλοι. Θέλετε να ακούσετε κι άλλα. Ακούστε και τα άλλα. Το 22 με πρωτοβουλία δικιά μου που είχε αντίρρηση και το Διοικητικό Συμβουλίο και η Οικονομική Υπηρεσία πληρώσαμε 450 χιλιάρικα μια καινούργια μονάδα αφαλάτωσης και την πάμε στο Πρωτάδο. Επειδή βλέπουμε ότι το Πρωτάδο δεν θα έχει νερό. Δεσμεύτηκε να την πληρώσει ο Περιφερειάρχης, ο κ. Μουτσούρης. Κάναμε τα εγγένεια, κόψαμε τις κορδέλες, δεν πήραμε φράγκο. Από το 22 λοιπόν βάλαμε μια ολοκαίρια μονάδα, με αυτή λειτουργείται εσείς τώρα. Αν δεν ήταν αυτή η μονάδα, όχι κουβαδάκια θα χάνει στο κοντάδο, τίποτα δεν θα χάνει. Και έλεγε τώρα και μας κάνετε και μαθήματα. Επειδή δεν μιλάμε, μην το θεωρείτε αδυναμία. Κοιτάξτε να δείτε που υποφέρει ο κόσμος του κοντάδου, έχει γίνει ρεζίλη ο Δήμος της Κύρου στους επισκέπτες και στους τουρίστες και έλεγε και βγαίνετε από πάνω να μας πείτε ότι δώσατε και φτιάξατε και την αφαλάτωση. Προσβάλλεται και το Βουρνού, προσβάλλεται και όλους τους υπηρεσιακούς που τρέχανε 4 χρόνια και όλο τον κόσμο που δούλεψε γύρω από αυτά. Εάν δεν τα ξέρετε, μην μιλάτε. Και αν θέλετε να κουβεντιάσουμε για τον νερό, να βάλετε ένα θέμα, να ακούσετε τι έχετε κάνει και να σας πούμε τι έχει γίνει. Δεν το βάζετε το θέμα. Όπως δεν βάζετε θέμα για το πολέμο που σας ζητήσαμε, όπως δεν βάζετε θέμα για τον νερό που σας ζητήσαμε, δεν τα βάζετε. Δεν σας συμφέρει. Σας αρέσει να πετάτε μια βασίλτα, θεωρείτε αδυναμία ότι δεν σας απαντάμε και τώρα περηφανεύεστε για τον τύπο ότι το φτιάξατε και το πλάνο και το δείξατε. Πολύ χείος για να μάζει σας.
4: Κύριε Μιλιανγκή, ακούστε να σας πω. Επειδή είπατε για γατάκια και λοιπά,
3: εγώ δεν είπα τίποτα.
4: Επειδή είπατε λοιπόν για γατάκια, εγώ θα παρουσιάσω το έργο της αφαλάτωσης.
3: Όπως θέλει.
4: Να δείτε
3: να το παρουσιάσω.
4: Πόσα εκατοντάδες χιλιάδες αστοχίες συνεχόμενες είχατε.
3: Λόγια λες, έλεγα, παρουσίασε τα. Παρουσίασε τα, σε προκαλώ να τα παρουσιάσω.
4: Θα πρέπει το λεγόμενο
3: να σε προκαλώ να τα παρουσιάσω. Σε προκαλώ να τα παρουσιάσω. Εδώ με τις τηλεοράσεις και έρθω να κοιτώ. Δεν το κάνεις.
4: Να σας παρουσιάσω.
3: Να σου θυμίσω, να σου θυμίσω ότι όταν έκαμε να σου παραδώσουμε, μου λέγες εγώ θα κανονίσω το χρέος της ΔΕΗ. Εγώ θα πω να κανονίσω. Το ανεβάσατε 1 εκατομμύριο ευρώ. Το ίδιο παραμένει και δεν κάνετε τίποτα. Δεν θα σου αναφέρετε κάτι
4: σήμερα.
3: Μόνο λόγια.
4: Σε ένα
3: έργο εδώ, θέμα. Θέμα να φέρεις εδώ το θέμα του Λεπρεφέκτου. Σε προκαλώ να το φέρεις. Και να το φέρεις και να το κάνουμε και στο Φροντάδο. Να κάνουμε στο Φροντάδο αυτή τη συζήτηση.
4: Να δείτε τι κάνουμε.
3: Έχεις μάθει να κοροϊδεύεις στον κόσμο. Και θεωρείς αδυναμία ότι είμαστε γενικοί απέναντί σου.
4: Ακούστε.
3: Να μην μιλάς. Ιδέα δεν έχεις.
4: Εσείς δεν θα μιλάτε.
3: Ιδέα δεν έχεις.
4: Εσείς δεν θα μιλάτε διότι.
3: Καταφέρεσαι να δει ότι μουρνού. Έφτιαξε το έργο. 3 εκατομμύρια ευρώ να χρηματοδοτηθεί. Κατηγορείς εμάς 4 χρόνια που πήγαμε. Και φτιάξαμε ένα εργοστάσιο και ήρθες εσύ. Και έβαλε μια κοβρίχη αυτή που έσωσε τώρα η αφαλάτωση αυτή και μπορείς και δίνεις νερό στην πόλη της Σύρου. Και δεν τρέπεσε να κάνεις να κατηγορήσεις
4: κάτι. Μαζέψατε, είχατε τσουβάλει εκατομμύρια και δεν κάνατε μία μελέτη και ένα έργο. Μία μελέτη και ένα έργο δεν κάνατε. Αυτά θα τα ακούσετε να είναι. Αλλά ειδικά αυτό το έργο με τις
3: τεράστιες
4: αστοχίες, δυσεγκληματικές,
3: θα σας προσπαθήσω. Είναι και τριτοβάθμιος και εκατομμύρια ευρώ.
4: Δεν κάνατε διακόπτεται.
3: Βάλαμε το δίκτυο του νερού από τα Καπόκορα να έρχεται μέχρι το Βαρδά σε 1 εκατομμύριο ευρώ, δεν κάναμε μελέτη. Η τηλεμετρία που γίνεται 7,5 εκατομμύρια ευρώ και γίνεται τώρα δεν κάναμε μελέτη.
4: Πώς δεν την κάνατε.
3: Πώς δεν γίνεται.
4: Πόσα χρόνια την είχατε παραμένει.
1: Και όπως καταλαβαίνετε, κάπως έτσι συνεχίζεται η συζήτηση μέχρι που βγήκε ο Δημήτρης Πατελίδας, ο αντιδήμαρχος των Εθνικών Υπηρεσιών, και πέρα παιδιά το επίπεδο. Τέλος πάντων, δεν κατέληξαν κάπου για το συγκεκριμένο θέμα. Κάποια στιγμή ο Δήμαρχος ενημέρωσε και για το Βροντάδο και είπε ότι ενώ παλιά έπαιρνε νερό από το Βασιλιώνικο, η γραμμή αυτή έχει καταργηθεί εδώ και χρόνια και τώρα παίρνει νερό by bus από τα νερά του Δαφνώνα. Αυτά θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια με τον πρόδρομο τον Μανολάκη, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΧ, να δούμε τι γίνεται με την υδροδότηση στο Βροντάδο, αν έχουν αποκατασταθεί τα προβλήματα ή αν υπάρχουν σε κάποιες περιοχές και ποιες είναι αυτές και πώς πορεύονται. Ενώ παράλληλα θα δούμε τι έγινε και το πρωί με τα πλημμυρικά φαινόμενα εκεί που είχαμε, που έσκασε ένας αγωγός σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αλήθεια.gr στην περιοχή του Ναυτικού Ομίλου Χίου και είχαμε και την έξοδο του νερού στο δρόμο αλλά και την είσοδό του σε κάποια υπόγεια. Δελτίο ειδήσεων με τη Ζάνα Χατζηδημητρίου και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τα υπόλοιπα.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
6: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 11 Αυγούστου και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Συμπληρώθηκε σήμερα ένας χρόνος που το νησί βρίσκεται χωρίς λεωφοριακή συγκοινωνία στην Ήπεθρο. Με πλήρη αδιαφορία πολιτών, ερετών και κυβέρνησης λείπει μία βασική υποδομή από το νησί που μας καταδικάζει να βρισκόμαστε μισό αιώνα πίσω από την υπόλοιπη ελληνική επικράτεια. Είναι η τέταρτη φορά που ο Νίκος Γανιάρης κινδυνεύει να πνιγεί από διαρροή της ΔΕΙΑΧ, η οποία έχει προβληματικό δίκτυο απέναντι από τις εγκαταστάσεις του ναυτικού ομίλου Χίου, χωρίς να φροντίσει να το αντικαταστήσει. Και σήμερα τα ξημερώματα, άλλο ένα σκάσιμο του δικτύου έφερε τα νερά στο υπόγειο γκαράζ του, με αποτέλεσμα να ζητάει τη συνδρομή της πυροσβεστικής υπηρεσίας και να χρησιμοποιεί δικές του συσκευές άντλησης προκειμένου να μην πνιγεί. Εξαιτίας της διαρροής χρειάστηκε και η συνδρομή της που συνιστούσε προσοχή στους οδηγούς λόγω των υδάτων που είχαν πλημμυρίσει την περιοχή. Αντίστοιχο πρόβλημα είχε ο ίδιος 4 φορές, με κυριότερη αυτή του Δεκεμβρίου 2025, που η ΔΕΙΑΧ του πλημμύρισε εκτός του γκαράζ και ένα ισόγειο διαμέρισμα. Ούτε πεντάστερο δεν επιτρέπεται πλέον εκτός ορίων οικισμών Χίου και Αγίου Μινά και υποχρεωτική υιοθέτηση από τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Δεν υπάρχει δικαίωμα υποβιβασμού παρά μόνο μέσω περιφερειακών χωροταξικών, τα οποία ο άγνωστο πότε θα αλλάξουν, ενώ στο μεταξύ θα έχουν ολοκληρωθεί τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια με τις αντίστοιχες δεσμεύσεις και απαγορεύσεις. Αναφέρει σε άρθρο παρέμβασή του ο Σπύρος Κάβουρας, πρόεδρος του Συλλόγου Θυγωμένων από το σχέδιο πόλης, μετά την κοινή υπουργική απόφαση νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τουρισμό που έλαβε φύλο εφημερίδας κυβέρνησης 7/8/2026. Ένα χρόνο μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην Αμανή, οι πληγέντες που έχουν υποστεί μια τεράστια ζημία διαπιστώνουν ότι ακόμη δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη και η υπόθεση εκκρεμεί σε προκαταρτικό στάδιο, ανέφερε στην Αλήθεια ο ένας εκ των τριών δικηγόρων τους, Αλέξης Γεωργούλης. Ο ίδιος μίλησε και για τη θετική συνδρομή του ανακριτικού της πυροσβεστικής, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη συμβολή του διοικητή της, Δημήτρη Λιότσου. Σημειώνεται ότι πριν από ένα μήνα οι τρεις δικηγόροι, σε ημερίδα που έγινε, ενημέρωσαν τους πληγέντες για τα δικαιώματά τους και όσον αφορά το ποινικό μέρος της υπόθεσης, αλλά και τη δυνατότητα αστικών αποζημιώσεων που δεν περιορίζεται στην κρατική ενίσχυση αρρωγή, αλλά με πραγματικές αποζημιώσεις για τις βλάβες που έχουν υποστεί. Αφού δεν κατάφεραν να κάψουν το χωριό, είπαν να το στραγγαλίσουν οικονομικά. Έτσι, μετά την παρολίγων πυρκαγιά στα Μεστά από σπινθυρισμό στήλου την Κυριακή, ο ΔΔΕ αποφάσισε τώρα για τη δίθεν αποκατάσταση να διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα στο χωριό σήμερα Τετάρτη, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθεται και σήμερα νομός Χίου, αφού σύμφωνα με τον χάρτη πρόβληψης κινδύνου, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται πολύ υψηλός, κατηγορία 4. Για τους πολίτες αυτό σημαίνει ότι για κανένα λόγο δεν εκτελούνται στην Ήπεθρο εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, από καθαρισμούς χωραφιών μέχρι και χρήση μηχανημάτων που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα. Με σημαντική καθυστέρηση αποκαθίσταται τα προβλήματα στην υδροδότηση του Βροντάδου, κατήγγειλε χθες την Αλήθεια ο επικεφαλής της παράταξης Χίος Μπροστά, Γιάννης Καραβασίλης, επισημένοντας ότι εδώ και 20 περίπου ημέρες κάτοικοι, επισκέπτες και επαγγελματίες ταλαιπωρούνται. Όπως ανέφερε, η ΔΕΙΑΧ και η Δημοτική Αρχή Μαλαφή κινούνται με ρυθμό χελώνα, σε αντίθεση με τον ταχύτατο ρυθμό που κάνουν τις αναθέσεις μελετών και προμηθειών σε γνωστούς και φίλους. Σε επικοινωνία της Αλήθειας με τον χωρικό αντιδήμαρχο Μυρούπολης έγινε γνωστό ότι από χθες το πρωί αποκαταστάθηκε η υδροδότηση στο μεγαλύτερο τμήμα του Βροντάδου και καταβάλλονται προσπάθειες για την πλήρη αντιμετώπιση του προβλήματος. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην αγορά της Χίου η Λευκή Νύχτα, κατά την οποία τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 11.30 το βράδυ, ενώ παράλληλα ο Εμπορικός Σύλλογος και το Επιμελητήριο θα διοργανώσουν τις ίδιες ώρες εορταστικές εκδηλώσεις από την Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου και τους κάθετους δρόμους αυτής μέχρι και την Απλοταριά, με μουσική από DJ και συγκροτήματα, αλλά και δωρεάν παροχή δεσμάτων και ποτών. Θυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι που θα δουλέψουν τις επιπλέον νυχτερινές ώρες πρέπει να δηλωθούν από τους εργοδότες και βέβαια να τηρηθεί 11 ώρη ανάπαυση μέχρι την προσέλευσή τους στη δουλειά την επόμενη μέρα. ημέρα. Κάτι που επισημαίνει και το εργατικό κέντρο, αναφέροντας σε ανακοίνωσή του ότι τόσο εκπρόσωποι του, όσο και οι επιθεωρώσεις εργασίας θα κάνουν ελέγχους στην αγορά σήμερα το βράδυ και το πρωί της Τετάρτης για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. Στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους την περασμένη εβδομάδα από την αστυνομία, στο Βόρειο Αιγαίο πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.077 τροχονομικοί έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 26 παραβάσεις για μη χρήση κράνους. Πιο αναλυτικά, βεβαιώθηκαν 13 παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων, 3 παραβάσεις σε οδηγούς ελαφρύου προσωπικού ηλεκτρικού οχήματος και 10 παραβάσεις σε συνεπιβάτες. Στοιχείο διενεργήθηκαν 711 έλεγχοι. Βεβαιώθηκαν 7 παραβάσεις σε συνεπιβάτες και 1 παράβαση σε οδηγό. Το θεατρικό έργο «Εγώ μια δούλα» από το έθος Αιγαίου θα ανέβει και σήμερα Τρίτη σε 9 το βράδυ στο θεατράκι του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου στον Άγιο Γιώργη δίπλα στο Βαλείο Στάδιο. Στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Εθελοντικής Δράσης Δωρεάς Μυελού Οστών, οι νοσηλευτές δίνουν όραμα ελπίδας, διοργανώνουν σήμερα Τρίτη στην καφετέρια Αγκορά στην Απλοταριά ενημερωτική εκδήλωση για την προσέλκυση εθελοντών δοτών μυελού των οστών 7 το απόγευμα με 10 το βράδυ. Σήμερα Τρίτη στα Μεστά έχουμε τη γιορτή Σούμας που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεστών. Όλα τα σπίτια θα είναι ανοιχτά για κεράσματα, ανεμπικαριά θα παρασκευάζουν Σούμα στα στενά του μεσαιωνικού μαγευτικού οικισμού και σε 9.30 το βράδυ θα κορυφωθεί στην αυλή του παλιού Δημοτικού Σχολείου Μεστών με παραδοσιακό πανηγύρι με την ορχήστρα Στρουμπάκι Μοσχούρη. Ο τρίτος τόμος των βιβλίων του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας 1945-1955, θα παρουσιαστεί από τις εκδόσεις ΑΠ στον αύλιο χώρο του Γυροκομείου Καρδαμήλων σήμερα Τρίτη 7 το απόγευμα από την πρόεδρο της Χιακής Ομοσπονδίας Αττικής και πρόεδρο του Συνδέσμου Φίλη του Χιώτικου Χωριού, Μαριέλα Βαρώνη. Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει συγγραφέας και λαογράφος των Καρδαμήλων, Ευαγγελία Παπαζή. Σήμερα Τρίτη στις 7 και 4 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Ζωοδόγου Πηγής Βρετού Αρμολίων Χίου θα τελεστεί αρχιερατική ιερά παράκληση στην Παναγία κατά την οποία θα ψάλουν στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Στο πλαίσιο του δεύτερου παιδικού φεστιβάλ Θαλασσοχρώματα, το κινητό Πλανητάριο Κρήτης έρχεται στοιχείο σήμερα και αύριο Τετάρτη στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του διαστήματος. Οι προβολές ξεκινούν 5.30 το απόγευμα, ολοκληρώνονται σε 9 το βράδυ, θα πραγματοποιούνται ένα 30 λεπτά με κόστος εισόδου 5 ευρώ. Ο καπετάν Ζαφύρης Βάγιας ήταν από τους πιο παλιούς πλοιάρχους των καραβιών της πάλε ποτέ ναυτιλιακής εταιρείας Λέσβου. Έγραψε και αυτός ιστορία στην ακτοπλοϊκή γραμμή μας και διακρινόταν για την ναυτική κατάρτισή του, αλλά και για την καλοσύνη και το χαμόγελό του. Θα τον δούμε ως πλοίαρχο του Μυτιλίνη και συγχρόνως θα θυμηθούμε και αυτό το πλοίο στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV που προβάλλεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και αύριο Τετάρτη 3 το μεσημέρι. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 1995. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ολύμπων οργανώνει αύριο Τετάρτη 7 το απόγευμα τον παιδικό γύρο των Ολύμπων. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει ροκ συναυλία κοινωνικής ευαισθητοποίησης αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Αύριο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας της Παναγίας εντός των ιερών προσκυνημάτων του Ιερού Τάγματος Αγίου Παντελεήμονα. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Οθωμανικό Λουτρό, όπου ο Γιάννης Φασιανός στο Κανονάκι και στη Φωνή και ο Νίκος Σιδεράκης στο Ούτι προσκαλούν τον Παμίρ Πανιά από την Κωνσταντινούπολη στο Νέι για μια συναυλία αφιερωμένη στους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου. Η συναυλία που γίνεται από την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου θα πραγματοποιηθεί αύριο 9 και 4 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Ο Προοδευτικός Όμιλος Λαγκάδας σας προσκαλεί αύριο Τετάρτη 8.30 το βράδυ στην παραλία της Λαγκάδας, στην πλατεία της Αγίας Σοφίας, την πέμπτη παράσταση ελληνικών παραδοσιακών χορών με τίτλο «Στο φως του φεγγαριού». Θα συμμετέχουν ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Δαφνών Αϊδάφνη, ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Βερεβεράτου, ο Μορφωτικός Σύνδεσμος Βραβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Φάρος και η Ένωση Άγιο Παρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας. Η θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδου Ομίλου Βροντάδου θα δώσει παράσταση στο βουνό αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ με το θεατρικό έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» σε σκηνοθεσία διασκευή Νίτσας Κλωβά. Οι εκδόσεις Θεμέλιο και οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείου ΑΠ σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Γαρή, «Ο τελευταίος ήρωας, η συγκρότηση της μνήμης του Αλέκου Παναγούλη 1968-1981, την 5η 13 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο του Βιβλιοπωλείου ΑΠ, μαγαζιωτήσεις 5. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Κώστας Ζαφύρης, ιστορικός, η φιλόλογος διδάκτρου θεατρολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Στέλλα Τσιροπινά, ο Τέλης Τύμπας, καθηγητής ιστορίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο συγγραφέας Δημήτρης Γαρής. Αγαπώ να μαθαίνω, λέει στην Αλήθεια TV ο Πάνος Δημάκη σε μια συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα την 5η σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με την ευκαιρία παρουσίασης βιβλίου του στο νησί μας, ο γνωστός φιλόλογος, συγγραφέας και μεταφραστής μιλάει 8 ξένες γλώσσες, θεωρώντας ότι η γλώσσα γενικά είναι φορέας μνήμης, αλλά ταυτόχρονα ξεδιπλώνει τις σκέψεις του σε μια συνέντευξη που σίγουρα θα συζητηθεί. Το Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται μεταπάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας η Ιερά Πανήγυρης του Ιερού Ναού Παναγίας Κοκοροβιλιάς, Γκιάζου Κάμπου, περιοχή Αργέντικου, περιβόλη Σίτρους. Ο Μέγας Εσπερινός θα αρχίσει στις 7 το απόγευμα την Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Δε Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία το Σάββατο 15 Αυγούστου στην εορτή. Θα είναι ο ιερέας του Ναού Πατέρας Γεώργιος Καραμιχάλης, ο πρωτοψάλτης του Ναού Κωνσταντίνος Χαλιορής και ο ιεροψάλτης Κωνσταντίνος Καράβολας. Στις 15 Αυγούστου τιμάται η κοίμηση στη Θεοτόκου με θεία λειτουργία σε 7 το πρωί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Τουρλωτής, την παραμονή Παρασκευή 7 και 4 ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, τα εγκόμια της Θεοτόκου και στις 9 το βράδυ λιτανία της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας. Την ίδια μέρα πανηγυρίζει ο Ενωριακός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαλκιούς, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός 7 το απόγευμα της Παρασκευής, στη συνέχεια λιτανία της εικόνας και του επιταφείου ανά την Ενωρία με τη συμμετοχή της Στρατιωτικής Φιλαρμονικής της 96 ΑΦΤΕ. Το πρωί του Σαββάτου θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Την Κυριακή 16 Αυγούστου, ημέρα εορτής του Αγίου Διομήδη, προστάτη των εμπόρων και επισκευαστών υποδημάτων και δερμάτινων ειδών της Χίου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Διομήδη Μαύρο Παπουτσίδων στην περιοχή της Ευρετής. Σάββατο 15 του μήνα 7 το απόγευμα θα αρχίσει ο Μεγάλος Εσπερινός, την Κυριακή 16 Αυγούστου 7 το πρωί ο Όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας. Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με το δραματικό θρίλερ του 2024 «Η διαδρομή» σε σκηνοθεσία Μάικλ Μαν. Η ταινία προτάθηκε για 2 βραβεία Όσκαρ, δεύτερου ανδρικού ρόλου, καλύτερου μοντάζ. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Η Ιχιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από το Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Ο Ανδρέας Μάμουκας ήταν σημαντικός Έλληνας λόγιος, αρχαιονόμος και συγγραφέας από το Ζηφιά. Υπήρξε γραμματικός σπουδαίων αγωνιστών όπως του Κωνσταντή Κανάρη και του Ανδρέα Μιαούλη και αφιέρωσε τη ζωή του στη διάσωση της ιστορικής μνήμης της Ελληνικής Επανάστασης. Εργάστηκε με πάθος για τη συγκέντρωση επίσημων εγγράφων του νεοσυσταθέντος ελληνικού κράτους. Το Δοχειακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου θα πραγματοποιήσει από 16 έως 29 Αυγούστου μία εκτεταμένη περιοδία στοιχείου, παρουσιάζοντας παραστάσεις σε συνεργασία με πολιτιστικούς, μορφωτικούς και εκπολιτιστικούς συλλόγους του νησιού. Η περιοδία κορυφώνεται το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ με τη μεγάλη παραγωγή του Δοχειακού Θέατρου Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου, η οποία θα παρουσιαστεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά με γενική είσοδο 7 ευρώ. Μετά τις συνεχόμενες εμφανίσεις της στο Καφεθέατρο στην Αθήνα και τη συμμετοχή της στο The Voice of Greece τον περασμένο χειμώνα, η Νικολέτα Φιλιππάκη συνεχίζει την καλοκαιρινή της περιοδία, η οποία περιλαμβάνει και το νησί μας. Η χιώτισσα τραγουδίστρια επιστρέφει στον τόπο καταγωγής της για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο Μπούρτζι. Συναυλία με τραγούδια και χορούς του έρωτα με τον Βασίλη Παϊτέρη διοργανώνει ο Δήμος Χίου την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά. Οι μαθητές αγιογραφίας, βιβλιοδεσίας, ζωγραφικής για ενήλικες, κεραμικής για παιδιά παρουσιάζουν μέρος από τις δημιουργίες τους της περίοδου 2025-2026. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί σε περίπτερο στο λιμάνι της Χίου απέναντι από το ξενοδοχείο Χανδρής από την 5η 21 Αυγούστου έως την 4η 3 Σεπτεμβρίου καθημερινά 8 το βράδυ με 12 τα μεσάνυχτα. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Παρασκευή 21 Αυγούστου σε 9 το βράδυ στο Θέατρο Αδαμάντιος Λαιμός στα Καρδάμιλα τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Το κατεξοχήν ανθρωποκεντρικό έργο του μεγάλου τραγικού ποιητή ζωντανεύει στην πρώτη επιδαύρια σκηνοθεσία της διακεκριμένης δημιουργού στην πλέον λυρική και συλλογική του διάσταση. Ο Δήμος Χίους σε ειδική εκδήλωση που θα γίνει την 5η 13 Αυγούστου στις 10 το πρωί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου θα τιμήσει τον Κωνσταντίνο Γκιουβέτσι για την ιστορική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου με την Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών στο World Cup 2026 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 28 έως 61%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 39 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 21 έως 56%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κοσμά στην οδό Καλαμπόκα 79 και Χατζηδάκη στην οδό Κανάρη 5, ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Κακούλα στην οδό Αλεξάνδρου Παχνού 3. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1913, ο Μητροπολίτης Χίου αγιάζει την έναρξη λειτουργίας του κινηματογράφου Edison. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1947, φόβος και τρόμος παντού, η δημοκρατία στο απόσπασμα. Στην εφημερίδα του ΕΑΜ Πρωτοπόρος δημοσιεύεται η παρακάτω επιστολή του ποιητή Φώτη Αγκουλέ, που με προσωπική φροντίδα του νομάρχη του δόθηκε ένα μικρό καφενείο από το Δήμο Χίου στο Δημοτικό Κήπο να το δουλέψει. Αλλά οι πελάτες του βρέθηκαν μπροστά στα αυτόματα όπλα του διοικητή του αστυνομικού τμήματος Αλέκου Ζορμπά και 13 χωροφυλάκων. Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, τόσο εσάς όσο και το Δημοτικό Συμβούλιο σας ευχαριστώ θερμά για την παραχώρηση του Δημοτικού Καφενείου σε μένα. Όπως ευχαριστώ και όσους είχαν την ευγενική καλοσύνη να σας εισηγηθούν σχετικά με την παραπάνω παραχώρηση. Η προσφορά σας αυτή απέβλεπε να με βοηθήσει στο να μπορέσω να κερδίζω το ψωμί μου στις γνωστές σημερινές συνθήκες που καταντούν αφόρητη τη ζωή. Δυστυχώς όμως ο παραπάνω αντικειμενικός σκοπός δεν επιτεύχθηκε, γιατί μερικοί άνθρωποι είχαν διαφορετική γνώμη και έτσι αντί η παραχώρησή σας αυτή να με βοηθήσει με κατέστρεψε. Γι' αυτό αναγκάζομαι να σας επιστρέψω το κλειδί του οικείματος, αφού ύστερα από την τελευταία επιδρομή οι πελάτες μου δεν έχουν καμία διάθεση να ανταλλάξουν τη λίγη δροσιά του καφενείου με την πιθανότητα να αντικρίσουν τα αυτόματα. Με την επιστροφή του κλειδιού το οίκημα θα μείνει ελεύθερο για τις πολεμικές επιχειρήσεις ορισμένων που θέλουν να δρέπουν δάφνες γύρω από το Δημοτικό Κήπο.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 30.000 Τούρκοι τον Ιούλιο στοιχείο, νέα αύξηση 19,7%. Κλειστός για άλλους 18 μήνες ο Δημοτικός Κήπος. Τιμή στον Κωνσταντίνο Γκιουέτσι. Της δημοσκοπήσεως στη Νέα Δημοκρατία. Η Ρωμανέ έπαιξε θέατρο τιμώντας τη χαμένη μάνα της. Στις 11 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα μεστά. Νότης Μεταράκης, ρεκόρ αφήξεων τουριστών εξωτερικού. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Παγιώνεται το ένα τμήμα στην πρώτη γυμνασίου του μουσικού. Υποτροφίες 80.000 ευρώ. Οι νοσηλευτές δότες μυελού των οστών. Έτοιμο και το συντριβάνι του Χαλκιούς. Προβλήματα στην υδροδότηση του Βροντάδου. Δήμαρχος για πυροπροστασία ζητά με 1,2 εκατομμύρια ευρώ, μας δίνουν 170.000. Ξεκίνησε η σειρά τέταρτη εξουσία αφηγήσεις της μεταπολίτευσης. Με τεμποδίων πρόσβαση στην παραλία της Κόμης. Διαβάστε στη στήλη Οικονομία. Ενυπολογίστε τις συντάξεις των ναυτικών, επιστολή της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων ΝΑΤ στον Πρωθυπουργό. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Η σχολή της Χίου ως πεδίο ιδεολογικών συγκρούσεων του Μάρκου Μισέ, εκδόσεις ΑΠΗ του Κώστα Ζαφύρη. Το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά, στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Διαβούλευσης του Γιάννη Σπυλάνη. Η άτυπη κοινωνική ιστορία της Ελλάδας μέσα από το 8ο βιβλίο του Πάνου Σόμπολου για τις γυναικοκτονίες της Ειρήνης Αναγνώστου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Άλλο ένα καλοκαίρι με σειρματοπλέγματα. Μαδάει και το νεοκλασικό στη μέση της Απλοταριάς. Μέχρι τις 11.30 το βράδυ ανοιχτή η αγορά τη Λευκή Νύχτα την 3η 11 Αυγούστου. Ρεζίλι στο χρώμα της σκουριάς. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
6: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
3: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
4: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
5: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
6: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
7: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast. Αγαπώ να μαθαίνω, λέει στην Αλήθεια TV ο Πάνος Δημάκης σε μια συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με την ευκαιρία παρουσίασης βιβλίου του στο νησί μας, ο γνωστός φιλόλογος, συγγραφέας και μεταφραστής μιλάει 8 ξένες γλώσσες, θεωρώντας ότι η γλώσσα γενικά είναι φορέας μνήμης, αλλά ταυτόχρονα ξεδιπλώνει τις σκέψεις του σε μια συνέντευξη που σίγουρα θα συζητηθεί.
8: Έφεραν στο προσκήνιο όλα όσα άλλα έχω κάνει.
9: Ακριβώς.
8: Δηλαδή θεωρώ ότι σίγουρα έχουν βοηθήσει πολύ και τη συγγραφική μου ιδιότητα η τηλεοπτική αναγνωρισιμότητα και μάλιστα σε ένα πολύ ποιοτικό προϊόν όπως το Chase. Δηλαδή αν ήμουν σε μια άλλη εκπομπή αμφιβόλου ποιότητας, μπορεί και αυτό να οδηγούσε και τον κόσμο να πιστέψει τώρα τι θα γράφει αυτός.
9: Ναι, ναι, ναι.
8: Η αλήθεια είναι ότι η καλή ποιότητα του Chase που 5η χρονιά μόλις τελείωσε και πάμε για την 6η σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ και τη συγγραφική μου ιδιότητα και όλα τα άλλα πράγματα που κάνω.
10: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
11: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
12: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Και ό,τι κύριε Διοπαλμή, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε 39 λεπτά μετά τη μία και πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΧ, τον κύριο πρόεδρο Μανολάκη, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, να δούμε τι γίνεται και με το ιδρυυτικό του Βροντάδου, αλλά και με το ζήτημα το οποίο ανέδειξε το αλήθεια.gr και αφορά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε για μία ακόμη φορά εκεί στο ύψος του ναυτικού ομίλου Χίου με την διαρροή νερού που είχαμε από το δίκτυο της επιχείρησης. Κύριε Μανολάκη, καλό μεσημέρι πια.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο που είναι και το πιο πρόσφατο. Κατήγγειλε ο κύριος Γανιάρης που μένει στην περιοχή ότι 4 φορές το τελευταίο διάστημα έχουν διαρροή στο συγκεκριμένο σημείο, ότι πλημμυρίζουν μάλιστα και οι χώροι εκεί της κατοικίας του και ότι δεν έχει δοθεί μόνιμη λύση από την ΔΕΙΑΧ. Ποιο είναι το πρόβλημα και πώς αντιμετωπίζεται?
2: Η τελευταία φορά η οποία, και καταρχήν έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Γανιάρης, απόλυτο κατανοητό το παράπονο του, η τρίτη φορά που λέει ότι έσκασε το δίκτυο ήταν χθες. Δηλαδή χθες το πρωί μάλιστα μιλήσαμε και προσωπικά γιατί τον γνωρίζω. Είχαμε μείνει ότι θα γινόταν η αντικατάσταση. Πράγματι σήμερα είχε ετοιμαστεί συνεργείο για να πάμε να κάνουμε την αντικατάσταση εκεί του κομματιού του συγκεκριμένου, που παρεμπιπτόντως είναι ένα δίκτυο που χρονολογείται από τη δεκαετία του 70. Δυστυχώς όμως έσκασε παρακάτω από εκεί που είχε σκάσει εχθές, σήμερα τα ξημερώματα. Εμείς, ο κύριος Μπαχάς ενημερώθηκε τηλεφωνικώς στις 6 τα ξημερώματα και από εκεί πέρα ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες που προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή το υδροληπτικό το οποίο στέλνει νερό στην περιοχή σταμάτησε τη λειτουργία του προκειμένου να απομονώσουμε το κομμάτι αυτού του δικτύου, να μην έχει νερό και να μπορέσει το συνεργείο να κάνει την παρέμβαση που πρέπει, όπως και την κάνει από τις 8 και μετά. Και εδώ θα μου δίνετε την ευκαιρία να εκφράσω και εγώ ένα έντονο παράπονο προς την αλήθεια και το δημοσίευμα το οποίο αναφέρει ότι η ΔΕΙΑΧ εργάζεται μετά τις 8. Νομίζω ότι αυτό είναι καταρχήν προσβλητικό για τους ίδιους εργαζόμενους, οι οποίοι σε πραγματικά πολύ δύσκολες συνθήκες όλο αυτό το διάστημα δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό, μάλιστα τον υπερβάλλουν θα έλεγα, προκειμένου να αποκαταστήσουμε τα διαδοχικά προβλήματα που έχουμε σε ένα παλαιωμένο δίκτυο και να μην υπάρχουν αυτά τα δυσάρεστα που έχουμε και στο Βροντάδο αλλά και σε άλλες περιοχές.

0: Η μία από αυτές τις μελέτες έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου, μάλιστα το έχουμε δημοπρατήσει και θέλω να πιστεύω ότι σύντομα θα ξεκινήσει το έργο για την αντικατάσταση δικτύων ίδρυυσης στην πόλη της Χίου, προϋπολογισμού περίπου γύρω στα 2,5 εκατομμύρια. Δυστυχώς τα δίκτυά μας είναι παλιά. Αυτό σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή μπορούμε να έχουμε διαρροές. Και ειδικά όταν έχουμε αυτό το άνοιξε κλείσε των δικτύων, την περιτροπής δηλαδή υδροδότηση, οπότε αυτό επιβαρύνει το πρόβλημα.
1: Το καλοκαίρι είναι περισσότερο εμφανές αυτό το πρόβλημα. Έχει σχέση και με την πίεση του νερού, δηλαδή θέλω να πω το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση, αυξάνεται η πίεση, τι γίνεται.
0: Γιατί όπως το είπα και σε μια συνέντευξή μου, για πρώτη φορά φέτος εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε περισσότερο νερό που μπορούμε να διαθέσουμε στην κατανάλωση. Και αυτό είναι το οξύμορο, ενώ δηλαδή έχουμε περισσότερο υδρολιπτικά, δυστυχώς το δίκτυό μας δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Και γι' αυτό είμαστε επιποδός συνεχώς όλο αυτό το διάστημα. Αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία στον κόσμο, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Σαν επιχείρηση τρέξαμε τις μελέτες, όπως είπα και πριν, έχει χρηματοδοτηθεί μια μελέτη, την έχουμε δημοπρατήσει το έργο, πιστεύω ότι σύντομα θα ξεκινήσουμε για την πόλη και έχουμε άλλες δύο μελέτες, περίπου 3,5 εκατομμυρίων προϋπολογισμού, που έρχονται σε δεύτερη φάση. Δεν θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό το οποίο έπρεπε να είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια, ώστε αυτά τα χρόνια να γινόταν οι παρεμβάσεις, δυστυχώς για κάποιους λόγους δεν έγιναν, δεν το εξετάζω, έπρεπε να το κάνουμε εμείς. Εμείς το κάναμε, θεωρώ, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Το ένα το χρηματοδοτήσαμε, είναι ok και πάμε για τα υπόλοιπα.
1: Στο έργο των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ που το έχετε δημοπρατήσει, έτσι, θα είναι και η περιοχή εκεί του ΝΟΧ.
0: Αν θυμάμαι καλά, είναι παρεμβάσεις περίπου σε 30 διαφορετικά σημεία στην πόλη.
1: Είναι μέσα και ο ΝΟΧ, θυμάστε? Επειδή είναι παλιό δίκτυο, δεν θυμάστε.
0: Είχαμε βγάλει ανακοίνωση, ναι. Είχαμε βγάλει ανακοίνωση που έλεγε αναλυτικά τις οδούς.
1: Μάλιστα. Ναι. Ωραία, αν την ξαναβγάλετε όταν θα ξεκινήσει το έργο, γιατί τώρα εκεί θα έχουμε και άλλα προβλήματα στους δρόμους, φαντάζομαι. Στο κομμάτι το κατασκευαστικό.
0: Δεν μπορώ να διαφωνήσω αυτό που λέτε, αλλά δυστυχώς, όπως επί της ευκαιρίας δηλαδή που μου δίνετε, που λέτε για το κατασκευαστικό, εκτελούμε ένα έργο για την τηλεμετρία των δικτύων, που είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό έργο και θα βοηθήσει πολύ στο να μπορούμε να εντοπίζουμε διαρροές, καθώς και να βλέπουμε τη στάθμη του νερού στα αντιλιοστάσια μας και στις δεξαμενές μας. Δυστυχώς μία από τις ρυθμίσεις οι οποίες έγιναν δεν ήταν η σωστή, με αποτέλεσμα να μην λειτουργήσουν οι αντλίες τα ξημερώματα της Κυριακής και η Βολισσό να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υδροδότησης για κάποιες ώρες. Έγινε άμεση παρέμβαση και το πρόβλημα λύθηκε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Θέλω να πω ότι γενικά όταν κάνουμε ένα έργο το οποίο προσδοκούμε να έχει ένα θετικό αντίκρισμα για τους δημότες, θα προκαλούμε μια παροδική δυσλειτουργία, την οποία νομίζω ότι όλοι πρέπει να είμαστε ανεκτικοί, εφόσον το αποτέλεσμα θέλουμε να είναι θετικό.
1: Ναι, είναι αυτό. Ένα δεύτερο όμως είναι να γίνεται και σωστός προγραμματισμός έργων, ώστε να αποφεύγετε το ράβε ξύλων, κύριε Μανολάκη. Δηλαδή τώρα αυτά τα νέα δίκτυα ύδρευσης που θα δημοπρατήσετε, ελπίζω να μην περάσουν από δρόμους που έχουν ασφαλτοστρωθεί τώρα πρόσφατα.
0: Στο μεγαλύτερο ποσοστό θεωρώ ότι αυτό θα γίνει, όπως και για το μεγάλο έργο των ομβρίων που ακολουθεί, και αυτό είναι τώρα στον αέρα, δηλαδή το δημοπρατούμε, είναι σε φάση δημοπράτησης, η δημοπράτηση λύγει τέλος Αυγούστου, είναι άλλα 2,5 εκατομμύρια. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία, προκειμένου σε οδούς τις οποίες εμείς θα κάνουμε παρεμβάσεις, να έρθουν εκείνοι σε δεύτερο χρόνο και να ρίξουν την άσφαλτο. Και βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε αυτό που είπα πριν, δεχόμαστε καθημερινά και εμείς αλλά και η τεχνική υπηρεσία δέκτες παραπώνων από κατοίκους δικαιολογημένα που βλέπουν ότι άσφαλτος πέφτει σε μια περιοχή αλλά δεν πέφτει στη δική τους περιοχή. Και τους εξηγούμε αυτό ακριβώς που είπαμε πριν.
1: Μάλιστα. Για να μου πείτε τώρα τι γίνεται και με το Βροντάδο, διότι εκεί είναι περίπου ένα 20ήμερο που παρουσιάζονται κατά διαστήματα προβλήματα. Την τελευταία εβδομάδα είχαμε πιο έντονες διαμαρτυρίες πολιτών, έχει και πολύ κόσμο πλέον η περιοχή. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν μείνει χωρίς νερό. Τι ακριβώς συμβαίνει με την τροφοδοσία ενός πολύ μεγάλου

0: κισμό.
1: Κοιτάξτε, δυστυχώς ο Βροντάδος σαν περιοχή είναι φτωχός αυτόνομα υδροληπτικά. Δηλαδή υπάρχουν περιοχές οι οποίες έχουν τις δικές τους γεωτρήσεις, δικές τους πηγές, πολύ κοντά έχουν κάποια λιμνοδεξαμενή, οπότε σε μεγάλο βαθμό είναι η αφαλάτωση, οπότε σε μεγάλο βαθμό έχουν μια σχετική επάρκεια. Ο Βροντάδος δυστυχώς δεν έχει ούτε γεωτρήσεις, ούτε λιμνοδεξαμενή κοντά. Ουσιαστικά καλύπτουμε τις υδρογονωτικές ανάγκες με τις μονάδες αφαλατώσεως που υπάρχουν στο Μιλιγκά και στο Θόλος και με το νερό το οποίο μπορούμε να κατευθύνουμε από την πόλη προς το Βροντάδο. Όπως πολύ καλά θα γνωρίζετε, δυστυχώς οι μονάδες αφαλάτωσης στην περιοχή του Θόλους και του Μιλιγκά είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό απαρχαιωμένες, σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν είναι λειτουργικές ή όπως θα έπρεπε να είναι τέλος πάντων. Και αυτό γίνεται μια προσπάθεια για την αναβάθμισή τους. Απ' την άλλη, λόγω της πλήρης λειτουργίας της αφαλάτωσης του Θεοδοσίου έχουμε τη δυνατότητα να κατευθύνουμε περισσότερο νερό από την πόλη προς το Βροντάδο. Εκεί όμως αντιμετωπίστηκαν κάποια τεχνικά προβλήματα, τα οποία σε πρώτη φάση αφορούσαν αντλίες, σε δεύτερη φάση αφορούσαν τις συνεχόμενες πτώσεις τάσης που τις ζήσαμε όλοι, τις ΔΕΗ, που είχαν αποτέλεσμα κάποια μηχανήματα να βγουν εκτός λειτουργίας. Και έρχεται καπάκι, θα έλεγα, το κερασάκι στην τούρτα, οι διαρροές οι οποίες πλέον βγάζει συνεχώς το δίκτυο, με μια μεγάλη διαρροή η οποία εντοπίστηκε στην περιοχή Κόρης Γεφύρη, η οποία δεν έχει άμεση σχέση με την υδροδότηση του Βροντάδου, αλλά αυτή είχε σχέση με την υδροδότηση των υψηλών της πόλης, όπως το λέμε, mm-hmm. αποτέλεσμα να αναγκαστούμε να περιορίσουμε ή μάλλον να μοιράσουμε την ποσότητα του νερού που έπρεπε να κατευθύνουμε και προς το Βροντάδο και προς την πόλη. Αυτή η μεγάλη διαρροή, που μπορώ να σας στείλω και ένα βιντεάκι έτσι που υπάρχει για να το δείτε κι εσείς, αποκαταστάθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό και άμεσα, εντός δηλαδή 12 ώρων, με αποτέλεσμα να επανέλθει η ισορροπία στα βόρεια της πόλης και άρα να έχουμε δυνατότητα να κατευθύνουμε περισσότερη ποσότητα νερού προς το Βροντάδο. Δυστυχώς όμως, επειδή είμαστε ακριβώς στην αιχμή της κατανάλωσης, δεν έχουμε καταφέρει στο βαθμό που θα έπρεπε σαν υπηρεσία να κρατήσουμε την ισορροπία. Μέρα με τη μέρα η κατάσταση δείχνει βελτιωμένη. Μιλάμε ότι έχουμε το βιτίο το δικό μας και σε συνεργασία με ιδιώτες που έχουν βιτία για άμεση ανταπόκριση στον κόσμο ο οποίος ξεμένει από νερό προκειμένου να ανακουφίσουμε το πρόβλημα. Η υπηρεσία λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο κυριολεκτικά και όλοι καταβάλουν τη μέση δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ομαλοποιήσουμε την κατάσταση.
0: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σπίτια ή επιχειρήσεις που εξακολουθούν να σας καλούν για να πηγαίνετε βιτία?
1: Τις τελευταίες τρεις ημέρες, δηλαδή θα έλεγα από την Κυριακή μέχρι και τώρα που μιλάμε, ναι, έχουν περιοριστεί σε πάρα, πάρα πολύ μεγάλο βαθμό οι κλήσεις που δεχόμαστε. Γι' αυτό λέω ότι δείχνει η κατάσταση προς βελτίωση.
0: Είναι συγκεκριμένη η περιοχή του Βροντάδου που παρουσιάζει τα περισσότερα προβλήματα? Είναι στις υψηλές ζώνες? Γιατί θυμάμαι παλιά, ας πούμε, το πρόβλημα ήταν μόνιμα στις υψηλές περιοχές. Από Άγιο Γιώργη. Τώρα πού είναι? Εκεί παραμένει.
1: Εκεί παραμένει στο μεγαλύτερο βαθμό, το οποίο βέβαια επειδή οι άνθρωποι που ζουν εκεί και ξέρουν το τι να έχουν να αντιμετωπίσουν, έχουν προμηθευτεί τα τεπόζιτα που λέμε, τις δεξαμενές, οπότε με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζουν έχουν πολύ καλύτερη αντιμετώπιση σε σχέση με τη χαμηλή ζώνη, όπου εκεί εξακολουθεί κόσμος και δεν έχει τεπόζιτα και οπότε κλείνοντας την υδροδότηση τους δημιουργούμε άμεσο πρόβλημα. Είμαι θετικός, θέλω να πιστεύω ότι σύντομα θα αποκατασταθεί πλήρως. Όπως έχω πει και παλαιότερα, είναι επιποδός όλοι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε ελέγχεται και πάλι το δίκτυο από το Θόλος μέχρι και το Τάγμα του Δεσπότη. Έχουμε περιορίσει ότι υπάρχει μια πιθανή καινούργια μεγάλη διαρροή, έτσι το εκτιμάμε, κοντά εκεί Τάγμα, εκεί γύρω στο Τάγμα. Αλλά θα είμαστε, νομίζω, στις επόμενες ώρες σε θέση να την εντοπίσουμε πλήρως και να την αποκαταστήσουμε. Οπότε και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη άνεση στο ισοζύγιο.
0: Το έργο της τηλεμετρίας προχωράει και εκεί στο Βροντάδο, έχει γίνει ή όχι?
1: Όχι, στο Βροντάδο δεν έχουμε μπει. Οι τελευταίες παρεμβάσεις είναι στην περιοχή της Βολισσού έγιναν. Έχουν γίνει στην Ψαρόπετρα και έπεται συνέχεια. Είναι ένα δύσκολο, ένα πολύπλοκο έργο, το οποίο το παραλάβαμε από την προηγούμενη δημοτική αρχή, έχοντας ένα μεγάλο οικονομικό πρόβλημα στο αν θα έπρεπε. Είναι ένα έργο περίπου στις των 7 εκατομμυρίων, το οποίο έχει ένα ΦΠΑ γύρω στο 1 εκατομμύριο, ένα 200 αν θυμάμαι καλά, το οποίο θα έπρεπε να το καταβάλει η επιχείρηση, και όπως καταλαβαίνετε κάτι τέτοιο θα ήταν οδυνηρό με βάση τα οικονομικά που έχουμε. Έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, συντονισμένη προσπάθεια για να λυθεί αυτό το θέμα. Νομίζω ότι έχει λυθεί και προχωράει κανονικά για την πλήρη ολοκλήρωσή του.
0: Στην ερώτηση που φαντάζομαι απευθύνουν και οι πολίτες, δώστε μας χρονοδιάγραμμα πότε τελειώνουν τα προβλήματα στην υδροδότηση στο Βροντάδο. Τι θα απαντούσατε, σε 2 μέρες, σε 3, σε μια εβδομάδα, πότε?
1: Όπως είπα και πριν, η εικόνα είναι θετική. Δηλαδή, νομίζω ότι αν κάνετε ένα mini gallop θα δείτε ότι τις τελευταίες 3 μέρες τα πράγματα δείχνουν να εξομαλύνονται. Εάν, και το λέω με πλήρη γνώση, εάν οι συνθήκες μας το επιτρέψουν, πολύ σύντομα θα υπάρχει πλήρη αποκατάσταση. Μάλιστα. Όπως καταλαβαίνετε, αν επαληθευτεί αυτό που σας είπα πριν, δηλαδή βρούμε εκ νέου μια διαρροή και μπορέσουμε και την αποκαταστήσουμε, τότε θα επαληθευτεί η πρόβλεψή μου. Εάν δυστυχώς υπάρξει μια άλλη διαρροή, μια πτώση τάσης ή μια διακοπή ρεύματος, όπως καταλαβαίνετε αυτό θα μας φέρει πάλι πίσω και θα μπούμε σε ένα κύκλο ατέρμονο.
0: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω βέβαια και νομίζω και οι ακροατές μας είναι ότι το δίκτυο ίδρυυσης είναι σουρωτήρι, κύριε Μανολάκη. Έχετε υπολογίσει πόσο από το πολύτιμο νερό χάνουμε, δηλαδή από την πηγή μέχρι να φτάσει στην κατανάλωση, σε τάξη μεγέθους, πού φτάνουν οι διαρροές
1: μας? Από 50-60%.
0: Α, μάλιστα. Και μετά λέμε δεν έχουμε νερό.
1: Αυτό είναι που σας έλεγα πριν, ότι δηλαδή το να εξασφαλίσουμε νέα υδρολιπτικά, όπως και το κάναμε, δεν σημαίνει ότι έχουμε και επάρκεια νερού. Γιατί αν το δίκτυο διανομής χάνει το 50%, δεν έχει κανένα νόημα. Όπως ας πούμε και για τα επιφανειακά, γιατί το ακούω πολύ έντονα και είναι πολύ λογικό ο κόσμος να το βλέπει έτσι. Μα φέτος έβρεξε πάρα πολύ. Τόσο νερό το άφησαμε και πήγε στη θάλασσα. Αυτά όλα για να γίνουν μικρά ανασχετικά παραδείγματος χάρη, είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Δηλαδή εμείς, η Γενική Γραμματέα μας έχει εγκρίνει χρηματοδότηση και έχουμε προχωρήσει στην μελέτη για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα του Λεκάνης Κατράρη και Λεκάνης Κορακάρη. Τώρα είμαστε στη φάση για να κάνουμε μια καινούρια μελέτη που θα αφορά Βροντάδο και πόλη της Χίου και τη δημιουργία μικρών ανασχετικών. Όλα αυτά πρέπει να δρομολογηθούν και να υλοποιηθούν σαν έργα. Δυστυχώς δεν παραλάβαμε κάτι τέτοιο που θα μπορούσε να μας έδινε την άνοιξη του χρόνου. Πρέπει να το ξεκινήσουμε από το μηδέν.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλά και σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Λοιπόν, με αυτά τελειώσαμε σήμερα με τη συζήτηση που είχαμε με τον πρόεδρο της ΔΕΗ, τον πρόδρομο Μανολάκη. Ξεκινήσαμε από την διαρροή τη μεγάλη που είχαμε στην περιοχή του Ναυτικού Ομίλου Χίου. Καταλήξαμε με τον Βροντάδο και τα μικρά ανασχετικά, τις μελέτες που πρέπει να γίνουν, τα οποία βέβαια τα ακούω εγώ ως λύση εδώ και καμιά τριανταριά χρόνια. Τότε όποιοι πρότειναν μικρά ανασχετικά ήταν στα σύννεφα κατά τους διοικούντες, έπρεπε να γίνουν τα μεγάλα τα έργα, τα μεγάλα τα φράγματα. Να λοιπόν που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να βρίσκουμε τη λύση για το υδρευτικό στα μικρά ανασχετικά για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα. Αυτό είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση που κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει. Χρόνο δεν έχουμε τώρα. Πάμε σε διαφημίσεις και στη συνέχεια θα συνεθούμε και με το Sky για το μεσημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Να είστε καλά, γεια σας. Splash και θα τρελαθώ.

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Για πρώτη φορά στο νησί μας, ο Βασίλης Παϊτέρης. Βασίλης Παϊτέρης, λόγια κλειδωμένα.

Στοιχείο Βασίλης Παϊτέρης με όλο το επιτελείο του την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Δημαρχείο Χίου, Ομήριο Πνευματικό Κέντρο και Πολυκατάστημα Πηξίδα.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια τα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
4: Συμβαίνει. Υπάρχει και μήνυμα από το 112 για να βρίσκονται οι κάτοικοι εκεί σε ετοιμότητα αν χρειαστεί να απομακρυνθούν. Θα το δούμε όμως σε λίγο. Στη Ζάκυνθο είχαμε ακόμη μια πυρκαγιά η οποία τέθηκε σε υποέλεγχο νωρίτερα και τώρα είναι στην περιοχή Βολίμες στη Ζάκυνθο. Επαναλαμβάνω, σε λίγο θα έχουμε τον Χρήστο Στρατουλάκο να δούμε τα νεότερα για αυτή τη φωτιά. Προς το παρόν, με την Κάτια Νιάκαρη, να δούμε το θέμα της 46χρονης που κατηγορείται για την δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν. Σήμερα αυτή η γυναίκα που εκδόθηκε από τις βρετανικές αρχές καλείται να δώσει εξηγήσεις στη δικαιοσύνη. Απολογείται για αυτή την υπόθεση. Γεια σου Κάτια, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Σε εξέλιξη λοιπόν βρίσκεται αυτή την ώρα η απολογία της 46χρονης ενώπιον της ανακρίτριας. Η κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι αυτή της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή. Ωστόσο αναμένεται η εξειδίκευση του ρόλου της. Ειδικά τώρα δώσε ένα υπόμνημα περίπου 30 σελίδων με τους ισχυρισμούς της, ενώ ως μάρτυρας κατέθεσε και η αδελφή της. Η διαφέρεται να αρνείται την κατηγορία που της αποδίδεται, υποστηρίζοντας ότι συμμετείχε στο μεγάλο συλλαλητήριο, αλλά δεν έχει καμία συμμετοχή στην επίθεση και τελικά την δολοφονία των εργαζομένων της Μαρφίν. Να θυμίσουμε ότι σε βάρος της εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης και αφού συνένεσε, εκδόθηκε στη χώρα μας από το Ηνωμένο Βασίλειο, εκεί όπου ζούσε και εργαζόταν τα τελευταία χρόνια. Την ογκώδη δικογραφία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος φέρεται να προσωμιάζεται με τη γυναίκα με τον αριθμό 7. Καθώς φέρουν ομοιότητες στο εμφανές μέρος του προσώπου, τα μαλλιά, η χαρακτηριστική ξανθιά πλεξούδα που έχουν δει και σε φωτογραφίες οι οποίες έχουν δημοσιευτεί, αλλά και στον σωματότυπο. Η συμμετοχή τώρα που της αποδίδεται στην εμπριστική επίθεση περιγράφεται ως εξής. Στην παρουσία της κοντά στον εκτελεστικό πυρήνα, αλλά και στην υποστήριξη της δράσης αυτού. Άλλωστε, υπάρχουν και αναφορές από εργαζόμενους που επέζησαν, που άκουγαν την εν λόγω γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο να φωνάζει κάψτε τους. Με την ολοκλήρωση της απολογίας θα έχουμε και την απόφαση για το αν τελικά θα ακριθεί προσωρινά κρατούμενη ή όχι.
4: Ναι. Θύμισε μας, Κάτια, έχουμε τις συλλήψεις και άλλων δύο αντρών για αυτή την υπόθεση, έτσι δεν είναι? Του συνέλαβε η αστυνομία και αναζητούσε τη 46χρονη που εντοπίστηκε στη Βρετανία. Αλλά οι δύο έχουν προφυλακιστεί ήδη.
5: να έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι. Είχαν απολογηθεί ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Αναμέναμε όλη την έκδοση της 46χρονης στις τελευταίες μέρες, η οποία έγινε, είχε πάρει και προθεσμία για να απολογηθεί και σήμερα οδηγήθηκε εκ νέου εδώ στο δικαστήριο της πρώην σχολής Ευελπίδων.
4: Και με σημαντικά στοιχεία, εσύ το γνωρίζεις βεβαίως καλύτερα, που προέκυψαν μέσα από ένα φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό που αξιοποιήθηκε από την αστυνομία και με βάση σύγχρονες μεθόδους και μπόρεσε να ταυτοποιήσει και αντικείμενα. Αντικείμενα που έφεραν πάνω τους οι κατηγορούμενοι.
5: Ναι, όπως μια χαρακτηριστική τσάντα πλάτη, όπου από τις φθορές που είχε αλλά και τις ζωγραφιές πάνω που είχε, κάποια σημάδια μπόρεσαν να κάνουν την ταυτοποίηση, από αθλητικά παπούτσια τα οποία είχαν εντοπιστεί. Ήταν πολύ σημαντικές αυτές τις φωτογραφίες που αναφέρει.
4: Κάποια σημάδια τα οποία δεν, πώς να το πω, δεν μπολείται έτσι η τσάντα με αυτές τις ζωγραφιές. Σημαίνει ότι την έκανε κάποιο χέρι που είναι, δεν, μπορεί είναι να την έχουν αγορά, δεν μπορεί να την έχουν αγοράσει δύο άνθρωποι την ίδια τσάντα, πώς να το πω.
5: Όχι, είναι χαρακτηριστικά σημάδια. Υπάρχουν χαρακτηριστικές φορές σε συγκεκριμένα σημεία. Μέσω αυτών λοιπόν των φωτογραφιών και όχι μόνο των αντικειμένων, αλλά και από το σωματότυπο. Όπως είπαμε, στην περίπτωση της 46χρονης, από το σημείο του προσώπου που φαινόταν και τη χαρακτηριστική πλεξούδα. Να θυμίσω ότι ο ένας από τους από τα άτομα, από τους άνδρες που συνελήφθη, είναι ο χαρακτηριστικός ψηλός. Έχουν βγει και φωτογραφίες του στη δημοσιότητα από την ημέρα της εντρυφικής δολοφονικής επίθεσης. Και στη συνέχεια αυτές οι φωτογραφίες ήρθαν σε αντιπαραβολή με το υλικό το οποίο εντόπισαν οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια εφόδου που πραγματοποίησαν σε μεταγενέστερο χρόνο, μετά από χρόνια από την επίθεση στην Μαρτίν. Όλα αυτά λοιπόν τέθηκαν επιτάπητος, έγιναν οι αναλύσεις που έπρεπε και προχώρησαν και στις ταυτοποιήσεις. Όσον αφορά τις 46.
4: Όχι, θέλω να πω για τις ταυτοποιήσεις ότι θα ακούσουμε και σε λίγο τον δικηγόρο της 46χρονης. Φαίνεται να είναι ο τρόπος, η μέθοδος της ταυτοποιήσης, φαίνεται να είναι ένας βασικός άξονας πάνω στον οποίο χαράζουν και την υπερασπιστική τους γραμμή. Έτσι. Αλλά αυτό θα το δούμε σε λίγο. Ναι.
5: Δεν τον ενστερνίζονται πάντως. Λένε και από τις δηλώσεις που έχει κάνει και ο συνήγορος της 46χρονης, υποστηρίζει ότι δεν είναι ένας τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να έρθει η πλήρη ταυτοποίηση και τελικά να οδήγηθε και στη φυλακή η 46χρονη.
4: Σωστά. Και θυμάμαι τότε τις δηλώσεις εκπροσώπων της αστυνομίας όταν είχαμε τις πρώτες συλλήψεις των δύο ανδρών που δεν απέκλειαν. Δηλαδή, άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και νέες κινήσεις της αστυνομίας. Δηλαδή, δεν έχει κλείσει ο φάκελος με τους τρεις.
5: Αυτό καμία
4: εγώ κατάλαβα.
5: Δεν έχει κλείσει. Αναζητούν από τις πληροφορίες που έχουμε και νέο υλικό, βιντεοληπτικό υλικό για να προχωρήσουμε σε ακόμα περαιτέρω τακτοποιήσεις. Καθώς να θυμίσω ότι δεν έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη όλα τα άτομα τα οποία ήταν στον εκτελεστικό πυρήνα, αλλά και εν γέννη τα άτομα τα οποία συμμετείχαν. Ήταν μια ομάδα 10-12 ατόμων, να θυμίσω, όπου αποκόπηκε μια μικρότερη ομάδα και πήγε στην τράπεζα και προχώρησε την εμπιστική επίθεση. Πάσανε την Τζαμαρία, πέταξαν μέσα τη Μολότοφ και από εκεί και πέρα είχαμε τις εξελίξεις που όλοι γνωρίζουμε με την δολοφονία των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα. Κάποιοι βέβαια είχαν καταφέρει να γλιτώσουν, να απεγκλωβιστούν. Η έρευνα εννοείται ότι συνεχίζεται και αναζητείται και περαιτέρω υλικό.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια. Καλή συνέχεια. Εύχομαι. Η Κάτια Νιάκαρη από τα δικαστήρια. Τώρα δεν γνωρίζω ακριβώς πότε θα έχουμε νεότερα από εκεί, αλλά ούτως ή άλλως θα μας τα μεταδώσει η Κάτια. Ο κύριος, καταρχάς όχι, ο κύριος Παπαδάκης. Πρώτα τον κύριο Παπαδάκη, είναι ο μίλησε στον Αντένα, είναι ο δικηγόρος της 46χρονης.
6: Από την πρώτη στιγμή έχει δηλώσει ότι είναι αθώα και έχουμε δηλώσει επίσης ότι δεν υπάρχει ταυτοποίηση, υπάρχει περιορισμένη προσομοίωση και υπάρχει διαδεδικασμένο, διότι η υπόθεση της τυχόν εμπλοκής της είχε εξεταστεί με τα ίδια αποδεικτικά στοιχεία το 2022 και είχε μπει στο αρχείο. Δεν ήταν στην πορεία μαζί τους, ήταν με άλλα άτομα, δεν ήταν στη Μαρφίν όταν έγιναν τα επεισόδια, είχε περάσει από τη Μαρφίν προτού γίνουν, δεν γνωρίζει τίποτα.
4: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Παπαδάκη, τον δικηγόρο της 46χρονης, και τώρα ο κύριος Νίκος Ρήγας, είναι ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, ήταν στο Open, φύγει και αυτό το θέμα, το αν είναι αποδεκτός Από την πλευρά της δικαιοσύνης βεβαίως, αυτός ο τρόπος με τον οποίο η αστυνομία προχώρησε στην ταυτοποίηση.
7: Η απολογία της θα εισφέρει σημαντικά στην εξέλιξη της υπόθεσης. Ας περιμένουμε, θα εξελιχθούν και άλλα επεισόδια αυτής της υπόθεσης που μας έχει ταλαιπωρήσει. Ας είμαστε προσεκτικοί και να πούμε ότι οι νέοι τρόποι ανάκρισης, οι νέοι τρόποι έρευνας με μέσα τεχνολογικά, με σύγχρονους μεθόδους, είναι τρόποι τους οποίους αποδέχεται με νομολογία και ο Άριος Πάγος.
4: Επιστρέφουμε στο θέμα που σας είπαμε στην αρχή. Υπάρχει μία φωτιά στη Ζάκυνθο. Υπήρχε μία φωτιά νωρίτερα, τέθηκε υπό έλεγχο. Τώρα είναι πάλι σε συνεργασμό η πυροσβεστική στο νησί, ο Χρήστος Στρατουλάκος. Γεια σου, Χρήστο.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε με την φωτιά που είναι σε εκδήλωση,
4: ναι.
8: Η οποία ξέσπασε λίγο μετά τις 12.30 κοντά στην περιοχή Βολίμες. Είναι σε δασική έκθεση πυρκαγιά. Να σου πω ότι υπάρχει και μια απομάκρυνση κατοίκων στην Ζάκυνθο από τον οικισμό ΕΓΕΣ. Είναι διάστατες κατοικίες, εξωτικές, αλλά και τον λόγο Σπύρο, και αποφάσισε και ο Δήμος αλλά και η πυροσβεστική να απομακρύνουν τους κατοίκους, ούτως ώστε να μην υπάρξει κάποιος κίνδυνος εγκλωβισμούς τους κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Και έτσι λοιπόν οι κάτοικοι αυτοί απομακρύνθηκαν. Εστάρει και μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων. Αυτή τη στιγμή η φωτιά είναι σε εξέλιξη. Επιχειρούν 27 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 17ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές από διάφορα σημεία του νησιού, όπως επίσης και από αέρα. Έχουμε 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα τα οποία πραγματοποιούν συνεχώς ρήψεις νερού στο συγκεκριμένο πύρινο μέτωπο που επαναλαμβάνω και η δασική έκταση. Να σας πω ότι από ό,τι μαθαίνουμε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια άμεση απειλή ούτε για τις Βολίμες ούτε για κάποια άλλη περιοχή πέρα από αυτό το οποίο προανέφερα λίγο νωρίτερα. Υπάρχει ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς σε λίγη ώρα μεταβαίνουν στο νησί 16 πυροσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρων της 6 ΕΜΟΔΕ, προκειμένου να βοηθήσουν το έργο των πυροσβεστών που επιχειρούν στη συγκεκριμένη πυρκαγιά. Και όπως πολύ σωστά είπες, όλες οι δυνάμεις αυτές μεταφέρθηκαν στο νέο μέτωπο από την πρωινή πυρκαγιά που είχαμε στην περιοχή Μαραφιάς. Η φωτιά που είναι σε εξέλιξη, να σας πω ότι είναι στη βόρεια πλευρά του νησιού. Η πρωινή πυρκαγιά ήταν στο νότιο τμήμα της Ζακύνθου. Η φωτιά αυτή έχει τεθεί υπό έλεγχο. Η φωτιά αυτή ξέσπασε στις 9 η ώρα το πρωί. Και αυτό το οποίο εξετάζεται από την πυροσβεστική υπηρεσία Σπύρο είναι ότι η φωτιά ενδεχομένως να προκλήθηκε από κάποια γουρούνα που κινούνταν στην ευρύτερη περιοχή.
4: Η πρωινή, λες τώρα, που έχει τεθεί υπό έλεγχο.
8: Ναι, για την πρωινή που έχει τεθεί υπό έλεγχο.
4: Μπορεί να εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε κάποιο τέτοιο όχημα και από εκεί να μεταδόθηκε.
8: Στο δάσος, είναι το πιθανότερο σενάριο που θα εξετάζουν οι
4: επιχειρήσεις. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Χρήστο, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Χρήστος Στρατουλάκος. Μάλλον θα χρειαστεί να επιστρέψουμε μέχρι το τέλος στο Χρήστο, να δούμε πώς πάει αυτή η πυρκαγιά. Προς το παρόν, ο Γιώργος Φελίδης στο στούντιο. Έχουμε αυτά τα 7,4 ρίχτερ που έχουν συγκλονίσει την Κολομβία και έχουν συγκλονίσει και την παγκόσμια κοινότητα, παρακολουθώντας τις αγωνιώδεις προσπάθειες των διασωστών να καταφέρουν να απεγκλωβίσουν ανθρώπους μέσα από τα συντρίμμια. Οι νεκροί είναι δεκάδες, πάρα πολύ μεγάλος αριθμός των τραυματιών, σε μια χώρα που είδε τα κτίρια της, ειδικά τα ψηλά κτίρια, να καταραίουν σαν χάρτινα. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Όχι, επειδή είπα να καταραίουν σαν χάρτινα, μήπως να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Λέκα, τον καθηγητή Λέκα, ο οποίος, τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, ο οποίος ακριβώς εξηγεί το γιατί είχαμε αυτό το φαινόμενο και τις εικόνες που βλέπουμε στην Κολομβία. Δηλαδή, πολύ ψηλά κτίρια να έχουν καταρρεύσει. Έγινε σε μεγάλο εστιακό βάθος ο σεισμός. Αυτό με τη μηχανική εξηγείται μέσω των σεισμικών κυμάτων που έφτασαν με την επιφάνεια της γης και έτσι ισοπεδώθηκαν όλα. Ο κύριος Λέκας πρώτα.
9: Οι βλάβες αρχίζουν από το ισόγειο, από την τυχοποία και τον πρώτο και δεύτερο όροφο. Στη συνέχεια επεκτείνεται στην τυχοποία τον τέταρτο και τον πέμπτο όροφο. Υπάρχουν αστοχίες στη συνέχεια στο φέροντο οργανισμό. Έχουμε λοιπόν αστοχίες στο φέροντο οργανισμό στους πρώτους ορόφους και στη συνέχεια έχουμε κατάρρευση και ανατροπή ολόκληρων των κτηρίων. Είναι μια ιδιάλωτα περίπτωση η οποία δεν αφήνει κανένα περιθώριο σε αυτούς που είναι μέσα στα κτίρια να ανταπεξέλθουν και είναι και πολύ δύσκολες οι διασώσεις.
4: Περιέγραψε τον εφιάλτη ο κύριος Λέκας, έτσι.
10: Όταν βλέπεις πενταόροφο, επταόροφο, τριόροφο κτίριο να πέφτει, να καταραίει σαν χάρτινος πύργος.
4: Ναι.
10: Και αυτά τα κτίρια είναι μέχρι στιγμής 61 τέτοια πολυόρφα κτίρια. 1500 άλλα οικίες, σπίτια κτλ. Έχουν καταστραφεί. Ο τελευταίος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο, ο επίσημος απολογισμός, ναι, ναι, ναι, για 111 νεκρούς, 87 τραυματίες, 1500 ακίνητα με ζημιές και 61 που έχουν καταρρεύσει. Αλλά τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και από την περιοχή εκεί, μέσα ενημέρωσης, ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών στους 164 αυτή τη στιγμή, οι νεκροί, και των τραυματιών στους 570.
4: Που και πάλι είναι ένας αριθμός πολύ, πώς να το πω, δυσανάλογος με βάση το μέγεθος αυτής της
10: καταστροφής. Με βάση αυτά που είδαμε.
4: Από βάση αυτά που είδαμε και τους φόβους ότι δεν θα μείνουμε εκεί.
10: Ναι, καλά, στην αρχή, στις πρώτες ώρες και στη Βενεζουέλα, σου και θυμίζω, Βενεζουέλα, λέγαμε έτσι, για δεκάδες, εκατοντάδες και μετά φτάσαμε στις 6.000,
4: ναι, ναι,
10: συν. Κοίταξε, ο σεισμός αυτός ήταν 7,4. Ακολουθήθηκε μετά από 45 περίπου λεπτά από ένα μετασεισμό 4,8 έως 5, αναλόγως αν πάρεις την Αμερικανική Γεωλογική Εταιρεία ή την Εθνική Εταιρεία Σεισμών της Κολομβίας. Δηλαδή πάλι ένα πολύ μεγάλο σεισμό, πεντάρι. Μετά έχουμε καμιά 47 μετασεισμικές δονήσεις πάνω από 2 Ρίχτερ, η μεγαλύτερη μέχρι και 3,8. Δηλαδή θέλω να πω, η περιοχή πραγματικά βράζει σεισμικά. Τώρα, συνεχίζονταν μέχρι και μέσα στη νύχτα. Αυτή την ώρα στην Κολομβία είναι τώρα ξημερώματα, ξημερώνει. Μέσα στη νύχτα συνεχίζονταν οι διασώσεις. Έχουμε και στο κεντρικό μας δελτίο το μεσημέρι τη διάσωση
4: ένας βρέφους,
10: 6 μηνών, το οποίο πώς σώθηκε. Βλέπουμε το βρέφος να το βγάζουν οι διασώστες. Το βρέφος το έχει σκεπάσει ο πατέρας του, ο οποίος φέρει τραύματα εδώ, όχι μόνο αμοιχές.
4: Έχει επιζήσει.
10: Έχει επιζήσει μάλλον, αλλά το έχει σκεπάσει με το κορμί του ο πατέρας του.
4: Ναι.
10: Και έχει κάνει ένα φυσικό
4: καταφύγιο. Μια φωλιά για να βρει καταφύγιο το παιδί.
10: Το βρέφος. Ναι. Έχουμε στις 3:57 το πρωί, δηλαδή πριν από 3 ώρες περίπου, τη διάσωση ενός 35χρονου πάλι μέσα από μια φωλιά που είχαν δημιουργήσει δύο πλάκες οικοδομής και τελικά τον βρήκανε εκεί. Συνεχίζονται αυτές οι...
4: Εκείνη που θα βρεθείς,
10: τα θαύματα,
4: που θα σου κάτσει.
10: Τα θαύματα.
4: Ναι.
10: Θαύματα, και τα διεθνή μέσα και τα τοπικά μέσα μιλάνε για θαύματα μέσα στα συντρίμια. Για τα θαύματα αυτά όμως μην ξεχνάμε ότι για κάθε μία διάσωση μπορεί να υπάρχουν από κάτω, γιατί αυτό είναι ας πούμε στον τρίτο όροφο μιας πολυκατοικίας.
4: Δεν ξέρεις τι γίνεται.
10: Πώς σημαίνανε στον πρώτο ή στον δεύτερο όροφο.
4: Ναι, ναι.
10: Μιας πολυκατοικίας. Ναι. Τέλος πάντων, η κυβέρνηση έχει κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Φτάνει βοήθεια από παντού. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών χορηγεί 15,5 εκατομμύρια δολάρια για σκηνές, τρόφιμα, μέτρα προστασίας, αποτίμηση των ζημιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποιεί τους δορυφόρους της υπηρεσίας Κοπέρνικος για να διευκολύνει και τις επιχειρήσεις διάσωσης και την αποτίμηση των ζημιών. Γίνεται μια κινητοποίηση, θα λέγαμε. Και την ίδια ώρα είδαμε και ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να συνέλθουν και να συνεχίσουν τη ζωή τους. Υπάρχει μια, εκτός από τα επίκεντρα του σεισμού που ήταν η πόλη Περέιρα, η πόλη Μανισάλες, υπάρχει το Κάλι, μια πολύ μεγάλη πόλη, η τρίτη σε μέγεθος, πόλη 2 εκατομμυρίων κατοίκων, και εκεί έχει καταστροφές. Και εκεί βλέπεις σειρές σπιτιών από αυτά που είναι κτισμένα ακριβώς ίδια. Οπότε δεν μπορείς να πεις ότι υπάρχει διαφορά στην κατασκευή ή στην χρονολογία. Ακριβώς ίδια, και βλέπεις 2-3 σπίτια να έχουν παραμείνει όσοι έχουν, όσοι ήταν πριν, και 2-3 δίπλα τους να έχουν καταρρεύσει τελείως. Και μιλάμε για σπίτια τα οποία δεν είναι σε διαφορετικές τοποθεσίες, είναι το ένα δίπλα στο άλλο.
4: Καταλαβαίνω. Τώρα προφανώς κάτι έχει συμβεί με τον
10: τρόπο. Το λαχείο της μοίρας.
4: Ναι, ναι, ναι. Κάπως έτσι. Σε ευχαριστώ.
10: Προσπαθούν οι άνθρωποι να συνέλθουν, οι κάτοικοι.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ούτως ή άλλως θα ξαναπούμε σε λίγο με τις υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις. Ο Γιώργος Φελίδης για αυτόν τον σεισμό που έχει προκαλέσει ήδη το θάνατο πάρα πολλών ανθρώπων και ακόμη ψάχνουν τα σωστικά συνεργεία επιζώντες μέσα από τα συντρίμια. Θα πάμε στη Σκιάθο τώρα για να δούμε αυτό το θέμα που δημιουργήθηκε σε ένα σημείο που αποτελεί ατραξιόν για το νησί, είναι το αεροδρόμιο. Πολλοί λοιπόν τουρίστες, φαντάζομαι και κάτοικοι της περιοχής, πηγαίνουν εκεί. Είναι ένα σημείο που βρίσκεται η περιοχή, η ζώνη αυτή που βρίσκεται στην απογείωση των αεροσκαφών, πώς να το πω, και από τις τουρμπίνες δημιουργείται ένα ρεύμα αέρα που μπορεί να δημιουργήσει και πρόβλημα, όπως στην προκειμένη περίπτωση τον τραυματισμό μιας Ιταλίδας τουρίστριας. Τα γνωρίζει πολύ καλύτερα από μένα το τι γίνεται στο νησί, γι' αυτό εγώ δεν θέλω να πω περισσότερα. Θέλω να δώσω το λόγο στον Νίκο Τζούμα. Είναι συνάδελφός μας, δημοσιογράφος από την ιστοσελίδα skiathoslife.gr. Να μας πει καταρχάς τα δεδομένα του συμβάντος, τι ακριβώς έγινε, αλλά και αν κατά τη γνώμη του υπάρχει και ένα θέμα εκεί στη συγκεκριμένη ζώνη, κάτι που δεν έγινε και έπρεπε να γίνει, ή τέλος πάντων το θέμα του ελέγχου. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
4: Να είσαι καλά.
11: Γιατί είναι αυτό που λες, ότι είναι η ατραξιόν του νησιού. Ναι. Πολλοί ταξιδεύουν από το εξωτερικό μόνο και μόνο για να έρθουν να δουν αυτό το θέαμα, το οποίο είναι φανταστικό και είναι και συγκλονιστικό όταν το βλέπεις μάλιστα, ναι, την πρώτη, ναι, φορά. Αυτό που θέλω να πω, και θα είμαι πολύ σκληρός, ότι δεν υπάρχει ατομική ευθύνη σε κάποιους ανθρώπους, γιατί τα μέτρα είναι ήδη προσαρμοσμένα έτσι ώστε ο καθένας που επισκέπτεται την περιοχή να καταλαβαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος ακόμα και να χάσει και τη ζωή του.
4: Όπως Νίκος, τι μέτρα για παράδειγμα υπάρχουν?
11: Για παράδειγμα αυτό, υπάρχει διαγράμμιση, επειδή θα πρέπει, ναι, έτσι για να δώσουμε και την εικόνα, ναι, ναι, στον, ναι, κόσμο, ανάμεσα στο χώρο που απογειώνεται το αεροπλάνο. Υπάρχει δρόμος δημόσιος, ο οποίος κινούνται αυτοκίνητα, άνθρωποι κτλ. Ναι. Ο οποίος βέβαια κατά την περίοδο που γίνεται η προσγείωση και η απογείωση υπάρχουν κόκκινα φανάρια και δεν περνούν. Υπάρχει διαγράμμιση κίτρινης γραμμής που σημαίνει ότι δεν μπορεί εκεί να κάθεται κανένας από άνθρωπο μέχρι αυτοκίνητο ή όταχη όχημα κατά τη στιγμή της απογείωσης. Υπάρχουν ενδεικτικές πινακίδες που δηλώνουν ότι υπάρχει κίνδυνος ακόμα και θανάτου σε όποιους κάθονται πίσω από τους κινητήρες των αεροσκαφών, αλλά γνωρίζουμε επίσης πολύ καλά ότι κάποιοι άνθρωποι λατρεύουν τον κίνδυνο. Αλλά αυτό όμως έχει ως αποτέλεσμα το περιστατικό που είχαμε και χθες, μια 52χρονη Ιταλίδα να καθίσει ακριβώς εκείνο το χώρο όπου είναι περιφραγμένος του αεροδρομίου και βλέπεις το αεροσκάφος από πάρα πολύ κοντινή απόσταση, να δεχτεί τα καύσιμα, τα αέρια από το αεροπλάνο, να την πετάξει στο οδόστρωμα και να χτυπήσει, με αποτέλεσμα να έχει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μάτωμα στον εγκέφαλο. Αυτή τη στιγμή να
4: πούμε. Άρα είναι σε σοβαρή κατάσταση η γυναίκα.
11: Είναι σε σοβαρή κατάσταση. Βέβαια, το καλό είναι ότι δεν βρίσκεται στην ΜΕΘ. Είναι όμως στο νευρολογικό τμήμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας. Και η σοβαρότητα της κατάστασης φάνηκε από την αεροδιακομιδή, ενώ θα μπορούσε να μεταφερθεί ακόμα και με σκάφος μέσω του Βόλου. Γιατί και οι άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή ήταν αρκετά δυνατή, αλλά και η κατάστασή της έπρεπε να μεταφερθεί, ναι, γρήγορα, έτσι ώστε να της δοθούν οι απαραίτητες.
4: Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, Νίκο, λες εσύ με, ναι, το ρεπορτάζ σου, με το, ναι, Σκάθος Live που έχετε κάνει το ρεπορτάζ, ότι εάν βρίσκεσαι σε αυτό το σημείο, δύσκολα να μην καταλάβεις πού είναι, πού υπάρχει κίνδυνος και το που δεν υπάρχει.
11: Εννοείται αυτό, και εννοείται ότι αν βάλεις μια κάμερα και κάθε μέρα κάνεις εγγραφή το τι συμβαίνει εκεί, θα δείτε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά κινδυνεύουν τη ζωή τους για να δουν ένα αποτέλεσμα, το οποίο μπορούν να το δουν και μετά από 5-6 μέτρα λίγο πιο πέρα που είναι περιφραγμένο.
4: Αλλά είναι αδρεναλίνη, αυτοί κυνηγούν τον κίνδυνο.
11: Ακριβώς, και όχι μόνο βάζουν σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή, υπάρχουν άνθρωποι που βάζουν και τα παιδιά τους στους ώμους τους να φαίνονται πιο ψηλά,
4: τώρα μιλάς,
11: να πλησιάζουν το αεροπλάνο. Χτες προχθές κάναμε παρατήρηση, γιατί και εμείς ως ντόπιοι δεν θέλουμε ένα τέτοιο γεγονός και μια τέτοια ατραξιόν να χαθεί, επειδή θα βρεθεί ένας ανεγκέφαλος και θα τον πάρει σβάρνα το καυσαέριο και θα χτυπήσει
4: και βάζει,
11: και να πεθάνει.
4: Βάζει ο άλλος το παιδί στους ώμους και πάει πίσω από το αεροπλάνο την ώρα που φεύγει.
11: Προχθές ήθελα να σου πω ότι υπήρχε άνθρωπος που είχε τη γυναίκα του σε αναπηρικό καροτσάκι με κινητικές δυσκολίες και την είχε βάλει να δει, ας πούμε. Θα μπορούσε να το κάνει 20 μέτρα, 30 μέτρα πιο πέρα, ναι, και δεν, ναι, θα χάνει κάτι από την εικόνα. Απλά περισσότερο τα καυσαέρια έφαγε, ναι, τέλος πάντων, στο πρόσωπό, ναι, της, ναι, παρά οτιδήποτε άλλο. Ναι. Αυτό πάντως που θέλω να πω, ναι, είναι, ναι, ότι σε ό,τι αφορά τους φορείς, έχουν πάρει τις απαραίτητες προετοιμασίες έτσι ώστε να μην γίνει κάτι κακό, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να κάνουν και κάτι άλλο. Αν θέλουμε να υπάρχει μια αστυνόμευση συνέχεια, δεν γίνεται γιατί.
4: Πρακτικά είναι αδύνατο.
11: Είναι αδύνατο γιατί ξεκινάει η κίνηση από τις 7 το πρωί και ολοκληρώνεται στις 12 το βράδυ.
4: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Να είσαι
11: και
4: καλά.
11: Ευχαριστώ. Και εσείς, και εσείς. Καλή συνέχεια.
4: Ο Νίκο Τζούμας, ο συνάδελφός μας ήταν από το Σκιάθος Λεύ, την ιστοσελίδα. Για αυτό το περιστατικό τα γνωρίζει βεβαίως ο Νίκος πολύ καλύτερα, τα συμβαίνοντα εκεί και τον τρόπο που συμπεριφέρονται τέλος πάντων ντόπιοι και τουρίστες. Ο κύριος Θόδωρος Τζούμας, μίλησε στον Αντένα, είναι ο δήμαρχος του νησιού.
12: Είναι σαν να περνάει κανείς ένα φανάρι με κόκκινο. Και υπάρχει η σήμανση που με έμφαση δηλώνει ότι υπάρχει κίνδυνος για την ζωή κάποιου. Υπάρχει η σήμανση επί του οδοστρωματός που απαγορεύει την προσέγγιση. Υπάρχουν επίσης και τα φανάρια. Τώρα, αν κάποιος παίρνει την ευθύνη και εκθέτει τον εαυτό του σε κίνδυνο, αυτό το κάνει με δική του πρωτοβουλία. Ξεκινάνε οι πτήσεις στις 7 το πρωί και οι τελευταίες είναι αργά το βράδυ στις 11. Δεν μπορεί να υπάρχει και ένας φύλακας. Δεν είναι κάτι που δεν το περιμένεις. Συνειδητά πάνε εκεί και εκθέτουν τον εαυτό του σε κίνδυνο.
4: Πολλά τα ερωτήματα για το θάνατο ενός αστυνομικού. Βρέθηκε νεκρός στον Άγιο Δημήτριο. Η Γεωργία Μαυροδίδη μας περιμένει. Γεια σου, Γεωργία.
13: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Τον Άγιο Δημήτριο στη συμβολή των οδών πικροδάφνης και βουλιαγμένης. Mm-hmm. Δυστυχώς, ένα άσχημο περιστατικό. Τώρα, να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε. Σύμφωνα τώρα με τον πρώτο έλεγχο του ιατροδικαστή, φαίνεται ότι ο θάνατος επήλθε 10 με 12 ώρες πριν εντοπιστεί της ορός του.
4: Σε αυτοκίνητο μέσα, σε αυτοκίνητο δεν ήταν.
13: Σε κλειδωμένο αυτοκίνητο υπηρεσιακό στη θέση του συνοδηγού.
4: Μάλιστα. Μάλιστα.
13: Φαίνεται να έχει βαρύτατο πνευμονικό είδημα και έφερε σημάδια βαρύτατης υποξίας. Υποξία είναι ότι δεν έχει οξυγόνο.
4: Ναι, ναι.
13: Τώρα, αναμένουμε και την εκτροψία ανακριτομία που θα δώσει σαφείς απαντήσεις, όπως απαντήσεις θα δώσουν και οι τοξικολογικές εκτιτάσεις. Τώρα, για να δούμε λίγο και το ιστορικό της υπόθεσης, τα ξημερώματα εντοπίστηκε. Mm-hmm. Ο αστυνομικός 34 χρονών υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών. Όπως είπαμε, το αμάξι του ήταν κλειδωμένο, εντοπίστηκε στη θέση του συνοδηγού. Σημαντική πληροφορία είναι ότι το κινητό του ήταν ενεργό. Έδινε στίγμα λοιπόν σε κεραία στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου και έτσι μπόρεσαν να τον εντοπίσουν. Την εξαφάνιση δήλωσε η σύντροφός του στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. Σύμφωνα με την ίδια, ο αστυνομικός έφυγε την Κυριακή γύρω στις 10.30 το βράδυ από το σπίτι του στο Νέο Κόσμο. Θα πήγαινε για υπηρεσία, ήταν κάτι που συνέβαινε συχνά. Έφυγε το βράδυ, γυρνούσε το πρωί. Δεν γύρισε όμως, οπότε η ίδια πήγε κατά τις 9 στο αστυνομικό τμήμα, δήλωσε την εξαφάνισή του.
4: Μάλιστα. Και,
13: δυστυχώς είναι ένα άσχημο περιστατικό.
4: Ναι, ναι, ναι. Και τώρα φαντάζομαι ότι μέσα από τις ιατροδικαστικές εξετάσεις, τις τοξικολογικές, ίσως να υπάρχουν απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Σε ευχαριστώ.
13: Σίγουρα, πάντως οι πληροφορίες τις τελευταίες λένε ότι δεν προσανατολίζονται σε κάποια εγκληματική ενέργεια.
4: Κατάλαβα, ναι.
13: Αναμένουμε όμως και να
4: έχει. Σε ευχαριστώ Γεωργία. Γεωργία Μαυρουδή. Θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με υποθέσεις απάτης. Έχουμε δύο ακόμη, τουλάχιστον δύο υποθέσεις. Η μία είναι εξωφρενική, όπου εξαπάτησαν ηλικιωμένους προκειμένου να τους δώσουν χρήματα και κοσμήματα. Η μία από τις δύο περιπτώσεις είναι ο κλασικός τρόπος, άνοιξε την πόρτα, είμαστε από τη ΔΕΗ, το ΔΕΗ και τα λοιπά. Η δεύτερη όμως, εντάξει, ξεπερνά κάθε φαντασία.
14: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
15: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
16: Επόμενος.
17: Ναι.
16: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
17: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
16: Τώρα προκαλείς, λέγε.
17: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
16: Τι δελτίο, τον 12?
17: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
16: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
17: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
16: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
18: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης, έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
4: Επιστρέφουμε λοιπόν με το θέμα που σας προαναγγείλαμε. Θα μας βοηθήσει η Ελένη Παρασκευοπούλου. Πολλές φορές έχουμε συζητήσει με την Ελένη, μας έχει δώσει δηλαδή το ρεπορτάζ για απάτες που γίνονται κατά βάση βάρος ηλικιωμένων. Κάποιες από αυτές ακολουθούν το μόντους το γνωστό. Άνοιξε την πόρτα, είμαστε από τη ΔΕΗ. Είμαι ολογιστής, βγάλε τα κοσμήματά σου να τα καταμετρήσω. Κάποιες άλλες από αυτές που θα μας ενημερώσει η Ελένη ξεπερνούν τη φαντασία, δηλαδή βάζουν μέσα μέχρι και δορυφορικά συστήματα. Γεια σου, Ελένη, καλό μεσημέρι.
20: Γεια σου. Είμαι στην Ελλάδα, στην Ελλάδα, στην Ελλάδα. Θα αναφερθώ στην τελευταία, τη σημερινή, τη σημερινή δηλαδή που καταγγέλθηκε, σε χωριό Τσιλίας. 79χρονη λοιπόν έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης από άτομο που παρουσιάστηκε ως τεχνικός της ΔΔΕ. Με το πρόστιμα όμως της διαρροής ρεύματος. Πρώτα τη διδίδαν της ηλικιωμένης να απομακρύνει το τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης, καθώς επίσης και το τηλεχειριστήριο που σχετίζεται με το air condition. Γιατί υπήρχε κάποιο πρόβλημα στο σπίτι. Και στη συνέχεια της είπαν ότι θα έπρεπε να απομακρύνει,
4: ναι,
20: πάγοντας σε μια σακούλα τα κοσμήματα, τα χρήματα, πιθανόν άλλα τη μορφή που είχε στο σπίτι. Φυσικά και ήταν θύμα απάτης,
4: ναι,
20: και συγκεκριμένη. Έχασε ό,τι είχε πραγματικά. Μιλάμε για 6.000 ευρώ σε οικονομίες. Που καταλαβαίνετε ότι οι ηλικιωμένοι μαζεύουν λίγα-λίγα για να τα έχουν για μια περίπτωση ανάγκης.
4: Ναι, ναι.
20: Είναι ακόμη μια περίπτωση. Άγνωστοι πέρασαν και πήραν τη σακούλα που οι ηλικιωμένοι άφησε έξω από το σπίτι της. Όπως χαρακτηριστικά μας έχουμε ενημερωθεί σε ένα κάγκελο του σπιτιού της, στην καλύφαξη του σπιτιού της. Όπως είπα όμως, είναι πάρα πολλέ οι περιπτώσεις που έχουμε. Μιλάμε για δεκάδες περιστατικά,
4: ναι,
20: στο τεχνικό διάστημα.
4: Εγώ αναφερόμουν, αν δεν κάνω λάθος, στο Αίγιο, μία 80χρονη, διόρθωσέ με.
20: Μιλάμε λοιπόν για την δορυφορική απάτη, την προηγούμενη ημέρα. Είναι τόσα πολλά πελαιώντα περιστατικά, δυστυχώς, που πραγματικά και εμείς.
4: Κάνουμε το λογαριασμό. Την 80χρονη λοιπόν στο Αίγιο, πώς την εξαπάτησαν?
20: Εκεί είχαμε δορυφορική καταγραφή. Είχαμε λοιπόν δορυφορική καταγραφή, την πήραν τηλέφωνο και της είπαν ότι θα πρέπει να κάνουν δορυφορική καταγραφή των ό,τι πολύτιμο είχε στο σπίτι της, είτε αυτό ήταν κοσμήματα, είτε αυτό ήταν τα χρήματά της.
4: Ασύλληπτα πράγματα, ασύλληπτα. Της είπαν δηλαδή ότι πάνω από το σπίτι τους υπάρχει ένας δορυφόρος, βγάλε έξω τα κοσμήματα να τα καταγράψει ο δορυφόρος.
20: Ναι, την έπεισαν να παραδώσει τα πάντα, ό,τι είχε δηλαδή και αυτή. Και μιλάμε για πολύτιμα αντικείμενα, μιλάμε για κοσμήματα κατά δήλωσή της αξίας 10.000 ευρώ, λίρες Αγγλίας, κάποια λίγα μετρητά. Και αυτή άφησε τη σακούλα και τα πήραν οι άγνωστοι δράστες.
4: Να
20: πω ότι έχουμε ένα θετικό, έχουμε μέσα σε όλο αυτό το χάος.
4: Ναι.
20: Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε για συλλήψεις στο Αγρίνιο και μάλιστα ήταν και ένας ανήλικος μέσα σε όλη αυτή την ιστορία. Παρίσταναν τους λογιστές, έπεισαν τα θύματά τους σε κάθε περίπτωση ότι είχαν όφελες στην εφορία και μέχρι αυτή την ώρα έχουμε από τις 29 Ιουλίου μέχρι τις 5 Αυγούστου υποθέσεις που αγγίζουν τις 40.000 ευρώ. Δυστυχώς είναι πάρα πολλά τα περιστατικά, θα έχουμε τονίσει επανειλημμένως η Δυτική Ελλάδα, ειδικά η Δυτική Ελλάδα. Είναι στο στόχαστρο με καθημερινά δεκάδες περιστατικά.
4: Το έχω καταλάβει από το εξαιρετικό σου ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που μας δίνεις και εγώ επιμένω σε αυτό, γιατί μας ακούν άνθρωποι που είναι και μιας ηλικίας και θα επιμείνω σε αυτό τουλάχιστον όσο μπορούμε να το επικοινωνήσουμε. Τι άλλο να πω. Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να έχεις, η Ελένη Παρασκευοπούλου. Αυτό που μας είπε για το δορυφόρο, ότι σε καταγράφουμε από πάνω με δορυφόρο, το έχουμε συναντήσει σε αυτό το ηχητικό ντοκουμέντο που θα ακούσετε. Το έχουμε συναντήσει με ντρόν.
21: Ανάψατε την κουζίνα, κυρία μου, δεν την ανάψατε?
22: Την άναψα.
21: Υπάρχει πιθανότητα, γιατί εγώ το βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή. Έχω τον ντρόν από πάνω στην οικία σας. Μένετε. έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
21: Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή το έχω πάνω από την οικία σας και επειδή μετράω τις παροχές και έχεις παραφόρτωση γι' αυτό. Δηλαδή μου το δείχνει εδώ πέρα επειδή δεν έχεις ασφάλεια κινδύνου.
0: Εντάξει, έχουμε ασφάλεια.
4: Εντάξει, αυτός δεν χρησιμοποίησε δορυφόρο, είπε ότι πάνω από το σπίτι υπάρχει ντρόν. Θέλω να, με αυτά τα ηχητικά ντοκουμέντα και με το ρεπορτάζ, να κυρίως να επιστήσουμε την προσοχή και στους γονείς μας, στους παππούδες μας, στις γιαγιάδες, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί επιτίδοι που συνεχώς βρίσκουν νέους τρόπους για να τους εξαπατούν. Αυτό τουλάχιστον λέει και η κυρία Τσιτσούλα, είναι πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Κύβερνου Ασφάλειας, μίλησε στην ΕΡΤ.
2: Δυστυχώς στις ψηφιακές απάτες έχουμε και εποχιακά μηνύματα, οπότε την δεδομένη χρονική περίοδο τα περισσότερα μηνύματα αφορούν κάποια καταλήμματα που έχουν κλείσει κάποιοι. Τα τελευταία μηνύματα που λαμβάνουν επίσης οι πολίτες είναι τα ψεύτικα email που αφορούν τον ΕΦΚΑ και δεν πρέπει να απαντάνε ούτε σε μηνύματα που έρχονται από τηλεφωνικές κλήσεις είτε SMS, να μην απαντάνε ποτέ σε κάποιο link, γιατί εκεί είναι οι περισσότερες απάτες, δηλαδή έρχονται με τη μορφή ενός SMS.
4: Λοιπόν, τώρα περάσουμε σε θετικά νέα. Και θετικά νέα φέρνει ο τουρισμός στην Ελλάδα. Είναι μια δραστηριότητα, είναι παροχή υπηρεσιών που στηρίζει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από την οικονομία της χώρας και φέτος πάει κατά το κοινό λεγόμενον σφαίρα. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία. Υπάρχει αύξηση και στις αφίξεις, υπάρχει αύξηση και στα έσοδα. Ο τουρισμός και φέτος το 2026 φαίνεται ότι θα είναι μια χρονιά ρεκόρ, σύμφωνα τουλάχιστον με τα έως τώρα στοιχεία. Και μάλιστα δεν επιλέγουν την Ελλάδα μόνο Ευρωπαίοι. Στην κορυφή των προτιμήσεών τους την έχουν βάλει Αμερικανοί και μάλιστα μιας προχωρημένης ηλικίας, συνταξιούχοι, οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας και απολαμβάνουν τις ομορφιές της, αφήνοντας μάλιστα, όπως δείχνουν και τα στοιχεία, περισσότερα χρήματα σε σύγκριση με τουρίστες που έρχονται από άλλες χώρες. Η Σοφία Καλαβρού στο στούντιο, γιατί είναι λίγο πιο σύνθετο το θέμα, έτσι από όσο το παρουσίασα εγώ. Καλώς ήρθε, Σοφία.
22: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, και όπως είπες και εσύ, οι Αμερικανοί εμφανώς ψηφίζουν Ελλάδα για τις διακοπές τους. Και γιατί το λέμε αυτό? Το 2025 η απόβαση των Αμερικανών στην Ευρώπη έσπασε κάθε ρεκόρ, με τον αριθμό των ταξιδιών να φτάνει στα 24 εκατομμύρια, με τη χώρα μας να υποδέχεται τετραπλάσιους Αμερικανούς τουρίστες σε σύγκριση με την προηγούμενη δεκαετία, ως αποτέλεσμα φυσικά και της ισχυρής αμερικανικής οικονομίας. Στις αγαπημένες επιλογές των Αμερικανών βρίσκεται και η Πορτογαλία, που τα τελευταία 10 χρόνια δέχεται πενταπλάσιες αφίξεις. Μάλιστα, στην πρώτη γραμμή βρίσκονται, όπως τόνισες, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία Αμερικανοί, κυρίως οι οποίοι επενδύουν τα χρόνια της συνταξιοδότησής τους στα ταξίδια και, όπως φαίνεται, στα υπερατλαντικά ταξίδια. Κάποτε οι μετακινήσεις αποτελούσαν προνόμιο μόνο της αμερικανικής ελίτ, ενώ τώρα θεωρούνται αναγκαίες, με τις αρχές μάλιστα των Ηνωμένων Πολιτειών να εκδίδουν αριθμό ρεκόρ διαβατηρίων το τελευταίο οικονομικό έτος. Από εκεί και πέρα, οι Αμερικανοί τουρίστες ξοδεύουν περισσότερα χρήματα και τείνουν να μένουν περισσότερο σε κάθε προορισμό. Στην Ελλάδα συγκεκριμένα, οι Αμερικανοί πέρασαν κατά μέσο όρο 9 διανυκτερεύσεις το 2025, τροφοδοτούν παράλληλα την αγορά ειδών πολυτελείας, αντιπροσωπεύοντας πλέον το 15% των συνολικών ευρωπαϊκών πωλήσεων του κλάδου. Συνεισφέρουν δηλαδή και στην τοπική οικονομία. Πέρα όμως από τον τουρισμό, σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, όλο και περισσότεροι Αμερικανοί επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν στο εξωτερικό και να μείνουν μόνιμα, δηλαδή μετά τη σύνταξή τους, σε ελληνικούς προορισμούς. Με το περιοδικό να ξεχωρίζει μεταξύ άλλων 4 από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για συνταξιοδότηση.
4: 4 χώρες ή τόπους εδώ στην Ελλάδα?
22: Από την Ελλάδα έχει επιλέξει τους 4 πιο ελκυστικούς, που είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Κέρκυρα και η Καλαμάτα. Ο κύριος Γιώργος Λαζαρίδης, ο αντιδήμαρχος τουρισμού του Δήμου Καλαμάτα, τον οποίο και θα ακούσουμε αμέσως, αποκάλυψε χθες εδώ στο ραδιόφωνο του Sky και τη Μαρία Δουρουδή τους λόγους που κάνουν την Καλαμάτα έναν τόσο ελκυστικό προορισμό, ιδιαίτερα για συνταξιούχους.
23: Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεγάλη οικονομική ανάπτυξη και χώροι που μπορεί κάποιος να αποκτήσει. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση από ανθρώπους από άλλες χώρες. Καλαμάτα έχει ιδανικές καιρικές συνθήκες, μια πάρα πολύ καλή ποιότητα ζωής. Μπορεί κάποιος να απολαύσει το υπόλοιπο της ζωής του ευχάριστα και ιδανικά.
4: Οι Αμερικανοί επιλέγουν Ελλάδα, Ελλάδα-Πορτογαλία, όπως δίνουν τα στοιχεία. Και οι Ευρωπαίοι επιλέγουν Ελλάδα. Μάλλον και Ελλάδα. Ας μην είμαστε τώρα πλεονέκτες.
22: Και οι Ευρωπαίοι λοιπόν δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη στην Ελλάδα, με το 29% των ταξιδιωτών από την Ευρώπη να δηλώνει ότι προγραμματίζει να επισκεφθεί τη χώρα μας έως τον Μάιο του 27, καταντάσσοντας την Ελλάδα στην τρίτη θέση ανάμεσα στους δημοφιλέστερους μεσογειακούς προορισμούς. Το 58% μάλιστα όσων σχεδιάζουν ταξίδι στην Ελλάδα την έχουν ήδη επισκεφθεί ξανά στο παρελθόν, τονίζοντας πως η χώρα μας διακρίνεται για την αυθεντικότητα, τη φιλικότητα και φυσικά τη φιλοξενία.
4: Ωραία, φιλικότητα και αυθεντικότητα και τα άλλα που είπες. Χρήμα μπαίνει στα ταμεία. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο.
22: Ως προς το οικονομικό αποτύπωμα λοιπόν αυτής της προτίμησης από Αμερικανούς και όχι μόνο τουρίστες, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 10,9% τον Μάιο του 2026 και κατά 25,8% το πρώτο πεντάμηνο του έτους, του 2026. Mm-hmm. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος πάντοτε. Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση σημείωσε άνοδο 12,2% το Μάιο, με σημαντική αύξηση στις αφίξεις μέσω οδικών συνοριακών σταθμών, ενώ κατά το πρώτο πεντάμηνο του έτους η συνολική ταξιδιωτική κίνηση ανήλθε σε περίπου 8.500 ταξιδιώτες, καταγράφοντας αύξηση 20,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Όλα αυτά λοιπόν επιβεβαιώνουν για ακόμη μια φορά την ηγετική θέση της χώρας μας στον τομέα του τουρισμού και φυσικά τη συμβολή του τομέα αυτού στην εγχώρια οικονομία και ανάπτυξη.
4: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Τώρα, παρότι διανύουμε μία εβδομάδα, όπως είπαμε, όπου τα πράγματα χαλαρώνουν, οι υπουργοί έχουν πάρει την άδειά τους, επιστρέφουν μετά το 15 Αύγουστο, στις 17 Αυγούστου, και γενικά η περίοδος θα έλεγες ότι είναι αυτή η οποία δεν δημιουργεί εντάσεις. Παρόλα αυτά λοιπόν, μία συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο NGR, νομίζω ότι βρίσκεται στο επίκεντρο μιας αντιπαράθεσης κατά μεσής του Αυγούστου. Η Δέσποινα Βλεπάκη και μάλιστα κάποια ηχητικά που θα ακούσουμε από εκπροσώπους κομμάτων είναι μέσα από την εκπομπή της Δέσποινας Βλεπάκη το κάθε πρωί μαζί με τον Νίκο Ανδρίτσο. Έχουμε πάρει ηχητικά αποσπάσματα για να αιτιολογήσουμε και αυτό που σας είπαμε. Γεια σου, Δέσποινα.
1: Καλησπέρα. Να σου πω όμως, Σπύρο, ότι από ό,τι φαίνεται δεν έχουν φύγει και όλοι οι υπουργοί, γιατί σήμερα το πρωί είχαμε με τον Νίκο τον Ανδρίτσο, τον

0: μου λέει όμως ότι και αυτά τα οποία δημοσιεύτηκαν σήμερα θα δημιουργήσουν, θα δώσουν έτσι το πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης υλικό. Καθώς τον ακούσαμε να κάνει λόγο για κάλπη ανατροπής, αναφερόμενος στους ενδεχόμενους δεύτερες κάλπες, τις οποίες μάλιστα εκτιμάει, Σπύρο, ότι η Ελλάς μπορεί να είναι και το πρώτο κόμμα. Βεβαίως εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για μια σειρά από ζητήματα που αφορούν σκάνδαλα και φαινόμενα διαφθοράς, όπως λέει, και χαρακτήρισε την κυβέρνηση καθεστώς Μητσοτάκη. Αλλά αναφέρθηκε και στα οικονομικά της Ελλάς, για τα οποία συζητάμε πολύ το τελευταίο διάστημα και υπάρχουν απορίες μετά τα όσα είπε η Ελλάς σε ανακοίνωση για τα δάνεια.
1: Για τα οικονομικά των κομμάτων, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, υπήρχε μια αντεπίθεση ότι και εσείς που βρίσκετε τα χρήματα.
0: Αυτό. Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε σήμερα στη συνέντευξή του ότι η Ελλάδα είναι το πιο διαφανές κόμμα και δεσμεύτηκε για δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων για τη χρηματοδότηση του κόμματος, προειδοποιώντας μάλιστα, Σπύρο, τους επικριτές του ότι θα εκτεθούν.
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Η Δέσποινα Βλεπάκη ήταν. Να ακούσουμε ένα-δύο αποσπάσματα από αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας για να περάσουμε μετά σε αντιδράσεις.
2: Δεύτερη κάλπη είναι η κάλπη της ανατροπής. Οι μεγάλες πιθανότητες η ελληνική αριστερή συμπαράταξη στις δεύτερες εκλογές να είναι πρώτο κόμμα. Έχεις αυτή τη στιγμή ένα 70% όμως των πολιτών που λένε να αλλάξει κυβέρνηση. Στις δεύτερες εκλογές λοιπόν θα υπερισχύσει αυτό το κριτήριο. Και η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη, ακόμα και αν στις πρώτες έρθει πρώτος, στις δεύτερες εκλογές θα διακινδυνεύσει.
1: Και αυτή η αναφορά του κ. Τσίπρα, αλλά και αυτό που θα ακούσετε τώρα, έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Ακούσουμε λοιπόν και τον κ. Τσίπρα, αλλά και την εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Σδούκου, ήταν στο Open και η κυρία Λιακούλη ήταν στο Sky.
2: Δεν συνδιαλέχθηκα με συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα, συγκρούστηκα με τα συμφέροντα όσο κυβέρνησα τον τόπο.
3: Το λεξιλόγιο δίπλα στην λέξη αναξιοπιστία πρέπει να μπει φωτογραφία του κ. Τσίπρα χωρίς περαιτέρω εξήγηση. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πλάσαρε το μεγαλύτερο ψέμα της μεταπολίτευσης. Είπε δηλαδή ότι θα καταργήσει τα μνημόνια με ένα νόμο και να και δεν το έκανε. Δεν μπορεί η χώρα να λειτουργεί στο κασίδι το κεφάλι μέχρι να μάθει ο κύριος Τσίπρας πώς κυβερνιέται η χώρα.
4: Αυτά τώρα περί των συμφερόντων, ότι συγκρούστηκε ο κύριος Τσίπρας, ότι έχει ένα καινούριο αφήγημα, ότι κάποτε δεν ήξερε πώς να το κάνει, αλλά ήξερε τι ήθελε να κάνει. Αλλά τώρα πλέον είναι σοφός και καλός και ξέρει τι να κάνει. Με ένα καινούριο κόμμα που όμως είναι το παλιό. Όλα αυτά, αν παραπέμπουν σε κάτι καινούριο και αξιόπιστο, εγώ το αφήνω στην κρίση του ελληνικού λαού.
1: Και στο χώρο της οικονομίας, μάλλον του ασφαλιστικού, των ασφαλιστικών ταμείων, υπάρχει ένα νέο αρνητικό ρεκόρ με το οποίο κλείνει το δεύτερο τρίμηνο του 2006. Είναι για το χρέος ιδιωτών προς την κοινωνική ασφάλιση. Οι οφειλές που έχουν μεταφερθεί στο ΚΙΑΟ, είναι το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, ξεπέρασαν τα 52 δισεκατομμύρια ευρώ. 52,42 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι μια αύξηση 639 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε ένα τρίμηνο και περίπου 2 δις σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Είναι ένα χρέος, ένα πολύ μεγάλο χρέος που συνεχώς κάθε τρίμηνο καταρρύπτει ρεκόρ και αποτυπώνει βεβαίως μια δυσκολία στην αντιμετώπιση όλης αυτής της κατάστασης. Είναι ενδεικτική αυτή η εικόνα που παρουσιάζουν οι οφειλές. Από την άλλη, λειτουργεί και ο εξοδικαστικός για χρέη προς το δημόσιο, προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο εξοδικαστικός, ο οποίος έχει βοηθήσει, αυτό τουλάχιστον δείχνουν οι αριθμοί, έχει βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους να μπουν σε μία σειρά. Η κυρία Φραγκάκη είναι δικηγόρος, μίλησε στον Sky.
5: Ο εξοδικαστικός για τα χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία μπορεί να κάνει έως 240 δόσεις, ενώ για τα χρέη προς τις τράπεζες, καθώς επίσης και τους servicers και τα funds, μπορεί να φτάσει στις 420 δόσεις. Υπάρχει δυνατότητα για διαγραφή μέρους του χρέους, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι η μόνη ρύθμιση που υπάρχει που μπορεί να μας κάνει διαγραφή, και στις 72 δόσεις δεν μπορούμε να δούμε διαγραφή χρέους, ούτε βεβαίως στην πάγια ρύθμιση, τη γνωστή 24 ή 48.
1: Είναι οι ρυθμίσεις που τρέχουν τώρα με τις τροποποιήσεις που έγιναν υπό

0: όρους και προϋποθέσεις βέβαια που προβλέπονται για χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία, προς εφορία. Τώρα σε ό,τι αφορά τις κατασχέσεις είχαμε και μία άλλη αλλαγή. Έχει ανέβει το ακατάσχετο στα 1.600 ευρώ. Ο κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας, οικονομικός σύμβουλος στο Sky.
1: Ανέβηκε όντως το ακατάσχετο από τα 1.250 που ήταν πριν από εδώ για 10 χρόνια στα 1.600 ευρώ. Αυτή τη στιγμή ένας που έχει δηλαδή κατασχεμένο τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να κάνει χρήση μόνο τα 1.600 ευρώ, να πάρει από τον τραπεζικό λογαριασμό.
0: Και ένα δεύτερο σημείο που πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή για να μην κληθείτε από την εφορία να δώσετε εξηγήσεις είναι η δωρεά. Δωρεά δικαιολογείται σε συγγενείς πρώτου βαθμού, παιδιά γονείς, γονείς παιδιά. Μεταξύ αδελφών δεν δικαιολογείται και έχει εντοπίσει η εφορία πάρα πολλές περιπτώσεις όπου γίνεται το εξής. Ο ένας αδελφός μεταβιβάζει στον πατέρα και ο πατέρας στη συνέχεια στον άλλο αδελφό. Πλέον η εφορία έχει τα εργαλεία να διαπιστώσει πως εάν ένα τέτοιο σχήμα είναι ειλικρινές ή γίνεται με μια τεχνική απόκρυψης εισοδημάτων. Οπότε είναι χρήσιμο να ξέρουμε τι είναι δωρεά, όρος δωρεά, ούτως ώστε να μην έχουμε προβλήματα με την εφορία. Ο κύριος Χατζησαλάτας.
1: Θεωρείται δωρεά οτιδήποτε πλέον δίνουμε προς τα παιδιά μας ή οι παππούδες και οι γιαγιάδες προς τα εγγόνια και είναι αφορολόγητο έως 800.000 ευρώ για κάθε παιδί, για κάθε γονέα, για κάθε παππού, για κάθε γιαγιά, αρκεί φυσικά να γίνει κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Η βασική προϋπόθεση είναι αυτά τα χρήματα να είναι από μεταφορά από τραπεζικό λογαριασμό σε τραπεζικό λογαριασμό.
0: Πάντοτε μέσω τράπεζας, οτιδήποτε άλλο δεν είναι αποδεκτό. Ακόμη και σε μεταξύ γενών πρώτου βαθμού δεν μπορεί να είναι αποδεκτό το να καταθέσει κάποιος μετρητά σε λογαριασμό. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα τον βρει να καλείται για εξηγήσεις. Για να ολοκληρώσουμε τώρα το κεφάλαιο οικονομία και αγορά και για να ξέρετε πώς, τι θα αντιμετωπίσετε και τις επόμενες ημέρες στο κομμάτι του κόστους των καυσίμων. Ο κύριος Κιουρτζής είναι ο πρόδρος της Ομοσπονδίας Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων. Μίλησε στην ΕΡΤ.
2: Οι τιμές είναι σχεδόν κατά τα 2 ευρώ στις περισσότερες αστικές περιοχές. Έχουμε βέβαια μια σημαντική αύξηση στις διεθνείς τιμές και αυτό είναι άσχημο για την εβδομάδα που ερχόμαστε. Ο καταναλωτής στις διακοπές του θα φροντίσει να τις πάει έστω και με 5-7 ευρώ ακριβότερο στο φουλάρισμά του εν σχέση με πέρσι. Δεν είναι καλά τα πράγματα στις διεθνείς αγορές. Έχουμε συνεχείς μεταπτώσεις, μεταβολές στα πρόσημα, μάλλον προς τα πάνω. Πάρα πολύ δύσκολη περίοδος η οποία δεν φαίνεται εύκολο να αποκλιμακωθεί.
0: Ειδικά στο κομμάτι της ενέργειας, σήμερα υπάρχει ένα συναγερμό στις χώρες όπου θα έχουμε έκλειψη ηλίου, ειδικά στην Ισπανία, επειδή θα βγουν εκτός ηλεκτρικής, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας τα φωτοβολταϊκά, φοβούνται ότι η ηλιακή έκλειψη θα προκαλέσει μια απότομη γρήγορη πτώση στην παραγωγή ενέργειας, φοβούνται ακόμη και για ένα ενδεχόμενο blackout. Στη χώρα μας βεβαίως δεν είναι ορατό το φαινόμενο, μιλάμε για χώρες όπου θα γίνει ορατό, Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και μάλιστα ώρες που αυξάνεται η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Με την Ισπανία αντιμετωπίζει από όλες αυτές τις χώρες το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτό αναμένεται σήμερα κατά τις ώρες της ηλιακής έκλειψης. Διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Προβλήματα τροφοδοσίας στη γερμανική βιομηχανία λόγω του Ρήνου. Δυσίωνες προβλέψεις για την οικονομία. Θύματα της ξηρασίας και πάνω από 45 εκατομμύρια Βρετανοί. Ψηφίστηκε στην Τουρκία ο νόμος που ελπίζεται ότι θα λύσει το κουρδικό. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργύρος. Μια μεγάλη χημική βιομηχανία από το Λεβερκούζεν ήταν η πρώτη που ανακοίνωσε ότι μειώνει την παραγωγή λόγω έλλειψης πρώτων υλών εξαιτίας των προβλημάτων που έχει προκαλέσει στις μεταφορές η πτώση της στάθμης του ποταμού Ρήνου. Αναμένονται και άλλες παρόμοιες ανακοινώσεις, καθώς η ξηρασία στη Γερμανία συνεχίζεται. Όλο και περισσότερα κρατήδια προχωρούν τώρα σε άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας για ανταλίκες στο Σαββατοκύριακο, προκειμένου να μειώσουν την ένταση του προβλήματος. Οικονομικά Ινστιτούτα προβλέπουν ήδη ότι η ξηρασία και τα προβλήματα που προκαλεί θα εξανεμίσουν και τις τελευταίες ελπίδες για μια ανεμική έστω μεγέθυνση της γερμανικής οικονομίας το τρέχον έτος. Στο μεταξύ, περισσότερα από 45 εκατομμύρια Βρετανών πολιτών πλήττονται από την ξηρασία που και εκεί έχει χτυπήσει τη χώρα, προκαλώντας προβλήματα στην τροφοδοσία με νερό και στις καλλιέργειες. Πάνω από τα 3 τέταρτα της χώρας έχουν ξεραθεί, σε κάποιες περιοχές έχει να βρέξει πάνω από 2 μήνες. Το τουρκικό κοινοβούλιο προχώρησε με μεγάλη πλειοψηφία στην έγκριση του νόμου με τίτλο «Τουρκία χωρίς τρομοκρατία», που θεωρείται η απαρχή για αφοπλισμό και ανακοχή με το ΠΚΚ και ουσιαστικά να ανοίγει το δρόμο για τη λύση του κουρδικού. Τον νόμο στήριξε η αντιπολίτευση, ενώ θετικά τον έχει σχολιάσει και ο φυλακισμένος από το 2016 πρώην ηγέτης του φιλοκουρδικού κόμματος ΔΕΜ, ο Σελαχατίν Ντεμιρτάζ. Η μονάδα προστασίας από ντρόουνς της γερμανικής ομοσπονδιακής αστυνομίας πρόκειται να επεκταθεί σημαντικά. Ο Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριντ θα εκδώσει οδηγία με την οποία θα αυξηθεί ο αριθμός των εξειδικευμένων αξιωματικών σε 300. Αυτοί οι αστυνομικοί θα έχουν ως καθήκον την ανίχνευση, αναχέτηση και αν χρειαστεί κατάρρευση των ντρόουνς. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle από τη Βόνη. Κυρίες και κύριοι, καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Επιστροφή στο στούντιο του Sky με Θανάση Κρητικό καταρχάς. Καλώς ήρθες, Θανάση.
5: Χαίρετε. Ο μεγάλος τελικός του Μίλτου Τεντόγλου απόψε στις 10 και 4 περίπου για το 4ο σερί χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Εάν το κατακτήσει, που είναι πάρα πολύ πιθανό διότι είναι ο Μίλτος Τεντόγλου, θα μπει σε μια λίστα με 26 ακόμη αθλητές που έχουν καταφέρει να κατακτήσουν 4 φορές το χρυσό μετάλλιο στη συγκεκριμένη διοργάνωση.
0: Εντάξει. Ελίτ, ούτως ή άλλως είναι.
5: Ούτως ή άλλως.
0: Απλά τώρα κυνηγάει τον εαυτό του. Δηλαδή κυνηγάει επιδόσεις για να ξεπεράσει τον ίδιο τον εαυτό.
5: Αυτό ακριβώς.
0: Κορυφή. Ναι. Κορυφή.
5: Από εκεί και πέρα έχουμε τα ποδοσφαιρικά μας. Ο Παναθηναϊκός στις 8:30 αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ 1948 στην Σόφια της Βουλγαρίας στις 8:30 μετά αγώνας που θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Sky. Επαναλαμβάνω. Στις 8:30 είναι η ρεβάνς του 1-1 του ΆΚΑ. Χρειάζεται νίκη ο Παναθηναϊκός για να βρεθεί στα play-offs του Conference League. Την ίδια ώρα, στις 8:30, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Nijmegen στην Ολλανδία, στη ρεβάνς του 0-0 του Γιώργιος Καραϊσκάκης, για να βρεθεί εκείνος με τη σειρά του στα play-offs του Champions League.
0: Ο ΠΑΟΚ πότε παίζει?
5: Ο ΠΑΟΚ παίζει την Πέμπτη.
0: Την Πέμπτη, μάλιστα. Ανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βόλεϊ.
6: Ποιο βόλεϊ?
7: Ποιο ματς?
6: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και θα συνεχίσουμε με την μετεωρολόγο μας, την Ηλιάνα Κουτσούπα. Καλώς ήρθες, Ηλιάνα.
9: Καλώς σας μεσημέρι.
0: Βλέπω ότι πυρκαγιά, μαθαίνω ότι η πυρκαγιά στη Ζάκυνθο έχει οριοθετηθεί. Δηλαδή έχει πάει καλά. Δύσκολη μέρα και σήμερα.
9: Ναι, στο Ιόνιο εκεί στα Επτάνησα δεν έχουμε ισχυρές ρηπές, να πούμε. Οπότε...
0: Γι' αυτό τις μάζεψαν και τις δύο πυρκαγιές. Και το πρωί που είχε και τώρα αργότερα σβολήμες, τις μάζεψαν γρήγορα.
9: Ακριβώς συμβάλλει στον περιορισμό αυτό. Και τις επόμενες ημέρες στο Ιόνιο δεν περιμένουμε κάποια ακρότητα. Μόνο μια μικρή ενίσχυση στους ανέμους. Μέχρι τα 6 μποφόρ, πολύ τοπικά όμως, κυρίως στο Νότιο Ιόνιο.
0: Αλλά εσύ μας είχες προειδεάσει για εβδομάδα με αέρα.
9: Πολύ σωστά.
0: Αν φύγουμε από το Ιόνιο.
9: Πάμε λοιπόν στο Αιγαίο. Εκεί έχουμε πια το ισχυρό μελτέμι. Και αύριο παραμένουμε στα 8 μποφόρ, όπως και σήμερα. όμως από την Πέμπτη περιμένουμε να ενισχυθεί, αγγίζοντας οι Ρυπές και τα Ενέα Μποφόρ στις Κυκλάδες, τα ανατολικά υπηρετικά κυρίως Ευβοιατική, Βιωτία, Ανατολική Πελοπόννησο, και στην Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο και στην Θράκη περιμένουμε ισχυρές ρυπές από την Πέμπτη, και αυτό θα φέρει και πτώση της θερμοκρασίας, αξιόλογη μπορώ να πω, όπως φαίνεται μέχρι στιγμής, από την Παρασκευή. Παρασκευή δηλαδή και 15 Αύγουστο περιμένουμε πτώση της θερμοκρασίας, με τιμές κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.
0: Ποια είναι τα φυσιολογικά, γιατί δεν, δηλαδή...
9: Δηλαδή ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς σε ολόκληρη την χώρα, κυρίως το Σάββατο.
0: Έτσι όπως το είπες με τρόπο, θα πρέπει ζακέτα να θα χρειαστούμε.
9: Εντάξει, σε σχέση με τους 39 βαθμούς που έχουμε αυτή τη στιγμή,
0: σίγουρα.
9: Παρασκευή και Σάββατο φαίνεται ότι θα έχουμε εκεί γύρω στους 33 με 36 βαθμούς.
0: Στο είπα χθες. Θα σου πω, θα σε ρωτήσω σήμερα, θα σε ρωτάω κάθε μέρα μέχρι την Παρασκευή. Επειδή πολλοί θα ταξιδέψουν τώρα για το 15 Αύγουστο. Βλέπεις, εντάξει, φαντάζομαι ότι θα κουνιωνηθεί στο καράβι, θα υπάρχει ένα θεματάκι για όσους δεν το έχουν κιόλας, αλλά μπορεί να προκύψει και πρόβλημα στην ακτοπλοεία για τέτοιο άνεμο μιλάμε.
9: Ενδεχομένως ναι, αν οι ρηπές δηλαδή αγγίζουν και τα 9 μποφόρ και η ένταση των ανέμων είναι στα 7 με 8 μποφόρ, ενδεχομένως κατά τις μεσημερινές απογευματινές ώρες να προκύψει κάποιο πρόβλημα, αλλά αυτό εξαρτάται
0: αυτό δεν μπορούμε να το πούμε τώρα. Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε και τώρα, θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Αλλά για τέτοιο άνεμο λες, δηλαδή
9: θα είναι ισχυρό. Βέβαια να πούμε ότι επηρεάζονται πάρα πολύ τα ανατολικά επιρροτικά, δηλαδή η άνεμη είναι βόρειο-βόρειο-ανατολική, επομένως Εύβοια, Αττική, Βιωτία, Αργολία, Λίδα, Κορινθία, Λακωνία και Αρκαδία περιμένουμε.
0: Η συζήτηση που κάνουμε είναι κυριολεξία, στην κυριολεξία περί ανέμων. Περί υδάτων δεν έχουμε να πούμε τίποτα, βροχές και τέτοια.
9: Όχι, μόνο την Πέμπτη και την Παρασκευή στη Μακεδονία, την Ήπειρο, κυρίως στα ορεινά του τμήματα και κυρίως την Παρασκευή το απόγευμα. Κάποιες καταιγίδες ίσως να σημειωθούν εκεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένα.
9: Ούτως
0: ή άλλως, κυρίες και κύριοι, με τη βοήθεια της Ηλιάνας Κουτσούπη, της μετεωρολόγου μας, και τις επόμενες ημέρες θα προσπαθούμε, γιατί ξέρω ότι πολλοί θα ταξιδέψετε, Πέμπτη, Παρασκευή δηλαδή, οπότε καλό είναι να γνωρίζετε τις συνθήκες με τις οποίες έτσι θα τη βγάλετε στο πλοίο. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι. Να είστε καλά.
10: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
11: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από το διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
12: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
13: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
14: Τι δροσιά του να έχετε?
12: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
15: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
16: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Σε εξέλιξη, αν και παρουσιάζει καλύτερη εικόνα, είναι η φωτιά που ξέσπασε σήμερα λίγο πριν από τις 12.30 το μεσημέρι στη Ζάκυνθο, στην περιοχή Βολίμες. Η φωτιά και η δασική έκταση και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή, ενώ έχει σταλεί μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να είναι σε ετοιμότητα. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος ισχυρές επίγειες δυνάμεις και από αέρους 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Υπό έλεγχο τέθηκε νωρίτερα η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Μαναθιά Ζακύνθου. Υπό έλεγχο τέθηκε και η φωτιά που ξέσπασε σε χώρο κατοικία στα Γλυκά Νερά Αττική στην οδό Μωραΐτη. Το σπίτι υπέστη σοβαρές ζημιές. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών βρίσκεται η 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Στη γυναίκα αποδίδεται παρουσία με ρόλο υποστήριξη στην ομάδα εκείνων που πυρπόλησαν το κτίριο, με αποτέλεσμα 3 νεκρούς υπαλλήλους, μεταξύ των οποίων 1 έγκυος. Ο συνήγορός της υποστηρίζει ότι η γυναίκα συμμετείχε στο συλλαλητήριο της 5ης Μαΐου του 2010 για το πρώτο μνημόνιο, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον εμπρισμό της τράπεζας. Να δικαιολογήσει την απόφασή του να επιτεθεί στο Ιράν, επιχείρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του. Αν δεν έκανα αυτό που έκανα, θα είχαν αυτή τη στιγμή πυρηνικά όπλα και θα τους αποκαλούσατε κύριε, επέμεινε ο Αμερικανός πρόεδρος. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι τα αποθέματα των πυρομαχικών βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα, υποστηρίζοντας ότι αυτό συμβαίνει επειδή η προηγούμενη κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν έδωσε αποθέματα αξίας 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία. Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγγέλθηκε σε παραλία της Αιγιάλιας. Σύμφωνα με την καταγγελία 2 λουόμενων, μητέρα χαστούκησε τον ανήλικο γιο της. Οι 2 αυτόπτες μάρτυρες ενημέρωσαν τις αρχές, με αποτέλεσμα η γυναίκα να συλληφθεί και να αντιμετωπίζει κατηγορίες για σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή βία. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθηκε ο πατέρας του παιδιού, καθώς σύμφωνα με τις μαρτυρίες βρισκόταν στο σημείο και δεν παρενέβη. Το παιδί παραδόθηκε σε συγγενικό πρόσωπο. 2 άτομα, ένας ενήλικος και ένας 16χρονος, συνελήφθησαν στο Αγρίνιο για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που εξαπατούσε ηλικιωμένους παριστάνοντας τους λογιστές. Από τις 29 Ιουλίου στις 5 Αυγούστου καταγράφηκαν 4 απάτες με τη λία να φτάνει τις 40.000 ευρώ. Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε 79χρονη στην Ηλία. Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην αστυνομία, άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη και προσποιήθηκε τον τεχνικό του ΔΔΕ. Της ανέφερε ότι δήθεν υπήρχε διαρροή ρεύματος στο σπίτι της και με το πρόσχημα ότι κινδύνευαν να καταστραφούν πολύτιμα αντικείμενα, την έπεισε να τοποθετήσει περίπου 6.000 ευρώ που είχε στο σπίτι, αλλά και κοσμήματα σε σακούλα και να την αφήσει έξω από το σπίτι. Λίγο αργότερα συνεργοί του άρπαξαν τη σακούλα και εξαφανίστηκαν. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί η Κολομβία μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπηξε χθες στο δυτικό τμήμα της χώρας, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 132 νεκρούς, 570 τραυματίες και δεκάδες κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό. Σήμα για το περιστατικό που αφορά τάνκερ και στρατιωτικές δυνάμεις στον κόλπο του Ομάν, ανακοίνωσε ότι έλαβε το Βρετανικό Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Συνιστάται στα πλοία να λάβουν υπόψη τις πρόσφατες πληροφορίες περί ασφάλειας της ναυσιπλοείας και να παρακολουθούν τις εξελίξεις του μεταβαλλόμενου επιχρησιακού περιβάλλοντος, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Αύριο Τετάρτη στις 11.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου η κηδείας του Στέλιου Ράμφου. Παράκληση της οικογένειας είναι αντί Στεφάνου να ενισχυθούν τα ιδρύματα μαζί για το παιδί και Γαλλία ή όποιο άλλο επιθυμεί ο καθένας. Όπως έγινε γνωστό χθες με κοινή απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών, η κηδεία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα θα γίνει δημοσία δαπάνη. Την πρόκριση στα play-off του Conference League διεκδικεί ο Παναθηναϊκός με αντίπαλο την Τζέσεκα 1948 στη Σόφια. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 8.30 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία για τον 3ο προκριματικό του Champions League. Ο Μίλτος Τεντόγλου θα αγωνιστεί απόψε λίγο μετά τις 10 το βράδυ στον τελικό του μήκου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Τρίτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 7. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 34 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 25 έως 32 με 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με εξασθενημένες βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας και της Ηπείρου το απόγευμα. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι βόρειο-ανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμοι έως 5. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 και τοπικά 40 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ δεν θα ξεπεράσει τους 37 με 38 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νότια. Την Τετάρτη θα επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες θα πνέουν έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος στο μεσημέρι θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 35 με 37 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά. Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα εκδηλωθούν βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Επτάνησα και τη Θεσσαλία. Το Μελτέμι θα ενισχυθεί έως 9 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στην Θράκη, τα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Το θερμόμετρο θα φτάσει τους 36 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή αναμένονται ισχυρό Μελτέμι και πτώση της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί Μαρία Δουρουδή.

Καλώς σας βρήκα και καλώς ήρθατε. Πάμε τώρα τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα εδώ. Λοιπόν, Τρίτη, 11 Αυγούστου του 2026, είστε στη σωστή συχνότητα, ακούτε Sky 100,3. Εγώ είμαι η Μαρία Δωροδίκη, θα κάνουμε παρέα και σήμερα μέχρι τις 4. Όλη αυτή την εβδομάδα κάνουμε παρέα 3 με 4. Το Σαββατοκύριακο κανονικά, όπως το ξέρετε. Λοιπόν, σήμερα είναι μάρτυρος εύπλου του Διακόνου. Ποιος γιορτάζει? Ο εύπλος. Πού σου ήρθε να πεις εύπλουτος? Ο εύπλος ή εύπλος. Αν υπάρχει περίπτωση κάποιος να έχει βαφτιστεί έτσι, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τηλεφωνήστε στο 210-48-00-170-174. Σας απαντά η άρτια φιχτήσα Ρούλα Βρετάκου. Καλώς όρισες, Ρούλα. Ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Γιώργος Βραχνός, δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Τζέση Απτουλάη και μουσική επιμέλεια τα τραγούδια επιλέγει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Αν δεν θέλετε να τηλεφωνήσετε, μπορείτε να μπείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ραδιοφώνου, skyradio.gr, υπάρχει και στην άκρη. Ένα πλαίσιο που λέει πες την άποψή σου, να την πείτε την άποψή σας, εμείς θα τη διαβάσουμε. Δεκτά όλα, μέρες που είναι όλα τα ακούμε, όλα τα δεχόμεθα. Όχι όλα, μην τα λέμε τώρα, μην είμαστε και υπερβολικοί. Λοιπόν, τα είπα όλα, τα είπα. Πάμε να βάλουμε το πρώτο κομμάτι, ώστε να αρχίσουμε να ανοίγουμε πόρτες παράθυρα, λίγο να ταξιδεύουμε, έστω και νοερά. Όλοι εμείς που είμαστε εδώ πίσω, είναι εβδομάδα του 15 Αύγουστο, ε. Το Σάββατο είναι 15 Αύγουστο, είναι η... Τι είναι? Ευχαριστώ. Είναι τώρα αυτή η εβδομάδα και η άλλη που λείπετε περισσότερο, γιατί και την άλλη εβδομάδα μετά το 15 Αύγουστο είναι πολλοί που φεύγετε από τις 14, ας πούμε, Παρασκευή, και όλη η υπόλοιπη εβδομάδα έχετε πάει διακοπές. Να πάτε, να περάσετε όμορφα, να γυρίσετε και να φύγουμε κι εμείς.

0: Εδώ είμαστε. Καλησπέρα στον κύριο Λάζαρο Γιαννούδη. Να είστε καλά. Και στον Δημήτρη από το κέντρο, ο οποίος μου λέει ο Στέλιος Ράμφος γρήγορα διαπίστωσε τις αυταπάτες της αριστεράς. Να πω καλησπέρα και στην Κυριακή που μας ακούει από τις Ροβιές στην Εύβοια. Κλείνουμε από τώρα να ξέρεις το πρόγραμμα, αγαπητέ, του χρόνου. Θα είμαστε Σαμοθράκη μαζί με την Κυριακή και όλη την παρέα που ήταν φέτος στη Θάσο. Να είσαι καλά, να περάσεις όμορφα και εκεί στην Εύβοια. Λοιπόν, ας κάνουμε λίγο ένα twist, ας μην έχουμε αυτά τα κοινά που σκεφτόμαστε πολλές φορές νησί για διακοπές. Ας πάμε και κάπου αλλού. Λίγο βουνό, λίγο λίμνη. Ο κύριος Θωμάς Τσάβαλος, πρόεδρος ξενοδόχων στη Λίμνη Πλαστήρα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Δουλούδη, τι κάνετε?
0: Είμαι καλά, εσείς?
1: Ωραία, ωραία. Είμαστε πάνω στη Λίμνη αυτή τη στιγμή. Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός.
0: Τι θερμοκρασία έχετε εκεί?
1: Τώρα συνήθως μεσημέρι είναι κοντά στους 30, δεν είναι παραπάνω. Οπότε είναι ένα σχετικά δροσερό καλοκαίρι φέτος.
0: Ναι. Εντάξει, ψηλή μου φαίνεται η θερμοκρασία. Υψηλή. Δηλαδή το βραδάκι πόσο πέφτει?
1: Ναι, φτάνουμε 20, μπορεί και 18 βαθμούς.
0: Πολύ ωραία.
1: Δηλαδή ένα ζακετάκι, όποιος έρθει, θα το χρειαστεί σίγουρα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, γιατί να έχουμε στο μυαλό μας τη Λίμνη Πλαστήρα μόνο για φθινοπορεινές, χειμερινές διακοπές? Δεν είναι μια πολύ ωραία πρόταση, κύριε Τσάβαλε, εκεί αυτή την περίοδο?
1: Αυτό είναι κάτι πολύ σωστό που λέτε, γιατί μας έχουν συνδυάσει κυρίως για χειμερινές διακοπές. Εγώ να σας πω την αλήθεια, επειδή ζω αρκετά χρόνια εδώ, θεωρώ την καλύτερη εποχή ότι είναι το καλοκαίρι. Και να σας πω γιατί. Καταρχήν, δεν σε περιορίζει σε τίποτα όσο αφορά τις δραστηριότητες. Δηλαδή, μπορείς να περπατήσεις, υπάρχουν χαρτογραφημένα μονοπάτια, υπάρχουν πολλές δραστηριότητες που μπορείς να κάνεις, υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις, ειδικά τον Αύγουστο. Δηλαδή, τώρα είμαστε σε μια περίοδο που σχεδόν γίνονται ένα με δύο πανηγύρια, τα παραδοσιακά, όπως ξέρετε, σε όλα τα χωριά στη Λίμνη.
0: Ναι.
1: Και θεωρώ ότι είναι μια τέλεια εποχή για να έρθει κάποιος να την επισκεφτεί.
0: Μπορεί να κολυμπήσει κάποιος στη Λίμνη, κύριε Τσάβαλε?
1: Να σας πω. Εγώ το τόλμησα πριν 3-4 χρόνια. Δεν το είχα ξανακάνει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι σαν τη θάλασσα. Δηλαδή, είναι κάπως διαφορετικά. Είναι πιο.
0: Το νερό γλυφό. Είναι έτσι, ναι, κι αλλιώς, ναι. Δεν είναι αλμυρό.
1: Ναι, αλλά κάνεις κανονικά, είναι δροσερό. Γίνεται μάλιστα και ένας διάπλος της λίμνης, δηλαδή γίνονται και αγώνες. Οπότε υπάρχει αυτή η εμπειρία που κάποιος μπορεί να λέει, όχι κάτι οργανωμένο, απλά υπάρχουν μικρές παραλίες που μπορείς να πας και είναι πάρα πολύ ωραίο το τοπίο.
0: Θέλω να πω, με δική σου ευθύνη μπαίνεις και κολυμπάς?
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει ναυαγοσώστης, δεν υπάρχει κάτι?
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Μπορείς να κάνεις όμως, έχει, διαβάζω και αν το λέω σωστά, υδροποδήλατο, να κάνεις κανόε καγιάκ, πεζοπορίες, mountain bike, τα κάνεις όλα αυτά?
1: Ναι, υπάρχει επίσης η παθία, τοξοβολία, είναι αυτά τα σαν ας πούμε καταμαράντα ποδήλατα που είναι πάρα πολύ ασφαλή, δηλαδή μπορεί και μια οικογένεια με ένα παιδάκι να ανέβει σε ένα ποδήλατο, να κάνει μέσα στη λίμνη κανό, να την εξερευνήσει γύρω-γύρω. Γενικά είναι πολύ ωραίες εμπειρίες. Και για μεγάλους και κυρίως για μικρά παιδιά.
0: Ωραία. Και μιας και το λέμε τώρα, υπάρχει κόσμος που σας έχει επιλέξει αυτή την περίοδο να κάνει τις διακοπές του στα χωριά της Λίμνης?
1: Θα σας πω. Θα αναφερθώ λίγο στο παρελθόν και να σας ενημερώσω ότι το καλοκαίρι, επειδή ακριβώς μας είχαν συνδυάσει, ήταν ένα χειμερινό προορισμό, δεν υπήρχε μεγάλη κίνηση. Τα τελευταία περίπου 10 χρόνια που κάποιος αναζητεί εκτός από τις διακοπές τη θάλασσα, που είναι λογικό. Έτσι όλες οι οικογένειες το θέλουν, κόβουν 1-2 μέρες και μας επισκέπτονται, και έχει αυξηθεί κατακόρυφα, ειδικά από 20-25 Ιουλίου μέχρι τέλη Αυγούστου. Είναι σε πάρα πολύ καλά επίπεδα.
0: Είναι πόσα πηγαίνουν, μπορείς να πας στα Πόζαρ αυτή την περίοδο? Δεν χρειάζεται δηλαδή να είσαι μόνο για το χειμώνα.
1: Βασικά να σου πω,
0: τα χωριά του Πηλίου που βέβαια έχουν θάλασσα αλλά και είναι το χώρα μέσα,
1: είναι πιο εύκολο να το συνδυάσουν.
0: Ναι.
1: Απλά να σας πω, για παράδειγμα, και εμείς πήγαμε διακοπές, πήγαμε από το Ιόνιο, γύρισα μια μέρα και καθέσαμε με την οικογένεια να δούμε τα Γιάννενα. Δηλαδή, θυσιάσαμε μια μέρα το διακοπό να δούμε και κάτι άλλο, Γιάννενα και Μέτσοβο. Όπως επίσης το κάνουν και για μας πλέον.
0: Γιατί το λέτε ότι είναι θυσία, το να μείνεις εκτός θάλασσας είναι θυσία?
1: Ξέχασα τα εισαγωγικά.
0: Έχετε παιδάκια? Μήπως τα παιδιά θέλανε θάλασσα?
1: Τα παιδιά πάντα θέλουν θάλασσα.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Εντάξει, τότε. Άρα σωστά το λέτε για θυσία. Λοιπόν, έχει κόσμο τώρα αυτή την περίοδο στα ξενοδοχεία της Λίμνης?
1: Ναι, υπάρχει μια πληρότητα περίπου στο 50-70% ανάλογα το κατάλημα, είναι αλήθεια.
0: Δεν δίνεις νεφρό για να έρθεις εκεί, θέλω να πιστεύω.
1: Όχι, όχι, ίσα-ίσα, δηλαδή αν συγκρίνετε τις τιμές και τις παροχές από τα ξενοδοχεία που είναι αυτή τη στιγμή τα παραθαλάσσια ή τα νησιά σε σχέση με τα δικά μας, είναι έως και 50% κάτω.
0: Επομένως είναι μια καλή πρόταση. Όσοι μας ακούν τώρα και λένε ότι δεν μπορούν να δώσουν χρήματα, γιατί είναι πραγματικά ένα αξιοσέβαστο ποσό για να δώσει μια οικογένεια 4 άτομα και να πάει σε ένα νησί. Μπορεί με το αυτοκίνητό του πολύ εύκολα έτσι να έρθει μέχρι τη λίμνη Πλαστήρα, που είναι και μια φυσική ομορφιά καταπληκτική, να είσαι μέσα στη φύση με πολύ καλύτερη θερμοκρασία και να κάνεις όλες αυτές τις δραστηριότητες γύρω από τη λίμνη.
1: Ακριβώς όπως τα λέτε είναι.
0: Είδατε τι ωραία που τα λέω, που σας εκπροσωπώ, ωραία.
1: Ναι, αλλά θα πρέπει και εσένα να σας φιλοξενήσουμε για να το δείτε και από κοντά.
0: Πού να πρωτοπάω, θα έπρεπε να ξεκινήσω, να μην είμαι εδώ και να πηγαίνω σε όλα τα μέρη τα οποία παρουσιάζω κατά καιρούς και πολύ θα ήθελα, πραγματικά.
1: Είναι κάτι όμως πραγματικά διαφορετικό, που αν κάποιος το κάνει μια φορά, γιατί έχουμε ανθρώπους που έρχονται, ξαναέρχονται, ξαναέρχονται για αυτή την εποχή.
0: Μπράβο. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ ήθελα να κάνω αυτή την πρόταση, να είναι λίγο διαφορετικά. Να περάσετε το υπόλοιπο του Αυγούστου ωραία και του Σεπτεμβρίου και να έχει, να έχει στο μυαλό του κόσμος ότι είναι μια πολύ ωραία πρόταση να πάει στα χωριά της λίμνης Πλαστήρα και να περάσει 3, 4, 5 όσες μέρες μπορεί. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλές διακοπές και σας.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Θωμάς Τσάβαλος, ο οποίος είναι πρόεδρος ξενοδόχων λίμνης Πλαστήρα.

Εκτός από τη λίμνη πλαστήρα, αγαπητέ Γιώργο, μπορείς να επιλέξεις για τις καλοκαιρινές αποδράσεις να κάνεις αγορές σου στα Κοντό Σέντερ, που έχει μια τεράστια ποικιλία σε είδη ταξιδίου, βαλίτσες και σακίδια σε καταπληκτικές εκτόσεις. Τώρα γιατί θα τα πάρεις δεν ξέρω. Πήγαινε πάρτα όμως.

0: από τη Λίμνη Πλαστήρα θα πάω στην γειτονιά μου. Στη γειτονιά μου, ενώ από τη Μυτιλήνη θα πεταχτούμε στοιχείο. Είναι ο Στέλιος Σάκος στην γραμμή, που είναι ο σεφ του εστιατορίου Βραδύπος. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Μαρία.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Τσακός,
1: Ορίστε.
0: Σε είπα τσάκο.
1: Θα σε διόρθωνα.
0: Ναι, κοίταξε να δεις. Δεν κακό. Έχει μια έγκλη. Τσακός, ναι.
1: Το ξέρω.
0: Πώς πας, είσαι καλά?
1: Τώρα, είμαι μια χαρά, είμαστε full season εμείς εδώ πέρα.
0: Βέβαια.
1: Είμαστε στο peak. Έχω βγει λίγο σκαστός από την κουζίνα για να σου μιλήσω.
0: Ωραία, πρώτα απ' όλα να πούμε καλησπέρα στη μαμά σου, στην κυρία Κούλα, και στον πατέρα, στον κύριο Χρήστο.
1: Μας
0: ακούνε?
1: Ναι.
0: Αν δεν μας ακούνε, θα βάλω απουσία. Λοιπόν, ένας λόγος για να πεταχτώ από το νησί και να έρθω, να ξέρεις, είσαι εσύ.
1: Ευχαριστούμε, Ερμανή.
0: Είναι αυτό το πολύ, πολύ ωραίο μέρος, το πολύ ωραίο εστιατόριο. Μπείτε να δείτε πόσο ωραία το έχουν φτιάξει εκεί η ομάδα του Στέλιου. Για πες λοιπόν λίγο, πώς είναι φέτος η κίνηση στοιχείο? Βορειοανατολικό Αιγαίο, επιλέγει ο κόσμος, έρχεται? Τι τουρισμό έχουμε?
1: Κοίτα, εγώ έχω εικόνα τώρα μόνο για στοιχείο, να σου πω. Και τώρα είμαστε. Είναι στο πίκο, όπως σου είπα.
0: Ναι, είναι η εβδομάδα του 15 Αύγουστο.
1: Άρα είμαστε γεμάτοι.
0: Ναι.
1: Εμένα η δική μου αντίληψη, και είναι και πραγματικότητα, ότι φέτος η αλήθεια είναι ότι κοιμαθήκαμε σε χαμηλότερα επίπεδα.
0: Παντού είναι, Στέλιο, να ξέρεις.
1: Παντού είναι. Δεν το είχα εικόνα.
0: Ναι, είναι παντού. Και μάλιστα θα πρέπει να γίνουν κάποιες διορθωσούλες και στις τιμές. Από τα ξενοδοχεία μέχρι παντού. Δηλαδή, για να μπορέσει μία οικογένεια, για τους Έλληνες μιλάμε πάντα, θα πρέπει να υπάρχουν διορθώσεις.
1: Okay. Άρα εγώ, δηλαδή, την εικόνα που έχω τα τελευταία χρόνια στο μαγαζί, η καλύτερη θεωρώ ότι ήταν η προπέρσινη. Η περσινή κοιμάνθηκε λίγο χαμηλότερα από την προπέρσινη, αλλά η φετινή είναι, νομίζω, αισθητά πιο κάτω. Τώρα βέβαια ακόμα έχουμε και το Σεπτέμβριο, δεν ξέρω αν κάτι μπορεί να αλλάξει, αλλά αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Βέβαια και εγώ και αυτό σκέφτομαι που είπες. Εδώ έχουμε και ένα πρόβλημα, βέβαια, χωρίς να είμαι ειδικός, αλλά πιστεύω ότι και αυτό παίζει ρόλο. Και το αεροδρόμιο, ας πούμε, που έχουμε πρόβλημα, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις.
0: Τι είναι, τι συμβαίνει?
1: Είναι υποκατασκευή.
0: Α, μάλιστα. Οπότε οι πτήσεις, δημιουργείται θέμα με τις πτήσεις στο νησί.
1: Δεν μπορεί, αυτό που γνωρίζω είναι ότι δεν μπορεί να προσγειωθεί τόσο εύκολα το αεροπλάνο, επειδή έχει μικρότερο διάδρομο. Οι πτήσεις συνήθως πραγματοποιούνται με λιγότερα άτομα, άρα αυτό σημαίνει αύξηση των τιμών. Επομένως, δηλαδή, αν κάνεις ένα γρήγορο search, μια αναζήτηση, τέλος πάντων, στο διαδίκτυο, θα δεις ότι το Αθήνα Μυτιλήνη με το Αθήνα Χίο έχει μεγάλη διαφορά.
0: Μάλιστα. Οπότε λες είναι κάπως πιο συγκρατημένα τα πράγματα, ωστόσο τώρα είναι η εβδομάδα που είναι το πικ, κάτι θα γίνεται. Τούρκοι έρχονται?
1: Γιατί πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Στην Μυτιλήνη λογικά θα υπάρχει το ίδιο, χωρίς να έχω καθαρή εικόνα για τη Μυτιλήνη, αλλά εδώ πέρα νομίζω ότι είναι το νούμερο ένα.
0: Και σε εμάς, μην νομίζεις, και σε εμάς.
1: Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε άλλη εθνικότητα τουρίστες τόσο με τέτοια διαμαζικότητα να έρχονται. Δηλαδή, είναι νούμερο ένα οι Τούρκοι, ειδικά στις περιόδους, δηλαδή για το Ραμαζάν και το Μπαϊράμ τους, γίνεται χαμός.
0: Οι τιμές στα ξενοδοχεία, ξέρεις, είναι προσιτές, έχεις εικόνα?
1: Μαρία, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω
0: εικόνα. Δεν έχεις, οπότε καλύτερα να μην πούμε.
1: Ναι,
0: για πες μου λίγο, σήμερα τι μαγείρεψες?
1: Λοιπόν, τώρα κάνω μπακαλιάρο.
0: Σκορδαλιά.
1: Όχι, τον καθάριζα, τον κάνω μωμό.
0: Ναι.
1: Σεβίτσε, που είναι με όξινο και καυτερό. Και έχουμε κι άλλο, επειδή είπα μπακαλιάρο, έχουμε κι άλλο ένα ωραίο.
0: Για πες.
1: Το κάνουμε παπουτσάκια μαζί με κιμά. Και μπεσαμέλ από με καπνιστό τυρί.
0: Δηλαδή
1: είναι παπουτσάκια, αλλά αντί μοσχαρίσιο κιμά, έχουμε βάλει μπακαλιάρο κιμά. Σε λίγο λουκάνικο.
0: Εσύ κάνεις καθόλου παραδοσιακές συνταγές? Δηλαδή, αν έρθει κάποιος στο μαγαζί, θα καταλάβει κάτι από χείο?
1: Κοίτα, ναι. Τώρα, ας πούμε, εμείς έχουμε το ρεβιθοπίλαφο στο μαγαζί.
0: Ρεβιθοπίλαφο.
1: Ναι. Πριν είχα τα μαλαθροσφούγκατα, έτσι τα
0: αποκαλύπτω. Είναι και μεγάλες οι λέξεις που λες. Μαλαθροσφούγκατα. Δηλαδή.
1: Ή μαλαθροπιτάκια τα λένε. Είναι το μάλαθρο, το γνωρίζεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μοιάζει λίγο οπτικά με το άνηθο, αλλά έχει τη γεύση του ούζου.
0: Ναι.
1: Αυτό το αλεύεις και το κάνεις σαν χορτοπιτάκι στην ουσία, αλλά είναι από το μάλαθρο.
0: Εμείς το βάζουμε και στις ελιές αυτό, μέσα στα μπουκάλια. Όταν βάλεις ελιές, okay. Κατάλαβες, παίρνει ωραία γεύση.
1: Ναι. Μπράβο.
0: Α, και κάνεις τέτοια τώρα,
1: Ναι, έχω και. Τώρα έχει τελειώσει, βέβαια, η περίοδο. Είναι ξεραμένα αυτά τα φυτά. Έχει πολύ λίγο. Δηλαδή στους δρόμους, δεξιά και αριστερά, στοιχείο έχει, αλλά είναι ξεραμένα. Επομένως δεν το έχω τώρα, αλλά γενικά συνταγές, ναι, κάνω. Όλες δηλαδή πατάνε πάνω σε. Έχουν βάσει την ελληνική κουζίνα και αντιτόπια. Ό,τι προσπαθώ δηλαδή και
0: βρίσκω. Πες μου λίγο κάτι να εξηγήσουμε στον κόσμο, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία η τοποθεσία του μαγαζιού. Πώς το βρήκατε αυτό, πώς το πήρατε, πώς το αφήσατε να είναι έτσι?
1: Κοίτα, αυτό το μέρος ήταν παλιά, υπάρχει γύρω στα 20 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, ήταν μαγαζιά.
0: Εμείς μέσα στο κάστρο είσαι, έτσι?
1: Ναι, μέσα στο κάστρο της Χίου. Είναι από τα λίγα κάστρα, νομίζω, στην Ελλάδα που κατοικούνται κιόλας.
0: Ναι.
1: Άρα υπάρχουν σπίτια. Τέλος πάντων, εμείς πήραμε το χώρο, τον διαμορφώσαμε, ήταν ένας χώρος στην αρχή, το διαμορφώσαμε αναλόγως, και μετά, επειδή ήταν δίπλα ένα κτίριο το οποίο ήταν επικίνδυνο, κάποια στιγμή κατεδαφίστηκε, ήταν για να κατεδαφιστεί και το κατεδάφισαν οι διοκτήτες. Έτσι ξεκίνησα από πλάκα λίγο, μήπως να το ενώσουμε, δεν ξέρω τι. Το συζητούσαμε έτσι στην πλάκα και εν τέλει έγινε πραγματικότητα και σιγά σιγά άρχισαμε και το συντηρούσαμε κιόλας. Δηλαδή και να μην μαδάνε και πέτρες και εντάξει, προφανώς να μην είναι και επικίνδυνο.
0: Χωρίς και πει, βλέπουμε τον ουρανό και τα αστέρια.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο.
0: Είναι κινηματογραφικό ρε εσύ. Είναι πραγματικά να έρθεις να φωτογραφίζεις, φωτογραφίζεις.
1: Και φέτος είναι έτσι και ωραία και ο φωτισμός, δηλαδή το έχουμε απαιτηθεί περισσότερο. Δηλαδή, έχουμε εκμεταλλευτεί μια κατάσταση και ο φωτισμός είναι πολύ καλύτερος.
0: Μπράβο. Αν εσύ λοιπόν, Στέλιο, καθόσουνα στο μαγαζί, το δικό σου, τι μαγείρευες?
1: Ναι.
0: Τι θα ήθελες να κάτσεις να φας? Είναι τώρα, ας πούμε, μια βραδιά, βλέπεις τα αστέρια πάνω. Πες μου, τι θα παραγγείλεις, είσαι στοιχείο.
1: Κοίτα, τώρα θα έπαιρνα σίγουρα μια σαλάτα με ντομάτα. Έχουμε και τις δύο, δηλαδή, που έχουμε δύο σαλάτες. Σίγουρα, δηλαδή, μια για να είναι δροσερή. Ντομάτα και φταί. Πάλι ντομάτα είπα, δεν πειράζει, αλλά είναι.
0: Σ' αρέσει η ντομάτα, μάλλον. Ναι.
1: Είναι και Αύγουστο, είναι καλοκαίρι. Εμείς θα βάζουμε και ποτιακά, επομένως μου λείπει. Ντομάτα και φταί. Σίγουρα το παπουτσάκι που σου ανέφερα πριν, γιατί είναι το αγαπημένο μου. Δεν σου το ανέφερα τυχαία.
0: Ωραία.
1: Και ένα ψάρι ψητό. Άρα στα ψάρια θα πήγαινα.
0: Και τι θα έπινες?
1: Τι θα έπινα? Εγώ πίνω μπύρα, αλλά και τσίπουρο πίνω.
0: Θα έπινες καμιά χιώτικη μπύρα, ε?
1: Κοίτα, έχουμε τη Χίος Μπύρ.
0: Ναι.
1: Που είναι πασίγνωστη πλέον. Και που μου αρέσει και λέω, μου αρέσει και η IPA που έχει, που έτσι είναι λίγο πιο φρουτώδες. Και επίσης έχει εμφιαλωθεί,
0: ναι,
1: η Σούμα πλέον.
0: Η Σούμα είναι. Α, η Σούμα που βγάζει Χίος.
1: Ναι, είναι αποκλειστικά από Σίκα όμως, γιατί οι Σούμες έχουν νομίζω και Κυκλάδες. Αλλά βάζουν και σταφύλια μέσα στις Σούμες, νομίζω. Εδώ είναι μόνο με σταφύλια και να βάλουν κανένα φρούτο, κάτι κυδόνια, ας πούμε.
0: Εσείς έτσι, κάνετε νομίζω. Σούμα από Σίκα.
1: Ναι, αποκλειστικά. Και υπάρχει πλέον και εμφιαλωμένο. Που δεν υπήρχε πριν.
0: Τέλεια.
1: Πριν ήταν μόνο από καζάνια.
0: Το οποίο θα κυκλοφορεί εκεί μόνο στοιχείο ή κι αλλού?
1: Θεωρώ, χωρίς να το ξέρω, ότι δίνει και έξω. Αλλά το θέμα είναι να υπάρχει ζήτηση.
0: Ναι. Τίποτα, για μένα το ρωτώ αυτό. Λοιπόν, να σε αφήσω να πας να μαγειρέψεις.
1: Να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλή δύναμη. Χαιρετισμού στου δικού σου. Στέλιος Τσακός από το Βραδύπου στη Χίου. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Επιστροφή παρέα.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Σε εξέλιξη, αν και παρουσιάζει καλύτερη εικόνα, είναι η φωτιά που ξέσπασε σήμερα λίγο πριν τις 12.30 στη Ζάκυνθο, στην περιοχή Βολίμες. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Μαραθιάς Ζακύνθου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι σε υπόγειο γκαράζ έκτασης τριόροφης πολυκατοικίας στο Ελληνικό Αττικής. Για προληπτικούς λόγους εκενώθηκε η πολυκατοικία και μια παρακείμενη διόροφη. Υπό έλεγχο τέθηκε και η φωτιά σε χώρο κατοικίας στα Γλυκά Νερά Αττικής. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών απολογείται η 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Τουλάχιστον 164 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 700 τραυματίστηκαν και εκατοντάδες αγνοούνται μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία. Σύμφωνα με νέο απολογισμό του Reuters, 5.000 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές, ενώ 86 έχουν καταρρεύσει. Δύο άτομα, ένας ενήλικος και ένας 16χρονος, συνελήφθησαν στο Αγρίνιο για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που εξαπατούσε ηλικιωμένους παριστάνοντας τους λογιστές. Αύριο Τετάρτη στις 11.30 θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Καλανδρίου η κηδεία του Στέλιου Ράμφου. Παράκληση της οικογένειας συναντή στεφάνων να ενισχυθούν τα ιδρύματα μαζί για το παιδί και Γαλιλαία ή όποιο άλλο επιθυμεί ο καθένας. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 4 λεπτά μετά τις 3.30. Sky 100,3, Μαρία Δουρούδη στο μικρόφωνο. Κάνουμε παρέα αυτή την εβδομάδα όλοι μέχρι και τις 4. 3 με 4 θα κάνουμε παρέα. Να περάσω λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας πω ότι στα Condo Center θα βρούμε ένα από τα κορυφαία brand στην αντιλιακή προστασία. Είναι τα προϊόντα Lancaster με έκπτωση 40% για αγορές από 50% και πάνω. Και θα βρούμε επίσης αγαπημένα αρώματα. Boss, Burberry, Carolina Herrera, Gucci, Paco Rabanne, Jean Paul Gaultier με έκπτωση 35% για αγορές άνω των 80 ευρώ. Να πω καλησπέρα στον Σταύρο που είναι από την Αλεξανδρόπολη. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια και μου λέει ότι εδώ στην επαρχία η ζωή είναι υπέροχη και μακάρι όλοι να είχαν τη δυνατότητα να φύγουν από την Αθήνα όπως εγώ. Άλλη ρυθμή ζωής, άλλη καθημερινότητα, άλλη ποιότητα. Εδώ τα χρώματα έχουν μυρωδιά. Ο Στέφανος, χαίρε Χίος, χαριτωμένη, φιλιά από τη Φλόριδα. Φιλιά και σε εσάς. Και καλησπέρα στο Φαλακρό Τουρκοβούνι. Καλησπέρα και στην Ηλιάνα Κουτσούπη. Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλά είμαι εσείς?
0: Καλύτερος ο καιρός σήμερα, ίσως.
1: Είναι αυτό που είπαμε, ότι ενισχύεται έτσι σταδιακά το μελτέμι και έχουμε μία πτώση της θερμοκρασίας σιγά-σιγά στα ανατολικά επιρροτικά.
0: Ζέστη όμως έχει.
1: Φυσικά. Παραμένουμε βέβαια σε φυσιολογικές τιμές για την εποχή. Στη Δυτική Ελλάδα και στην Πελοπόννησο η θερμοκρασία είναι λίγο πιο υψηλή, έχει αγγίξει και τους 39 βαθμούς.
0: Πού?
1: Στην Πελοπόννησο και τη Δυτική, Δυτική Ελλάδα.
0: Αυτές οι περιοχές εκεί πρέπει να έχουν πιάσει ψηλά.
1: Ακριβώς. Κυρίως εκεί Λακωνία. Σπάρτη, από ό,τι είδα, έχει 39 βαθμούς. Και εκεί και η Δυτική Ελλάδα το ίδιο. Φαίνεται ότι τις επόμενες μέρες, από την Πέμπτη, ενισχύεται περαιτέρω το μελτέμι.
0: Α.
1: Μέχρι και 9 μπουφόρ στο Αιγαίο, στα ανατολικά επιρροτικά, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, Θράκη. Ενισχύεται περαιτέρω λοιπόν με ισχυρές ρηπές σε αυτές τις περιοχές και αξιόλογη πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως από την Παρασκευή, λόγω αυτών των βοριάδων.
0: Παραμονή του 15 Αύγουστου.
1: Ακριβώς. Και το Σάββατο, 15 Αύγουστο, περιμένουμε πτώση της θερμοκρασίας, δηλαδή θα συνεχιστεί. Περιμένουμε θερμοκρασίες κάτω από τα φυσιολογικά για την εποχή.
0: Όσοι ταξιδέψουν πάντως Παρασκευή, mm-hmm. που θα φύγουν παραμονή του 15 Αύγουστου, είτε για τριήμερο είτε για την επόμενη mm-hmm. εβδομάδα, θα είναι μια χαρά με το πλοίο να ταξιδέψουν.
1: Αυτό μένει να το δούμε. Mm. Πέφτει η θερμοκρασία.
0: Α, δεν ξέρουμε αν πέφτει το μελτέμι.
1: Ακριβώς. Όσον αφορά στον άνεμο και στις ρηπές του, δεν γνωρίζω αν θα αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα. Αυτό βέβαια.
0: Όσο πιο κοντά φτάνουμε σε εκείνη την μέρα.
1: Ναι.
0: Σήμερα φαντάζομαι τα πλοία κανονικά όμως.
1: Σήμερα ναι. Ναι. Από την Πέμπτη και μετά θα το δούμε. Φαίνεται μέχρι και το τέλος της εβδομάδας ότι θα διατηρηθεί το μελτέμι με έτσι χαμηλές κάπως θερμοκρασίες.
0: Δηλαδή λες
1: 15 εξασθένηση.
0: Δηλαδή λες 15 Αύγουστο με τι θερμοκρασίες θα κάνουμε?
1: Με μελτέμι και θερμοκρασία που δεν θα ξεπερνά τους 36 βαθμούς σε ολόκληρη την χώρα.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι η μέγιστη
0: Ωραία.
1: Θα κυμαίνεται στους 32 με 36 το πολύ.
0: Μια χαρά.
1: Είναι πολύ ήπιες τιμές θερμοκρασίας. Είναι κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.
0: Γιατί τα φυσιολογικά
1: επίπεδα. Αλλά φυσικά είναι ευπρόσδεκτο.
0: Ναι. Δηλαδή εκεί, η εποχή, τώρα που τις έχουμε χάσει και τις εποχές.
1: Ναι, στους 37 με 38 βαθμούς, αναλόγως βέβαια την περιοχή, την τοπογραφία. Δηλαδή η θερμοκρασία η φυσιολογική είναι διαφορετική για κάθε περιοχή.
0: Αλλά ο 15 Αύγουστος.
1: Φαίνεται ότι σε όλη τη χώρα θα είμαστε κάτω από τα φυσιολογικά.
0: Όχι, επειδή λες φυσιολογικό. 15 Αύγουστο στο σύνηθες και το φυσιολογικό είναι να είναι 35.
1: Πάνω από 36.
0: Α,
1: ναι,
0: μάλιστα.
1: Ναι. Ενώ τώρα θα είμαστε 36 το πολύ το μεσημέρι. Και το 36 κυρίως στη Δυτική Ελλάδα.
0: Αυτό.
1: Όχι καθόλου, ευπρόσδεκτο είναι. Αν συγκρίνουμε δηλαδή και με τη Δυτική Ελλάδα που και πάλι περιμένουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες εκεί λόγω των αντικυκλονικών συνθήκων. Στην Ελλάδα περιμένουμε πολύ ήπιες συνθήκες και όλο το καλοκαίρι έχει κυλήσει έτσι.
0: Είμαστε αρκετά τυχεροί φέτος.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Γιατί σε σχέση με τους καύσωνες που είδαμε στην Ευρώπη,
1: ναι.
0: Όχι ότι δεν αντιμετωπίσαμε φωτιές, αντιμετωπίσαμε, αλλά και αυτή έξω στην Ευρώπη ήταν λίγο πιο δύσκολο από εμάς,
1: ναι,
0: νομίζω.
1: Ναι, ναι. Σε όλη την Ευρώπη. Ξεκίνησε με τη Δυτική Ευρώπη, στη συνέχεια και στην Κεντρική και την Ανατολική, τώρα αυτές τις ημέρες, και πάλι περιμένουμε στη Δυτική Ευρώπη τις επόμενες ημέρες.
0: Ωραία. Δυστυχώς. Άρα σήμερα, ας πούμε, είναι μια μέρα που έχει υψηλές θερμοκρασίες.
1: Με μελτέμι που μας βοηθάει και ειδικά τις βραδινές ώρες που ρίχνει έτσι τον υδράργυρο και η σχετική υγρασία είναι χαμηλή και δεν υπάρχει αυτή η δυσφορία που θα υπήρχε κάτω από άλλες συνθήκες.
0: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Θα τα ξαναπούμε και αύριο. Ηλιάνα Κουτσούπη, μετεωρολόγος του σταθμού. Εντάξει, είμαστε ντάλα καλοκαίρι. Κατά καλό καιρό. Αν δεν είναι έτσι αυτές οι θερμοκρασίες, εντάξει, ξέρεις που λέμε καμιά φορά χάλασε ο καιρός, δεν χάλασε. Είναι καλοκαιρινός καιρός. Πάμε ακόμα ένα κομμάτι.
2: esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida. Ahora que todo era perfecto y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío

0: Εδώ είμαστε σχεδόν παρατέταρτο, 4 παρατέταρτο. Είστε στον Sky 100,3. Είμαι η Μαρία Δουροδίκη και αυτή την εβδομάδα κάνουμε παρέα 3 με 4 μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Να πω καλής πέρα στην Βάσια που μας ακούει και θέλω να πιστεύω ότι πηγαίνει για μπάνιο και πολύ καλά κάνει. Αλλά πολύ ωραία έτσι που έχει συντονισμένο το ραδιοφωνάκι σου και ακούς Sky. Χαίρομαι όπως και εσείς που μας ακούτε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Ο κύριος Χάρης Μάζης είναι στο τηλέφωνο, πολιτικός μηχανικός του Μετσόβου Πολυτεχνείου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα στους ακροατές του σταθμού σας.
0: Πού βρίσκεσαι, Χάρη μου?
1: Βρίσκομαι στη Ζάκυνθο, στην πατρίδα μου.
0: Και περνάς όμορφα?
1: Περνάω όμορφα, ένα μέρος που έχει πληγεί επανειλημμένα από τους σεισμούς. Και είναι, πάλι έχουμε να μιλήσουμε για έναν μεγάλο καταστρεπτικό σεισμό, μεγέθους 7,4

0: πιθανότητα των σεισμών που έχουμε και στη χώρα μας είναι η λεγόμενη σεισμή επιφανίας, είναι η επιφανειακή σεισμή. Και αυτή είναι η συντριπτική πλειονότητα των σεισμών. 90% δηλαδή περίπου, ενώ το 10% είναι αυτοί οι σεισμοί του ενδιαμέσου βάθους, οι οποίοι συμβαίνουν σε ένα βάθος από 60 χιλιόμετρα και μέχρι 300 χιλιόμετρα μέσα στα έγκατα της γης. Αυτοί οι σεισμοί λοιπόν, τα σεισμικά κύματα όταν ξεκινούν σε ένα σεισμό ενδιαμέσου βάθους, για να φτάσουν στην επιφάνεια πρέπει να διανύσουν μια απόσταση, στο συγκεκριμένο σεισμό είχαν να διανύσουν μια απόσταση περίπου 105 χιλιόμετρα. Οπότε αυτόματα μέσα σε αυτή τη μεγάλη απόσταση εξασθενούνται τα σεισμικά κύματα και το αποτέλεσμα αυτού του σεισμού προφανώς θα είναι καταστροφικό αν οι κατασκευές δεν είναι κατάλληλα φτιαγμένες για έναν τέτοιο σεισμό. Και όμως δεν θα είναι εάν αυτές είχε ληφθεί πρόνοια να είναι αντισεισμικές κατασκευές. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να δούμε αν και έχουμε στη χώρα μας τέτοιους σεισμούς. Τέτοιοι σεισμοί συμβαίνουν εκεί που είναι τα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών. Δηλαδή εδώ έχουμε μια πλάκα στην Κολομβία, την πλάκα της Νάσκα, η οποία είναι μια στη βάση του ωκεανού του Ρίτσου.
1: Πλάκα της Νάσκα.
0: Ναι. Είναι δηλαδή μια πλάκα, λιθοσφαιρική πλάκα, η οποία έρχεται και μπαίνει κάτω από την Νότια Αμερική. Εκεί λοιπόν, στα σημεία όπου αυτές οι πλάκες έρχονται σε επαφή, συμβαίνουν αυτοί οι σεισμοί του ενδιαμέσου βάθους που είναι, έρχονται όπως είπα προηγουμένως από πολύ μεγάλο βάθος. Σκεφτείτε ότι στην περιοχή της Κολομβίας έχουμε 2.500 σεισμούς μέσα σε ένα μήνα και 800 σεισμούς την ημέρα. Μην φανταστείτε ότι είναι μεγάλη και ισχυρή.
1: Ότι τους αντιλαμβάνεσαι όλους.
0: Ότι τους αντιλαμβάνεσαι.
1: Γιατί και εδώ δεν γίνονται καθημερινά χάρη σεισμοί.
0: Ακριβώς. Αν δείτε το χάρτη και της χώρας μας, κάτι αντίστοιχο σημαίνει. Άρα δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο είναι όμως ένας σεισμός πάρα πολύ μεγάλος. Τέτοιους σεισμούς έχουμε πολλές φορές έχουν συμβεί στην χώρα μας.
1: 7,4 έχουμε.
0: Ναι. Έχουμε 8,3 το 365 μετά Χριστό.
1: 8,3.
0: 8,3 με 8,5. Ναι. Είχαμε στη Ρόδο το 1856. Είχαμε στην Αμοργό 7,7 του 1956. Και 7,6 πάλι στη Ρόδο το 1926 όταν ακόμα ήταν υπό Ιταλική διοίκηση. Τότε λοιπόν αυτό το σεισμό του 1926 στη Ρόδο τον είχαν χαρακτηρίσει σαν παγκόσμιο σεισμό. Γιατί είχαν χρησιμοποιήσει αυτή την έκφραση τότε, διότι σκεφτείτε έγινε αισθητός στην Αίγυπτο, έγινε αισθητός στην Παλαιστίνη και στο Ισραήλ, έγινε αισθητός στην Βουλγαρία, έγινε αισθητός στην Ιταλία.
1: Ο σεισμός της Ρόδου.
0: Ο σεισμός του Ρόδου του 1926. Αυτοί δηλαδή του μεγάλου βάθους σεισμοί γίνονται αντιληπτοί σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Και γι' αυτό τότε τον χαρακτήρισαν ως παγκόσμιο. Τώρα αυτός ο σεισμός 7,4 που είναι ένας αντίστοιχος σεισμός σαν και αυτό της Ρόδου έγινε αισθητός προφανώς στην Κολομβία, στο νησί Μερινό, στον Παναμά και στη Βενεζουέλα. Όπου στις 24 Ιουνίου είχαμε ένα σεισμό 7,2 με 7,5 ρίχτερ που είχαν 6.000 νεκρούς τότε στη Βενεζουέλα. Επομένως δηλαδή αυτοί οι σεισμοί γίνονται αισθητοί σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση και πολλές φορές συνοδεύονται και από τσουνάμι σε, ανάλογα με το πώς είναι διαμορφωμένες οι συνθήκες της θάλασσας σε σχέση με τη στεριά.
1: Πάντως η εικόνα αυτοί, οι εικόνες αυτές που βλέπουμε χάρη στην τηλεόραση από πώς πέφτουν τα σπίτια, πόσο γρήγορα οι πολυκατοικίες,
0: ναι, ναι,
1: είναι...
0: Αυτό θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι πρόκειται για χώρες οι οποίες ίσως δεν έχουν καλούς, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, αντισεισμικούς κανονισμούς. Είναι πολύ φτωχοί οι κατοικοί τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να τους εφαρμόσουν.
1: Ναι.
0: Γιατί πολλές φορές είναι...

0: Διπλό το θέμα, δηλαδή έχουμε καλούς αντισεισμικούς κανονισμούς και δεν μπορεί να τους εφαρμόσει γιατί είναι ακριβά τα κτίρια που θα φτιαχτούν, ή μπορεί να μην είναι καλοί οι κανονισμοί διότι έχουν χρόνια να ανανεωθούν και είναι παλαιού τύπου κανονισμοί.
1: Χαρή, τότε όταν είχαμε έρθει μαζί με τη ΣΥΑ στο Εργαστήριο Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών που έχετε τη Σεισμική Τράπεζα, και αυτό είναι καταπληκτικό, φίλες και φίλοι, να ξέρετε, στο Μετσόβιο έχει την Σεισμική Τράπεζα που μπορούν να γίνουν πάνω πάρα πολλά πειράματα και γίνεται, σας εμπιστεύονται και έρχονται εταιρείες, έρχονται από όλο τον κόσμο, μαθαίνουν οι φοιτητές. Είχαμε βιώσει, και μόνη μου είχα βιώσει αρκετούς σεισμούς, είχα ζήσει τέτοιο σεισμό. Θυμάμαι ήταν ένας που με είχατε βάλει πάνω, είχα καθίσει πάνω στην τράπεζα, πολύ δυνατού σεισμού. Που μάλιστα έχει και την αίσθηση ότι είσαι στον τρίτο, στον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας. Αυτό το κάνει ακόμα χειρότερο. Έτσι. Είναι απίστευτο.
0: Ναι. Είναι πάρα πολύ μεγάλες οι επιταχύνσεις οι οποίες μπορούν να συμβούν και να καταπονήσουν τις κατασκευές μας. Ναι. Εγώ θα έλεγα, ευτυχώς για τη χώρα μας, από τη δεκαετία του 60 έχουμε αντισεισμικούς κανονισμούς οι οποίοι είναι ικανοποιητικοί. Τα έχουμε ζήσει, παραδείγματος χάρη στην Αθήνα, δύο φορές ισχυρούς σεισμούς, το σεισμό του 81, το σεισμό του 99. Όπου δεν λέω ότι δεν υπήρξαν κάποιοι νεκροί κλπ. Πάντοτε θα υπάρχουν τέτοιες απώλειες. Αλλά σκεφτείτε το μεγάλο αριθμό των κτηρίων που καταπονήθηκε και ποιος ήταν ο αριθμός των κτηρίων που είχαν καταρρεύσει. Ήταν σχετικά μικρός, άρα δηλαδή. Είμαστε, θα έλεγα, από την πλευρά των κανονισμών οι οποίοι εφαρμόζονται από τους πολίτες και τους συναδέλφους μηχανικούς για να χτιστούν τα κτίρια, είναι επαρκής για τη χώρα μας. Και τέτοιου είδους σεισμοί, σαν και αυτό, ας πούμε, ένα μεγάλο βάθος σεισμός να συμβεί, σκεφτείτε ότι αυτός του 1926 στη Ρόδο είχε κατεδαφίσει το χωριό Αρχάγγελος, αν πάτε στη Ρόδο, είχε εντελώς ισοπεδωθεί. Γιατί? Διότι ήταν απλά πέτρινα σπίτια, δεν υπήρχαν κτίρια οπλισμένου σκηροθέματος κατάλληλα οπλισμένα με αντισεισμικές διατάξεις, αλλά ήταν τέτοια παλιά κτίρια.
1: Εμάς τώρα η εικόνα, ας πούμε, της χώρας όσον αφορά τα κτίρια είναι, θεωρείς, λίγο καλύτερη τα τελευταία χρόνια?
0: Ναι. Οι καινούργιοι κανονισμοί που έχουμε από την εποχή του 2000, δηλαδή να πούμε, μιλήσουμε για τα τελευταία 25 χρόνια, είναι όχι απλώς επαρκής, είναι ικανοποιητική, έτσι ώστε να γίνεται ο σεισμός και να μείνεις μέσα στο σπίτι σου υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εφαρμοστεί αυτά τα οποία λένε οι κανονισμοί. Και αυτό είναι η ουσία, δηλαδή ότι πρέπει να μάθουμε στα καινούργια κτίρια να ζούμε με ασφάλεια, δηλαδή να μας παρέχουν την ασφάλεια ώστε να ξέρουμε ότι θα φύγουμε ζωντανοί μέσα από τα κτίρια οποιοδήποτε σεισμός και αν έρθει στην περιοχή. Δεν νοείται να καταρρεύσει ένα σύγχρονο κτίριο οπλισμένου σκηροδέματος διαστασιολογημένο με αυτούς τους κανονισμούς.
1: Χάρη, λίγο μια μικρή διακοπή θέλω. Να παραμείνει στο τηλέφωνο, σε παρακαλώ. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Χαράλαμπος Ζαφυρόπουλος, αντιδήμαρχος Ραφίνας Πικερμίου, καθώς έχουμε φωτιά στον οικισμό Ήμερος Πεύκος και υπάρχει το 112, έχει ηχήσει το 112, κύριε αντιδήμαρχε, να είναι σε ετοιμότητα.
2: Μάλιστα.
1: Για πείτε μας λίγο ποια είναι η κατάσταση τώρα.
2: Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο.
1: Α, ωραία.
2: Αλλά το αυτοκίνητο που προκάλεσε όλη αυτή την πυρκαγιά έχει μέσα νεκρό.
1: Μια στιγμή, γιατί δεν το ήξερα αυτό. Τι, ποιο αυτοκίνητο, τι είναι?
2: Ένα αυτοκίνητο προκάλεσε τη φωτιά και δυστυχώς έχουμε και νεκρό. Δεν μπορώ να μιλήσω όμως άλλο, γιατί πρέπει να συντονίσω και είναι τα πράγματα δύσκολα.
1: Ναι,
2: η φωτιά όμως είναι υπό έλεγχο. Έχουμε και ένα αέρα, είναι όλα εντάξει.
1: Ωραία, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καταλαβαίνω γιατί δεν μπορείτε να μιλήσετε. Ο κύριος Χαράλαμπος Ζαφυρόπουλος, αντιδήμαρχος Ραφίνας Πικερμίου, μας είπε πριν λίγο για φωτιά η οποία ξέσπασε εξαιτίας ενός αυτοκινήτου. Φαντάζομαι στα δελτία της επόμενης, το δελτίο σε λίγο, θα ξέρουμε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί ανέφερε ο αντιδήμαρχος ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχασε την ζωή του. Να ξαναγυρίσω σε σένα, Χάρη, και να κλείσουμε σιγά σιγά, γιατί υπάρχουν και αυτές οι δυσάρεστες ειδήσεις, δυστυχώς.
0: Εμείς εδώ είχαμε σήμερα πυρκαγιά, ήρθαν τα Καναντέρ και τώρα βρίσκονται στη φάση που την έχουν περιορίσει.
1: Να. Θέλω να πούμε έτσι μια τελευταία συμβουλή, γιατί και εσύ ασχολείσαι χρόνια με τους σεισμούς, τους μελετάς. Δεν μπορεί να μην παραμένει ένα κρύο πράγμα όταν συμβαίνει. Η αλήθεια είναι αυτή. Προφανώς. Δεν μπορείς να προετοιμαστείς όταν σύεται η γη κάτω από τα πόδια σου. Δεν νιώθεις ποτέ καλά. Αλλά αν μπορούσες να δώσεις μια συμβουλή, ποια θα ήταν?
0: Να προσπαθούμε να μένουμε σε αντισεισμικά κτίρια. Τώρα, πώς ένα κτίριο είναι αντισεισμικό, αυτό. Αν απευθυνθούμε στους πολιτικούς μηχανικούς, θα μας δώσουν τις κατάλληλες απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα. Αν το κτίριό μας δηλαδή είναι επαρκώς αντισεισμικό ή χρειάζεται κάποια ενίσχυση κλπ. Υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί για την ενίσχυση των κτιρίων, είναι ο κανονισμός επεμβάσεων, όπου με την εφαρμογή όλων αυτών των κανονισμών μπορούμε να ενισχύσουμε ακόμα και τα υπάρχοντα κτίρια, τα παλαιά, τα οποία έρχονται από τις δεκαετίες πριν ακόμα και από την εφαρμογή του κανονισμού του 59, δηλαδή μετά τον πόλεμο θα έλεγα.
1: Λοιπόν,
0: αλλά και στην πόλη των Αθηνών υπάρχουν κτίρια τα οποία έρχονται από τα πρώτα κτίρια οπλισμένου σκυροδέματος, τα οποία υπάρχουν χωρίς να έχουν μελετηθεί αντισεισμικά.
1: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν αυτό το απόγευμα μαζί μου.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό υπόλοιπο διακοπών.
0: Στους ακροατές σας και σε όσους δεν έχουν πάει διακοπές, να ευχηθούμε σύντομα να μπορέσουν να απολαύσουν το
1: να ξεκουραστούν. Σωστά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Χάρης Μουζάκης, ο οποίος είναι καθηγητής, πολιτικός μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Θα φύγουμε σιγά σιγά εμείς και θα ακολουθεί στο δελτίο ειδήσεων. Ακούσατε η τελευταία είδηση ήταν από τον αντιδήμαρχο Ραφίνας Πικερμίου, τον κύριο Χαράλαμπο Ζαφυρόπουλο, όπου υπάρχει αυτή τη στιγμή φωτιά στο Πικέρμι σε χαμηλή βλάστηση. Έχει ηχήσει το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων. Όπως μας είπε ο ίδιος ο αντιδήμαρχος, η φωτιά πρέπει να ξεκίνησε από κάποιο αυτοκίνητο, δεν ξέρουμε περισσότερες λεπτομέρειες, και σύμφωνα πάντα με τα λόγια του ίδιου υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει χάσει τη ζωή του, δεν ξέρω αν είναι στο αυτοκίνητο, θα το μάθουμε στα επόμενα δελτία ειδήσεων. Να σας ευχαριστήσω για την παρέα που ήσασταν και σήμερα εδώ μαζί μου. Άννα, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχουν χαθεί και πυροσβέστες. Να χαλαλίζετε καμιά φορά όταν γίνεται και κάποιο λάθος. Εννοούσα ότι για χιλιάδες στρέμματα, λέει, η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστώ. Ψηλά το κεφάλι. Ραντεβού αύριο στις 3. Γεια σας.

0: επόμενη γραμμή.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβληψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop. Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια

Οι κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 11 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα που το νησί μας είναι χωρίς λεωφοριακή συγκοινωνία στην Ήπεθρο. Αιρετοί και κυβέρνηση εντοπίζουν ότι λείπει αυτή η βασική υποδομή από το νησί, αλλά κανείς δεν κάνει κάτι. Έτσι το νησί καταδικάζεται να βρίσκεται μισό αιώνα πίσω από την υπόλοιπη Ελλάδα. Τέταρτη φορά που ο Νίκος Γανιάρης κινδυνεύει να πνιγεί από διαρροή της ΔΕΙΑΧ, η οποία έχει προβληματικό δίκτυο στην περιοχή του ναυτικού ομίλου Χίου, χωρίς όμως να φροντίζει να το αντικαταστήσει. Αυτό συνέβη και σήμερα τα ξημερώματα με άλλο ένα σκάσιμο του δικτύου, το οποίο έφερε τα νερά στο υπόγειο γκαράζ του. Ούτε πεντάστερα δεν επιτρέπονται πλέον εκτός ορίων οικισμών Χίου και Αγίου Μηνά και υποχρεωτική υιοθέτηση από τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Δεν υπάρχει δικαίωμα υποβιβασμού παρά μόνο μέσω περιφερειακών χωροταξικών, τα οποία άγνωστο πότε θα αλλάξουν, ενώ στο μεταξύ θα έχουν ολοκληρωθεί τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια με τις αντίστοιχες δεσμεύσεις και απαγορεύσεις, αναφέρει σε άρθρο παρέμβαση του Σπύρος Κάβουρας, πρόεδρος του Συλλόγου Θυγωμένων από το Σχέδιο Πόλης, μετά την κοινή υπουργική απόφαση νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τουρισμό. Ένα χρόνο μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην Αμανή, οι πληγέντες που έχουν υποστεί μια τεράστια ζημία διαπιστώνουν ότι ακόμη δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη και η υπόθεση εκκρεμεί σε προκαταρκτικό στάδιο, ανέφερε στην αλήθεια ο ένας εκ των τριών δικηγόρων τους, Αλέξης Γεωργούλης. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθεται και σήμερα νόμος Χίου, αφού σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται πολύ υψηλός, κατηγορίας 4. Με σημαντική καθυστέρηση αποκαθίσταται τα προβλήματα στην υδροδότηση του Βροντάδου, κατήγγειλε χθες την αλήθεια ο επικεφαλής της παράταξης Χίος Μπροστά Γιάννης Καραβασίλης, επισημένοντας ότι εδώ και 20 μέρες περίπου κάτοικοι, επισκέπτες και επαγγελματίες ταλαιπωρούνται. Ο χωρικός αντιδήμαρχος Ομυρούπολης δήλωσε χθες την αλήθεια ότι αποκαταστάθηκε από χθες το πρωί η υδροδότηση στο μεγαλύτερο τμήμα του Βροντάδου και καταβάλλονται προσπάθειες για την πλήρη αντιμετώπιση του προβλήματος. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην αγορά της Χίου η Λευκή Νύχτα, κατά την οποία τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 11.30 το βράδυ. Στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενικής ανοχής, τιμή χρήση κράνους την περασμένη εβδομάδα από την αστυνομία στο Βόρειο Αιγαίο πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.077 τροχονομικοί έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 26 παραβάσεις για μη χρήση κράνους. Στοιχείο, διενεργήθηκαν 711 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 7 παραβάσεις σε συνεπιβάτες και 1 παράβαση οδηγό. Το θεατρικό έργο «Εγώ, μια δούλα» από το Έθος Αιγαίου θα ανέβει και σήμερα 3η 9 το βράδυ στο θεατράκι του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου στον Άγιο Γιώργη δίπλα στο Φαφαλίο Στάδιο. Στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Εθελοντικής Δράσης Δωρεάν Μυελού Οστών, οι νοσηλευτές δίνουν όραμα ελπίδας, διοργανώνουν σήμερα 3η στην καφετέρια Αγκορά στην Απλοταριά ενημερωτική εκδήλωση για την προσέλκυση εθελοντών δοτών μυελού των οστών από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Σήμερα 3η στα Μεστά η γιορτή Σούμας που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεστών. Στις 9.30 το βράδυ το γλέντι θα κορυφωθεί στην αυλή του παλιού Δημοτικού Σχολείου με παραδοσιακό πανηγύρι με την ορχήστρα Στρουμπάκι Μοσχούρη. Ο τρίτος τόμος των βιβλίων του Γιάννη Τζούμου, μια σταγόνα ιστορίας 1945-1955, θα παρουσιαστεί από τις εκδόσεις ΑΠ στον αύλιο χώρο του γυροκομείου Καρδαμήλων σήμερα 3η 7 το απόγευμα. Σήμερα σε 7 και 4 απόγευμα στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βρετού Αρμολίων Χίου θα τελεστεί η αρχιερατική Ιερά Παράκληση στην Παναγία, κατά την οποία θα ψάλουν στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Στο πλαίσιο του δεύτερου παιδικού φεστιβάλ Θαλασσοχρώματα, το κινητό πλανητάριο Κρήτης έρχεται στοιχείο σήμερα και αύριο Τετάρτη στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του διαστήματος. Οι προβολές ξεκινούν από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, θα πραγματοποιούνται ανά 30 λεπτά με κόστος εισόδου 5 ευρώ. Ο καπετάνς Ζαφίρης Βάγιας, από τους πιο παλιούς πλοιάρχους των καραβιών της ΠΑΛΕ, ποτέ ναυτιλιακής εταιρείας Λέσβου, είναι ο φιλοξενούμενος στη σημερινή εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές», 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 1995. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ολύμπων οργανώνει αύριο Τετάρτη 7 το απόγευμα τον παιδικό γύρο των Ολύμπων. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει ροκ συναυλία κοινωνικής ευαισθητοποίησης αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Αύριο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας της Παναγίας εντός των ιερών προσκυνημάτων του Ιερού Τάγματος Αγίου Παντελήμωνα. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Οθωμανικό Λουτρό από την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου. Γιάννης Φασιανός, Νίκος Σιδεράκης, στο Κανονάκι και τη Φωνή και στο Ούτι αντίστοιχα προσκαλούν τον Παμίρ Πανιά από την Κωνσταντινούπολη στο Νέι για μια συναυλία αφιερωμένη στους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου αύριο 9 και 4 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Ο Προοδευτικός Όμιλος Λαγκάδας προσκαλεί αύριο Τετάρτη 8:30 το βράδυ στην παραλία της Λαγκάδας στην πλατεία της Αγίας Σοφιάς την πέμπτη παράσταση ελληνικών παραδοσιακών χορών με τίτλο «Στο φως του φεγγαριού». Η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόεδρου Μίλου Βροντάδου θα δώσει παράσταση στο βουνό αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ με το θεατρικό έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Όντιν Ντιμπεϊρόν σε σκηνοθεσία διασκευή Νίτσας Κλουβά. Οι εκδόσεις Θεμέλιο και οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείο ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Γαρίου «Τελευταίος ήρωας», η συγκρότηση της μνήμης του Αλέκου Παναγούλη 1968-1989 την 5η 13 Αυγούστου 7:30 το απόγευμα στον πεζόδρομο του Βιβλιοπωλείου ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Το Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται με τα πάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας η Ιερά Πανήγυρη του Ιερού Ναού Παναγίας Κοκοροβιλιάς, Γκιάζου Κάμπου, περιοχή Αργέντικου, περιβόλης Ήτρους. Στις 15 Αυγούστου τιμάται η κοίμηση της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Τουρλουτής. Την ίδια μέρα πανηγυρίζει και ο Ενωριακός Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαλκιούς. Κυριακή 16 Αυγούστου, ημέρα εορτής του Αγίου Διομήδη, προστάτη των εμπόρων και επισκευαστών υποδημάτων και δερμάτινων ειδών της Χίου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Διομήδη Μαύρο Παπουτσίδων στην περιοχή της Ευρετής. Ο Δήμος Χίου σε ειδική εκδήλωση την 5η 13 Αυγούστου 10 το πρωί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου θα τιμήσει τον Κώστα Γκιουβέτσι για την ιστορική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου με την Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών στο World Cup 2026 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 28 έως 61%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 27 έως 39 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 21 έως 56%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τα UFO, τα ξέρετε? Όχι, όχι, δεν αναφερόμαστε σε εξωγήινους, αλλά στα ροδάκινα UFO. Την ποικιλία που έγινε γνωστή και στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Πάντως, είτε UFO είτε κανονικά, η μυρωδιά των ροδάκινων είναι κυριολεκτικά η μυρωδιά του καλοκαιριού. Προτιμήστε τα με τη φλούδα τους, γιατί κάνουν καλό στην άμυνα του οργανισμού, αλλά και στο δέρμα μας.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 14 Αυγούστου, μπριζόλα λεμού ή κόντρα χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,95 το κιλό. Και φέτα αχαΐας pop βαρελίσια 9,53 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

μας ζούσες. Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Ροδοκανάκη 13.
4: Τηλέφωνο 2271 020.
5: Αγαπώ να μαθαίνω, λέει στην Αλήθεια TV ο Πάνος Δημάκης σε μια συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με την ευκαιρία παρουσίασης βιβλίου του στο νησί μας, ο γνωστός φιλόλογος, συγγραφέας και μεταφραστής μιλάει 8 ξένες γλώσσες, θεωρώντας ότι η γλώσσα γενικά είναι φορέας μνήμης, αλλά ταυτόχρονα ξεδιπλώνει τις σκέψεις του σε μια συνέντευξη που σίγουρα θα συζητηθεί.
6: Στα τηλεπαιχνίδια έφεραν στο προσκήνιο όλα όσα άλλα έχω κάνει.
7: Ακριβώς.
6: Δηλαδή θεωρώ ότι σίγουρα έχουν βοηθήσει πολύ και τη συγγραφική μου ιδιότητα η τηλεοπτική αναγνωρισιμότητα και μάλιστα σε ένα πολύ ποιοτικό προϊόν όπως το Chase. Δηλαδή αν ήμουν σε μια άλλη εκπομπή αμφιβόλου ποιότητας μπορεί και αυτό να οδηγούσε και τον κόσμο να πιστέψει τώρα τι θα γράφει κι αυτός.
7: Ναι, ναι, ναι.
6: Η αλήθεια είναι ότι η καλή ποιότητα του Chase που πέμπτη χρονιά μόλις τελείωσε και πάμε για την έκτη σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ και τη συγγραφική μου ιδιότητα και όλα τα άλλα πράγματα που κάνω.
8: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Για πρώτη φορά στο νησί μας, ο Βασίλης Παϊτέρης. Βασίλης Παϊτέρης, λόγια κλειδωμένα.

Στοιχείο Βασίλης Παϊτέρης με όλο το επιτελείο του την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Δημαρχείο Χίου, Ομήριο Πνευματικό Κέντρο και Πολυκατάστημα Πηξίδα.

0: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
1: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
2: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
3: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
4: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
5: Τεχνολογικά.

0: Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
1: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
2: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τα ούφο, τα ξέρετε? Όχι, όχι, δεν αναφερόμαστε σε εξωγήινους, αλλά στα ροδάκινα ούφο. Την ποικιλία που έγινε γνωστή και στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Πάντως, είτε ούφο είτε κανονικά, η μυρωδιά των ροδάκινων είναι κυριολεκτικά η μυρωδιά του καλοκαιριού. Προτιμήστε τα με τη φλούδα τους, γιατί κάνουν καλό στην άμυνα του οργανισμού, αλλά και στο δέρμα μας.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 14 Αυγούστου, μπριζόλα λεμού ή κόντρα χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,95 το κιλό. Και φέτα αχαΐας pop βαρελίσια 9,53 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 11 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα που το νησί μας είναι χωρίς λεωφοριακή συγκοινωνία στην Ήπεθρο. Αιρετοί και κυβέρνηση εντοπίζουν ότι λείπει αυτή η βασική υποδομή από το νησί, αλλά κανείς δεν κάνει κάτι. Έτσι το νησί καταδικάζεται να βρίσκεται μισό αιώνα πίσω από την υπόλοιπη Ελλάδα. Τέταρτη φορά που ο Νίκος Γανιάρης κινδυνεύει να πνιγεί από διαρροή της ΔΕΙΑΧ, η οποία έχει προβληματικό δίκτυο στην περιοχή του ναυτικού ομίλου Χίου, χωρίς όμως να φροντίζει να το αντικαταστήσει. Αυτό συνέβη και σήμερα τα ξημερώματα με άλλο ένα σκάσιμο του δικτύου, το οποίο έφερε τα νερά στο υπόγειο γκαράζ του. Ούτε πεντάστερα δεν επιτρέπονται πλέον εκτός ορίων οικισμών Χίου και Αγίου Μηνά και υποχρεωτική υιοθέτηση από τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Δεν υπάρχει δικαίωμα υποβιβασμού παρά μόνο μέσω περιφερειακών χωροταξικών, τα οποία άγνωστο πότε θα αλλάξουν, ενώ στο μεταξύ θα έχουν ολοκληρωθεί τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια με τις αντίστοιχες δεσμεύσεις και απαγορεύσεις, αναφέρει σε άρθρο παρέμβαση του Σπύρος Κάβουρας, πρόεδρος του Συλλόγου Θυγωμένων από το Σχέδιο Πόλης, μετά την κοινή υπουργική απόφαση νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τουρισμό. Ένα χρόνο μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην Αμανή, οι πληγέντες που έχουν υποστεί μια τεράστια ζημία διαπιστώνουν ότι ακόμη δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη και η υπόθεση εκκρεμεί σε προκαταρτικό στάδιο, ανέφερε στην αλήθεια ο ένας εκ των τριών δικηγόρων τους, Αλέξης Γεωργούλης. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθεται και σήμερα νομός Χίου, αφού σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται πολύ υψηλός, κατηγορίας 4. Με σημαντική καθυστέρηση αποκαθίσταται τα προβλήματα στην υδροδότηση του Βροντάδου, κατήγγειλε χθες την αλήθεια ο επικεφαλής της παράταξης Χίος Μπροστά Γιάννης Καραβασίλης, επισημένοντας ότι εδώ και 20 μέρες περίπου κάτοικοι, επισκέπτες και επαγγελματίες ταλαιπωρούνται. Ο χωρικός αντιδήμαρχος Ομηρούπολης δήλωσε χθες την αλήθεια ότι αποκαταστάθηκε από χθες το πρωί η υδροδότηση στο μεγαλύτερο τμήμα του Βροντάδου και καταβάλλονται προσπάθειες για την πλήρη αντιμετώπιση του προβλήματος. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην αγορά της Χίου η Λευκή Νύχτα, κατά την οποία τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 11.30 το βράδυ. Στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενικής ανοχής, τιμή χρήση κράνους, την περασμένη εβδομάδα από την αστυνομία στο Βόρειο Αιγαίο πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.077 τροχονομικοί έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 26 παραβάσεις για μη χρήση κράνους. Στοιχείο, διενεργήθηκαν 711 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 7 παραβάσεις σε συνεπιβάτες και 1 παράβαση οδηγό. Το θεατρικό έργο «Εγώ, μια δούλα» από το Έθος Αιγαίου θα ανέβει και σήμερα Τρίτη 9 το βράδυ στο θεατράκι του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου στον Άγιο Γιώργη, δίπλα στο Φαφαλίο Στάδιο. Στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Εθελοντικής Δράσης Δωρεάν Μυελού Οστών, οι νοσηλευτές δίνουν όραμα ελπίδας, διοργανώνουν σήμερα Τρίτη στην καφετέρια Αγκορά στην Απλοταριά ενημερωτική εκδήλωση για την προσέλκυση εθελοντών δοτών μυελού των οστών από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Σήμερα Τρίτη στα Μεστά η γιορτή Σούμας που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεστών. Στις 9.30 το βράδυ το γλέντι θα κορυφωθεί στην αυλή του παλιού Δημοτικού Σχολείου με παραδοσιακό πανηγύρι με την ορχήστρα Στρουμπάκι Μοσχούρη. Ο τρίτος τόμος των βιβλίων του Γιάννη Τζούμου, μια σταγόνα ιστορίας 1945-1955, θα παρουσιαστεί από τις εκδόσεις ΑΠ στον αύλιο χώρο του γυροκομείου Καρδαμήλων σήμερα Τρίτη 7 το απόγευμα. Σήμερα σε 7 και 4 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βρετού Αρμολίων Χίου θα τελεστεί η αρχιερατική Ιερά Παράκληση στην Παναγία, κατά την οποία θα ψάλουν στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Στο πλαίσιο του δεύτερου παιδικού φεστιβάλ Θαλασσοχρώματα, το κινητό πλανητάριο Κρήτης έρχεται στοιχείο σήμερα και αύριο Τετάρτη στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του διαστήματος. Οι προβολές ξεκινούν από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, θα πραγματοποιούνται ανά 30 λεπτά με κόστος εισόδου 5 ευρώ. Ο καπετάν Ζαφίρης Βάγιας, από τους πιο παλιούς πλοιάρχους των καραβιών της Πάλε ποτέ ναυτιλιακής εταιρείας Λέσβου, είναι ο φιλοξενούμενος στη σημερινή εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 1995. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ολύμπων οργανώνει αύριο Τετάρτη 7 το απόγευμα τον παιδικό γύρο των Ολύμπων. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει ροκ συναυλία κοινωνικής ευαισθητοποίησης αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Αύριο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας της Παναγίας εντός των ιερών προσκυνημάτων του Ιερού Τάγματος Αγίου Παντελήμωνα. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Οθωμανικό Λουτρό από την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου. Γιάννης Φασιανός, Νίκος Σιδεράκης, στο Κανονάκι και τη Φωνή και στο Ούτι αντίστοιχα προσκαλούν τον Παμίρ Πανιά από την Κωνσταντινούπολη στο Νέι για μια συναυλία αφιερωμένη στους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου αύριο 9 και 4 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Ο Προοδευτικός Όμιλος Λαγκάδας προσκαλεί αύριο Τετάρτη στις 8.30 το βράδυ στην παραλία της Λαγκάδας στην πλατεία της Αγίας Σοφιάς την πέμπτη παράσταση ελληνικών παραδοσιακών χορών με τίτλο «Στο φως του φεγγαριού». Η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόεδρου Μίλου Βροντάδου θα δώσει παράσταση στο βουνό αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ με το θεατρικό έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Όντιν Ντιμπεϊρόν σε σκηνοθεσία διασκευή Νίτσας Κλουβά. Οι εκδόσεις Θεμέλιο και οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείο ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Γαρίου «Τελευταίος ήρωας, η συγκρότηση της μνήμης του Αλέκου Παναγούλη 1968-1989 την 5η 13 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο του Βιβλιοπωλείου ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Το Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται με τα πάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας η Ιερά Πανήγυρη του Ιερού Ναού Παναγίας Κοκοροβιλιάς, Γκιάζου Κάμπου, περιοχή Αργέντικου, περιβόλης Ήτρους. Στις 15 Αυγούστου τιμάται η κοίμηση της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Τουρλουτής. Την ίδια μέρα πανηγυρίζει και ο Ενωριακός Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαλκιούς. Κυριακή 16 Αυγούστου, ημέρα εορτής του Αγίου Διομήδη, προστάτη των εμπόρων και επισκευαστών υποδημάτων και δερμάτινων ειδών της Χίου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Διομήδη Μαύρο Παπουτσίδων στην περιοχή της Ευρετής. Ο Δήμος Χίου σε ειδική εκδήλωση την 5η 13 Αυγούστου 10 το πρωί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου θα τιμήσει τον Κώστα Γκιουβέτσι για την ιστορική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου με την Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών στο World Cup 2026 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρη 4 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 39 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 21 έως 56%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και

Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.

0: ιστορία δεν είναι ξερά ονόματα, ημερομηνίες και γεγονότα. Είναι στιγμές που έμειναν χαραγμένες στο συλλογικό υποσυνείδητο και αποφάσεις που καθόρισαν τη μοίρα ολόκληρων λαών. Είναι πρόσωπα που λατρέψαμε, πρόσωπα που μισήσαμε και άλλα που αγνοούμε παντελώς. Αυτά τα πρόσωπα έγιναν δρόμοι, πλατείες, αγάλματα και εικόνες στα σχολικά βιβλία. Το αποτύπωμα όλων αυτών θα γνωρίσουμε στο podcast «Κάθε γωνιά μια ιστορία» με την Ελένη Λετώνη. Κάθε Τρίτη στις 5 και 10 το απόγευμα από το Ράδιο Αλήθεια. Η Ελλάδα του 1898 προσπαθούσε να συνέλθει από την ταπεινωτική ήττα που είχε υποστεί λίγους μήνες νωρίτερα σε έναν ανεκδίκητο πόλεμο εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Βαριά οικονομικά μέτρα ήρθαν να προσθεθούν στην εθνική ντροπή του 1897. Η απόπειρα δολοφονίας του βασιλιά Γεωργίου του Πρώτου στη σημερινή Λεωφόρο Συγκρού αποτέλεσε την πρώτη σαφή εκδήλωση της λαϊκής αγανάκτησης που είχε φτάσει στο ζενίθ. Pod.gr.
1: Βασιλιάδες και πρωθυπουργοί, πρίγκιπες και θεατρίνοι, στρατηγοί και υποτακτικοί, μίση και έρωτες, ίντριγκες και δολοφονίες. Όλα αυτά εδώ, στην Αθήνα, στο ολοζώντανο σκηνικό της νεότερης ιστορίας μας. Δρόμοι, γωνιές, κτίρια, παλάτια και σοκάκια που προσπερνάμε κάθε μέρα δίχως να γνωρίζουμε τις ιστορίες που κρύβουν. Όλα αυτά τα σημεία εξερευνούμε. Γιατί είναι ωραίο να ξέρεις που βαδίζεις και τι βλέπεις. Οι πολιτικές δολοφονίες στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας αποτελούν μεγάλο κεφάλαιο. Ανέκαθεν προκαλούσαν το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Άλλαζαν εκ των πραγμάτων το ρου της ιστορίας, σε κάποιες περιπτώσεις με ολέθριες συνέπειες, ενώ κατά κανόνα τα θύματα έμειναν στη συλλογική μνήμη για την καλή τους πλευρά, ενώ αποσιοποιήθηκαν λάθη ή παραλήψεις τους ακριβώς εξαιτίας του γεγονότος ότι δολοφονήθηκαν. Η πιο γνωστή ίσως πολιτική δολοφονία στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας είναι και η πρώτη. Η δολοφονία του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια στο Ναύπλιο. Ακολούθησαν κι άλλες. Μιλήσαμε στο τρίτο επεισόδιο για τη δολοφονία του πρωθυπουργού Θεόδωρου Δελγιάννη το Μάιο του 1905 στα σκαλιά της τότε έδρας της Βουλής. Και σε επόμενα επεισόδια θα καταπιαστούμε και με άλλες δολοφονίες πασίγνωστων πολιτικών προσώπων. Ωστόσο, εκτός από τις πολιτικές δολοφονίες, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απόπειρες δολοφονιών που έχουν γίνει. Και γιατί αυτό? Μα επειδή μπορεί τελικά οι απόπειρες να κατέληξαν σε αποτυχία, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν επηρέασαν την εξέλιξη των πολιτικών πραγμάτων. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για μια απόπειρα δολοφονίας που είναι νομίζω από τις λιγότερο γνωστές. Γυρίζουμε πίσω στα τέλη του 19ου αιώνα, στο σωτήριον έτος 1898. Πρώτα-πρώτα, πάμε να κοιτάξουμε γύρω μας, να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε ιστορικά. Λοιπόν, καταρχάς, όταν λέμε Ελλάδα το 1898, εννοούμε βόρεια σύνορα κάτω από την Ελασσόνα. Άρα, Ελλάδα τότε σήμαινε Πελοπόννησος, στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, από την Ήπειρο μόνο η επαρχία της Άρτας και από νησιά η Εύβοια, οι Κυκλάδες, οι Βόρειες Ποράδες, τα νησιά του Αργοσαρονικού και τα Επτάνησα. Αυτά. Και πάλι καλά να λέμε, αφού μόλις λίγους μήνες νωρίτερα είχαμε πάθει μία από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές και κατ' επέκταση εθνικές ξεφτύλες ever. Ναι. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τον λεγόμενο ατυχή ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897. Περιληπτικά θα τα πούμε, να πιάσουμε το νόημα, γιατί θα μας βοηθήσει και στη σημερινή μας ιστορία, αλλά και σε επόμενες. Θυμόμαστε όλοι ότι το Δεκέμβριο του 1893 ο καημένος ο Τρικούπης πρωθυπουργός τότε, ανήγγειλε από το βήμα της Βουλής ότι η Ελλάδα πλέον δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της προς τους πιστωτές της. Με λίγα λόγια, δυστυχώς επτωχεύσαμεν. Η πτώχευση του 1893 λοιπόν, πέρα από τα αντικειμενικά προβλήματα που απορρέουν από μία πτώχευση, δημιούργησε, όπως ήταν φυσικό, και μεγάλη απογοήτευση στο λαό. Πρώτον, εξαιτίας της άσχημης εικόνας της χώρας στο εξωτερικό, και δεύτερον και σημαντικότερον, διότι η εκπλήρωση των αλυτρωτικών πόθων του έθνους έμπαινε μοιραία στον πάγο. 3 χρόνια αργότερα, το 1896, ξέσπασε ακόμα μία εξέγερση στην τουρκοκρατούμενη Κρήτη, που κατεστάλληκε πάλι βία από τους Οθωμανούς. Ο λαός, επηρεασμένος και από την εθνική ανάταση και την εθνικιστική αισιοδοξία που προκάλεσε η διοργάνωση στην Αθήνα των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων εκείνο το Μάρτιο, πίεζε την κυβέρνηση να στηρίξει έμπρακτα τον αγώνα των Κρητικών. Πρωθυπουργός τότε ήταν ο Θεόδωρος Δελιγιάννης. Η κυβέρνησή του λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε, πιεζόταν από παντού. Από την κοινή γνώμη, από μέρος της αντιπολίτευσης, καθώς και από την Εθνική Εταιρεία, μια πατριωτική οργάνωση που είχε ιδρυθεί λίγα χρόνια νωρίτερα και στην οποία συμμετείχαν σημαίνουσες προσωπικότητες της πολιτικής ζωής, αλλά και στρατιωτικοί. Από την άλλη, η χώρα ήταν πτωχευμένη. Και εκτός από αυτό, δεν είχε και αξιόμαχο στρατό. Ο Χαρίλαος Τρικούπης είχε πει κάποια στιγμή την εξής χαρακτηριστική φράση. «Δεν έχουμε στρατό. Ο ελληνικός στρατός της σήμερον είναι αγέλη». Ο Τρικούπης όμως είχε πεθάνει 1 χρόνο νωρίτερα. Και ο Δελιγιάννης μόνο Τρικούπης δεν ήταν. Αντικειμενικά και αδιαμφισβήτητα δεδομένα, όπως ότι η χώρα ήταν πτωχευμένη και παράλληλα εντελώς απροετοίμαστη στρατιωτικά και απομονωμένη διπλωματικά, δεν στάθηκαν ικανά να αποτρέψουν την κυβέρνηση Δελιγιάννη από μια πρωτοβουλία που ήταν μαθηματικά βέβαιο ότι ήταν καταδικασμένη σε αποτυχία. Κι έτσι, αντί να επικρατήσει ο ορθολογισμός, προτιμήθηκε η εύκολη, αρεστή στο ευρύ κοινό, αλλά εν δυνάμει καταστροφική για τη χώρα απόφαση, η οποία χώρα, για ακόμα μια φορά, βρέθηκε έρμεο του λαϊκισμού και της μικροπολιτικής. Στις 2 Φεβρουαρίου 1897 αποφασίστηκε να σταλούν χερσαίες και ναυτικές δυνάμεις στην Κρήτη υπό το συνταγματάρχη Τιμολέοντα Βάσο, με την εντολή να καταλάβουν το νησί εν ονόματι του βασιλέα Γεωργίου του Πρώτου. Έτσι απλά. Γεια σας, ήρθαμε. Οι μεγάλες δυνάμεις εντωμεταξύ, σε μια προσπάθεια να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση, πρότειναν 1 μήνα αργότερα την αυτονομία της Κρήτης, με την προϋπόθεση να αποχωρήσουν και οι ελληνικές και οι οθωμανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Αυτή η λύση ήταν ξεκάθαρα συμφέρουσα για την ελληνική πλευρά. Γιατί? Διότι η Κρήτη ανήκε τότε στους Οθωμανούς, οι οποίοι θα αναγκάζονταν από τις μεγάλες δυνάμεις να αποχωρήσουν από το νησί και να γίνει αυτόνομο. Αλλά εμάς δεν μας έφτανε αυτό. Όχι. Γιατί αυτονομία? Ένωση. Και ενώ οι Τούρκοι δέχτηκαν να αποχωρήσουν από την Κρήτη, την οποία κατήχαν, ξαναλέω, εμείς όχι απλά αρνηθήκαμε να αποχωρήσουμε και αρνηθήκαμε τη λύση της αυτονομίας, αλλά κηρύξαμε και επιστράτευση. Και 2 εβδομάδες αργότερα, μια και δυο, ο διάδοχος Κωνσταντίνος αναχώρησε επικεφαλής του στρατού για τα σύνορά μας στη Θεσσαλία. Στα τέλη Μαρτίου, λοιπόν, ένοπλες ομάδες της Εθνικής Εταιρείας εισέβαλαν σε οθωμανικό έδαφος από την πλευρά του Μετσόβου, προσέβαλαν φρουρές και οπισθοχώρησαν. Έδωσαν με αυτόν τον τρόπο την ωραιότατη αφορμή που έψαχναν οι Τούρκοι ώστε να μας κηρύξουν τον πόλεμο. Έτσι και έγινε, στις 5 Απριλίου. Και επειδή, όπως είπαμε, και δεν ξέρω πόσες φορές πρέπει να το πούμε, ήμασταν εντελώς απροετοίμαστοι στρατιωτικά και απομονωμένοι διπλωματικά, παρά την αρχικά αμφίροπη πορεία του πολέμου, πολύ σύντομα τα ελληνικά στρατεύματα άρχισαν να υποχωρούν προς τη Λάρισα και τα Φάρσαλα, με τους Οθωμανούς να καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της Θεσσαλίας. Στις 23 Απριλίου, στο Βελεστίνο, δόθηκε εντολή υποχώρησης από τον αρχιστράτηγο Κωνσταντίνο, ενώ ο Βόλος έπεσε στα χέρια των Οθωμανών 2 μόλις μέρες αργότερα. Η τελική Οθωμανική επίθεση έγινε στο Δομοκό, στις 5 Μαΐου, και οδήγησε σε γενική υποχώρηση προς τη Λαμία. Ούτε μήνας. Ούτε ένας μήνας δεν είχε περάσει, και όχι απλά δεν καταφέραμε να απελευθερώσουμε κάποια υπό Οθωμανικό έλεγχο περιοχή, αλλά οι Τούρκοι είχαν ανακαταλάβει ολόκληρη τη Θεσσαλία και έφταναν στη Λαμία. Και κάπου σε αυτό το σημείο τα πράγματα είχαν γίνει αρκετά επικίνδυνα, ώστε να ζητήσουμε την άμεση παρέμβαση των μεγάλων δυνάμεων για να υπογραφεί ανακοχή. Πρώτη-πρώτη παρενέβη η Ρωσία. Και προσωπικά, εκείνος που έμελε τελικά να είναι και ο τελευταίος της Τσάρος, ο Νικόλαος ο Δεύτερος, που ήταν και ανιψιός του δικού μας βασιλιά, του Γεωργίου. Η ανακοχή υπεγράφει τελικά, έξω από τη Λαμία, στις 8 Μαΐου. Αλλά τα δύσκολα τώρα ξεκινούσαν για τη χώρα. Διότι τα λάθη πληρώνονται. Ενίοτε δε, πολύ ακριβά. Εξαιτίας της ταπεινωτικής ήττας του 1897, η χώρα μας αναγκάστηκε να πληρώσει πολεμική αποζημίωση στους Οθωμανούς ύψους 4 εκατομμυρίων τουρκικών λιρών. Και επειδή φυσικά τα χρήματα δεν τα είχαμε, πού να τα βρούμε άλλωστε, ήμασταν και πτωχευμένοι, μην τα ξεχνάμε κι αυτά, αναγκαστήκαμε να πάρουμε κι άλλο δάνειο προκειμένου να πληρώσουμε τους Τούρκους. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, μας επιβλήθηκε και ο λεγόμενος διεθνής οικονομικός έλεγχος. Ένα δούνου του της εποχής, με λίγα λόγια. Γιατί? Για να διασφαλιστεί ότι θα αποπληρώναμε και τις παλιές και τις νέες δανειακές υποχρεώσεις. Υπό το βάρος όλων αυτών των εξελίξεων, αφενός η κυβέρνηση Δελιγιάννη αναγκάστηκε να παραιτηθεί, αφετέρου είχε δημιουργηθεί ένα έντονα αντιδυναστικό ρεύμα εναντίον του βασιλιά Γεωργίου του Πρώτου, απειλώντας σοβαρά τη θέση του στο θρόνο. Σε αυτή την κατάσταση βρισκόταν λοιπόν η χώρα, όταν ένα ωραίο απομεσήμερο του Φεβρουαρίου του 1898, ο βασιλιάς είχε πάει βόλτα στο Παλαιό Φάληρο με τη μικρότερη κόρη του, τη Μαρία. Επιστρέφοντας με την άμαξα προς την Αθήνα, και ενώ διέσχιζαν ένα καρόδρομο που τότε ονομαζόταν Οδός Φαλήρου Αθηνών, στη θέση ανάλατος άρχισαν να δέχονται πυροβολισμούς. Ο βασιλιάς και η πριγκίπισσα δεν τραυματίστηκαν. Τραυματίστηκε όμως ο κυνηγός του βασιλιά, ονόματι Νέρης, που καθόταν στο μπροστινό μέρος της άμαξας. Η εφημερίδα Εμπρός, για να περιγράψει το σημείο όπου έγινε η δολοφονική απόπειρα, έγραφε χαρακτηριστικά: «Παρά την θέση ανάλατος, ευρισκομένη μεταξύ του πρώτου σταθμού και της μακράς παράγκας της κείμενης επί της μεγάλης οδού». Η επίδοξη δολοφόνη ήταν ο Γιώργος Καρδίτσας και ο Ιωάννης Γεωργίου, οι οποίοι συνελήφθησαν και παραπέμπθηκαν σε δίκη. Εν τω μεταξύ, η προχειρότητα της ενέδρας δημιούργησε υποψίες σχετικά με την απόπειρα. Μεγάλη μερίδα του κόσμου, καθώς και ο εκδότης της εφημερίδας Κέρι, υποστήριξαν ότι η απόπειρα ήταν σκηνοθετημένη, προκειμένου να ανακτήσει ο βασιλιάς τη χαμένη του δημοτικότητα. Κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώθηκε. Η δίκη πραγματοποιήθηκε κανονικά και μάλιστα κατά τη διάρκειά της οι κατηγορούμενοι ρωτήθηκαν επανειλημμένως εάν είχαν σχέση με αναρχικούς κύκλους, πράγμα που διέψευσαν κατηγορηματικά. Ο Καρδίτσας μάλιστα δήλωσε ξεκάθαρα ότι η απόπειρα έγινε επειδή θεωρούσαν τον βασιλιά και την κυβέρνησή του υπεύθυνους για τον πόλεμο του 97. Ο τύπος και ολόκληρος η κοινή γνώμη εγνώριζαν και έλεγαν ότι ο βασιλεύς και οι υπουργοί του ήσαν οι αίτιοι του επέσχυτου πολέμου. Απεφάσισα να εκδικήσω την προσβληθήσαν τιμήν της πατρίδος μου και δια τούτο εξετέλεσα την πράξη. Τελικά, οι δύο κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν σε θάνατο. Ο βασιλιάς, υπό το βάρος των διαφόρων υπονοιών περί σκηνοθετημένης απόπειρας, δίστασε. Και αν και είχε το δικαίωμα να απονείμει τη χάρη στους καταδικαστέντες, δεν το έκανε. Και εκείνοι τελικά εκτελέστηκαν στις φυλακές του Παλαμιδίου στο Ναύπλιο στα τέλη Απριλίου του 1998. Εν τω μεταξύ, στο σημείο όπου είχε γίνει η δολοφονική απόπειρα, τέθηκε θεμέλιος λίθος για να χτιστεί εκκλησία αφιερωμένη στη μεταμόρφωση του Σωτήρος. τάμα επειδή σώθηκε ο βασιλιάς και η πριγκίπισσα. 2 χρόνια αργότερα, το 1900, έγινε μια μεγάλη διεθνής έκθεση στο Παρίσι, όπου έλαβαν μέρος πάρα πολλές χώρες. Το περίπτερο δε του κάθε κράτους ήταν χαρακτηριστικό της κουλτούρας και του ιδιαίτερου χαρακτήρα της κάθε χώρας. Το περίπτερο της Ελλάδας, λοιπόν, ήταν μια εκκλησία. Αυτή η εκκλησία, μετά το τέλος της έκθεσης, αποσυναρμολογήθηκε, μεταφέρθηκε στην Ελλάδα και τοποθετήθηκε στο σημείο που είχε γίνει η απόπειρα δολοφονίας εναντίον του βασιλιά. Υπάρχει μέχρι σήμερα και είναι γνωστή σε όλους μας η εκκλησία του Αγίου Σώστη στη Λεωφόρο Συγκρού. Και μπορεί στην Αθήνα να υπάρχει ο Άγιος Σώστης, που θυμίζει ότι εκεί σώθηκε ο βασιλιάς από τους επίδοξους δολοφόνους του. Στη Θεσσαλονίκη όμως υπάρχει ένα άγαλμα του Γεωργίου στο σημείο που τελικά δολοφονήθηκε, στις 5 Μαρτίου του 1913, ελάχιστες μέρες πριν συμπληρώσει μισό αιώνα στον ελληνικό θρόνο, δρομολογώντας τη μοιραία ανέλυξη στο θρόνο του γιού του Κωνσταντίνου. Στο επόμενο επεισόδιο θα μεταφερθούμε στη Λεωφόρο Κηφισίας για να παρακολουθήσουμε μία γκανγκστερικού τύπου δολοφονική απόπειρα που μπορεί μεν να μην πέτυχε το στόχο της, αλλά σήμανε την αρχή του τέλους του πολιτικού και φυσικού βίου του παρολίγων θύματος. Μπορείτε να ακούσετε το podcast «Κάθε γωνιά μια ιστορία» στο pod.gr, στο Spotify, στα Google Podcast, στα Apple Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
2: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GVAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099. Αγαπώ να μαθαίνω, λέει στην αλήθεια TV ο Πάνος Δημάκης σε μια συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με την ευκαιρία παρουσίασης βιβλίου του στο νησί μας, ο γνωστός φιλόλογος, συγγραφέας και μεταφραστής μιλάει 8 ξένες γλώσσες, θεωρώντας ότι η γλώσσα γενικά είναι φορέας μνήμης, αλλά ταυτόχρονα ξεδιπλώνει τις σκέψεις του σε μια συνέντευξη που σίγουρα θα συζητηθεί.
1: Έφεραν στο προσκήνιο όλα όσα άλλα έχω κάνει.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή θεωρώ ότι σίγουρα έχουν βοηθήσει πολύ και τη συγγραφική μου ιδιότητα ή τηλεοπτική αναγνωρισιμότητα και μάλιστα σε ένα πολύ ποιοτικό προϊόν όπως το Chase. Δηλαδή αν ήμουν σε μια άλλη εκπομπή αμφιβόλου ποιότητας μπορεί και αυτό να οδηγούσε και τον κόσμο να πιστέψει τώρα τι θα γράφει και αυτός.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι η καλή ποιότητα του Chase που 5η χρονιά μόλις τελείωσε και πάμε για την 6η σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ και τη συγγραφική μου ιδιότητα και όλα τα άλλα πράγματα που κάνω.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
8: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Για πρώτη φορά στο νησί μας, ο Βασίλης Παϊτέρης. Βασίλης Παϊτέρης, λόγια κλειδωμένα.

Στοιχείο Βασίλης Παϊτέρης με όλο το επιτελείο του την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Δημαρχείο Χίου, Ομήριο Πνευματικό Κέντρο και Πολυκατάστημα Πηξίδα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 11 Αυγούστου και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Συμπληρώθηκε σήμερα ένας χρόνος που το νησί βρίσκεται χωρίς λεωφοριακή συγκοινωνία στην Ήπεθρο. Με πλήρη αδιαφορία πολιτών, ερετών και κυβέρνησης λείπει μία βασική υποδομή από το νησί που μας καταδικάζει να βρισκόμαστε μισό αιώνα πίσω από την υπόλοιπη ελληνική επικράτεια. Είναι η τέταρτη φορά που ο Νίκος Γανιάρης κινδυνεύει να πνιγεί από διαρροή της ΔΕΙΑΓ, η οποία έχει προβληματικό δίκτυο απέναντι από τις εγκαταστάσεις του ναυτικού ομίλου Χίου, χωρίς να φροντίσει να το αντικαταστήσει. Και σήμερα τα ξημερώματα, άλλο ένα σκάσιμο του δικτύου έφερε τα νερά στο υπόγειο γκαράζ του, με αποτέλεσμα να ζητάει τη συνδρομή της πυροσβεστικής υπηρεσίας και να χρησιμοποιεί δικές του συσκευές άντλησης προκειμένου να μην πνιγεί. Εξαιτίας της διαρροής χρειάστηκε και η συνδρομή της αστυνομίας, που συνιστούσε προσοχή στους οδηγούς λόγω των υδάτων που είχαν πλημμυρίσει την περιοχή. Αντίστοιχο πρόβλημα είχε ο ίδιος 4 φορές, με κυριότερη αυτή του Δεκεμβρίου 2025, που η ΔΕΙΑΧ του πλημμύρισε εκτός του γκαράζ και ένα ισόγειο διαμέρισμα. Ούτε πεντάστερο δεν επιτρέπεται πλέον εκτός ορίων οικισμών Χίου και Αγίου Μινά και υποχρεωτική υιοθέτηση από τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Δεν υπάρχει δικαίωμα υποβιβασμού παρά μόνο μέσω περιφερειακών χωροταξικών, τα οποία άγνωστο πότε θα αλλάξουν, ενώ στο μεταξύ θα έχουν ολοκληρωθεί τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια με τις αντίστοιχες δεσμεύσεις και απαγορεύσεις. Αναφέρει σε άρθρο παρέμβασή του ο Σπύρος Κάβουρας, πρόεδρος του Συλλόγου Θυγωμένων από το Σχέδιο Πόλης, μετά την κοινή υπουργική απόφαση νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τουρισμό που έλαβε φύλο εφημερίδας κυβέρνησης 7/8/2026. Ένα χρόνο μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην Αμανή, οι πληγέντες που έχουν υποστεί μια τεράστια ζημία διαπιστώνουν ότι ακόμη δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη και η υπόθεση εκκρεμεί σε προκαταρτικό στάδιο, ανέφερε στην Αλήθεια ο ένας εκ των τριών δικηγόρων τους, Αλέξης Γεωργούλης. Ο ίδιος μίλησε και για τη θετική συνδρομή του ανακριτικού της πυροσβεστικής, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη συμβολή του διοικητή της, Δημήτρη Λιότσου. Σημειώνεται ότι πριν από ένα μήνα οι τρεις δικηγόροι, σε ημερίδα που έγινε, ενημέρωσαν τους πληγέντες για τα δικαιώματά τους και όσον αφορά το ποινικό μέρος της υπόθεσης, αλλά και τη δυνατότητα αστικών αποζημιώσεων που δεν περιορίζεται στην κρατική ενίσχυση αρρωγή, αλλά με πραγματικές αποζημιώσεις για τις βλάβες που έχουν υποστεί. Αφού δεν κατάφεραν να κάψουν το χωριό, είπαν να το στραγγαλίσουν οικονομικά. Έτσι, μετά την παρολίγων πυρκαγιά στα Μεστά από σπινθυρισμό στήλου την Κυριακή, ο ΔΔΕ αποφάσισε τώρα για τη δίθεν αποκατάσταση να διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα στο χωριό σήμερα Τετάρτη, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθεται και σήμερα νομός Χίου, αφού σύμφωνα με τον χάρτη πρόβληψης κινδύνου, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται πολύ υψηλός, κατηγορία 4. Για τους πολίτες αυτό σημαίνει ότι για κανένα λόγο δεν εκτελούνται στην Ήπεθρο εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, από καθαρισμούς χωραφιών μέχρι και χρήση μηχανημάτων που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα. Με σημαντική καθυστέρηση αποκαθίσταται τα προβλήματα στην υδροδότηση του Βροντάδου, κατήγγειλε χθες την Αλήθεια ο επικεφαλής της παράταξης Χίος Μπροστά, Γιάννης Καραβασίλης, επισημένοντας ότι εδώ και 20 περίπου ημέρες κάτοικοι, επισκέπτες και επαγγελματίες ταλαιπωρούνται. Όπως ανέφερε, η ΔΕΙΑΧ και η Δημοτική Αρχή Μαλαφή κινούνται με ρυθμό χελώνα, σε αντίθεση με τον ταχύτατο ρυθμό που κάνουν τις αναθέσεις μελετών και προμηθειών σε γνωστούς και φίλους. Σε επικοινωνία της Αλήθειας με τον χωρικό αντιδήμαρχο Μυρούπολης έγινε γνωστό ότι από χθες το πρωί αποκαταστάθηκε η υδροδότηση στο μεγαλύτερο τμήμα του Βροντάδου και καταβάλλονται προσπάθειες για την πλήρη αντιμετώπιση του προβλήματος. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην αγορά της Χίου η Λευκή Νύχτα, κατά την οποία τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 11.30 το βράδυ, ενώ παράλληλα ο Εμπορικός Σύλλογος και το Επιμελητήριο θα διοργανώσουν τις ίδιες ώρες εορταστικές εκδηλώσεις από την Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου και τους κάθετους δρόμους αυτής μέχρι και την Απλοταριά, με μουσική από DJ και συγκροτήματα, αλλά και δωρεάν παροχή δεσμάτων και ποτών. Θυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι που θα δουλέψουν τις επιπλέον νυχτερινές ώρες πρέπει να δηλωθούν από τους εργοδότες και βέβαια να τηρηθεί 11 ώρη ανάπαυση μέχρι την προσέλευσή τους στη δουλειά την επόμενη μέρα. μέρα. Κάτι που επισημαίνει και το Εργατικό Κέντρο, αναφέροντας σε ανακοίνωσή του ότι τόσο εκπρόσωποι του, όσο και οι επιθεωρώσεις εργασίας θα κάνουν ελέγχους στην αγορά σήμερα το βράδυ και το πρωί της Τετάρτης για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. Στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνου την περασμένη εβδομάδα από την αστυνομία στο Βόρειο Αιγαίο πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.077 τροχονομικοί έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 26 παραβάσεις για μη χρήση κράνους. Πιο αναλυτικά βεβαιώθηκαν 13 παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων, 3 παραβάσεις σε οδηγούς ελαφρύου προσωπικού ηλεκτρικού οχήματος και 10 παραβάσεις σε συνεπιβάτες. Στοιχείο διενεργήθηκαν 711 έλεγχοι. Βεβαιώθηκαν 7 παραβάσεις σε συνεπιβάτες και 1 παράβαση σε οδηγό. Το θεατρικό έργο «Εγώ μια δούλα» από το Έθος Αιγαίου θα ανέβει και σήμερα Τρίτη σε 9 το βράδυ στο θεατράκι του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου στον Άγιο Γιώργη δίπλα στο Βαλείο Στάδιο. Στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Εθελοντικής Δράσης Δωρεάς Μυελού Οστών, οι νοσηλευτές δίνουν όραμα ελπίδας, διοργανώνουν σήμερα Τρίτη στην καφετέρια Αγκορά στην Απλοταριά ενημερωτική εκδήλωση για την προσέλκυση εθελοντών δοτών μυελού των οστών 7 το απόγευμα με 10 το βράδυ. Σήμερα Τρίτη στα Μεστά έχουμε τη γιορτή Σούμας που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεστών. Όλα τα σπίτια θα είναι ανοιχτά για κεράσματα, ανεμπικαριά θα παρασκευάζουν Σούμα στα στενά του Μεσαιωνικού Μαγευτικού Οικισμού και σε 9.30 το βράδυ θα κορυφωθεί στην αυλή του Παλιού Δημοτικού Σχολείου Μεστών με παραδοσιακό πανηγύρι με την ορχήστρα Στρουμπάκι Μοσχούρη. Ο τρίτος τόμος των βιβλίων του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας 1945-1955, θα παρουσιαστεί από τις εκδόσεις ΑΠ στον αύλιο χώρο του Γυροκομείου Καρδαμήλων σήμερα Τρίτη 7 το απόγευμα από την πρόεδρο της Χιακής Ομοσπονδίας Αττικής και πρόεδρο του Συνδέσμου Φίλη του Χιώτικου Χωριού, Μαριέλα Βαρώνη. Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει συγγραφέας και λαογράφος των Καρδαμήλων, Ευαγγελία Παπαζή. Σήμερα Τρίτη στις 7 και 4 απόγευμα στην Ιερά Μονή Ζωοδόγου Πηγής Βρετού Αρμολίων Χίου θα τελεστεί αρχιερατική Ιερά Παράκληση στην Παναγία κατά την οποία θα ψάλουν στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Στο πλαίσιο του δεύτερου παιδικού φεστιβάλ Θαλασσοχρώματα, το κινητό Πλανητάριο Κρήτης έρχεται στοιχείο σήμερα και αύριο Τετάρτη στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του διαστήματος. Οι προβολές ξεκινούν 5.30 το απόγευμα, ολοκληρώνονται σε 9 το βράδυ, θα πραγματοποιούνται ένα 30 λεπτά με κόστος εισόδου 5 ευρώ. Ο καπετάν Ζαφύρης Βάγκες ήταν από τους πιο παλιούς πλοιάρχους των καραβιών της πάλε ποτέ ναυτιλιακής εταιρείας Λέσβου. Έγραψε και αυτός ιστορία στην ακτοπλοϊκή γραμμή μας και διακρινόταν για την ναυτική κατάρτισή του, αλλά και για την καλοσύνη και το χαμόγελό του. Θα τον δούμε ως πλοίαρχο του Μυτιλίνη και συγχρόνως θα θυμηθούμε και αυτό το πλοίο στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV που προβάλλεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και αύριο Τετάρτη 3 το μεσημέρι. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 1995. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ολύμπων οργανώνει αύριο Τετάρτη 7 το απόγευμα τον παιδικό γύρο των Ολύμπων. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει ροκ συναυλία κοινωνικής ευαισθητοποίησης αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Αύριο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας της Παναγίας εντός των ιερών προσκυνημάτων του Ιερού Τάγματος Αγίου Παντελεήμονα. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Οθωμανικό Λουτρό, όπου ο Γιάννης Φασιανός στο Κανονάκι και στη Φωνή και ο Νίκος Σιδεράκης στο Ούτι προσκαλούν τον Παμίρ Πανιά από την Κωνσταντινούπολη στο Νέι για μια συναυλία αφιερωμένη στους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου. Η συναυλία που γίνεται από την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου θα πραγματοποιηθεί αύριο 9 και 4 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Ο Προοδευτικός Όμιλος Λαγκάδας σας προσκαλεί αύριο Τετάρτη 8.30 το βράδυ στην παραλία της Λαγκάδας, στην πλατεία της Αγίας Σοφίας, την πέμπτη παράσταση ελληνικών παραδοσιακών χορών με τίτλο «Το φως του φεγγαριού». Θα συμμετέχουν ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Δαφνώνα η Δάφνη, ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Βερεβεράτου, ο Μορφωτικός Σύνδεσμος Βραβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Ο Φάρος και η Ένωση Άγιο Παρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας. Η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόεδρου Ομίλου Βροντάδου θα δώσει παράσταση στο βουνό αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ με το θεατρικό έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» σε σκηνοθεσία διασκευή Νίτσα Κλοβά. Οι εκδόσεις Θεμέλιο και οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείου ΑΠ σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Γαρή, «Ο τελευταίος ήρωας, η συγκρότηση της μνήμης του Αλέκου Παναγούλη 1968-1981, την 5η 13 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο του Βιβλιοπωλείου ΑΠ, μαγαζιωτήσεις 5. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Κώστας Ζαφύρης, ιστορικός, η φιλόλογος διδάκτρο θεατρολογίας του Αριστοτέλου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Στέλλα Τσιροπινά, ο Τέλης Τύμπας, καθηγητής ιστορίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο συγγραφέας Δημήτρης Γαρής. Αγαπώ να μαθαίνω, λέει στην Αλήθεια TV ο Πάνος Δημάκης σε μια συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα την 5η σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με την ευκαιρία παρουσίασης βιβλίου του στο νησί μας, ο γνωστός φιλόλογος, συγγραφέας και μεταφραστής μιλάει 8 ξένες γλώσσες, θεωρώντας ότι η γλώσσα γενικά είναι φορέας μνήμης, αλλά ταυτόχρονα ξεδιπλώνει τις σκέψεις του σε μια συνέντευξη που σίγουρα θα συζητηθεί. Το Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται μεταπάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας η Ιερά Πανήγυρης του Ιερού Ναού Παναγίας Κοκοροβιλιάς, Γκιάζου Κάμπου, περιοχή Αργέντικου, περιβόλη Σίτρους. Ο Μέγας Εσπερινός θα αρχίσει στις 7 το απόγευμα την Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Δε Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία το Σάββατο 15 Αυγούστου στην εορτή. Θα είναι ο ιερέας του Ναού Πατέρας Γεώργιος Καραμιχάλης, ο πρωτοψάλτης του Ναού Κωνσταντίνος Χαλιορής και ο ιεροψάλτης Κωνσταντίνος Καράβολας. Στις 15 Αυγούστου τιμάται η κοίμηση στις Θεοτόκου με Θεία Λειτουργία σε 7 το πρωί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Τουρλωτής, την Παραμονή Παρασκευή 7 και 4 Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, τα εγκόμια της Θεοτόκου και στις 9 το βράδυ Λιτανία της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας. Την ίδια μέρα πανηγυρίζει ο Ενωριακός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαλκιούς, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός 7 το απόγευμα της Παρασκευής, στη συνέχεια Λιτανία της Εικόνας και του Επιταφείου ανά την Ενωρία με τη συμμετοχή της Στρατιωτικής Φιλαρμονικής της 96 ΑΘΤΕ. Το πρωί του Σαββάτου θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Την Κυριακή 16 Αυγούστου, ημέρα εορτής του Αγίου Διομήδη, προστάτη των εμπόρων και επισκευαστών υποδημάτων και δερμάτινων ειδών της Χίου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Διομήδη Μαύρο Παπουτσίδων στην περιοχή της Ευρετής. Σάββατο 15 του μήνα 7 το απόγευμα θα αρχίσει ο Μεγάλος Εσπερινός, την Κυριακή 16 Αυγούστου 7 το πρωί ο Όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας, τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με το δραματικό θρίλερ του 2024 «Η διαδρομή» σε σκηνοθεσία Μάικλ Μαν. Η ταινία προτάθηκε για 2 βραβεία Όσκαρ, δεύτερου ανδρικού ρόλου, καλύτερου μοντάζ. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Η Ιχιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από το Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Ο Ανδρέας Μάμουκας ήταν σημαντικός Έλληνας λόγιος, αρχαιονόμος και συγγραφέας από το Ζηφιά. Υπήρξε γραμματικός σπουδαίων αγωνιστών όπως του Κωνσταντή Κανάρη και του Ανδρέα Μιαούλη και αφιέρωσε τη ζωή του στη διάσωση της ιστορικής μνήμης της Ελληνικής Επανάστασης. Εργάστηκε με πάθος για τη συγκέντρωση επίσημων εγγράφων του νεοσυσταθέντος ελληνικού κράτους. Το Δοχειακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου θα πραγματοποιήσει από 16 έως 29 Αυγούστου μία εκτεταμένη περιοδία στοιχείο, παρουσιάζοντας παραστάσεις σε συνεργασία με πολιτιστικούς, μορφωτικούς και εκπολιτιστικούς συλλόγους του νησιού. Η περιοδία κορυφώνεται το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ με τη μεγάλη παραγωγή του Δοχειακού Θέατρου Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου, η οποία θα παρουσιαστεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά με γενική είσοδο 7 ευρώ. μετά τις συνεχόμενες εμφανίσεις της στο καφεθέατρο στην Αθήνα και τη συμμετοχή της στο The Voice of Greece τον περασμένο χειμώνα, η Νικολέτα Φιλιππάκη συνεχίζει την καλοκαιρινή της περιοδία, η οποία περιλαμβάνει και το νησί μας. Η χιώτισσα τραγουδίστρια επιστρέφει στον τόπο καταγωγής της για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο Μπούρτζι. Συναυλία με τραγούδια και χορούς του έρωτα με τον Βασίλη Παϊτέρη διοργανώνει ο Δήμος Χίου την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά. Οι μαθητές αγιογραφίας, βιβλιοδεσίας, ζωγραφικής για ενήλικες, κεραμικής για παιδιά παρουσιάζουν μέρος από τις δημιουργίες τους της περίοδου 2025-2026. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί σε περίπτερο στο λιμάνι της Χίου απέναντι από το ξενοδοχείο Χανδρής από την 5η 21 Αυγούστου έως την 4η 3 Σεπτεμβρίου καθημερινά 8 το βράδυ με 12 τα μεσάνυχτα. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Παρασκευή 21 Αυγούστου σε 9 το βράδυ στο Θέατρο Αδαμάντιος Λαιμός στα Καρδάμιλα τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Το κατεξοχήν ανθρωποκεντρικό έργο του μεγάλου τραγικού ποιητή ζωντανεύει στην πρώτη επιδαύρια σκηνοθεσία της διακεκριμένης δημιουργού στην πλέον λυρική και συλλογική του διάσταση. Ο Δήμος Χίου σε ειδική εκδήλωση που θα γίνει την 5η 13 Αυγούστου στις 10 το πρωί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου θα τιμήσει τον Κωνσταντίνο Γκιουβέτσι για την ιστορική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου με την Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών στο World Cup 2026 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 39 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 21 έως 56%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κοσμά στην οδό Καλαμπόκα 79 και Χατζηδάκη στην οδό Κανάρη 5, ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Κακούλα στην οδό Αλεξάνδρου Παχνού 3. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1913, ο Μητροπολίτης Χίου αγιάζει την έναρξη λειτουργίας του κινηματογράφου Edison. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1947, φόβος και τρόμος παντού, η δημοκρατία στο απόσπασμα. Στην εφημερίδα του ΕΑΜ Πρωτοπόρος δημοσιεύεται η παρακάτω επιστολή του ποιητή Φώτη Αγκουλέ, που με προσωπική φροντίδα του νομάρχη του δόθηκε ένα μικρό καφενείο από το Δήμο Χίου στο Δημοτικό Κήπο να το δουλέψει. Αλλά οι πελάτες του βρέθηκαν μπροστά στα αυτόματα όπλα του διοικητή του αστυνομικού τμήματος Αλέκου Ζορμπά και 13 χωροφυλάκων. Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, τόσο εσάς όσο και το Δημοτικό Συμβούλιο σας ευχαριστώ θερμά για την παραχώρηση του Δημοτικού Καφενείου σε μένα. Όπως ευχαριστώ και όσους είχαν την ευγενική καλοσύνη να σας ισχυηθούν σχετικά με την παραπάνω παραχώρηση. Η προσφορά σας αυτή απέβλεπε να με βοηθήσει στο να μπορέσω να κερδίζω το ψωμί μου στις γνωστές σημερινές συνθήκες που καταντούν αφόρητη τη ζωή. Δυστυχώς όμως ο παραπάνω αντικειμενικός σκοπός δεν επιτεύχθηκε, γιατί μερικοί άνθρωποι είχαν διαφορετική γνώμη και έτσι αντί η παραχώρησή σας αυτή να με βοηθήσει με κατέστρεψε. Γι' αυτό αναγκάζομαι να σας επιστρέψω το κλειδί του οικείματος, αφού ύστερα από την τελευταία επιδρομή οι πελάτες μου δεν έχουν καμία διάθεση να ανταλλάξουν τη λίγη δροσιά του καφενείου με την πιθανότητα να αντικρίσουν τα αυτόματα. Με την επιστροφή του κλειδιού το οίκημα θα μείνει ελεύθερο για τις πολεμικές επιχειρήσεις ορισμένων που θέλουν να δρέπουν δάφνες γύρω από το Δημοτικό Κήπο.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια, 95,1.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.

άλλο μάτι. Η πολιτική, η οικονομία, η κοινωνία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός με μια διαφορετική ματιά. Κάθε Τρίτη μετά το απογευματινό δελτίο ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με εικόνες που βγήκαν μέσα από τη φωτιά, με εικόνες που έκαψαν σπίτια, ζώα, δέντρα, με εικόνες που ακόμα στοιχιώνουν τους ανθρώπους που έζησαν τις δραματικές εκείνες ώρες και μέρες του Αυγούστου του 2025, 12 Αυγούστου είναι η μαύρη επέτειος της φωτιάς που κατέκαψε την Αμανή, ξεκινήσαμε για να θυμίσουμε τα γεγονότα, να θυμίσουμε τη μοναδική εγκαυματία που υπήρχε στη Βολισσό και να δούμε μέσα από τις τάχτες πώς γεννιέται η ελπίδα. Έχουμε κοντά μας, για αυτό το σκοπό, τον κύριο Σωτήρη Καστόρη, πρόεδρο του Συλλόγου Βολισσιανών Αττικής Αγία Μαρκέλα. Σας καλωσορίζουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καθώς και τη γραμματέα του Συλλόγου Πισπιλουδιανών Χίου Ταμάρκου. Σωστό.
2: Σωστά.
0: Την κυρία Λαγού. Και γιατί σκοπός μας είναι, όντως είχαμε εστιάσει πάρα πολύ στη Βολισσό, επειδή εκεί ίσως ήταν το πιο ορατό κομμάτι της καταστροφής. Τα άλλα χωριά ίσως και να αδικήθηκαν. Να μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με το ενδεχόμενο να έχουν αδικηθεί τα άλλα χωριά ως προς την εικόνα που έχουμε και τη γνώση της καταστροφής που υπέστησαν.
2: Ναι, ως προς την εικόνα ενδεχομένως έχουμε αδικηθεί, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει ότι η Πισπιλούντα αυτή τη στιγμή έχει συντελεστεί πυρκαγιάς 99% στον περιβάλλοντα χώρο και το 1% που έχει σωθεί είναι τα σπίτια του χωριού. Μέσα στον οικισμό κάηκαν 11 σπίτια. Τα υπόλοιπα σπίτια αυτή τη στιγμή που μιλάμε αντιμετωπίζουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Το θερμικό φορτίο που πέρασε πάνω από τα σπίτια, μετά την διαστολή, όταν ήρθε η συστολή το χειμώνα, άρχισαν να ανοίγουν τα σπίτια, να κάνουν ρογμές και μέσα στα σπίτια που απ' έξω τα βλέπεις θεωρητικά ότι είναι εντάξει, κυλάει ζωντανό νερό από τις βροχές. Επομένως δεν είναι μόνο τα σπίτια που καταστράφηκαν, είναι και τα σπίτια που έμειναν, αλλά είναι ταλαιπωρημένα και ο κάθε ένας θα πρέπει να τα φτιάξει για να μπορέσουν να συντηρηθούν. Το τοπίο φυσικά γύρω-γύρω και περιμετρικά του χωριού είναι θλιβερό. Να πω ότι τα σπίτια που κάηκαν δεν ήταν περιμετρικά του χωριού.
0: Ήταν στο κέντρο, η καρδιά.
2: Κάποια από αυτά ήταν στο κέντρο του χωριού.
0: Έχει ξανακαεί με τον ίδιο τρόπο η Πισπιλούντα, γιατί δυστυχώς στην ειδησιογραφία και η Βολισσό στο παρελθόν είχε μια καλή, με ειρωνικό έτσι, τρόπο, σε εισαγωγικά θέση. Πολλές φορές είχαμε πάει για φωτιά στη Βολισσό. Αλλά και η Πισπιλούντα πολύ συχνά. Τι
2: η Πισπιλούντα μετράει από το 1981 μέχρι πέρσι, μετράει 4 ολικές πυρκαγιές. Η τελευταία το 2007, όπου μείναμε αποκλεισμένοι 3 μέρες μέσα στο χωριό, που κάηκε ολόκληρο, τότε δεν είχαν καεί σπίτια, μόνο κάτι παλιά σπίτια της εποχής της ανοικοδόμησης, που δεν ήταν ευτυχώς κατοικημένα. Αλλά μέσα στο χωριό αυτό που έγινε στην περσινή φωτιά, το γεγονός ότι από 2 σκεπαστά που έχουμε μέσα στο χωριό,
0: είχατε σκεπαστά,
2: είναι σαν καμάρες, πώς είναι οι καμάρες, από εκεί μέσα ήταν σαν να έριχνε κάποιος με φλογοβόλο και έβγαινε η φωτιά από την άλλη μεριά.
0: Εικόνες που κάποιες ίσως να έχουν καταγραφεί στα ρεπορτάζ εκείνων των ημερών. Θυμόμαστε συντοπίτες σας να εκφράζουν την απόγνωσή τους, τη θλίψη τους, το πένθος τους. Αυτά έχουν φύγει. Δηλαδή, ναι, τώρα είναι καλοκαίρι, θα έχουν έρθει οι επισκέπτες του καλοκαιριού, ίσως το χωριό, οι άνθρωποι που το πεθύμησαν, ακόμα και μέσα αυτές τις συνθήκες. Έχει φύγει αυτή η πίκρα, η στεναχώρια και τι άλλα συναισθήματα. 4 φορές να καεί ένας τόπος. Δεν είναι πάρα πολλές.
2: Πέρσι ήταν αυτό που λέγαμε θρήνος. Υπήρχε πάνω από το χωριό σαν να έριξε κάποιος ένα μαύρο πέπλο. Δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε μετά την κατάσβεση, τέλος πάντων, της φωτιάς. Δεν μπορούσαμε να καταχωρήσουμε ο καθένας το συναίσθημά του και να το εκφράσουμε, για να το τακτοποιήσουμε κάπως. Ναι, ναι. Να πω ότι εγώ προσωπικά προσπάθησα πολλές φορές να ανέβω στο χωριό.
0: Μετά τον Αύγουστο.
2: Κάθε φορά που πήγαινα, έφευγα από εκεί άρρωστη. Όταν λέω άρρωστη, εννοώ πραγματικά άρρωστη. Έπρεπε να επισκεφτώ το γιατρό.
0: Ναι, ναι.
2: Και έτσι η οικογένειά μου απαγόρευσε να το κάνω για λίγο χρονικό διάστημα.
0: Πολλοί δεν μπορούσαν να πάνε.
2: Και πήγα την άνοιξη, όταν είχαν αρχίσει να ανθίζουν τα λουλούδια, εν πάση περιπτώσει. Όσο για το φετινό, μέσα σε όλη αυτή τη χαρά της αναγέννησης που θα πούμε πιο κάτω, να πω ότι βεβαίως και δεν έχει ξεχαστεί. Δεν μπορεί να ξεχαστεί όταν περπατάς μέσα σε ένα χωριό και οι μισές στέγες είναι καμένες. Όταν περπατάς, πηγαίνεις στο χωράφι σου που είχες φυτέψει τα τελευταία λιόδεντρα ή τις αμυγδαλιές μας που είναι και το χαρακτηριστικό μας και έχουν καεί τα πάντα και ίσα που βλέπεις τώρα να σκάει κάτι και ελπίζεις, βεβαίως είναι μέρος της καθημερινότητάς μας και δεν θα κρύψω ότι όλοι μας κάθε φορά που βρισκόμαστε λέμε Παναγιά μου βοήθα να βγει ο Αύγουστος, Παναγιά μου βοήθα να βγει ο Αύγουστος. Με αυτό το φόβο ζούμε.
0: Τις άλλες φορές ήταν Αύγουστος που κάει το χωριό.
2: Το 7, αν θυμάμαι καλά, ναι, ήταν πάλι Αύγουστος. Το 81 ήταν 4 Αυγούστου, αυτό το θυμάμαι πάρα πολύ καλά.
0: Και,
2: δεν θυμάμαι την άλλη φορά.
0: Οι αιτίες, τι ήτανε, η αιτία που...
2: Λοιπόν, το 81 ήταν... δεν μπορώ να τη θυμηθώ.
0: Οι
2: γιατί
0: άλλες...
2: ήμουνα και μόνιμη κάτοικος Αθήνας τότε και δεν θυμάμαι.
0: Ναι, ναι. Οι άλλες φορές...
2: Θυμάμαι όμως τη φωτιά του 7, ήταν από σπινθήρα σε στήλο της ΔΕΗ.
0: Έτσι, κρατάμε αυτό, έτσι,
2: ναι.
0: Από σπινθήρα.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία. Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Η επικαιρότητα με άλλο μάτι». Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στη μαύρη επέτειο της Μεγάλης Πυρκαγιάς που σάρωσε πολλά χωριά της Αμανής. Προσκεκλημένη στο στούντιο, ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου Βολησιανών Αττικής Αγία Μαρκέλα Σωτήρης Καστόρης και η Άννα Λαγού με καταγωγή από την κατεστραμμένη Πισπελούντα.
1: Λοιπόν, και κάτι ακόμη πριν δώσω το λόγο στον κύριο Καστόρη. Πόσους κατοίκους είχε η Πισπιλούντα πριν και μετά, πόσο δηλαδή καθορίζει όχι μόνο το συναίσθημα όσων επισκέπτεστε τον τόπο σας ή όσων θέλουν να ανεβούν στην Πισπιλούντα πληθυσμιακά?
2: Λοιπόν, η Πισπιλούντα πληθυσμιακά είναι ένα αποψηλωμένο πλέον χωριό. Το χειμώνα δεν μένει κανείς. Μόνο τα Σαββατοκύριακα, όσοι έχουν φτιάξει τα σπίτια τους και θέλουν να πάνε εκεί, να μείνουν, να περάσουν καλά ένα Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, μέχρι τον Νοέμβρη, Μάη με Νοέμβρη, κάθε χρόνο, είχαμε κόσμο γιατί είχαμε τις ελιές μας. Ερχόταν ο κόσμος από την Αθήνα, κάποιοι ερχόντουσαν και από την Αμερική ή τέλος πάντων όπου γης οι άνθρωποι να μαζέψουν τις ελιές τους. Προφανώς αυτό πέρσι δεν συνέβη, προφανώς δεν θα συμβεί και φέτος και δεν ξέρουμε και πόσα χρόνια θα πάρει να συμβεί, γιατί η ελιά, ακόμα και θέλει από όταν θα τη φυτέψεις, θέλει το χρόνο της. Εντάξει.
1: Είναι ένα...
2: από τα μπέλια μας επίσης.
1: Τα μπέλια. Είναι η Πισπιλούντα, χωρίς να υποτιμούμε σε καμία περίπτωση τις ζημιές που έχουν υποστεί και τα άλλα χωριά της Αμανής.
2: Έχει ολική καταστροφή. Αυτό είναι.
1: Αυτό. Ολική καταστροφή. Ολική καταστροφή, αλλά θα δούμε πώς μπορεί κανείς να χτίσει πάνω σε μια ολική καταστροφή. Δίνουμε το λόγο, αφού νομίζω δικαίως εστιάσαμε περισσότερο, ξεκινήσαμε με την Πισπιλούντα, με την ολική καταστροφή της. Είναι κομμάτι της Χίου, ακόμα και αν δεν είναι εύκολα προσβάσιμη, με ποια έννοια. Μπορεί, άμα δεν έχει κάποιος γνωστό φίλο εκεί, μπορεί να μην πηγαίνει συχνά. Μπορεί να έχει πάει δύο φορές, τρεις, πέντε. Η Βολισσός όμως είναι κάτι πιο οικείο μας.
3: Εντάξει, η Βολισσός είναι το κεφαλοχώρι.
1: Το κεφαλοχώρι, ωραία.
3: Δεν νοείται Αμανή χωρίς τη Βολισσό και η Βολισσός χωρίς την Αμανή, για να τα λέμε όλα.
1: Είναι ένα σώμα.
3: Ακριβώς.
1: Ένα σώμα. Κοιτάμε την Αμανή σαν ένα σώμα. Το χτύπημα ήταν στην καρδιά της Αμανής. Η φωτιά ήταν στην καρδιά της Αμανής. Εσείς είστε, να πούμε, πρώτα απ' όλα νέος πρόεδρος. Έτσι δεν είναι?
3: Είμαστε φρέσκοι.
1: Άλλο πρόεδρο είχε ο Σύλλογος Βολησιανών Αττικής Αγία Μαρκέλα όταν έγινε φωτιά και άλλος ήρθε τώρα.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, για πέστε μας, πρώτα απ' όλα εσείς πώς το ζήσατε, αν ήσασταν εδώ και πώς το ζήσατε?
3: Εγώ ήμουνα στη Βολισσό τη μέρα της φωτιάς. Εντάξει, πολύ δύσκολες καταστάσεις.
1: Έχετε ξαναζήσει κάτι παρόμοιο?
3: Εντάξει, μαθημένοι είμαστε στην Βόρεια Χίο από φωτιές.
1: Ναι, εντάξει.
3: Αλλά κάτι παρόμοιο, η Βολισσός δεν είχε ξαναζήσει ποτέ. Ίσως το 81 που προανέφερε.
2: Συμφωνούμε.
3: Αλλά σε τέτοιο βαθμό, με τέτοια μανία και τέτοιο ρυθμό καταστροφής, δεν νομίζω πως το έχει ξαναζήσει η Βολισσός.
1: Φοβηθήκατε, δηλαδή κινδυνεύσατε? Δηλαδή πόσο γρήγορα πέρασε? Πόσο ακούσατε το 112, υπακούσατε?
3: Το σημαντικό είναι ότι κινδύνεψαν άνθρωποι. Αυτό πρέπει να το πούμε. Κινδύνεψαν άνθρωποι, δεν λειτουργήσε το σύστημα. Ο κρατικός μηχανισμός, για να είμαστε δίκαιοι, δεν λειτουργήσε.
1: Έτσι.
3: Το 112 έφερε πιο πολύ πανικό από το να βοηθήσει. Οι δύο διεξόδου από το χωριό δεν ήταν ανοιχτή καθ' όλη τη διάρκεια της φωτιάς και δεν είχαν και σχέση με τα μηνύματα που έστειλε το 112. Δηλαδή οδηγούσε κόσμο προς τη Βολισσό την ώρα που και εγώ ήταν η Βολισσός, για να τα πούμε όλα. Δηλαδή είχαν και το timing το είχαν χάσει λίγο.
1: Συγγνώμη, αυτό που λέτε, όχι όπως το ακούμε πρώτη φορά, μαρτυρίες ανθρώπων είτε στο στούντιο, από τον τόπο, είτε από τη Βολισσό είτε από την Αμανή, μας περιέγραφαν τέτοιες συνθήκες, αλλά τώρα, ένα χρόνο μετά, να μπορούμε να συζητούμε έτσι με λιγότερο θρήνο και περισσότερη ρεαλιστική ματιά στα γεγονότα είναι καλύτερο. Δηλαδή αυτό έχει μια σοβαρή ομοιότητα με το μάτι.
3: Η κατάσταση φωτιάς ήταν τουλάχιστον όσο είδα, γιατί εγώ το μάτι δεν το ζήσα από την τηλεόραση. Ότι
1: εντάξει,
3: είδαμε.
1: Το μάτι το ζήσα όλα από την τηλεόραση.
3: Εμείς που ήμασταν στα Λιμιά,
1: ναι,
3: ήταν τρομερή, τρομακτική η ομοιότητα. Δηλαδή το μέγεθος από τις φλόγες, η περικύκλωση ας πούμε και όλα αυτά είχαν... Απλά η διαφορά είναι ότι τα Λιμιά είναι ένα αλλιευτικό καταφύγιο, είχαν όλοι τις βάρκες τους, όπως και εγώ ας πούμε. Υπήρχαν φουσκωτά, υπήρχαν και έγινε πολύ πιο εύκολα και ομαλά η εκένωση.
1: Αυτό που λέτε, δηλαδή το ότι ήχησε 112, δεν ήχησε παντού, έτσι. Λαμψά παράδειγμα δεν ήχησε. Έτσι είναι ένα θέμα.
3: Να σας πω, ας πούμε, είναι μερικά πράγματα.
1: Ναι.
3: Η Βολισσός είναι πολύ μεγάλος οικισμός και,
1: ναι,
3: και το χωριό.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπήρξε ποτέ κίνδυνος στην πλατεία του Χριστού ή στην πλατεία του Πιθώνα να καεί κόσμος. Δηλαδή το 112 έπρεπε να λειτουργήσει, κατά τη γνώμη μου,
1: ναι,
3: που εντάξει δεν είμαι ηδήμονας, έπρεπε να λειτουργήσει πιο έξυπνα.
1: Δηλαδή, βοηθήστε μας λίγο.
3: Δηλαδή θα μπορούσε η Βολισσός την ώρα της φωτιάς, κατά τη διάρκεια της φωτιάς, να φιλοξενήσει κόσμο στις πλατείες. Ήτανε και η κάπνα δεν ήταν τόσο μεγάλη. Και οι φλόγες δεν πλησίασαν καθόλου στο...
1: Λέτε λοιπόν ότι παράλληλα με το 112, ο μηχανισμός, πολιτική προστασία κλπ, όσοι είχαν την ευθύνη του συντονισμού, που θα πάνε οι άνθρωποι που υποχρεούνταν να φύγουν από τα σπίτια τους, μπορούσαν να κατευθυνθούν σε σημεία, ας πούμε, περισσότερο ασφαλή,
3: βεβαίως,
1: μέσα στο κέντρο.
3: Βεβαίως, να μην δημιουργηθεί τέτοιος πανικός. Η Βολισσός... Με μια πρόχειρη εκτίμηση,
1: ναι,
3: τη,
1: ναι,
3: μέρα της φωτιάς,
1: ναι,
3: η περιφέρεια της Βολισσού είχε γύρω στους 4 με 5.000 κατοίκους, να πούμε έτσι, τουρίστες και τα λοιπά. Την επόμενη της φωτιάς δεν υπήρχε άνθρωπος. Εξαφανιστήκαν όλοι, όλοι. Δηλαδή πέρα από τις συνθήκες που δεν είχαμε ρεύμα, δεν είχαμε νερό...
1: Ναι, βέβαια, αυτά έχουν καταγραφεί.
3: Δημιουργήθηκαν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα, ας πούμε, το 112, εξαφανίστηκε το σύμπαν.
1: Αυτό, επειδή τώρα δεν θέλουμε σαφώς, και θα το πούμε και συνέχεια, αυτό δεν είναι, αυτή η συζήτησή μας, και είναι πολύ σημαντικό που είστε εδώ, γιατί μπορείτε να μας μεταφέρετε από διαφορετικούς τόπους, διαφορετικές εμπειρίες, που δεν έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα, δεν έχει το χαρακτήρα εντός αγωγικών μνημοσύνου. Έτσι, γιατί υπάρχει αυτό το πένθος που είπε η κυρία Λαγού.
2: Μα
1: που
2: και ο καθένας, στη Βολισσό υπάρχει.
1: Φυσικά. Που ο καθένας, ειδικά όταν βλέπουμε τις εικόνες από τις τραγικές, από την Βιωτία, την Αττική, από το Ρέθυμνο, όλα περνάνε σαν ταινία από μπροστά μας. Ο κίνδυνος των αγαπημένων.
3: Διαφορά, ναι. Η διαφορά με αυτά τα που προαναφέρετε είναι η προβολή.
1: Τι εννοείται.
3: Η διαφορά είναι σωστά ότι... Κάηκαν 70.000 στρέμματα στην Αμανή και δεν άνοιξε
1: Ρουθούνη.
3: Δεν αναφέρθηκε πουθενά. Εντάξει, με δύο ελικόπτερα, το ένα με χαλασμένο κάδο, να προσπαθούμε να σβήσουμε ένα μέτωπο 30 και 40 χιλιόμετρα. Αυτές είναι οι διαφορές. Οι φωτιές παντού ίδιες είναι. Το τι κάνουμε εμείς είναι το ζήτημα.
2: Και αν μου επιτρέπεις, και ο πόνος είναι παντού ίδιος. Δεν διεκδικούμε περισσότερο.
1: Όχι,
2: πόνο.
1: Όχι, βέβαια.
2: Εκείνο που θέλουμε να πούμε είναι ότι δεν μαθεύτηκε η έκταση.
1: Μήπως, γιατί
2: φωτιάς
1: μας λένε, σωστά, αλλά μην ξεχνάμε τη συγκυρία. Εκείνη τη μέρα, και εγώ ήταν η Πάτρα, είχε μπει μέσα στον ιστό και πάλι.
2: Μα και το 2007 το ίδιο πρόβλημα είχαμε. Και εγώ ήταν η Ηλία που είχαμε τους νεκρούς.
1: Α, την 2007 ήταν
2: την ίδια μέρα.
3: Ναι, αλλά σαν φορολογούμενοι πολίτες
1: έχουμε ίσα δικαιώματα, έτσι.
3: Και απαιτούμε μια

0: θρυνήσαμε και θρυνούμε. Θρυνούμε περιουσίες, θρυνούμε σπίτια, θρυνούμε τα μνήματα των γονιών μας που μπήκε η φωτιά στα κημητήρια και τα άκαψε.
1: Στην Πισπιλούτα.
0: Και στην Πισπιλούτα και στην Βολισσό έγινε αυτό το πράγμα.
1: Τα ήταν και τα κημητήρια.
2: Βεβαίως. Η Αγία Μαρίνα καεί.
0: Βεβαίως. Θρυνούμε αναμνήσεις μέσα από τα σπίτια μας που, όπως πολύ σωστά λέει ο Σωτήρης, κάηκαν σπίτια πρώτων κατοικιών που οι άνθρωποι δεν είχαν μετά που να μείνουν, και από την άλλη μεριά βεβαίως
1: και θρυνούμε
0: και τα σπίτια των παππούδων μας, των γονιών μας, που εκεί μέσα είναι οι αναμνήσεις μας. Αυτά δεν γυρίζουν πίσω. Όταν τα χάσεις, τελειώσανε.

Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099. Για πρώτη φορά στο νησί μας, ο Βασίλης Παϊτέρης. Βασίλης Παϊτέρης, λόγια κλειδωμένα.

Στοιχείο Βασίλης Παϊτέρης με όλο το επιτελείο του την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Δημαρχείο Χίου, Ομήριο Πνευματικό Κέντρο και Πολυκατάστημα Πηξίδα. Nice.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Η επικαιρότητα με άλλο μάτι». Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στη μαύρη επέτειο της Μεγάλης Πυρκαγιάς που σάρωσε πολλά χωριά της Αμανής. Προσκεκλημένη στο στούντιο, ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου Βολησιανών Αττικής Αγία Μαρκέλα Σωτήρης Καστόρης και η Άννα Λαγού με καταγωγή από την κατεστραμμένη Πισπελούντα.
1: Ακούμε πάλι τώρα. Αυτά τα σενάρια τα έχουμε ακούσει και από τότε. Από το 2007 ακούγαμε έφυγε ο στρατηγός Άνεμος. Μην το ξεχνάμε αυτό. Έχει μείνει στην ιστορία Βυρώνος Πολύδωρας. Έτσι ο αείμνηστος νομίζω, ο αείμνηστος. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ενώ έχουμε εναλλαγή κυβερνήσεων σε αυτά τα χρόνια από το 7 μέχρι το 25, έχουν περάσει πολλές κυβερνήσεις, πολλών αποχρώσεων ή συνδυαστικών αποχρώσεων, αλλά εσείς βλέπετε κάτι επί της ουσίας να αλλάζει, να νιώθει πιο ασφαλής
2: τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως. Εδώ βγήκε ο κύριος Μηταράκης και είπε ότι το κράτος δεν είναι ασφαλιστική εταιρεία. Δηλαδή ας μας πούνε και ο κύριος Μηταράκης, και δεν μιλάω μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, ας μας πούνε από όλες τις παρατάξεις τι ρόλο έχει τελικά το κράτος. Ποιος είναι ο ρόλος του κράτους? Εδώ έχουμε τρία επίπεδα στη φωτιά. Τι κάναμε πριν τη φωτιά,
1: σωστά,
2: τι κάναμε κατά τη διάρκεια της φωτιάς και τι κάναμε μετά τη φωτιά. Και αν βγάλουμε από αυτά τα τρία επίπεδα την ιδιωτική πρωτοβουλία, δηλαδή τον απλό κόσμο, τον χωραΐτη, τον εθελοντή και τέτοια, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει το απόλυτο μηδέν. Ούτε στο κομμάτι της πρόληψης υπήρχε κάποιο σχέδιο, κάποιο πλάνο, κάποιες ζώνες πυροπροστασίας αυτό. Ούτε κατά τη διάρκεια της φωτιάς υπήρχε πυρός, δεν υπήρχαν εναέρια, δεν υπήρχε τίποτα.
1: Είχαμε και την Αντλία, πρόβλημα με την Αντλία.
2: Με την Πομόνα ακριβώς στο χωριό.
1: Με την Πομόνα, δεν ξέρω το πόσο στάτε.
2: Πέντε πυροσβεστικά οχήματα για μια ακτίνα τεράστια. Και μετά τη φωτιά, που βέβαια μείναμε χωρίς νερό, χωρίς ρεύμα,
1: μέρες ολόκληρες.

0: τον για μια εβδομάδα στη Βολισσό. Εσείς νομίζω και χειρότερα.
1: Εμείς χειρότερα, γιατί ήταν επιφανειακά τα επιφανειακή σωλήνε ύδρευση.
2: Μα έτσι ήταν και στην Κεντρική Χίο και λιώσανε.
1: Και λιώσανε και φυσικά δεν.
0: Και δεν εμφανίστηκε ένας άνθρωπος. Ένας άνθρωπος να μας πει τι ανάγκες έχετε. Εσείς εδώ που μείνατε. Εγώ είχα δύο μωρά παιδιά και δύο ηλικιωμένους που ανήκουν στις πολύ ευπαθείς ομάδες. Δεν ήρθε ένας άνθρωπος να μας πει, έχετε ανάγκη, θέλετε λίγο βενζίνη για τη γεννήτριά σας, κάτι. Και όταν ζητήσαμε από τον Δήμαρχο βενζίνη, ξέρετε τι μας απαντήσανε. Ότι δεν μπορούμε να κάνουμε γκάλοπ και να γυρνάμε πόρτα-πόρτα για να δούμε ποιος θέλει βενζίνη και ποιος. Και υπάρχει κίνδυνος μεταφοράς και λες και εμείς δεν έχουμε κίνδυνο με τα γιοταχή που φορτώνουμε μπετόνια ακόμα, γιατί βενζινάδικο δεν υπάρχει στην Αμανή.
2: Εδώ οφείλω να ρωτήσω, επειδή προφανώς όσοι είχαμε συγγενείς, φίλους, γνωστούς στη Βολισσό ή στα άλλα χωριά της Αμανής, έχουμε ακούσει τέτοιες ιστορίες. Την απόγνωση να προσπαθούν μετά να βρίσκουν τόση τη στάχτη στην αυλή τους και να μην ξέρουν από πού να αρχίσουν και να μην υπάρχει η παρουσία αυτή που θα περίμεναν. Να τους ρωτήσει κάποιος αν είχαν τα χρήματα να μένουν στην πόλη να φιλοξενούνται. Ποιος ρώτησε που φιλοξενήθηκαν οι πυρόπληκτοι? Πού μέναν οι πυρόπληκτοι?
0: Η οικονομική καταστροφή που υπέστην η Βολισσός και η Αμανή κατά προέκταση.
1: Έτσι και η Αμανή.
0: Είναι τεράστια. Τεράστια. Σας είπα, δεν είναι μόνο τα 30 σπίτια που καήκανε. Δεν υπάρχει σχεδόν σπίτι στη Βολισσό που μιλάμε για έναν οικισμό πολύ μεγάλο. Συν τη Χωρή, τα Λιμιά, τη Λίμνο, τα Λευκάθη. Δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει υλικές καταστροφές.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Δεν γλίτωσε κανένα.
1: Τίποτα, κανένα. Έτσι. Έτσι. Και αυτά που λέμε σώθηκαν. Mm.
2: Ναι, είπατε ότι προηγουμένως ότι ήδη υφίστανται.
1: Είναι...
0: Εμένα που στέκει, ας πούμε, το σπίτι μου αυτή τη στιγμή μια χαρά, όλος ο περιβάλλοντας χώρος, μαζί με γεωργικά μηχανήματα, μαζί
2: ό,τι
0: με...
2: είχατε στην αυλή σας.
0: Μέχρι κάηκε. Τα πάντα. Μέχρι τα ποδήλατα των παιδιών.
2: Ωστόσο, ένα λεπτό πριν φτάσουμε στο ωστόσο. Ένα λεπτό. Εδώ είμαστε ένας τόπος που αν έχει ένα σταθερό επισκέπτη, αυτό είναι η φωτιά. Έτσι. Τα τελευταία χρόνια ο μόνος σίγουρος επισκέπτης είναι η φωτιά. Ο μήνας αλλάζει. Και η περιοχή. Από την εκάστοτε κυβέρνηση και δημοτική αρχή, διαχρονικά, τι περιμένετε, γιατί τώρα είμαστε πάλι στον Αύγουστο, αλλά όπως είπαν και οι υπεύθυνοι της πυροσβεστικής, αυτό που έχει μείνει και δεν έχει μαζευτεί, τα υπόλοιπα ξύλα των δέντρων, έχει γίνει μια προσπάθεια, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί, είναι η καλύτερη καύσιμη ύλη. Τι θα περιμένατε, αν έπρεπε να στείλετε ένα έγγραφο, ας πούμε, στο Δήμο, στην Περιφέρεια, στους βουλευτές, πού να σας πω, στην πολιτική προστασία, τι θα ζητούσατε, αφού έχετε πια βιώσει την καταστροφή, την απόλυτη και την υπέρτατη με βάση αυτά τα δεδομένα. Έχουμε μία εγκαυματία στη Βολισσό, η οποία παραδόξως πως δεν την είπε κανένας.
0: Και είναι δεν και είναι αυτό. Μόνο οι εγκαυματίες που λέτε.
2: Υπάρχουν και στα άλλα χωριά εγκαυματίες.
0: Υπήρξαν και αρκετοί άνθρωποι με αναπνευστικά προβλήματα,
1: ναι, ναι,
0: που ήρθαν στο νοσοκομείο.
1: Ακριβώς. Ή οι οποίοι ακόμα από τότε έχουν απόρρια απόρρια προβλημάτων που δημιουργήθηκαν.
2: Επιδεινώθηκε η υγεία τους.
1: Ή επιδεινώθηκε ή δημιουργήθηκε και σε,
2: ναι,
1: κάποιους.
2: Ναι. Και μπορούμε να πούμε, και αυτό είναι ένα γεγονός, το απόρριτο το ιατρικό δεν επιτρέπει να πούμε όνομα, ότι άνθρωπος που υπέστη τεράστια καταστροφή υλική και ότου θαύματος δεν θρύνησαν θύματα, ότι λίγους μήνες μετά η υγεία του κλονίστηκε πάρα πολύ σοβαρά.
0: Βέβαια.
2: Και μπορεί και να έφυγαν άνθρωποι στο διάστημα αυτό μετά από
1: φυσικά
2: τόση...
1: Και
0: το κομμάτι
1: έγινε
0: το ψυχολογικό, για τους ηλικιωμένους, δηλαδή για τους γονείς μου που μένουν μόνιμα, ας πούμε, στη Βολισσό και τα λοιπά. Το κομμάτι το ψυχολογικό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όλα αυτά τα χωράφια, οι καλλιέργειες.
2: Ήταν η ζωή τους, έτσι.
0: Τα πονούσανε, δεν ήταν.
1: Παρακαλούσαμε, παίρνανε τα παιδιά τους από την Αθήνα, όσοι δεν είχαν προλάβει να έρθουν ακόμα, ξέρανε ότι είμαι στο χωριό και με παίρνανε όλοι τηλέφωνο, όσοι μπορούσαν να βγάλουν γραμμή, εν πάση περιπτώσει.
2: Τότε, ναι, ναι.
1: Έχουμε και τα προβλήματα με το σήμα των κινητών.
2: Εκεί πάνω, βέβαια. Ναι.
1: Λοιπόν, και μου λέγανε, Άννα, σε παρακαλώ, πήγαινε πίσω, πάρε τους γονείς μου. Άννα, σε παρακαλώ, πήγαινε κάτω, πάρε τη γιαγιά μου. Εγώ είχα γυρίσει όλο το χωριό 2 και 3 φορές. Ο πατέρας μου ήταν κατάκητος εκείνη την περίοδο. Και του είπα, πατέρα, σε παρακαλώ, δώσε το καλό παράδειγμα. Να σηκωθούμε, να σε πάρω, να φύγουμε πριν
2: κλείσει η
1: φωτιά. Λοιπόν, κανένας από όλους τους ανθρώπους, τους μεγάλους σε ηλικία, δεν θέλησε να φύγει από το χωριό. Κανένας. Μείνανε μέσα στα σπίτια
0: γιατί
1: τους.
0: Γιατί δεν έχουν ζωή πέρα από το χωριό. Ακριβώς. Αυτό αισθάνονται.
1: Κλειστήκανε μέσα και μείνανε εκεί. Δεν έφυγε ούτε ένας.
2: Λοιπόν, επειδή αύριο έχετε μια. Εσείς κάνατε εκδηλώσεις, θα μας πείτε μετά για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, που είναι το αντίδοτο, ας το πούμε.
0: Κάντε μια ερώτηση πριν. Ναι, τι περιμένουμε.
2: Όχι, ναι, τι θα στέλνατε, αν έπρεπε να βάλετε συμπυκνωμένα.
0: Αυτό που πρέπει να κάνουμε πάνω απ' όλα, και είναι λυπηρό που το λέω, αλλά δυστυχώς πρέπει, είναι να κοιτάξουμε το κομμάτι της αυτοοργάνωσης. Δυστυχώς δεν πρέπει να περιμένουμε τίποτα.
1: Ο Καζαντζάκης λέει να μην τη φοβάσαι την ευθύνη. Να λες εγώ από μοναχός μου θα σώσω τη γη. Αν δεν σωθεί θα φταίω εγώ.
0: Και θα ήθελα και να στείλω και ένα μήνυμα και σε όλους τους φιώτες ότι όσοι μπορούν, μια γεννήτρια, μια αντλία, τα κανονάκια, ό,τι μπορούν είναι σωτήρια. Θα κάνουν μια επένδυση 1.000-2.000 ευρώ και θα σώσουν τις περιουσίες τους.
2: Ένα λεπτό. Πάμε τώρα. Συγγνώμη, τώρα θα το θυμηθώ, μπερδεύομαι. Άγιος Μακάριος. Παντελής Αλιάρης, εδώ στις θέσεις που καθόσασταν, λέει, είχα φουντάνα, είχα προνοήσει να έχω νερό,
0: και
2: μου
0: τον
2: κόψα το ρεύμα.
0: Ναι, γι' αυτό είπα γεννήτρια. Γι' αυτό είπα γεννήτρια.
2: Ωραία. Παράδειγμα. Μετά, υπάρχει ο κίνδυνος, γιατί βολεύεται η πολιτεία. Όπου υπάρχουν εθελοντές, λέει, δεν πειράζει, οι εθελοντές θα βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Μήπως σηκώνοντας εμείς, πώς ένας άνθρωπος που δεν βγάζει το μήνα, συνταξιούχοι στα χωριά, τι είναι, μεγαλοκτηματίες, απλοί συνταξιούχοι άνθρωποι είναι, μεροκαματιάριδες, ωραία. Πώς μπορούν να εξασφαλίσουν αυτά που είναι στο κάτω-κάτω χρέος της πολιτείας, δηλαδή πληρώνουμε την υγεία, πληρώνουμε την παιδεία, θα πληρώνουμε και για να σβήνουμε τα σπίτια μας.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Και δεν διεκδικούμε και την μοναδικότητα.
2: Όχι, εντάξει, δεν λέμε ότι είναι. Απλά μιλάμε τώρα για τον τόπο μας, έτσι, και μια γενικότερη αντίληψη.
0: Αυτό ισχύει για όλη τη χώρα, δεν είναι μόνο
2: τόπος. Όχι, βεβαίως, ναι.
1: Γιατί αυτό λέω.
0: Τα ζήσανε πριν 10 μέρες στο Πόρτο Γερμενό.
2: Μα τα βλέπαμε ζωντανά να πέφτουν τα ελικόπτερα. Επειδή περιγράφουμε θέματα που τώρα μοιάζουν έτσι λίγο θεωρητικά, τα συζητάμε μέσα στο στούντιο, έχει air condition, είμαστε δροσερά, αλλά όσοι ένιωσαν το θερμικό φορτίο που είπατε προηγουμένως και την ανάσα του θανάτου πίσω τους, σίγουρα δεν μπορεί παρά να μένουν με αυτή τη σκέψη και με ένα πολύ μεγάλο θυμό, γιατί εγκαταλείφθηκαν στο έλεος του Θεού.
1: Αυτό είναι βέβαια.
2: Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
2: UFO. Τα ξέρετε? Όχι, όχι, δεν αναφερόμαστε σε εξωγήινους, αλλά στα ροδάκινα UFO. Την ποικιλία που έγινε γνωστή και στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Πάντως, είτε UFO είτε κανονικά, η μυρωδιά των ροδάκινων είναι κυριολεκτικά η μυρωδιά του καλοκαιριού. Προτιμήστε τα με τη φλούδα τους, γιατί κάνουν καλό στην άμυνα του οργανισμού, αλλά και στο δέρμα μας.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 14 Αυγούστου, μπριζόλα λεμού ή κόντρα χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,95 το κιλό. Και φέτα αχαΐας pop βαρελίσια 9,53 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
0: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 11 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα που το νησί μας είναι χωρίς λεωφοριακή συγκοινωνία στην Ήπεθρο. Αιρετοί και κυβέρνηση εντοπίζουν ότι λείπει αυτή η βασική υποδομή από το νησί, αλλά κανείς δεν κάνει κάτι. Έτσι το νησί καταδικάζεται να βρίσκεται μισό αιώνα πίσω από την υπόλοιπη Ελλάδα. Τέταρτη φορά που ο Νίκος Γανιάρης κινδυνεύει να πνιγεί από διαρροή της ΔΕΙΑΧ, η οποία έχει προβληματικό δίκτυο στην περιοχή του ναυτικού ομίλου Χίου, χωρίς όμως να φροντίζει να το αντικαταστήσει. Αυτό συνέβη και σήμερα τα ξημερώματα με άλλο ένα σκάσιμο του δικτύου, το οποίο έφερε τα νερά στο υπόγειο γκαράζ του. Ούτε πεντάστερα δεν επιτρέπονται πλέον εκτός ορίων οικισμών Χίου και Αγίου Μηνά και υποχρεωτική υιοθέτηση από τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Δεν υπάρχει δικαίωμα υποβιβασμού παρά μόνο μέσω περιφερειακών χωροταξικών, τα οποία άγνωστο πότε θα αλλάξουν, ενώ στο μεταξύ θα έχουν ολοκληρωθεί τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια με τις αντίστοιχες δεσμεύσεις και απαγορεύσεις, αναφέρει σε άρθρο παρέμβαση του Σπύρος Κάβουρας, πρόεδρος του Συλλόγου Θυγωμένων από το Σχέδιο Πόλης, μετά την κοινή υπουργική απόφαση νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τουρισμό. Ένα χρόνο μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην Αμανή, οι πληγέντες που έχουν υποστεί μια τεράστια ζημία διαπιστώνουν ότι ακόμη δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη και η υπόθεση εκκρεμεί σε προκαταρτικό στάδιο, ανέφερε στην αλήθεια ο ένας εκ των τριών δικηγόρων τους, Αλέξης Γεωργούλης. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθεται και σήμερα νομός Χίου, αφού σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται πολύ υψηλός, κατηγορίας 4. Με σημαντική καθυστέρηση αποκαθίσταται τα προβλήματα στην υδροδότηση του Βροντάδου, κατήγγειλε χθες την αλήθεια ο επικεφαλής της παράταξης Χίος Μπροστά Γιάννης Καραβασίλης, επισημένοντας ότι εδώ και 20 μέρες περίπου κάτοικοι, επισκέπτες και επαγγελματίες ταλαιπωρούνται. Ο χωρικός αντιδήμαρχος Ομυρούπολης δήλωσε χθες την αλήθεια ότι αποκαταστάθηκε από χθες το πρωί η υδροδότηση στο μεγαλύτερο τμήμα του Βροντάδου και καταβάλλονται προσπάθειες για την πλήρη αντιμετώπιση του προβλήματος. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην αγορά της Χίου Λευκή Νύχτα, κατά την οποία τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 11.30 το βράδυ. Στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενικής ανοχής, τιμή χρήση κράνου, στην περασμένη εβδομάδα από την αστυνομία στο Βόρειο Αιγαίο πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.077 τροχονομικοί έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 26 παραβάσεις για μη χρήση κράνου. Στοιχείο, διενεργήθηκαν 711 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 7 παραβάσεις σε συνεπιβάτες και μία παράβαση οδηγό. Το θεατρικό έργο «Εγώ, μια δούλα» από το Έθος Αιγαίου θα ανέβει και σήμερα 3η 9 το βράδυ στο θεατράκι του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου στον Άγιο Γιώργη δίπλα στο Φαφαλίο Στάδιο. Στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Εθελοντικής Δράσης Δωρεάν Μυελού Οστών, οι νοσηλευτές δίνουν όραμα ελπίδας, διοργανώνουν σήμερα 3η στην καφετέρια Αγκορά στην Απλοταριά ενημερωτική εκδήλωση για την προσέλκυση εθελοντών δοτών μυελού των οστών από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Σήμερα 3η στα Μεστά η γιορτή Σούμας που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεστών. Στις 9.30 το βράδυ το γλέντι θα κορυφωθεί στην αυλή του παλιού Δημοτικού Σχολείου με παραδοσιακό πανηγύρι με την ορχήστρα Στρουμπάκι Μοσχούρη. Ο τρίτος τόμος των βιβλίων του Γιάννη Τζούμου, μια σταγόνα ιστορίας 1945-1955, θα παρουσιαστεί από τις εκδόσεις ΑΠ στον αύλιο χώρο του γυροκομείου Καρδαμήλων σήμερα 3η 7 το απόγευμα. Σήμερα σε 7 και 4 απόγευμα στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βρετού Αρμολίων Χίου θα τελεστεί η αρχιερατική Ιερά Παράκληση στην Παναγία, κατά την οποία θα ψάλουν στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Στο πλαίσιο του δεύτερου παιδικού φεστιβάλ Θαλασσοχρώματα, το κινητό πλανητάριο Κρήτης έρχεται στοιχείο σήμερα και αύριο Τετάρτη στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του διαστήματος. Οι προβολές ξεκινούν από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, θα πραγματοποιούνται ανά 30 λεπτά με κόστος εισόδου 5 ευρώ. Ο καπετάν Ζαφίρης Βάγιας, από τους πιο παλιούς πλοιάρχους των καραβιών της ΠΑΛΕ, ποτέ ναυτιλιακής εταιρείας Λέσβου, είναι ο φιλοξενούμενος στη σημερινή εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές», 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 1995. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ολύμπων οργανώνει αύριο Τετάρτη 7 το απόγευμα τον παιδικό γύρο των Ολύμπων. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει ροκ συναυλία κοινωνικής ευαισθητοποίησης αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Αύριο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας της Παναγίας εντός των ιερών προσκυνημάτων του Ιερού Τάγματος Αγίου Παντελήμωνα. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Οθωμανικό Λουτρό από την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου. Γιάννης Φασιανός, Νίκος Σιδεράκης, στο Κανονάκι και τη Φωνή και στο Ούτι αντίστοιχα προσκαλούν τον Παμίρ Πανιά από την Κωνσταντινούπολη στο Νέι για μια συναυλία αφιερωμένη στους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου αύριο 9 και 4 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Ο Προοδευτικός Όμιλος Λαγκάδας προσκαλεί αύριο Τετάρτη στις 8.30 το βράδυ στην παραλία της Λαγκάδας στην πλατεία της Αγίας Σοφιάς την 5η παράσταση ελληνικών παραδοσιακών χορών με τίτλο «Στο φως του φεγγαριού». Η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόεδρου Μίλου Βροντάδου θα δώσει παράσταση στο βουνό αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ με το θεατρικό έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Όντιν Ντιμπεϊρόν σε σκηνοθεσία διασκευή Νίτσας Κλουβά. Οι εκδόσεις Θεμέλιο και οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείο ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Γαρίου «Τελευταίος ήρωας, η συγκρότηση της μνήμης του Αλέκου Παναγούλη 1968-1989 την 5η 13 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο του Βιβλιοπωλείου ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Το Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται με τα πάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας η Ιερά Πανήγυρη του Ιερού Ναού Παναγίας Κοκοροβιλιάς, Γκιάζου Κάμπου, περιοχή Αργέντικου, περιβόλης Ήτρους. Στις 15 Αυγούστου τιμάται κοίμηση της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Τουρλουτής. Την ίδια μέρα πανηγυρίζει και ο Ενωριακός Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαλκιούς. Κυριακή 16 Αυγούστου, ημέρα εορτής του Αγίου Διομήδη, προστάτη των εμπόρων και επισκευαστών υποδημάτων και δερμάτινων ειδών της Χίου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Διομήδη Μαύρο Παπουτσίδων στην περιοχή της Ευρετής. Ο Δήμος Χίου σε ειδική εκδήλωση την 5η 13 Αυγούστου 10 το πρωί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου θα τιμήσει τον Κώστα Γκιουβέτσι για την ιστορική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου με την Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών στο World Cup 2026 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 από φόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 39 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 21 έως 56%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Η επικαιρότητα με άλλο μάτι». Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στη μαύρη επέτειο της Μεγάλης Πυρκαγιάς που σάρωσε πολλά χωριά της Αμανής. Προσκεκλημένη στο στούντιο, ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου Βολησιανών Αττικής Αγία Μαρκέλα Σωτήρης Καστόρης και η Άννα Λαγού με καταγωγή από την κατεστραμμένη Πισπελούντα.
3: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, την συνέντευξή μας που είναι αφιερωμένη στη συμπλήρωση στις 12 του μήνα του ενός έτους από εκείνη την Μαύρη Τρίτη, που ξεκίνησε σαν μια συνηθισμένη καλοκαιρινή μέρα και μέχρι το τέλος της είχε κάψει ένα κομμάτι από την καρδιά μας. Ένα ακόμα κομμάτι της Χιού, πολύ αγαπημένο. Νωρίτερα, τον Ιούνιο, είχε καεί η κεντρική Χίος. Πέρσι ήταν ένα πύρινο καλοκαίρι που αναρωτιόμαστε τι άφησε πίσω, τι μας δίδαξε και τι μπορεί να διορθωθεί από τα λάθη που έγιναν όσων είχαν την ευθύνη να μας προστατεύσουν. Ξαναγυρίζουμε στο στούντιο. Κοντά μας λοιπόν είναι ο πρόεδρος, τώρα αλλάζω την παρουσίαση, τη σειρά παρουσίασης, είναι ο πρόεδρος των Βολησιανών, του Συλλόγου Βολησιανών Αττικής Αγία Μαρκέλα, ο κύριος Καστόρης, και η γραμματέας του Συλλόγου Πισπιλουντιανών Ταμάρκου, η κυρία Λαγού. Και τα είπαμε όλα, δηλαδή υπάρχει η διάσταση η περιβαλλοντική, η διάσταση των ανθρώπων που ζουν με ένα μαύρο σύννεφο στην καρδιά, των μονίμων κατοίκων ή όσων πήγαιναν εκεί τα Σαββατοκύριακα, που τώρα δεν βλέπουν τίποτα από αυτό που είχαν στην αυλή τους. Αυτό με τα ποδηλατάκια που είπατε ήταν πολύ συγκλονιστικό των παιδιών. Τι άλλο μπορεί να μας δώσει την εικόνα της Αμανής, η οικονομική παράμετρος αυτή την εποχή? Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Δεν έχει φωτιά, δόξα τω Θεώ, τώρα. Έτσι. Η κίνηση πώς είναι, τι γίνεται εκεί? Έχετε λεωφορεία, έχετε γιατρούς? Ανοιχτό. Όλη η ατζέντα εδώ.
4: Σωτήρια, θες δώσει την εικόνα της Βολισσού.
3: Όλη η ατζέντα.
5: Υπάρχει ένα ΚΤΕΛ που κάνει δρομολόγιο και είναι σημαντικό και να το πούμε και αυτό, να το αναφέρουμε.
4: Το οποίο είναι και δωρεάν. Έτσι.
5: Ενώ παλιότερα δεν υπήρχε και είναι δωρεάν. Ναι. Υπάρχει ένας αγροτικός γιατρός, ο οποίος βέβαια είναι αγροτικός γιατρός για τον όγκο του κόσμου, δεν επαρκεί.
3: Για τον όγκο του αριθμού των καλοκαιρινών επισκεπτών,
5: ναι,
3: και κατοίκων, έτσι.
5: Ναι, δεν, ναι, ναι, ναι. Είναι και ένα μόνιμο πρόβλημα και μια, αν θέλετε έτσι, και ένα παράπονο των Βολησιανών και των Αμανητών.
4: Και ολόκληρης της Αμανής, φυσικά.
3: Ναι, γιατί καλύπτει όλες τις ανάγκες.
4: Φυσικά, έτσι, φυσικά.
5: Βεβαίως. Ήρθε και ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Άδωνης και μας είπε, γιατί πριν
3: ήταν βαμμένο.
5: Και πριν μας είπε, είχατε γιατρούς που γκρινιάζετε τώρα, έτσι δεν είπε?
3: Στο λιμάνι. Πρόσεξε ότι ήταν βαμμένο, είχε βαφτεί, ναι, επί τούτου.
5: Καλά, ναι, τα γνωστά. Τα γνωστά, ναι, δηλαδή για το θεατή.
3: Όμως ένας γιατρός, είπατε, δεν επαρκεί. Μπορεί, ας πούμε, συμβαίνει κάτι σε κάποιο επισκέπτη.
5: Ο γιατρός, συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν μπορεί τεράματα να κάνει.
3: Συγγνώμη.
5: Δεν μπορεί ούτε ράματα να κάνει. Και δεν φταίει ο γιατρός. Ο αγροτικός γιατρός, εντάξει, ένα συνδικευόμενος γιατρός. Αν είναι. Εμένα μου είχε τύχει ένα περιστατικό πέρσι. Ένα παιδάκι έπεσε από το ποδήλατο και έσχισε το τέτοιο και το στείλανε στοιχείο. Για τρία ράματα. Δηλαδή, αυτές οι ανάγκες έπρεπε να έχουν καλυφθεί. Είναι αρκετά μεγάλος ο όγκος των επισκεπτών.
4: Επίσης, το γεγονός ότι ο άνθρωπος δεν έχει αυτοκίνητο. Ναι. Και αν θέλει να επισκεφτεί έναν ασθενή στην Πειραμά, στην Παρπαριά, στις Τρίπες, στο Μελανιός, πρέπει να πας να τον πάρεις.
5: Και δεν φταίει αυτός, βέβαια, που δεν έχει αυτοκίνητο.
3: Συγγνώμη, αυτά ίσχυαν και όταν ήρθε ο Υπουργός Υγείας.
5: Μέσα σε άκρες, βεβαίως.
4: Πάντα να υπήρχε μία μικρή
5: ζωή. Του τα παραθέσαν αυτά τα προβλήματα, σας είπα και στο λιμάνι, και απάντησε. Γιατί πριν είχατε περισσότερους γιατρούς στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Αυτό δεν μας είπε.
3: Όχι, πρόσεξε το χρώμα που ήταν βαμμένο.
5: Και το χρώμα που ήταν βαμμένο και γενικά.
3: Αυτό, έτσι, πέρα από το συγγνώμη για την ίσως μοιάζει απρέπεια, αλλά προκαλεί ένα κινησμό όλο αυτό. Όταν λέτε ότι μια περιοχή όπως η Αμανή, Natura, με τέτοια φυσική ομορφιά προκαταστροφής και την αναπομείνασα.
4: Και μετά την αναπομείνασα.
5: Και μην επικεντρώνεστε στο κομμάτι των μόνιμων κατοίκων μου. Γιατί μπορεί οι μόνιμοι κάτοικοι να είναι λίγοι το χειμώνα.
4: Ναι, έτσι ακριβώς.
5: Αλλά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, τουλάχιστον στη Βολισσό, συνταξιούχων.
4: Α, ακριβώς.
5: Που έχουν δουλέψει στην Αθήνα και αυτά, αλλά έχουν αποφασίσει να αποσυρθούν.
4: Ναι, που ήταν το όνειρο, φαντάζομαι, ζωής.
5: Και επειδή όλα τα χωριά, όχι μόνο η Βολισσός, αυτά σφίζαν από ζωή τις περασμένες δεκαετίες, έχουν αφήσει πίσω χιώτες της Διασποράς, όπως είμαι και εγώ, εντάξει, που επισκεπτόμαστε κάθε χρόνο, Πάσχα, Χριστούγεννα.
4: Έτσι,
5: δηλαδή,
4: είναι.
5: Δέχονται μεγάλο αριθμό εντός εισαγωγικών ντόπιων, που μπορεί να μην είναι μόνιμοι το χειμώνα, αλλά...
4: Ναι, επομένως, υπερδεκαπλασιάζεται το καλοκαίρι, ναι, τους καλοκαιριούς μήνες.
0: Και δεν μετριέται με τον αριθμό του χειμώνα.
4: Ναι, εάν ένας γιατρός, ας πούμε... Παράδειγμα είναι αρκετός, το καλοκαίρι πρέπει να υπάρχουν 5 για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα όταν η Βολισσός ξεπερνάει τους 3.000 κατοίκους.
5: Πιθανόν και 5 δηλαδή, με κάποιους πρόχειρους υπολογισμούς έτσι που βάσει καταλήμματος.
4: Εδώ στο δικό μου το χωριό που από 0, το απόλυτο 0, πάμε κοντά 100.
5: Μιλάμε βέβαια για τις προηγούμενες σεζόν, γιατί φέτος ο κόσμος είναι σαφώς λιγότερος.
0: Φέτος, τι γίνεται φέτος, για φέτος, φέτος μας, για τα δύο,
4: νομίζω ότι
0: φέτος.
4: Ακολουθούν την πορεία της Χίου, γενικά
5: φέτος,
4: του νησιού.
5: Η σεζόν δεν είναι καλή
4: καθόλου
5: για τη Βολισσό.
0: Ανεξαρτήτως φωτιάς, το συνδέεται με τη φωτιά, συνδέεται με τη φωτιά.
4: Όχι, δεν νομίζω.
5: Δεν ξέρω αν συνδέεται με τη φωτιά, πάντως γενικά η σεζόν δεν είναι καλή. Θα ήθελα να κάνω και μια έκκληση.
4: Ναι, ναι.
5: Στους χιώτες.
0: Παρακαλώ.
5: Να ανεβαίνετε στη Βολισσό, να ανεβαίνετε στην Αμανή.
4: Ναι.
5: Να βοηθήσετε, το έχουν ανάγκη, πραγματική ανάγκη οι άνθρωποι. Ακόμα και ένας καφές είναι σημαντικός.
4: Και ξέρετε ότι όσοι πιο πολύ ανέβετε, τόσο πιο πολύ θα γνωρίσετε τον τόπο.
0: Έτσι είναι.
4: Και ακόμα και έτσι όπως είναι τώρα, θα δείτε πράγματα που δεν φαντάζεστε ότι υπάρχουν στη Χίο. Κάθε χωριό έχει τη δική του προσωπικότητα,
0: ναι, ναι,
4: στην Αμανή. Δεν μοιάζει το ένα με το άλλο. Από τη Βολισσό μέχρι τα Αγιάσματα και από,
0: ναι,
4: τις Τρύπες μέχρι τα Λεπτόποδα, τα Κουρούνια, την Παλιά Ποταμιά, να μην το συζητήσω. Όλα αυτά έχουν κάτι ξεχωριστό να πούν στον επισκέπτη. Και πιστέψτε με, ξέρω χιώτες που δεν έχουν ανέβει,
0: ναι,
4: στα χωριά.
0: Χιώτες που δεν
5: και
0: έχουν...
5: είναι σημαντικό να
4: ενώ
5: ξέρουν.
4: Εν αντιθέσει, οι Αμανίτες, οι κάτοικοι της Αμανής, κατεβαίνουμε νοτιόχωρα.
5: Είναι σημαντικό να ξέρει ο χιώτης ότι ακόμα και τα 3, τα 4 ευρώ που θα δώσει για τον καφέ του θα πάνε σε έναν άνθρωπο που έχει μια οικογένεια, που συντηρεί ένα σχολείο που κινδυνεύει να κλείσει, που συντηρεί μια μικροοικονομία που το χειμώνα είναι πολύ δύσκολη και οι καταστάσεις είναι πολύ δύσκολες, μακριά από δραστηριότητες για τα παιδιά τους, δηλαδή... Είναι πάρα πολλά.
4: Και κυρίως που θα τους κρατήσει εκεί.
5: Οι βενζίνες τους, οι άνθρωποι. Δηλαδή για να πάει ένα παιδί, ένα φροντιστήριο, πρέπει να κατέβει στη Χίο. Για να πάει ένα παιδί να παίξει ποδόσφαιρο σε μια ομάδα, πρέπει να κατέβει στη Χίο.
0: Δραστηριότητες των παιδιών.
5: Όταν ένας χιώτης ή ένας από τη Νότια Χίο, από το Πυργή, από τα Μεστά, από οπουδήποτε, όταν πάει στην Αμανή, τα χρήματα που αφήνει πραγματικά πιάνουν τόπο.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GVAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099. Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Η επικαιρότητα με άλλο μάτι». Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στη μαύρη επέτειο της Μεγάλης Πυρκαγιάς που σάρωσε πολλά χωριά της Αμανής. Προσκεκλημένη στο στούντιο, ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου Βολησιανών Αττικής Αγία Μαρκέλα Σωτήρης Καστόρης και η Άννα Λαγού με καταγωγή από την κατεστραμμένη Πισπελούντα.
1: Να σας πω συμφωνούμε, γιατί εδώ μιλάμε. Είμαστε μικρή κλειστή οικονομία που σημαίνει ότι η φτώχεια του ενός γίνεται φτώχεια του άλλου, είτε ζει στην Αμανή, είτε ζει στην Κεντρική Χίο, είτε ζει στην Νότια Χίο. Είμαστε κρίκοι μιας αλυσίδας. Όμως, εδώ έχω ένα προβληματισμό. Σε αυτό το τοπίο που περιγράφεται, που δεν έχει, ο γιατρός δεν έχει αυτοκίνητο, δεν μπορεί να κάνει ράματα, φτωχαίνουν και οι επιχειρηματίες και οι συνταξιούχοι που δεν μπορούν να ζήσουν, έτσι. Όπως δεν ζουν στην πόλη μέχρι τα τις 15 του μήνα, δεν θα μπορούν και στην Αμανή. Πολύ δε περισσότερο εκεί. Γιατί ζητάμε, και το κατανοώ το σκεπτικό σας, ότι περιμένουμε από τους συντοπίτες μας την αλληλεγγύη. Ωραία. Σε αυτό το κάδρο, πού μπαίνει η πολιτεία? Έδωσε ένα χείος πας, το λέω σωστά? Και μετά, τι έγινε? Τι γίνεται, δηλαδή, σε αυτό το κάδρο, σε επίπεδο πρόληψης, είπατε εσείς.
2: Εδώ αυτό για να το αναλύσουμε, θέλουμε τρεις εκπομπές. Η πολιτική του κράτους διαχρονικά απέναντι στην Παραμεθόριο,
1: ναι,
2: είναι γελία. Δηλαδή, οι παροχές που έχει η Παραμεθόριος, με όλες τις δυσκολίες που έχει, της πρόσβασης της, ναι, του κόστους της πρόσβασης
1: και
2: που είναι τεράστια.
1: Και τα εισιτήρια για να έρθουν εδώ, έτσι, γιατί
3: αυτό να μην το
2: συζητήσουμε. Η πολιτική
3: είναι μια περιουσία ολόκληρη.
2: Επικεντρώνεται, ναι, σε ένα 7% λιγότερο ΦΠΑ και πάει και τελείω. Δηλαδή αυτό, τίποτα άλλο. Αυτή είναι η πολιτική του
1: κράτους. Δηλαδή όντως ο Χιώτης, και το έδειξε το πρώτο διάστημα, πάρα πολλοί άνθρωποι ανέβαιναν καλύπτοντας από την τσέπη τους το κόστος της βενζίνης, που είναι αρκετό.
3: Φυσικά και.
1: Για να στηρίξουν, γιατί ένιωθαν ότι ήταν το λαβωμένο κομμάτι.
2: Οφείλω να πω κάτι, ναι, και το προστάω αυτό.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους εθελοντές και αρκετοί από αυτούς και νέα παιδιά,
1: ναι, ναι,
2: που από το υστέρημά τους παίρνανε κούτες με κρουασάν, πατατάκι και μας τα φέρνανε σε μια πολύ δύσκολη περίοδος για μας, κυρίως όσους είχαμε εκεί μικρά παιδιά και αυτά, και ήταν κάτι
1: πολύ
2: σημαντικό.
1: Δεν το μάθαμε αυτό. Έτσι.
3: Ήτανε... Νομίζω ότι υπάρχουν στιγμές, συγγνώμη που σε διέκοψα, υπάρχουν στιγμές προσφοράς και αγάπης
1: σιωπηλές
3: που δεν έχουν μαθευτεί, και αυτές είναι οι σημαντικότερες.
2: Μετά τη φωτιά, ναι, στη Βολισσό δεν στερηθήκαμε τίποτα εξαιτίας των ιδιωτών. Να τα λέμε όλα.
1: Δηλαδή είχατε δωρεές από...
2: Από σουβλατζίδικα, από ιδιώτες που μας φέρνανε πίτσες, χάμπουργκερ.
1: Αλήθεια. Και που για... δεν είχατε ρεύμα, έτσι.
2: Και όχι μόνο αυτό, και ψυχολογικά για... στην καθημερινότητα των παιδιών. Γιατί ξέρετε, για τα παιδιά που ζήσαν αυτή την εμπειρία, ήταν πάρα πολύ δύσκολα.
3: Ήταν τραυματικό.
2: Εγώ έχω δύο παιδιά, ο ένας είναι 12 και ο άλλος είναι 6 και ακόμα... τους έχει σημαδέψει.
1: Δηλαδή ακόμα ξυπνάνε και έχουν φιάλτσα.
2: Βέβαια, είδαν το σπίτι μες στις φλόγες, είδαν τον μπαμπά τους μες στις φλόγες, δεν φεύγουν αυτές οι εικόνες. Οπότε η συμβολή των ιδιωτών εκείνη την περίοδο ήταν μια, ας πούμε, καθημερινότητα πιο βατή, και βοήθησε πάρα πολύ. Δηλαδή μπορεί να μην έχουμε την πολιτεία, αλλά έχουμε ένα στον άλλον. Είναι πολύ σημαντικό αυτή η αλληλεγγύη.
1: Αυτό κρατάω. Δεν έχουμε την πολιτεία, έχουμε ένα στον άλλον.
3: Είναι τόσο σημαντικό, και εγώ από αυτό το βήμα θέλω να ευχαριστήσω τους συντοπίτες μου, τους και τους συγχωριανούς μου, κυρίως της Ομογένειας και τους μέτικους της Αττικής, γιατί αυτή η φωτιά, αυτή η καταστροφή έγινε η αιτία να ξαναγίνουμε ένα σώμα, μια ψυχή. Το πιο σημαντικό, πέρα από τα χρήματα, τα οποία μπαίναν στο λογαριασμό αθόρυβα, χωρίς στο λογαριασμό του συλλόγου αθόρυβα, χωρίς φανφάρες, χωρίς τίποτα. Εμείς από εδώ ανακοινώναμε κάθε φορά, κάναμε αυτό, κάναμε εκείνο, προγραμματίζουμε να κάνουμε το άλλο. Και αθόρυβα μπαίνανε χρήματα στο σύλλογο. Τα χρήματα αυτά κάλυψαν τις μεγαλύτερες ανάγκες, πρώτες ανάγκες, να σταθεί το χωριό στα πόδια του.
1: Γι' αυτό, δηλαδή, τι ανάγκες, ας πούμε, καλύπτει?
3: Από ίδρυυση, από φωτισμούς, από το να εξοραίσουμε την είσοδο του χωριού.
1: Να μην φαίνεται καμένο.
3: Να μην φαίνεται όλο αυτό και να μας πιάνει η ψυχή μας. Από οι άνθρωποι που ήρθαν και φύτεψαν δέντρα και που έρχονται ακόμα και τα ποτίζουν. Διάφοροι άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με τυχείο, αλλά είναι φίλοι συντοπιτών μας, οι οποίοι προσέφεραν, και πάλι το υπογραμμίζω, το αθόρυβα, γιατί αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Εμείς γι' αυτό το λόγο, χωρίς να πούμε τίποτα σαν σύλλογος, προχτές που κλείναμε τα 30 χρόνια από την ίδρυσή μας,
1: είχατε εκδηλώσεις.
3: Είχαμε μια εκδήλωση στην οποία βραβεύσαμε αυτούς τους ανθρώπους και το κάναμε και εμείς το ίδιο αθόρυβα. Δεν τους είχαμε ενημερώσει ότι θα τους απονεμηθεί κάποια τιμή, ακριβώς για να κάνουμε αυτό που κάνανε και εκείνοι.
1: Όπως μας
3: εξέπληξαν εμάς, τους εκπλήξαμε και εμείς προσφέροντάς τους αυτό που είναι το λιγότερο.
1: Η φωτιά ένωσε ή διάσπασε? Γιατί έχουμε εικόνες από τη Βολισσό που δεν είναι τόσο ενωτικές και πληροφορίες γενικά.
4: Όχι,
1: μια
4: η φωτιά ένωσε.
1: Ωραία, κρατάμε αυτό. Η φωτιά ένωσε.
4: Ασυζητητή.
3: Και ήρθαν κοντά και νέα παιδιά.
4: Εμείς ας πούμε από τη δικιά μας την πλευρά.
1: Στην Αθήνα το
4: θα ήθελα να το πω αυτό, να το ξέρουν οι χιώτες. Ότι εκτός από τα βαριά ονόματα του εφοπλιστικού κόσμου και αυτά, υπάρχει και ένα τεράστιο κομμάτι οικονομικά πιο αδύναμων, αυτούς που εκπροσωπούμε εμείς ας πούμε ως σύλλογοι, αλλά είναι πολύ μεγάλο κομμάτι και υπάρχει κόσμος που από το υστέρημά του προσπαθεί να βοηθήσει, εντάξει, για να πάμε τον τόπο μας, γιατί τον αγαπάμε πάρα πολύ οι χιώτες της διασποράς στον τόπο μας, να τον πάμε ένα βήμα παραπέρα.
1: Τώρα, δηλαδή, πώς εκφράστηκε αυτό, ας πούμε, μάθατε παράδειγμα ο γείτονας, ας πούμε, στο τάδε σπίτι, ότι μπορεί να μην είχε τίποτα, να είχε καεί, γιατί για την οικοσκευή συνήθως οι αποζημιώσεις δίνονται στο πρώτο τρίμηνο προκειμένου να καλυφθούν αυτές οι έκτακτες ανάγκες, όχι στο χρόνο κοντά, δεν έχει νόημα μετά πια, έτσι. Εσείς, δηλαδή, τι σας συγκίνησε περισσότερο από αυτές τις λεπτές μικρές χειρονομίες αλληλεγγύης?
4: Κοιτάξτε να δείτε, σας είπα, είναι η ανταπόκριση των μελών καταρχάς.
3: Έτσι.
4: Όταν τους λες ότι θα κάνουμε ένα πάρτι στην Αθήνα ή ένα γεύμα
1: για να μαζέψουμε
4: και βλέπεις ότι μαζεύεις τριπλάσιο κόσμο από όσο μάζευε.
1: Εκδηλώσεις για συλλογή χρημάτων.
3: Ναι, βέβαια, γιατί ο σκοπός μας ποιος είναι στην ουσία? Φέτος πήγαν 150.
4: Σκοπός μας είναι να μαζέψουμε χρήματα, βέβαια, τα οποία θα τα ρίξουμε στο χωριό, στο επαγγελματικό. Αυτός είναι ο ρόλος του συλλόγου. Δεν είναι οι εποχές τώρα που οι χαρές και τα πανηγύρια. Δυστυχώς.
1: Πραγματικά, νομίζετε ότι συμβαδίζουν εκδηλώσεις?
4: Κοιτάξτε, πάντα πολιτισμικά, αυτό που λέμε εμείς οι Βολισσιανοί στην Αθήνα να ανταμώνουμε, πάντα μετράει.
3: Και νομίζω ότι αν εμείς, η δική μου γενιά τουλάχιστον, προφανώς ο Σωτήρης είναι πολύ νεότερος από μένα, η δική μου γενιά, το συζητούσαμε στο χωριό και λέγαμε ότι αυτό που ζήσαμε φέτος δεν το έχουμε ξαναζήσει ποτέ.
1: Ποιο, φέτος?
3: Έφυγαν τα παιδιά που ήταν εδώ πέρσι, η γενιά των 25-30 τριαντάριδων, έφυγαν από τη φωτιά κατακαμμένα και καταμαυρισμένα. Και πήγαν στην Αθήνα και είπανε ένα όχι από εδώ μέχρι την Αμερική. Όχι, δεν θα την αφήσουμε έτσι. Η Πισπυλούντα θα ζήσει ξανά. Οργανώσανε το σύλλογο και τον ξαναφτιάξανε ουσιαστικά. Εκεί, του ξαναδώσανε
5: στην
3: ζωή,
5: Αθήνα,
3: ναι, του συλλόγου της Αθήνας. Μπήκανε μέσα όλα τα νέα παιδιά του χωριού, μα δεν έλειψε ούτε ένα. Αυτό ήταν συγκινητικότατο. Και αρχίσανε τα πάρτι, τις εκδρομές, τις εκδηλώσεις. Αρχίσανε αυτά με το δικό τους τρόπο,
5: ναι, ναι.
3: Γιατί είναι φοβερό. Τώρα ένα χωριό σαν την Πισπυλούντα σε ένα post, όπως λένε και τα παιδιά, να έχει 19.000 views, το βάζετε με το μυαλό σας. Τι κάνανε αυτά τα παιδιά? Φτιάξανε, ήρθανε και
4: αυτό
3: φτιάξανε...
4: Αυτό είναι προϊόν της φωτιάς.
3: Ακριβώς.
4: Για
3: φτιάξανε καφενείο που δεν είχαμε ποτέ στο χωριό. Ήρθανε τα παιδιά και φτιάξανε καφενείο. Και εδώ και 5 μέρες, κάθε βράδυ, όλα τα παιδιά, έρχονται παιδιά από τη Βολισσό, από τα Χάλαδρα, από τα Γιάσματα, από όπου υπάρχουν παιδιά, έρχονται και κάθονται εκεί.
5: Αυτό όντως είναι κάτι που δεν το γνωρίζαμε. Έτσι,
3: ναι, επειδή είναι ιδιαίτερα συγκινητικό.
5: Επειδή
3: αυτό.
5: Δεν ζούμε εκεί και ίσως οι εικόνες που οι προσλαμβάνουσες που έχουμε είναι από μια Ελλάδα που καίγεται. Οπότε ζήσαμε με όποιο τρόπο τη φωτιά, τη διπλή φωτιά της Χίου, και έτσι έχει μείνει αυτή η στάχτη, βαριά στάχτη πάνω μας, ενώ αυτά που μας λέτε είναι μια αισιόδοξη νότα.
4: Βεβαίως, η ζωή συνεχίζεται.
5: Έτσι, εσείς, δεν είναι... καλά, στην Πισπυλούντα...
4: Και είμαστε αποφασισμένοι, όπως το είπε και είμαστε αποφασισμένοι να μην τα αφήσουμε τα μέρη μας στο Ελαιός. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, αυτό είναι δεδομένο.
5: Αυτό σημαίνει ότι εκτός από την, όπως είπατε, την προσπάθεια σύσφιξης των σχέσεων των μελών και ο ένας να υποστηρίξει τον άλλον, σημαίνει ακόμα και μια σύγκρουση πολιτική, δηλαδή.
4: Εννοείται.
5: Να χτυπήσετε, που λέμε, συμβολικά το λέω, το χέρι στο τραπέζι για να ακουστείτε.
3: Όπου αποτυχεί, γιατί όχι.
4: Εννοείται ότι και θεσμικά θα πιέσουμε όπου μπορούμε.
3: Νομίζω
4: και όσο μπορούμε.
3: Νομίζω ότι ήδη πιέζουμε. Ήδη πιέζουμε. Δηλαδή μπορεί να μην το κάνουμε με φανφάρες. Στη δική μας την περίπτωση δεν γίνεται. Αλλά πιέζουμε. Πιέζουμε καθημερινά. Πιέζουμε. Δεν είναι κάτι που...
4: Δεν μ' αρέσει η λέξη πιέζω, αλλά...
3: Εκ των πραγμάτων.
4: Εμείς σαν σύλλογος έχουμε καθημερινή συνομιλία και με το, το περιβάλλον του Δημάρχου.
3: Για
4: να
3: μπούμε
4: το, και με το μπάρεδρο της Βολισσού και αυτά, για ζητήματα που άπτονται της καθημερινότητας του χωριού.
3: Της,
4: πώς το λένε, να αποψηλώσεις αυτά.
5: Εισακούεστε, κύριε.
4: Μέχρι στιγμής δεν έχουμε παράπονο. Μέχρι στιγμής...
5: Πώς εισακούεστε εσείς και δεν εισακούστηκαν οι κάτοικοι που ήταν εδώ τότε?
4: Εισακούμαστε εμείς επειδή αυτό που σας είπα, η ποσότητα των μελών, ίσως να τους ενδιαφέρει.
3: Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
5: Ναι, λοιπόν. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Η επικαιρότητα με άλλο μάτι». Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στη μαύρη επέτειο της Μεγάλης Πυρκαγιάς που σάρωσε πολλά χωριά της Αμανής. Προσκεκλημένη στο στούντιο, ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου Βολησιανών Αττικής Αγία Μαρκέλα Σωτήρης Καστόρης και η Άννα Λαγού με καταγωγή από την κατεστραμμένη Πισπελούντα.
5: Να πούμε τώρα, εσείς ετοιμάζετε μια ημερίδα. Τι θα έχει αυτό το αντίκτυπο?
6: Λοιπόν, ετοιμάζουμε μια ημερίδα, είναι ανήμερα της φωτιάς, της επετείου της φωτιάς, έτσι, για να έχει μια συμβολικότητα όλο αυτό. Πρώτον, εστιάζουμε στο κομμάτι αυτό που σας είπα της αυτοοργάνωσης, δηλαδή έχουμε καλέσει την πυροσβεστική να μας κάνει μια ενημέρωση και να μας εντός εισαγωγικών εκπαιδεύσει για μερικά πράγματα, γιατί διαπιστώσαμε ότι την ώρα της φωτιάς δεν είχαμε τη γνώση να αντιδράσουμε όπως έπρεπε.
5: Αυτό ποιανού ήταν ευθύνη της πυροσβεστικής του τοπικού συμβουλίου?
6: Κοιτάξτε, αυτό είναι και ευθύνη προσωπική, για να είμαστε δίκαιοι, είναι και δική μας προσωπική και ατομική ευθύνη.
5: Πώς είναι, γιατί
6: εφόσον ξέρουμε ότι καιγόμαστε, εφόσον ξέρουμε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που
5: ναι,
6: το καλοκαίρι.
5: Ναι, συμφωνώ, το ξέρουμε. Αλλά το τι μπορεί
6: πέντε
5: να κάνει?
6: Βασικές γνώσεις, το πώς να σφραγίσουμε το σπίτι μας.
5: Αυτό συμφωνώ, εντάξει. Αυτά είναι πρακτικά.
6: Δεν μιλάω να πανασβήσουμε τη φωτιά.
5: Όχι, όχι. Λέω πού, ας πούμε, ξεσπάει μια φωτιά, εδώ στο κέντρο, παράδειγμα, ομιγέννητο. Ήξεραν, έχει γίνει εκπαίδευση των πολιτών σε μια
7: στο βαθμό που είμαι εγώ σε θέση να γνωρίζω, γιατί μπορεί
6: υπήρχε
7: να...
6: κάποιο σχέδιο,
7: υπήρχε,
6: θα σας μιλήσω
7: σχέδιο,
6: εγώ,
7: ναι,
6: υπήρχε
7: έτσι
6: κάποιο σχέδιο το οποίο το 112 το γκρέμισε.
7: Το
6: ακύρωσε.
7: Αυτό έγινε. Συμφωνώ.
6: Υπήρχαν άτομα που έπρεπε να πάνε σε συγκεκριμένα σημεία και δεν πήγανε γιατί τους εκένωσε η αστυνομία. Δηλαδή υπήρχε...
7: Γιατί παλαιότερα ο σύλλογος είχε κάνει ολόκληρη δουλειά πάνω σε αυτό. Έτσι.
5: Αυτό περιγράφεται με μια λέξη. Μπάχαλο. Που δεν είναι πολύ εύχη.
6: Απλά είπαμε να, να το ελαφρύνουμε λίγο, να μην έχουμε ανάθεμα συνέχεια.
5: Θυμίζει μάτι. Και το είπατε. Ότι αυτές οι συνθήκες, δηλαδή εκείνη τη στιγμή, αν ομιγέννητο είχαμε ένα-δύο νεκρούς, θα είχε σημασία ποιος έδωσε τη λάθος εντολή?
6: Όχι, βέβαια.
5: Ή
6: όχι.
5: Θα θρηνούσαμε.
6: Θα θρηνούσαμε
5: κύμα. Ή όπως έγινε με την πολυεγκαυματία, την νεκρή και την πολυεγκαυματία στη Σιδηρούντα. Δηλαδή από το 16 που είχαμε φωνική πυρκαγιά στοιχείο, μέχρι το 25-9 χρόνια δεν είχαμε αρκετό οι αρχές, σε όποιο επίπεδο, αρκετό χρονικό διάστημα να εκπαιδεύσουν τον πληθυσμό για την επόμενη μεγάλη φωτιά. Τι μάθαμε?
6: Αυτό το ερώτημα πρέπει να το θέσετε στην πολιτική προστασία και στους αρμόδιους. Εμείς από την πλευρά μας, σαν σύλλογος, θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα μητρό εθελοντών.
5: Μητρό εθελοντών, ωραία.
6: Να παρέχουμε δηλαδή σε πρώτη φάση
5: να είναι
6: μια δεξαμενή ατόμων που θα κάνουν σκόπιες στο κομμάτι της πρόληψης.
5: Ναι. Και άλλα χωριά δεν το κάνουν.
7: Εμείς ήδη έχουμε εξοπλίσει δύο βιτία τα οποία υπάρχουν μόνιμα στο χωριό. Αυξήσαμε και τους κουρουνούς και επίσης έχουμε μια μικρή, πολύ μικρή εθελοντική ομάδα.
5: Εντάξει, πυρήνας.
7: Ναι, αυτό.
5: Λοιπόν, εσείς σε αυτή την ημερίδα θα ζητήσετε αυτό το κομμάτι, δηλαδή να λάβετε την τεχνογνωσία, ας το πούμε.
6: Ναι, και από την πυροσβεστική, αλλά και από την ομάδα την Όμικρον, που είναι η πιο δραστήρια, από όσο γνωρίζω, στη Χίο, ας πούμε, κτλ. Κάνουμε αυτή την προσπάθεια και εμείς, επειδή έχουμε κόσμο, να δημιουργήσουμε αυτό το Μητρό Εθελοντών, ώστε να μπορούμε, τουλάχιστον τα καλοκαίρια, όσοι είναι εδώ, να υπάρχει μια οργάνωση στο κομμάτι τη Σκοπιά, στο να κάνουμε κάποιες περιπολίες.
5: Ναι, ναι, αυτό γίνεται και σε άλλες περιοχές.
6: Ναι, το κάνει και η Όμικρον, ναι, απλά εμεί να τους υποβοηθήσουμε σε πρώτη φάση.
7: Βεβαίως, και τα παιδιά στα γιάσματα το κάνουν.
5: Ναι, φυσικά. Λοιπόν,
6: και μετά από αυτό η συζήτηση θα έρθει στο κομμάτι της φωτιάς που πέρασε, που συζητήσαμε, το οποίο θα υπάρχουν κάποιοι δικηγόροι να μας εξηγήσουν λίγο τι έχει γίνει με τις αγωγές που έχουν κατατεθεί.
5: Όχι, κρεμούν, νομίζω δεν έχει λήξει το θέμα των, των αποζημιώσεων ως προς την 20η, γιατί υπήρχε μια σοβαρή καθυστέρηση και γύρω στο Πάσχα είχαν πάρει μόνο πολύ λίγοι.
6: Οι 20ης έχουν δοθεί. Απλά το να συζητάμε για την 20η είναι αστείο. Σας είπα, όταν το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί για 20η είναι 4.200 ευρώ, μιλάμε τώρα για σπίτια που καήκαν ολοσχερός, έτσι. Δεν μιλάμε ότι εμένα που κάει και το μόνο το αποχετευτικό μου και το υδροδοτικό μου, ας πούμε, και μου έχει στοιχήσει 5.000 μόνο το, βέβαια υπάρχουν και άλλες αποζημιώσεις που έπονται, είναι τα οικιστικά, αλλά και εκεί υπάρχει τρομερή καθυστέρηση, τρομερή γραφειοκρατία. Τα χαρτιά που ζητάνε είναι
7: απελπιστικά πολλά.
6: Ναι. Πάρα πολλά σπίτια επίσης, και αυτό πρέπει να ακουστεί, έχουν χαρακτηριστεί κίτρινα, ενώ δεν είναι κίτρινα, είναι για κόκκινα. Δεν ξέρω με τι γνώμονα τα κλιμάκια, αλλά σπίτια που είναι έτοιμα να πέσουν και τα έχουν σηματοδοτήσει με κίτρινο
7: χρώμα. Αυτό είναι απορίας άξιων πάντως.
5: Είναι πολλά στη Βολσό.
6: Κοιτάξτε, εγώ ξέρω τρεις περιπτώσεις τέτοιες.
7: Και άλλες τρεις προσθέτω στην Πισπυλού. Mm.
6: Που είναι, δηλαδή, αν σας τα δείξω τα σπίτια και δείτε τη σήμανση, θα γελάσετε. Δεν έχει μείνει τίποτα. Τώρα, με τι γνώμονα και ποιο κριτήριο τα κρίνανε αυτά οικοδομήσιμα, δεν καταλαβαίνω.
5: Πιστεύετε ότι από αυτή την ημερίδα μπορεί να βγει κάτι ουσιαστικό?
6: Σίγουρα θα βγει. Σίγουρα θα. Κάθε τι
7: που γίνει.
6: Μας κάνει σοφότερους. Σίγουρα θα έρθει
5: τους
6: να μιλήσει.
5: Τους πολίτες, ναι. Mm. Τους αιρετούς. Εσείς είδατε έτσι μια.
6: Η Χίος είναι μια μικρή κοινωνία.
5: Ωραία, συμφωνούμε.
6: Η Χίος είναι μια μικρή κοινωνία. Αντί να ρίχνουμε ανάθεμα στην πολιτική, όπως ρίχνουμε στην πολιτική της χώρας, και έχουμε και δίκιο οι πολίτες, δηλαδή, με την κατάσταση, εγώ νομίζω ότι άπτεται της προσωπικότητας του κάθε ανθρώπου. Δηλαδή, ένας δήμαρχος με όραμα, ένας αντιδήμαρχος με όραμα, μπορεί να αλλάξει την κατάσταση. Δεν υπάρχει αυτός ο φαύλος κύκλος που υπάρχει στα Αθήνας, ας πούμε.
7: Ναι. Φυσικά και άνθρωποι με όραμα.
6: Βέβαια, αυτό
5: ναι, εννοώ.
7: Πέρα από δηλαδή, τους πολιτικούς, και το προσωπικό μας όραμα είναι αυτό που μας οδηγεί.
6: Πιστεύω στον άνθρωπο. Δηλαδή, αν βρεθεί κάποιος κατάλληλος, πιστεύω ότι μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση.
5: Λέτε ότι δεν υπάρχει, για να λέτε θα βρεθεί.
6: Κατά τη γνώμη μου, ο συγκεκριμένος, εγώ θα το πω ανοιχτά, την προσωπική μου, δεν εκφράζω τη γνώμη του συλλόγου τώρα, σας Σωτήρης, για μένα είναι ανεπαρκής.
5: Ο δήμαρχος.
6: Ναι, βεβαίως.
5: Ανεπαρκής ο δήμαρχος. Τώρα, κλείνοντας, πώς έγινε η Βολσό?
6: Και είναι και αμανίτης και με στεναχωρεί ακόμα περισσότερο.
5: Μήπως έχετε κάποια πολιτικά κίνητρα, κόντρα, προσωπική?
6: Κανένα πολιτικό κίνητρο, και σας εγγυώμαι ότι και ο σύλλογος μας είναι ένας οικουμενικός σύλλογος. Δεν
5: έχετε
6: έχουμε,
5: εννοείται από όλο το
6: βεβαίως,
5: φάσμα το πολιτικό,
6: βεβαίως,
5: όπως
6: βεβαίως.
5: Και το κόσμος. Μια τελευταία απορία πριν κλείσω. Πώς γίνεται σε έναν τόπο που έχει δείξει πραγματικά δείγματα ανθρωπιάς, όπως είπατε, η Βολσός, αγαπημένος τόπος, με ιστορία, με κουλτούρα, πώς γίνεται να περάσει αόρατη και απαρατήρητη η μοναδική εγκαυματίας? Ένα ερώτημα που μας καίει από πέρσι. Εσάς σας καίει?
6: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ το έμαθα πριν μπω στο στούντιο. Δεν το ήξερα ότι υπήρχε εγκαυματίας.
5: Δεν γνωρίζατε ότι...
6: Όχι, δεν το γνώριζα. Σας είπα, γνώριζα και κάποιους με αναπνευστικά προβλήματα που πήγανε για εγκαυματία και τέτοιο δεν το γνώριζα.
7: Τα χρήματα που ήρθαν, νομίζετε διχάσανε τους Βολσιάνους
5: ή γενικά όποια δόντα.
7: Εγώ για χρήματα δεν μπορώ να σας μιλήσω.
5: Εκεί μιλάμε,
7: γιατί δεν ξέρω κάτι σπίτια, και δεν έχω και πληροφορία.
6: Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα διχάσμου. Νομίζω ότι είναι βαριά η κουβέντα να πούμε πάντα. Αυτοί που είχαν τις απώλειες που είχαν και τέτοια απαιτούν οι άνθρωποι να πάρουν χρήματα. Είναι λογικό, έτσι.
7: Έτσι ακριβώς.
5: Το θέμα είναι...
6: Πάντα κοιτάς και με την άκρη του ματιού στο διπλανό.
5: Αυτό λέει πάντα η ηθική.
6: Θες να μην δεν αδικηθείς.
5: Αυτό είναι πολύ σωστό.
6: Δεν νομίζω όμως ότι τίθεται θέμα διχασμού. Νομίζω ότι οι Βολισιανοί είναι ενωμένοι. Υπάρχει ο Σύλλογος Πυροπλήκτων, που αντιπροσωπεύει όλη την Αμανή.
5: Έτσι,
6: όχι,
5: ναι,
6: μόνο
5: ότι
6: υπάρχει η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής,
5: ναι, ναι,
6: να τα πούμε όλα. Δηλαδή βλέπουμε μια τάση αυτοοργάνωσης, βλέπουμε μια τάση...
7: Ενεργοποιήθηκαν πάρα πολλοί οι σύλλογοι, πάρα πολλοί. Δηλαδή ξαφνικά σύλλογοι που είχαν κάνει έτσι μια κοιλιά,
5: ναι,
7: ας πούμε, τέλος πάντων, λίγο αδιάφοροι, λίγο κάπως, ξαφνικά όλο αυτό... Είναι αυτό που λέμε κυριολεκτικά και μεταφορικά, πήρε φωτιά. Και άρχισαν να κάνουν πράγματα ή να ονειρεύονται, αν θέλετε. Και εγώ στέκομαι σε αυτό. Τη μεταλαμπάδευση του δικού μας οράματος, ο καθένας για την περιοχή του, αλλά και για ολόκληρη την Αμανή, και το λέω με τα λόγου γνώσεως και ευθύνης, διότι εγώ έχω δουλέψει για ολόκληρη την Αμανή, με την Εφημερίδα, με την Πυρόσβεση,
5: όλα αυτά,
7: με όλα αυτά.
5: Ιστορία είναι
7: με αυτά. Με τα λόγου γνώσεως λοιπόν λέω ότι ευθύνη μας απόλυτη είναι να μεταλαμπαδεύσουμε το όνειρό μας και την ελπίδα μας στα νέα παιδιά και να τα κρατήσουμε στην Αμανή.

0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Εύχομαι πραγματικά, και αυτό είναι το κύριο μέλημά μας όσον αφορά τη δημοσιογραφική έρευνα, να αναδειχθούν όπου υπάρχουν αδικίες, γιατί όντως υπήρχαν, και να αποκατασταθούν. Και εσείς βέβαια έχετε να προχωρήσετε αυτά που έχετε ήδη οραματιστεί και ξεκινήσατε. Να είστε καλά.
0: Να είμαστε καλά. Καλή Παναγιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ κυρίες και κύριοι που μας παρακολουθήσατε.
2: Να κάνουμε πάλι ένα κάλεσμα στον κόσμο να επισκεφτεί την Αμανή.
0: Τα πανηγύρια μας.
2: Οι δομές έχουν αποκατασταθεί, οι υποδομές.
1: Ωραία.
2: Τα μαγαζιά,
0: τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, τα πάντα είναι ανοιχτά.
2: Είναι διαθέσιμα. Η ομορφιά της περιοχής, οι παραλίες της περιοχής δεν συγκρίνονται με καμία άλλη. Να είμαστε και λίγο σοβινιστές και λίγο.
1: Αυτό είναι διαφυσβήτητο. Μη σηκωθείτε, σας ευχαριστούμε. Να δώσουμε λοιπόν ένα ραντεβού στην Αμανή. Να είστε καλά.

0: ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
3: Τα UFO, τα ξέρετε? Όχι, όχι, δεν αναφερόμαστε σε εξωγήινους, αλλά στα ροδάκινα UFO. Την ποικιλία που έγινε γνωστή και στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Πάντως, είτε UFO είτε κανονικά, η μυρωδιά των ροδάκινων είναι κυριολεκτικά η μυρωδιά του καλοκαιριού. Προτιμήστε τα με τη φλούδα τους, γιατί κάνουν καλό στην άμυνα του οργανισμού, αλλά και στο δέρμα μας.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 14 Αυγούστου, μπριζόλα λεμού ή κόντρα χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,95 το κιλό. Και φέτα αχαΐας pop βαρελίσια 9,53 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 11 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα που το νησί μας είναι χωρίς λεωφορειακή συγκοινωνία στην Ήπεθρο. Ερετή και κυβέρνηση εντοπίζουν ότι λείπει αυτή η βασική υποδομή από το νησί, αλλά κανείς δεν κάνει κάτι. Έτσι το νησί καταδικάζεται να βρίσκεται μισό αιώνα πίσω από την υπόλοιπη Ελλάδα. Τέταρτη φορά που ο Νίκος Γανιάρης κινδυνεύει να πνιγεί από διαρροή της ΔΕΙΑΧ, η οποία έχει προβληματικό δίκτυο στην περιοχή του ναυτικού ομίλου Χίου, χωρίς όμως

0: φροντίζει να το αντικαταστήσει. Αυτό συνέβη και σήμερα τα ξημερώματα με άλλο ένα σκάσιμο του δικτύου, το οποίο έφερε τα νερά στο υπόγειο γκαράζ του. Ούτε πεντάστερα δεν επιτρέπονται πλέον εκτός ορίων οικισμών. Χίου και Αγίου Μηνά και υποχρεωτική υιοθέτηση από τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Δεν υπάρχει δικαίωμα υποβιβασμού παρά μόνο μέσω περιφερειακών χωροταξικών, τα οποία άγνωστο πότε θα αλλάξουν, ενώ στο μεταξύ θα έχουν ολοκληρωθεί τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια με τις αντίστοιχες δεσμεύσεις και απαγορεύσεις, αναφέρει σε άρθρο παρέμβαση του Σπύρος Κάβουρας, πρόεδρος του Συλλόγου Θυγωμένων από το Σχέδιο Πόλης, μετά την κοινή υπουργική απόφαση νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τουρισμό. Ένα χρόνο μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην Αμανή, οι πληγέντες που έχουν υποστεί μια τεράστια ζημία διαπιστώνουν ότι ακόμη δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη και η υπόθεση εκκρεμεί σε προκαταρκτικό στάδιο, ανέφερε στην αλήθεια ο ένας εκ των τριών δικηγόρων τους, Αλέξης Γεωργούλης. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθεται και σήμερα νόμος Χίου, αφού σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται πολύ υψηλός, κατηγορίας 4. Με σημαντική καθυστέρηση αποκαθίσταται τα προβλήματα στην υδροδότηση του Βροντάδου, κατήγγειλε χθες την αλήθεια ο επικεφαλής της παράταξης Χίος Μπροστά Γιάννης Καραβασίλης, επισημένοντας ότι εδώ και 20 μέρες περίπου κάτοικοι, επισκέπτες και επαγγελματίες ταλαιπωρούνται. Ο χωρικός αντιδήμαρχος Ομυρούπολης δήλωσε χθες την αλήθεια ότι αποκαταστάθηκε από χθες το πρωί η υδροδότηση στο μεγαλύτερο τμήμα του Βροντάδου και καταβάλλονται προσπάθειες για την πλήρη αντιμετώπιση του προβλήματος. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην αγορά της Χίου Λευκή Νύχτα, κατά την οποία τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 11.30 το βράδυ. Στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενικής ανοχής, στη μη χρήση κράνους, την περασμένη εβδομάδα από την αστυνομία στο Βόρειο Αιγαίο πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.077 τροχονομικοί έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 26 παραβάσεις για μη χρήση κράνους. Στοιχείο, διενεργήθηκαν 711 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 7 παραβάσεις σε συνεπιβάτες και 1 παράβαση οδηγό. Το θεατρικό έργο «Εγώ, μια δούλα» από το Έθος Αιγαίου θα ανέβει και σήμερα Τρίτη 9 το βράδυ στο θεατράκι του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου στον Άγιο Γιώργη, δίπλα στο Φαφαλίο Στάδιο. Στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Εθελοντικής Δράσης Δωρεάν Μυελού Οστών, οι νοσηλευτές δίνουν όραμα ελπίδας, διοργανώνουν σήμερα Τρίτη στην καφετέρια Αγκορά στην Απλοταριά ενημερωτική εκδήλωση για την προσέλκυση εθελοντών δοτών μυελού των οστών από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Σήμερα Τρίτη στα Μεστά η γιορτή Σούμας που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεστών. Στις 9.30 το βράδυ το γλέντι θα κορυφωθεί στην αυλή του παλιού Δημοτικού Σχολείου με παραδοσιακό πανηγύρι με την ορχήστρα Στρουμπάκι Μοσχούρη. Ο τρίτος τόμος των βιβλίων του Γιάννη Τζούμου, μια σταγόνα ιστορίας 1945-1955, θα παρουσιαστεί από τις εκδόσεις ΑΠ στον αύλιο χώρο του Γυροκομείου Καρδαμήλων σήμερα Τρίτη 7 το απόγευμα. Σήμερα σε 7 και 4 απόγευμα στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βρετού Αρμολίων Χίου θα τελεστεί η αρχιερατική Ιερά Παράκληση στην Παναγία, κατά την οποία θα ψάλουν στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Στο πλαίσιο του δεύτερου παιδικού φεστιβάλ Θαλασσοχρώματα, το κινητό πλανητάριο Κρήτης έρχεται στοιχείο σήμερα και αύριο Τετάρτη στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του διαστήματος. Οι προβολές ξεκινούν από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, θα πραγματοποιούνται ανά 30 λεπτά με κόστος εισόδου 5 ευρώ. Ο καπετάν Ζαφύρης Βάγιας, από τους πιο παλιούς πλοιάρχους των καραβιών της ΠΑΛΕ ποτέ ναυτιλιακής εταιρείας Λέσβου, είναι ο φιλοξενούμενος στη σημερινή εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές», 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 1995. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ολύμπων οργανώνει αύριο Τετάρτη 7 το απόγευμα τον παιδικό γύρο των Ολύμπων. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει ροκ συναυλία κοινωνικής ευαισθητοποίησης αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Αύριο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας της Παναγίας εντός των ιερών προσκυνημάτων του Ιερού Τάγματος Αγίου Παντελήμωνα. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Οθωμανικό Λουτρό από την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου. Γιάννης Φασιανός, Νίκος Σιδεράκης, στο Κανονάκι και τη Φωνή και στο Ούτι αντίστοιχα, προσκαλούν τον Παμίρ Πανιά από την Κωνσταντινούπολη στο Νέι για μια συναυλία αφιερωμένη στους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου αύριο 9 και 4 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Ο Προοδευτικός Όμιλος Λαγκάδας προσκαλεί αύριο Τετάρτη στις 8.30 το βράδυ στην παραλία της Λαγκάδας στην πλατεία της Αγίας Σοφιάς την πέμπτη παράσταση ελληνικών παραδοσιακών χορών με τίτλο «Στο φως του φεγγαριού». Η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόεδρου Μίλου Βροντάδου θα δώσει παράσταση στο Βουνό αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ με το θεατρικό έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Όντιν Ντιμπεϊρόν σε σκηνοθεσία διασκευή Νίτσας Κλουβά. Οι εκδόσεις Θεμέλιο και οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείο ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Γαρίου «Τελευταίος ήρωας, η συγκρότηση της μνήμης του Αλέκου Παναγούλη 1968-1989 την 5η 13 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο του Βιβλιοπωλείου ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Το Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται με τα πάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας η Ιερά Πανήγυρη του Ιερού Ναού Παναγίας Κοκοροβιλιάς, Γκιάζου Κάμπου, περιοχή Αργέντικου, περιβόλης Ήτρους. Στις 15 Αυγούστου τιμάται η κοίμηση της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Τουρλουτής. Την ίδια μέρα πανηγυρίζει και ο Ενωριακός Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαλκιούς. Κυριακή 16 Αυγούστου, ημέρα εορτής του Αγίου Διομήδη, προστάτη των εμπόρων και επισκευαστών υποδημάτων και δερμάτινων ειδών της Χίου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Διομήδη Μαύρο Παπουτσίδων στην περιοχή της Ευρετής. Ο Δήμος Χίου σε ειδική εκδήλωση την 5η 13 Αυγούστου 10 το πρωί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου θα τιμήσει τον Κώστα Γκιουβέτσι για την ιστορική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου με την Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών στο World Cup 2026 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 39 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 21 έως 56%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Χίος.
1: Καλημέρα σε όλους.
2: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
2: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
1: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: 39 θα πιάσει, λέει. Δείξε τα παράθυρα να μπει το αεράκι και μαζί με το αεράκι και εμείς.
1: Από το παράθυρο θα μπούμε.
0: Το αεράκι θα μπούμε. Εμείς είμαστε στον αέρα αυτή τη στιγμή.
1: Ωραία.
0: Μπορεί να είσαι στο νερό. Καλημέρα.
1: Πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή προβλέπονται σήμερα, αύριο και μεθαύριο, με 38 και 39 βαθμούς στη μέγιστη.
0: Γιορτάζει ο Νύφων, ο Νύφων.
1: Τα μπουφούρια βέβαια καλά κρατούν και δεν βλέπω και να πέφτουν. Την Παρασκευή θα πάμε και στα 6. Είμαστε στα 5, θα πάμε και στα 6.
0: Μακριά από φωτιές, σεισμούς, σεισμούς, λοιμούς, καταποντισμούς. Ωρα τι έγινε εκεί.
1: Πού καλέ?
0: Α, καλέ, καλέ, εκεί καλέ, μακριά στην Κολομβία. 7,5. 7,4. Τώρα πόσοι νεκροί είναι εκεί? 132 λέει τώρα. Εδώ από λεπτό σε λεπτό τα πρακτορία ανεβάζουν εκατοσταριές. Το μερό σεισμός, η δόνηση έγινε της Κολομβίας, αισθητή σε Παναμά ή σημερινό και Βενεζουέλα παρακαλώ. Πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Εμείς εδώ μια χαρά είμαστε, όσοι οδηγείτε προς την περιοχή του αεροδρομίου, παράκληση θερμή, προσοχή, προσοχή στα νερά τα οποία τρέχουν από τα ξημερώματα εκεί στην οδό Δημοκρίτου. Η οδός Δημοκρίτου είναι απέναντι από την πόρτα του ναυτικού ομιλουχίου, δηλαδή την πόρτα της Εσιοπλοείας. Με στο άγαλμα του πλαστήρα, δεξιόθεν η πολυκατοικία. Εκεί είναι μια πάροδος, εδώ στη Μακρύτου. Από τα ξημερώματα τρέχουν τα νερά εκεί, που μιλάμε για ποταμό. Έχουν πάει οι ιδιοκτήτες να σώσουν τα γκαράζ τους από τα αυτοκίνητα, έχει πάει πυροσβεστική, έχει πάει αστυνομία, έχει πάει τροχέα. Η ΔΕΙΑΧ δεν έχει πάει ακόμα.
1: Σιγά σιγά.
0: Τώρα που πιάνουν δουλειά κατά τις 8, λέω να περάσουν από εκεί. Αν το θεά,
1: 7 δεν πιάνουν.
0: 7.
1: Τέλος πάντων, δημόσιες υπηρεσίες,
0: άμα θέλουν ας πάνε από εκεί ρε παιδί μου, να κόψουν το νερό τουλάχιστον, να μην πνίγονται οι άνθρωποι, έτσι. Υποθέτω ότι όλοι αυτοί και οι ιδιοκτήτες και η αστυνομία και οι πυροσβεστικοί και θα έχουν ειδοποιήσει τη ΔΕΙΑΧ ότι εσείς πηγαίνετε, κλείσετε το νερό, θα πνίγεται ο κόσμος. Ένα αυτοκίνητο έχει βουλιάξει μέσα στη Δημοκρίτου, έκατσε μέσα στο δρόμο, εγκουνάει από εκεί. Ο Νίκος ο Γανιάρης προσπαθούσε πρωί-πρωί να σώσει ο άνθρωπος στον καράζ του, διότι τα νερά είχαν μπουκάρει μέσα στον καράζ της πολυκατοικίας. Ο ίδιος μου είπε ότι είναι η τέταρτη φορά που το παθαίνει αυτό.
1: Α, εντάξει.
0: Ναι, δηλαδή έχει συνηθίσει ο άνθρωπος.
1: Τρίτωσε το κακό και έχουμε πάει στην τέταρτη.
0: Το Δεκέμβρη μου λέει έγινε πιο μεγάλη, γιατί πλημμύρισε και το υπόγειο του σπιτιού, το πέρα από τον καράζ, πήγε και στο εσόγειο. Και πλημμύρισε και το εσόγειο. Το ξέρει η ΔΕΙΑΧ το πρόβλημα, το ξέρει. Αλλά είναι στο 20ετές πρόγραμμα, μετά το δημοτικό κήπο. Θα μπει και αυτό το έργο στην προτεραιότητα. Και ρε πω μας λέει, σκάει τα νερό συνέχεια μέσα στη μέση του δρόμου. Είναι η τροχιά από τις 6 το πρωί εκεί και διευκολύνει τους οδηγούς να μην πέσει κανένας και σκοτωθεί μέσα στα νερά. Και ο μόνος που δεν έχει πάει είναι η ΔΕΙΑΧ.
1: Καλά, η ΔΕΙΑΧ δεν έλεγε ότι έχει ένα συνεργείο που είναι για κάθε ώρα και στιγμή και για έκτακτες περιπτώσεις και κάτι τέτοια. Θα έχει άδεια.
0: Καλημέρα σας. Διανύουμε σήμερα να πούμε στα καμάρια.
1: Πού είναι η τούρτα?
0: Αμάν, ρε εσείς, ούτε ένας δεν έχει φέρει μια τούρτα.
1: Μα δεν κάνουμε έτσι δουλειά.
0: Μα δεν κάνουμε δουλειά. Άντε, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στον Περιφερειάρχη, στον Δήμαρχο, στους 75 Δημοτικούς Συμβούλους, στους 150 Αντιπρόεδρους Κοινοτήτων, στους 12 Αντιδημάρχους, 7-8 Αντιπεριφερειάρχες.
1: 13 νομίζω είναι. Οι Αντιδήμαρχοι.
0: Χρήμα με ουρά πέφτει, γιατί τρέχουν οι άνθρωποι και ασχολούνται με τα κοινά, δηλαδή, και λύνουν προβλήματα.
1: Σήμερα λοιπόν συμπληρώνουμε 365 ημέρες, 52 εβδομάδες και 12 μήνες που ηχείως και ένα χρόνο, ένας ολόκληρος χρόνος.
0: Όποιος βλέπει το ζήτημα ότι μια ιδιωτική εταιρεία, ρε παιδί μου, πτώχευσε, τι πρέπει να γίνει, το υπεραστικό κτέλ μιλάμε τώρα. Παιδιά, αύριο μπορεί και εγώ να πτωχεύσω. Δεν πρέπει το κράτος να έχει ραδιόφωνο και τηλεόραση.
1: Έχουμε την ΕΡΤ.
0: Κατάλαβα. Δηλαδή το έχει στο εταιραστικό κτέλ. Η πολιτεία δεν έχει, δεν ανησυχεί που οι μεστούσοι δεν μπορούν να κατέβουν στοιχείο, που οι λαγκαδούσοι δεν μπορούν να κατέβουν στοιχείο, που οι καρδαμιλίτες δεν έχουν μέσο να κατέβουν. Δεν ανησυχεί. Δεν είναι δικό του θέμα. Η κυβέρνηση, η πολιτεία, η αυτοδιοίκηση δεν είναι δικό της θέμα. Σε όλο τον κόσμο οι συγκοινωνίες είναι θέμα των ιδιωτών.
1: Μάλλον. Ούτε ένας πάντως δεν φιλοτιμήθηκε να στείλει μια τουρτίτσα, να σβήσουμε ένα κεράκι.
0: Προχθές πάντως
1: να το γιορτάσουμε.
0: Που πήγα και κούμπησα ένα κατοστάρικο για να γεμίσω το σκαράβαιο. Ο κερατάς είναι κεφάγας. Λοιπόν, μου πήρανε από εκεί κάνα δικαρικά και για τις αστικές συγκοινωνίες. Βέβαια, μου πήρανε και για αυτό. Τα μισά από αυτά που έδωσα ήταν φορολογία. Που με αυτά καλύπτει το κράτος αυτά τα πράγματα. Ηχείως δεν είναι στην ελληνική επικράτεια.
1: Δεν βάζουμε αρκετή βενζίνη.
0: Πάμε αλλιώς. Έχει άλλο νομός στην Ελλάδα χωρίς συγκοινωνίες στην Ήπεθρο?
1: Νομίζω ότι είχε βγει άλλος ένας.
0: Πάμε αλλιώς. Δεν φταίνε γι' αυτό όλοι όσοι αναφέραμε προηγουμένως. Η ουριάδα μας το φταίει. Ξαναλέω, να γιάσει το στοματάκι του φαντάρου που αποκάλυψε το νησί αυτό ουργία για πρώτη φορά. Ποιος θα ανεχότανε άλλος αυτή την κατάσταση? Τι να κάνουμε, ρε φίλε? Τίποτα, ρε παιδιά. Τίποτα να μην κάνουμε. Τίποτα. Να μένουμε αδρανείς, να τους κοιτάμε.

Εδώ πείστε μας εκεί από την περιοχή του Νόχου, όποτε έρθει η ιδέα και φιλοτιμηθεί, όχι να φτιάξει τη βλάβη. Τη βλάβη έχει καιρό να τη φτιάξει και μέσα μια ώρα και το και αύριο και μεθαύριο. Να κλείσει τη βάνα, ρε, το νερό τρέχει. Από τα ξημερώματα οι άνθρωποι ξυπνήσανε από τα πλάτ πλούτς των αυτοκινήτων. Και ευτυχώς και ξυπνήσανε, γιατί θα είχαν πνιγεί.

αύριο θα μετρήσουμε 366. Δεν την έχετε γλιτώσει, μην νομίζετε. Όχι. Θα γίνεστε κάθε μέρα ρεζιλοί. Και δεν μας νοιάζει αν η ουργία σας ψηφίζει. Όλα κάποια στιγμή ξυπνάνε.

0: Καλημέρα κύριε Γιάννη Κοκαράκη.
1: Καλημέρα Ειρήνη, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλους. Μέσα σε όλα αυτά που λες, ήθελα να βάλω και ένα κερασάκι στην τούρτα. Αύριο νότια, πολύ πιμιστά.
2: Έτσι.
1: Από τις 8.30 ώρα δεν θα έχουμε ρεύμα μέχρι τις 3.
2: Έτσι.
1: Παγωτά, πάγι, καφές που κάνουμε, όλα πάλι ανενεργά.
2: Φιλοξενούμενοι στα χωριά, στα δωμάτια, έτσι.
1: Τίποτα, ένα πράγμα τι να πω, συνεχόμενα αυτό το πράγμα γίνεται. Τώρα πάλι αύριο να νοικιάσουμε γεννήτριες, πιο πολλά τα χρήματα που θα ξοδέψουμε παρά το τζίρο που θα κάνουμε.
2: Μάλιστα.
0: Για ποια φορά γίνεται διακοπή ρεύματος φέτος το καλοκαίρι?
1: Δεν θυμάμαι, αλλά είναι πάρα πολλές φορές. Δεν είναι μία, δεν είναι δύο, δεν είναι τρεις.
2: Αυτή τη φορά είναι για να...
1: Αλλά τώρα 12 Αυγούστου, 8 η ώρα, 8.30 μέχρι, άλλοι λένε στις 3, άλλοι λένε στις 4. Δηλαδή, τι να πω.
0: Ναι, έχετε διαμαρτυρηθεί στο ΔΔΕ?
2: Πού?
1: Εκεί που πρέπει να κάνουμε πάλι ασφαλιστικά, πρέπει να κάνουμε το ένα, πρέπει να κάνουμε το άλλο. Και να διαμαρτυρηθούμε, θα βγάλουμε άκρη.
0: Στο μεταξύ, μέσα στην ιστοσελίδα δεν υπάρχει προγραμματισμένη διακοπή για αύριο.
1: Εμάς μας ειδοποίησαν οι Προέδροι.
2: Έτσι.
1: Το χωριό.
2: Και ο Πρόεδρος των Μεστών αυτό μου είπε.
0: Ναι, λοιπόν, πάντως στην ιστοσελίδα τους δεν υπάρχει.
2: Ωραία. Και λοιπόν, είναι για το στήλο Μπουκάκη, λέει.
1: Είναι για το στήλο Μπουκάκη, εντάξει. Είπαμε, μήπως γίνεται να γίνει έστω νυχτερινές ώρες. Τώρα θα μου πεις ποιος θα πάει να δουλέψει τη νύχτα. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Κάπως πρέπει να εξυπηρετηθούν όλοι.
0: Υπάρχει και η λύση να δώσουν ρεύμα με άλλο τρόπο.
2: Έλατε σε όλα τα μέρη του κόσμου, αυτό γίνεται.
0: Με μια φορητή γεννήτρια να δώσουν ρεύμα και να κάνουν τη δουλειά τους κανονικά. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, αλλά δεν βγάζει άκρη με τίποτα, δυστυχώς.
2: Εντάξει, τους καταγγέλουμε συνέχεια και άσου να γίνονται ρεζίλοι, δεν πειράζει. Καλημέρα.
1: Τα πράγματα είναι φέτος, τα πράγματα είναι, δηλαδή τι να πω, μια το ένα, μια το άλλο, τι να πω. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, όσο και να διαμαρτυρηθούμε. Ο καθένας κάνει ό,τι του καπνίσει.
0: Κόσμος στους Ολύμπους έχετε?
2: Φουλ είναι.
1: Έχομαι. Αυτές τις μέρες έχομαι. Βέβαια ο κόσμος άργησε φέτος να έρθει. Μέχρι τη 1-2 Αυγούστου δεν υπήρχε τίποτα. Μετά τις 3 έπιασε να έρχεται ο κόσμος.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε και διαφημίσεις και θα περιποιηθούμε το ΔΔΕ μετά το Κοκαράκι.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά 2025-2026 έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: 8 και 22 πρώτα λεπτά. Αν θα πάτε στο Παντοπολείο, μην ξεχάσετε όταν πάτε στο ράφι με τα χαρτιά υγείας, χρειαζόμενο πράγμα, και τα κουζινόχαρτα, να προτιμήσετε την τοπική βιοτεχνία του Λίπα, η οποία είναι καλή, είναι φτηνή, έχει ποιοτικά πράγματα
1: και είναι δική μας.
0: Είναι και δική μας. Αυτό το τελευταίο να παίρνετε σοβαρά υπόψη για κάθε πράγμα το οποίο αγοράζουμε. Έμαθα το μαστίγα σόπ, έβγαλε κάτι αλκοολούχο.
1: Το έχουμε ξαναπεί, απόσταξη από μαστίχα.
0: Δηλαδή είναι προς τη σούμα, μοιάζει τι με τι.
1: 40% αλκοόλ σου κάνει.
0: Τόσο έχει.
1: Χωρίς ζάχαρη, μιλάμε για ποτό, όχι για ειδήποτο.
0: Όχι για απεριτίφ που λέμε στα ελληνικά.
1: Όχι απεριτίφ, κανονικό σκληρό ποτό.
0: Κανονικό, δηλαδή. Και πώς το λέει.
1: Δεν θυμάμαι πώς το λέει.
0: Δεν θυμάσαι.
1: Όχι.
0: Κοίταξε,
1: μόνο του μπορείς να το πιεις, δεν λέω, όπως μπορείς να πιεις και βότκα, ας πούμε. Όπως μπορείς να πιεις και... Ναι. Αλλά είναι πολύ καλό συστατικό και για κοκτέιλ.
0: Αυτό πίνουν στη ΔΕΙΑΧ και έτσι έχει πάρα ύπνος.
1: Ναι. Ναι. Καλημέρα, έκλεισε η γραμμή.
0: Έκλεισε η γραμμή.
1: Δυστυχώς.
0: Εκεί το δίκτυο τηλεφωνίας στην περιοχή του ναυτικού μιλοχείου, όπως ξέρετε πολύ καλά, επειδή είναι απομακρυσμένο από το κέντρο, δεν πιάνει η τηλεφωνία κινητή σε αυτή την περιοχή. Στο Πελινέο από πίσω είναι, εκεί στο ανάπτυρο μιλοχείο.
1: Ποιο Πελινέο, μωρέ?
0: Μακριά, είναι
1: στην
0: πολύ
1: Μπελαβίστα είναι.
0: Α, στην Μπελαβίστα.
1: Δεν μπορεί να έχει και Μπελαβίστα.
0: Α, και Μπέλα. Και τηλέφωνο δεν γίνεται. Όλα μαζί δεν γίνονται.
1: Και ωραία θέα και τηλέφωνο.
0: Ο άνθρωπος περίμενε στη γραμμή τώρα, Νίκος Ογανιάρης, κόπηκε.

0: Για να κάνουμε ακόμη μια προσπάθεια. Καλημέρα κύριε Νίκο Γανιάρη.
1: Ναι, ναι, καλημέρα σας.
2: Νίκο, μείνε ακίνητος, είναι η τηλεφωνία
1: ακίνητος. Ακίνητος, ακίνητος, εδώ είναι.
2: Έτσι.
1: Έχει πρόβλημα και στα τηλέφωνα.
0: Ναι. Και στα νερά μάθαμε σήμερα
2: είστε
0: το πρωί.
2: Είστε απομακρυσμένοι από το κέντρο, μωρέ, και καταλαβαίνετε.
1: Στα νερά, στα νε... ναι, είμαστε απομακρυσμένοι από το κέντρο, στο κέντρο της πόλης Ισχύου, τι να κάνουμε. Στα νερά έχουμε πολύ καιρό πρόβλημα, δεν είναι τουρινό.
0: Ναι.
1: Από το 10 Δεκεμβρίου που είχα στα εκλογιά.
0: Όσο μπορείτε πιο κοντά, γιατί
1: ναι,
0: και ο αέρας...
1: Ακούμε,
0: ναι, ναι, τώρα
1: ακούμε.
0: Καλύτερα, ναι.
1: Ναι, ωραία. Η κεντρική παροχή του νερού είναι πολύ παλιά, οι πιέσεις είναι πολύ ψηλές, με αποτέλεσμα να σπάει κάθε τόσο το δίκτυο της ΤΕΙΑΧ και όπου βρει διέξοδο, το νερό πηγαίνει. Στο δικό μου σπίτι δυστυχώς βρίσκει διέξοδο και έχω πλημμυρίσει σήμερα η τέταρτη φορά.
2: Η τέταρτη φορά.
0: Σας αποζημιώνουν όμως κάθε φορά, ε?
1: Τι είναι αυτό? Όχι βέβαια.
2: Δεν μου λες,
1: έχω κάνει δύο αιτήσεις. Έχω κάνει δύο αιτήσεις αποζημίωσης. Δεν έχω ούτε καν απάντηση.
2: Μάλιστα. Εγώ το πρωί τα ξημερώματα πέρασα από εκεί και είναι μια κατάσταση εφιαλτική. Δηλαδή νερά τρέχανε, 100 ήταν
1: ακριβώς
2: εκεί. Αυτά. Η ΔΕΙΑΧ πότε ήρθε?
1: Πριν από κάνα τέταρτο ήρθε και η ΔΕΙΑΧ. Εδώ είναι.
0: Α, καλά είναι, καλά είναι.
1: Πριν από κάνα τέταρτο ήρθε, ναι, ναι.
0: Πάθατε ζημιά?
1: Σήμερα το προλάβαμε, έχουμε μάθει πια.
2: Ναι.
1: Και προλαβαίνουμε τις καταστάσεις. Αμέσως ενεργεί ο εγκέφαλος, έχω έτοιμα τις αντλίες, τις βάζω μπροστά, φεύγουν τα νερά από μέσα και έτσι προλαβαίνω να μην πάθω ζημιά ξανά και ξανά και ξανά.
0: Άρα στην ουσία...
1: Την πρώτη φορά έπαθα όμως μεγάλη ζημιά, χάλασαν οικοσκευές, βράχηκαν χαλιά, βράχηκαν πολλά πράγματα από το σπίτι μου. Την πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Και τη δεύτερη έπαθα, αλλά την πρώτη τα περισσότερα.
2: Καλά, για την αποζημίωση έχουν γράψει κανονικά από ό,τι κατάλαβα, γιατί δεν τους έκανες αγωγή.
1: Δεν έχω κάνει αγωγή
2: γι' αυτό.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Έχω κάνει έτοιμα αποκατάσταση, πώς το λένε, έτοιμα για να αποζημίωση.
2: Ωραία, γιατί,
1: αλλά δεν έχω πάρει.
2: Για τη βλάβη τι λένε?
1: Για τη βλάβη λένε ότι πρέπει να αλλάχθει όλο το δίκτυο από την αρχή, όλο το δίκτυο που είναι σε αυτό το δρόμο. Δηλαδή μιλάμε για περίπου 60-70 μέτρα, δεν μιλάμε για παραπάνω, 60-70 μέτρα, αλλά πρέπει να σκεφτεί ο δρόμος και φοβούνται ότι θα αφήσουν για 3 μέρες χωρίς νερό τις πολυκατοικίες από πίσω. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ωραία, ας δίνουν για 3 μέρες νερό με τα βιτία. Τι θα γίνει δηλαδή, θα πλημμυρίζετε εσείς?
1: Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Τι να κάνουμε εκείνος. Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ελπίζομαι, μας υποσχέθηκαν ότι σήμερα θα ξεκινήσει η διαδικασία αυτή ως κατεπήγον έργο, γιατί από ό,τι κατάλαβα υπήρχαν προβλήματα και στο να δοθούν οι άδειες ή τέλος πάντων να πάρθουν οι αποφάσεις. Φαντάζομαι ότι το ξεπέρασαν με το κατεπήγον και θα ξεκινήσουν σήμερα να σκάβουν για να περάσουν καινούρια σωλήνα.
0: Άρα πριν την Πέμπτη πλημμύρα.
1: Εύχομαι πριν την Πέμπτη πλημμύρα. Για να δούμε, αύριο πρωί θα ξυπνήσω 5 η ώρα πάλι για να βγάζω νερά. Ξυπνήσω, θα είναι καλά.
0: Πάντως είναι μια ιδιαίουσα περίπτωση να πλημμυρίζεται χωρίς να βρέχει.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, γιατί βέβαια μέχρι τώρα είχαμε πλημμύρες από την πολύ βροχή.
1: Αυτό δεν μπορεί να το αλλάξει κανείς, είναι μια θεομηνία. Αυτό όμως εδώ δεν είναι καμία θεομηνία. Είναι κάτι άλλο.
2: Εγώ τον είδα ως σωστό πρόσκοπο και είχε αντιλία κανονικά.
0: Έτσι, είχε μάθει πια.
2: Ναι, αλλά άμα
1: ναι, αλλά εντάξει, κάποια στιγμή όμως τα κουράγια πέφτουν έτσι.
2: Ναι. Εντάξει, Νίκο, καλημέρα.
1: Και δεν γίνεται.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Γεια σας. Good day,
3: sunshine. Δηλαδή, κάτσε για να το καταλάβω κι εγώ, ρε παιδί μου, γιατί είμαι μπουμπούνας, δηλαδή είμαι μπουμπούνας. Υπάρχει μία βλάβη, υπάρχει ένα πρόβλημα.
0: Να σου πω τον επόμενο δρόμο που θα συμβεί αυτό.
3: Ποιος είναι? Στη Καλαμαγκά.
0: Βέβαια.
3: Ναι. Λοιπόν, υπάρχει
0: και εκεί
3: λοιπόν
0: σκάνεις όλοι.
3: Ένα πρόβλημα. Πρέπει να αλλάχθει μια σωλήνα 70 μέτρων, είπε ο Νίκος, τώρα εγώ σου λέω 100. Ωραία. Δεν υπάρχει κάποιο πρόχειρο σύστημα, πρόχειρο, όχι, με το οποίο να πάρεις το νερό από το πρώτο σημείο που είναι, θα ξεκινήσεις να σκάβεις και να το διοχετεύσεις με ένα μπεμπέτσι που λέγαμε μικρή, με μια παράκαμψη δηλαδή, να το πας στον προορισμό του, στο παρακάτω σημείο που είναι επίσης, και να να μην στερήσει το νερό από τις πολυκατοικίες αυτές. Δηλαδή δεν υπάρχει τρόπος. Το ίδιο σκέφτομαι και για τη ΔΕΗ. Δηλαδή εντάξει ρε παιδιά, κάει και ένας θύλος έξω από τα μεστά. Δεν υπάρχει τρόπος να παρακάμψετε εκεί το δίκτυο, να απομονώσετε το στήλο, να αφήσετε μια περιοχή 30-50 μέτρων χωρίς ρεύμα και το υπόλοιπο να έχει ρευματοδότηση. Θα μου πεις, μα αυτό ρε φίλε χρειάζεται. Να χρειαστεί ρε αχαήρευτη, να χρειαστεί. Να χρειαστεί να δουλέψετε παραπάνω και να ξοδέψετε και παραπάνω. Γιατί λίγα μας παίρνετε. Ληστές, μας παίρνετε λίγα. Πώς λοιπόν για να φτιάξετε μια βλάβη αφήνετε Ολύμπους και μεστά? Μια ολόκληρη μέρα παραμονή της 115 Αυγούστου με τα χωριά πυγμένα από κόσμο, ομογενείς, Ελληνοαμερικάνοι, χιώτες, Βυσιγότοι, 300 δωμάτια στα μεστά γεμάτα. Όλος ο κόσμος εκεί τα αφήνεται χωρίς νερό, χωρίς ρεύμα. Για, από τις 8 λέει μέχρι τις 3, γιατί κάθε σκάει και ένας στήλος. Είναι λογική αυτή? Δεν καταλαβαίνω, δεν υπάρχει ένας τρόπος, μια γεννήτρια, μια παράκαμψη? Δηλαδή είναι, η λύση είναι, πονάει εδώ ότι κόβουμε κεφάλι. Κόβετε το ρεύμα σε δυο χωριά, σύντολη με ένα των μεστών, υποθέτω, για να φτιάξετε ένα στήλο. Εννοείται ότι δεν υπάρχει πολιτική ηγεσία, έτσι. Αυτοί είναι άφαντοι. Δεν έχουν αυτοί προϊστάμενους. Όχι. Η κυβέρνηση είναι αλλονού παπά Ευαγγέλιο. Είναι σε άλλο μέρος η κυβέρνηση. Άλλος κάνει κουμάντο. Εντάξει, όπως τα λεωφορεία ένα πράγμα. Όλοι, δώσαμε την αρμοδιότητα στην αυτοδιοίκηση. Και μετά, τι δώσαμε, και μετά την παίρνει.
4: Το λοιπόν, για να ηρεμήσουμε και για να πάμε στο επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα.
3: Δεν είμαι ήρεμος.
4: Ηρεμότατος. Υπενθυμίζω ότι αύριο έχουμε μουσική βραδιά στο Golden Sun. Άρα... το δείπνο μας το τρώμε με τα μουσικής.
3: Έτσι, γιατί να πηγαίνει πιο...
4: Και
3: κάνουμε ένα μπανάκι προηγούμενο.
4: Το Σάββατο έχουμε από τη 1:30 το μεσημέρι μπουφέ.
3: Παναγία μου.
4: Για να τιμήσουμε και την κοίμηση της Θεοτόκου, που είναι η αργία. 2271-032-080 το τηλέφωνο του Golden Sand για να κλείσουμε τραπέζι.
3: Η μνήμη της Παναγιάς την τιμάμαι τρώγοντας.
4: Βέβαια. Oh. Και τρώγοντας και χορεύοντας.
3: Για να ξέρω.
4: Τα πανήγυρια που τα πας.
5: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα. Τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
6: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
5: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
6: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
5: Φυσικά. Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
7: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην Οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
9: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
10: Α, Μαστροπαντελής.
9: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
10: Μαστροπαντελής.
9: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
10: Μαστροπαντελής.
9: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
11: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
12: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
11: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
13: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
14: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
13: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
14: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
13: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
15: Αγαπώ να μαθαίνω, λέει στην Αλήθεια TV ο Πάνος Δημάκης σε μια συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με την ευκαιρία παρουσίασης βιβλίου του στο νησί μας, ο γνωστός φιλόλογος, συγγραφέας και μεταφραστής μιλάει 8 ξένες γλώσσες, θεωρώντας ότι η γλώσσα γενικά είναι φορέας μνήμης, αλλά ταυτόχρονα ξεδιπλώνει τις σκέψεις του σε μια συνέντευξη που σίγουρα θα συζητηθεί.
16: Έφεραν στο προσκήνιο όλα όσα άλλα έχω κάνει.
17: Ακριβώς.
16: Δηλαδή θεωρώ ότι σίγουρα έχουν βοηθήσει πολύ και τη συγγραφική μου ιδιότητα η τηλεοπτική αναγνωρισιμότητα και μάλιστα σε ένα πολύ ποιοτικό προϊόν όπως το Chase. Δηλαδή αν ήμουν σε μια άλλη εκπομπή αμφιβόλου ποιότητας μπορεί και αυτό να οδηγούσε και τον κόσμο να πιστέψει τώρα τι θα γράφει αυτός.
17: Ναι, ναι, ναι.
16: Η αλήθεια είναι ότι η καλή ποιότητα του Chase που πέμπτη χρονιά μόλις τελείωσε και πάμε για την έκτη σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ και τη συγγραφική μου ιδιότητα και όλα τα άλλα πράγματα που κάνω.
18: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
19: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
20: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
21: Κύος Ράδιο Αλήθεια

Καταρχείο, 8 και 38 πρώτα λεπτά. Αν θέλετε να κάνετε ασφάλεια που αφορά το όχημά σας, κατοικία, επιχείρηση, υγεία, ζωή κλπ. Κλπ. Νομική προστασία, ασφάλεια σκαφών. Δεσποινά Γεωργούλη, 690-605-1419, συνεργάζεται με όλες τις εταιρείες και θα σας πει ποια από όλες κάνει για την κάθε περίπτωση που αφορά ατομικά εσάς. Προσοχή, η Δέσποινα Γεωργούλη, επειδή δεν τη φτάνει ο χώρος που είναι, μετακομίζει σε μεγαλύτερο γραφείο, δεν θα είναι στην Αδαμαντίου Κουραή 4. Προσεχώς θα ανακοινώσουμε το νέο χώρο, διότι η χώρη που έχει δεν είναι αρκετή για τη δουλειά που καλείται να κάνει. 690-605-1419, το τηλέφωνο της Δέσποινας.

0: θα περάσετε το όχημά σας από Κταίο. Το τηλέφωνο είναι γνωστό.
1: 22-71-08-19-19. Παίρνετε τηλέφωνο, κλείνετε το ραντεβού σας, περνάτε το όχημά σας μια φορά και μετά ξενιάζετε, γιατί εκείνοι σας ειδοποιούν πότε είναι. Έτσι. Το επόμενο διάστημα.
0: Αν έχετε λεωφορείο ή βαρύ όχημα ή κάτι που δεν περνάει από το
1: ίδιο
0: οκτώ, πηγαίνετε εκτός Χιού, Τσεσμές, Σμύρνη, Κουσάνταση.
1: Δεν νομίζω, έχουν
0: Μπουρνόβα.
1: Πώς δεν έχουν εκταίο.
0: Πώς δεν έχουν εκταίο.
1: Δεν περνάει, δεν θέλουμε ελληνικό εκταίο.
0: Είναι υποανάπτυκτοι είναι οι άνθρωποι. Πάτε λοιπόν εκεί, γιατί ο νόμος Χιού δεν διαθέτει δημόσιο εκταίο. Έκλεισε. Θα ξανανοίξει βέβαια, μαζί με τον κήπο.

0: πολύ ενδιαφέρον τα όσα μας είπε χθες ο Αλέξης Γιωργούλης.
1: Ένας εκ των τριών δικηγόρων των πληγέντων από την φωτιά της Αμανής που αύριο κλείνει ένας χρόνος.
0: Αν το θυμάται κανένας, είναι ένας χρόνος αυτό.
1: 12 Αυγούστου του 2025 ξέσπασε η φωτιά. Η φωτιά ξέσπασε πάνω από την Πισπιλούντα και έφτασε στη θάλασσα.
0: Τα ζώα μου αργά, λέει ο Γεργούλης, τα ζώα μου αργά. Η δικαιοσύνη δεν βιάζεται. Είμαστε ακόμα στην προανάκριση. Είμαστε ακόμα. Βέβαια, σημείωσε ο δικηγόρος ότι πάρα πολύ βοηθά ο κ. Γιώτσος, ο διοικητής της παιδικής υπηρεσίας, με το υλικό το οποίο δίνει.
1: Οι πληγέντες προσπαθούν μέσω της δικαστικής οδού και σε ποινικό επίπεδο να αποδοθούν ευθύνες και σε αστικό επίπεδο να αποζημιωθούν. Δεν έχουν αποζημιωθεί ακόμη. Το λέμε για αυτούς που επλήγησαν τώρα της αττικοβιωτίας.
0: Ναι. Και έχουν βάλει και τους δικηγόρους, έτσι. Δεν ξέρω αν τους βάλανε νωρίς ή αργά, αλλά σημασία έχει, έχουν τώρα και το νομικό πράγμα, το νομικό θέμα το οποίο τρέχει.
1: Εντάξει, έχουν ακόμη μία ενημέρωση αύριο, έγινε και πριν από λίγο διάστημα, θα ξαναγίνει και αύριο μία ενημέρωση σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για το πώς προχωρούν τα διάφορα εκεί θέματα. Εννοείται, γιατί φεύγοντας τον ρώτησα, λέω ωραία, δεν πήραν αποζημιώσεις και τα λοιπά, αλλά π.χ. έγιναν ενέργειες ώστε ας πούμε από το δίκτυο του ΔΔΕ, τις ανεμογεννήτριες και όλα αυτά τα συστήματα που από ό,τι φαίνεται ξέσπασε πέρσι η φωτιά, να μην ξανακαούμε. Φυσικά και όχι.
0: Λοιπόν, αυτά. Ρίξε το λίγο έξω σήμερα το βράδυ.
1: Σήμερα το βράδυ.
0: Ναι, και μια ανακοίνωση ο Συλλόγος, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων έχει μια ανακοίνωση.
1: Α, είναι η λευκή νύχτα.
0: Η λευκή νύχτα.
1: Μέχρι τις 11.30.
0: Απόψε θα τα ρίξουμε όλα, ψουνίσουμε, απόψε θα γίνει ο χαμός.
1: Εντάξει, δύο ώρες παραπάνω είναι. Αντί 9.30 θα κλείσουν 11.30.
0: Τι σημασία, εγώ μου αρέσει να ψωνίζω όταν τελειώνει το, μα κλείνει το μαγαζί. Δεν θέλω να, εγώ θέλω να πάω για το κλείσιμο.
1: Δεν έχει κανένας καμία αμφιβολία.
0: Το εργατικό μας κέντρο λέει ότι πρέπει να τηρηθεί η νομοθεσία.
1: Το ίδιο λέει και το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων.
0: Δεν λέει μόνο αυτό το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων. Άμα διαβάσεις την ανακοίνωση, λέει και άλλα πράγματα. Έχει ενδιαφέρον, διάβασε το. Πολύ ενδιαφέρον ο πρόλογος του σημειώματος.
1: Με αφορμή τη διοργάνωση της Λευκής Νύχτας και την παράταση του Αραρίου μέχρι τις 11.30, υπενθυμίζουμε ότι πίσω από τις βιτρίνες, τα φώτα και τις εκδηλώσεις βρίσκονται εργαζόμενοι που εδώ και μήνες εργάζονται εξαντλητικά ωράρια, συχνά χωρίς τον απαραίτητο χρόνο ξεκούρασης.
0: Μάλιστα.
1: Οι εργαζόμενοι στο εμπόριο δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο μιας γιορτής, είναι άνθρωποι με οικογένειες, παιδιά και προσωπική ζωή. Η ανάπτυξη της τοπικής αγοράς δεν μπορεί να στηρίζεται στην εξάντληση όσων εργάζονται σε αυτή.
0: Μάλιστα. Συνεχίζει.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Πολύ είναι σωστό.
1: Οι μόνοι που ωφελούνται από τη διεύρυνση του ωραρίου είναι οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι του κλάδου που εκτοξεύεται η κερδοφορία τους και αποσκοπούν στην πλήρη απελευθέρωση των ωραρίων λειτουργίας των καταστημάτων.
0: Ωραία.
1: Ενώ για εμάς τους εμποροϋπαλλήλους προμηνύεται ένα ακόμα δύσκολο υπόλοιπο καλοκαιριού με προγράμματα εργασίας κομμένα και ραμμένα στα μέτρα της εργοδοσίας, με δουλειά τις Κυριακές, με σπαστά ωράρια, κόψιμο ρεπό, δουλειά στις αποθήκες των καταστημάτων, αλλά και σε πολλά εντός αυτών, πολλές φορές σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών και τη δουλειά από πόστο σε πόστο.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και το Σωματείο απαιτεί καμία διεύρυνση ωραρίου, διεκδικεί υπογραφή συλλογική σύμβαση εργασία στο εμπόριο με αύξηση μισθού και κατοχήρωση επιδομάτων, 7ωρο, πενθήμερο, 35ωρο, κατάργηση σπαστού ωραρίου σε καταστήματα συνεχούς ωραρίου.
0: Ωραία.
1: Σταθερό μηνιαίο πρόγραμμα εργασία, σταθερή βάρδια μέσα στην εβδομάδα, κυλιόμενο ρεπό, διάλειμμα 30 λεπτών που να περιλαμβάνεται στο ωράριο.
0: Ωραία. Τα, όλα είναι ωραία. Τα μαγαζιά να ανοίξουν ή να κλείσουν τα μαγαζιά?
1: Να ανοίξουν και να τηρήσουν την νομοθεσία.
0: Γιατί άμα κλείσουν τα μαγαζιά, δεν θα έχετε και εσείς δουλειά. Λέω τώρα, χωρίς αγορά δηλαδή, δεν θα έχει εξαντλητικά ωράρια. Έτσι.
1: Δεν μπορούμε να βρούμε τη μέση.
0: Ναι, ακριβώς λοιπόν.
1: Πρέπει να είμαστε στις
0: δηλαδή,
1: δύο άκρες.
0: Δηλαδή πρέπει να φέρετε την καταστροφή. Αν οι έμποροι θέλουν να κάνουν λευκή νύχτα και αν τσιμπάει το ψάρι, γιατί αν είχε μυαλό δεν τσιμπάγε. Αφού λοιπόν τσιμπάει το ψάρι, πώς θα αμορφωθείτε και εσείς με τις συνθήκες και ζητήστε να πληρωθείτε κανονικά και να τηρηθούν όλα τα νόμιμα που πρέπει να τηρούνται. Μην φέρετε την καταστροφή. Περισσότερη δουλειά σημαίνει και για εσάς περισσότερη δουλειά. Όχι μόνο για τους εργοδότες.
1: Ναι,
0: και δεν είναι μόνο το μεγάλο κεφάλαιο και οι αλυσίδες οι εργοδότες. Είναι και ο γείτονά σας, ο συγγενής σας, ο πατέρας της μάνας σας που έχει το μαγαζί.
1: Απλά αυτό που επισημαίνω είναι ότι ήδη καταστρατηγείται η νομοθεσία σε αυτό.
0: Κακώς υπάρχει υπόπτη της εργασίας. Πηγαίνετε, το καταγγείλετε. Πήγαινε να τα πείτε, αυτός κάνει αυτό. Το κατάλαβα. Αλλά μην φέρετε την καταστροφή.
1: Το λοιπόν, αύριο

0: να την παρακολουθήσετε χωρίς να πληρώσετε την είσοδο που είναι 15 ευρώ. Δεν έχετε παρά να μας πάρετε τηλέφωνο στο 2271025678 για να σας δώσουμε δωρεάν εισιτήριο. Δημήτρης Κοβέος είναι και ο ίδιος διαβητικός.
1: Είναι η πρόσκληση για ένα ή για δύο άτομα?
0: Έχω μονές προσκλήσεις.
1: Μονές?
0: Ναι. Όποιος ενδιαφέρεται για μια διαφορετική μουσική βραδιά αύριο, ξαναλέμε βράδυ στον Καστρομπινά, μας παίρνετε τηλέφωνο τώρα.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά 2025-2026 έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Για πρώτη φορά στο νησί μας, ο Βασίλης Παϊτέρης. Βασίλης Παϊτέρης, λόγια κλειδωμένα.

0: κάνει.
1: Στοιχείο Βασίλης Παϊτέρης με όλο το επιτελείο του, την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Δημαρχείο Χίου, Ομήριο Πνευματικό Κέντρο και Πολυκατάστημα Πηξίδα.

0: 8 λεπτά πριν τις 9. Για πάρτε εδώ κρέας, γιατί τελειώνει η νηστεία, παιδιά.
1: Τελειώνει.
0: Τι, 15 Αυγούστου.
1: Ναι, είμαστε στην 10η μέρα του Αυγούστου. Σήμερα και πόσες ακόμη. Τρεις μήνανε.
0: Σήμερα στη γιορτή σου μας, η οποία έχει ξεκινήσει από το πρωί, ψήνουν πρωί-πρωί στραγάλια.
1: Ψήνουν στραγάλια.
0: Ναι, ναι, φιστίκια, κάστανα. Πώς θα ψήνουν τα στραγάλια.
1: Ό,τι πεις.
0: Ναι.
1: Το λοιπόν,
0: νηστίσιμα πράγματα δηλαδή.
1: Το Χίος Φάρμ γιορτάζει τα 6 χρόνια του.
0: Α.
1: Μοσχάρι γάλακτος με οστό 11,99 το κιλό.
0: Μόνο το οστό δεν έχει.
1: Θες να πάρει μόνο το οστό?
0: Όχι,
1: τώρα. Θα το κάνει σούπα.
0: Ναι, γιατί.
1: Τώρα καλοκαίρι τρώνε σούπες.
0: Πώς θα τρώνε?
1: Στα Βλύσια μπριζόλα μόσχου από 17,80 12,49 το κιλό. Στα Βλύσια.
0: Ναι. Στάβλιο.
1: Έχει και τόμαχοκ άμα θέλεις. Μπριζόλα.
0: Κάνα κοτεπουλάκι.
1: Από 27,70 Παναγία μου και σώσε. 18,50 το κιλό. Α, πολύ καλή τιμή.
0: Βέβαια. Το πράγμα δεν φάω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ. Το τόμαχο καλό.
1: Και μπριζόλα μόσχου γάλακτος, μοσχαράκι γάλακτος που λέμε, από 22 μόνο 17,95 το κιλό. Όλα αυτά στο Χίος Φάρμ που αν αγοράσετε και πράγματα.
0: 6 χρόνια γιορτάζει ο Μουνιούκας.
1: 25, αξίας 25 ευρώ, παίρνετε και ένα λαχνό. Αν πάρετε 50, θα πάρετε δύο λαχνούς.
0: Τι.
1: Για να πάρετε μέρος στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή το απόγευμα στις 8 και θα κληρώσει 10 δωρεάν επιταγές των 100 ευρώ. Λεωφόρος Ενώσεως 106 είναι το κατάστημα.
0: Χερή, πάλι.
1: Για παραλαβή από το κατάστημα ισχύουν οι τιμές που σας λέμε, έτσι.
0: Σήμερα το απόγευμα στις 7 έχουμε ραντεβού εκεί με τους καρδαμιλητές για να παρουσιαστεί ο τρίτος τόμος του βιβλίου μου για την μια σταγόνα ιστορίας. Είναι η δεκαετία 1945-1955, η Μαριέλα Βαρόνη, πρόεδρος της Υγειακής Ομοσπονδίας Αττικής, θα αναλύσει το βιβλίο, τον τόμο. Οπότε κάνω ανάλυση η Μαριέλα, κάθομαι και κοιτάω με το στόμα ανοιχτό, λέω αυτά τα γράψα εγώ. Φοβερή δουλειά και η Ευαγγελία Παπαζού, η οποία θα διαβάσει κείμενα από το βιβλίο, υποθέτω, ίσως να διαβάσει αυτά που αφορούν τα καρδάμιλα, που είναι πάρα πολύ πλούσια σε ιστορία τα καρδάμιλα. Λοιπόν, από 7 η ώρα στον αύριο χώρο του γεροκομείου των καρδαμιλιών. Πάρα πολύ ωραίος χώρος.
1: Τώρα οι εκπτώσεις συνεχίζονται για όλο τον Αύγουστο και στα καταστήματα εντός υπάρχουν επίσης εκπτώσεις σε κρεβάτια, στρώματα, καναπέδες, τραπέζια, καρέκλες. Το εντός της Χίου, Λεωφόρος Ενώσεως 94-98 στο αεροδρόμιο, μπορούμε να βρούμε λοιπόν το κρεβάτι Joyce που είναι για διπλό στρώμα με σανίδες κρεβάτι, υφάσμα Toronto Bez, από 959-489 ευρώ μόνο το κρεβάτι, έτσι το στρώμα, έχουμε τιμές και για στρώματα. Θες και το Virgin Plus?
0: Όχι, τι είναι αστρώμα μου κάνει, με ένα χρειάζομαι κρεβάτι.
1: Αυτό από 1319 μόνο 539 ευρώ κρεβάτι, έτσι.
0: Χωρίς αστρώμα.
1: Χωρίς αστρώμα πάντα.
0: Μα, τι
1: όλα τα κρεβάτια διατίθενται χωρίς τα στρώματα, έχω και στρώμα άμα θέλεις. Διπλό στρώμα, α, εδώ βλέπω
0: αυτό.
1: Το Beverly Serta, ναι, ανατομικό διπλό, ναι, 5 ναι. Ζώνες στήριξης κλπ. Από 600 μόνο 329 ευρώ.
0: Λοιπόν, 15 Αύγουστο, η Παναγίτσα μας γιορτάζει, την κοίμηση γιορτάζουμε, τιμούμε δηλαδή. Λοιπόν, και συνεχίζονται οι παρακλήσεις, δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα μας ακούσει η Παναγία μας. Αυτή τη φορά η παράκληση θα γίνει στην Ιερά Μονή Ζωδοκουπηγής Βρετού, στα Αρμόλια, αρχιερατική παρακαλούμε Ιερά Παράκληση, στην οποία θα ψάλλουν στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Μπράβο παιδιά. Τρίτη, 7 και 15. Τρίτη, 11 Αυγούστου, 7 και 15, Μονή Βρετού. Μπαίνοντας στα Αρμόλια, εκεί που θα δείτε τα μαγαζιά με τα πύληνα, κάνετε αριστερά και σε μια απόσταση ένα χιλιόμετρο, δύο, πολύ, πολύ μικρή, με τα πόδια πας δηλαδή, αντικρίζεις αυτό το ωραίο μοναστήρι, ησυχαστήριο στην ουσία, μέσα στο βουνό, η Μονή Βρετού. We take a walk, the sun is shining down. Αν θέλετε άλλη παράκληση, θα γίνει τη Δευτέρα 7 και 15 στην Ιερά Μονή Μερσινιδίου. Εκεί θα...
1: Τη Δευτέρα, αφού περάσει η κήψη της Θεοτόκου.
0: Όχι, ρε, Δευτέρα 10 Αυγούστου.
1: Άρα πέρασε.
0: Έγινε, χθες έγινε.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Ρε παιδιά, συγγνώμη. Εντάξει, τι θα κάνουμε. Αυτό έγινε.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Γιατί οι παρακλήσεις είναι μέχρι την κήμιση. Μετά την κήμιση δεν έχει. Όσο ξέρω δηλαδή. She feels good. She
0: knows she's looking fine. I'm so proud to know. Μα γίνει κάτι, όλοι οι Παναγιά μου φωνάζονται.
1: Άσχετο αυτό.

0: εδώ έχουμε καμιά δεκαριά Παναγιές που γιορτάζουν. Εντάξει, μου είναι. Ξέρετε.
1: Σαν σήμερα πάντως, για να κλείσουμε κιόλας με αυτό, το 2015 κυβέρνηση και θεσμοί, 2015 έτσι θυμίζουμε, ήταν η πρώτη φορά αριστερά, κυβέρνηση και θεσμοί καταλήγουν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, και έτσι ξεκινάει το τρίτο μνημόνιο.
0: Και προσεχώς το τέταρτο. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας. Good day sunshine. Sunshine, I need to laugh, and when the sun is out.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά 2025-2026 έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Καλησπέρα.
5: Καλημέρα.
4: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
5: Καλημέρα.
4: Ωραία, δεν πήγαινε από εκεί.
5: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
4: Μπράβο, Λούλη.
5: Μέχρι και τις 10.
6: 1, 2, 3.
5: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, στους 95, στους 95,7.
4: Βρε γύρω ξεφτύλα.
5: Καλημέρα.
7: Χάος.
5: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
7: Χάος.
4: Μπάχαλο, χάος.
7: Χάος.

0: άλλος να έρθει.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα χάος.
0: Για δύο, για μας δύο.
1: Όμορφη Τρίτη να έχουμε σήμερα.
0: Απόψε το φεγγάρι θα φοράει.
1: Αυτό που λέμε όμορφα, όμορφα να πάμε τώρα.
0: Το φως απ' τη δική.
1: 11 του Αυγούστου. Να έχουμε μπει στο τελευταίο.
0: Όπου θα ακούσεις να
1: μην. Όχι ακόμα στην παράταση.
0: Φάνει φωνή το βράδυ.
1: Για μας εδώ έχει και παράταση, έχει και πέναλτι, έχει ακόμα το.
0: Απόψε,
1: το ωραίο το καλοκαίρι είναι. Έχει δρόμο, έτσι.
0: Να πάμε κατευθείαν για δουλειά.
1: Λέμε για τη μεγάλη τουριστική κίνηση, τη φετινή τέλος πάντων. Καμιά δεκαριά μέρες με το ζόρι. Πάει 20 Αυγούστου, μακάρι. Γεια σου καπετάν Αναστάση, καλημέρα. Γαλήνιες θάλασσες, ζωναυτικούς, πάντα καλές ειδήσεις. Το διευτόν, ευχόμαστε και την διεσάς.
0: Απόψε θα ζηλέψει ο Κυλαϊδόνης. Το πάρτι που θα κάνουμε εμείς.
1: Λοιπόν, μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ. Τα γνωστά τα τηλεφωνά μας. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε, 2271-0256-78. Έχουμε και εισιτήρια σήμερα. Ο Σύλλογος Διαβητικών Βορείου Αιγαίου κάνει μια πολύ ωραία συναυλία αύριο το βράδυ στο Καστρομινά. Δημήτρης Κοβέος, Rocking with Diabetes, ροκάροντας με το διαβήτη δηλαδή, έτσι. Μίκης Θοδωράκης, Θέατρο Καστρομινά. Η είσοδος είναι 15 ευρώ.
0: Η φαντασία θα μοιάζει με φιλμάκι γαλλικό.
1: Έχουμε εδώ 5 εισιτήρια. Εντάξει, δεν θα σας τα δώσουμε όλα. Ανάλογα με τα τηλεφωνήματά σας. Rock and roll συναυλία, πολύ ωραία, έτσι.
0: Απόψε λέω να μην γυρίσει.
1: Παιδιά, κοίταξε ένα τώρα. Αυτές τις τελευταίες μέρες έχει απ' όλα. Απ' όλα έχουμε. Και καλό καιρό έχουμε και βουριαδάκι έχουμε. Κάτσε να δούμε τι γίνεται σήμερα, γιατί έχουμε τη λευκή νύχτα. Έχει ένα αεράκι. Το αεράκι αυτό είναι κυρίως πρωινές ώρες, έτσι είναι πιο έντονο. Η θερμοκρασία, να ξέρετε ότι ανεβαίνει εκεί 5, 6, 7 το 7 το απόγευμα. Εκεί έχουμε τις ζεστές ώρες. Αύριο ακόμα παραπάνω, ακόμα πιο δύσκολη Τετάρτη. Αύριο έχει συγκέντρωση στο reunion από το πρώτο λύκειο θα γίνει. Η απόφοιτη του ιστορικού πρώτου γυμνασίου και λυκείου. Εμείς είμαστε λύκειο τότε εκεί πέρα, έτσι είναι. Λοιπόν, Πέμπτη μία από τα ίδια. Παρασκευή έχουμε λιμάνι open market. Και το Σάββατο έχουμε της Παναγιάς. Βοήθειά μας. Βοήθειά μας, Παναγία μου. Να δες, Κυριακή τώρα 16 του Αυγούστου. Έχουμε και λίγα σύννεφα, έτσι. Η θερμοκρασία δηλαδή. Η θερμοκρασία για κάποιο λόγο από. Από την Πέμπτη, από την Παρασκευή. Έχει μια μικρό, ένα μικρό γύρισμα. Φορτώνει λίγο παραπάνω και ο βοριάς. Καλά, μην βγάλετε και τα χειμωνιάτικα από τώρα, έτσι. Χρόνια πολλά σήμερα δεν έχουμε. Θα δω για γενέθλια αν έχουμε κανέναν. Αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα της νεολαίας. Παγκόσμια ημέρα των αριστερόχειρων την Πέμπτη. Παρασκευή τα προεόρτια της κοιμήσεως. Και το Σαββάτο. Όρεξη να έχεις να χαιρετάς. Δηλαδή το Σαββάτο. Πέφτει και Σαββάτο τώρα, έτσι είναι. Η αγορά κάτω θα είναι. Είναι το πικ των πικ. Καλά, δεν είχαμε και καμιά φοβερή τουριστική σεζόν. Δεν είχαμε μια φοβερή τουριστική περίοδο τότε.
0: Σερένα θα μην φοβάσαι, σ' όλη τη ζωή μου θα σε το γατί μου, δεν θα ξαναδώσω σαν.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα τι φταίει γι' αυτό, ενώ έχουν γίνει τόσες προσπάθειες. Γεια σου Μάγδα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω, έχουν γίνει προσπάθειες, έχουν γίνει και δημοσκοπήσεις, έχουν και το.
0: Όσα απόψε γέννησε η γάτα.
1: Λοιπόν, κάτσε να δω τώρα γιατί έχει ένα. Διαβάζω εδώ ένα άρθρο στο, εδώ στην αλήθεια. Τις δημοσκοπήσεως έγινε στη Νέα Δημοκρατία. Πρώτη με άνεση στοιχείο, μάλλον η Νέα Δημοκρατία, έτσι το.
0: Σε τα δυο της τα γατάκια εδώ πέρα.
1: Α, έχει και συμπέρασμα μαθηματικών. Το άθροισμα βρουλί μου σουρούλι δεν περνά το μηταράκι. Οι εκλογές είναι μακράν, οι δημοσκοπήσεις δίνουν και παίρνουν με κύρια αγχωμένη τη Νέα Δημοκρατία.
0: Που παλιά την τάιζες, μπαρμπούνια, μαρινά.
1: Έγινε μια τέτοια δημοσκόπηση.
0: Ξανιάζει, που ξεχυμονιά.
1: Μια εικόνα της στιγμής βέβαια, έτσι δεν
0: τέτοια.
1: Κατά κράτος αναφέρει εδώ, προηγείται ο νυν βουλευτής Νότης Μηταράκης. Το άθροισμα μάλιστα βρουλί μου σουρούλι δεν περνάει το μηταράκι. Έλα ρε φίλε, τι είναι αυτό να πούμε. Τι είναι αυτό. Δείχνουν παράλληλα και πού πονάει το κόμμα και πρέπει να δώσει ανάλογο βάρος. Χαρακτηριστικό των προβλημάτων είναι ότι πρώτη κατά κράτος είναι ακρίβεια, τοπικά έργα υποδομής, αεροδρόμιο, φράγμα. Καλά, αφού δεν τα έχει λύσει όλα αυτά τόσα χρόνια ο βουλευτής, συνεχίζει να προηγείται.
0: Τέλειωσε τα στήρα.
1: Εγώ πάντως από τα αυτά τα πηγαδάκια δημοσκοπήσεων που γίνονται στην αγορά.
0: Πάρε άλλα πιάτα.
1: Από γνωστούς εκλογολόγους και δημοσκοπησιολόγους. Εγώ τα πρώτα αποτελέσματα που πληροφορήθηκα είναι ότι πρώτος με διαφορά. Όχι μεγάλη διαφορά. Διαφορά στήθους. Διαφορά ύψους. Ο Κωστής ο Μουσουρούλης ακολουθεί με μικρή διαφορά ο Νότσο Μηταράκης. Και λίγο παραπάνω διαφορά ο Παντελής ο Βρουλής. Μετά έδινε την Κέλλη τη Λουφάκη. Και την Γιαννούλου την. Συγγνώμη, ξεχνάω το μικρό της όνομα. Ζήτησα συγγνώμη, έτσι δεν. Γεια σου Μάνο, καλημέρα. Γεια σου Μάνα, καλημέρα. Σε πήρανε σε ένα τηλέφωνο για τη δημοσκόπηση της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, αν δεν έχετε πάει, παιδιά, για να κάνετε τα ψώνια σας για τις Παναγιάς, για το Πάσχα του καλοκαιριού, έχουμε φοβερές προτάσεις, αλλά πρέπει να πάτε από εκεί, για κρέατα, κρέατα χιώτικα. Χίος Φάρμ 6 χρόνια γιορτάζει, 6 χρόνια έχει φυλάδιο, μέχρι το Σάββατο είναι, έτσι. Παιδιά, τιμές θα τρελαθείτε, έτσι. Μοσχάρι γάλακτος 11,99, μπριζόλα μόσχου 17,95, 12,49 στα βλύσια μπριζόλα, μπριζόλα μόσχου Tomahawk 18,50. Καλά, και σουβλάκι, άμα θέλετε, σουβλάκι χοιρινό 5,80. Σουβλάκι χοιρινό λαιμού 6,80. Αυτά όλα ήταν κοντά στα 9 ευρώ, έτσι. Και μπαίνετε και στην κλήρωση να πάρετε τις 10 κατοστάρες. 10 κατοστάρες επιταγές. Ένα χιλιάρικο είναι τα δώρα συνολικά. Καλημέρα στο Βάιο το Μαλιόρα εκ Τρικαλέων. Γεια σου Λευτέρη, καλημέρα από τα πέριξ του ξενοδοχείου Χανδρής. Λοιπόν, αυτά με τις δημοσκοπήσεις. Τα τηλέφωνά μας είναι πάντα ανοιχτά. Όποιος θέλει από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, το χώρο του, πώς το λένε το άλλο, το χώρο του ΠΑΣΟΚ, το χώρο του ΣΥΡΙΖΑΣ, το χώρο του, το χώρο του Αλέξη, του άλλος είναι αυτός μου, γιατί κάτι άκουσα, θα βάλει, λέει, μου είπαν ένας γνωστός, ρε παιδί μου, της αριστερής καταβολών, αριστερών καταβολών, θα βάλει εδώ στο νησί μας.
0: Κιθαρίστας ντράμερ.
1: Ναι, με το Τζίπρα νομίζω.
0: Κιθαρίστας ντράμερ. Κιθαρίστας ντράμερ. Ούτε σου λέω να πάω να μάθει.
1: Ο Τσίπρας αυτός που λέμε και λέμε, γιατί ακούω Τσίπρα, Τσίπρα, Τσίπρα, είναι άλλος. Είναι άλλος, είναι. Παλιά είχαμε ένα Τσίπρα, τον θυμάστε? Τότε που τον ψηφίσανε και βγήκανε και χορεύανε στο Σύνταγμα και πάλι καλά, λέγε το. Τούτος είναι άλλος. Είναι άλλος, είναι ο ίδιος. Είδα κάτι ποσοστά, ρε φίλε, δηλαδή λέω εντάξει, ο κόσμος δεν.
0: Κιθαρίστας ντράμερ, κιθαρίστας ντράμερ, κιθαρίστας ντράμερ.
1: Στον κόσμο αξίζει το μετάλλιο. Όχι, αυτό είναι το 14ο ημιμαραθώνιο. Παιδιά, νομίζω οι θέσεις. Δεν έχει μείνει θέση. Νομίζω δεν έχει μείνει θέση. Μπείτε αν θέλετε αυτό στο Hughes Running. Έχει μια σελίδα, έχει ένα κομμάτι για τον ημιμαραθώνιο. Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα. σε πήρανε, είναι κανένα που τον πήρανε τηλέφωνο για τον γκάλοπ.
2: Δεν μου απάντησες όμως.
1: Είναι κανένας που τον έχουν πάρει για τον γκάλοπ το...
2: Όμως. Δεν μου απάντησες όμως.
1: Τι να σου απαντήσω ρε φίλε.
3: Κιθαρίστας ή ντράμερ, κιθαρίστας ή ντράμερ.
1: Λοιπόν, οι θερμοκρασίες, παιδιά, θα είναι αυτές που είναι. Θα δροσιστείτε. Σας έχουμε δώσει τις προτάσεις μας. Έχουμε εδώ, δόξα τω Θεώ, χιόπτικες κατασκευές. Έχουμε αυτά τα απίστευτα, είτε τα αναψυχτικά. Μαστίχο σίτρους. Μαστίχο, μαστίχο λεμονάδα. Αυτά είναι αναψυχτικά. Έχουν ζάχαρη δηλαδή, έτσι. Ναι, όχι. Το λέμε. Τη ζάχαρη που έχει ένα αναψυχτικό, έτσι. Δεν πάβουν να είναι όμως. Δεν υπάρχουν αυτά, έτσι παιδιά, υπερτοπικά, υποτοπία στα, στο πάγκι τα φτιάχνει, δροσιστικά, απίστευτες, αυτό εδώ είναι, αυτή η μαστιχολεμονάδα με τζίντζερ είναι τρομακτική, και αυτό το μαστίχα με εσπεριδοειδή και λεμονόχορτο, είναι αυτό το καινούριο το μαστίχα σίτρους, αν τα πιείτε παγωμένα θα με θυμηθείτε.
2: Στις οθόνες έβλεπα μια μάντρα λιμουζίνες.
1: Λοιπόν, μόλις έχουμε άφηξη, παιδιά, από τα βάθη των ωκεανών, εκτός από τον καπετάν Αντρέα τον Βολίκα.

0: Καπετάν Ανδρέας Βολίκας από Βροντάδο. Εκεί περιοχή Άγιο Γιώργη είναι.
1: Σε οθόνη μυστική η παράσταση.
0: Ανδρέα, ξεμπάρκαρες ειδικά για το παιχνίδι. Εξεπάρκαρες για τη Ραϊμένταλ, πώς τη λένε. Όχι Ραϊμένταλ, Ναϊφέγγεν, Νοημέργεν, ντε. Νταϊμπούργκερ, δε, δεν μπορώ να καταλάβω το. Κάτι ονόματα, ρε φίλε, πάντα. Ναι, σήμερα έχουμε παιχνίδι, παιδιά, και δυστυχώς δεν έχουμε και πίτσα λύκος. Σήμερα Τρίτη δεν έχουμε πίτσα λύκος.

0: Τετάρτη έχουμε πίτσα Λύκος. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
1: Μέσα σε ένα γυαλινό.
0: Δηλαδή από, γιατί και αύριο θα έχουμε παιχνίδια, έτσι. Όλα αυτά θα είναι συνοδεία πίτσα, πίτσα Λύκος, έτσι.
1: Δεν είχα σπουδάσει σχεδόν τίποτα.
0: 27-27-7. Αφάτε πίτσα, μισό αιώνα τώρα για κάποιο λόγο είναι, έτσι. Για κάποιο λόγο παραμένει η κορυφαία.
1: Νοσταλγός.
0: Η κορυφαία πίτσα. Αντρέα, δυστυχώς σήμερα δεν φάμε πίτσα.
1: Κεντρό.
0: Στα αυριανά παιχνίδια. Λοιπόν, την καλημέρα μας όλοι. Τυχαίο, Ανδρέας Βολίκας, θα κάτσει και για το πέρασμα, μάλλον.
1: Κεντρό.
0: Για το κυνήγι ήρθε.
1: Κεντρό. Μα στη Δύση.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο Μανώλη, το συνονόματο Μάνο. Εμένα με πήραν 28 Ιουλίου. Με ρωτήσανε με πλάγιο τρόπο τι θα ψηφίσω, ποιον θα ψηφίσω, πώς και τι. Δηλαδή, όταν λες με πλάγιο τρόπο, πώς το κάνεις.

0: αργός.
1: Θα πάρουμε, παιδιά, ότι είναι γκάλο, ότι είμαστε γκάλο της Νέας Δημοκρατίας. Στην τύχη πήρα έναν αριθμό, ούτε καν θυμάμαι ποιος είναι. Μα τέτοια ώρα τώρα θα υπάρχει αυτό το νούμερο. Να το ξυπνήσω. Να το ξυπνήσω, δεν νομίζω.
2: Ναι.
1: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Σας παίρνουμε για ένα γκάλωπ από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να απαντήσετε.
2: Αχ, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ. Ταΐζω το μωρό.
1: Αχ, συγγνώμη. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Με
1: καλημέρα.
2: Συγχωρείτε, να είστε καλά.
1: Την καμένη τη γυναίκα τώρα, εντάξει, δεν την... Αντρέα, στείλε μου ένα σταθερό να σε πάρω τηλέφωνο. Αντρέα, στείλε μου ένα σταθερό να σε πάρω τηλέφωνο.
3: Το βραδάκι παντελόνι κολλητό φοράω, στο κουδούνι σου το χέρι που κολλάω.
1: Ευγενικοί πάντως οι άνθρωποι, έτσι, δεν σου λένε αυτό που να σε στείλουν στο... Να σε στείλουν, ξέρω εγώ, στο, αυτό που λένε άμε. Βρεάτε στο πρωί πρωί. Λοιπόν, αν σας πάρουνε, αν σας πάρουνε πάντως τώρα για θέμα τέτοιο δημοσκοπικό, να ξέρετε ότι έχει τελειώσει η δημοσκόπηση. Ο καθένας την εξηγεί όπως θέλει. Ο καθένας λέει πως είναι πρώτος. Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος, πρώτος ο παράλλος. Εμείς σας έχουμε να σας πούμε κάτι σημαντικό. Τετάρτη 13 Αυγούστου έχει το ένα και μοναδικό, το θρυλικό Legendary Karaoke Night. Γίνεται βραδιά καραόκε στο Σέιλιν, στο λιμανάκι των Λιμιών. Εκεί που είναι η Λένα, είναι η κυρία Μαρία από τον Άγιο Μακάριο, ο Γιάννης εδώ. Τετάρτη 13 Αυγούστου. Τετάρτη, όχι αύριο, μεθαύριο, 10 το βράδυ ξεκινάει. Σας είπα, παιδιά, το Σέιλιν είναι από το πρωί στον τον καφέ μέχρι το βράδυ στα πάρτι, έτσι. Λοιπόν, θα υπάρχει κριτική επιτροπή, θα κρίνει το ταλέντο, τη φωνή, η σκηνική παρουσία. Θα υπάρχει βραβείο για τον νικητή. Και μπορείτε να βγείτε είτε ατομικά είτε ομαδικά, group. Καραόκε βραδιά, λοιπόν, Σέιλιν 13 Αυγούστου, 10 το βράδυ.

0: Λοιπόν, μισό λεπτό να κάνουμε δοκιμή.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Από την Global Opinion κάνουμε ένα γκάλωπ για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Μπορούμε να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις.
1: Βέβαια, τι ερωτήσεις θα μου κάνετε.
0: Είστε ικανοποιημένος από την πορεία της Νέας Δημοκρατίας στοιχείο?
1: Ναι, πάρα πολύ. Έχω ξετρελαθεί.
0: Έχουμε κάποιους υποψήφιους για τις εκλογές. Νότης Μηταράκης, Κώστας Μουσουρούλης, Παντελής Βρουλής. Αυτή.
1: Ο Παντελής.
0: Ποιος Παντελής?
1: Ο Βρουλής.
0: Πρώτος. Δεύτερος.
1: Μουσουρούλης.
0: Τρίτος.
1: Γιατί από δεν έχει άλλο, ναι.
0: Το σας είπα το Μηταράκι, καλέ μου κύριε.
1: Το Μηταράκι, λέω.
0: Μάλιστα. Ναι. Ποια έργα πιστεύετε ότι έχουν, υπάρχουν κάποια έργα που πιστεύετε ότι έχουν καθυστερήσει στο νησί μας?
1: Υπάρχει κάνα που έχει προχωρήσει.
0: Εσείς γενικά τι ψηφίζετε?
1: Πάω ό,τι να είναι.
0: Τι ό,τι να είναι?
1: Τι ό,τι να είναι, τι ψηφίζομαι.
0: Στις τελευταίες τι ψηφίσατε?
1: Μια Δημοκρατία.
0: Α, ωραία. Θα ψηφίσετε και τώρα Νέα Δημοκρατία?
1: Πάμε.
0: Εντάξει, οπότε κάποιον από τους τρεις δηλαδή, αυτούς που σας είπαμε.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, πολύ ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και πολύ σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μου σε όλη τη Γύρω.
0: Σούλα τσαριστίνα. Αντρέα, ψύχραιμος είδα όμως, έτσι. Κεραγίζουν τα πετά. Αντρέα, είδα πολύ ψύχραιμο. Κλίνα. Πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγο επιστρέφουμε. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδό ψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε. Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου. Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Δόμηση Χίου ΩΕ. Απόστολος Ροδίτης και Σία. Κοστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
5: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσυκλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσυκλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blas, Πλατεών 2, 22710-42-495 στο λιμάνι.
6: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 22 71 0 43 111.
0: Εδώ είμαστε, μόλις επιστρέψαμε, 28 λεπτά μετά τις 9. Τέλος πάντων, καλά είναι τα γκάλα που δεν χρειάζεται, νομίζω. Ούτε χρειάζεται το τι θα κάνετε και πώς θα το κάνετε, παιδιά. Είναι την ώρα της που θα ρίξετε το φακελάκι μέσα. Τώρα το τι λέει ο καθένας και το τι... Το πώς κρίνουμε το έργο και το πώς κρίνουμε τα έργα. Τα μόνα έργα που έχουν τελειώσει τούτο εδώ το ρημάδι, το βράχο, ήταν αυτά τα έργα που έπαιζε το Ρεξ. Τα θυμάστε αυτά τα έργα που έπαιζε το Ρεξ? Παλιά, μικρή. Απόψε, σήμερον δύο έργα, μία τσόντα και ένα καράτε. Ήτανε τα μόνα που τελειώνανε. Από εκεί και πέρα, άκρα του τάφου. Τηλεοπτικό σήμερα να δούμε τι έχουμε. Cocktail Snake Isle. Το πάρτι του Μαστίχα Σοπ. Μπορείτε να δείτε το ρεπορτάζ που κάναμε, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε ρεπορτάζ για την αιμοδοσία στην σχολή μηχανικών. Και ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ στο λιμάνι με τους Τούρκους. Με τους Τούρκους που ξεροσταλιάζουν στο... Με τους Τούρκους που ξεροσταλιάζουν στο Λιοπύρι, εκεί στο Τελωνείο το...
7: Να σε παρακαλούσα, να πάμε να το πούμε το φιλμ αυτό. Μαζί πολύ άσχολα.
0: Όχι στο καινούριο, στο το άλλο, το παλιό το Τελωνείο. Εντάξει παιδιά, είναι και τόσοι πολλοί αυτοί που έρχονται. Και πάλι καλά να λέμε, οι μόνοι που έρχονται, έτσι.
7: Ήτηση απόψε θα πάμε. Κι αν είσαι κουρασμένος και έχεις πειρετό.
0: Προσδήμο Χίου Εντάφθα, χθες είδα μια έτσι ωραία ανακοίνωση το. Εμείς όταν κάνουμε κάποια post, κάποιες δημοσιεύσεις στο Facebook, όταν τελειώσει η εκδήλωση, έτσι. Δηλαδή τώρα έκανε το Σέιλιν για το τέτοιο που έχει το. Έχει βάλει το Χαρβάντι στον Πιθώνα στη Βολισσό, ετοιμάζει ένα πολύ ωραίο πάρτι αυτές τις μέρες. Το Χαρβάντι είναι αυτό το κοκτέιλ μπαρ εκεί στην πλατεία του Πιθώνα. Είναι δίπλα το Βολισόπ, ένα παραδοσιακό κατάστημα με δημιουργίνες Ελλήνων σχεδιαστών. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτά όλα είναι στην πλατεία εκεί στον Πιθώνα, στη Βολισσό. Λοιπόν, όταν ανεβάζουν κάποια δημοσιεύση στο Facebook, τελειώνει η εκδήλωση, αυτά τα κατεβάζουμε. Οι δεκάδες, πενιντάδες, εκατοντάδες αφίσεις, έχουμε αφίσεις ακόμα και από περσινές εκδηλώσεις που τις παίρνει ο αέρας έτσι και πασαγυρίζουν. Εσείς εκεί στο Δήμο, πότε έχετε σκοπό να τις κατεβάσετε? Τέλος πάντων, εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικά, όλα αυτά τα που τελειώνουν τα... Ο Γιώργος ο Μητσετζής μου λέει, μην είσαι απαιτητικός, μου λέει. Ο Δήμος έχει αποδείξει ότι είναι πολύ πιο εύκολο να κρεμάζει αφίσες παρά να αναλαμβάνει την ευθύνη να τις κατεβάσει. Οι εκδηλώσεις τελείωσαν, αλλά οι αφίσες παραμένουν σε μόνιμο σημείο εγκατάλειψης. Συγγνώμη, ως μόνιμο μνημείο εγκατάλειψης. Προφανώς περιμένουν να ολοκληρώσει το έργο ο αέρας ή η βροχή. Νομίζω σε παλαιότερες δημοτικές αρχές είχαμε μιλήσει με τον Γιώργο τον Μπελέγρη, δεν θυμάμαι τώρα. Υπήρχε πρόστιμο για τις εκδηλώσεις που έμεναν οι αφίσες τους μετά από κάποιες μέρες, μετά το τέλος εκδήλωσης. Ο Σίμος ο Νιαμονίτης μου λέει εδώ πέρα, επί παλιότερες εποχές για κάποια αφίσα, ακόμα και σε μορφή α4, σε κάποιο κουτί του ΟΤΕ που έβαζαν πάρα πολύ τότε, μου είχε επιβληθεί πρόστιμο 100 ευρώ. υπήρχαν άνθρωποι από το Δήμο που κυκλοφορούσαν, αετοί τότε του Δήμου, και έλεγαν πού και τι.

Αυτοί που διαφημίζουν τώρα τα event δεν νοιάζονται καθόλου. Να βάλουν έναν υπάλληλο, ένα αυτό, να πει να αφαιρέσει την αφίσα που βάλανε πριν την εκδήλωση, έτσι. Όπως και να έχει, να είστε όλοι καλά με υγεία. Λοιπόν, καλημέρα στην Άννα στο μυαλό μου. Είσαι σήμερα με το αυτοκίνητο στην πόλη, πας με μηδέν ταχύτητα λόγω κίνησης. Έβλεπα πόσο άσχημη εικόνα παρουσιάζει όλη η πόλη. Με τα δεκάδες χαρτιά κολλημένα, αφίσες, μικρές, μεγάλες, έχρωμες, μούρες, αυτιά, μύτες. Φετινά, περσινά. Σκέφτηκα ότι και η ομάδα εθελοντών που έχει κάνει ο Δήμος θα μπορούσε να βοηθήσει. Πάντως κάτι πρέπει να γίνει. Είναι και για τους ξένους μια άσχημη εικόνα.

Γεια σου Μαρία, καλημέρα. Καλημέρα Μανώλη, θέλω να μάθω ένα σοβαρό έργο που προχώρησε στη Χίο μετά την μεταπολίτευση. Το Ομήριο. Το Ομήριο δεν είναι το... Θα πω μόνο το λιμάνι των Μεστών, το οποίο παραμένει ανεκμετάλλευτο. Άντε και κάποιες ασφαλτοστρώσεις. Νερό δεν έχουμε, αεροδρόμιο, πυρασφάλεια, μεταναστευτικό, όλα μηδέν και μόνο υποσχέσεις. Πες μου λοιπόν τι ψηφίζεις μετά από όλα αυτά. Λοιπόν, την καλημέρα μου στη Λαγκάδα. Γεια σου καπετάν Δημήτρη. Λοιπόν, θα σε ρωτήσω κάτι να το σκεφτείς και θα διαβάσω μετά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την ερώτηση που έκανε ο ακροατής, πες μου τι ψηφίζεις. Λοιπόν, φίλε καλημέρα μου, γράφει εδώ ο Καπταδημήτρης, ο γέρος εκεί στη Λαγκάδα. Το Σάββατο ήσουν αδύναμη. Μπράβο ρε μεγάλη, να σε καλά ρε φίλε. Και εσείς πάντως, μπράβο. Νομίζω ότι είναι πολύς ο κόσμος που στήριξε το πάρτι αυτό της εθελοντικής ομάδας πυρόσβεσης και πυροπροστασίας. Και μπράβο σε όσους βοήθησαν τέλος πάντων να γίνει αυτό το ωραίο πάρτι.

0: Σωστά, ορίστε, ναι. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Ο καπετάν Αναστάσης ο Μουντές που μας παρατηρεί μας λέει ότι μετά τη, έργο μετά τη μεταπολίτευση έχουμε και το ιωνικό κολυμβητήριο. Σωστός ο νέος.
1: Οι φίλοι μου το είχαν πει.
0: Τελείωσε και το τέτοιο. Τελείωσε και το ιωνικό κολυμβητήριο. Ορίστε, ορίστε, μόνο να γρινιάζετε είστε.
1: Όσο και να το θέλεις πια.
0: Δεν λέτε ευτυχώς που δεν φύγαμε διακοπές.
1: Πρόκειται να ξαναρθεί.
0: Δεν βλέπεις ένα χαμό που γίνεται στα λιμάνια, στις εθνικές οδούς, στα τρένα, στα λεωφορεία, στα τέτοια. Χαμός, πατής με πατώσε. Άγιο είχαμε. Είχα κλείσει κάτι διακοπές στον Άγιο Μαυρίκιο. Ή Άγιο, σε κάποιον Άγιο θα πει. Ή Άγιο Μαυρίκιο ή Άγιο Δομήνικο. Και άκουσον, άκουσον.
1: Φρικτές οι φάτσες.
0: Άκουσον, άκουσον, παιδιά, επληροφορήθηκα. Επληροφορήθηκα ότι στα μέρη αυτά τα οποία σας λέω τώρα, τα οποία δεν είναι και φτηνά, έτσι. Όχι, δεν είναι καθόλου φτηνά.

0: Λοιπόν, πληροφορηθήκαμε ότι σε αυτά τα μέρη, ακούς, Άγιο Μαυρίκιο, Άγιο Δομήνικο, να, οι ναυτικοί που μας ακούνε μπορεί να έχουν πάει στο τέτοιο. Παιδιά, τα ακούς, αλλά τέτοιες μέρες τώρα της Παναγιάς και τα τέτοια,
1: στο σπίτι ο δρόμος
0: δεν έχουν... Δεν έχουν, πώς το λένε, δεν έχουν πανηγύρι. Όχι, δεν έχουν τέτοια. Πανηγύρια και τέτοια, να πάνε να ανάψει ένα κεράκι, να προσκυνήσει, να πας ένα πανηγυράκι και τέτοια. Τι να το κάνεις. Ούτε και το άλλο το νησάκι, οι Μαλδίβες, Μαλβίδες πως λέγονται. Καλά, ας πάμε εκεί και ας το λέμε και λάθος. Ούτε εκεί πανηγύρι της Παναγιάς, παιδιά, οπότε τζάμπα κλείσαν τα εστήρια.

0: Να και μην λέμε για τη Λαγκάδα, έγινε και ο δρόμος, ο γύρος της Λαγκάδας. Τον πολιτιστικό σύλλογο τρέχουμε μαζί, ζούμε το χωριό μας. Χτες έγινε Δευτέρα.
1: Συμφορές το 15.
0: Μπράβο, πολύ ωραίο.
1: Και 7-18. Σύνολο 16, μάλλον.
0: Έχει παιδιά τώρα εκδηλώσει, έχει ένα τα. Και να... Γίνεται ένα χαμό, έτσι.
1: Νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω.
0: Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στα. Σηκωθώ αργά. Στα βενζινάδικά μας. 1,86 έχω χαμηλές τιμές. Ένα πρατήριο είναι 1,86, 7. Ναι, τιμές, πώς το λένε, τιμές σούπερ μάρκετ που έλεγε 1,9.

0: Μετά αρχίζουν τα 1,90, 92, 94, 95,
1: 20 φορές το 15, 11 και 7, 18.
0: Κάτσε, έχουμε πρατήρια, 1, 2, 3, 4 πρατήρια. Είναι πάνω από τα 2 ευρώ.
1: Κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ.
0: Τα ψαρά βέβαια, η ροϊκή κίνηση των ψαρών σταθερά 2,223. 2,223. Τιμή και δόξα στον πυρπολιτή τον Κωνσταντίνο τον Κανάρη. Τι να πούμε.

0: ζήτησα ξανά. Λοιπόν, φοβερές σκηνές, παιδιά, έρχονται από την Κολομβία. Φοβερές σκηνές από την Κολομβία.
1: Και ευχαριστήθηκα.
0: Εντάξει. Απ' τη μία λες είναι στην άλλη πλευρά του ωκεανού και το τέτοιο. Αυτός ο σεισμός ο χθεσινός ήταν πραγματικά ένα σεισμός που έγινε βέβαια σε βάθος 107 χιλιόμετρων.
1: Η γέρη μου λοιπόν η φουκαράδε.
0: Αλλά είχε μια απίστευτη ένταση 7,4 Ρίκτερ. Μέχρι τώρα 132 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 570 είναι τραυματισμένοι. Εκατοντάδες αγνοούνται.
1: Λοιπόν, δυο μουτζες και
0: ο σεισμός χαρακτηρίζεται ο ισχυρότερος που έπληξε την Κολομβία αυτό τον αιώνα. Σύμφωνα με τη γεωλογική υπηρεσία της χώρας. Είναι απίστευτο, εκεί καταλαβαίνεις τι είσαι. Είσαι μια, μην πω καμιά κακιά κουβέντα,
1: φουκαρά,
0: ένα κόκοσά μου
1: σκηνή,
0: για να μην πω τίποτα άλλο.
1: Άδες πιστήκαν και μου πήραν μηχανή. Και τώρα που με πάνω της προσεχή.
0: Ένα τίποτα, είσαι μια σταγόνα.
1: Έγραψα κανονικά.
0: Μία σταγόνα, ένας κόκκος άμμου μέσα στον ωκεανό, μέσα στον Ειρηνικό ωκεανό.
1: Μυστήθηκα.
0: Αν βλέπει κανείς αυτή την οργή, το ξέσπασμα της φύσης. Οπότε ας μείνουμε στα δικά μας, έτσι, με τους λογαριασμούς του ρεύματος, με τα κοινόχρηστα. Θα είχαμε στην πολυκατοικία την ερχόμενη εβδομάδα μετά της Παναγιάς, θα είχαμε και λαϊκή συνέλευση. Ευτυχώς, ευτυχώς το γλιτώσαμε. Ευτυχώς το γλιτώσαμε. Ανέλαβε τα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας, ανέλαβε τη διαχείριση της πολυκατοικίας το τεχνικό το τεχνικό γραφείο λύσης. Το γραφείο λύσης μεταξύ των άλλων, άσε που σας προσφέρει τον καλύτερο πάροχο, το καλύτερο ρεύμα, έτσι, βασισμένο πάνω στις ανάγκες δικές σας. Ρε φίλε, ναι, τον Ήρων έχει συνεργασία με τον Ήρων. Έχει με τη ΔΕΗ. Έχει με άλλους 2-3 μεγάλους παρόχους. Δεν πά να πει ότι η λύση για όλα είναι, πώς το λένε, κόψε τη ζάχαρη. Η λύση για όλα είναι φάει αυτό. Για τον καθένα από εμάς, σε ποιο πάροχο θα πας και ποιο τιμολόγιο θα διαλέξεις είναι προσωποποιημένο. Αυτό σου κάνει ο Κώστας Τσακός και η Μαρία Εφράγκου. Είναι στην αρχή της Καλοπλήτου, είναι το μεγαλύτερο γραφείο για ενέργειες, ασφάλειες και όλα τα σχετικά. Και δεν είναι τυχαίο ότι είναι ένα γραφείο το οποίο είναι τώρα πόσα χρόνια, έτσι. Πόσα χρόνια των χρόνων. Σας το συστήνουμε ανεπιφυλάκτως. Γεια σου καπετά Βασίλη, μπαίνουν σιγά σιγά οι ναυτικοί μας. Ο καπετά Βασίλης ο Πούλος από τη γωνιά. Φαντάζομαι τι γίνεται τώρα αυτές τις μέρες, έτσι. Καλά, η γωνιά πάντα γίνεται χαμός, παιδιά. Όπου έχει καλό φαγητό, τίμιο φαγητό. Μου έλεγε χθες ένα παιδί, μου λέει, ακολουθούμε κατά γράμμα. Πήγαμε στο λιμάνι, στη γωνιά. Προχθές μετά τη θάλασσα πήγαμε, μου λέει, καταράκτη. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι ανοιχτά όλα τα μαγαζιά, καφέ μπαρ, καφετέριες, μίνι μάρκετ. Πήγαμε μετά στο, πάνω στο λιμάνι εκεί στο καταράκτη, στο Μόλο. Γιώργος Ορφανός μου λέει, απόλαυση από μόνος του. Εξαιρετικό φαγητό. Άξιζε τον κόπο μετά τη θάλασσα που κάναμε τη στάση. Κάθε μέρα ανοιχτός από τις 12 το μεσημέρι. 61-292 είναι το τηλέφωνο για κρατήσεις. Λοιπόν, καλημέρα Ρέση Γιώργο. Όποτε βλέπω αυτό το όνομα μου θυμίζει τον παππού σου, έτσι. Καλημέρα στον Γιώργο το Μαθιούδη. Λοιπόν, κάνε μια βόλτα στο πεζοδρόμιο της παραλίας να δεις πόσο βρώμικο είναι. Βασίλη, δεν το φτιάχνουν αυτό για να μην ξεχωρίζει από το υπόλοιπο ανάγλυφο γκριζοπό της πόλης μας. Για φαντάσου να καθαρίζανε την παραλία, το πεζοδρόμιο, δεν θα έκανε μπαμ από ψηλά. Τώρα είναι όλο σε αυτή την κατάσταση. Και παρουσιάζει η πόλη μας μια ομοιομορφία. Το οποίο βέβαια, ρε φίλε, τώρα η παραλία, έτσι. Η παραλία, η πεζόδρομη, αυτό το Open Mall 2. Ρε φίλε, εντάξει. Είχε μπει και μαζί, είχε μπει και σε μια συνέντευξη και ο αντιδήμαρχος Καθαριώτας και ο δήμαρχος και το τέτοιο. Θα τρίβετε τα μάτια σας. Μακάρι, ρε παιδιά, να τα τρίβαμε τα μάτια μας αυτήν την αντανάκλαση του ήλιου. Ξέρεις, άμα είναι καθαρό, χτυπάει ο ήλιος και λες oh yeah, oh my god. Μερίδες πήρα δύο. Αλλά τώρα η παραλία, η κεντρική δρόμη, η απλοταριά, η μέσα, η δρόμη, το Open Mall 2, το πολυδιαφημισμένο, το... Βέβαια, έτσι. Πρόσεξε να δεις. Βλέπεις ότι αυτά όλα είναι δεν έχουν έρθει εξωγήινοι να πιάσουν να πετάνε βρώμες και να και αποφάγια και να τραβάνε σακούλες να τις σέρνουνε. Όχι, παιδιά, έχεις δίκιο, μπράβο ρε Βασίλη. Τα μαγαζιά, λέει, φταίμε. Γεια σου Μαριέλα, καλημέρα. Τα μαγαζιά φταίμε για αυτή την κατάσταση. Ρε παιδιά, τι προσφέρουμε, τι προσφέρει το νησί. Δηλαδή, ας πούμε, έχω το ρεπορτάζ τώρα με τους Τούρκους, με τους Τούρκους τουρίστες που γίνονται λιόκαυτα. Οι Τούρκοι τουρίστες που γίνονται λιόκαυτα μέχρι να περάσουν τη διαδικασία του τελωνίου, μέχρι να βγούνε και τέτοια. Τι προσφέρουμε, τι προσφέρεις σε αυτούς τους ανθρώπους. Θα τους προσφέρεις τον ήλιο, τον έχουν και απέναντι. Τις θάλασσες, έχουμε πολύ ωραίες παραλίες. Το ωραίο μας το φαγητό. Το ρημάδι, την καθαριότητα. Στους δρόμους, στους κοινόχρηστους. Δηλαδή το μαγαζί το ίδιο. Ρε εσύ μαγαζί, ρε μαγαζάτορες. Γενικά η ασθενεία σου κόλλησε και εμένα. Μην περιμένεις το κράτος, ο δήμος, η περιφέρεια, η πυροσβεστική, η αγροφυλακή, να κάνουν κάτι αυτοί. Να κάνουν κάτι αυτοί για το χώρο το δικό σου. Εσύ θα φροντίσεις. Για πήγαινε να το κάνεις αυτό στη Μύκονο, στη Σαντορίνη. Να βγάλεις το βράδυ τα σκουπίδια από το μαγαζί με τα μπουκάλια και να το σέρνεις. Να το σέρνεις στο δρόμο το τέτοιο. Στα πρώτα 10 μέτρα θα σε έχουν σταματήσει οι μαγαζάτορες. Θα σε έχουν βάλει να φας ό,τι έχει μέσα η σακούλα και μετά να φας και τη σακούλα. Δεν περιμένουν εκεί κανένα δήμο, κανένα αστυνόμο. Μόνοι τους φροντίζουνε. Μόνοι τους φροντίζουνε. Ο χώρος, αυτό που πουλάνε και αυτό που δείχνουν στους τουρίστες και το τέτοιο. Έχουμε εδώ το νησί μας, ωραίο, ασπρισμένα όλα, έτσι.

Στις εκλογές μην περάσει κανείς από εκεί. Θα σας πιάσουμε με τα σίκα και τις λεμονόκουπες. Έχουμε δίπλα κάτι λεμονιές και κάτι σικές. Ναι, και το εκεί που θα περάσετε κοντά στις εκλογές, πότε είναι, θα είναι και γινωμένα αυτές οι αμπουρκούνες. Και θα τρώτε τα σίκα από πάνω και δεν ξέρετε που θα. Αλλά δυστυχώς, παιδιά, έχουμε κοντή μνήμη. Κοντή μνήμη. Όλοι θα περάσουν εκεί, οι βουλευτές θα περάσουν εκεί, οι δημάρχοι θα περάσουν εκεί, οι περιφερειάρχοι θα περάσουν. Καλημέρα από εδώ, Σαργέντη, ο Αργύρης. Εγώ φταίω για τη βρώμα, αλλά αν έχεις ένα κάδο ανακύκλωσης, ένας κάδος ανακύκλωσης για ένα ολόκληρο open mall, πού θα τα πάω, για να μην πω για κανονικό κάδο. Και λέω, ναι, φταίω κι εγώ, γιατί κι εγώ αφήνω απ' έξω κούτες. Η Αργέντη όμως, όλο το open mall έχει μόνο έναν κάδο ανακύκλωσης. Αργύρη, πού είναι αυτός ο κάδος? Γεια σου, Αποστόλη, καλημέρα. Πώς είναι εκεί η περιοχή σου? Πάνω, είναι στα βορεινά της? Όχι, είναι στα νοτινά της Απλοταριάς, ο Αποστόλης. Και Βενιζέλου, ναι, και Βενιζέλου τα ίδια μου λέει. Πάμε να πάρουμε τα γλυκά μας. Πάμε στο Ζαχαροπλαστή Αυγουστάκη, εκεί στη Βενιζέλου 84. Πάμε να πάρουμε τα παιχνίδια μας στο Γιάννη τον Αποστολή. Και η Βενιζέλου είναι σε... Και η Βενιζέλου είναι σε αφισμένη... Εν τω μεταξύ, Βενιζέλου είναι και κάτι υποψήφιοι δημάρχοι, έτσι. Ονόματα δεν λέμε. Όχι, δεν λέμε ονόματα, δεν σας κάνουμε και διαφήμιση. Άμα θέτε, ελάτε από εδώ να βάλετε διαφήμιση. Λοιπόν, καλά και είναι εκεί τα μαγαζιά που έχουν το χώρο όσο μπορούν, έτσι. Το Ζαχαροπλαστή Αυγουστάκη, εκεί στη Βενιζέλου 84. Δεν υπάρχουν, παιδιά, αυτά σε αποζημιώνει. Σε αποζημιώνει απίστευτα, έτσι. Λοιπόν, πήραμε μασουράκια, τέλεια. Είπες όταν μπήκες μέσα, είπες καλημέρα χάος. Είπες, όχι να πεις, ξέρεις είμαι τάδε. Όποιος μπαίνει μέσα λέει καλημέρα χάος, τσακ τον κερνάνε. Πώς είναι στην πίτσα στη Λύκος? Όταν πάρεις να παραγγείλεις την πίτσα Λύκος 27-27-7, ωραίτερη πίτσα, λες καλημέρα χάος, τσακ σου έρχονται τυροπιτάκια. Παιδιά, να λέτε ότι είσαστε γνωστοί μου, να λέτε έχετε κέρδος γευστικό. Στην Απλοταρία περνάει φορτηγάκι του Δήμου. Εμείς, αν δεν σκούπιζαν και τα καταστήματα, φαντάσου πως θα ήταν το open mall. Αλλά όχι ότι οι άνθρωποι του Δήμου δεν κάνουν κάτι. Πες ένα μπράβο και στους λίγους αυτούς καθαριστές. Είναι μέσα στον ήλιο για μια ολόκληρη αγορά. Έξω από το σούπερ μάρκετ, στη Βενιζέλου, στο ΑΒΙΤΑ. Τι γίνεται εκεί πέρα, ρε εσύ? Αργύρη, τι ακριβώς γίνεται εκεί πέρα, έξω από το σούπερ μάρκετ? Παιδιά, δεν λέμε ότι δεν γίνεται. Η δουλειά όμως, η δουλειά, χτες κύριε Παπαδόπουλε, όχι χτες, την Παρασκευή, την Παρασκευή που μας πέρασε, με ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο, στο Σύφι, στην Αντωνίου Κοραή που έχετε κάτι κάδους, εκεί στο πλατιάκι, σε ένα παρκάκι που έχετε, προς κύριο Παπαδόπουλο Ηλία, αντιδήμαρχο καθαριότητας. Κάποιος από τη γειτονιά θεώρησε σωστό να πάει να ξεμπαζώσει. Πραγματικά ξεμπάζωσε. Στρώματα, τηλεοράσεις, λεκάνες, μπιντέδες, καρέκλες, τραπέζια, τηλεοράσεις, κλουβιά, τραπέζια, μαχαιροπύρουνα, ποτήρια, τη φωτογραφία του πάπου του, το φουστάνι της γιαγιάς του. Ένα βουνό, ένα βουνό. Εκεί πέρα, ειλικρινά ρε φίλε, η γαϊδουριά του κόσμου είναι τεράστια. Να σας πω κάτι, στείλτε ένα-δυο υπαλλήλους σας σε γειτονιά. Αυτό, τόσα πράγματα δεν μπορείς να τα πετάξεις, να τα φέρνεις ας πούμε από τον Κοφινά ή από το Καστέλο ή από το... Προφανώς κάποιος εκεί γύρω ξεμπάζωσε το σπίτι του και τα πήγαινε λίγα-λίγα. Κάντε μια βόλτα, ρωτήστε.

είστε στη γειτονιά και θα σας πω εγώ, μαθαίνετε ποιος γάδαρος ήταν ή όχι. Λοιπόν, στο σούπερ μάρκετ εκεί στην εκεί στη Βενιζέλου είναι ο κάδος ανακύκλωσης. Μας λέει εδώ πέρα ο Αργύρης, μας ενημερώνει.

0: πήγα και χθες στην τράπεζα, ρε φίλε, και άλλα και οι τράπεζες έχουν το. Πάω στην τράπεζα, βάζω την κάρτα. Έβαλα κατά λάθος μια τηλεκάρτα.
1: Σήμερα όπως κάθε βράδυ.
0: Λοιπόν, μου γράφει το μήνυμα, μου βγάζει ένα ωραίο τέτοιο. Μου βγάζει ένα μήνυμα, λάθος κάρτα. Λάθος κάρτα. Τη βγάζω, μου τη δίνει πίσω την κάρτα. Βάζω την κανονική κάρτα, πατάω υπόλοιπο λογαριασμού και μου βγάζει μήνυμα, βάλε καλύτερα την τηλεκάρτα. Ρε πάτε καλά.
2: Καταπληκτικό. Είμαι αυτό που λέμε δείγμα.
0: Πάω μέσα, μου λέει, ελάτε κυρία μου.
2: Μόλις ξυπνήσω το πρωί, πολύ πρωί, την ξημερώσει.
0: Μου λέει, μάλλον λάθος έγινε, ξαναβάλτε την κάρτα της τράπεζας.
2: Θα μου μουλάρεις.
0: Ξαναβάζω την κάρτα της τράπεζας.
2: Σε περιμένουνε πολλά. Και τότε τρέχω να ξυπνήσω, να ταΐσω, να αποτίσω.
0: Πατάω υπόλοιπο και μου λέει, καμία άλλη τηλεκάρτα έχετε, γιατί αυτή την έχω διπλή.
2: Για τον μπασά.
0: Κάτι κουφά πράγματα.
2: Το πηγαίνω στο κρεβάτι και αυτομάτως κατεβάζω τα παιδιά στο σχολικό. Πάω γραμμή για να ψωνίσω και ο χασάπης με στη φούρια να μου πιάνει για το. Να έχω το νου μου κάθε μέρα για.
0: Λευκή νύχτα σήμερα.
2: Σόβρακο και νου.
0: Γιατί μας λείπουν μέρες.
2: Μόνο.
0: Μας λείπουν ώρες.
2: Ζεστό.
0: Και δεν μας λείπουν λεφτά.
2: Να συγυρίζω τα κρεβάτια και το σπίτι να ετοιμάσω.
0: Ναι, αυτό είναι που λείπει. Έτσι, να πασαγυρίζει ο κόσμος πάνω κάτω.
2: Και σαν τρέλη.
0: Να γυρίζει, να βλέπει, να μπαίνει, να ρωτάει, να δοκιμάζει. Το θέμα είναι να αγοράζεται κιόλας. Λοιπόν, ευτυχώς γίνεται χαμός εδώ στα μεγάλα καταστήματα. Τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς. Μέχρι το Σάββατο έχουμε βδομάδα νοκάουτ. Όλη η ένδυση. Όλη η ένδυση. Αυτό το καινούριο το Nine Worths. Nine Worths, αυτά τα υπέροχα ρούχα εργασίας. Είναι σε μια super duper έκπτωση.
2: Θέλω αμέσως να προφτάσω, να ετοιμάσω το τραπέζι για φαΐ.
0: Είναι ο τελευταίος μήνας με τέτοια φυλάδια προσφορών, έτσι.
2: Σερβίρο και.
0: Με τεράστια ποικιλία σε πληστικά μηχανήματα χρήσιμα. Τι πιο χρήσιμο από γεννήτρια. Φωνάζετε για τις διακοπές ρεύματος. Μην βλέπετε τι κάνει η ΔΕΗ για σας. Δείτε τι κάνετε εσείς για τη ΔΕΗ. Να πάτε στον Κοκολιά να πάρετε μια γεννήτρια.
2: Κύριος, να
0: και να τους γράψετε τους κυρίους της ΔΕΗ στα παλαιότερα τα πληστικά σας μηχανήματα. Μα ξέρω εγώ, ρε φίλε. Μάλιστα, όταν μπείτε μέσα στο τεχνικό του Ζανή Κοκολιά και κάνετε μια αξιολόγηση στο Google και τις δείξετε στο ταμείο, έχετε έκπτωση 5%.
2: Είναι η ώρα που τελειώνω εγώ τα πιάτα και που πρέπει να διαβάσω τα παιδιά. Είναι η ώρα να διαβάσουν οι διαβόλοι και να αρχίσουμε να τρέχουμε μετά.
0: Τι τραγουδάρα γι' αυτό, ρε φίλε, έτσι. Μέρη Παναγιωταρά.
2: Κι αφού μου βγάλουνε καλά καλά την πίστη.
0: Λοιπόν, επίσης έχουμε φοβερή βραδιά 21 Αυγούστου σε 10 μέρες στο The Steel All Day Bar στα Καρδάμιλα. Γιάννα Φαφαλιού. Μπαίνετε στο The Steel Καρδάμιλα. Σας το έχω ανεβάσει πως είναι, ναι. Είναι στα αγγλικά. The Steel Καρδάμιλα. Γράφεις Γιάννα και ονοματεπώνυμο και διεκδικείς 2 τραπέζια δώρο για την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Με Γιάννα Φαφαλιού, Λευτέρη Τομάζο, Γιώργο Ταναΐνη. Μία από αυτές τις υπέροχες βραδιές που μπορεί να σας προσφέρει το The Steel All Day Bar. Τις άλλες μέρες έχει ωραία πρωινά, χιλοκουμάδες, έχει μπουγάτσες.

Ρε φίλε, τι γινότανε τώρα. Πέρναγα εκεί από την Μπέλα Βίστα, από τη δεξιά πλευρά που έχει κάτι με θαλασσινά που πουλάνε αγκίστρια και τέτοια. Είχαν λέει μια διαρροή της ΔΕΙΑΧ. Είναι απέναντι από τις εγκαταστάσεις του ναυτικού ομιλουχίου. Δεν, τέταρτη φορά έσκασε το δίκτυο. Όλα τα νερά μπήκανε στο υπόγειο γκαράζ. Νίκος Γανιάρης είναι το σπίτι απέναντι. Και ζήτησε τη συνδρομή πυροσβεστικής. Έχει γεννήτρες, έχει ο άνθρωπος δικά του αντιληστικά μηχανέτητα. Το έχει ξαναπάθει το Δεκέμβριο του 25 και τότε. Νίκο, περαστικά ρε φίλε, μακάρα τελειώνει αυτή η υπόθεση. Να σου πω κάτι, και οι δικηγόροι θα γίνουνε κλέφτες. Νομίζω η δικιά σου υπόθεση είναι απλούστατη. Πίσω λιγάκι αν κοίταζες, θα βλέπες την καμπούρα. Δυστυχώς παιδιά, αυτοί μόνο με τέτοια καταλαβαίνουν, έτσι. Μόνο με τέτοια. Λοιπόν, να δούμε σε λίγο το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων. Μην ξεχνάτε παιδιά όλες αυτές τις μέρες. Εσείς που θα πάτε ταξίδι, εσείς που ήρθατε ταξίδι. Αν έχετε κάποιο πρόβλημα με τα ρούχα σας, με τα παπούτσια σας, με τις βαλίτσες σας, έχουμε το μάγο της επιδιόρθωσης, Μιχάλης Τσακός. Έχει βγάλει παιδιά εξαιρετικές εκπτώσεις. Πας και λες καλημέρα χάος. Μπαίνεις μες στο μαγαζί, λες γεια σας κύριε Μιχάλη, καλημέρα χάος. Έχει μία έκπτωση, μία έκπτωση για όλους εσάς. Όταν μπεις μέσα και πεις αυτό το πράγμα, καλημέρα χάος, και ζητήσεις το αυτό, τι θα πάρεις. Σου φτιάχνει παπούτσια, σου φτιάχνει βαλίτσες, σου φτιάχνει τα πάντα. Και χρέη κλειδαρά όλο το 24ωρο. Λοιπόν, σήμερα έχουμε Juventus Palermo φιλικό αγώνα στη μία. Εντάξει, δεν μας πειράζει. 8:30 CSKA 1948 Σόφιας Παναθηναϊκός. Για τα προκριματικά του Conference League. Την ίδια ώρα στο Mega Nijmegen Ολυμπιακός. Για τα προκριματικά του Champions League. Καλή επιτυχία στις δύο ελληνικές ομάδες. Μακάρι να περάσουν και οι δύο. Και δεν μπορώ να δω και τα παιχνίδια. Θα είμαι στη Λευκή Νύχτα, στη Βενιζέλου θα το δω. Στη Βενιζέλου θα ευρισκούμεθεν. Καλημέρα σε όλους. Τελειώνει και για μας η εβδομάδα, παιδιά, έτσι. Από την Παρασκευή θα πάω να φύγουμε. Άντε καλά ήταν πια. Γιατί μας την πέσανε οι πολιτικοί. Καλή σας μέρα.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 2271020. 920.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
0: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 11 Αυγούστου και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Συμπληρώθηκε σήμερα ένας χρόνος που το νησί βρίσκεται χωρίς λεωφοριακή συγκοινωνία στην Ήπεθρο. Με πλήρη αδιαφορία πολιτών, ερετών και κυβέρνησης λείπει μία βασική υποδομή από το νησί που μας καταδικάζει να βρισκόμαστε μισό αιώνα πίσω από την υπόλοιπη ελληνική επικράτεια. Είναι η τέταρτη φορά που ο Νίκος Γανιάρης κινδυνεύει να πνιγεί από διαρροή της ΔΕΙΑΓ, η οποία έχει προβληματικό δίκτυο απέναντι από τις εγκαταστάσεις του ναυτικού ομίλου Χίου, χωρίς να φροντίσει να το αντικαταστήσει. Και σήμερα τα ξημερώματα, άλλο ένα σκάσιμο του δικτύου έφερε τα νερά στο υπόγειο γκαράζ του, με αποτέλεσμα να ζητάει τη συνδρομή της πυροσβεστικής υπηρεσίας και να χρησιμοποιεί δικές του συσκευές άντλησης προκειμένου να μην πνιγεί. Εξαιτίας της διαρροής χρειάστηκε και η συνδρομή της που συνιστούσε προσοχή στους οδηγούς λόγω των υδάτων που είχαν πλημμυρίσει την περιοχή. Αντίστοιχο πρόβλημα είχε ο ίδιος 4 φορές, με κυριότερη αυτή του Δεκεμβρίου 2025, που η ΔΕΙΑΧ του πλημμύρισε εκτός του γκαράζ και ένα ισόγειο διαμέρισμα. Ούτε πεντάστερο δεν επιτρέπεται πλέον εκτός ορίων οικισμών Χίου και Αγίου Μηνά και υποχρεωτική υιοθέτηση από τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Δεν υπάρχει δικαίωμα υποβιβασμού παρά μόνο μέσω περιφερειακών χωροταξικών, τα οποία άγνωστο πότε θα αλλάξουν, ενώ στο μεταξύ θα έχουν ολοκληρωθεί τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια με τις αντίστοιχες δεσμεύσεις και απαγορεύσεις. Αναφέρει σε άρθρο παρέμβασή του ο Σπύρος Κάβουρας, πρόεδρος του Συλλόγου Θυγωμένων από το Σχέδιο Πόλης, μετά την κοινή υπουργική απόφαση νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τουρισμό που έλαβε φύλο εφημερίδας κυβέρνησης 7/8/2026. Ένα χρόνο μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην Αμανή, οι πληγέντες που έχουν υποστεί μια τεράστια ζημία διαπιστώνουν ότι ακόμη δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη και η υπόθεση εκκρεμεί σε προκαταρτικό στάδιο, ανέφερε στην Αλήθεια ο ένας εκ των τριών δικηγόρων τους, Αλέξης Γεωργούλης. Ο ίδιος μίλησε και για τη θετική συνδρομή του ανακριτικού της πυροσβεστικής, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη συμβολή του διοικητή της, Δημήτρη Λιότσου. Σημειώνεται ότι πριν από ένα μήνα οι τρεις δικηγόροι, σε ημερίδα που έγινε, ενημέρωσαν τους πληγέντες για τα δικαιώματά τους και όσον αφορά το ποινικό μέρος της υπόθεσης, αλλά και τη δυνατότητα αστικών αποζημιώσεων που δεν περιορίζεται στην κρατική ενίσχυση αρρωγή, αλλά με πραγματικές αποζημιώσεις για τις βλάβες που έχουν υποστεί. Αφού δεν κατάφεραν να κάψουν το χωριό, είπαν να το στραγγαλίσουν οικονομικά. Έτσι, μετά την παρολίγων πυρκαγιά στα Μεστά από σπινθυρισμό στήλου την Κυριακή, ο ΔΔΕ αποφάσισε τώρα για τη δίθεν αποκατάσταση να διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα στο χωριό σήμερα Τετάρτη, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθεται και σήμερα νομός Χίου, αφού σύμφωνα με τον χάρτη πρόβληψης κινδύνου, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται πολύ υψηλός, κατηγορία 4. Για τους πολίτες αυτό σημαίνει ότι για κανένα λόγο δεν εκτελούνται στην Ήπεθρο εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, από καθαρισμούς χωραφιών μέχρι και χρήση μηχανημάτων που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα. Με σημαντική καθυστέρηση αποκαθίσταται τα προβλήματα στην υδροδότηση του Βροντάδου, κατήγγειλε χθες την Αλήθεια ο επικεφαλής της παράταξης Χίος Μπροστά, Γιάννης Καραβασίλης, επισημένοντας ότι εδώ και 20 περίπου ημέρες κάτοικοι, επισκέπτες και επαγγελματίες ταλαιπωρούνται. Όπως ανέφερε, η ΔΕΙΑΧ και η Δημοτική Αρχή Μαλαφή κινούνται με ρυθμό χελώνα, σε αντίθεση με τον ταχύτατο ρυθμό που κάνουν τις αναθέσεις μελετών και προμηθειών σε γνωστούς και φίλους. Σε επικοινωνία της Αλήθειας με τον χωρικό αντιδήμαρχο Μυρούπολης έγινε γνωστό ότι από χθες το πρωί αποκαταστάθηκε η υδροδότηση στο μεγαλύτερο τμήμα του Βροντάδου και καταβάλλονται προσπάθειες για την πλήρη αντιμετώπιση του προβλήματος. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην αγορά της Χίου η Λευκή Νύχτα, κατά την οποία τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 11.30 το βράδυ, ενώ παράλληλα ο Εμπορικός Σύλλογος και το Επιμελητήριο θα διοργανώσουν τις ίδιες ώρες εορταστικές εκδηλώσεις από την Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου και τους κάθετους δρόμους αυτής μέχρι και την Απλοταριά, με μουσική από DJ και συγκροτήματα, αλλά και δωρεάν παροχή δεσμάτων και ποτών. Θυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι που θα δουλέψουν τις επιπλέον νυχτερινές ώρες πρέπει να δηλωθούν από τους εργοδότες και βέβαια να τηρηθεί 11 ώρη ανάπαυση μέχρι την προσέλευσή τους στη δουλειά την επόμενη μέρα. σήμερα. Κάτι που επισημαίνει και το Εργατικό Κέντρο, αναφέροντας σε ανακοίνωσή του ότι τόσο εκπρόσωποι του, όσο και οι επιθεωρώσεις εργασίας θα κάνουν ελέγχους στην αγορά σήμερα το βράδυ και το πρωί της Τετάρτης για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. Στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους την περασμένη εβδομάδα από την αστυνομία, στο Βόρειο Αιγαίο πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.077 τροχονομικοί έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 26 παραβάσεις για μη χρήση κράνους. Πιο αναλυτικά, βεβαιώθηκαν 13 παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων, 3 παραβάσεις σε οδηγούς ελαφρύου προσωπικού ηλεκτρικού οχήματος και 10 παραβάσεις σε συνεπιβάτες. Στοιχείο διενεργήθηκαν 711 έλεγχοι. Βεβαιώθηκαν 7 παραβάσεις σε συνεπιβάτες και 1 παράβαση σε οδηγό. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ενημερώνει ότι σήμερα Τρίτη πραγματοποιείται εθελοντική αιμοδοσία στη Σικιάδα από τις 9 το πρωί ως τις 12.30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Συλλόγου του Ιερού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου Σικιάδας. Το θεατρικό έργο «Εγώ μια δούλα» από το έθος Αιγαίου θα ανέβει και σήμερα Τρίτη σε 9 το βράδυ στο θεατράκι του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου στον Άγιο Γιώργη δίπλα στο Βαλείο Στάδιο. Στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Εθελοντικής Δράσης Δωρεάς Μυελού Οστών, οι νοσηλευτές δίνουν όραμα ελπίδας, διοργανώνουν σήμερα Τρίτη στην καφετέρια Αγκορά στην Απλοταριά ενημερωτική εκδήλωση για την προσέλκυση εθελοντών δοτών μυελού των οστών 7 το απόγευμα με 10 το βράδυ. Σήμερα Τρίτη στα Μεστά έχουμε τη γιορτή Σούμας που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεστών. Όλα τα σπίτια θα είναι ανοιχτά για κεράσματα, ανεμπικαριά θα παρασκευάζουν Σούμα στα στενά του μεσαιωνικού μαγευτικού οικισμού και στις 9.30 το βράδυ θα κορυφωθεί στην αυλή του παλιού Δημοτικού Σχολείου Μεστών με παραδοσιακό πανηγύρι με την ορχήστρα Στρουμπάκι Μοσχούρη. Ο τρίτος τόμος των βιβλίων του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας 1945-1955, θα παρουσιαστεί από τις εκδόσεις ΑΠ στον αύλιο χώρο του γυροκομείου Καρδαμήλων σήμερα Τρίτη 7 το απόγευμα από την πρόεδρο της Χιακής Ομοσπονδίας Αττικής και πρόεδρο του Συνδέσμου Φίλη του Χιώτικου Χωριού, Μαριέλα Βαρώνη. Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει συγγραφέας και λαογράφος των Καρδαμήλων, Ευαγγελία Παπαζή. Σήμερα Τρίτη στις 7 και 4 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Ζωοδόγου Πηγής Βρετού Αρμολίων Χίου θα τελεστεί αρχιερατική ιερά παράκληση στην Παναγία κατά την οποία θα ψάλουν στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Στο πλαίσιο του δεύτερου παιδικού φεστιβάλ Θαλασσοχρώματα, το κινητό Πλανητάριο Κρήτης έρχεται στοιχείο σήμερα και αύριο Τετάρτη στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του διαστήματος. Οι προβολές ξεκινούν 5.30 το απόγευμα, ολοκληρώνονται σε 9 το βράδυ, θα πραγματοποιούνται ένα 30 λεπτά με κόστος εισόδου 5 ευρώ. Ο καπετάν Ζαφύρης Βάγκες ήταν από τους πιο παλιούς πλοιάρχους των καραβιών της πάλε ποτέ ναυτιλιακής εταιρείας Λέσβου. Έγραψε και αυτός ιστορία στην ακτοπλοϊκή γραμμή μας και διακρινόταν για την ναυτική κατάρτισή του, αλλά και για την καλοσύνη και το χαμόγελό του. Θα τον δούμε ως πλοίαρχο του Μυτιλίνη και συγχρόνως θα θυμηθούμε και αυτό το πλοίο στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV που προβάλλεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και αύριο Τετάρτη 3 το μεσημέρι. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 1995. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ολύμπων οργανώνει αύριο Τετάρτη 7 το απόγευμα τον παιδικό γύρο των Ολύμπων. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει ροκ συναυλία κοινωνικής ευαισθητοποίησης αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Αύριο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας της Παναγίας εντός των ιερών προσκυνημάτων του Ιερού Τάγματος Αγίου Παντελεήμονα. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Οθωμανικό Λουτρό όπου ο Γιάννης Φασιανός στο Κανονάκι και στη Φωνή και ο Νίκος Σιδεράκης στο Ούτι προσκαλούν τον Παμίρ Πανιά από την Κωνσταντινούπολη στο ΝΕΙ για μια συναυλία αφιερωμένη στους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου. Η συναυλία που γίνεται από την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου θα πραγματοποιηθεί αύριο 9 και 4 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Ο προοδευτικός ομίλος Λαγκάδας σας προσκαλεί αύριο Τετάρτη 8.30 το βράδυ στην παραλία της Λαγκάδας, στην πλατεία της Αγίας Σοφίας, την πέμπτη παράσταση ελληνικών παραδοσιακών χορών με τίτλο «Στο φως του φεγγαριού». Θα συμμετέχουν ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Δαφνώνα η Δάφνη, ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Βερεβεράτου, ο Μορφωτικός Σύνδεσμος Βραβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος και η Ένωση Άγιο Παρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας. Η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόεδρου Ομίλου Βροντάδου θα δώσει παράσταση στο βουνό αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ με το θεατρικό έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» σε σκηνοθεσία διασκευή Νίτσας Κλωβά. Οι εκδόσεις Θεμέλιο και οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείου ΑΠ σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Γαρή, «Ο τελευταίος ήρωας, η συγκρότηση της μνήμης του Αλέκου Παναγούλη 1968-1981, την 5η 13 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο του Βιβλιοπωλείου ΑΠ, μαγαζιωτήσεις 5. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Κώστας Ζαφύρης ιστορικός, η φιλόλογος διδάκτρο θεατρολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Στέλλα Τσιροπινά, ο Τέλης Τύμπας, καθηγητής ιστορίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο συγγραφέας Δημήτρης Γαρής. «Αγαπώ να μαθαίνω», λέει στην Αλήθεια TV ο Πάνος Δημάκης σε μια συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα την 5η σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με την ευκαιρία παρουσίασης βιβλίου του στο νησί μας, ο γνωστός φιλόλογος, συγγραφέας και μεταφραστής μιλάει 8 ξένες γλώσσες, θεωρώντας ότι η γλώσσα γενικά είναι φορέας μνήμης, αλλά ταυτόχρονα ξεδιπλώνει τις σκέψεις του σε μια συνέντευξη που σίγουρα θα συζητηθεί. Το Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται μετά πάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας η Ιερά Πανήγυρης του Ιερού Ναού Παναγίας Κοκοροβιλιάς, Γκιάζου Κάμπου, περιοχή Αργέντικου, περιβόλη Σίτρους. Ο Μέγας Εσπερινός θα αρχίσει στις 7 το απόγευμα την Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Δε Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία το Σάββατο 15 Αυγούστου στην εορτή. Θα είναι ο ιερέας του Ναού Πατέρας Γεώργιος Καραμιχάλης, ο πρωτοψάλτης του Ναού Κωνσταντίνος Χαλιορίς και ο ιεροψάλτης Κωνσταντίνος Καράβολας. Στις 15 Αυγούστου τιμάται η κοίμηση στις Θεοτόκου με θεία λειτουργία σε 7 το πρωί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Τουρλωτής, την παραμονή Παρασκευή 7 και 4 Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, τα εγκόμια της Θεοτόκου και στις 9 το βράδυ λιτανία της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας. Την ίδια μέρα πανηγυρίζει ο Ενωριακός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαλκιούς, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός 7 το απόγευμα της Παρασκευής, στη συνέχεια λιτανία της εικόνας και του επιταφείου ανά την Ενωρία με τη συμμετοχή της Στρατιωτικής Φιλαρμονικής της 96 ΑΘΤΕ. Το πρωί του Σαββάτου θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Την Κυριακή 16 Αυγούστου, ημέρα εορτής του Αγίου Διομήδη, προστάτη των εμπόρων και επισκευαστών υποδημάτων και δερμάτινων ειδών της Χίου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Διομήδη Μαύρο Παπουτσίδων στην περιοχή της Ευρετής. Σάββατο 15 του μήνα 7 το απόγευμα θα αρχίσει ο Μεγάλος Εσπερινός, την Κυριακή 16 Αυγούστου 7 το πρωί ο Όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας. Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με το δραματικό θρίλερ του 2024 «Η διαδρομή» σε σκηνοθεσία Μάικλ Μαν. Η ταινία προτάθηκε για 2 βραβεία Όσκαρ, δεύτερου ανδρικού ρόλου, καλύτερου μοντάζ. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Η Ιχιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από το Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Ο Ανδρέας Μάμουκας ήταν σημαντικός Έλληνας λόγιος, αρχαιονόμος και συγγραφέας από το Ζηφιά. Υπήρξε γραμματικός σπουδαίων αγωνιστών όπως του Κωνσταντή Κανάρη και του Ανδρέα Μιαούλη και αφιέρωσε τη ζωή του στη διάσωση της ιστορικής μνήμης της Ελληνικής Επανάστασης. Εργάστηκε με πάθος για τη συγκέντρωση επίσημων εγγράφων του νέου συσταθέντος ελληνικού κράτους. Το Δοχειακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου θα πραγματοποιήσει από 16 έως 29 Αυγούστου μία εκτεταμένη περιοδία στοιχείου, παρουσιάζοντας παραστάσεις σε συνεργασία με πολιτιστικούς, μορφωτικούς και εκπολιτιστικούς συλλόγους του νησιού. Η περιοδία κορυφώνεται το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ με τη μεγάλη παραγωγή του Δοχειακού Θέατρου Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου, η οποία θα παρουσιαστεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά με γενική είσοδο 7 ευρώ. Μετά τις συνεχόμενες εμφανίσεις της στο Καφεθέατρο στην Αθήνα και τη συμμετοχή της στο The Voice of Greece τον περασμένο χειμώνα, η Νικολέτα Φιλιππάκη συνεχίζει την καλοκαιρινή της περιοδία, η οποία περιλαμβάνει και το νησί μας. Η χιώτισσα τραγουδίστρια επιστρέφει στον τόπο καταγωγής της για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο Μπούρτζι. Συναυλία με τραγούδια και χορούς του έρωτα με τον Βασίλη Παϊτέρη διοργανώνει ο Δήμος Χίου την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Οι μαθητές αγιογραφίας, βιβλιοδεσίας, ζωγραφικής για ενήλικες, κεραμικής για παιδιά παρουσιάζουν μέρος από τις δημιουργίες τους της περίοδου 2025-2026. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί σε περίπτερο στο λιμάνι της Χίου απέναντι από το ξενοδοχείο Χανδρής από την 5η 21 Αυγούστου έως την 4η 3 Σεπτεμβρίου καθημερινά 8 το βράδυ με 12 τα μεσάνυχτα. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Παρασκευή 21 Αυγούστου σε 9 το βράδυ στο Θέατρο Αδαμάντιος Λεμός στα Καρδάμιλα τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Το κατεξοχήν ανθρωποκεντρικό έργο του μεγάλου τραγικού ποιητή ζωντανεύει στην πρώτη επιδαύρια σκηνοθεσία της διακεκριμένης δημιουργού στην πλέον λυρική και συλλογική του διάσταση. Ο Δήμος Χίου σε ειδική εκδήλωση που θα γίνει την 5η 13 Αυγούστου στις 10 το πρωί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου θα τιμήσει τον Κωνσταντίνο Γκιουβέτσι για την ιστορική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου με την Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών στο World Cup 2026 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου και υγρασία από 28 έως 61%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 39 βαθμούς Κελσίου και υγρασία από 21 έως 56%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κοσμά στην οδό Καλαμπόκα 79 και Χατζηδάκη στην οδό Κανάρη 5, ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Κακούλα στην οδό Αλεξάνδρου Παχνού 3. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στη Χίο το 1913, ο Μητροπολίτης Χίου αγιάζει την έναρξη λειτουργίας του κινηματογράφου Edison. Σαν σήμερα στη Χίο το 1947, φόβος και τρόμος παντού, η δημοκρατία στο απόσπασμα. Στην εφημερίδα του ΕΑΜ Πρωτοπόρος δημοσιεύεται η παρακάτω επιστολή του ποιητή Φώτη Αγκουλέ, που με προσωπική φροντίδα του νομάρχη του δόθηκε ένα μικρό καφενείο από το Δήμο Χίου στο Δημοτικό Κήπο να το δουλέψει. Αλλά οι πελάτες του βρέθηκαν μπροστά στα αυτόματα όπλα του διοικητή του αστυνομικού τμήματος Αλέκου Ζορμπά και 13 χωροφυλάκων. Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, τόσο εσάς όσο και το Δημοτικό Συμβούλιο σας ευχαριστώ θερμά για την παραχώρηση του Δημοτικού Καφενείου σε μένα. Όπως ευχαριστώ και όσους είχαν την ευγενική καλοσύνη να σας ισχυηθούν σχετικά με την παραπάνω παραχώρηση. Η προσφορά σας αυτή απέβλεπε να με βοηθήσει στο να μπορέσω να κερδίζω το ψωμί μου στις γνωστές σημερινές συνθήκες που καταντούν αφόρητη τη ζωή. Δυστυχώς όμως ο παραπάνω αντικειμενικός σκοπός δεν επιτεύχθηκε, γιατί μερικοί άνθρωποι είχαν διαφορετική γνώμη και έτσι αντί η παραχώρησή σας αυτή να με βοηθήσει, με κατέστρεψε. Γι' αυτό αναγκάζομαι να σας επιστρέψω το κλειδί του οικείματος, αφού ύστερα από την τελευταία επιδρομή οι πελάτες μου δεν έχουν καμία διάθεση να ανταλλάξουν τη λίγη δροσιά του καφενείου με την πιθανότητα να αντικρίσουν τα αυτόματα. Με την επιστροφή του κλειδιού το οίκημα θα μείνει ελεύθερο για τις πολεμικές επιχειρήσεις ορισμένων που θέλουν να δρέπουν δάφνες γύρω από το Δημοτικό Κήπο.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Ήξερες ότι στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Όταν βλέπουμε κάποιον που μας αρέσει, κοκκινίζουμε. Μάθε λοιπόν ότι το ίδιο συμβαίνει στις γαλοπούλες και συγκεκριμένα στις αρσενικές. Όταν δουν θηλυκή γαλοπούλα μπροστά τους, κοκκινίζουν. Δεν ξέρουμε βέβαια τι παθαίνει η θηλυκή γαλοπούλα. Ίσως αυτή να μένει cool.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
3: Splash και θα

0: Χαρτοφυλακής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
8: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 30.000 Τούρκοι τον Ιούλιο στοιχείο, νέα αύξηση 19,7%. Κλειστός για άλλους 18 μήνες ο Δημοτικός Κήπος. Τιμή στον Κωνσταντίνο Γκιουέτσι. Της δημοσκοπήσεως στη Νέα Δημοκρατία. Η Ρωμανέ έπαιξε θέατρο τιμώντας τη χαμένη μάνα της. Στις 11 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα μεστά. Νότης Μεταράκης, ρεκόρ αφήξεων τουριστών εξωτερικού. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Παγιώνεται το ένα τμήμα στην πρώτη γυμνασίου του μουσικού. Υποτροφίες 80.000 ευρώ. Οι νοσηλευτές δότες μυελού των οστών. Έτοιμο και το συντριβάνι του Χαλκιούς. Προβλήματα στην υδροδότηση του Βροντάδου. Δήμαρχος για πυροπροστασία, ζητάμε 1,2 εκατομμύρια ευρώ, μας δίνουν 170.000. Ξεκίνησε η σειρά τέταρτη εξουσία αφηγήσεις της μεταπολίτευσης. Με τεμποδίων πρόσβαση στην παραλία της Κόμης. Διαβάστε στη στήλη Οικονομία. Ενυπολογίστε τις συντάξεις των ναυτικών, επιστολή της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων ΝΑΤ στον Πρωθυπουργό. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Η σχολή της Χίου ως πεδίο ιδεολογικών συγκρούσεων του Μάρκου Μισέ, εκδόσεις ΑΠΗ του Κώστα Ζαφύρη. Το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά. Στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Διαβούλευσης του Γιάννη Σπυλάνη. Η άτυπη κοινωνική ιστορία της Ελλάδας μέσα από το 8ο βιβλίο του Πάνου Σόμπολου για τις γυναικοκτονίες της Ειρήνης Αναγνώστου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Άλλο ένα καλοκαίρι με σειρματοπλέγματα. Μαδάει και το νεοκλασικό στη μέση της Απλοταριάς. Μέχρι τις 11.30 το βράδυ ανοιχτή η αγορά τη Λευκή Νύχτα την 3η 11 Αυγούστου. Ρεζίλι στο χρώμα της σκουριάς. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
9: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
10: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
11: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνιση. Κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
12: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
13: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
0: Αγαπώ να μαθαίνω, λέει στην αλήθεια TV ο Πάνος Δημάκης σε μια συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με την ευκαιρία παρουσίασης βιβλίου του στο νησί μας, ο γνωστός φιλόλογος, συγγραφέας και μεταφραστής μιλάει 8 ξένες γλώσσες, θεωρώντας ότι η γλώσσα γενικά είναι φορέας μνήμης, αλλά ταυτόχρονα ξεδιπλώνει τις σκέψεις του σε μια συνέντευξη που σίγουρα θα συζητηθεί.
3: Έφεραν στο προσκήνιο όλα όσα άλλα έχω κάνει.
4: Ακριβώς.
3: Δηλαδή θεωρώ ότι σίγουρα έχουν βοηθήσει πολύ και τη συγγραφική μου ιδιότητα η τηλεοπτική αναγνωρισιμότητα και μάλιστα σε ένα πολύ ποιοτικό προϊόν όπως το Chase. Δηλαδή αν ήμουν σε μια άλλη εκπομπή αμφιβόλου ποιότητας μπορεί και αυτό να οδηγούσε και τον κόσμο να πιστέψει τώρα τι θα γράφει και αυτός.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Η αλήθεια είναι ότι η καλή ποιότητα του Chase που πέμπτη χρονιά μόλις τελείωσε και πάμε για την έκτη σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ και τη συγγραφική μου ιδιότητα και όλα τα άλλα πράγματα που κάνω.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα από την πρωινή Λεωφόρο, σχεδόν 11 παρατέταρτο η ώρα, η ώρα είναι σωστά. Μια ζεστή μέρα και η σημερινή στους 36 βαθμούς ο υδράργυρος, αύριο στους 37 βαθμούς και ανάσα δροσιά θα πάρουμε πια από την Παρασκευή, όπου η θερμοκρασία θα πέσει στους 33 βαθμούς και θα διατηρηθεί έτσι μέχρι και την Κυριακή. Βόρειοι άνεμοι πνέουν στην περιοχή μας και θα πνέουν για τις επόμενες μέρες. Θα εξασθενήσουν πια από το απόγευμα της Παναγίας του 15 Αυγούστου, αργά το βράδυ.

Εικόνες αποκάλυψης στην Κολομβία. Αγωνιώδης αναζήτηση για επιζώντες κάτω από τα συντρίμια μετά τον φωνικό σεισμό 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Διαστώστες ψάχνουν επιζώντες με τον πιο ισχυρό σεισμό που έπληξε την χώρα την τελευταία δεκαετία. 130 είναι ήδη νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες, δεκάδες κτίρια κατεστραμμένα. Και όπως καταλαβαίνετε, ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται.

Σήμερα έχουμε την απολογία της 46χρονης για την υπόθεση της Μαρφίν. Η πλευρά της 46χρονης αμφισβητεί τα συγκεκριμένα στοιχεία και κυρίως την ταυτοποίησή της. Η γυναίκα αποδίδεται παρουσία σε ρόλο υποστήριξη στην ομάδα εκείνων που πυρπόλησαν το κτίριο με αποτέλεσμα τρεις νεκρούς υπαλλήλους, μεταξύ των οποίων και μία έγκυος γυναίκα, κατά τη διάρκεια του μεγαλειώδους συλλαλητηρίου της 5ης Μαΐου του 2010 για το πρώτο μνημόνιο. Δεν διαπιστώνεται η ταυτοποίηση της κατηγορούμενης με το πρόσωπο που εικονίζεται στις φωτογραφίες της Μαρφίν, αλλά ούτε καν ικανοποιητική προσομοίωση, αναφέρει ο συνήγορος της κατηγορούμενης.

Εδώ στα δικά μας σήμερα έχουμε επέτειο. Έχουμε την επέτειο ενός χρόνου χωρίς λεωφορεία στο νησί. Στην Ήπεθρο καλύτερα. Κανείς μα κανείς δεν δίνει σημασία.

στάδιο, όπως μας είπε και ένας εκ των τριών δικηγόρων τους, ο Αλέξης Γεωργούλης, ο οποίος μίλησε χτες στην κάμερα της Αλήθεια. Ξεχάσουμε, σήμερα έχουμε και την Λευκή Νύχτα στην αγορά του νησιού μας. Τα καταστήματα θα ανοίξουν 6.30 το απόγευμα, θα είναι ανοιχτά μέχρι τις 11.30 το βράδυ. Οι έμποροι αισιοδοξούν ότι θα τονώσει τα ταμεία τους η Λευκή Νύχτα. Θα πρέπει να ξέρουν ότι οι εργαζόμενοι που θα δουλέψουν τις επιπλέον νυχτερινές ώρες θα πρέπει να δηλωθεί αυτό από τους εργοδότες του. Θα πρέπει να τηρηθεί 11ωρη ανάπαυση μέχρι την προσέλευσή τους στη δουλειά την επόμενη μέρα. Αυτό άλλωστε το επισημαίνει και το εργατικό κέντρο Χίου, το οποίο σε ανακοίνωσή του ενημερώνει ότι η επιθεώρηση εργασίας θα κάνει ελέγχου στην αγορά σήμερα το βράδυ και αύριο το πρωί για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. Να πούμε ότι ανακοίνωση είχαμε και από το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων.

Στην ανακοίνωσή του, λοιπόν, το Σωματείο Έμπορων Υπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου τονίζει ότι μπορεί να είναι λευκή νύχτα για την αγορά, αλλά θα είναι μαύρη νύχτα για τους εργαζόμενους. Οι μόνοι που ωφελούνται από τη διεύρυνση του ωραρίου είναι οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι του κλάδου που εκτοξεύεται η κερδοφορία τους και αποσκοπούν στην πλήρη απελευθέρωση των ωραρίων λειτουργίας των καταστημάτων. Για εμάς τους εμποροϊπαλλήλους προμηνύεται ένα ακόμη δύσκολο υπόλοιπο καλοκαιριού με προγράμματα εργασίας κομμένα και ραμμένα στα μέτρα της εργοδοσίας, με δουλειά την Κυριακή, με σπαστά ωράρια, κόψιμο ρεπό, δουλειά στις αποθήκες των καταστημάτων, αλλά και σε πολλά εντός αυτών πολλές φορές σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών και τη δουλειά από πόστο σε πόστο. Αυτά αναφέρει η ανακοίνωση του Σωματείου Έμπορων Υπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου. 11:53 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε σε διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε. Δεν ξέρω όμως τι χρόνο θα έχουμε για να διαβάσουμε Αθηναϊκό Τύπο.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 90.

0: 62 Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στοιχείο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά, στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Για πρώτη φορά στο νησί μας, ο Βασίλης Παϊτέρης. Βασίλης Παϊτέρης. Λόγια κλειδωμένα.

0: ουρανοί.
1: Στοιχείο Βασίλης Παϊτέρης με όλο το επιτελείο του. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Δημαρχείο Χίου, Ομήριο Πνευματικό Κέντρο και Πολυκατάστημα Πηξίδα.

0: κλιματική αλλαγή.
1: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
0: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
2: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

αυτό πριν από τις 11 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Δεν θα προλάβουμε να διαβάσουμε σήμερα τίτλους εφημερίδων. Ο Μίλτος Πασχαλίδης με ένα τραγούδι του Χρήστου Λεοντή μας οδηγεί σιγά σιγά στο δελτίο ειδήσεων του Sky. Αμέσως μετά ακολουθούν οι τίτλοι των τοπικών ειδήσεων.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών οδηγείται αυτή την ώρα η 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Στη γυναίκα αποδίδεται παρουσία με ρόλο υποστήριξης στην ομάδα εκείνων που πυρπόλησαν το κτίριο με αποτέλεσμα τρεις νεκρούς υπαλλήλους, μεταξύ των οποίων μία έγκυος. Ο συνηγόρος της υποστηρίζει ότι η γυναίκα συμμετείχε στο συλλαλητήριο της 5ης Μαΐου του 2010 για το πρωτομνημόνιο, αλλά δεν έχει απολύτως καμία σχέση με τον εμπρισμό της τράπεζας. Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών έχει αναλάβει την έρευνα για το θάνατο του 38χρονου αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε χθες βράδυ νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης στον Άγιο Δημήτριο. Ο ιατροδικαστής τοποθετεί το χρόνο του θανάτου περίπου 10 με 12 ώρες πριν από τον εντοπισμό της σωρού. Σύμφωνα με πληροφορίες από την πρώτη έρευνα του ιατροδικαστή, φέρεται να έχει βαρύτατο πνευμονικό οίδημα. Σαφείς απαντήσεις θα δώσει νεκροψία νεκροτομή. Οι αρμόδιοι αστυνομικοί συγκεντρώνουν καταθέσεις και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Μαραθιάς Ακίνθου, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση της. Νωρίτερα μάλιστα ήχησε το 112, το οποίο καλούσε τους πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Υπό έλεγχο τέθηκε στο μεταξύ φωτιά που είχε ξεσπάσει λίγο πριν από τις 10 στα Καμεναβούρλα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Κύθυρα, περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, στις Κυκλάδες καθώς και σε νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγγέλθηκε σε παραλία της Αιγιάλιας. Σύμφωνα με την καταγγελία δύο λουόμενων, μητέρα χαστούκησε τον ανήλικο γιο της. Οι δύο αυτόπτες μάρτυρες ενημέρωσαν την αστυνομία με αποτέλεσμα η γυναίκα να συλληφθεί και να αντιμετωπίζει κατηγορίες για σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή βία. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθηκε ο πατέρας του παιδιού, καθώς σύμφωνα με τις μαρτυρίες βρισκόταν στο σημείο και δεν παρενέβη. Το παιδί παραδόθηκε σε συγγενικό πρόσωπο. Στην Πάτρα, ένας πατέρας κατήγγειλε στην αστυνομία ότι η ομάδα ανηλίκων που βρισκόταν σε προάβλιο δημοτικού σχολείου επιτέθηκε και χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές τον 9χρονο γιο του. Οι αρχές διερευνούν την υπόθεση και εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και την ταυτότητα των παιδιών που φέρεται να εμπλέκονται. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί η Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε το δυτικό τμήμα της χώρας, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 132 νεκρούς, 570 τραυματίες και δεκάδες κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό. Μείωση κατά 168 εκατομμύρια ευρώ σημείωσε τον Ιούνιο το σύνολο των υποχρεώσεων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς ιδιώτες, καθώς υποχώρησαν στα 3,55 δισεκατομμύρια από 3,7 δισεκατομμύρια που ήταν το Μάιο. Ωστόσο, συνολικά στους 6 μήνες από τις αρχές του έτους καταγράφουν αύξηση κατά 251 εκατομμύρια. Μετά την πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ο Ντόναλντ Τραμπ άλλαξε μυστικά αεροσκάφος εξαιτίας απειλών του Ιράν, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Όπως σημειώνουν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ μεταφέρθηκε με κοντέινερ τροφοδοσίας σε στρατιωτικό αεροσκάφος και δεν ταξίδεψε με το Air Force One μέχρι τη Βρετανία, όπου μετεπιβιβάστηκε στο πολυτελές Boeing που του είχε δωρήσει το Κατάρ, με το οποίο και επέστρεψε στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι δημοσιογράφοι που επέβαιναν στο Air Force One δεν είχαν ενημερωθεί πως ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα ταξιδεύει μαζί τους. Έτσι έγιναν εν αγνία τους μέρος της επιχείρησης παραπλάνησης και μαζί με μέλη του προσωπικού του Λευκού Οίκου λειτουργήσαν άθελά τους ως δόλωμα. Την πρόκριση στα play-off του Conference League διεκδικεί ο Παναθηναϊκός με αντίπαλο την Τζέσεκα 1948 στη Σόφια. Ο αγώνας αρχίζει στις 8.30 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Νταϊμέγγεν στην Ολλανδία για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Μίλτος Τεντόγλου θα αγωνιστεί απόψε λίγο μετά τις 10 στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου που διεξάγεται στο Birmingham. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Τρίτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 7. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 34 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 25 έως 32 με 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με εξασθενημένες βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας και της Ηπείρου το απόγευμα. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμοι έως 5. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 και τοπικά 40 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ δεν θα ξεπεράσει τους 37 με 38 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νότια. Την Τετάρτη θα επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες θα πνέουν έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος στο μεσημέρι θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 35 με 37 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά. Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα εκδηλωθούν βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Επτάνησα και τη Θεσσαλία. Το Μελτέμι θα ενισχυθεί έως 9 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στην Θράκη, τα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Το θερμόμετρο θα φτάσει τους 36 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή αναμένονται ισχυρό μελτέμι και πτώση της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Γιώργος Μουρούτης.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τα UFO τα ξέρετε? Όχι, όχι, δεν αναφερόμαστε σε εξωγήινους, αλλά στα ροδάκινα UFO. Την ποικιλία που έγινε γνωστή και στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Πάντως, είτε UFO είτε κανονικά, η μυρωδιά των ροδάκινων είναι κυριολεκτικά η μυρωδιά του καλοκαιριού. Προτιμήστε τα με τη φλούδα τους, γιατί κάνουν καλό στην άμυνα του οργανισμού, αλλά και στο δέρμα μας.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 14 Αυγούστου, μπριζόλα λεμού ή κόντρα χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,95 το κιλό. Και φέτα αχαΐας pop βαρελίσια 9,53 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 11 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα που το νησί μας είναι χωρίς λεωφορειακή συγκοινωνία στην Ήπεθρο. Αιρετή και κυβέρνηση εντοπίζουν ότι λείπει αυτή η βασική υποδομή από το νησί, αλλά κανείς δεν κάνει κάτι. Έτσι το νησί καταδικάζεται να βρίσκεται μισό αιώνα πίσω από την υπόλοιπη Ελλάδα. Τέταρτη φορά που ο Νίκος Γανιάρης κινδυνεύει να πνιγεί από διαρροή της ΔΕΙΑΧ, η οποία έχει προβληματικό δίκτυο στην περιοχή του ναυτικού ομίλου Χίου, χωρίς όμως να φροντίζει να το αντικαταστήσει. Αυτό συνέβη και σήμερα τα ξημερώματα με άλλο ένα σκάσιμο του δικτύου, το οποίο έφερε τα νερά στο υπόγειο γκαράζ του. Ούτε πεντάστερο δεν επιτρέπονται πλέον εκτός ορίων. Ούτε πεντάστερα δεν επιτρέπονται πλέον εκτός ορίων οικισμών Χίου και Αγίου Μηνά και υποχρεωτική υιοθέτηση από τοπικά πολυοδομικά σχέδια. Δεν υπάρχει δικαίωμα υποβιβασμού παρά μόνο μέσω περιφερειακών χωροταξικών, τα οποία άγνωστο πότε θα αλλάξουν, ενώ στο μεταξύ θα έχουν ολοκληρωθεί τα τοπικά πολυοδομικά σχέδια με τις αντίστοιχες δεσμεύσεις και απαγορεύσεις, αναφέρει σε άρθρο παρέμβαση του Σπύρος Κάβουρας, πρόεδρος του Συλλόγου Θυγωμένων από το Σχέδιο Πόλης, μετά την κοινή υπουργική απόφαση νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τουρισμό. Ένα χρόνο μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην Αμανή, οι πληγέντες που έχουν υποστεί μια τεράστια ζημία διαπιστώνουν ότι ακόμη δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη και η υπόθεση εκκρεμεί σε προκαταρκτικό στάδιο. Ανέφερε στην αλήθεια ο ένας εκ των τριών δικηγόρων τους, Αλέξης Γεωργούλης. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθεται και σήμερα ο νομός Χίου, αφού σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται πολύ υψηλός, κατηγορίας 4. Με σημαντική καθυστέρηση αποκαθίσταται τα προβλήματα στην υδροδότηση του Βροντάδου, κατήγγειλε χθες την αλήθεια ο επικεφαλής της παράταξης Χίος Μπροστά Γιάννης Καραβασίλης, επισημένοντας ότι εδώ και 20 μέρες περίπου κάτοικοι, επισκέπτες και επαγγελματίες ταλαιπωρούνται. Ο χωρικός αντιδήμαρχος Ομυρούπολης δήλωσε χθες την αλήθεια ότι αποκαταστάθηκε από χθες το πρωί η υδροδότηση στο μεγαλύτερο τμήμα του Βροντάδου και καταβάλλονται προσπάθειες για την πλήρη αντιμετώπιση του προβλήματος. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην αγορά της Χίου Λευκή Νύχτα, κατά την οποία τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 11.30 το βράδυ. Στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενικής ανοχής, στη μη χρήση κράνους, την περασμένη εβδομάδα από την αστυνομία στο Βόρειο Αιγαίο πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.077 τροχονομικοί έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 26 παραβάσεις για μη χρήση κράνους. Στοιχείο, διενεργήθηκαν 711 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 7 παραβάσεις σε συνεπιβάτες και 1 παράβαση οδηγό. Το θεατρικό έργο «Εγώ, μια δούλα» από το Έθος Αιγαίου θα ανέβει και σήμερα 3η 9 το βράδυ στο θεατράκι του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου στον Άγιο Γιώργη, δίπλα στο Φαφαλίο Στάδιο. Στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Εθελοντικής Δράσης Δωρεάν Μυελού Οστών, οι νοσηλευτές δίνουν όραμα ελπίδας, διοργανώνουν σήμερα 3η στην καφετέρια Αγκορά στην Απλοταριά ενημερωτική εκδήλωση για την προσέλκυση εθελοντών δοτών μυελού των οστών από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Σήμερα 3η στα Μεστά η γιορτή Σούμας που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεστών. Στις 9.30 το βράδυ το γλέντι θα κορυφωθεί στην αυλή του παλιού Δημοτικού Σχολείου με παραδοσιακό πανηγύρι με την ορχήστρα Στρουμπάκη Μοσχούρη. Ο τρίτος τόμος των βιβλίων του Γιάννη Τζούμου, μια σταγόνα ιστορίας 1945-1955, θα παρουσιαστεί από τις εκδόσεις ΑΠ στον αύλιο χώρο του γυροκομείου Καρδαμήλων σήμερα 3η 7 το απόγευμα. Σήμερα σε 7 και 4 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βρετού Αρμολίων Χίου θα τελεστεί η αρχιερατική Ιερά Παράκληση στην Παναγία, κατά την οποία θα ψάλουν στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Στο πλαίσιο του δεύτερου παιδικού φεστιβάλ Θαλασσοχρώματα, το κινητό πλανητάριο Κρήτης έρχεται στη Χίο σήμερα και αύριο Τετάρτη στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του διαστήματος. Οι προβολές ξεκινούν από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, θα πραγματοποιούνται ανά 30 λεπτά με κόστος εισόδου 5 ευρώ. Ο καπετάνας Ζαφύρης Βάγιας, από τους πιο παλιούς πλοιάρχους των καραβιών της ΠΑΛΕ, ποτέ ναυτιλιακής εταιρείας Λέσβου, είναι ο φιλοξενούμενος στη σημερινή εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές», 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 1995. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ολύμπων οργανώνει αύριο Τετάρτη 7 το απόγευμα τον παιδικό γύρο των Ολύμπων. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει ροκ συναυλία κοινωνικής ευαισθητοποίησης αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Αύριο σε 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας της Παναγίας εντός των ιερών προσκυνημάτων του Ιερού Τάγματος Αγίου Παντελήμωνα. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Οθωμανικό Λουτρό από την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου. Γιάννης Φασιανός, Νίκος Σιδεράκης, στο Κανονάκι και τη Φωνή και στο Ούτι αντίστοιχα προσκαλούν τον Παμίρ Πανιά από την Κωνσταντινούπολη στο ΝΕΙ για μια συναυλία αφιερωμένη στους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου αύριο 9 και 4 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Ο Προοδευτικός Όμιλος Λαγκάδας προσκαλεί αύριο Τετάρτη στις 8.30 το βράδυ στην παραλία της Λαγκάδας στην πλατεία της Αγίας Σοφιάς την πέμπτη παράσταση ελληνικών παραδοσιακών χορών με τίτλο «Στο φως του φεγγαριού». Η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόεδρου Μίλου Βροντάδου θα δώσει παράσταση στο βουνό αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ με το θεατρικό έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Όντιν Ντιμπεϊρόν σε σκηνοθεσία διασκευή Νίτσας Κλουβά. Οι εκδόσεις Θεμέλιο και οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείο ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Γαρίου «Τελευταίος ήρωας, η συγκρότηση της μνήμης του Αλέκου Παναγούλη 1968-1989 την 5η 13 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο του Βιβλιοπωλείου ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Το Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται με τα πάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας η Ιερά Πανήγυρη του Ιερού Ναού Παναγίας Κοκοροβιλιάς, Γκιάζου Κάμπου, περιοχή Αργέντικου, περιβόλη Ήτρους. Στις 15 Αυγούστου τιμάται η κοίμηση της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Τουρλουτής. Την ίδια μέρα πανηγυρίζει και ο Ενωριακός Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαλκιούς. Κυριακή 16 Αυγούστου, ημέρα εορτής του Αγίου Διομήδη, προστάτη των εμπόρων και επισκευαστών υποδημάτων και δερμάτινων ειδών της Χίου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Διομήδη Μαύρο Παπουτσίδων στην περιοχή της Ευρετής. Ο Δήμος Χίου σε ειδική εκδήλωση την 5η 13 Αυγούστου 10 το πρωί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου θα τιμήσει τον Κώστα Γκιουβέτσι για την ιστορική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου με την Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών στο World Cup 2026 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 28 έως 61%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 39 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 21 έως 56%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Στην τηλεοπτική σειρά Ευτυχισμένη Μαζί, η Κατερίνα Λέχου σερβίρει τον Γιάννη Μπέζο πρωινό στο κρεβάτι.
2: Τι είναι αυτά που έφερες?
3: Ομάλα γανικά με dip άπαχο γιαουρτιού, φρουτάκια με μέλι και ξηρούς καρπούς, μαύρο ψωμί, χυμός ανάμεικτος.
2: Με προβατή είναι εμένα, τα φάρασε.
1: Επειδή καλοκαίρι είναι, ζέστη έχει, είναι απαραίτητο να τρεφόμαστε σωστά και υγιεινά με ποικιλία τροφών. Ελαφρύ, δροσιστικό και γεμάτο γεύση είναι το dip γιαουρτιού με φρέσκα λαχανικά και αποτελεί ιδανική επιλογή για σνακ ή συνοδευτικό σε κάθε τραπέζι. Η φρεσκάδα του άνηθου και η ένταση του σκόρδου μέσα στο γιαούρτι το κάνουν πραγματικά ακαταμάχητο. Συνδυάστε το με τραγανά στίξ λαχανικών όπως αγκούρι, καρότο, πιπεριά κόκκινη και πράσινη για έξτρα θρεπτική αξία. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
5: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

11 και 29 πρώτα λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι. Φτάνουμε στο 11 και μισή η ώρα. Φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Πάμε να δούμε τι μπορείτε σήμερα να παρακολουθήσετε. Λοιπόν, ξεκινάμε με, με το θεατρικό έργο «Εγώ μια δούλα», δεύτερη παράσταση χθες από το έθος Αιγαίου, 9 το βράδυ στο θεατράκι του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου, εκεί στο Φαβαλίο Στάδιο, πάνω από το Φαβαλίο Στάδιο. Μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε για, για να γίνετε θελοντές δότες Μυελού των Οστών, μία δράση που γίνεται από νοσηλευτές στην καφετέρια Αγκορά σήμερα 7 το απόγευμα με 10 το βράδυ. Έχουμε τη γιορτή σου μας στα μεστά, η οποία θα κορυφωθεί, έχει ξεκινήσει από το πρωί, θα κορυφωθεί το βράδυ στις 9.30 με γλέντι στην αυλή του παλιού σχολείου. Έχουμε παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα, του τρίτου τόμου, μια σταγόνα ιστορίας 1945-1955 στα Καρδάμιλα, στον αύριο χώρο του γυροκομείου Καρδαμήλων, σήμερα λοιπόν 7 το απόγευμα. Μπορείτε να πάτε στο Μύριο, όπου από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ το κινητό πλανητάριο Κρήτης βρίσκεται στη Χίο και σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του διαστήματος. Εδώ έχουμε προβολές κάθε μισή ώρα, κάθε 30 λεπτά. Αυτά νομίζω για σήμερα. Βέβαια υπάρχουν εκδηλώσεις και σε χωριά που σίγουρα όταν επισκεφτείτε ένα χωριό στην Ύπαιθρο της Χίου, σίγουρα θα υπάρχει και μία εκδήλωση. Δεν έχουμε ενημερωθεί για όλα. Σας αποχαιρετάμε στο σημείο αυτό. Ακολουθούν οι χιώτικοι ραδιοπαλμοί. Γεια σας.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 30.000 Τούρκοι τον Ιούλιο στοιχείο. Νέα αύξηση 19,7%. Κλειστός για άλλους 18 μήνες ο Δημοτικός Κήπος. Τιμή στον Κωνσταντίνο Γκιουβέτσι. Της δημοσκοπήσεως στη Νέα Δημοκρατία. Η Ρωμανέ έπαιξε θέατρο τιμώντας τη χαμένη μάνα της. Στις 11 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα μεστά. Νότης Μηταράκης, ρεκόρ αφήξεων τουριστών εξωτερικού. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Παγιώνεται το ένα τμήμα στην πρώτη γυμνασίου του μουσικού. Υποτροφίες 80.000 ευρώ. Οι νοσηλευτές δότες μυελού των οστών. Έτοιμο και το συντριβάνι του Χαλκιός. Προβλήματα στην υδροδότηση του Βροντάδου. Δήμαρχος για πυροπροστασία ζητά με 1,2 εκατομμύρια ευρώ, μας δίνουν 170.000. Ξεκίνησε η σειρά τέταρτη εξουσία αφηγήσεις της μεταπολίτευσης. Με τεμποδίων πρόσβαση στην παραλία της Κόμης. Διαβάστε στη στήλη Οικονομία. Ενυπολογίστε τις συντάξεις των ναυτικών, επιστολή της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων ΝΑΤ στον Πρωθυπουργό. Διαβάστε στη στήλη Απόψεις. Η σχολή της Χίου ως πεδίο ιδεολογικών συγκρούσεων του Μάρκου Μισέ, εκδόσεις ΑΠ του Κώστα Ζαφύρη. Το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά. Στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Διαβούλευσης του Γιάννη Σπυλάνη. Η άτυπη κοινωνική ιστορία της Ελλάδας μέσα από το 8ο βιβλίο του Πάνου Σόμπολου για τις γυναικοκτονίες της Ειρήνης Αναγνώστου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Άλλο ένα καλοκαίρι με σειρματοπλέγματα. Μαδάει και το νεοκλασικό στη μέση της Απλοταριάς. Μέχρι τις 11.30 το βράδυ ανοιχτή η αγορά τη Λευκή Νύχτα την 3η 11 Αυγούστου. Ρεζίλι στο χρώμα της σκουριάς. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Αγαπώ να μαθαίνω, λέει στην αλήθεια TV ο Πάνος Δημάκης σε μια συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με την ευκαιρία παρουσίασης βιβλίου του στο νησί μας, ο γνωστός φιλόλογος, συγγραφέας και μεταφραστής μιλάει 8 ξένες γλώσσες, θεωρώντας ότι η γλώσσα γενικά είναι φορέας μνήμης, αλλά ταυτόχρονα ξεδιπλώνει τις σκέψεις του σε μια συνέντευξη που σίγουρα θα συζητηθεί.
6: Έφεραν στο προσκήνιο όλα όσα άλλα έχω κάνει.
7: Ακριβώς.
6: Δηλαδή θεωρώ ότι σίγουρα έχουν βοηθήσει πολύ και τη συγγραφική μου ιδιότητα η τηλεοπτική αναγνωρισιμότητα και μάλιστα σε ένα πολύ ποιοτικό προϊόν όπως το Chase. Δηλαδή, αν ήμουν σε μια άλλη εκπομπή αμφιβόλου ποιότητας, μπορεί και αυτό να οδηγούσε και τον κόσμο να πιστέψει τώρα τι θα γράφει αυτός.
7: Ναι, ναι, ναι.
6: Η αλήθεια είναι ότι η καλή ποιότητα του Chase, που πέμπτη χρονιά μόλις τελείωσε και πάμε για την έκτη, σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ και τη συγγραφική μου ιδιότητα και όλα τα άλλα πράγματα που κάνω.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Καλή σας μέρα. Χαίρετε κύριε Διαβολμή, και σήμερα μαζί σας μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Τι γενέθλια έλεγαν το πρωί για τον ένα χρόνο χωρίς περαστική συγκοινωνία. Καλή το μνημόσυνο έχουμε σήμερα. Κόλυβα πρέπει να κερνάμε.
1: Είναι μια άλλη κι αλλάζω. Επιτέλους ξανά.
0: Το ετήσιο.
1: Μοιάζω. Με έχεις πονέσει, ο Θεός να με συγχωρέσει, σου χρωστάω κι εγώ.
0: Και να, τώρα, σαν να τους ακούω και τον περιφερειάρχη που βγήκε στο ραδιόφωνο, πότε ήταν, της Αγίας Μαρκέλας Παραμονές που ήταν εδώ ο Αυτιάς, και τον Δήμαρχο Χίου, ο μεν περιφερειάρχης έλεγε η περιφέρεια έχει εξασφαλίσει 200.000 ευρώ για να καλύψει το συγκοινωνιακό έργο στα νοτιόχωρα, και ο Δήμαρχος έλεγε και ο Δήμος έχει εξασφαλίσει 100.000 ευρώ, ένα μέρος είναι και με χορηγία, για να καλύψει το κομμάτι της Βορειοανατολικής Χίου, Σικιάδα, Λαγκάδα, Καρδάμιλα κλπ. Και στο μεταξύ οι εβδομάδες περνούν και εσείς βλέπετε λεωφορείο τακτική συγκοινωνία στα χωριά. Τότε είχαν πει αυτοδιοικητικοί μας ότι περιμένουν μία έγκριση από το Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών κλπ. Είχε βγει μετά ο Νότης ο Μηταράκης και είπε δεν χρειάζεται έγκριση, διότι με την νομοθετική ρύθμιση που έχει γίνει μπορούν να τα προχωρήσουν με αποφάσεις της αρμόδιας υπηρεσίας της περιφέρειας. Εγώ σε αυτά έχω μείνει. Ξαναλέω, εσείς έχετε δει λεωφορεία στα χωριά? Τελικά μας νοιάζει ή δεν μας νοιάζει που δεν έχουμε υπεραστική συγκοινωνία στα χωριά?
2: Όχι,
0: το λέω γιατί εκτός από κάποιους ανθρώπους που παίρνουν κατά διαστήματα και λένε δεν έχουμε λεωφορείο στα χωριά και τι θα γίνει κλπ. Δεν ακούω κανέναν άλλο να διαμαρτύρεται οργανωμένα. Προφανώς έχουμε βολευτεί ή έχουμε βρει άλλους τρόπους να γίνεται το συγκοινωνιακό έργο. Και εν πάση περιπτώσει οι μόνιμοι μπορεί να τα βγάζουμε πέρα με τον α ή β τρόπο. Τώρα, όσοι έρχονται στον τόπο μας και κυριολεκτικά γινόμαστε ρεζίλοι όταν πει σε κάποιον ξένο ότι δεν έχει συγκοινωνία στα χωριά με λεωφορεία, αυτό δεν μας νοιάζει.
3: Ζωή μου καραμπόλα.
0: Μάλλον, δεν μας νοιάζει.
3: Όλα, όσα μου δώσες και κάτι, όλα μια φάλμα.
0: Όχι, για να κοιτάμε στον καθρέφτη και να βλέπουμε την πραγματικότητα. Γιατί σε αυτή την κοινωνία ζούμε. Λοιπόν, απότομα μπήκαμε. Α, και είναι Αύγουστος μήνας. Δεν πρέπει να ανεβάζουμε την ένταση, πρέπει να χαλαρώνουμε. Είναι ο μήνας της θερινής ραστόνης. Θυμάστε εκείνα τα καλά χρόνια επί Πασόκ που έκλειναν τα πάντα τον Αύγουστο. Τότε που λεφτά υπήρχαν.

Λοιπόν, τώρα εμείς έχουμε την πολυτέλεια να ασχολιόμαστε με όλα αυτά. Αν κοιτάξουμε το βλέμμα μας στην Κολομβία, εκεί είναι η πραγματική πίκρα, έτσι, σε όλη τη διάσταση. Μια πόλη κατέρευσε, μάχη με το χρόνο για τους παγιδευμένους, χιλιάδες οι τραυματίες, ένας Θεός ξέρει πόσοι θα είναι οι νεκροί. Γιατί μέχρι στιγμής έχουμε διαπιστωμένους 132 νεκρούς, είναι όμως χιλιάδες οι αγνοούμενοι από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία.

0: Λοιπόν, αρκετά τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Είχε και συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή. Έχει, είναι σε εξέλιξη και να σας πούμε ότι από τα εκτός μερισίας διατάξεως θέματα πυροδοτήθηκαν αντιδράσεις, γιατί μπήκαν και ερωτήσεις από δημοτικούς συμβούλους για το τι γίνεται με το πρόβλημα της υδροδότησης του Βροντάδου. Μπήκε και το θέμα του Δημοτικού Κήπου. Έβαλε και ο Παντελής Ομουχλής το θέμα με το Δημοτικό Σχολείο των Θημιανών και είπε στους εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής: πέρσι στον αγιασμό είχατε πει ότι θα δημοπρατηθεί το έργο, πλησιάζουμε στον αγιασμό για τα σχολεία του 2026 και το έργο δεν έχει δημοπρατηθεί. Που βρίσκεται? Δόθηκαν εκεί απαντήσεις και από τον Δήμαρχο και από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών. Θα ακούσουμε αποσπάσματα από τη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής. Να πούμε βέβαια ότι σήμερα μπορεί να έχουμε τον ένα χρόνο από τότε που τράβηξε χειρόφρενο το υπεραστικό κτέλ στοιχείο και μείναμε χωρίς λεωφορεία στα χωριά. Αύριο όμως έχουμε μια μαύρη επέτειο. 12 Αυγούστου ήταν όταν εκδηλώθηκε η φωτιά στην Πισπιλούντα, στην Βόρεια Αχείο, η οποία κατέκαψε ένα πολύ μεγάλο τμήμα της Αμανής. Έφτασε και από την άλλη πλευρά. Έδιναν μάχες με τις φλόγες πολλές μέρες οι πυροσβέστες. Το αποτέλεσμα λίγο πολύ το γνωρίζουμε όλοι. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο δεν έχει αποδοθεί μέχρι σήμερα και το επεσήμανε χθες και με δηλώσεις του στην αλήθεια ο ένας εκ των δικηγόρων των πληγέντων, Αλέξης Γεωργούλης, είναι ότι ένα χρόνο μετά δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που κάηκαν ακόμη δεν ξέρουν στα σίγουρα γιατί κάηκαν. Είναι ακόμα σε προκαταρτικό στάδιο η εξέταση όλης αυτής της ιστορίας. Και προφανώς έχουμε μπροστά μας και πολλά πολλά ακόμη χρόνια μέχρι να καταλήξουμε κάπου. Βλέπετε τι γίνεται και σε άλλες περιπτώσεις. Μάτι με η φωτιά της Σιδηρούντας που είχαμε και την νεκρή και τους εγκαυματίες. Είναι πολλά τα παραδείγματα δυστυχώς από το παρελθόν που δείχνουν ότι και σε αυτό το τομέα η δικαιοσύνη πηγαίνει με πολύ πολύ πολύ αργούς ρυθμούς. Το θέμα είναι κάποτε όμως να καταλήγει και να αποδίδεται το δίκαιο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά επιστρέφοντας θα ακούσουμε τη δήλωση ο Αλέξο Γεωργούλης, διότι εκεί οι κάτοικοι οργανώνονται όχι μόνο για το ποινικό κομμάτι αυτής της ιστορίας, αλλά και το αστικό, που σημαίνει διεκδίκηση αποζημιώσεων. Πέρα από αυτήν την κρατική αρρωγή που υπάρχει και που δίνεται με τον τρόπο που δίνεται, για να διεκδικήσουν, όπως λέει και ο Αλέξο Γεωργούλης, πραγματικές αποζημιώσεις για τις βλάβες που υπέστησαν από την πυρκαγιά. Μετά τις διαφημίσεις θα πούμε περισσότερα.
1: Splash, splash, και θα τρελαθεί.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!

0: Στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
0: Για πρώτη φορά στο νησί μας, ο Βασίλης Παϊτέρης. Βασίλης Παϊτέρης, λόγια κλειδωμένα.

Στοιχείο Βασίλης Παϊτέρης με όλο το επιτελείο του, την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Δημαρχείο Χίου, Ομήριο Πνευματικό Κέντρο και Πολυκατάστημα Πηξίδα.

0: κλιματική αλλαγή.
1: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
0: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε από την αρχή τα θέματα μας. Να ξεκινήσουμε με τη δήλωση του δικηγόρου του Αλέξη Γεωργούλη. Ένας εκ των τριών νομικών συμπαραστατών πληγέντων από την φωτιά στην Αμανή πέρσι, τέτοιες μέρες. Ο Αλέξης Γεωργούλης αυτό που λέει είναι ότι οι πληγέντες, εκείνο που διεκδικούν είναι το δίκιο τους, και από την δική τους την πλευρά εκείνο που θα επιχειρήσουν είναι να το βρουν, όχι μόνο όσον αφορά το ποινικό σκέλος της υπόθεσης, αλλά και το αστικό. Ας τον ακούσουμε.
2: Νομικοί συμπαραστάτες μαζί με άλλους δύο έγκριτους συναδέλφους, τον Γιώργο τον Ζαχαρόπουλο, δικηγόρο Αθηνών, και την Αργέτα Τενταούτη, δικηγόρο Χίου, όπως και εγώ, και από κοινού έχουμε αναλάβει αυτή την προσπάθεια, την νομική εκπροσώπηση όλων αυτών των ανθρώπων, όλων αυτών των πληγέντων της Αμανής, που έχουν υποστεί μια τεράστια ζημία μέχρι σήμερα, και μέχρι σήμερα δεν έχει αποδοθεί καμία δικαιοσύνη. Η υπόθεση εκκρεμεί ακόμη και σήμερα σε προκαταρκτικό στάδιο. Αυτό που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι έχουν γίνει ήδη πάρα πολλές προσπάθειες για την αναζήτηση της αλήθειας και από τον ανακριτή της πυροσβεστικής, τον κύριο Λιώτσιο, και γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά, στην οποία θα συμμετέχουμε και εμείς μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, ουσιαστικά εισφέροντας και νέα στοιχεία σε σχέση με το ποσοστό και τις ζημιές που έχουν υποστεί όλοι αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, και σε σχέση με το τι ακριβώς έχει συμβεί και την αναζήτηση της αλήθειας. Από ανεπιβεβαίωτες

0: πληροφορίες που έχουν δει μέχρι σήμερα το φως της δημοσιότητας, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ευθύνη του ΔΔΕ όσον αφορά την πρόκληση της πυρκαγιάς, αλλά δεν στεκόμαστε μόνο εκεί, στεκόμαστε και σε όλες αυτές τις συνθήκες που συνετέλεσαν στην εξάπλωση και στην έκταση που πήρε εν τέλει η πυρκαγιά με όποια αποτελέσματα υπήρξαν μεταγενέστερα. Υπάρχει μια ημερίδα, είχε προηγηθεί μια ημερίδα τον προηγούμενο μήνα, 12 Ιουλίου, στην οποία από κοινού με τους δύο συναδέλφους μου είχαμε ενημερώσει σε σχέση με τα δικαιώματα που διατηρούν όλοι οι πληγέντες, το οποίο έχει να κάνει αναφορικά με δύο σκέλη. Το ένα είναι το ποινικό σκέλος, που αυτό έχει να κάνει καθαρά και μόνο με την αναζήτηση της αλήθειας και την απόδοση ποινικών ευθυνών σε βάρος των υπαίτιων, έτσι. Και το δεύτερο σκέλος έχει να κάνει με τις αστικές αποζημιώσεις, όλα αυτά δηλαδή που δικαιούνται σε επίπεδο χρηματικής αποτίμησης όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποστεί οποιαδήποτε βλάβη.
1: Δεν έχουν πάρει αποζημιώσεις.
0: Αποζημιώσεις όχι, δεν έχουν λάβει. Έχει ληφθεί μια κρατική ενίσχυση, αρρωγή, σε σχέση με το συνολικό αποτύπωμα που έχει αφήσει αυτή η πυρκαγιά σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο της Αμανής. Μιλάμε ότι ουσιαστικά δεν μπορούμε να λέμε ότι ουσιαστικά έχουν αποδοθεί όλα αυτά τα οποία έχουν υποστεί αυτοί οι άνθρωποι.
2: Λοιπόν, όλα αυτά ένα χρόνο μετά την καταστροφή. Πάμε τώρα για να δείτε έτσι. Ο χρόνος τελικά φταίει, γιατί περνάει γρήγορα. Όχι, όχι, δεν φταίνε οι ενέργειες που γίνονται και ο τρόπος που λειτουργεί το ελληνικό κράτος, το ελληνικό δημόσιο γενικότερα κλπ. Ο χρόνος φταίει. Θα έπρεπε να κυλάει πιο αργά για να τα προλαβαίνουμε να τα κάνουμε τα πράγματα έτσι όπως πρέπει. Τι θέλετε να πω? Αυτό σαρκάζομαι για να τα βγάλω πέρα έτσι όπως έχει η κατάσταση. Να, για παράδειγμα, το επόμενο θέμα που θα ακούσουμε και αυτό σχέση με το χρόνο έχει. Πέρσι, στον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά, γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί στο Δημοτικό Σχολείο των Θημιανών άκουσαν. Τώρα θα δημοπρατηθεί το έργο μέσα στο 2025-2026. Μιλάμε για την προέκταση των Θημιανών. Τώρα, αν θυμάμαι καλά, αυτή η ιστορία ως συζήτηση είχε ξεκινήσει όταν δήμαρχος ήταν ο Μανώλης ο Βουρνός. Βάλτε τώρα να δείτε πόσα χρόνια περνάνε και πόσα χρόνια αυτοί οι άνθρωποι στο σχολείο των Θημιανών, μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, ακούν ότι θα γίνουν απαιτούμενες εργασίες για το συγκεκριμένο σχολείο. Έχουμε φτάσει στη Δημοτική Αρχή Μαλαφή, η οποία έχει περάσει τη μισή της θητεία. Πέρσι, επαναλαμβάνουμε, στον αγιασμό υπόθηκε ότι θα δημοπρατηθεί το έργο, αλλά έλα που προέκυψαν εμπλοκές από τη μια, λέει, εφορία αρχαιοτήτων, επειδή έχει εκεί ένα εκκλησάκι κοντά και έπρεπε να απεμπλακεί αυτή η υπόθεση για να γίνουν τα έργα. Απ' την άλλη, ένας υποσταθμός που πρέπει να γίνει, δεν κατάλαβα καλά, η δημοπράτηση του έργου έχει καθυστερήσει. Είπε πάντως ο Δήμαρχος ο Γιάννης Μαλαφής σήμερα στη Δημοτική Επιτροπή που το έθεσε το θέμα ο Παντελής Ομουχλής, Δημοτικό Σύμβουλο Συμμαχίας Αξιών και Θημιανούσης, ότι η δημοπράτηση μετράει πλέον μέρες. Ας ακούσουμε τη συζήτηση που έγινε.
3: Το Σεπτέμβριο, στον αγιασμό της περσινής χρονιάς, ανακοινώσαμε στο Δημοτικό Σχολείο των Θημιανών και στους γονείς ότι εντάχθηκε από τον Ιούλιο η προέκταση του Δημοτικού Δημοτικού, εντάχθηκε δηλαδή χρηματικά, οικονομικά, η προέκταση του Δημοτικού Σχολείου των Θημιανών και σε ερώτηση στον κύριο Πουλά, εγώ τότε, για ποιο είπα και στους γονείς, τους είπα ότι σύμφωνα με τον Διευθυντή Εθνικών Υπηρεσιών, σε 6 έως 9 μήνες το αργότερο θα έχει δημοπρατηθεί η προέκταση του Θημιανών. Ερχόμαστε σε 15-20 σε ένα μήνα περίπου, η σχολική περίοδος, δηλαδή να γίνει ο αγιασμός 26-27 και ακόμα δεν έχει ξεκινήσει καν η δημοπράτηση του Δημοτικού Σχολείου της Διανόη Προέκταση. Δεν λέω ούτε πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση.
4: Να κάνω και εγώ τις δικές μου τις απαντήσεις.
5: Να σας πω, κύριε Μουκλή, για την επέκταση του Σχολείου των Θημιανών. Αυτή τη στιγμή ο υπάλληλος της Εθνικής Υπηρεσίας που ασχολείται με το θέμα βρισκόμαστε στο στάδιο έκθεσης της οικοδομικής άδειας. Όταν καταθέσαμε όλα τα δεκτήρια του υπολογιστικά, μας τύπησε ένα κουτάκι που μας ζητούσε υποσταθμό. Αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε με τον υποσταθμό. Άλλος υπάλληλος. Πρέπει να υπολογιστούν τα φορτία. Ήταν κάτι που δεν περιμέναμε ότι θα μας ζητήσει. Ο υποσταθμός είμαστε έτοιμοι να δώσουμε την άδεια και να ζητήσουμε. Κατευθείαν όλη τη δημοκράτηση. Θα λύσουμε και το θέμα με τον υποσταθμό. Και μετά αφράζουμε την κοινωνική άδεια και θα είναι και όλη τη δημοκράτηση.
6: Και βεβαίως χάσαμε περίπου 2,5 μήνες για να πάρουμε την απαλλαγή από την αρχαιολογία, έτσι, για το site.
7: Έχουμε περίπου
6: αρχαιολογία για να πάρουμε την απαλλαγή λόγω του μηνύου που έχει δίπλα. Πήραμε την απαλλαγή. Πιστεύω ότι μετράμε μέρες για να μπορέσουμε να πάρουμε την έκθεση δημοκράτηση. Οτιδήποτε έργο δημοκρατείτε πρέπει να έχει και την τελευταία λεπτομέρεια. Παλιά αυτά δεν υπήρχαν. Δηλαδή όκο κλπ. Αλλά αυτό είναι το σωστό. Μπορεί να λύσεις 2, 3, 5, 6 μήνες, αλλά τα κερδίζεις από την τελική κατασκευή του έργου.
2: Λοιπόν, άρα το περιμένουμε και αυτό να οριμάσει για να γίνει η δημοπράτηση του. Κρατάω αυτό που είπε ο Δήμαρχος, μετράμε μέρες. Ξεκινάτε να μετράμε μέρες, να δούμε πότε θα γίνει η δημοπράτηση της προέκτασης του Δημοτικού Σχολείου των Θημιανών. Εμείς προς το παρόν μετράμε δευτερόλεπτα για να συνδεθούμε με το Sky, για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών βρίσκεται η 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Στη γυναίκα αποδίδεται παρουσία με ρόλο υποστήριξης στην ομάδα εκείνων που πυρπόλησαν το κτίριο με αποτέλεσμα 3 νεκρούς υπαλλήλους, μεταξύ των οποίων μία έγκυος. Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών έχει αναλάβει την έρευνα για το θάνατο 38χρονου αστυνομικού που εντοπίστηκε χθες βράδυ νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης στον Άγιο Δημήτριο. Ο ιατροδικαστής τοποθετεί το χρόνο θανάτου περίπου 10 με 12 ώρες πριν από τον εντοπισμό της ορού. Σύμφωνα με πληροφορίες από την πρώτη έρευνα, το ιατροδικαστή φέρεται να έχει βαρύτατο πνευμονικό είδημα. Σαφείς απαντήσεις θα δώσει νεκροψία νεκροτομή. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Μαραθιά Ζακύνθου. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που είχε ξεσπάσει λίγο πριν τις 10 στα Καμένα Βούρλα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε Αττική και Κύθυρα, περιοχές της Πελοποννήσου και της Θηραίας Ελλάδας, στις Κυκλάδες, καθώς και σε νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγγέλθηκε σε παραλία της Αιγιάλιας. Σύμφωνα με την καταγγελία δύο λουόμενων, μητέρα χαστούκησε τον ανήλικο γιο της. Οι δύο αυτόπτες μάρτυρες ενημέρωσαν τις αρχές με αποτέλεσμα η γυναίκα να συλληφθεί και να αντιμετωπίζει κατηγορίες για σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή βία. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθηκε ο πατέρας του παιδιού, καθώς σύμφωνα με τις μαρτυρίες βρισκόταν στο σημείο και δεν παρενέβη. Στην Πάτρα, πατέρας κατήγγειλε στην αστυνομία ότι η ομάδα ανηλίκων που βρισκόταν σε προάβλιο δημοτικού σχολείου επιτέθηκε και χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές τον 9χρονο γιο του. Οι αρχές διερευνούν την υπόθεση και εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Δύο γυναίκες 42 και 21 ετών συνελήφθησαν στο Λασίθι. Κατηγορούνται για παραβίαση των μέτρων προστασίας ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ. Σύμφωνα με την αστυνομία, την περασμένη Κυριακή ανήλικος που βρισκόταν σε κοινωνική εκδήλωση σε περιοχή του Δήμου Σιτίας, κατανάλωσε αλκοόλ, περιήλθε σε κατάσταση μέθης και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, που μάλιστα νοσηλεύτηκε. Συνελήφθησαν οι κηδεμόνας του και οι νεαροί υπεύθυνοι για τη διοργάνωση της εκδήλωσης. Μείωση κατά 168 εκατομμύρια ευρώ σημείωσαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου ιδιώτες τον Ιούνιο. Υποχώρησαν στα 3,55 δισεκατομμύρια από 3,7 δισεκατομμύρια που ήταν το Μάιο. Ωστόσο, συνολικά στους 6 μήνες από τις αρχές του έτους καταγραφούν αύξηση κατά 251 εκατομμύρια. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης έχει κηρυχθεί η Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε το δυτικό τμήμα της χώρας, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 132 νεκρούς σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό. Μετά την πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, Ντόναλντ Τραμπ άλλαξε μυστικά αεροσκάφος εξαιτίας απειλών του Ιράν, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Όπως σημειώνουν, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μεταφέρθηκε με κοντέινερ τροφοδοσίας σε στρατιωτικό αεροσκάφος και δεν ταξίδεψε με το Air Force One μέχρι τη Βρετανία, όπου μετεπιβιβάστηκε στο πολυτελές Boeing που του είχε δωρήσει το Κατάρ. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι δημοσιογράφοι που επέβαιναν στο Air Force One δεν είχαν ενημερωθεί πως ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα ταξίδευε μαζί τους. Έτσι έγιναν εν αγνία τους μέρος της επιχείρησης παραπλάνησης και μαζί με μέλη του προσωπικού του Λευκού Οίκου λειτουργήσαν άθελά τους ως δόλωμα. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά φαινόμενα θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εκατομμύρια άνθρωποι αύριο, καθώς η Σελήνη θα περάσει ακριβώς μπροστά από τον ήλιο και θα προκαλέσει μια ολική έκλειψη ηλίου. Η έκλειψη που αναμένεται να ξεκινήσει στις 8 το απόγευμα ώρα Ελλάδος θα είναι ορατή σε μεγάλο τμήμα της Ευρώπης, κυρίως στη Γερλανδία, την Ισλανδία, την Πορτογαλία και τη Βόρεια Ισπανία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στα play-off του Conference League διεκδικεί ο Παναθηναϊκός με αντίπαλο την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 στη Σόφια. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 8.30 απόψε το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Μίλτος Τεντόγλου θα αγωνιστεί απόψε λίγο μετά τις 10 στον τελικό του μήκου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
4: Σήμερα Τρίτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 7. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 34 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 25 έως 32 με 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με εξασθενημένες βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας και της Ηπείρου το απόγευμα. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι βόρειο-ανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 5. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 και τοπικά 40 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ δεν θα ξεπεράσει τους 37 με 38 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νότια. Την Τετάρτη θα επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες θα πνέουν έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η υδράργυρος το μεσημέρι θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 35 με 37 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά. Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα εκδηλωθούν βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Επτάνησα και τη Θεσσαλία. Το Μελτέμι θα ενισχυθεί έως 9 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στην Θράκη, τα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Το θερμόμετρο θα φτάσει τους 36 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή αναμένονται ισχυρό μελτέμι και πτώση της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίκος.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τα UFO, τα ξέρετε? Όχι, όχι, δεν αναφερόμαστε σε εξωγήινους, αλλά στα ροδάκινα UFO. Την ποικιλία που έγινε γνωστή και στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Πάντως, είτε UFO είτε κανονικά, η μυρωδιά των ροδάκινων είναι κυριολεκτικά η μυρωδιά του καλοκαιριού. Προτιμήστε τα με τη φλούδα τους, γιατί κάνουν καλό στην άμυνα του οργανισμού, αλλά και στο δέρμα μας.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 14 Αυγούστου, μπριζόλα λεμού ή κόντρα χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,95 το κιλό. Και φέτα αχαΐας pop βαρελίσια 9,53 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Οι κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 11 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα που το νησί μας είναι χωρίς λεωφοριακή συγκοινωνία στην Ήπεθρο. Αιρετοί και κυβέρνηση εντοπίζουν ότι λείπει αυτή η βασική υποδομή από το νησί, αλλά κανείς δεν κάνει κάτι. Έτσι το νησί καταδικάζεται να βρίσκεται μισό αιώνα πίσω από την υπόλοιπη Ελλάδα. Τέταρτη φορά που ο Νίκος Γανιάρης κινδυνεύει να πνιγεί από διαρροή της ΔΕΙΑΧ, η οποία έχει προβληματικό δίκτυο στην περιοχή του ναυτικού ομίλου Χίου, χωρίς όμως να φροντίζει να το αντικαταστήσει. Αυτό συνέβη και σήμερα τα ξημερώματα με άλλο ένα σκάσιμο του δικτύου, το οποίο έφερε τα νερά στο υπόγειο γκαράζ του. Ούτε πεντάστερα δεν επιτρέπονται πλέον εκτός ορίων οικισμών Χίου και Αγίου Μινά και υποχρεωτική υιοθέτηση από τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Δεν υπάρχει δικαίωμα υποβιβασμού παρά μόνο μέσω περιφερειακών χωροταξικών, τα οποία άγνωστο πότε θα αλλάξουν, ενώ στο μεταξύ θα έχουν ολοκληρωθεί τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια με τις αντίστοιχες δεσμεύσεις και απαγορεύσεις, αναφέρει σε άρθρο παρέμβαση το Σπύρος Κάβουρας, πρόεδρος του Συλλόγου Θυγωμένων από το Σχέδιο Πόλης, μετά την κοινή υπουργική απόφαση νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τουρισμό. Ένα χρόνο μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην Αμανή, οι πληγέντες που έχουν υποστεί μια τεράστια ζημία διαπιστώνουν ότι ακόμη δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη και η υπόθεση εκκρεμεί σε προκαταρκτικό στάδιο, ανέφερε στην αλήθεια ο ένας εκ των τριών δικηγόρων τους, Αλέξης Γεωργούλης. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθεται και σήμερα ο νομός Χίου, αφού σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται πολύ υψηλός, κατηγορίας 4. Με σημαντική καθυστέρηση αποκαθίσταται τα προβλήματα στην υδροδότηση του Βροντάδου, κατήγγειλε χθες την αλήθεια ο επικεφαλής της παράταξης Χίος Μπροστά Γιάννης Καραβασίλης, επισημένοντας ότι εδώ και 20 μέρες περίπου κάτοικοι, επισκέπτες και επαγγελματίες ταλαιπωρούνται. Ο χωρικός αντιδήμαρχος Ομηρούπολης δήλωσε χθες την αλήθεια ότι αποκαταστάθηκε από χθες το πρωί η υδροδότηση στο μεγαλύτερο τμήμα του Βροντάδου και καταβάλλονται προσπάθειες για την πλήρη αντιμετώπιση του προβλήματος. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην αγορά της Χίου η Λευκή Νύχτα, κατά την οποία τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 11.30 το βράδυ. Στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενικής ανοχής, στη μη χρήση κράνου, στην περασμένη εβδομάδα από την αστυνομία στο Βόρειο Αιγαίο πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.077 τροχονομικοί έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 26 παραβάσεις για μη χρήση κράνου. Στη Χίο διενεργήθηκαν 711 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 7 παραβάσεις σε συνεπιβάτες και 1 παράβαση σε οδηγό. Το θεατρικό έργο «Εγώ, μια δούλα» από το Έθος Αιγαίου θα ανέβει και σήμερα 3η 9 το βράδυ στο θεατράκι του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου στον Άγιο Γιώργη, δίπλα στο Φαφαλίο Στάδιο. Στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Εθελοντικής Δράσης Δωρεάν Μυελού Οστών, οι νοσηλευτές δίνουν όραμα ελπίδας, διοργανώνουν σήμερα 3η στην καφετέρια Αγκορά στην Απλοταριά ενημερωτική εκδήλωση για την προσέλκυση εθελοντών δοτών μυελού των οστών από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Σήμερα 3η στα Μεστά η γιορτή Σούμας που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεστών. Στις 9.30 το βράδυ το γλέντι θα κορυφωθεί στην αυλή του παλιού Δημοτικού Σχολείου με παραδοσιακό πανηγύρι με την ορχήστρα Στρουμπάκι Μοσχούρη. Ο τρίτος τόμος των βιβλίων του Γιάννη Τζούμου, μια σταγόνα ιστορίας 1945-1955, θα παρουσιαστεί από τις εκδόσεις ΑΠ στον αύλιο χώρο του γυροκομείου Καρδαμήλων σήμερα 3η 7 το απόγευμα. Σήμερα σε 7 και 4 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βρετού Αρμολίων Χίου θα τελεστεί η αρχιερατική Ιερά Παράκληση στην Παναγία, κατά την οποία θα ψάλουν στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Στο πλαίσιο του δεύτερου παιδικού φεστιβάλ Θαλασσοχρώματα, το κινητό πλανητάριο Κρήτης έρχεται στη Χίο σήμερα και αύριο Τετάρτη στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του διαστήματος. Οι προβολές ξεκινούν από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, θα πραγματοποιούνται ανά 30 λεπτά με κόστος εισόδου 5 ευρώ. Ο καπετάνς Ζαφύρης Βάγιας, από τους πιο παλιούς πλοιάρχους των καραβιών της ΠΑΛΕ, ποτέ ναυτιλιακής εταιρείας Λέσβου, είναι ο φιλοξενούμενος στη σημερινή εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές», 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 1995. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ολύμπων οργανώνει αύριο Τετάρτη 7 το απόγευμα τον παιδικό γύρο των Ολύμπων. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει ροκ συναυλία κοινωνικής ευαισθητοποίησης αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Αύριο σε 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας της Παναγίας εντός των ιερών προσκυνημάτων του Ιερού Τάγματος Αγίου Παντελήμωνα. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Οθωμανικό Λουτρό από την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου. Γιάννης Φασιανός, Νίκος Σιδεράκης, στο Κανονάκι και τη Φωνή και στο Ούτι αντίστοιχα προσκαλούν τον Παμίρ Πανιά από την Κωνσταντινούπολη στο Νέι για μια συναυλία αφιερωμένη στους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου αύριο 9 και 4 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Ο Προοδευτικός Όμιλος Λαγκάδας προσκαλεί αύριο Τετάρτη 8:30 το βράδυ στην παραλία της Λαγκάδας στην πλατεία της Αγίας Σοφιάς την 5η παράσταση ελληνικών παραδοσιακών χορών με τίτλο «Στο φως του φεγγαριού». Η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόεδρου Μίλου Βροντάδου θα δώσει παράσταση στο βουνό αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ με το θεατρικό έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Όντιν Διμπεϊρόν σε σκηνοθεσία διασκευή Νίτσας Κλουβά. Οι εκδόσεις Θεμέλιο και οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείο ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Γαρίου «Τελευταίος ήρωας», η συγκρότηση της μνήμης του Αλέκου Παναγούλη 1968-1989 την 5η 13 Αυγούστου 7:30 το απόγευμα στον πεζόδρομο του Βιβλιοπωλείου ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Το Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται με τα πάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας η Ιερά Πανήγυρη του Ιερού Ναού Παναγίας Κοκοροβιλιάς, Γκιάζου Κάμπου, περιοχή Αργέντικου, περιβόλης Ήτρους. Στις 15 Αυγούστου τιμάται κοίμηση της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Τουρλουτής. Την ίδια μέρα πανηγυρίζει και ο Ενωριακός Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαλκιούς. Κυριακή 16 Αυγούστου, ημέρα εορτής του Αγίου Διομήδη, προστάτη των εμπόρων και επισκευαστών υποδημάτων και δερμάτινων ειδών της Χίου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Διομήδη Μαύρο Παπουτσίδων στην περιοχή της Ευρετής. Ο Δήμος Χίου σε ειδική εκδήλωση την 5η 13 Αυγούστου 10 το πρωί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου θα τιμήσει τον Κώστα Γκιουβέτσι για την ιστορική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου με την Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών στο World Cup 2026 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 28 έως 61%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 39 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 21 έως 56%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Στην τηλεοπτική σειρά Ευτυχισμένη Μαζί, η Κατερίνα Λέχου σερβίρει τον Γιάννη Μπέζο πρωινό στο κρεβάτι.
2: Τι είναι αυτά που έφερες?
3: Ομάλα γανικά με dip άπαχου γιαουρτιού, φρουτάκια με μέλι και ξηρούς καρπούς, μαύρο ψωμί, χυμός ανάμεικτος.
2: Με προβατή είναι εμένα, δεν φάλασε.
1: Επειδή καλοκαίρι είναι, ζέστη έχει, είναι απαραίτητο να τρεφόμαστε σωστά και υγιεινά με ποικιλία τροφών. Ελαφρύ, δροσιστικό και γεμάτο γεύση είναι το dip γιαουρτιού με φρέσκα λαχανικά και αποτελεί ιδανική επιλογή για σνακ ή συνοδευτικό σε κάθε τραπέζι. Η φρεσκάδα του άνηθου και η ένταση του σκόρδου μέσα στο γιαούρτι το κάνουν πραγματικά ακαταμάχητο. Συνδυάστε το με τραγανά sticks λαχανικών όπως αγκούρι, καρότο, πιπεριά κόκκινη και πράσινη για έξτρα θρεπτική αξία. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Και θα τρελαθώ.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
3: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
4: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Δεν φύγαμε. Τι να σας πούμε, ακούγαμε τα ηχητικά αποσπάσματα που μας έστειλε η Κυριακή Τζούμα από τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Βασίλης Ομεργιακός από την Αντιπολίτευση έθεσε ένα ερώτημα στο Δήμαρχο. Τι γίνεται με το έργο του Δημοτικού Κήπου, διότι θυμίζουμε το τελευταίο επεισόδιο της σειράς Δημοτικός Κήπος περιελάμβανε την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών να δοθεί νέα παράταση για την ολοκλήρωση του έργου στον ανάδοχο 18 μηνών. Θυμίζουμε ότι εμείς είχαμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και μας είπε ότι είναι αχρίαστη αυτή η παράταση στην χρονική, εν πάση περιπτώσει, στο χρονικό διάστημα που δόθηκε των 18 μηνών, ότι σε πολύ λιγότερο χρόνο θα είναι έτοιμο το έργο, ότι δεν υπολείπονται πολλά πράγματα να γίνουν. Σήμερα αυτά τα επανέλαβα και στη Δημοτική Επιτροπή. Μάλιστα και ο Δημήτρης Ζουπατελίδας, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, είπε ότι το έργο είναι τελειωμένο κατά 99,9%. Και όταν πάρουν πιστοποίηση οι παιδικές χαρές που είναι μέσα στο Δημοτικό Κήπο, θα μπορέσει να γίνει η διοικητική παραλαβή και να δοθεί στο κοινό προς χρήση ο κήπος. Μακάρι να γίνουν όλα έτσι. Και παράλληλα να προχωράει και η διαδικασία που αφορά το λογιστικό κομμάτι, τους λογαριασμούς που πρέπει να ετοιμάσει και να ο ανάδοχος του έργου και να τους πληρώσει ο Δήμος για να κλείσει αυτή η ιστορία. Μπήκε και μια άλλη διάσταση από το Βασίλη το Μυριακό. Δεν το βάζει για πρώτη φορά ο Βασίλης ο Μυριακός. Αφορά την συντήρηση και διαχείριση του Δημοτικού Κήπου. Η απάντηση που δόθηκε από το Δήμαρχο είναι ότι για ένα τρίμηνο θα γίνει η ανάθεση του συγκεκριμένου έργου σε μία εταιρεία. Και παράλληλα θα δουν πώς δουλεύει, πώς λειτουργεί το όλο σύστημα, θα εκπαιδευτούν στελέχη και θα κάνουν κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Κήπου. Περιμένουμε να το δούμε συγκεκριμένα. Τώρα, πώς φτάσαμε από τον κήπο να έχουμε ένταση στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής? Ένα θα σας πούμε. Εκεί που συζητούσαν για το έργο του Δημοτικού Κήπου, ρωτούσε ο Μυριακός, απαντούσε ο Δήμαρχος, ο Γιάννης Ομαλαφής. Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στα ζητήματα της αφαλάτωσης στο κοντάρι, επιχειρώντας να κοντράρει το Βασίλη το Μυριακό ότι επί θητείας του ως πρόεδρος της ΔΕΙΑΧ και επί προηγούμενης δημοτικής αρχής δεν είχαν γίνει τα έργα όπως θα έπρεπε στη συγκεκριμένη περιοχή και πήραν μια μονάδα αφαλάτωση που παρήγαγε 180 κυβικά μέτρα και την έχουν κάνει επί παρούσας δημοτικής αρχής μια μονάδα που παράγει 2.000 κυβικά μέτρα νερό. Εκεί λοιπόν θαρρείς και άναψε το φυτίλι και πυροδότησε την έντονη αντίδραση του Βασίλη Μυριακού. Οπότε θα ακούσετε και έναν έντονο διάλογο για αυτά τα ζητήματα. Πότε θα τα ακούσετε όλα αυτά? Αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Θα σας το βάλουμε να τα ακούσετε ολοκληρωμένα. Πρώτο το Δημοτικό Κήπο και μετά το κομμάτι των αφαλατώσεων που, όπως είπαμε, πυροδότησε και τις έντονες αντιδράσεις.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. Stemmen Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Αγαπώ να μαθαίνω, λέει στην αλήθεια TV ο Πάνος Δημάκης σε μια συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με την ευκαιρία παρουσίασης βιβλίου του στο νησί μας, ο γνωστός φιλόλογος, συγγραφέας και μεταφραστής μιλάει 8 ξένες γλώσσες, θεωρώντας ότι η γλώσσα γενικά είναι φορέας μνήμης, αλλά ταυτόχρονα ξεδιπλώνει τις σκέψεις του σε μια συνέντευξη που σίγουρα θα συζητηθεί.
5: Έφεραν στο προσκήνιο όλα όσα άλλα έχω κάνει.
6: Ακριβώς.
5: Δηλαδή θεωρώ ότι σίγουρα έχουν βοηθήσει πολύ και τη συγγραφική μου ιδιότητα η τηλεοπτική αναγνωρισιμότητα και μάλιστα σε ένα πολύ ποιοτικό προϊόν όπως το Chase. Δηλαδή αν ήμουν σε μια άλλη εκπομπή αμφιβόλου ποιότητας μπορεί και αυτό να οδηγούσε και τον κόσμο να πιστέψει τώρα τι θα γράφει και αυτός. Η αλήθεια είναι ότι η καλή ποιότητα του Chase που πέμπτη χρονιά μόλις τελείωσε και πάμε για την έκτη σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ και τη συγγραφική μου ιδιότητα και όλα τα άλλα πράγματα που κάνω.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Λοιπόν, δεν θα χρειαστούν 18 μήνες, παρόλο που δόθηκε αυτή η παράταση από το Υπουργείο Μεταφορών. Το έργο του Δημοτικού Κήπου θα τελειώσει πάρα πολύ σύντομα, με πολύ μικρές είναι οι εκκρεμότητες που υπάρχουν. Αυτό απάντησε σήμερα σε ερώτηση που έθεσε ο Βασίλης Μυριαγκός, Δημοτικός Σύμβουλος Αντιπολίτευσης, ο Δήμαρχος και ο Γιάννης Μαλαφής. Το ίδιο υποστήριξε και ο Δημήτρης Πατελίδας, αρμόδιος αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών, ο οποίος είπε άντε να τελειώσει το έργο να κάνουμε και έναν αγιασμό, γιατί ήταν ιδιαίτερα. Ήταν ιδιαίτερες οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν και ήταν ένα δύσκολο και σύνθετο έργο, είπε ο κύριος Πατελίδας. Για να ακούσουμε τη συζήτηση που διεξήχθη μέχρι του σημείου που, όπως είπαμε, άναψε το φυτίλι και πυροδότησε μια έντονη συζήτηση μεταξύ του Δημάρχου και του Βασίλη Μεριαγκού με θέμα το νερό.
1: Κάνουμε καθημερινά αυτοψίες στο χώρο, αν και εφόσον είναι έτοιμοι αύριο, μεθαύριο, αν έχουν φτιάξει αυτά όλα που έχει υποδείξει η τεχνική υπηρεσία, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να κάνουμε τη διοίκηση που είπαμε. Έτσι κι αλλιώς, προβλάβω σε 18 μήνες να φτιάχνει ό,τι το υποδεικνύω. Από αυτά που έχουμε καταλάβει στις φορές που έχουμε πάει, είναι σχεδόν όλα έτοιμα, πλην ενός κομματιού που υπάρχει μία αστοχία, κόστος 2-4.000, το οποίο θα μόλις ευνοήσει οι κλιματολογικές συνθήκες, αυτό θα φύγει και θα ξαναπέσει από την αρχή, διότι έπεσε με 40 βαθμούς Κελσίου και δεν έχει το ανάλογο αποτύπωμα που πρέπει να έχει.
2: Άρα, για να το καταλάβουμε καλά, δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω το εξής. Ζητάει ο ανάδοχος να γίνει διοικητική παραλαβή, που σημαίνει ότι παραλάβεται το έργο, λειτουργεί το έργο, μπαίνει ο κόσμο μέσα και την ίδια ώρα έχει 18 μήνες παράταση για να ολοκληρωθεί το έργο.
1: Μα δεν χρειάζονται ούτε 18 μήνες παράταση. Εμείς τότε που ζήτησε, δίναμε 60 μέρες, που είχε περάσει ο ένας μήνας. Έτσι. Εγώ νομίζω ότι είναι θέμα μερικών ημερών. Αν θέλεις να δείτε σπέσεις και σημαντικά. Αλλά το βλέπω ότι είναι θέμα μερικών ημερών. Συμβατικές υποχρεώσεις και βεβαίως δεν έχει κάνει ακόμα τον τελευταίο λογαριασμό και τον ανακεφαλαιωτικό μέσα. Όχι αυτή τη δικιά μας. Εμείς αυτό που περιμένουμε μόνο ουσιαστικά είναι η πιστοποίηση των παιδικών χαρών. Να έρθει από το Υπουργείο η πιστοποίηση για τις παιδικές χαρές.
3: Ευχαριστώ κύριε Δημαρχέ. Ακούστε, συνάδελφοι, να ξέρουμε να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα, να δούμε και κάποιες παρεξηγήσεις που αυτός ο συνάδελφος Βασίλης έχει. Αυτή τη στιγμή έχει περάσει η προθεσμία των 18 μηνών από το Υπουργείο και έχει δοθεί, αλλά δεν χρειάζεται. Είμαστε στην ευχάριστη στη θέση σαν Δημοτική Αρχή να πούμε ότι ο κήπος σχεδόν κατά 99,9% έχει ολοκληρωθεί και λείπει αυτό που είπε ο Δήμαρχος, η πιστοποίηση των παιδικών χαρών. Ο κήπος μπορεί να ανοίξει από μέρα σε μέρα μόλις πάρουμε την πιστοποίηση. Αυτό θα σας το εξακύρει ο Δήμαρχος. Μετά θα έρθει στη Δημοτική Επιτροπή μια παράταση η οποία θα είναι μέσα σε ένα εύλογο διάστημα για να τακτοποιηθούν όλα τα λογιστικά του κήπου, μπορεί να είναι και αρχές μέσα στην Επιτροπή. Θέλουμε να όλο αυτό να διεπεραιώσουν όλους τους ΑΠΕ, όλα τα χρήματα, όλους τους λογαριασμούς για να είμαστε μέσα και σε αυτό το κομμάτι σωστοί απέναντι και στην διαχειριστική αρχή και να είναι όλα τα προκειμένα. Η ουσία είναι πως ο Δήμαρχος τις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσει πότε δίνεται στο κοινό κήπος και νομίζω ότι ένα δύσκολο έργο ολοκληρώθηκε και αυτό από τη Δημοτική Αρχή. Αμέσως μετά αφού παραδοθεί στο κοινό ξεκινάει και η συντήρηση του κήπου. Εμείς νομίζουμε σαν τεχνική υπηρεσία και θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά τους μηχανικούς που ασχολήθηκαν και τους επιβλέποντες με αυτό το έργο, γιατί ήταν ένα σύνθετο έργο και ήθελε λεπτούς χειρισμούς. Αν θυμάστε καλά, εγώ την τελευταία μέρα δεν έβλεπα, γιατί ο πολιτικός πρέπει να μιλάει την ώρα που πρέπει. Εγώ έβλεπα το τέλος, ήξερα ότι υπάρχει το τέλος, ήξερα ότι το κήπο φτάνει στο τέλος, αλλά δεν έπεσα όξο μερικές μέρες. Γι' αυτό πρέπει να μιλάμε όποτε πρέπει. Θέλω να ευχαριστήσω τα στελέχη που ασχολήθηκαν, τον κύριο Πεπούνη, την κυρία Φετούση, τον κύριο Φαντάκη, τον κύριο Παρθενίδη. Πραγματικά έδωσαν την ψυχή τους. Ένα δύσκολο έργο τελείωσε για τυχείο. Το είπα, κύριε Δήμαρχε, ένα δύσκολο έργο τελείωσε για τυχείο. Τις επόμενες μέρες ο υπεύθυνος λαός θα το χαρεί αυτό. Νομίζω πράξαμε με αίσθημα ευθύνης. Είμαστε δίκαιοι απέναντι σε όλους. Κατοχυρώσαμε τα δικαιώματα του Δήμου. Εγώ προσωπικά και ο Δήμαρχος πάρα πολλά βράδια έχουμε ξενυχτήσει για αυτό το έργο. Αλλά νομίζω, κύριε Δήμαρχε, όλα αυτά που κάναμε, οι αγωνίες μας, ο κόπος μας έπιασε τόπο.
1: Και βεβαίως να συμπληρώσω ότι ήταν ένα έργο που δημοκρατήθηκε ανώνυμο, δεν είχε μελέτη εφαρμογής των Ιταμίων και αυτό συν τα υπόλοιπα δυσκόλεψαν πάρα πολύ το έργο και δυσκόλεψαν όλους. Γι' αυτό τώρα ψάχνουμε και την τελευταία σε κάθε έργο και το τελευταίο πράγμα να μην υπάρχουν τα ίδια.
3: Να συμπληρώσω ακόμα ότι οτιδήποτε χρειαστεί έχουμε τη διάρκεια των 18 μηνών. Εμείς θα είμαστε οποτεδήποτε χρειαστεί πάνω στο έργο. Αυτό που θέλω να ευχηθώ, Δήμαρχε, να κάνουμε έναν αγιασμό, να πάνε όλα καλά στις επόμενες μέρες και να χαρεί ο χιώτικος λαός αυτό το έργο που πραγματικά αλλάζει την εικόνα της Κύπρου.
4: Κύριε Αντιδήμαρχε, μια μικρή ερώτηση, η οποία νομίζω είναι ουσιαστική, εγώ τουλάχιστον τη θέτω εδώ και μήνες. Πρώτα ο Θεός, όταν θα ολοκληρωθεί το έργο, να κάνουμε και αγιασμό και αγιασμό του Μόλυκου. Η συντήρησή του, τι έχετε σχεδιάσει, διότι με τα δεδομένα που ξέρουμε θέλει περίπου 120.000 ευρώ το χρόνο για να συντηρηθεί. Το έχω ρωτήσει, δεν έχω πάρει ποτέ απάντηση. Τι έχετε σχεδιάσει για να συντηρείτε από τη μέρα που θα ξεκινήσει η λειτουργία. Ποιο θα είναι το προσωπικό, ποιο θα είναι το κόστος, ποια θα είναι τέλος πάντων η ευθύνη για να λειτουργεί αυτός ο τύπος απρόσκοπτα.
1: Θα έχουμε μια μεταβατική περίοδο 2 μηνών που θα δοθεί μια ανάθεση να εξοικειωθούν οι πάντες και να μάθουν ακριβώς το έργο. Το έργο έχει πολύ σύνθετα η δαμή. Έχει μόνο 70 ηλεκτρομάνες για να σας δώσω, καταλάβετε. Έχει 3 σε σειρά ηλεκτροφωτισμούς. Έχει μέσα το συντριβάνι, που γι' αυτό είναι μια λειτουργία δύσκολη. Θα περάσει ένα τρίμηνο που θα υπάρχει εταιρεία που θα κάνει τη συντήρηση, θα το δείτε εξάλλου το επόμενο διάστημα που θα βγει και μετά θα έχουν μάθει κάποια συγκεκριμένα στελέχη. Τώρα το κόστος ποιος θα το καλύπτει, αυτό θα φανεί μέσα στο εξάμεινο. Είμαστε σε συζητήσεις με διάφορους φορείς που ενδεχομένως να δώσουν κάποια λεφτά για τη συντήρηση ή να αναλάβουν και όλο, θα πούμε. Προς το παρόν, το πρώτο τρίμηνο θα το αναλάβει ο Δήμος στη συντήρηση και θα μάθει κάποιους ανθρώπους να λειτουργούν έτσι όπως πρέπει να λειτουργούν.
5: Φύλαξη
1: θα υπάρχει. Και φύλαξη θα υπάρχει, καθαριότητα θα υπάρχει και συντήρηση θα υπάρχει, γιατί αυτό πρέπει να γίνει. Αλλά το μεγάλο παράπονο είναι, κάνεις ένα έργο 3,5 εκατομμυρίων, των 3.800, δεν έπρεπε να έχεις προβλέψει τουλάχιστον μια μεταβατική περίοδο όπως τη φάρκε, να τουλάχιστον ένα χρόνο να υπάρχει μέσα από το έργο τη συντήρηση. Αυτό ήταν το εγκληματικό, ότι σε ένα τόσο μεγάλο έργο, ούτε ένα χρόνο όπως είναι στη Φάρκινα τουλάχιστον για ένα έτος, δεν υπήρχε συντήρηση. Εν πάση περιπτώσει, αυτά θα βολευτούν.
4: Δήμαρχε, να μου επιτρέψετε να επανέλθω. Ακούω πράγματι αυτά που λέτε με προσοχή και εύχομαι να γίνουν. Όμως αυτό το οποίο αναφέρετε μου φαίνεται ένα διαδραπώδες σύστημα, δηλαδή θα αναλάβει μια εταιρεία για 3 μήνες. Παράλληλα θα εκπαιδεύεται ένα προσωπικό που εσείς ξέρετε ποιο θα είναι αυτό το προσωπικό. Θα υπάρχει φύλαξη που λέει ο κ. Μουκλής. Αυτά τα πράγματα θα πρέπει κατά την άποψή μου να τα σχεδιάσετε, να τα αποτυπώσετε σε ένα χαρτί, να τα φέρετε εδώ σε ένα θεσμικό όργανο.
1: Θα ψηφιστεί ο κανονισμός.
4: Ωραία.
1: Ο Κύπρος θα έχει κανονισμό. Ωραία. Θα ψηφιστεί ο κανονισμός.
4: Ωραία. Εγώ οφείλω να τα πω, εσείς θα τα επιβεβαιώσετε και θα τα δούμε στην πράξη.
1: Και καλώς και να τα λέτε. Το θέμα είναι ότι έπρεπε να τα λέγατε τότε που πριν δημοκρατηθεί. Τότε πρέπει να τα λέγατε να πούμε. Τώρα είναι εκ των υστέρων.
4: Δήμαρχε,
1: επειδή... Το λέω, για ποιο λόγο το λέω. Ότι όλοι σκεφτόμαστε κάτι όταν το κάνει κάποιος άλλος. Όταν το κάνουμε εμείς, δεν προλαβαίνουμε πράγματα.
0: Λοιπόν, την ακούσαμε την ουσία για το δημοτικό κήπο, έτσι. Κρατάμε ότι από μέρα σε μέρα το έργο, λέει, θα παραδοθεί για χρήση. Ότι θα υπάρξει για ένα τρίμηνο ανάδοχος που θα έχει την ευθύνη για την συντήρηση, για τον καθαρισμό, για την φύλαξη του δημοτικού κήπου. Στην ουσία, μία παρέμβαση είναι που πρέπει να γίνει της τάξης των 4.000 ευρώ και παράλληλα να πιστοποιηθούν και οι παιδικές χαρές υποδήμαρχος και όλα θα είναι καλώς καμωμένα για να μπορέσουμε να περάσουμε επιτέλους μέσα από τον δημοτικό κήπο και να τον απολαύσουμε, γιατί όντως έχει γίνει ένα πολύ ωραίο έργο, ειδικά αυτό που θα βλέπουμε τις βραδινές ώρες και με το φωτισμό που έχει μπει είναι εκπληκτικό και ελπίζω να βοηθήσουμε κι εμείς ο καθένας από την δική του την πλευρά για να διατηρηθεί αυτό το αποτέλεσμα στον δημοτικό μας κήπο όταν πια θα ανοίξει τις πύλες του και να μην μπούμε μέσα και τα κάνουμε όλα ρημαδιό. Λοιπόν, είναι και το θέμα της συντήρησης του οργανισμού που πρέπει τελικά να υπάρχει για να λειτουργεί ο κήπος, είναι και θέμα των χρηστών, δηλαδή όλων εμάς, για να μπορέσουμε να τα διατηρήσουμε. Μέχρι εδώ όλα καλά, ήρεμη ακούστηκε συζήτηση. Φουσκοφαλασιές είχαμε μετά, διότι από το πουθενά προέκυψε ένα θέμα με τις αφαλατώσεις. Και εκεί ξεσπάθωσαν κυρίως ο Βασίλης Ομεριακός, αλλά και ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής δεν πήγε πίσω, έριξε τις βολές του, πυροδοτώντας μεγαλύτερες αντιδράσεις. Μετά τις διαφημίσεις θα τους ακούσουμε, ενώ να σας πούμε ότι σήμερα θα μιλήσουμε και με τον πρόεδρο της ΔΕΗ ΑΧΤΟ, πρόδρομο Μανολάκη, να δούμε τι γίνεται. Και με τα πλημμυρικά φαινόμενα που είχαμε στην περιοχή του Ναυτικού Ομίλου Χίου, και με την υπόθεση νερό στο Βροντάδο, έτσι. Είναι ένα θέμα το οποίο κρατάει πολύ καιρό τώρα, το πρόβλημα της υδροδότησης στο Βροντάδο. Μετά τις διαφημίσεις περισσότερα.
5: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής Technet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος.

0: Ανδρουτού στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
1: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Ροδοκανάκι 13.
4: Τηλέφωνο 2271-020. 9-20.
2: Για πρώτη φορά στο νησί μας, ο Βασίλης Παϊτέρης. Βασίλης Παϊτέρης, λόγια κλειδωμένα.

στοιχείου Βασίλης Παϊτέρης με όλο το επιτελείο του την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Δημαρχείο Χίου, Ομήριο Πνευματικό Κέντρο και Πολυκατάστημα Πηξίδα.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Και εκεί που η συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή, είπαμε, ήταν για το Δημοτικό Κήπο, ξαφνικά έμπλεξε το θέμα της αφαλάτωσης της μονάδας στο Κοντάρι, με τον Δήμαρχο να επιχειρεί να αποδώσει ευθύνες στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή για αστοχίες, με τον Βασίλη Τομεριαγκό να του λέει ότι στην ουσία καταργεί τη δουλειά υπηρεσιακών πολιτικών στελεχών από την περίοδο του Μανώλη του Βουρνού. Κόντρα στην κόντρα ακούστηκαν και βαριές κουβέντες. Ένα απόσπασμα της συζήτησης. Τρόπος του λέει. Θα ακούσουμε αμέσως τώρα.
2: Δεν έχω εγώ κύριε Βουλή, όπως ξέρετε, η Δημοτική Αρχή, όπως εσείς είχατε την προηγούμενη Δημοτική
3: Αρχή, εγώ δεν είχα καμιά πολιτική.
2: Και όπως ξέρετε, το κάθε πράγμα λειτουργεί ανάλογα ποιον έχει από πάνω του. Εσείς, θα σας δώσω ένα παράδειγμα, φτιάξατε την αφαλάτωση που καταφέρατε να δώσετε μέχρι 180 κυβικά, ξοδεύοντας πάρα πολλά λεφτά. Εμείς καταφέραμε να δίνουμε 2.000 κυβικά. Κάποιος έκανε καλύτερα τη δουλειά, μάλλον.
3: Δήμαρχε, επειδή είσαι στο θέμα του, θα μου δώσεις το λόγο.
2: Όχι, θα μου δώσεις το λόγο και θα το πάρω μόνο. Δεν μπορείς να λες πράγματα που δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Θα τα ακούσεις λοιπόν τώρα. Την αφαλάτωση, μια και έρχεσαι και θες να βάλεις το θέμα της αφαλάτωσης. Ευτυχώς και φτιάξαμε αυτή την αφαλάτωση και τώρα τρέχεις να φέρεις νερό από τα καμπόκορα να το πας στο κοντάρι. Και αν πάρει η πόλη, θα τα ακούσεις τώρα.
3: Αλλά θα τα ακούσεις.
2: Είσαστε και δήμαρχοι, δεν ξέρω τι σου γίνεται. Τώρα θα τα ακούσεις. Εγώ είμαι 4 χρόνια στη ιδέα, εσύ δεν έχεις ιδέα. Και ξαναδέ

0: στεναρές ανοησίες. Άκουσε λοιπόν τα πράγματα. Η απαλλάδωση. Κόστησε 3 εκατομμύρια ευρώ. Ξεκίνησε η θητεία βουνού. Ο Αποστόλης ο Διώτης τη σκεδιάσανε, την εντάξανε και ήρθε η δικιά μας περίοδος και μέσα στα 4 χρόνια φτιάξαμε ένα εργοστάσιο απαλλάδωσης. Υπερσύγχρο. Το οποίο είχε 4 γεωτρήσεις και το νερό που προβλέψαν οι μηχανικοί να βγαίνουν από τις γεωτρήσεις είχε μέσα σίδηρο. Το οποίο κατέστρεφε τις μεμβράνες. Τέλειωσε η θητεία μας και το εργοστάσιο αυτό δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Διότι θα καταστρεφόταν τα μηχανήματα. Ήρθε λοιπόν η δική σας περίοδο και καλώς έγινε αυτό το οποίο σχεδιάστηκε να τραβάνε νερό μόνο από τη θάλασσα κάνει το θαλάσσιο αγωγό και παίρνει νερό θαλασσινό και λειτουργεί μονάδες απαλλάδωσης. Θέλετε ότι τη φτιάξατε εσείς. Μπράβο σας ότι τη φτιάξατε εσείς. Μην ηρεμίζετε τους υπηρεσιακούς, τις διοικήσεις του Βουρνού, του Κάρματζη, των υπαλλήλων και εφόσαστε εσείς ο Σωτήρας. Τα έχετε κάνει μουσκιο. Έχετε αφήσει το βροντάδο 5 μέρες χωρίς νερό, τρέχετε σαν τη γάτα που τρέχει να μαζέψει τα γατάκια της μέσα από την οχή να τα σκεπάσει και σας στέλνει οι άλλοι. Θέλετε να ακούσετε κι άλλα. Ακούστε και τα άλλα. Το 22 με πρωτοβουλία δικιά μου που είχε αντίρρηση και το Διοικητικό Συμβούλιο και το Νομική Υπηρεσία πληρώσαμε 450 χιλιάρικα μια καινούργια μονάδα απαλλάδωσης και την πάμε στο Φροντάδο. Επειδή βλέπουμε ότι ο Φροντάδο δεν έχει νερό. Δεσμεύτηκε να την πληρώσει ο Περιφερειάρχης. Ο κύριος Μουτσούρης. Κάναμε τα εγγένεια, κόψαμε τις κορδέλες, δεν πήραμε φράγκο. Από το 22 λοιπόν βάλαμε μια ολοκαίνουργια μονάδα. Μα τι λειτουργείτε εσείς τώρα. Αν δεν ήταν αυτή η μονάδα, όχι κουβαδάκια θα κάνει στο Φροντάδο, τίποτα δεν θα κάνει. Κύριε τώρα και μας κάνετε και μαθήματα. Επειδή δεν μιλάμε, μην το θεωρείτε αδυναμία. Κοιτάξτε να δείτε που υποφέρει ο κόσμος του Φροντάδου. Έχει γίνει ρεζίλη ο Δήμος της Κύρου στους επισκέπτες και στους τουρίστες. Και έρχεστε και βγαίνετε από πάνω να μας πείτε ότι δώσατε και φτιάξατε και την απαλλάδωση. Προσβάλλετε και τον Βουρνού, προσβάλλετε και όλους τους υπηρεσιακούς που τρέχανε 4 χρόνια και όλο τον κόσμο που δούλεψε γύρω από αυτά. Εάν δεν τα ξέρετε, μην μιλάτε. Και αν θέλετε να κουβεντιάσουμε για τον όρο, να βάλετε ένα θέμα, να ακούσετε τι έχετε κάνει και να σας πούμε τι έχει γίνει.
1: Θα
0: το θέμα για τον όπως δεν βάζετε θέμα για τον πόλεμο που σας ζητήσαμε, όπως δεν βάζετε θέμα για τον νερό που σας ζητήσαμε, δεν τα βάζετε. Δεν σας συμφέρει. Σας αρέσει να πετάτε μια αγουσέτα, θεωρείτε αδυναμία ότι δεν σας απαντάμε. Και τώρα περηφανέρωσε για τον τύπο της φωτεσιάς και τον πλάνο και τον τύπο σας. Πολύ χείρος για να μάζεσαι.
1: Δημιουργία, ακούστε να σας πω. Επειδή είπατε για γατάκια και λοιπά.
0: Εγώ δεν είπα τίποτα.
1: Επειδή είπατε λοιπόν για γατάκια, εγώ θα παρουσιάσω το έργο της απαλλάδωσης.
0: Όπως θέλει.
1: Να δείτε
0: να το παρουσιάσω.
1: Πόσα εκατοντάδες χιλιάδες αστοχίες συνεχόμενες είχατε.
0: Λόγια λες. Έλα, παρουσίασε τα. Παρουσίασε τα. Σε προκαλώ να τα παρουσιάσω.
1: Θα πρέπει το λεγόμενο
0: να σε προκαλώ να τα παρουσιάσω. Σε προκαλώ να τα παρουσιάσω. Εδώ με τις τηλεοράσεις και αυτά με τις τηλεοράσεις. Δεν το κάνεις.
1: Να σας παρουσιάσω.
0: Να σου θυμίσω, ότι όταν είχαμε να σου παραδώσουμε, μου λέγες εγώ θα κανονίσω το χρέος της ΔΕΗ. Εγώ θα πω να κανονίσω. Το ανεβάσατε 1 εκατομμύριο ευρώ. Το ίδιο παραμένει και δεν κάνετε τίποτα. Δεν θα σου αναφέρετε κάτι
1: σήμερα.
0: Μόνο λόγια.
1: Σε ένα
0: έργο
1: που δεν
0: θέμα να φέρεις εδώ το θέμα του Λεπρφέκου. Σε προκαλώ να το φέρεις. Να το φέρεις και να το κάνουμε και στο Φροντάδο. Να κάνουμε στο Φροντάδο αυτή τη συζήτηση.
1: Να δείτε την κατάσταση.
0: Έχεις μάθει να κοροϊδεύεις τον κόσμο. Και θεωρείς αδυναμία ότι είμαστε γενικοί απέναντί σου.
1: Ακούστε.
0: Να μην μιλάς. Ιδέα δεν έχεις.
1: Εσείς δεν θα μιλάτε.
0: Ιδέα δεν έχεις.
1: Εσείς δεν θα μιλάτε διότι.
0: Καταφέρεσαι να δει ότι μουρνού. Που έφτιαξε το έργο
1: πάνω
0: από 3 εκατομμύρια ευρώ να χρηματοδοτηθεί. Κατηγορείς εμάς 4 χρόνια που
1: πήγαμε.
0: Και φτιάξαμε ένα εργοστάσιο και ήρθες εσύ και έβαλε μια κοβρίχη αυτή που έσωσε τώρα η απαλλάδωση αυτή και μπορείς και δίνεις νερό στην πόλη της Σύρου. Και δεν τρέπεσαι να κάνεις να κατηγορήσεις.
1: Μαζέψατε ένα τσουβάλι εκατομμύρια και δεν κάνατε μια μελέτη και ένα έργο. Μια μελέτη και ένα έργο δεν κάνατε. Αυτά θα τα ακούσετε να είναι. Αλλά ειδικά αυτό το έργο με τις
0: δυσκολίες αστοχίες,
1: δυσεγκληματικές,
0: θα σας παρουσιάσω. Είναι και τριτοβάθμιος και είναι για μία ευρώ. Βάλαμε, βάλαμε το δίκτυο του νερού από τα Καμπόκορα να έρχεται μέχρι το Βαρδά σε 1 εκατομμύριο ευρώ, δεν κάναμε μελέτη. Η τηλεμετρία που γίνεται 7,5 εκατομμύρια ευρώ και γίνεται τώρα, δεν κάναμε μελέτη.
1: Πώς δεν την κάνατε.
0: Πώς δεν γίνεται.
1: Πόσα χρόνια την είχατε πάρει, πόσα χρόνια την είχατε
0: πάρει.
2: Και όπως καταλαβαίνετε, κάπως έτσι συνεχίζεται η συζήτηση μέχρι που βγήκε ο Δημήτρης Πατελίδας, ο αντιδήμαρχος των Εθνικών Υπηρεσιών, και πέρα, παιδιά, το επίπεδο. Τέλος πάντων, δεν κατέληξαν κάπου για το συγκεκριμένο θέμα. Κάποια στιγμή ο Δήμαρχος ενημέρωσε και για το Βροντάδο και είπε ότι ενώ παλιά έπαιρνε νερό από το Βασιλιώνικο, η γραμμή αυτή έχει καταργηθεί εδώ και χρόνια και τώρα παίρνει νερό by-bass από τα νερά του Δαφνώνα. Αυτά θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια με τον πρόδρομο τον Μανολάκη, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΧ, να δούμε τι γίνεται με την υδροδότηση του Βροντάδου, αν έχουν αποκατασταθεί τα προβλήματα ή αν υπάρχουν σε κάποιες περιοχές και ποιες είναι αυτές και πώς πορεύονται. Ενώ παράλληλα θα δούμε τι έγινε και το πρωί με τα πλημμυρικά φαινόμενα εκεί που είχαμε, που έσκασε ένας αγωγός σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αλήθεια.gr στην περιοχή του Ναυτικού Ομίλου Χίου και είχαμε και την έξοδο του νερού στο δρόμο, αλλά και την είσοδό του σε κάποια υπόγεια. Δελτίο ειδήσεων με τη Ζάνα Χατζηδημητρίου και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τα υπόλοιπα.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 11 Αυγούστου και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Συμπληρώθηκε σήμερα ένας χρόνος που το νησί βρίσκεται χωρίς λεωφοριακή συγκοινωνία στην Ήπεθρο. Με πλήρη αδιαφορία πολιτών, ερετών και κυβέρνησης λείπει μία βασική υποδομή από το νησί που μας καταδικάζει να βρισκόμαστε μισό αιώνα πίσω από την υπόλοιπη ελληνική επικράτεια. Είναι η τέταρτη φορά που ο Νίκος Γανιάρης κινδυνεύει να πνιγεί από διαρροή της ΔΕΙΑΧ, η οποία έχει προβληματικό δίκτυο απέναντι από τις εγκαταστάσεις του ναυτικού ομίλου Χίου, χωρίς να φροντίσει να το αντικαταστήσει. Και σήμερα τα ξημερώματα, άλλο ένα σκάσιμο του δικτύου έφερε τα νερά στο υπόγειο γκαράζ του, με αποτέλεσμα να ζητάει τη συνδρομή της πυροσβεστικής υπηρεσίας και να χρησιμοποιεί δικές του συσκευές άντλησης προκειμένου να μην πνιγεί. Εξαιτίας της διαρροής χρειάστηκε και η συνδρομή της που συνιστούσε προσοχή στους οδηγούς λόγω των υδάτων που είχαν πλημμυρίσει την περιοχή. Αντίστοιχο πρόβλημα είχε ο ίδιος 4 φορές, με κυριότερη αυτή του Δεκεμβρίου 2025, που η ΔΕΙΑΧ του πλημμύρισε εκτός του γκαράζ και ένα ισόγειο διαμέρισμα. Ούτε πεντάστερο δεν επιτρέπεται πλέον εκτός ορίων οικισμών Χίου και Αγίου Μινά και υποχρεωτική υιοθέτηση από τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Δεν υπάρχει δικαίωμα υποβιβασμού παρά μόνο μέσω περιφερειακών χωροταξικών, τα οποία άγνωστο πότε θα αλλάξουν, ενώ στο μεταξύ θα έχουν ολοκληρωθεί τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια με τις αντίστοιχες δεσμεύσεις και απαγορεύσεις. Αναφέρει σε άρθρο παρέμβασή του ο Σπύρος Κάβουρας, πρόεδρος του Συλλόγου Θυγωμένων από το Σχέδιο Πόλης, μετά την κοινή υπουργική απόφαση νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τουρισμό που έλαβε φύλο εφημερίδας κυβέρνησης 7/8/2026. Ένα χρόνο μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην Αμανή, οι πληγέντες που έχουν υποστεί μια τεράστια ζημία διαπιστώνουν ότι ακόμη δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη και η υπόθεση εκκρεμεί σε προκαταρκτικό στάδιο, ανέφερε στην αλήθεια ο ένας εκ των τριών δικηγόρων τους, Αλέξης Γεωργούλης. Ο ίδιος μίλησε και για τη θετική συνδρομή του ανακριτικού της πυροσβεστικής, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη συμβολή του διοικητή της, Δημήτρη Λιότσου. Σημειώνεται ότι πριν από ένα μήνα οι τρεις δικηγόροι, η μερίδα που έγινε, ενημέρωσαν τους πληγέντες για τα δικαιώματά τους και όσον αφορά το ποινικό μέρος της υπόθεσης, αλλά και τη δυνατότητα αστικών αποζημιώσεων που δεν περιορίζεται στην κρατική ενίσχυση αρρωγή, αλλά με πραγματικές αποζημιώσεις για τις βλάβες που έχουν υποστεί. Αφού δεν κατάφεραν να κάψουν το χωριό, είπαν να το στραγγαλίσουν οικονομικά. Έτσι, μετά την παρολίγων πυρκαγιά στα Μεστά από σπινθυρισμό στήλου την Κυριακή, ο ΔΔΕ αποφάσισε τώρα για τη δίθεν αποκατάσταση να διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα στο χωριό σήμερα Τετάρτη, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθεται και σήμερα νομός Χίου, αφού σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται πολύ υψηλός, κατηγορία 4. Για τους πολίτες αυτό σημαίνει ότι για κανένα λόγο δεν εκτελούνται στην Ήπεθρο εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, από καθαρισμούς χωραφιών μέχρι και χρήση μηχανημάτων που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα. Με σημαντική καθυστέρηση αποκαθίσταται τα προβλήματα στην υδροδότηση του Βροντάδου, κατήγγειλε χθες την αλήθεια ο επικεφαλής της παράταξης Χίος Μπροστά, Γιάννης Καραβασίλης, επισημένοντας ότι εδώ και 20 περίπου ημέρες κάτοικοι, επισκέπτες και επαγγελματίες ταλαιπωρούνται. Όπως ανέφερε, η ΔΕΙΑΧ και η Δημοτική Αρχή Μαλαφή κινούνται με ρυθμό χελώνα, σε αντίθεση με τον ταχύτατο ρυθμό που κάνουν τις αναθέσεις μελετών και προμηθειών σε γνωστούς και φίλους. Σε επικοινωνία της αλήθειας με τον χωρικό αντιδήμαρχο Μυρόπολης έγινε γνωστό ότι από χθες το πρωί αποκαταστάθηκε η υδροδότηση στο μεγαλύτερο τμήμα του Βροντάδου και καταβάλλονται προσπάθειες για την πλήρη αντιμετώπιση του προβλήματος. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην αγορά της Χίου η Λευκή Νύχτα, κατά την οποία τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 11.30 το βράδυ, ενώ παράλληλα ο Εμπορικός Σύλλογος και το Επιμελητήριο θα διοργανώσουν τις ίδιες ώρες εορταστικές εκδηλώσεις από την Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου και τους κάθετους δρόμους αυτής μέχρι και την Απλοταριά, με μουσική από DJ και συγκροτήματα, αλλά και δωρεάν παροχή δεσμάτων και ποτών. Θυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι που θα δουλέψουν τις επιπλέον νυχτερινές ώρες πρέπει να δηλωθούν από τους εργοδότες και βέβαια να τηρηθεί 11 ώρη ανάπαυση μέχρι την προσέλευσή τους στη δουλειά την επόμενη μέρα. σήμερα. Κάτι που επισημαίνει και το Εργατικό Κέντρο, αναφέροντας σε ανακοίνωσή του ότι τόσο εκπρόσωποι του, όσο και οι επιθεωρώσεις εργασίας θα κάνουν ελέγχους στην αγορά σήμερα το βράδυ και το πρωί της Τετάρτης για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. Στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους την περασμένη εβδομάδα από την αστυνομία, στο Βόρειο Αιγαίο πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.077 τροχονομικοί έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 26 παραβάσεις για μη χρήση κράνους. Πιο αναλυτικά, βεβαιώθηκαν 13 παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων, 3 παραβάσεις σε οδηγούς ελαφρύου προσωπικού ηλεκτρικού οχήματος και 10 παραβάσεις σε συνεπιβάτες. Στοιχείο διενεργήθηκαν 711 έλεγχοι. Βεβαιώθηκαν 7 παραβάσεις σε συνεπιβάτες και 1 παράβαση σε οδηγό. Το θεατρικό έργο «Εγώ μια δούλα» από το Έθος Αιγαίου θα ανέβει και σήμερα Τρίτη σε 9 το βράδυ στο θεατράκι του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου στον Άγιο Γιώργη δίπλα στο Βαλείο Στάδιο. Στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Εθελοντικής Δράσης Δωρεάς Μυελού Οστών, οι νοσηλευτές δίνουν όραμα ελπίδας, διοργανώνουν σήμερα Τρίτη στην καφετέρια Αγκορά στην Απλοταριά ενημερωτική εκδήλωση για την προσέλκυση εθελοντών δοτών μυελού των οστών 7 το απόγευμα με 10 το βράδυ. Σήμερα Τρίτη στα Μεστά έχουμε τη γιορτή Σούμας που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεστών. Όλα τα σπίτια θα είναι ανοιχτά για κεράσματα, ανεμπικαριά θα παρασκευάζουν σούμα στα στενά του μεσαιωνικού μαγευτικού οικισμού και στις 9.30 το βράδυ θα κορυφωθεί στην αυλή του παλιού Δημοτικού Σχολείου Μεστών με παραδοσιακό πανηγύρι με την ορχήστρα Στρουμπάκι Μοσχούρη. Ο τρίτος τόμος των βιβλίων του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας 1945-1955, θα παρουσιαστεί από τις εκδόσεις ΑΠ στον αύλιο χώρο του Γυροκομείου Καρδαμήλων σήμερα Τρίτη 7 το απόγευμα από την πρόεδρο της Χιακής Ομοσπονδίας Αττικής και πρόεδρο του Συνδέσμου Φίλη του Χιώτικου Χωριού, Μαριέλα Βαρώνη. Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει συγγραφέας και λαογράφος των Καρδαμήλων, Ευαγγελία Παπαζή. Σήμερα Τρίτη στις 7 και 4 απόγευμα στην Ιερά Μονή Ζωοδόγου Πηγής Βρετού Αρμολίων Χίου θα τελεστεί αρχιερατική Ιερά Παράκληση στην Παναγία κατά την οποία θα ψάλουν στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Στο πλαίσιο του δεύτερου παιδικού φεστιβάλ Θαλασσοχρώματα, το κινητό Πλανητάριο Κρήτης έρχεται στοιχείο σήμερα και αύριο Τετάρτη στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του διαστήματος. Οι προβολές ξεκινούν 5.30 το απόγευμα, ολοκληρώνονται σε 9 το βράδυ, θα πραγματοποιούνται ένα 30 λεπτά με κόστος εισόδου 5 ευρώ. Ο καπετάν Ζαφύρης Βάγκες ήταν από τους πιο παλιούς πλοιάρχους των καραβιών της πάλε ποτέ ναυτιλιακής εταιρείας Λέσβου. Έγραψε και αυτός ιστορία στην ακτοπλοϊκή γραμμή μας και διακρινόταν για την ναυτική κατάρτισή του, αλλά και για την καλοσύνη και το χαμόγελό του. Θα τον δούμε ως πλοίαρχο του Μυτιλίνη και συγχρόνως θα θυμηθούμε και αυτό το πλοίο στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV που προβάλλεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και αύριο Τετάρτη 3 το μεσημέρι. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 1995. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ολύμπων οργανώνει αύριο Τετάρτη 7 το απόγευμα τον παιδικό γύρο των Ολύμπων. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει ροκ συναυλία κοινωνικής ευαισθητοποίησης αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Αύριο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας της Παναγίας εντός των ιερών προσκυνημάτων του Ιερού Τάγματος Αγίου Παντελεήμονα. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Οθωμανικό Λουτρό όπου ο Γιάννης Φασιανός στο Κανονάκι και στη Φωνή και ο Νίκος Σιδεράκης στο Ούτι προσκαλούν τον Παμίρ Πανιά από την Κωνσταντινούπολη στο ΝΕΙ για μια συναυλία αφιερωμένη στους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου. Η συναυλία που γίνεται από την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου θα πραγματοποιηθεί αύριο 9 και 4 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Ο Προοδευτικός Όμιλος Λαγκάδας σας προσκαλεί αύριο Τετάρτη 8.30 το βράδυ στην παραλία της Λαγκάδας, στην πλατεία της Αγίας Σοφίας, την πέμπτη παράσταση ελληνικών παραδοσιακών χωρών με τίτλο «Στο φως του φεγγαριού». Θα συμμετέχουν ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Δαφνών Αϊδάφνη, ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Βερεβεράτου, ο Μορφωτικός Σύνδεσμος Βραβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Φάρος και η Ένωση Άγιο Παρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας. Η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόεδρου Ομίλου Βροντάδου θα δώσει παράσταση στο βουνό αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ με το θεατρικό έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» σε σκηνοθεσία διασκευή Νίτσα Σκλοβά. Οι εκδόσεις Θεμέλιο και οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείου ΑΠ σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Γαρή, «Ο τελευταίος ήρωας, η συγκρότηση της μνήμης του Αλέκου Παναγούλη 1968-1981, την 5η 13 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο του Βιβλιοπωλείου ΑΠ, μαγαζιωτήσεις 5. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Κώστας Ζαφύρης, ιστορικός, η φιλόλογος διδάκτρο θεατρολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Στέλλα Τσιροπινά, ο Τέλης Τύμπας, καθηγητής ιστορίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο συγγραφέας Δημήτρης Γαρής. Αγαπώ να μαθαίνω, λέει στην Αλήθεια TV ο Πάνος Δημάκης σε μια συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα την 5η σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με την ευκαιρία παρουσίασης βιβλίου του στο νησί μας, ο γνωστός φιλόλογος, συγγραφέας και μεταφραστής μιλάει 8 ξένες γλώσσες, θεωρώντας ότι η γλώσσα γενικά είναι φορέας μνήμης, αλλά ταυτόχρονα ξεδιπλώνει τις σκέψεις του σε μια συνέντευξη που σίγουρα θα συζητηθεί. Το Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται μεταπάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας η Ιερά Πανήγυρης του Ιερού Ναού Παναγίας Κοκοροβιλιάς, Γκιάζου Κάμπου, περιοχή Αργέντικου, περιβόλη Σίτρους. Ο Μέγας Εσπερινός θα αρχίσει στις 7 το απόγευμα την Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Δε Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία το Σάββατο 15 Αυγούστου στην εορτή. Θα είναι ο ιερέας του Ναού Πατέρας Γεώργιος Καραμιχάλης, ο πρωτοψάλτης του Ναού Κωνσταντίνου Καλλιώρης και ο ιεροψάλτης Κωνσταντίνος Καράβολας. Στις 15 Αυγούστου τιμάται η κοίμηση στη Θεοτόκου με θεία λειτουργία σε 7 το πρωί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Τουρλωτής, την παραμονή Παρασκευή 7 και 4 ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, τα εγκόμια της Θεοτόκου και στις 9 το βράδυ λιτανία της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας. Την ίδια μέρα πανηγυρίζει ο Ενωριακός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαλκιούς, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός 7 το απόγευμα της Παρασκευής, στη συνέχεια λιτανία της εικόνας και του επιταφείου ανά την Ενωρία με τη συμμετοχή της Στρατιωτικής Φιλαρμονικής της 96 ΑΘΤΕ. Το πρωί του Σαββάτου θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Την Κυριακή 16 Αυγούστου, ημέρα εορτής του Αγίου Διομήδη, προστάτη των εμπόρων και επισκευαστών υποδημάτων και δερμάτινων ειδών της Χίου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Διομήδη Μαύρο Παπουτσίδων στην περιοχή της Ευρετής. Σάββατο 15 του μήνα 7 το απόγευμα θα αρχίσει ο Μεγάλος Εσπερινός, την Κυριακή 16 Αυγούστου 7 το πρωί ο Όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας. Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με το δραματικό θρίλερ του 2024 «Η διαδρομή» σε σκηνοθεσία Μάικλ Μαν. Η ταινία προτάθηκε για 2 βραβεία Όσκαρ, δεύτερου ανδρικού ρόλου, καλύτερου μοντάζ. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Η Ιχιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από το Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Ο Ανδρέας Μάμουκας ήταν σημαντικός Έλληνας λόγιος, αρχαιονόμος και συγγραφέας από το Ζηφιά. Υπήρξε γραμματικός σπουδαίων αγωνιστών όπως του Κωνσταντή Κανάρη και του Ανδρέα Μιαούλη και αφιέρωσε τη ζωή του στη διάσωση της ιστορικής μνήμης της Ελληνικής Επανάστασης. Εργάστηκε με πάθος για τη συγκέντρωση επίσημων εγγράφων του νέου συσταθέντος ελληνικού κράτους. Το Δοχειακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου θα πραγματοποιήσει από 16 έως 29 Αυγούστου μία εκτεταμένη περιοδία στοιχείου, παρουσιάζοντας παραστάσεις σε συνεργασία με πολιτιστικούς, μορφωτικούς και εκπολιτιστικούς συλλόγους του νησιού. Η περιοδία κορυφώνεται το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ με τη μεγάλη παραγωγή του Δοχειακού Θέατρου Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου, η οποία θα παρουσιαστεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά με γενική είσοδο 7 ευρώ. Μετά τις συνεχόμενες εμφανίσεις της στο καφεθέατρο στην Αθήνα και τη συμμετοχή της στο The Voice of Greece τον περασμένο χειμώνα, η Νικολέτα Φιλιππάκη συνεχίζει την καλοκαιρινή της περιοδία, η οποία περιλαμβάνει και το νησί μας. Η χιώτισσα τραγουδίστρια επιστρέφει στον τόπο καταγωγής της για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο Μπούρτζι. Συναυλία με τραγούδια και χορούς του έρωτα με τον Βασίλη Παϊτέρη διοργανώνει ο Δήμος Χίου την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο θέατρο Κάστρο Μινά. Οι μαθητές αγιογραφίας, βιβλιοδεσίας, ζωγραφικής για ενήλικες, κεραμικής για παιδιά παρουσιάζουν μέρος από τις δημιουργίες τους της περίοδου 2025-2026. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί σε περίπτερο στο λιμάνι της Χίου απέναντι από το ξενοδοχείο Χανδρής από την 5η 21 Αυγούστου έως την 4η 3 Σεπτεμβρίου καθημερινά 8 το βράδυ με 12 τα μεσάνυχτα. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Παρασκευή 21 Αυγούστου σε 9 το βράδυ στο Θέατρο Αδαμάντιος Λαιμός στα Καρδάμιλα τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Το κατεξοχήν ανθρωποκεντρικό έργο του μεγάλου τραγικού ποιητή ζωντανεύει στην πρώτη επιδαύρια σκηνοθεσία της διακεκριμένης δημιουργού στην πλέον λυρική και συλλογική του διάσταση. Ο Δήμος Χίους σε ειδική εκδήλωση που θα γίνει την 5η 13 Αυγούστου στις 10 το πρωί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου θα τιμήσει τον Κωνσταντίνο Γκιουβέτσι για την ιστορική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου με την Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών στο World Cup 2026 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου και υγρασία από 28 έως 61%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 39 βαθμούς Κελσίου και υγρασία από 21 έως 56%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κοσμά στην οδό Καλαμπόκα 79 και Χατζηδάκη στην οδό Κανάρι 5, ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Κακούλα στην οδό Αλεξάνδρου Παχνού 3. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1913, ο Μητροπολίτης Χίου αγιάζει την έναρξη λειτουργίας του κινηματογράφου Edison. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1947, φόβος και τρόμος παντού, η δημοκρατία στο απόσπασμα. Στην εφημερίδα του ΕΑΜ Πρωτοπόρος δημοσιεύεται η παρακάτω επιστολή του ποιητή Φώτη Αγκουλέ, που με προσωπική φροντίδα του νομάρχη του δόθηκε ένα μικρό καφενείο από το Δήμο Χίου στο Δημοτικό Κήπο να το δουλέψει. Αλλά οι πελάτες του βρέθηκαν μπροστά στα αυτόματα όπλα του διοικητή του αστυνομικού τμήματος Αλέκου Ζορμπά και 13 χωροφυλάκων. Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, τόσο εσάς όσο και το Δημοτικό Συμβούλιο σας ευχαριστώ θερμά για την παραχώρηση του Δημοτικού Καφενείου σε μένα. Όπως ευχαριστώ και όσους είχαν την ευγενική καλοσύνη να σας ισχυηθούν σχετικά με την παραπάνω παραχώρηση. Η προσφορά σας αυτή απέβλεπε να με βοηθήσει στο να μπορέσω να κερδίζω το ψωμί μου στις γνωστές σημερινές συνθήκες που καταντούν αφόρητη τη ζωή. Δυστυχώς όμως ο παραπάνω αντικειμενικός σκοπός δεν επιτεύχθηκε, γιατί μερικοί άνθρωποι είχαν διαφορετική γνώμη και έτσι αντί η παραχώρησή σας αυτή να με βοηθήσει, με κατέστρεψε. Γι' αυτό αναγκάζομαι να σας επιστρέψω το κλειδί του οικείματος, αφού ύστερα από την τελευταία επιδρομή οι πελάτες μου δεν έχουν καμία διάθεση να ανταλλάξουν τη λίγη δροσιά του καφενείου με την πιθανότητα να αντικρίσουν τα αυτόματα. Με την επιστροφή του κλειδιού το οίκημα θα μείνει ελεύθερο για τις πολεμικές επιχειρήσεις ορισμένων που θέλουν να δρέπουν δάφνες γύρω από το Δημοτικό Κήπο.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 30.000 Τούρκοι τον Ιούλιο στοιχείο. Νέα αύξηση 19,7%. Κλειστός για άλλους 18 μήνες ο Δημοτικός Κήπος. Τιμή στον Κωνσταντίνο Γκιουέτσι. Της δημοσκοπήσεως στη Νέα Δημοκρατία. Η Ρωμανέ έπαιξε θέατρο τιμώντας τη χαμένη μάνα της. Στις 11 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα μεστά. Νότης Μεταράκης, ρεκόρ αφήξεων τουριστών εξωτερικού. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Παγιώνεται το ένα τμήμα στην πρώτη γυμνασίου του μουσικού. Υποτροφίες 80.000 ευρώ. Οι νοσηλευτές δότες μυελού των οστών. Έτοιμο και το συντριβάνι του Χαλκιός. Προβλήματα στην υδροδότηση του Βροντάδου. Δήμαρχος για πυροπροστασία, ζητάμε 1,2 εκατομμύρια ευρώ, μας δίνουν 170.000. Ξεκίνησε η σειρά τέταρτη εξουσία αφηγήσεις της μεταπολίτευσης. Με τεμποδίων πρόσβαση στην παραλία της Κόμης. Διαβάστε στη στήλη Οικονομία. Ενυπολογίστε τις συντάξεις των ναυτικών, επιστολή της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων ΝΑΤ στον Πρωθυπουργό. Διαβάστε στη στήλη Απόψεις. Η σχολή της Χίου ως πεδίο ιδεολογικών συγκρούσεων του Μάρκου Μισέ, εκδόσεις ΑΠΗ του Κώστα Ζαφύρη. Το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά, στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Διαβούλευσης του Γιάννη Σπυλάνη. Η άτυπη κοινωνική ιστορία της Ελλάδας μέσα από το 8ο βιβλίο του Πάνου Σόμπολου για τις γυναικοκτονίες της Ειρήνης Αναγνώστου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Άλλο ένα καλοκαίρι με σειρματοπλέγματα. Μαδάει και το νεοκλασικό στη μέση της Απλοταριάς. Μέχρι τις 11.30 το βράδυ ανοιχτή η αγορά τη Λευκή Νύχτα την 3η 11 Αυγούστου. Ρεζίλι στο χρώμα της σκουριάς. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
6: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
3: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
4: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
5: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
6: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
7: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast. Αγαπώ να μαθαίνω, λέει στην Αλήθεια TV ο Πάνος Δημάκης σε μια συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με την ευκαιρία παρουσίασης βιβλίου του στο νησί μας, ο γνωστός φιλόλογος, συγγραφέας και μεταφραστής μιλάει 8 ξένες γλώσσες, θεωρώντας ότι η γλώσσα γενικά είναι φορέας μνήμης, αλλά ταυτόχρονα ξεδιπλώνει τις σκέψεις του σε μια συνέντευξη που σίγουρα θα συζητηθεί.
8: Έφεραν στο προσκήνιο όλα όσα άλλα έχω κάνει.
9: Ακριβώς.
8: Δηλαδή θεωρώ ότι σίγουρα έχουν βοηθήσει πολύ και τη συγγραφική μου ιδιότητα η τηλεοπτική αναγνωρισιμότητα και μάλιστα σε ένα πολύ ποιοτικό προϊόν όπως το Chase. Δηλαδή αν ήμουν σε μια άλλη εκπομπή αμφιβόλου ποιότητας μπορεί και αυτό να οδηγούσε και τον κόσμο να πιστέψει τώρα τι θα γράφει αυτός.
9: Ναι, ναι, ναι.
8: Η αλήθεια είναι ότι η καλή ποιότητα του Chase που 5η χρονιά μόλις τελείωσε και πάμε για την 6η σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ και τη συγγραφική μου ιδιότητα και όλα τα άλλα πράγματα που κάνω.
10: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
7: Χιώτικη ραδιοπαλμή, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε 39 λεπτά μετά τη μία και πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΧ, τον κύριο πρόεδρο Μανολάκη, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, να δούμε τι γίνεται και με το ιδρυευτικό του Βροντάδου, αλλά και με το ζήτημα το οποίο ανέδειξε το αλήθεια.gr και αφορά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε για μία ακόμη φορά εκεί στο ύψος του ναυτικού ομίλου Χίου με την διαρροή νερού που είχαμε από το δίκτυο της επιχείρησης. Κύριε Μανολάκη, καλό μεσημέρι πια.
11: Καλό μεσημέρι.
7: Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο που είναι και το πιο πρόσφατο. Κατήγγειλε ο κύριος Γανιάρης που μένει στην περιοχή ότι 4 φορές το τελευταίο διάστημα έχουν διαρροή στο συγκεκριμένο σημείο, ότι πλημμυρίζουν μάλιστα και οι χώροι εκεί της κατοικίας του και ότι δεν έχει δοθεί μόνιμη λύση από την ΔΕΙΑΧ. Ποιο είναι το πρόβλημα και πώς αντιμετωπίζεται?
9: Η τελευταία φορά η οποία, καταρχήν έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Γανιάρης, απόλυτο κατανοητό το παράπονο του. Η τρίτη φορά που λέει ότι έσκασε το δίκτυο ήταν χθες, δηλαδή χθες το πρωί μάλιστα μιλήσαμε και προσωπικά γιατί τον γνωρίζω. Είχαμε μείνει ότι θα γινόταν η αντικατάσταση. Πράγματι σήμερα είχε ετοιμαστεί συνεργείο για να πάμε να κάνουμε την αντικατάσταση εκεί του κομματιού του συγκεκριμένου, που παρεπιπτόντως είναι ένα δίκτυο που χρονολογείται από τη δεκαετία του 70. Δυστυχώς όμως έσκασε παρακάτω από εκεί που είχε σκάσει εχθές, σήμερα τα ξημερώματα. Εμείς, ο κύριος Μπαχάς ενημερώθηκε τηλεφωνικώς σε 6 τα ξημερώματα και από εκεί και πέρα ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες που προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή το υδροληπτικό το οποίο στέλνει νερό στην περιοχή σταμάτησε τη λειτουργία του προκειμένου να απομονώσουμε το κομμάτι αυτού του δικτύου, να μην έχει νερό και να μπορέσει το συνεργείο να κάνει την παρέμβαση που πρέπει, όπως και την κάνει από τις 8 και μετά. Και εδώ θα μου δίνετε την ευκαιρία να εκφράσω και εγώ ένα έντονο παράπονο προς την αλήθεια και το δημοσίευμα το οποίο αναφέρει ότι η ΔΕΙΑΧ εργάζεται μετά τις 8. Νομίζω ότι αυτό είναι καταρχήν προσβλητικό για τους ίδιους εργαζόμενους, οι οποίοι σε πραγματικά πολύ δύσκολες συνθήκες όλο αυτό το διάστημα δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό, μάλιστα τον υπερβάλλουν θα έλεγα, προκειμένου να αποκαταστήσουμε τα διαδοχικά προβλήματα που έχουμε σε ένα παλαιωμένο δίκτυο και να μην υπάρχουν αυτά τα δυσάρεστα που έχουμε και στο Βροντάδο αλλά και σε άλλες περιοχές.
7: Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα το συγκεκριμένο δίκτυο, είπατε ότι είναι παλαιό, του 1970. Το κομμάτι που θα αντικατασταθεί, τι μήκος έχει? Τώρα θα μου πείτε λεπτομέρειες, αλλά γιατί ρωτώ? Θα αντικατασταθεί ένα κομμάτι και μετά θα αρχίσει να σκάει η σωλήνα λίγο παρακάτω, λίγο παραπάνω?
9: Κοιτάξτε, ποια είναι η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι, και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το φωνάζουμε δυνατά για να το καταλάβει ο κόσμος, ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια στα δίκτυα ίδρευσης δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική παρέμβαση. Γίνονται μόνο μπαλώματα. Και για πρώτη φορά εμείς σαν νέα δημοτική αρχή ολοκληρώσαμε μελέτες. Η μία από αυτές τις μελέτες έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου, μάλιστα το έχουμε δημοπρατήσει και θέλω να πιστεύω ότι σύντομα θα ξεκινήσει το έργο για την αντικατάσταση δικτύων ίδρυυσης στην πόλη της Χίου, προϋπολογισμού περίπου γύρω στα 2,5 εκατομμύρια. Δυστυχώς τα δίκτυά μας είναι παλιά. Αυτό σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή μπορούμε να έχουμε διαρροές. Και ειδικά όταν έχουμε αυτό το άνοιξε κλείσε των δικτύων, την περιτροπή δηλαδή υδροδότηση, οπότε αυτό επιβαρύνει το πρόβλημα.
7: Το καλοκαίρι είναι περισσότερο εμφανές αυτό το πρόβλημα? Έχει σχέση και με την πίεση του νερού? Δηλαδή θέλω να πω το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση, αυξάνεται η πίεση,
9: είναι
7: τι γίνεται?
9: Γιατί όπως το είπα και σε μια συνέντευξή μου, για πρώτη φορά φέτος εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε περισσότερο νερό που μπορούμε να διαθέσουμε στην κατανάλωση. Και αυτό είναι το οξύμορο, ενώ δηλαδή έχουμε περισσότερο υδρολιπτικά, δυστυχώς το δίκτυό μας δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Και γι' αυτό είμαστε επιποδό συνεχώς όλο αυτό το διάστημα. Αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία στον κόσμο, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Σαν επιχείρηση τρέξαμε τις μελέτες, όπως είπα και πριν, έχει χρηματοδοτηθεί μια μελέτη, την έχουμε δημοπρατήσει το έργο, πιστεύω ότι σύντομα θα ξεκινήσουμε για την πόλη και έχουμε άλλες δύο μελέτες, περίπου 3,5 εκατομμυρίων προϋπολογισμού, που έρχονται σε δεύτερη φάση. Δεν θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό το οποίο έπρεπε να είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια, ώστε αυτά τα χρόνια να γινόταν οι παρεμβάσεις, δυστυχώς για κάποιους λόγους δεν έγιναν, δεν το εξετάζω, έπρεπε να το κάνουμε εμείς. Εμείς το κάναμε, θεωρώ, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Το ένα το χρηματοδοτήσαμε, είναι ok και πάμε για τα υπόλοιπα.
7: Στο έργο των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ που το έχετε δημοπρατήσει, έτσι, θα είναι και η περιοχή εκεί του ΝΟΧ?
9: Αν θυμάμαι καλά, είναι παρεμβάσεις περίπου σε 30 διαφορετικά σημεία στην πόλη.
7: Είναι μέσα και ο ΝΟΧ, θυμάστε? Επειδή είναι παλιό δίκτυο, δεν θυμάστε.
9: Είχαμε βγάλει ανακοίνωση, ναι. Είχαμε βγάλει ανακοίνωση που έλεγε αναλυτικά τις οδούς.
7: Μάλιστα. Ναι. Ωραία, αν την ξαναβγάλετε όταν θα ξεκινήσει το έργο, γιατί τώρα εκεί θα έχουμε και άλλα προβλήματα στους δρόμους, φαντάζομαι. Στο κομμάτι το κατασκευαστικό.
9: Δεν μπορώ να διαφωνήσω αυτό που λέτε. Αλλά δυστυχώς, όπως επί της ευκαιρίας δηλαδή που μου δίνεται, που λέτε για το κατασκευαστικό, εκτελούμε ένα έργο για την τηλεμετρία των δικτύων, που είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό έργο και θα βοηθήσει πολύ στο να μπορούμε να εντοπίζουμε διαρροές, καθώς και να βλέπουμε τη στάθμη του νερού στα τηλεοστάσια μας και στις δεξαμενές μας. Δυστυχώς μία από τις ρυθμίσεις οι οποίες έγιναν δεν ήταν η σωστή, με αποτέλεσμα να μην λειτουργήσουν οι αντλίες τα ξημερώματα της Κυριακής και η Βολισσό να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υδροδότησης για κάποιες ώρες. Έγινε άμεση παρέμβαση και το πρόβλημα λύθηκε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Θέλω να πω ότι γενικά όταν κάνουμε ένα έργο το οποίο προσδοκούμε να έχει ένα θετικό αντίκρισμα για τους δημότες, θα προκαλούμε μια παροδική δυσλειτουργία, την οποία νομίζω ότι όλοι πρέπει να είμαστε ανεκτικοί, εφόσον το αποτέλεσμα θέλουμε να είναι θετικό.
7: Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο όμως είναι να γίνεται και σωστός προγραμματισμός έργων, ώστε να αποφεύγεται το ράβε ξύλων, κύριε Παναγιώτη. Δηλαδή τώρα αυτά τα νέα δίκτυα ύδρευσης που θα δημοπρατήσετε, ελπίζω να μην περάσουν από δρόμους που έχουν ασφαλτοστρωθεί τώρα πρόσφατα.
9: Στο μεγαλύτερο ποσοστό θεωρώ ότι αυτό θα γίνει, όπως και για το μεγάλο έργο των Ομβρίων που ακολουθεί, και αυτό είναι τώρα στον αέρα, δηλαδή το δημοπρατούμε, είναι σε φάση δημοπράτησης, η δημοπράτηση λύγει τέλος Αυγούστου, είναι άλλα 2,5 εκατομμύρια. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία, προκειμένου σε οδούς τις οποίες εμείς θα κάνουμε παρεμβάσεις, να έρθουν εκείνοι σε δεύτερο χρόνο και να ρίξουν την άσφαλτο. Και βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε αυτό που είπα πριν, δεχόμαστε καθημερινά και εμείς αλλά και η τεχνική υπηρεσία δέκτες παραπώνων από κατοίκους δικαιολογημένα που βλέπουν ότι άσφαλτος πέφτει σε μια περιοχή αλλά δεν πέφτει στη δική τους περιοχή. Και τους εξηγούμε αυτό ακριβώς που είπαμε πριν.
7: Μάλιστα. Για να μου πείτε τώρα τι γίνεται και με το Βροντάδο. Διότι εκεί είναι περίπου ένα 20ήμερο που παρουσιάζονται κατά διαστήματα προβλήματα. Την τελευταία εβδομάδα είχαμε πιο έντονες διαμαρτυρίες πολιτών. Έχει και πολύ κόσμο πλέον η περιοχή. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν μείνει χωρίς νερό. Τι ακριβώς συμβαίνει με την τροφοδοσία ενός πολύ μεγάλου οικισμού?
9: Κοιτάξτε, δυστυχώς ο Βροντάδος σαν περιοχή είναι φτωχός σε αυτόνομα υδροληπτικά. Δηλαδή υπάρχουν περιοχές οι οποίες έχουν τις δικές τους γεωτρήσεις, δικές τους πηγές, πολύ κοντά έχουν κάποια λιμνοδεξαμενή, οπότε σε μεγάλο βαθμό είναι η αφαλάτωση, οπότε σε μεγάλο βαθμό έχουν μια σχετική επάρκεια. Ο Βροντάδος δυστυχώς δεν έχει ούτε γεωτρήσεις, ούτε λιμνοδεξαμενή κοντά. Ουσιαστικά καλύπτουμε τις υδροδοτικές ανάγκες με τις μονάδες αφαλατώσεως που υπάρχουν στο Μιλιγκά και στο Θόλος και με το νερό το οποίο μπορούμε να κατευθύνουμε από την πόλη προς το Βροντάδο. Όπως πολύ καλά θα γνωρίζετε, δυστυχώς οι μονάδες αφαλάτωσης στην περιοχή του Θόλους και του Μιλιγκά είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό απαρχαιωμένες, σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν είναι λειτουργικές ή όπως θα έπρεπε να είναι τέλος πάντων. Και αυτό γίνεται μια προσπάθεια για την αναβάθμισή τους. Απ' την άλλη, λόγω της πλήρης λειτουργίας της αφαλάτωσης του Θεοδοσίου έχουμε τη δυνατότητα να κατευθύνουμε περισσότερο νερό από την πόλη προς το Βροντάδο. Εκεί όμως αντιμετωπίστηκαν κάποια τεχνικά προβλήματα, τα οποία σε πρώτη φάση αφορούσαν αντλίες, σε δεύτερη φάση αφορούσαν τις συνεχόμενες πτώσεις τάσης που τις ζήσαμε όλοι, τις ΔΕΗ, που είχαν αποτέλεσμα κάποια μηχανήματα να βγουν εκτός λειτουργίας. Και έρχεται καπάκι, θα έλεγα, το κερασάκι στην τούρτα, οι διαρροές οι οποίες πλέον βγάζει συνεχώς το δίκτυο, με μια μεγάλη διαρροή η οποία εντοπίστηκε στην περιοχή Κόρης Γεφύρη, η οποία δεν είχε άμεση σχέση με την υδροδότηση του Βροντάδου, αλλά αυτή είχε σχέση με την υδροδότηση των υψηλών της πόλης, όπως το λέμε, mm-hmm. αποτέλεσμα να αναγκαστούμε να περιορίσουμε ή μάλλον να μοιράσουμε την ποσότητα του νερού που έπρεπε να κατευθύνουμε και προς το Βροντάδο και προς την πόλη. Αυτή η μεγάλη διαρροή, που μπορώ να σας στείλω και ένα βιντεάκι έτσι που υπάρχει για να το δείτε κι εσείς, αποκαταστάθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό και άμεσα, εντός δηλαδή 12 ώρων, με αποτέλεσμα να επανέλθει η ισορροπία στα βόρεια της πόλης και άρα να έχουμε δυνατότητα να κατευθύνουμε περισσότερη ποσότητα νερού προς το Βροντάδο. Δυστυχώς όμως, Επειδή είμαστε ακριβώς στην αιχμή της κατανάλωσης, δεν έχουμε καταφέρει στο βαθμό που θα έπρεπε σαν υπηρεσία να κρατήσουμε την ισορροπία. Μέρα με τη μέρα η κατάσταση δείχνει βελτιωμένη. Μιλάμε ότι έχουμε το βιτίο το δικό μας και σε συνεργασία με ιδιώτες που έχουν βιτία για άμεση ανταπόκριση στον κόσμο ο οποίος ξεμένει από νερό, προκειμένου να ανακουφίσουμε το πρόβλημα. Η υπηρεσία λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο κυριολεκτικά και όλοι καταβάλουν τη μέση δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ομαλοποιήσουμε την κατάσταση.
7: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σπίτια ή επιχειρήσεις που εξακολουθούν να σας καλούν για να πηγαίνετε βιτία?
9: Τις τελευταίες τρεις ημέρες, δηλαδή θα έλεγα από την Κυριακή μέχρι και τώρα που μιλάμε, έχουν περιοριστεί σε πάρα πολύ μεγάλο

0: καλύτερη, έχουν πολύ καλύτερη αντιμετώπιση σε σχέση με τη χαμηλή ζώνη, όπου εκεί εξακολουθεί κόσμος και δεν έχει depósita, και οπότε κλείνοντας την υδροδότηση, τους δημιουργούμε άμεσο πρόβλημα. Είμαι θετικός, θέλω να πιστεύω ότι σύντομα θα αποκατασταθεί πλήρως. Όπως έχω πει και παλαιότερα, είναι τυπωδώς όλοι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ελέγχεται και πάλι το δίκτυο από το Θόλος μέχρι και το Τάγμα του Δεσπότη. Έχουμε περιορίσει ότι υπάρχει μια πιθανή καινούργια μεγάλη διαρροή, έτσι το εκτιμάμε, κοντά εκεί Τάγμα, εκεί γύρω στο Τάγμα. Αλλά θα είμαστε, νομίζω, στις επόμενες ώρες σε θέση να την εντοπίσουμε πλήρως και να την αποκαταστήσουμε. Οπότε και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη άνεση στο ισοζύγιο.
1: Το έργο της τηλεμετρίας προχωράει και εκεί στο Βροντάδο, έχει γίνει ή όχι?
0: Όχι, στο Βροντάδο δεν έχουμε μπει. Οι τελευταίες παρεμβάσεις είναι στην περιοχή της Βολισσού έγιναν. Έχουν γίνει στην Ψαρόπετρα. Και έπεται συνέχεια. Είναι ένα δύσκολο, ένα πολύπλοκο έργο, το οποίο το παραλάβαμε από την προηγούμενη δημοτική αρχή, έχοντας ένα μεγάλο οικονομικό πρόβλημα στο αν θα έπρεπε. Είναι ένα έργο περίπου στάξη των 7 εκατομμυρίων, το οποίο έχει ένα ΦΠΑ γύρω στο 1 εκατομμύριο, ένα 200 αν θυμάμαι καλά, το οποίο θα έπρεπε να το καταβάλει η επιχείρηση, και όπως καταλαβαίνετε κάτι τέτοιο θα ήταν οδυνηρό. Με βάση τα οικονομικά που έχουμε, έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, συντονισμένη προσπάθεια για να λυθεί αυτό το θέμα. Νομίζω ότι έχει λυθεί και προχωράει κανονικά για την πλήρη ολοκλήρωσή του.
1: Στην ερώτηση που φαντάζομαι απευθύνουν και οι πολίτες, δώστε μας χρονοδιάγραμμα πότε τελειώνουν τα προβλήματα στην υδροδότηση στο Βροντάδο. Τι θα απαντούσατε? Σε 2 μέρες, σε 3, σε μια εβδομάδα, πότε?
0: Όπως είπα και πριν, η εικόνα είναι θετική. Δηλαδή, νομίζω ότι αν κάνετε ένα mini gallop θα δείτε ότι τις τελευταίες 3 μέρες τα πράγματα δείχνουν να εξομαλύνονται. Εάν, και το λέω με πλήρη γνώση, εάν οι συνθήκες μας το επιτρέψουν, πολύ σύντομα θα υπάρχει πλήρη αποκατάσταση. Ναι. Όπως καταλαβαίνετε, αν επαληθευτεί αυτό που σας είπα πριν, δηλαδή βρούμε εκ νέου μια διαρροή, και μπορέσουμε και την αποκαταστήσουμε, τότε θα επαληθευτεί η πρόβλεψή μου. Εάν δυστυχώς υπάρξει μια άλλη διαρροή, μια πτώση τάσης ή μια διακοπή ρεύματος, όπως καταλαβαίνετε αυτό θα μας φέρει πάλι πίσω και θα μπούμε σε ένα κύκλο ατέρμονο.
1: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω βέβαια και νομίζω και οι ακροατές μας είναι ότι το δίκτυο ίδρυψης είναι σουρωτήρι, κύριε Μανολάκη. Έχετε υπολογίσει πόσο από το πολύτιμο νερό χάνουμε, δηλαδή από την πηγή μέχρι να φτάσει στην κατανάλωση, σε τάξεις μεγέθους, πού φτάνουν οι διαρροές
0: μας? Από 50% στο 60%.
1: Α, μάλιστα. Και μετά λέμε δεν έχουμε νερό.
0: Μα αυτό είναι που σας έλεγα πριν, ότι δηλαδή το να εξασφαλίσουμε νέα υδρολιπτικά, όπως και το κάναμε, δεν σημαίνει ότι έχουμε και επάρκεια νερού. Γιατί αν το δίκτυο διανομής χάνει το 50%, δεν έχει κανένα νόημα. Όπως ας πούμε και για τα επιφανειακά, γιατί το ακούω πολύ έντονα και είναι πολύ λογικό ο κόσμος να το βλέπει έτσι. Μα φέτος έβρεξε πάρα πολύ. Τόσο νερό το αφήσαμε και πήγε στη θάλασσα. Αυτά όλα για να γίνουν, για να γίνουν μικρά ανασχετικά παραδείγματος χάρη, είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Δηλαδή εμείς, η Γενική Γραμματέα μας έχει εγκρίνει χρηματοδότηση και έχουμε προχωρήσει στην μελέτη για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα του Λεκάνης Κατράρη και Λεκάνης Κορακάρη. Τώρα είμαστε στη φάση για να κάνουμε μια καινούρια μελέτη που θα αφορά Βροντάδο και πόλη της Χίου και τη δημιουργία μικρών ανασχετικών. Όλα αυτά πρέπει να δρομολογηθούν και να υλοποιηθούν σαν έργα. Δυστυχώς δεν παραλάβαμε κάτι τέτοιο που θα μπορούσε να μας έδινε την άνοιξη του χρόνου. Πρέπει να το ξεκινήσουμε από το μηδέν.
1: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλά, σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Λοιπόν, με αυτά τελειώσαμε σήμερα με τη συζήτηση που είχαμε με τον πρόεδρο της ΔΕΗ, τον πρόδρομο Μανολάκη. Ξεκινήσαμε από την διαρροή τη μεγάλη που είχαμε στην περιοχή του Ναυτικού Ομίλου Χίου. Καταλήξαμε με το Βροντάδο και τα μικρά ανασχετικά, τις μελέτες που πρέπει να γίνουν, τα οποία βέβαια τα ακούω εγώ ως λύση εδώ και καμιά τριανταριά χρόνια. Τότε όποιοι πρότειναν μικρά ανασχετικά ήταν στα σύννεφα κατά τους διοικούντες, έπρεπε να γίνουν τα μεγάλα

0: Τα μεγάλα τα φράγματα. Να λοιπόν που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να βρίσκουμε τη λύση για το υδρευτικό στα μικρά ανασχετικά για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα. Αυτό είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση που κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει. Χρόνο δεν έχουμε τώρα. Πάμε σε διαφημίσεις και στη συνέχεια θα συνεθούμε και με το Sky για το μεσημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Splash και θα τρελαθεί.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Για πρώτη φορά στο νησί μας, ο Βασίλης Παϊτέρης. Βασίλης Παϊτέρης, λόγια κλειδωμένα.

0: ουρανοί.
1: Στοιχείο Βασίλης Παϊτέρης με όλο το επιτελείο του. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Δημαρχείο Χίου, Ομήριο Πνευματικό Κέντρο και Πολυκατάστημα Πηξίδα.

0: 98,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 2, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην καριέρα του στο Άλμα Ισμίκο στέφτηκε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ με ένα καθοριστικό άλμα στην τέταρτη προσπάθειά του. Στα 8.44 κατάφερε να εξασφαλίσει την πρώτη θέση στο βάρθρο. Το ασημένιο μετάλλιο κέρδισε ο Σίμονε Χάμερ από την Ελβετία με άλμα στα 8.29 και το χάλκινο Μπόζιταρ Σαραμπογιούκοφ από τη Βουλγαρία με άλμα στα 8.26. Συγχαρητήρια μηνύματα στο Μίλτο Τεντόγλου απέστειλαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι ομάδες διάσωσης στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμια μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα. Στους 254 ανέρχονται οι νεκροί σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Ξεπερνούν τους 1.000 οι τραυματίες. Τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν σε 5.000 τον αριθμό των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι άνοιξε πυρ κατά ενός πλοίου υποσημαία Παναμά που προσπαθούσε να προσεγγίσει ιρανικό λιμάνι, παραβιάζοντας τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ελικόπτερο εκτόξευσε 2 πυράβλους στο μηχανοστάσιο του φορτηγού πλοίου, αφότου το πλήρωμα αγνόησε τις προειδοποιήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αλλάζουν τη συμπεριφορά τους και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν, διεμήνυσε σήμερα ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας. Όπως ανέφερε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να τερματίσουν τον πόλεμο και να αποδεσμεύσουν τα ιρανικά χρήματα στο εξωτερικό, ενώ πρόσθεσε ότι και άλλοι όροι έχουν διαβιβαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες από μεσολαβητές. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ κατηγόρησε την ηγεσία του Ιράν ότι είναι πανούργοι διαπραγματευτές. Σε συνέντευξή του τόνισε ότι οι επιλογές που έχει είναι είτε να αφήσει την Τεχεράνη να καταρρεύσει οικονομικά, είτε να χτυπήσει τους Ιρανούς πολύ σκληρά. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα, μόνιμη κάτοικος Βρετανίας τα τελευταία χρόνια, φέρεται να αρνείται όσα αναφέρονται στη δικογραφία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα Τετάρτη στην Αττική και τα Κύθυρα, σε μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, της Ανατολικής Μακεδονίας, Τράκης, σε νησιά του Βορείου Αιγαίου και στις Κυκλάδες. Ένα νέφος ηφαιστειακής στέφρας από την Έτνα στη Σικελία μετακινήθηκε προς τον εναέριο χώρο της Μάλτας, υποχρεώνοντας αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν πτήσεις προς το νησί της Μεσογείου στο απόγειο της τουριστικής περίοδου. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Διεθνούς Αεροδρομίου της Μάλτας, 19 πτήσεις ακυρώθηκαν ως αργά εχθές το απόγευμα, ενώ σε αρκετές άλλες σημειώθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις. Το ηφαίστειο της Έτνας, το ενεργότερο στην Ευρώπη, άρχισε να εκρήγνεται ξανά την περασμένη εβδομάδα, οδηγώντας το κλείσιμο του μεγαλύτερου αεροδρομίου της Σικελίας στην πόλη Κατάνια. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 46 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο προχώρησαν οι αρχές στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Η Λέμβος εντοπίστηκε από αεροσκάφος της δύναμης Frontex. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στις 11.30 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρι θα ψαλεί εξόδιος αγωλουθία του συγγραφέα Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα σε ηλικία 87 ετών. Η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στα play-off του Conference League πήρε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας 2-1 στην παράταση της ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 στη Σόφια. Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League μετά την ήττα του με 2-1 στην παράταση από την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2.30.

0: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Ρωσία χρησιμοποιεί συστηματικά drones για να δοκιμάζει τις αντιαεροπορικές άμυνες της Ευρώπης, αναζητώντας αδυναμίες που θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί, δήλωσε ανώτατος στρατιωτικός αξιωματούχος της Γερμανίας σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Wall Street Journal. Η Ρωσία μας δοκιμάζει και παρατηρεί πώς αντιδρούμε, ώστε να μπορέσει να βελτιώσει τις τακτικές εν ώψη μιας μελλοντικής σύγκρουσης, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι ομάδες διάσωσης στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα. Στους 254 ανέρχονται οι νεκροί, ξεπερνούν τους 1.000 οι τραυματίες. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι άνοιξε πυρ κατά πλοίου υποσημαία Παναμά που προσπαθούσε να προσεγγίσει ιρανικό λιμάνι παραβιάζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην καριέρα του στο Άλμαϊς Μήκος στέφθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Με ένα καθοριστικό άλμα στα 8.44 στην τέταρτη προσπάθειά του κατάφερε να εξασφαλίσει το χρυσό μετάλλιο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και για σήμερα Τετάρτη στην Αττική και τα Κύθυρα, σε μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, σε νησιά του Βορείου Αιγαίου και στις Κυκλάδες. Στις 11.30 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρι θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία του διανοητή και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα σε ηλικία 87 ετών. Η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη. Και ο καιρός, έθριο σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.